0: όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιο ταχύ με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νεύρυδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζέφ Φαούν. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας, όταν θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στον διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Γιάννη Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την Ομοσπονδία για παραβίαση των κανονισμών της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει αυτή την ώρα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Hey!

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky και το κόμμα 3, είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 6 Ιουλίου του 2026. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίρης επέστρεψε για να αναλάβει την μπαγκέτα και να διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω 210-48-0-170-174. Σε ένα σύμπαν εναλλακτικό αλλά ανθρώπινο επίσης, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί πρόχειρο μάθημα ανθρωπολογίας ή ιστορίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι, λένε οι ειδικοί, Homo faber. Είναι ένα ζώο που κατασκευάζει από τα εργαλεία του μέχρι τεχνητή νοημοσύνη ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι Homo sapiens, δηλαδή ένα ζώο που μαθαίνει και σωρεύει σοφία, μα είναι προπάντων και στη βάση όλων ένας Homo ludens, ένα ζώο που παίζει. Το μοναδικό ζώο που παίζει και μαθαίνει από το παιχνίδι του. Η θεωρία λέει πως όλες οι κοινωνικές διαδικασίες, όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατία ίδια είναι προϊόν αυτής της τάσης του ανθρώπου να παίζει. Σβήστε τα τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά ήταν μια περιττή σχολαστική εισαγωγή και ο λίγων εκ του προχείρου. Απλώς για να πω ότι το παγκόσμιο κύπελλο που παρακολουθούμε, και τώρα το παρακολουθούμε λίγο πιο φανατικά γιατί έχει μπει στην φάση των νοκάουτ, είναι στη φάση των 16 και πάει για τα πρώιμη τελικά, εντάξει, κλέβει την καρδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω, το είχα πει άλλωστε, ότι όταν ξεκινούσε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήμουν πολύ κουβωμένος, πολύ επιφυλακτικός, έλεγα μπορεί και να μην δω καθόλου, δηλαδή με ενοχλεί αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με τις 48 ομάδες, με την τόση εμπορικότητα, ακόμα και με το ότι γίνεται στην Αμερική του Τραμπ, τι να σας πω, όλα με ενοχλούσανε, αλλά σιγά σιγά βλέποντας τα παιχνίδια με κέρδισαν. Ας πούμε, χτες η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία, δηλαδή μια ασήμαντη ποδοσφαιρικά χώρα, μικρή χώρα, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι, μισή Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία έχει πάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου λιγότερες φορές από ότι η Βραζιλία έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο, και όμως την απέκλεισε, και μάλιστα μάλλον εύκολα. Και επίτα είναι εκείνη η σκηνή στο τέλος που σε έχω συλλάβει τον εαυτό μου, όπως και πολλοί φαντάζομαι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο, παρακαλάνε να κερδίσει η Νορβηγία για να ξαναδούν τη σκηνή όταν στο τέλος ο Χάλαντ βαράει τα τύμπανα και οι συμπαίκτες του κάθονται κάτω και οι φίλαθλοι μαζεύονται στην κερκίδα και κάνουν ότι κοπηλατούν αυτή η απομίμηση της κοπηλασίας με την οποία οι Βίκινγκς ταξίδεψαν στον κόσμο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο χαρούμενο, είναι τόσο γενικός νομίζω τα παιχνίδια αυτά. Έχουν τόση χαρά, τόσο πανηγύρι, ωραία παιχνίδια. Λάμπουν οι μεγάλοι στάρ, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, ο Μέση με την Αργεντινή, ο Εμπαπέ με την Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με τον Γκέιν για την Αγγλία. Και είναι αυτό το ωραίο πανηγύρι των φιλάθλων, η κοπηλασία των Νορβηγών. Το γεγονός ότι οι φίλαθλοι της Αγγλίας κάθε φορά που ο Μπέλιγχαμ κάνει κάτι ωραίο τραγουδούν όλοι μαζί «Hey Jude», γιατί το μικρό όνομα του Μπέλιγχαμ είναι Jude και παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles. Εκεί λοιπόν που ήμουν έτοιμος να παραδοθώ στη χαρά της γιορτής και να τα παρατήσω όλα, να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα, ούτε για τη σύνοδο που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όχι, αποκλείεται. Αυτό θα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά εκεί λοιπόν που χαιρώσουν τη γιορτή και έλεγες τι ανόητος που ήμουν που είχα επιφυλάξεις, συμβαίνει κάτι και όλα χαλάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ, μαθαίνουμε τώρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον φίλο του Infantino, και απέτησε η κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο superstar και πρώτο σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και που αυτομάτως βάσει των κανονισμών σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι, να μην ισχύσει. Να γίνει μια εξαίρεση, αδερφέ, αυτή τη φορά για χάρη του Τραμπ. Και έγινε. Δηλαδή η FIFA για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε εν πάση περιπτώσει που ισχύει ο κανονισμός που λέει η κόκκινη κάρτα σημαίνει αυτομάτως, χωρίς διαδικασίες, αποκλεισμός από το επόμενο παιχνίδι,
Η κόκκινη κάρτα μεταφράστηκε σε ποινή με αναστολή. Οι ειδικοί λένε ότι είχε ξανασυμβεί το 1962 με τον Γκαρίντσα της Βραζιλίας που είχε πάρει κόκκινη κάρτα αλλά έπαιξε στον τελικό. Μόνο που τότε δεν έλεγε ο κανονισμός ότι είναι αυτόματο. Έλεγε ότι κόκκινη κάρτα μπορεί και να σημαίνει αποκλεισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η δεύτερη φορά. Και κυρίως είναι μια αλλαγή των κανονισμών του ποδοσφαίρου για να καταλάβετε πόσο έχει εκνευρίσει. Το BBC το κάνει πρώτο θέμα. Αν μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του BBC, το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση από την FIFA της κόκκινης κάρτας στον superstar των Ηνωμένων Πολιτειών με απέτηση του Donald Trump. Εδώ που τα λέμε, τον Trump τον βλέπω έτοιμο να τον κάνουμε, αν ξεμείνει από δουλειά θέλω να πω, ή έστω επίτιμο πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτοιμος για πρόεδρος της ελληνικής ΕΠΟ, μου μοιάζει ο πρόεδρος Τραμπ.

Φυσικά και το κομματρία ημερολόγιο. Μουσικά στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο ότι σαν σήμερα πριν 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους, σίγουρα ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους μουσικούς που αφιέρωσαν τον εαυτό του στη δημιουργία του στο σινεμά γράφοντας μουσική για ταινίας. Ο Ένιο Μωρικόνε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Έγραψε μουσική για άπειρες ταινίες. Αυτό βέβαια είναι από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Άρα σε μια παράξενη εκτέλεση θα αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε αν το παρήδηση. Είναι αυτό το συγκρότημα της pop όπερας, τενόρι της όπερας που κάνουν πιο pop το τραγούδι τους. Η Ιλβόλο κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που ερμηνεύουν μόνον Μωρικόνε.

0: από αύριο τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Αρχίζει εκεί η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα που επίσης κράτησαν τα βλέμματά μας και δεν εννοώ το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν η κηδεία του Χαμενεή, 4 μήνες και κάτι από τον θάνατό του. Κηδεύτηκε με εντυπωσιακά πλήθη αλλά και με απουσία του ηγέτη της Τεχεράνης. Το άλλο γεγονός συνέβη στην απέναντι όχθη, στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική γενικώς, όπου γιορτάστηκε η 250η επέτειος από την ανεξαρτησία της χώρας με έναν τρόπο επίσης αξιομνημόνευτο. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αρχίζω με την Τεχεράνη, με την κηδεία που είναι σε εξέλιξη, δεν έχει σήμερα νομίζω τελειώνει. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τζογόπουλη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εντυπωσίασε το πλήθος, γιατί λένε ότι ήταν, μπορεί να ήταν και διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, κοντά στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δεν θα έλεγα ότι με εντυπωσίασε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ιράν οι οποίοι στηρίζουν την ηγεσία. Mm. Αυτό το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Διότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, άλλο αυτό και άλλο να βλέπουν τη χώρα τους να βομβαρδίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενδεχομένως η αμερικανική προσπάθεια να προσπαθήσει να αλλάξει το καθεστώς έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Εντυπωσιακό, γιατί την παραμονή, τις παραμονές της επίθεσης, της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το καθεστώς έμοιαζε να παραπέει. Ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις, ήταν η αποστασιοποίηση, ας πούμε, αυτής της μεσαίας τάξης των παζαριών που μέχρι τότε υποστήριζε το καθεστώς, σιωπούσε και είχε αρχίσει να γκρινιάζει. Και τώρα ξαφνικά σαν να στρέφεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς και τα οικονομικά προβλήματα που έπαιζαν τεράστιο ρόλο και ο Αμερικανός πρόεδρος τότε μιλούσε δημοσίως και έλεγε ότι θα προσφέρει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους και άλλο να βομβαρδίζει μια χώρα και υποδομές αυτής της χώρας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα είχε στο μυαλό του. Και συχνά σε περιόδους πολέμου βλέπουμε ότι ο κόσμος συσπυρώνεται πίσω από την ηγεσία, ακόμα και αν η ηγεσία δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, όπως συμβαίνει με πολλούς Ιρανούς πολίτες που προφανώς ούτε τις κυρώσεις θέλουν, ούτε και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι, ναι όντως. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν το γεγονός ότι σε αυτήν την κηδεία του προηγούμενου ηγέτη και συγγενή του κιόλας, ο σημερινός ηγέτης, ο διάδοχός του, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί.
1: Για τον οποίο έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ως πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
0: Αλλά δεν τον έχει δει κανείς.
1: Προφανώς για να μην εμφανίζεται πρέπει να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Αυτή είναι η εικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε που μας οδηγεί από εκεί πέρα στο συμπέρασμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, ποιος επί της ουσίας έχει τα ημεία της χώρας.
0: Ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού γιατί δεν πήγε. Είναι θέμα ποιος τα αλήθεια κυβερνάει το Ιράν, ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς και δεν έχουμε και τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα ημεία στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να υλοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί τον περασμένο μήνα και αναμένεται να λήξει γύρω στις 20 Αυγούστου. Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί που θα δούμε αν και κατά πόσο το Ιράν μπορεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή θα επιστρέψουμε στα ίδια όπως ήταν η κατάσταση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αν σας ζητούσα μια πρόβλεψη. Δηλαδή, εξ αρχής ξέραμε ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία και πολύ δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, έστω με ένα ρίσκο.
1: Όχι μόνο είναι εύθραυστη, αλλά άμα δούμε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί επί Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ένα τεράστιο κείμενο με παραρτήματα, απολύτως συγκεκριμένη. Η συμφωνία που υπεγράφει τον περασμένο μήνα είναι ένα μνημόνιο το οποίο λίγο πολύ έχει γραφτεί στο πόδι, δηλαδή έχει 14 σημεία χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένη όρη για το πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω ότι αν δεν δοθεί παράταση, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε μια περίοδο 2 μηνών με τόσα ανοιχτά ζητήματα, θα πάμε σε καινούργια περίοδο εντάσεων. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, με βομβαρδισμούς, ενδεχομένως όχι σε ανοιχτό πόλεμο όπως συνέβαινε στις αρχές Μαρτίου, αλλά σίγουρα σε περίοδο εντάσεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Εγώ καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το ένα λοιπόν μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Η κηδεία του, η πολυήμερη μεγάλη κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το δεύτερο ήταν βέβαια οι εορτασμοί για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μεγάλη στρογγυλή επέτειος, η οποία όμως είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Αμερική γιόρτασε την εθνική της γιορτή. Όχι τόσο ως γιορτή του έθνους, όσο ως μια προσωπική γιορτή του Προέδρου της, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του. Έφτιαξε μια γιορτή που στην πραγματικότητα το τιμόμενο πρόσωπο δεν ήταν το έθνος, ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ο κ. Αλεξάνδρος Κωστόπουλος, επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τόσο έντονα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να βάλει την προσωπική του σφραγίδα τόσο έντονα, σαν να γιορτάζει ο ίδιος, σαν να ήταν τα δικά του γενέθλια, όχι τα γενέθλια της Αμερικής.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τον πρόεδρο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνει, το κάνει με αυτό το παρανομαστή. Ναι. Οπότε τι πιο εντυπωσιακό, νομίζω ήταν βούτυρο στο ψωμί του, ναι. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ήταν, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και πολύ περίεργα. Γιατί από τη μία, άνθρωποι που για τον ΑΒ λόγο, είτε Αμερικανοί είτε μη Αμερικανοί, πραγματικά βλέπουν μια σημασία σε αυτή την επέτειο. Θέλανε να δούνε κάποια πράγματα ή να θυμηθούν κάποια πράγματα ή να συζητηθούν κάποια πράγματα ή να νιώσουν κάποια πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπερκαλύφθηκε από αυτή την επικοινωνιακή διάσταση της Προεδρίας, αλλά το περάσαμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάτω από τα λόγια ή από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα για το τι σκέφτεται, τι θα κάνει. Από όσα είπε, ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό, το ότι ξαφνικά ανακάλυψε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί ξαφνικά την Αμερική. Πόσα χρόνια... 37 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά τη νίκη της Αμερικής στην πραγματικότητα στον ψυχρό πόλεμο, κάλεσε τους συμπολίτες του να προσέξουν, γιατί υπάρχει απειλή από κάποιον κομμουνιστικό κίνδυνο, τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον αντιπροσωπεύουν οι υποψήφοι των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Νομίζω ότι θα έψαχνε να βρει μια χημέρα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να ενώσει τους ψηφοφόρους του απέναντί τους εν όψη των εκλογών και εν όψη του γεγονότος ότι μπροστά στο γεγονός ότι τα νούμερά του δεν είναι καλά. Οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές, πολλοί από τους παραδοσιακούς του υποστηρικτές έχουν θεωρήσει ότι ο πόλεμος του Ιράκ στο Ιράν ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή στροφή από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Σας θυμίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχαν πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ που δεν είναι αυτό που λέμε στον χώρο του μάγκα, οι οποίοι λίγο πολύ όχι παρασυρθήκαν, αλλά τέλος πάντων ακούσανε το ότι επιτέλους δεν θα γινόντουσαν άλλοι πόλεμοι, δεν θα πηγαίναν άλλοι νέοι της Αμερικής να πολεμήσουν μακριά σε ξένους ωκεανούς και όλα αυτά που έλεγε. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα τα γυρνάει με τρομακτική ευκολία και αν θέλετε και με μια, δεν θα έλεγα τώρα φράσος, αλλά τέλος πάντων με έναν τρόπο σαν να μην υπολογίζει τίποτα, που δεν νομίζω ότι υπολογίζει πολλά πράγματα, ακόμα και ανθρώπους που τον έχουν υποστηρίξει τους έφερα απέναντί του. Άρα νομίζω ότι με τον τρόπο που προσεγγίζει ο κ. Τραμπ έννοιες, ιστορικά δεδομένα, έχουμε δόξα τω Θεώ ακούσει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, κάπως έτσι αποφασίσανε η ομάδα του ότι ο εχθρός που μπορεί να τους βοηθήσει και να τους ενώσει είναι ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να έχουν μια δυναμική. Εμείς που μιλάμε και με φίλους και με συνεργάτες νομίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα είναι δρομολογημένα για τον Νοέμβριο. Σίγουρα όμως όλο αυτό το αφήγημα, αν θέλετε, δημιουργεί ακόμα μια μεγαλύτερη τοξικότητα. Αυτός ο διπολισμός που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική είναι εξαιρετικά έντονος, είναι εξαιρετικά αρνητικός για την Αμερική και για τον περισσότερο δυτικό κόσμο, μην γελιόμαστε, η επίδραση της Αμερικής είναι πολύ σημαντική. Ίσως να μην το θέλουν να είναι τόσο πολλοί Αμερικανοί, αλλά είναι. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς συνεχίζεται μια περίεργη έτσι, ένα περίεργο roller coaster, το οποίο δεν βλέπω που θα τελειώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωστόπουλη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εφημίσεις, ειδήσεις, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παρευρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Γαλήνη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζήτησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Ο Φολαρίν Μπάλογκαν βρίσκεται κανονικά στη βασική ενδεκάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 100,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 Ιουλίου του 2026. Ημερολόγιο με μουσικά μνημόσυνα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το μνημόσυνο του Ένιο Μωρικόνε που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Έβαλα ένα τραγούδι των Il Volo, είπα ότι θα αρέσει στον Άρη, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ο Άρης με αυτό, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε την εκπομπή του. Σιγά μην δεν ήξερε του Il Volo. Είπα επίσης ότι το BBC είχε πρώτο θέμα για κάποια ώρα, την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, αυτό το σκάνδαλο όπου η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα ή μάλλον ανέστειλε τον αποκλεισμό λόγω κόκκινης κάρτας στο superstar της ομάδας των ΗΠΑ, επειδή το ζήτησε ο Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA. Ένας ακροατής λέει ότι έψαξα το BBC και δεν το βρήκα. Ήταν, αν μπείτε στη σελίδα των BBC News, πρώτο θέμα τώρα είναι οι 11 νεκροί από την δεύτερη μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, βομβαρδισμούς του Κίεβου, δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα, και η πρώτη είχε πολλούς νεκρούς και η δεύτερη ήταν ακόμη χειρότερη, οπότε είναι δεύτερο θέμα στη σελίδα αυτό. Το σύστημα κόκκινης κάρτας διαλύεται με την παρέμβαση του Τραμπ και την απόφαση της FIFA που καταργεί το fair play και τους κανόνες του αθλήματος. Δίκιο έχουν. Λοιπόν, μνημόσυνο μουσικό. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με τον Ένιο Μωρικόνε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπάθα, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα, μουσικό γενικότερα, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικό μνημόσυνο τρίτο, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή και ο Μέγας Λουίς Άρμστρονγκ.
1: My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes, the only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree.

Εδώ είμαστε που λέτε. Ναι, μνήμη Γιάννη Πάθα, Ένιο Μωρικόνε και Λουίς Άρμστρονγκ έφυγε από τη ζωή το 1971, μια 6η Ιουλίου. 6 Ιουλίου σήμερα, επέτειος εκείνης της δραματικής ημέρας με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου η πολιτική αρχηγή, η άλλη, δηλαδή ο Βαγγέλης Μεμαράκης, η Φοφιένη Ματά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, εν μέρη ακόμη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δια της σιωπηλής ανοχής, βοήθησαν τον Αλέξη Τσίπρα να βγει από την παγίδα στην οποία ο ίδιος είχε βάλει τον εαυτό του και τη χώρα, την παγίδα του δημοψηφίσματος που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Χτες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος. Χάρη στην αυτοθυσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έκαναν μια κίνηση ξέροντας ότι τα κόμματά τους, ή θα έπρεπε να ξέρουν, θα υποστούν κόστος γι' αυτό, βοήθησαν να αποκτήσει αξιοπιστία το διάβημα του Τσίπρα να επαναπροσεγγίσει τους Ευρωπαίους και να τους πείσει ότι εντάξει ρε παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, το όχι δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό από τα παλιά συνέβησαν σήμερα πριν, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 12 όχι, ναι, 12. Κατά τα άλλα, τι μάθαμε? Μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε το Twitter και τουιτάρει. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να πηγαίνουν σε μάντισες και χαρτορίχτρες να μαντέψουν πότε έχει σκοπό να εξαγγείλει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλο και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο και όχι του χρόνου την Άνοιξη. Αύριο εκτός Ελλάδας η Γαλλία θα είναι το πρωί σε αγωνία, καθώς αναμένεται η απόφαση του εφετείου που θα επιβεβαιώσει ή θα ανατρέψει την πρωτόθηκη απόφαση που απαγορεύει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το εφετείο δεν ανατρέψει την απόφαση, τότε στη θέση της θα κατέβει ένας 30χρονος ανερχόμενος αστέρας ονόματι Μπαρντελά, που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδέες όπως και εκείνη. Αλλά κατά βάση το μεγάλο θέμα της αυριανής και μεθαυριανής ημέρας, της εβδομάδας ενδεχομένως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που αρχίζει στην Τουρκία. Όλος ο κόσμος θα έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί και εμείς, ενώ από την Ελλάδα θα έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα εκεί, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους, εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς θα προσέξουμε ιδίως τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει πριν αρχίσει η σύνοδος. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου ότι αν δεν ήταν αυτή η σύνοδος να γίνει στην Τουρκία και να δω τον φίλο μου τον Ερντογάν, δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αφού θα πάω, θα του πάω και ένα δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτον τι θα του πει, το οποίο έχει μια σημασία, αλλά προπάντων περιμένουμε να δούμε τι θα του δώσει, που αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τι μπορεί να του δώσει, εκτός από καλά λόγια και ένα καλό χτύπημα στην πλάτη που το έχει ξανακάνει. Το λιγότερο, αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια απελευθέρωση πώλησης κινητήρων που θα εξοπλίσουν τα καινούργια αεροπλάνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Τα έχει κατασκευάσει, απλώς δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα τους, τα κάνουν. Τα F-35 είναι στην ατζέντα, αλλά μάλλον δεν είναι στην ατζέντα, αν και δεν ξέρει κανείς. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι, και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η Τουρκία ίδια, η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να προωθήσει τη φιλοδοξία της, να αναγνωριστεί ως μια μεσαία δύναμη, μεν αλλά με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει πετύχει ως τώρα? Πρώτον, τα κομπλιμέντα του Τραμπ και δεύτερον, τη σιωπή των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πάνε και έρχονται στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, θα ξαναπάνε για τη σύνοδο κορυφής, είναι ήδη εκεί ο Μακρόν, συναντά τον Ερντογάν και αυτός. Κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κουβέντα για το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι φυλακισμένος, κουβέντα για την αντίστροφη πορεία που έχει πάρει η τουρκική δημοκρατία, η απαξίωσή της.
Μόνον έπαινε για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην άμυνα του κόσμου κτλ. Κτλ. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι ο Τραμπ ο ίδιος και η σχέση του με τους συμμάχους του, τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ξαναλέω, η δήλωση και μόνο που έκανε ότι δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για αν δεν την έκανε ο Ερντογάν που είναι φίλος μου και θα είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν, στέλνουν το Ρούτε στη Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει και πλέκει το εγκόμιο του Τραμπ και του λέει: Να κοίταξε, ένα τρισεκατομμύριο θα σου δώσουμε, θα το ξοδέψει η Ευρώπη για όπλα και θα είναι όπλα που θα αγοράσουμε από σένα και να αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίος είσαι και υποκλινόμαστε στο μεγαλείο σου. Αλλά ο Τραμπ δεν του φτάνει. Την πρώτη φορά μετά την εκλογή του που επικοινώνησε με τους Ευρωπαίους ζήτησε αυτό, λεφτά. Ζήτησε η Ευρώπη να ξοδέψει για την αμυνά της και να ξοδέψει αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Τώρα η τελευταία του δήλωση ήταν πως μπα, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα όπλα, με νοιάζει να μου δείχνετε loyalty, πίστη, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στον πόλεμο του κόλπου ή στα υπόλοιπα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα συμβεί αύριο που ξεκινά μάλλον αύριο στην Άγκυρα για δύο μέρες θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: ημερολογίο 6 Ιουλίου του 1925, πριν έναν αιώνα και ένα χρόνο δηλαδή, είχε γεννηθεί ο Bill Haley, πρωτοπόρος του rock and roll. Είχε φτιάξει ένα συγκρότημα που το ονόμαζε Saddlers. Το ονόμασε Bill Haley and the Comets και οι Κομίτες του, γιατί εκείνα τα έτυχε να είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 μια τρέλα στον κόσμο, όπου είχαν ανακαλύψει έναν κομίτη με τα αστεροσκοπία, με τα τηλεσκόπια, ότι πλησιάζει ένας κομίτης, ονομάστηκε κομίτης του Haley, που θα κατέστρεφε τη γη αν δεν άλλαζε πορεία. Οπότε, καθώς τον έλεγαν Haley, αποφάσισε να φτιάξει το συγκρότημα, να ονομάσει το συγκρότημα του Κομίτες, Bill Haley and the Comets, και έπειτα έγραψε αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock, που όταν πρώτο ακούστηκε δεν έκανε καμιά εντύπωση, αλλά μετά το κάνανε τίτλους στις ταινίες, σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα με τον Glenn Ford, θρυλική ταινία, και αυτομάτως το τραγούδι εκτοξεύτηκε και έγινε το σύμβολο της δεκαετίας του 50. Τώρα, στα δικά μας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται μία σύσκεψη για ένα θέμα που, να σας πω την αλήθεια, μερικά χρόνια πριν, τότε που γινόντουσαν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει ποτέ. Ότι υπάρχει ένα θέμα με την αντοχή του αεροδρομίου, δηλαδή με τη χωρητικότητά του, με τον κορεσμό πτήσεων και με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί. Η σύσκεψη γίνεται σε λίγο. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο από την Αθήνα το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι με εντονότερο ή λιγότερο έντονο τρόπο θα το έχετε ζήσει. Όλη η Ευρώπη έχει αυτό το πρόβλημα με τα αεροδρόμια της, αλλά εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, ή θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σακαρέτσιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Θήμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Το θέμα των καθυστερήσεων στο Βενιζέλο είναι της ίδιας τάξης με αυτό που και στα άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης παρατηρείται, που έχει να κάνει και με τους ελέγχους και με τις ηλεκτρονικές, εν πάση περιπτώσει, πιστοποιήσεις, ή έχουμε άλλου τύπου πρόβλημα εμείς?
1: Βάσει τα στατιστικά τα οποία ήταν και το φως της δημοσιότητα στις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση γενικώς στον ελληνικό εναέριο χώρο. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε τα πρωτεία. Να πούμε το ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και σε όλους μας έχει τύχει να καθυστερούμε, θέλω να πω ότι ο δείκτης του Eurocontrol, για τον οποίο γίνεται η ζήτηση, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δηλαδή, δεν σημαίνει το ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Οπότε θέλω να μοιραστώ από την εκπομπή σας και κάποια στατιστικά, για να υπάρχει πραγματική εικόνα. Οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνή Αερολιμένος Αθηνών δείχνει ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά. Και οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε ότι ο μέσος όρος μπορεί να ακυρώσει την ταλαιπωρία κάποιου ο οποίος καθυστέρησε και βιώνει σε μια πτήση του καθυστέρηση μιας ώρας ή και περισσότερο. Αλλά η πραγματική συνολική εικόνα μας βοηθά για να βλέπουμε την εικόνα όλου του συστήματος.
0: Τώρα, ξέρετε, η εμπειρία βέβαια του ταξιδιώτη είναι, ξέρετε, εντονότερη. Δηλαδή,
1: όταν θα τύχει και θα είσαι σε μία πτήση που θα καθυστερήσεις μία ή και δύο ώρες, προφανώς αυτή η ταλαιπωρία είναι απαράδεκτη, δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Βέβαια, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, συμβαίνει παγκοσμίως. Κοιτάμε, όπως είπατε και εισαγωγικά, γίνονται τακτικές συσκέψεις. Ξέρετε, η σημερινή συσκέψη δεν είναι έκτακτη. Γενικώς για να μπορέσουμε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις είναι αλυσίδα και ξεκινά από την αεροπορική εταιρεία που σχεδιάζει την πτήση, συνεχίζεται στο check-in, στον έλεγχο ασφαλείας, στην επιβίβαση στην πύλη, στη μεταφορά στα λεωφορεία, με τις αποσκευές. Είναι μια αλυσίδα, και αν ένας κρίκος καθυστερήσει και χαθεί ένα σλότ, δημιουργείται ντόμινο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν το κάνουμε εκτάκτως, το κάνουμε τακτικά, το κάνουμε μεθοδικά, και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γίνονται συνεχώς τέτοιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή, ένα πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος έχουμε, εκτός από τη θερινή αιχμή, να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων. Πάρα πολλές αεροπορικές έχουν επιλέξει, ακόμη και αν δεν προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια, να διέρχονται οι πτήσεις τους από τον ελληνικό ενέργειο χώρο.
0: Α, μάλιστα. Και δηλαδή δεν είναι απλώς η αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, είναι και οι αλλαγές της χαράξης δρομολογίων.
1: Και σε αυτό αναφέρεται και ο δείκτης του Eurocontrol, όχι στην εμπειρία του επιβάτη. Για να έχουμε κάποιους αριθμούς, στο Ελευθέριος Βενιζέλος κάθε μέρα, με τις καθυστερήσεις που σας είπα που είναι μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31% στην πραγματική εμπειρία του επιβάτη, έχουμε 1000 πτήσεις την ημέρα, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Και πλέον στον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται καθημερινά 4.500 αεροπλάνα. Άρα καταλαβαίνετε το ότι η πίεση, και η ίδια η έκθεση του Eurocontrol, να πω, το ότι καταγράφει το ότι η αύξηση των καθυστερήσεων στο δίκτυο πίεσης του ελληνικού εναέριου χώρου οφείλεται κατά 66% στη Μέση Ανατολή. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχει φοβερό περιθώριο για βελτίωση. Θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας, οι οποίοι κηρύζονται όλη αυτή την πρωτοφανή κίνηση με απίστευτο επαγγελματισμό. Και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο, σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούμε ότι σε αυτή την πρωτοφανή ζήτηση, στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθυστέρησης, με σεβασμό την προσεγγίζουμε και ζητάμε την κατανόηση.
0: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι λίγο γενικότερο. Έχει ανάγκη το Ελευθέριος Βενιζέλος να αυξήσει τη χωρητικότητά του, να το πω έτσι, την ικανότητά του να διαχειρίζεται τέτοιο αριθμό πτήσεων? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα κορεσμού του αεροδρομίου?
1: Υπάρχει. Υπάρχει χάρη στην τεράστια τουριστική αύξηση. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας του Ελευθέριου Βενιζέλος και πολύ μεγάλες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στο αεροδρόμιο. Και φυσικά υπάρχει και η ανάγκη των προσλήψεων ελεγκτών εναέρας κυκλοφορίας αλλά και επίγειου προσωπικού, το οποίο, ενώ έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες, απαιτείται χρόνος, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο, εκπαιδεύονται νέοι ελεγκτές για να εισέλθουν στο σύστημα την επόμενη χρονιά.
0: Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που αφορά τα συστήματα. Τα συστήματα, εννοώ τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την εναέρια κυκλοφορία, επειδή έγινε μια συζήτηση ότι κάποια έχουν παλιώσει, κάποια παρουσιάζουν προβλήματα, χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται εξυγχρονισμός. Δεν ξέρω αν είναι στα θέματα της σημερινής σας σύσκεψης.
1: Τα συστήματα δεν εμπλέκονται με την αυξημένη ζήτηση και την διαχείριση και την κατανομή των πτήσεων μέσα στην ημέρα, γιατί ο βέλτιστο αποτέλεσμα είναι παλιά, χρήζουν αναβάθμιση. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Και εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Δήμα, έχουν ευρεθεί πόροι 313 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου, και προχωράει ένα πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο το κάνει η Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με το Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναβάθμιση αυτών των συστημάτων είναι επιβεβλημένη, προχωρά γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της διαδρομής και της συνολικής αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση, που είναι βασική του προσωπικού μας στο χειρισμό αυτών των συστημάτων, η Ελλάδα θα έχει τα καλύτερα συστήματα αεροναυτιλίας σε όλη την Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακαρέτσιο. Περιμένουμε τη σύσκεψη και τις ανακοινώσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Τέλος, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αφίνα Μαράκη. Πυρετόδυσιν οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1,000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών, αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου.

0: Τροχείων είχε αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζέφ Άουν. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή των στενών να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Διέλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζήτησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Εν τω μεταξύ, ο Φολαρίν Μπάλογκαν βρίσκεται κανονικά στη βασική ενδεκάδα των ΗΠΑ στην αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, με το Βέλγιο να προηγείται 2-1 στο ημίχρονο. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Ξεκίνησα την εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι των Beatles. Είναι το μοναδικό τραγούδι που ξέρω που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην Νορβηγία και το αφιερώνω λοιπόν στους Νορβηγούς, οι οποίοι χτες έπαιξαν φοβερή μπάλα. Ιδιαίτερα αυτός ο τύπος, ο Δήμετρος, ο Βίκινγκ, το παγοθραυστικό που με την αλογοουρά που έβαζε τα γκολ και μετά ούτε καν χαμογελούσε. Και βέβαια τον θυμάστε που μετά χτυπούσε το τύμπανο και όλοι μαζί κάνανε κουπί στις εξέδρες και όλοι οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας. Νόμιζα πως δεν θα δω κανένα μάτς από αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες μέσα στη νύχτα, 4 το πρωί και τα λοιπά, αλλά να που μετά από αυτό το μάτς και μετά τους Εγγλέζους πρέπει να ομολογήσω, αυτά τις γκολάρες που βάλανε οι Εγγλέζοι, νομίζω τώρα μετά το μάτς αυτό οι Εγγλέζοι, καλά που όχι πως είμαι ειδικός, αλλά επειδή την αγαπάω την Αγγλία, νομίζω πως θα είναι στον τελικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το πιο τρελό συνέβη, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, από το πρωί, ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Ινφαντίνο, κάτι σαν τον κύριο Ρούτε του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον παρακάλεσε την κόκκινη κάρτα που είχαν βγάλει διαιτητές για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του, να την πάρει πίσω, εν πάση περιπτώσει, να μην ισχύει ότι δεν θα μπορεί να παίξει ο παίκτης αυτός με το Βέλγιο. Και ο Ινφαντίνο του έκανε τη χάρη. Εγκαταπληκτικό. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, ζούμε στην εποχή που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάει και ζητάει στο δολάριο να υπάρχει υπογραφή του, που γκρεμίζει το Λευκό Οίκο και φτιάχνει εκεί μια αίθουσα χορού. Τι άλλα απίθανα πράγματα κάνει, που έβγαλε ανακαινίζουν το Kennedy Hall, αυτό που είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό venue για πώς το λένε, πολιτισμικά δρόμενα, και ήθελε δίπλα στο Kennedy Center να βάλουν και το δικό του όνομα. Και είναι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος ως πρόεδρος Αμερικής έχει βγάλει γύρω στα 500 εκατομμύρια, μου φαίνεται, δολάρια από το Bitcoin. Τέλος πάντων, αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς βράζουμε στο ζουμί μας. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Λοιπόν, κυρίως εγώ ήθελα να πω, γιατί είδα τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να είναι στο TikTok και να μιλάει με τον συνεργάτη του στα κοινωνιακά και να, με αυτόν τον τρόπο, να, μέσω των social media, να απαντάει στην κυβέρνηση και στις επικρίσεις που του κάνουν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Παπαντονίου, που καλύπτει την κυβέρνηση για την Καθημερινή και ο οποίος θα έχει σίγουρα διάφορες πληροφορίες να μας πει. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νότη, καλή εβδομάδα.
0: Είδα τώρα, μόλις μπήκα μέσα, ότι ο κύριος Σαμαράς ζητάει από τον...
1: Ζητάει από τον Άριο Πάγο.
0: Μπράβο, για
1: πες το. Τη διερεύνηση του Predator.
0: Το χοντρένει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Αυτό τι σημαίνει, Νότη, για να το πούμε απλά, ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται πλέον αρκετά επιθετικά και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, από τη μία, χθες τον είδαμε να κάνει χρήση ενός μέσου επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και πάρα πολύ διαδεδομένο, και ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Και σήμερα, σε ένα άλλο επίπεδο, πηγαίνει και λέει ότι εγώ είχα παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Predator, ζήτησα δημοσίως από την κυβέρνηση επανειλημμένως να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, δεν το κάνει και πάω στον εισαγγελέα. Με λίγα λόγια, κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται από αυτό το πράγμα ότι η παραμικρή αμφιβολία που μπορεί να είχαν κάποιοι ότι δεν θα κάνει κόμμα, δεν θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος, φαίνεται ότι διαλύεται αυτό σιγά σιγά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις του παντός επιστητού, είναι προφανές ότι έχει κάποιο πολιτικό στόχο. Δεν τα κάνει αυτά για να απλά να τα πει.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ξεκινήσει μία διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, η οποία, όπως τουλάχιστον φαίνεται και όπως νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς, δημιουργείται ένα είδος δίπολου. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο σε επίπεδο εικόνας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν βγαίνει ο...
0: Τώρα δεν είναι και εύκολο όταν πηγαίνεις στον Άριο Πάγο και λες ψάξτε γιατί με παρακολουθούσαν και θέλω απαντήσεις. Δεν είναι αυτό, μια γενική συζήτηση. Πρέπει η δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο να απαντήσει.
1: Να απαντήσει και να πει τι και πώς.
0: Ναι,
1: είναι σημαντικό αυτό που λες και η κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά εγώ το θέτω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι γενικά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία, και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να στήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία? Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, το οποίο δεν είναι τόσο ρητορικό, έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση από τη μία προφανώς και πρέπει, δεν μπορεί να μην απαντάει σε όλο αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς. Χθες ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι θα περίμενε ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος από τον κύριο Σαμαρά να πει κάτι για το δημοψήφισμα που λίγο έλειψε να θέσει την χώρα εκτός Ευρώπης, και όχι να κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, στην κυβέρνηση νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό το δίπολο δεν τους συμφέρει πολύ, γιατί πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και ο οποίος σήμερα είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους. Και εάν μπει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς θέλει να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό τη σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, την οποία, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επί παντός κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χτες και απάντησε στην Τώρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι, έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Τι πιστεύουν στην κυβέρνηση, ότι αν κατεβεί ο κ. Σαμαράς θα τους κόψει και πόσο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Στο Μαξίμου θεωρούν και το λένε και δημόσια, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι στη σημερινή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το 2023. Δηλαδή ότι θα τσιμπολογήσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου ή από το πιο δεξιό κομμάτι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν και θεωρούν ότι δεν θα πάρει ψήφους από τον κόσμο ο οποίος και το 19 και το 23 εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει και ένα άλλο κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, που μπορεί να είναι κομβικό για το τελικό του ποσοστό και πιθανόν και για τις πολιτικές εξελίξεις. Από το 2009, για να πάμε πιο πίσω, υπάρχει ένα ποσοστό νεοδημοκρατών το οποίο σταδιακά, και να το πω ίσως και από το 12-14 σε κάθε εκλογική διαδικασία, έδειχνε μια αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος ο οποίος είτε ψήφισε άλλο κόμμα, είτε, εδώ είναι η διαφορά, είτε καθότανε στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο σπίτι του και δεν πήγαινε καθόλου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό κοινό για τον κύριο Σαμαρά που θα του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Και βέβαια δεν είναι μόνο, το λέω αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το ποσοστό το οποίο οι πολίτες οι οποίοι θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία ή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκλογική δεξαμενή η οποία δεν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως, ή καθόταν σπίτι της ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από τον κύριο Σαμαρά και να του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό, το έξτρα ποσοστό, αν ο κύριος Σαμαράς δηλαδή, αν ήταν να πάρει 2,5% και να μείνει εκτός Βουλής, πάει στο 3,5%, λέω εγώ τώρα τυχαία ποσοστά έτσι για να συνεννοούμαστε, και μπει εντός Βουλής, είναι άλλο το πολιτικό σκηνικό μετά. Συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand affair το οποίο κινείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο κομμάτων, και να προσθέσω και το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι δύσκολη να επιτευχθεί, έχει σημασία το παραμικρό ποσοστό, όχι το 1%, το 0,5% έχει σημασία.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λες ότι εντάξει, είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακόμα και αν είναι λίγο απογοητευμένος μαζί της, θα την ψήφιζε τώρα, να πάει στο Σαμαρά. Αλλά κάποιος ο οποίος την έχει εγκαταλείψει και θα ήταν αποφασισμένος να κάνει τον καναπέ.
1: Την έχει εγκαταλείψει ούτως ή άλλως. Ίσως να είναι μια δεξαμενή έξτρα αυτή για τον κύριο
0: Μεγάλο
1: Σαμαρά.
0: Κομμάτι. Θυμίζω ότι το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 41 και σε ευρωεκλογέ πήρε 28. Ένα κομμάτι από του κόσμου αυτό είναι που έκατσε στο σπίτι του και είπε: δεν πάω να ψηφίσω. Αν λοιπόν πάρει ένα-δύο από αυτού ο Σαμαρά, γίνεται παίκτη. Το σενάριο ποιο είναι όμω? Δηλαδή ο Σαμαρά γιατί θέλει να πάρει, ξέρω, 4% για να πάει στην
1: Ελλάδα? Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό γυνάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό μάλιστα το σημειώνω ακόμα περισσότερο από χτες. Ότι λέγοντας ότι το βίντεο αυτό που έκανε στο TikTok ο κύριος Σαμαράς έχει μέσα χαρακτηριστικά προσωπικής επίθεσης ή αντεπίθεσης, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γιατί είχε προηγηθεί και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη έναντι της πρώην υπουργού.
0: Ναι,
1: και ότι στηρίζεται και λίγο σε ένα γεγονός το οποίο είναι κάτι το οποίο το ακούω αυτό έντονα από χτες. Στηρίζεται σε ένα γεγονός το οποίο είναι πριν από 17 χρόνια, ότι έχασε η κυρία Μπακογιάννη την προεδρία από τον κύριο Σαμαρά το 2009, το οποίο είναι πολλά χρόνια πίσω. Για να σου πω και κάτι, ότι είναι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ λίγο και ως ευρύτερη συζήτηση για το τι ασχολούνται οι πολιτικοί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την επικαιρότητα. Το ηλικιακό μέσο όρο του TikTok είναι κάτω από 17 ετών. Δηλαδή εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 17 χρόνια, την απάντηση του κυρίου Σαμαρά για την προεδρία
0: που
1: κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη,
0: οι οποίοι
1: αυτοί που μπορεί να το είδανε στο TikTok δεν είχαν γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά μέσω του TikTok παίρνει μια άλλη διάσταση. Παίζει όλα τα μέσα.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι και πολύ εύκολο. Το κάνει κάθε ο Τσούτσι απέναντι και ο Σαμαρά σε μια μεριά και κάνουν μια.
1: Συμφωνώ, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε και το πώς περνάνε τα χρόνια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολύ περισσότερο και εμείς από τη δική μας δουλειά, τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο φέτος. Όχι φέτος, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 9.
0: Ναι, σωστό. Σταύρο, όμως, για κάποιους δεξιούς οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Σαμαράς κάτι να λέει. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν το Μητσοτάκι.
1: Μα αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι δεν το λένε δημόσια, αλλά είναι ο ενδόμηχος φόβος τους ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και Λατινοπούλου. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος, αυτό που λες εσύ, ένας απογοητευμένος νεοδημοκράτης, δεξιός, να πει εγώ θα ψηφίσω το Σαμαρά γιατί μου είναι οικείο πρόσωπο.
0: Και βέβαια παίζει το όνομα του Σαμαρά σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά στις πρώτες κάλπες, δηλαδή ξέρω η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28, που μπορεί αυτό να έχει και ασοκομματικές εξελίξεις στις οποίες μπορεί να παίξει ο Σαμαράς για μια μελλοντική κυβέρνηση ή όχι.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι κάτι
0: το... Να στηρίξει δηλαδή μια κυβέρνηση κάποιου κεφαλής Νέας Δημοκρατίας που είναι πιο κοντά σε αυτόν.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο παρασκήνιο και είναι η απάντηση στο ερώτημα τι τελικά θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη, να φύγει από πρωθυπουργός πρόεδρος και να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο.
0: Σωστό.
1: Να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν δεν ξέρουμε καν ούτε κατά προσέγγιση ή έστω κατά προσέγγιση.
0: Και όταν βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία παίρνει μέχρι 30%.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχει δίκιο σε αυτό που λες, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται και παίρνουν θέση με βάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές ούτως ή άλλως.
0: Εσύ λες ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, λοιπόν. Δεν θα πάνε τον επόμενο χρόνο.
1: Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα Νότι ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα, εάν το Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί ή δεν το ξέρω. Σίγουρα το ακούμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά, λένε εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας το 27. Δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά όμως. Αλλά παράλληλα κομματικός μηχανισμός. Είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται και για πιο νωρίς.
0: Διάβασα όμως ότι σε ένα δικό σου παραπολιτικό, το οποίο το έπαιξε και σε όλο τον τύπο μετά, ότι ο Σαμαράς είχε δηλαδή συναντάει βουλευτές και τρώει και μαζί τους. Και βουλευτές, είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήταν αυτό το τραπέζι, το δείπνο της περασμένης εβδομάδας, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει τον τρόπο που κινείται τώρα ο κύριος Σαμαράς και μην κοροϊδευόμαστε, που κινιόταν πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος ξέρει πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον 50 χρόνια βουλευτής σχεδόν. Ναι. Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο προετοιμάζεται, αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ρίχνει δίχτυα, ρίχνει γέφυρες παντού, ακόμα και σε στελέχη που είναι σήμερα έχουν βουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν μπορεί, έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό το πράγμα, από κάθε άποψη όπου και να το πάρεις.
0: Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κομμάτων. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιαχού ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσει για την απόφαση ζήτησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Ο Φολαρίν Μπάλογκαν βρίσκεται κανονικά στη βασική ενδεκάδα των ΗΠΑ στην αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, με το Βέλγιο να προηγείται 3-1. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Boomtown Rats, με ένα τραγούδι παλιό που αγαπάω πολύ. Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τα νησιά λόγω καλοκαιριού με κάποιες ειδικότητες γιατρών που λείπουν, αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες πολύ τουριστικές περιοχές δεν τα έχει καταφέρει να κλείσει τα κενά. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται λοιπόν με τα νησιά μας και τους γιατρούς αυτά?
1: Ναι, άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω σε ποιο νησί αναφέρεστε. Πάντως η εικόνα και από την πολύ μεγάλη προκήρυξη που έχουμε κάνει και από τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία 2 χρόνια, είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εγώ θα ξεκινήσω από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε μία από τις καλύτερες χρονιές επιχειρησιακά και στο ΕΚΑΦ και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό, και φέτος με βάση τα στοιχεία, γιατί το περσινό είναι εκεί και μένει, περσινό θα είναι αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που εξακολουθούν να έχουμε δυσκολία, γιατί μετακινούμε, έτσι. Έχουμε βάλει κίνητρο 2.100 ευρώ στη μετακίνηση γιατρού και 1.800 ευρώ νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο επιπλέον του μισθού τον μήνα. Και καταφέρνουμε με τις μετακινήσεις όποια κενά παρουσιάζονται, γιατί ορισμένες φορές παρουσιάζονται και κενά ad hoc. Δηλαδή κάποιος παίρνει αναρωτική άδεια, πρέπει να φύγει, τα οποία καλύπτονται. Σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο.
0: Διάβαζα ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, ενώ θέλουν να πάνε κάποιοι γιατροί, βρίσκουν εξωφρενικές τις τιμές των ενοικίων και δεν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάμαι, στη Σάμο, στην Μήλο, στην Ίο, διάφορα τέτοια νησιά τα οποία η καθημερινή το έγραφε.
1: Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας, όπου μπορέσαμε και όπου μπορούμε στις υγειονομικές δομές, στα κέντρα υγείας, δημιουργούμε δωμάτια τα οποία μπορούν να μείνουν οι υγειονομικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει ο Δήμος.
0: Δεν θα έπρεπε παντού να τα καλύπτει ο Δήμος μεταξύ μας. Προσφέρουν ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι για τους δημότες των νησιών. Δεν θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουν βγάλει έναν τρόπο για τους δασκάλους και τους γιατρούς?
1: Θα σας απαντήσω ναι. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο από τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας απαντήσω ναι. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα: τη Σαντορίνη έχουμε βγάλει προκήρυξη με 9.000 ευρώ το μήνα, έτσι. 5.500 ευρώ καθαρά. Και το οποίο αυτό δεν προσελκύει ενδιαφέρον για το λόγο της πολύ υψηλής διαμονής. Ναι, όπου, και μάλιστα εγώ μπορώ να το πω για να ενισχύσω και τη θέση που έχετε εκφράσει, όπου ο Δήμος ενεργά έχει καλύψει την διαμονή, έχει βρεθεί και γιατρός. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πάντα η χώρα είχε πρόβλημα στο να καλύψει με τους διασώσεις του ΕΚΑΦ, μια πολύ μεγάλη έκταση. Εδώ και 2 χρόνια, και να πούμε το μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ στις δημοτικές αρχές, μας εξασφαλίζουν δωμάτια για τους διασώστες που μετακινούμε και έχουμε καταφέρει να διπλασιάσουμε, σχεδόν διπλασιάζει τις βάλιες σε κάποιες περιοχές. Όπου η δημοτική αρχή το θεωρεί έργο, καλύπτει την διαμονή, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε ότι κάποια νησιά δεν έχουν γιατρό, ο κόσμος λέει, είδες, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμως επί της ουσίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, η οποία θα έπρεπε να βρει τρόπο να στεγάσει ένα γιατρό στο νησί της.
1: Σας είπα, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Όπου οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τη διαμονή, οι πιθανότητες να καλυφθούν τα κενά είναι πολύ πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα. Ναι. Πέστε μας λίγο για τα απογευματινά γιατρία, γιατί κατάλαβα ότι τώρα τέλος Ιουνίου τέλειωσε αυτή η δυνατότητα να κάνουν απογευματινά γιατρία.
1: Χειρουργία,
0: ναι. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Αρχίζεται από το τέλος, δεν αρχίζεται από τη βασικό σκοπό και την αρχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε γίνει για να μειωθούν οι αναμονές χειρουργείου στη χώρα στα ψυχικά περιστατικά.
0: Μειώθηκαν αυτές, φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα σταματάει γιατί πέτυχε. Αρχίσαμε από τη βασική αιτία, το οποίο σταματάει το πρόγραμμα. πέτυχε γιατί αυξήσαμε την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, χειρουργήθηκαν περισσότεροι ασθενείς το 25 σε σχέση με το 24 και μάλιστα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι 50.000. Ασθενείς χειρουργήθηκαν στα απογευματινά δωρεάν ιατρία εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάποιοι χειρουργήθηκαν δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτά τα τρία έφεραν από εκεί που περίμεναν σχεδόν 90.000 άνω των 4 μηνών, να, αυτή τη στιγμή να περιμένουν 7.000 άνω των 4 μηνών και μάλιστα είναι σε ένα διάστημα 4 με 6 μήνες. Ενώ προηγουμένως είχαμε και δεν περιποιούσε τιμή για κανένα, άτομα τα οποία περιμέναν 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν έστω και για ένα ψυχρό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις αναμονές και στην ερώτηση αν θα ξαναρχίσει ή αν θα ξαναενεργοποιηθεί, αυτό εξαρτάται. Έχουμε διάφορα, μια σειρά από μέτρων που εφαρμόζονται όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μια αναμονή. Όταν βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και δεν μπορούν να διορθωθούν με τα μέτρα τα οποία έχουμε σε μόνιμη βάση, μπορεί να ξαναρχίσει και το πρόγραμμα.
0: Ναι. Άρα υπολογίζεται ότι δεν θα έχουμε πάλι σε ένα-δύο χρόνια τεράστιες αναμονές δεκάδων χιλιάδων.
1: Όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η αύξηση στην πρωινή τακτική λειτουργία είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και βρίσκεται εκεί. Δεύτερο, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό που έφερε ο COVID, γιατί είναι από τους πολύ μεγάλους λόγους της μεγάλης αναμονής αυτής, ήταν το κλείσιμο του χειρουργικού τομέα για πάνω από 12 μήνες. Η χαρακτηριστικό ήταν η Βόρειος Ελλάδα, που ήταν πολύ περισσότερο κλειστή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί είχαμε τις υψηλότερες αναμονές.
0: Ο κόσμος δηλαδή λόγω του COVID δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν να μην πάει και έχει...
1: Ή δεν ήθελε να πάει ή πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν γίνανε τακτικά χειρουργία.
0: Ναι.
1: Όλα τα χειρουργία είχαν μετατραπεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και για πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργούσαν μόνο τα επίγοντα. Δεν χειρουργούσε κανένα περιστατικό σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τακτικό περιστατικό.
0: Τώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, ξέρω ότι μεγάλες ουρές έχει π.χ. η Βρετανία. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και εννοώ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε καλύτερα. Δεν θα αναφέρω την Βρετανία. Έχει πολύ μεγάλες αναμονές που φτάνουν 12 με 18 μήνες. Έχουμε περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες που είναι σε λίστα αναμονή άνω των 6 μηνών στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και χώρες με καλά συστήματα υγείας βρίσκονται στα επίπεδα που είναι τα δικά μας, 4 με 6 μήνες. Σουηδία, Γερμανία, που είναι από τις χώρες που είναι στην πάνω, στις πρώτες θέσεις του πίνακα.
0: Πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να λένε ότι έχουν ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά κυρίως σε νοσηλευτές. Πού βρισκόμαστε?
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί υστερούμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια καν όποιος δηλώσει που θέλει να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον προσλαμβάνουμε με αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί τα πρώτα κίνητρα που είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν και άλλα κίνητρα και επιστημονικά, διοικητικά. Και είμαστε σε επεξεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και συζητάμε και οικονομικά κίνητρα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχήν ποια παιδιά επιλέγουν νοσηλευτική, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λείπουν 1 εκατομμύριο νοσηλευτές, αλλά και όσοι τελειώνουν, ολοκληρώνουν τη νοσηλευτική και τις σπουδές τους, να θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί και εκεί χάνεται αρκετός κόσμος.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα νούμερο να ξέρουμε για πόσους νοσηλευτές μιλάμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Το ρωτάω γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας γερνάει και, σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστιες ανάγκες για να βοηθάμε τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ακριβή νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρουμε πόσους χρειαζόμαστε στα νοσοκομεία, που είναι και μάλιστα διαφορετική εικόνα. Η επαρχία έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι έχει η Αττική, που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Ξέρουμε πόσοι έχουν κινηθεί, γιατί ο νοσηλευτής είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί, όπως είπατε και εσείς, στα νοσοκομεία, μπορεί να ασκηθεί σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μπορεί να ασκηθεί στα σχολεία. Αλλά αν τα βάλουμε αυτά σε μια προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά πρέπει να καλυφθούν τα υπόλοιπα κοινά.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορα μηνύματα για το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία, το οποίο έχει διακοπεί. Έχουμε κάποιο νέο επ' αυτού, της κυρίας Αγαπηδά Επίκη?
1: Ναι, από όσο το γνωρίζετε, θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την καλή κατεύθυνση, δηλαδή θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακά τους ή προς την αντίθεση?
1: Να υπολογίσω, ναι, αν μπορούσα να ανακοινώσω κάτι τώρα θα το ανακοίνωνε, θα το κρατάγαμε μυστικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, και Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Προφανώς θα είδατε αυτό το βίντεο με τον σύμβουλο της ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να μιλάει με διάφορους φαρσέρ, πράκτορες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης, ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και λέγανε διάφορα. Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε από αυτού. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέραν του ζητήματος ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ, που μόνο φαρσέρ δεν είναι, αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παρέτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία θέλουν να διώξουν τον κύριο Ντόκο από τη δουλειά του, που είναι και επαρκής και πάρα πολύ καλός. Ωστόσο, το κράτος θα πρέπει να οχυρώνει τον κύριο Ντόκο, έτσι ώστε όταν του λένε ότι στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης, να μην είναι να είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης και όχι ένας Ρώσος πράκτορας. Θέλω να πω, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές. Έχουν γίνει απίθανες τέτοιες συνομιλίες. Θυμάμαι μία της κυρίας Μελώνη τελευταία τέτοιου είδους. Η δουλειά όμως των μυστικών υπηρεσιών των δικών μας είναι να θωρακίζουμε τον κύριο Ντόκο, να μπορεί να μιλάει ελεύθερα με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ξέρει ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι αυτός με τον οποίο ήθελε εκείνος να μιλήσει και όχι κάποιος άλλος. Άρα εκεί πρέπει να ρίξει, κατά τη γνώμη μου, το βάρος κυβέρνηση, αντί να κάνει επίθεση στην αντιπολίτευση ή όχι. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα τελευταίο αντίο στον φίλο μου και δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Τζαλακό, σπουδαίος δημοσιογράφος, με χιούμορ, με διαβάσματα, με γνώσεις, με επιχειρήματα, με ανοιχτό μυαλό και μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, την Κύπρο. Καλό ταξίδι, φίλε μου Γιώργο. Όσοι εδώ ήτανε, εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιώτα χήμη, αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου του τροχαίου έχει αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου, τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

0: Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή των στενών να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα χαρακτήρισε τη Γαλλία φίλη του Συριακού λαού, χαιρετίζοντας τον επικοδομητικό της ρόλο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν στην Δαμασκό, ο Αλ-Σάρα έκανε λόγο για νέα σελίδα στη σχέση των δύο χωρών και κάλεσε τις γαλλικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Συρίας. Αναφέρθηκε ακόμη σε συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας και της βιομηχανίας, ενώ υποστήριξε ότι η χώρα του έχει περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Η επίσκεψη Μακρόν είναι η πρώτη επίσκεψη Δυτικού Αιγαία της στην Συρία μετά την πολιτική αλλαγή στα τέλη του 2024. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένη και στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Καθημερινά εδώ, πιστή στο ραντεβού μας, πιστή στο ραντεβού σας, για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Κάθε πρωί, λίγο πριν από την έναρξη της ημέρας και της ανατολής του ηλίου, εδώ στον Sky, στα αξιμέρωτα, είμαστε παρούσες και παρόντες, έτσι ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και βεβαίως να έχετε την καλύτερη ενημέρωση. Από όλους εμάς, τους πολύ πολύ πρωινούς, προς όλους εσάς επίσης πολύ πολύ πρωινούς, να σας καλημερίσουμε και να σας υποδεχθούμε εδώ, στον Sky 100,3. Σας υποδέχεται Παναγιώτη Παπακαλούση, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τη λειτουργία βεβαίως και την καλύτερη ποιότητα του ήχου που ήταν σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε όλα αυτά τα οποία συνδυάζει και φέρνει σε επαφή και με την ιστορία και βεβαίως με το σαν σήμερα και με τις μουσικές. Έχετε την καλημέρα της και καλημέρα θα ακούσετε αν καλέσετε και στο 210-4800-170-174 την καλημέρα και συγκεκριμένα του Πέτρου Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένετε και σας πρωινές κλήσεις και εμείς θα διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία θα μας δώσει ο Πέτρος, αλλά και αυτά τα οποία θα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και έχει έρθει η πρώτη καλημέρα, όπως πάντα, από τον Τάκαρο. Τάκη, καλημέρα, Τάκη, από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό, ο οποίος μας μεταφέρει και την καλημέρα του και να την πούμε και στον Σωτήρη από τα Μελίσια, ο οποίος του στείλε εκείνος καλημέρα. Αλλά ο Τάκης, λόγω νυχτερινής βάρδιας και νυχτερινής εργασίας, όταν του είπε ο Σωτήρης την καλημέρα, ήταν στην αγκαλιά του Μορφέα. Μας λέει, οπότε καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Μεταφέρουμε εμείς τη δική σου καλημέρα. Να είστε καλά, όλες και όλοι, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, εντός Αττικής, εκτός Αττικής, εκτός Ελλάδος. Καλημέρες εδώ από τον Sky. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ μας ενημερώνει ότι αναχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ για την Άγκυρα, εκεί όπου το μεσημέρι στις 2 και 4 θα αφιχθεί στην Άγκυρα και μετά θα έχει και τις επαφές με τον κύριο Ερντογάν. Ένα παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ-Ερντογάν-Μακρόν, αλλά και η αντίδραση του κύριου Νετανιάχου είναι στο επίκεντρο βεβαίως αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, διήμερη σύνοδος. Εκεί θα βρίσκεται και η και η αποστολή με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Έχει και τη γιορτή του σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, της Αγίας Κυριακής, χρόνια πολλά. Και βεβαίως με όλη την ελληνική αποστολή να είναι εκεί και βεβαίως οι εξηγήσεις που δόθηκαν εχθές στην Βουλή σε ερώτηση του κυρίου Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας, από τον Υπουργό Εξωτερικών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα F-35. Θα ακούσουμε το σχετικό. Από την άλλη, έχουμε τα δεδομένα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κόντρα, να το πούμε, στα άκρα η του κυρίου Σαμαρά πλέον με την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Μηνύματα τα λέγαμε και χθες και βιντεάκια μέσω του TikTok. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν την κυβέρνηση πλέον να του απαντά και ίσως να δούμε και σε μια αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, βεβαίως μπορεί να έκανε τα πάντα, μπορεί να τηλεφώνησε, μπορεί να είχαμε τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις του Προέδρου της Αμερικής. Μιλάμε με τον κύριο Ινφαντίνο για τα ζητήματα παίκτη της Αμερικής. Δυστυχώς ο κύριος Τραμπ, ό,τι και να έκανε, είμαι πρωταγωνιστή το Σαρντ Κέτελαρ, ο οποίος σημείωσε και 2 γκολ. Το ανώτερο Βέλγιο επιβλήθηκε με 4-1 των ΗΠΑ της Αμερικής και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, πριν από περίπου 10 λεπτά. Οπότε λοιπόν, Βέλγιο, ΗΠΑ, 4-1. Ό,τι λοιπόν και να έκανε, όσο και να προσπάθησε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και να παραμείνει ο παίκτης και που αγωνίστηκε τελικά στην ενδεκάδα της Αμερικής, η Αμερική εκτός της οκτάδας από το Μουντιάλ. Τα ζητήματα επίσης των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέρη Βενιζέλο ήταν το αντικείμενο σύσκεψης εχθές. Ακούσατε και χθες τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, τον κύριο Σακαρέτσι, στον Παύλο Τσίμα. Δεν υπόθηκε, δεν υπήρξε κάποια σημαντική ανακοίνωση. Μια προσπάθεια να λυθούν οι εσωτερικές διαδικασίες και να υπάρξει ένα συντονισμό καλύτερο. Θα το δούμε και βεβαίως με νέο ρεπορτάζ. Έχει ετοιμάσει κάτι η Βάσια Γκανάρα. Θα τα ακούσουμε στη διάρκεια της ώρας. Από την άλλη, βεβαίως, επίσης
στο μηχανογραφικό σήμερα. Προσέξτε, οι ενδιαφερόμενοι για τους μαθητές και πλέον μελλοντικούς φοιτητές. Ενώ έχουμε και την εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς, αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής, Ιράκ, Πακιστάν, Ιεμένη και Ινδία, που συνόδευσαν εχθές στους κεντρικούς δρόμους στη Χεράνη, στη Σωρό, τον όδο του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θύματος, να θυμίσουμε, του βομβαρδισμού που ξεκίνησε στον πόλεμο και από την πρώτη ημέρα είχε στόχο τον Χαμενεΐ. Κάπως έτσι λοιπόν στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση και καταγραφή όλων των δεδομένων με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

0: Αθηνά Μαράκη έχει την επιμέλεια όλων αυτών και βεβαίως πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο τώρα θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με την ελληνική αποστολή. Στην Άγκυρα αναχώρησε πριν από λίγο και τον Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή χιλίων ατόμων, που θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διήμερη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί και το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την Μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κ. Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και την γυναίκα συνοδηγό του. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η τροχιά Σπάρτης. Προσοχή μεγάλη σήμερα, διότι πολύψιος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέζησαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ιδιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι δύο εμπορικά πλοία πλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά από την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Σε κατάσταση πάντως έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωριοκάστρου και Παύλου Μελά και στην περιοχή παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η μέρα του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων ευρυδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον τελικό τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 του μηνός με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωσέφ Άουν. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανοιχτή από σήμερα έως και από τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Ανεστάλησαν εχθές όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στην Σικελία λόγω της υφεστιακής στέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος όταν θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Την μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή διυπηρετικού βαλιστικού πυράβλου εκτοξευμένου από το υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πελεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφρασε ανακοίνωση το χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ της Αμερικής. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού προστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και τον κόσμο, αναφέρει σε ανακοίνωση του το State Department. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση αυτή, οι ΗΠΑ παροτρύνουν την Κίνα να εμπλακεί σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής, μεταξύ άλλων Ιράκ, Πακιστάν, Ιεμένης και Ινδίας, συνοδεύσαν εχθές τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης στη σωρό του ανωτάτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θύματος βομβαρδισμού στην πρώτη μέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στην νεκρική πομπή κυριαρχούσε το κόκκινο χρώμα της εκδίκησης, ενώ οι διαδηλωτές ζητούσαν τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ. Απών πάντως από τις επικίδιες εκδηλώσεις, ο γιος και διάδοχος του εκλειπώντος Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε στον ίδιο βομβαρδισμό. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα. Να θυμίσουμε στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στην δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, παρακαλώ πάρα πολύ, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε εχθές. Διαπιστώθηκε, προσέξτε, ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Τι ιερά αντιδράσεων λοιπόν, ξέρετε ότι έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί που αγωνίστηκε τελικά απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός εθνικής ομάδας των ΗΠΑ Μπαλογκάν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις, ενώ εξηγήσει για την απόφαση ζήτησε για του ποδοσφαίρου του Βελγίου. Πρωταγωνιστή τώρα από τον Σαρντ Κέταλαρ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το ανώτερο Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 επάνω με των ΗΠΑ της Αμερικής και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Στις 8 επίσης πέρασε και η Ισπανία, καθώς επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε και το κεφάλαιο των παγκοσμίων κυπέλων για το 41χρονο Πορτογάλο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσε τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Η Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα Superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. 5:24 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε στον Sky και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής γύρω από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε παρασκηνιακό λοιπόν παζάρι, με επίκεντρο την Άγκυρα αλλά και τους εξοπλισμούς, εξελίσσεται η σύνοδος που κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγί Περντογάν αναμένεται. Αναμένει τον Ντόναλντ Τραμπ που ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από λίγο για την Άγκυρα και βεβαίως αναμένει από τον ίδιο κινητήριζε για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως όπως ακούμε και τα διαβάζουμε τα σχετικά δημοσιεύματα για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας. Με τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Αντιθέτως και αντίθετο στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από τις ΗΠΑ εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ, όλες τις τελευταίες πληροφορίες και πώς προετοιμάζεται η Άγκυρα για αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο από το Μανώλη Κωστίδη στο κεντρικό δελτίο.
1: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι. Θα τους υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ στέναχτη από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνουν συναντήσεις φρούριο. 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα, επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί λένε, το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ στην Άγκυρα οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο, δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή νατοϊκή χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2:15 στην Άγκυρα στις 3:00 είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απαισιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, θέλει και την άρση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
2: Δύσκολο, μας λένε πολύ αλλά έχει βρεθεί
1: κάτι
2: ένα έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τούρκος Πρόεδρος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας, ξέρει να ρίχνει γέφυρες, θα το κάνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, αυτό λένε όλες οι αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι η σφήνα σε όλη αυτή την καλή εικόνα έχει τον Νετανιάχου, ο οποίος βάζει σοβαρά εμπόδια για τα F-35 και το κάνει δημόσια, Μανώλη.
1: Το κάνει δημόσια και στη συνέντευξη του στο Fox News και μάλιστα λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Τουρκίας ή οι κινητήρες για τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, δηλαδή για το ΚΑΝ. Επειδή αυτό θα διατάρασε, λέει ο Νετανιάχου, την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εξασφαλίζεται και με την Ισραηλινή αεροπορία, αλλά και με την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά λέει, μη δώσετε ούτε F-35 ούτε κινητήρες στον Ερντογάν. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος, εδώ έχοντας και τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι και τις τουρκικές σημαίες και τις σημαίες του ΝΑΤΟ, αν θα πει κάτι στη συνέντευξη τύπου ή έχοντας δίπλα τον Ερντογάν, γιατί η συνέντευξη τύπου που λέγανε θα γίνει λίγο διαφορετικά, θα κάτσουν οι διοικητές όπως στο βάρη γραφείο, θα τους ρωτήσουν κάποιοι δημοσιογράφοι γρήγορες ερωτήσεις και θα απαντήσουν. Εκεί ο Τραμπ μπορεί να πει τα πάντα και να υποσχεθεί τα πάντα. Αύριο εδώ είμαστε, θα τα λέμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Σκάι 100,3 και βεβαίως τόσο Μανώλης Κωσίδης στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και βεβαίως τώρα στα πρωινά ο Μιχάλης Ιγνατίου με όλες τις πληροφορίες, με μια τεράστια αποστολή. 1000 και πλέον άτομα είναι η αποστολή του κυρίου Τραμπ στην Άγκυρα. Με όλα αυτά τα, λοιπόν, τα οποία έχουμε, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να συζητηθούν, και στο επίκεντρο βεβαίως, όπως ξέρετε, οι εξοπλιστικές δαπάνες και το ουκρανικό, και ανοιχτά βεβαίως ερωτήματα για την στάση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τα δρακόντια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Στο επίκεντρο βεβαίως οι σχέσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Είναι κρίσιμη λοιπόν αυτή η σύνοδος για την ενότητα της συμμαχίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Θα επρόκειτο για ένα γεωπολιτικό σεισμό. Θα αποδομούσε τη συμμαχία, σημειώνουν καθηγητές, αναλυτές, εάν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά βεβαίως επιστρέφοντας στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε σε περίπου ένα λεπτό από την Αθηνά Μαράκη, θα πάμε και στον Μιχάλη Ιγνατίου με όλες τις πληροφορίες που έχει από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ για το ταξίδι αυτό, για αυτήν του την παρουσία, αλλά και βεβαίως με ό,τι άλλο ασχολείται και ό,τι άλλο βεβαίως έχει να κάνει με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει στη δημοσιότητα λοιπόν το πρόγραμμα της επίσκεψης αυτή, στην 36η Σύνοδο Κορυφής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, συμμετοχή σε εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφηχθεί στην Άγκυρα 2 και 4. Στις 3 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και στις 3 και 4 θα ξεκινήσει και θα υπάρξει η διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ, σήμερα 9-7 η ώρα το απόγευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει και στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ, εκεί που θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες, γύρω από αυτήν την συνάντηση, την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. 5:30, άνω τελεία εδώ, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου, τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Όπως ανέφερε, 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια στα στενά του Ορμούς, ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα δύο εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Υπενθυμίζω όλα αυτά τα οποία ακούσατε με τους κυριότερους τίτλους. 12 ξεκινάει σήμερα το μηχανογραφικό, αυτό λέγαμε με την Αθηνά Μαράκη, το μηχανογραφικό μέχρι και τα μεσάνυχτα της 16ης Ιουλίου. Πέμπτη λοιπόν, οπότε 9 η ώρα θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Έχετε κατά νου λοιπόν για να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται και να προγραμματίσετε τα υπόλοιπα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 7ης Ιουλίου. Είναι της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 9 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1870 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από ορτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για την παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη τότε κάθαρση. 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό σε μία, και μία σε λεωφορείο. 54 οι νεκροί, 700 τραυματίες ο απολογισμός. 2019, πάρτι 7 του Μάρτη λέγανε τότε, για το Μάρτιο, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν και την επάνωδο σαν σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, την ημέρα της γιορτής του, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, της διακυβέρνησης της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με 39,85 και 158 έδρες, το ΣΥΡΙΖΑ με 31,53 και 86 έδρες, το ΚΙΝΑΛ με 8,10 και 22 έδρες, το ΚΚΟΕ 5,30 και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,70 και 10 έδρες, Μέρα 25 3,44 και 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το 2019. Το 1893 γεννιέται ο Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής. Το 1940 γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, Άγγλος μουσικός και ντράμερ των Beatles. 1890 φεύγει από τη ζωή ο Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος και ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας, βεβαίως μυθιστορημάτων μυστηρίου κυρίως, με ήρωα τον detective, τι άλλο, Sherlock Holmes. Ενώ σαν σήμερα το 1936 ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές, το Αηδόνι της Κρήτης, γεννιέται σαν σήμερα το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης.

Καλημέρα, Στάσος Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Σταύρουλα από την Αθήνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Στέφανα από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Πρωινή έγκριση και σήμερα, καθώς εδώ ο Πειραιάς σε περιμένει. Καλημέρα, Στέφανα, σε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη στην Τάνια από την Κυψέλη. Κατέρινα Σερέτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, Μανώνη Φιλή, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Νίκο Υποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα, αγαπητέ. Και βεβαίως, καθώς κατέργησε τώρα τον Κυφισό, θα δώσει πάνω. Καλό, καλό πρωινό. Ακούτε μικρή ιστορία για το επόμενο, το οποίο μας θα συνδυάσει το σαν σήμερα, βεβαίως, με την μουσική. Διότι σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη.

Αυτό που ακούμε, το All You Need Is Love, παίχτηκε ζωντανά σαν σήμερα στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC με τη συμμετοχή αρκετών από τους καλλιτέχνες που πήραν μέρος στην ηχογράφησή του. Υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα παρακολούθησαν κοντά στους 400 εκατομμύρια τηλεθεατές ολόκληρο τον κόσμο και η επιτυχία αυτού του τραγουδίου ήταν πολύ, πολύ άμεσα από ό,τι καταλαβαίνετε και έτσι αποφασίστηκε η κυκλοφορία του σε σίγκλ στις 7 Ιουλίου του 1967.

0: Καλημέρα, Λουκά Καχογιάννη από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και η μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και συνεχίζουμε και πάμε Ουάσιγκτον. Πάμε στον Μιχάλη Ιγνατίου και σε όλα όσα μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με την NFL Τζάνι αναφορικά με το ταξίδι αυτό, το οποίο ξεκίνησε εδώ και περίπου 40 λεπτά από τις ΗΠΑ για την Άγκυρα. Ο κύριος Τραμπ αναμένεται να αφηχθεί 2 και μετά το μεσημέρι. Οπότε λοιπόν όλα αυτά ξεκινούν και στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μιχάλης Ιγνατίου χθες με τη Λένα Φλιτζάνη, τόσο για τα ζητήματα με τι ασχολείται τον Τραμπ, αλλά και βέβαια τι περιμένουμε από αυτή τη Σύνοδο και τις επαφές που θα έχει ο κύριος Τραμπ.
1: Προς το παρόν ο πρόεδρος ασχολείται με το Μουντιάλ και τον καλοπισμό του Λευκού Οίκου.
2: Παρασχολείται πολύ με το Μουντιάλ, θα το δούμε και στη συνέχεια.
1: Πολύ, πολύ. Ναι. Έκανε ποταμό δηλώσεων, πρέπει να σου πω. Ποταμό δηλώσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε με τον ΝΑΤΟ. Έτσι, δείχνει και το χαρακτήρα του. Αλλά ο κύριος Τραμπ, θυμίζω, για το θέμα του Ερντογάν, είπε μια κουβέντα που πρέπει να τη θυμόμαστε όταν αναλύουμε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Πάω στην Άγκυρα επειδή μου το ζητήσε ο φίλος μου Ερντογάν, είπε. Δεν πάει δηλαδή για τον ΝΑΤΟ. Το τόνισε μαλλιμένα. Αλλά γιατί πάει μόνο για τον Ερντογάν, απαντάει το ερώτημα ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Διότι δήθεν ο Τούρκος πρόεδρος τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, του αρνήθηκαν βοήθεια.
2: Πώς τον βοήθησε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί ψέγει τους Ευρωπαίους, αλλά για τον Ερντογάν δεν έχει κάτι να πει. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία δεν είχε συστήματα εράμινες για να ενισχύσει τις επιθέσεις από το Ιράν.
1: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Και βοήθησαν οι νατοικοί, βοήθησε και η Ελλάδα. Την Αμερική με πολλούς τρόπους και πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα που θα βρίσκεται να το πει. Πώς τον βοήθησε ο Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα δεν τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν και προσπαθεί να δικαιολογεί όλες τις πράξεις του και το κάνει με λάθος τρόπο ο πρόεδρος, διότι υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει, αποκάλυψε ότι τον εκβίαζε, ότι θα ταχθεί υπέρ του Ιράν, που προφανώς ισχύει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε, ο κύριος Τραμπ θα είχε ανέβει στα κάγκελα, όπως ξέρεις.
2: Να θυμίσουμε τώρα και τους ισχυρισμούς των πρώην συνεργατών του, ότι πληρώνεται από την Τουρκία.
1: Να το θυμίσουμε, διότι μπορεί να λύσουμε και τις απορίες μας. Ο Τζον Μπόλτον, που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρόεδρου Τραμπ, ήταν από τους πρώτους που αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του πρόεδρου παίρνουν χρήματα από την Τουρκία. Μέσω των δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη, που φέρουν και το όνομα του Προέδρου, μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλοι και είπαν τα ίδια πράγματα. Να θυμίσω ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του κ. Τραμπ, ο στρατηγός Φλίν, εργαζόταν με την Τουρκία, λαμβάνοντας πολλά εκατομμύρια. Ήταν και αυτός που συμφώνησε να απαγάγει τον ημάμι Γκιουλέν, όπως θυμόμαστε. Άρα, μερικοί εκ των συνεργατών του Προέδρου έκαναν και τη βρώμικη δουλειά για τους Τούρκους. Το γνώριζε ο Πρόεδρος. Βεβαίως το γνώριζε ο Πρόεδρος. Η σχέση του με τον Ερντογάν λοιπόν δεν είναι μόνο πολιτική, είναι πολύ πιο βαθιά αυτή η σχέση και σύμφωνα με τις κατηγορίες ίσως και να περιλαμβάνει τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Τραμπ. Αυτή η σχέση είναι τουλάχιστον περίεργη, Λένα, δεν δικαιολογείται και δεν εξηγείται διαφορετικά.
2: Είναι αρκετή όμως, Μιχάλη, για να επηρεάσει αντίστοιχες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με παραδοσιακούς συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, και με το Ισραήλ υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες?
1: Ναι, είναι εξαιρετική ερώτηση. Βεβαίως, όταν ο Πλανητάρχης αποφασίζει και ειδικά αυτός ο Πλανητάρχης αποφασίζει και διατάζει ότι θα ενισχύσει στρατηγικά την Τουρκία, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο ίδιος δεν μίλησε ακόμα, το θυμίζω αυτό, για το αδώρα που θα δοθούν στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του, αλλά μίλησαν συνεργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Βανς, που αποκάλυψε ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσουν τα F-35 στο Ερντογάν. Μια γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Κοίταξε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ το Κογκρέσο μιλά και αποφασίζει, λένε. Και το Κογκρέσο δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι δικοί του άνθρωποι, νομοθέτες, άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, όπως ο Μπιλιράκης, ο βουλευτής ο Λόλερ και άλλοι πολλοί.
2: Για να δούμε.
1: Υπάρχουν ακτιβιστές, και τελειώνω, που επηρεάζουν εκατομμύρια οπαδούς του, όπως ο Λεβίν. Λίγο πολλοί του λένε ότι είναι εγκληματική πράξη η παραχώρηση των F-35. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται να προέκυψε ένα μικρό θέμα, μπορεί να είναι και μεγάλο, με την επίσκεψη του Προέδρου στο Μαυσολείο. Στο πρόγραμμα που μας έδωσαν και ανανεώθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνεται, ενώ οι Τούρκοι λένε ότι περιλαμβάνεται.
0: Σε παρασκηνιακό παζάρι, λοιπόν, με επίκεντρο την Άγκυρα και τους εξοπλισμούς, εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγί Περντόγαν γράφει εφημερίδα Καθημερινή, αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, με τον κύριο Μανουέλ Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Αντίθετος πάντως στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από τις ΗΠΑ, εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι τον Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημάνεται ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται η νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Όλα αυτά σε χθεσινή ερώτηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο του κ. Καζαμί Αμπτούλα Ελευθερίας, η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γερά Πετρίτη.
3: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Η Ελλάδα προσέρχεται πάντως στη σύνοδο αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ 36η με την αυτοποίηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Όλα αυτά βεβαίως είπαμε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ εδώ, αλλά και βεβαίως Μανώλης Κωστίδης και Μιχάλης Κρατίου, μόλις προφορίες και τον Μανώλη Κωστίδη εκεί σήμερα πραγματικά και αύριο με πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Μετά το TikTok, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς περνά στην αντεπίθεση και επιλέγει τις υποκλοπές. Με αίτηση του στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ετεροχρονισμένη αντίδραση του χρεώνει το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε να ακούσουμε το γενικό πολιτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσαντίνου.
4: Κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και απορρίπτουν τις αιχμές που άφησε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο ίδιος που συνέδεσε την κυβέρνηση και το κόμμα με την υπόθεση των υποκλοπών, με τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις για τις απαντήσεις που δεν λάμβανε σε ερωτήματα που, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν ετέθησαν ποτέ στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραπέμποντας και στην οξύτατη ομιλία που είχε δώσει από το Βήμα της Βουλής πριν από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη, λένε να επαναφέρουν και το ζήτημα του 2023, του γεγονότος δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά τότε, όπως λένε, δεν είχε διατυπώσει αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις ενστάσεις, ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει.
2: Τώρα, η όλη συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το αν η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην κλίση δύο προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών. Πρόκειται για τον Σταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Εσύ τι μαθαίνεις, τι σκοπεύουν να κάνουν?
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση αύριο θα γίνει μια προσύσκεψη, μαθαίνει ο Sky, στην οποία αναμένεται να μορφοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ωστόσο, πρόδρομο μήνυμα ίσως της τελικής στάσης της κυβέρνησης είναι αυτό που έλεγαν νωρίτερα στο Sky έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι το γράμμα και η ουσία του κανονισμού προβλέπει και την ψηφοφορία, αλλά και μια συνεννόηση των εκπροσώπων. Θα δούμε.
0: Και μόνο η ποιότητα της αντίδρασης της Χαριλάου Τρικούπη στις δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αρκεί για να φανεί η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το Πασόκ μετά και την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και την απώλεια βεβαίως της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις. Συνεργάτης πάντως του κ. Νίκου Ανδρουλάκη χαρακτήρισαν προσωπικές απόψεις στην τοποθέτηση του πρώην Περιφερειάρχη και υποψήφιου για την Αλφα Αθήνας, θυμίζοντας την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του Πασόκ με την οποία αποκλείεται ένα τέτοιο σενάριο συνεργασίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ και πάλι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
4: Την πόρτα από το συνέδριο του Πασόκ έκλεισε ερμητικά. Ξανά άνοιξε ο Γιάννης Γουρός και δείχνοντας τον αστερίσκο που δεν απαγορεύει διαροπάλου μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τάραξε τα εσωκομματικά νερά.
5: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
6: Βεβαίως.
5: Κάτω από ποιες συνθήκες?
6: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
5: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
6: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
4: Η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να σβήσει την εσωκομματική φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το έμπειρο στελεχός της εξέφρασε προσωπικές του απόψεις. Από την άλλη, βέβαια, ο κύριος Γουρός υπεραμύνθηκε τις πρότασεις του, υπενθυμίζοντας τη συγκυβέρνηση της περίοδου 2012-2014.
6: Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
7: Ναι.
6: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
7: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
6: Βεβαίως.
4: Ο κύριος Γουρός προημερών ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών.
0: Η επέτειος του δημοψηφίσματος και η εκπαίδευση και η οικονομία έδωσαν ορμή και στην πολιτική κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για την ακρίβεια τώρα και κυρίως το μορατόριο με τα σούπερ μάρκετ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινήσεις. Ζητούν να γίνει η απαρίθμιση των κωδικών στους οποίους έχουν παγώσει ανατιμήσεις για δύο μήνες. Είχαμε συνάντηση χθες του Πασόκ με εκπροσώπους από τα σούπερ μάρκετ. Είχαμε απάντηση από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο σε αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί. Και τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Άντζη Κούχη και βέβαια έχουμε αυτή την εβδομάδα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, όπου εκεί θα δοθούν πολλά και θα υπάρξουν απαντήσεις και ζητήματα τα οποία θα λύνονται και φυσικά θα το περιμένουμε. Πέμπτη, νομίζω ότι ψηφίζεται. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ με την Άντζη Κούχη.
8: Σε μία ακόμα με τοπική Νέα Δημοκρατία Πασόκ εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας. Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών αποτελούν οι 2.000 κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Μαξίμου και φορέων της αγοράς. Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο το Πασόκ. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τους καταναλωτές, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: Οι καταναλωτές τους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, προφανώς γνωρίζουμε και εμείς, ότι τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δέχθηκαν ένα φοβερό κύμα ανατιμήσεων. Και γι' αυτό και κάθε παρέμβαση που γίνεται, όταν έχει αποτέλεσμα, ο πρώτος που την καταλαβαίνει είναι ο καταναλωτής.
10: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Περίφημοι 2.000 κωδικοί είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
8: Την ώρα που το Πασόκ έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εν ώψη και της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό που αναμένεται την Παρασκευή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αποδίδει την στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκοπικές πιέσεις.
11: Πολύ λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.
12: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.
13: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια. Να υπάρξει πλαφόν στις τιμές.
14: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδια.
8: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και από το μέτωπο κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και την οικονομία.
15: Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν με ελικόπτερο μας πετάγαν πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
16: Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
17: Τα βασικά είδη, τρόφιμα, ενίκεια, ενέργεια, έχουν αυξηθεί σε ποσοστά από 30 έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις και ένας συνταξιούχος, ο έρμος, ο οποίος νοικιάζει ένα μικρό διαράκι, έχει δει το νίκαιό του μόνο την τελευταία πενταετία, ουσιαστικά να διπλασιάζεται.
18: Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα.
8: Φοβερή προδοσία χαρακτήρισε το δημοψήφισμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, στο οποίο έκανε ευρύ κάλεσμα στους πολίτες να συμπορευτούν με το κόμμα της.
19: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
8: Στην πρότασή του για κατάργηση των πανελλαδικών επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας.
20: Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
9: Είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές.
8: Στο στόχαστρο της Μαρίας Καριστιανού μπήκε η εξωτερική πολιτική της χώρας.
21: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας.
0: Τώρα, παρατήσουν είχαμε συνέχεια όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν έρχονται και άλλες τέτοιες παραιτήσεις. Ο Αντώνης Ζελέτος, εχθές έδωσε πληροφορίες στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Δεν ξέρω αν έχουμε την κατάρριψη ενός ακόμα αρνητικού ρεκόρ από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έπεσε στην τρίτη θέση και τώρα κινδυνεύει να πέσει στην τέταρτη. Έχει 24 βουλευτές. Με την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου θα πάει στους 23. Θα αναλάβει η κυρία Κοροβέση την έδρα που ανήκει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει 21 βουλευτές. Και τι έχουμε τώρα? 5 βουλευτές οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες και όσα έχουν πει, που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
2: Τους έχουμε στα ονόματα.
22: Μιλάμε για τον κύριο Ζαμπάρα, μιλάμε για τον κύριο Σημειών και Δίκογλου. Για τους συγκεκριμένους δύο φαίνεται να είναι κοντά στην παραίτηση και από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαμουλάκης. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά φαίνονται πιο έτοιμοι και από τις δηλώσεις τους.
2: Το κάλεσμα Τσίπρα έχει προηγηθεί, είδαμε τον κύριο Καραμέρο. Επομένως, αναρωτιέται κανείς, αυτοί οι πέντε τι περιμένουν?
22: Περιμένουν το επόμενο. Την περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή καταρχάς, το Σάββατο, να δουν πού θα καταλήξει το πράγμα. Ο κάθε ένας είναι ξεχωριστή περίπτωση, έχουν εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε μια βουλή η οποία σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
0: Κύριε Σπυρόδο Δοντανικό, καλημέρα. Κύριε Στέφανε, από το καλημέρα από τον Γέρακα. Κυρία Αφροδίτη, μας από τα Βερλίσια, καλό πρωινό. Μαρία από το Χαλάνδρη επίσης. Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Σίσκα, κύριε Νεδερνέ, κύριε Κότσαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό της εστίασης. Και ο Άγγελος από το Παγκράτη επίσης. Τώρα, θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζενίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιό ταχύ, με αποτέλεσμα το δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα κατηγορίας 4 σε Χίο, Ισάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Και πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, το οποίο να ακούσουμε για την ακρίβεια, το ρεπορτάζ για τα ζητήματα με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Εχθές ο Γιώργος Ψάλτης φιλοξένησε ανθρώπους, όπως και ο Παύλος Σήμας, το Γενικό Γραμματέα Μεταφορών. Και σήμερα, Γιώργο, με τις εξέλιξεις τι έγινε χθες στη σύσκεψη, φαίνεται πως όλοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να υπάρξει η διαδικασία. Πάντως δεν φαίνεται να ισχύουν τα δεδομένα τα οποία δίνει το Eurocontrol. Αυτό λένε, τουλάχιστον έδωσε εχθές την ενημέρωση ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Ζακαρέτσιος, στον Παύλο Τσίμα. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη Βάσια Γκανάρα. Πολύ ωραία η χθεσινή σύσκεψη. Κάτι συγκεκριμένο δεν βγήκε. Ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις στις καθυστερήσεις.
23: Με το βλέμμα στους πίνακες αναχωρήσεων, οι επιβάτες περιμένουν να δουν αν η πτήση τους θα φύγει στην ώρα της. Τα στοιχεία του Eurocontrol κατατάσσουν την Ελλάδα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ σημειώνουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
24: I just look the TVs, many flights are deleted or late or cancelled.
25: Νομίζω γύρω στη μία ώρα, το πολύ μία μισή.
23: Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το 9% αφορούσε το κέντρο ελέγχου Αθηνών και το 4% το κέντρο ελέγχου Μακεδονίας.
25: Στα boarding, ναι. Ποκό για Αθήνα καθυστέρησε 20 λεπτά.
23: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ο όγκος των πτήσεων ξεπερνά τη χωρητικότητα που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο με το πρόβλημα να συνεχίζεται και το μεσημέρι. Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, για τουλάχιστον τρεις ελληνικούς προορισμούς έχουν ήδη

0: συστήματα είναι δεδομένες και γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
1: Η εικόνα αυτή πάντως αμφισβητείται εν μέρη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, η μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών ήταν τον Ιούνιο 2,26 λεπτά αναπτύσσει, ενώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις λόγω εναέριας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με πέρσι.
2: Unfortunately, yes. It's always in delay. No, about one hour.
3: Μισή ώρα με 25 λεπτά περίπου καθυστέρησε το boarding.
4: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη αυτές είναι ολιγόλεπτες.
5: Το αεροδρόμιο πλέον είναι μικρό για αυτά τα νούμερα, γιατί βλέπετε εικόνες συνωστισμού μέσα στις αναχωρήσεις. Το θέμα καθυστερήσεις είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Οφείλεται στην ενέργεια κυκλοφορία, οφείλεται σε θέματα κίνησης των αεροσκαφών, οφείλεται στις κτηριακές υποδομές.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επέκταση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το νέο κτίριο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου.
6: Έξι ακριβώς η Αθηνά Μαράκη, δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης εδώ ήδη έτοιμος. Ο Άρης Πρωτοψάλτης κανονικά. Ντόρα Μπακογιάννη, 10.30 με τον Παύλο Τσίμα. Μην χάσετε. Θα απαντήσει βεβαίως. Όχι, λέει όχι. Ναι. Πολλά και ενδιαφέροντα επίσης διάρκεια της ημέρας. Και είπαμε, οι άνθρωποι, οι ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, εδώ μετά τις 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη στον ΣΚΑ 100,3. Εμείς στις 7 στο δελτίο ειδήσεων και αύριο στις 5. Γεια χαρά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρετώδεις είναι προετοιμασίες στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών, αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέας Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το

0: Πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία να αποκινούνται στην περιοχή των στενών, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Το 700 φορές το καλοκαίρι και μπας και το πιστέψουμε, να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι λοιπόν. Καλοκαιράκι του 2026. Για να δούμε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαιράκι. Το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει άλλη αίσθηση σε σχέση έτσι με το χειμώνα. Τώρα μίλαγα με μια συνάδελφο η οποία έπιασε βάρδια πρωί-πρωί εδώ στη σύνταξη. Και αυτό λέγαμε ότι ρε παιδί μου, το πρωί κυκλοφορείς χαράματα που λέμε και είναι μέρα. Άρα έχεις μέρα. Φεύγεις τη βάρδια που τελειώνει θεωρητικά και έχεις ακόμα κι άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις μπροστά σου. Άρα αυτό είναι το μεγαλείο του καλοκαιριού. Μπορεί να το αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση δηλαδή με το χειμώνα. Θα μου πεις, αυτά σε μάρα να ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλώς ήρθατε και για την σημερινή ημέρα που είναι η 7η ημέρα του Ιουλίου. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου. Και περπατάμε και σήμερα για να κάνουμε παρέα για τα μικρά και τα μεγάλα, τα πολλά και τα λίγα. Τα ζητήματα τέλος πάντων, τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίδη που τα λέγαμε έτσι λίγο εξωδίκως, ότι 7.30 ήταν στην παρέα μας, ελπίζω, πρόεδρος των ελεγκτών εν αέριας κυκλοφορίας, με αφορμή την κουβέντα που έγινε χθες στο Βενιζέλος για τις καθυστερήσεις, που είναι μεγάλες, δεν είναι μεγάλες, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, κάθε χρόνο τα ίδια βεβαίως. Έμαθα ότι το κλίμα δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο. Υπήρξε μια ένταση γενικότερη αναφορικά με τα πολλά μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν και κυρίως τα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων. Έτσι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι από ό,τι κατάλαβα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε κάποια στοιχεία αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ότι είναι λίγο μικρότερες, δεν είναι τόσο όσες λέει το Eurocontrol κλπ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ που τα λέμε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Και είναι μεγάλη ιστορία, να σας πω την αλήθεια, ο συντονισμός. Δεν είναι τόσο απλό, έχει πολλές παραμέτρους και πολλές ευθύνες επί της ουσίας. Τώρα, όμως, μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη συζήτηση, γιατί έβλεπα χθες κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ. Φίλοι ακροάτες, ότι η Ισπανία λοιπόν θα υποδεχθεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι λέει ήταν γύρω σε 93 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι. 100 εκατομμύρια φέτος, είναι η δεύτερη χώρα λέει στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία σε τουρισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό ρε παιδί μου γιατί εμείς έχουμε καμία 32 εκατομμύρια νομίζω, 35 πόσο έχουμε. Θα μου πεις γιατί θέλεις να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια. Δεν θα χωρέσουμε κιόλας. Σωστό και αυτό. Δίκιο, πάτσε βάλουμε. Άντε, πες και ήρθανε. Καταρχήν πώς θα φύγουνε. Είναι ένα θέμα. Άστο αυτό όμως στην άκρη. Μπορούμε να τους υποδεχθούμε. Θα μου πεις σε βάθος χρόνου, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Όμως, έλεγα ρε παιδί μου, με αφορμή αυτή την έκτακτη σύσκεψη η οποία έγινε χθες, η οποία έγινε αρχές Ιουλίου. Σωστά. Επειδή όμως το βλέπουμε, το ξέρουμε, το έχουμε κάθε χρόνο το ζήτημα αυτό. Δεν έπρεπε ενδεχομένως αυτού του είδους οι συσκέψεις, ο συντονισμός, οι κινήσεις οι κατάλληλες, τέλος πάντων, αφού τα ξέρουμε, τα δεδομένα τα έχουμε στα χέρια μας, να έχουν γίνει νωρίτερα και ενδεχομένως από νωρίς να μπει στη διαδικασία να συντονίσουμε τα ασυντόνιστα. Και επίσης, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του αεροδρομίου, του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, του Βενιζέλος, και ενδεχομένως των ζητημάτων που βάζουν πάνω από το κεφάλι τους οι ελεγκτές εν αέριας κυκλοφορίας. Γιατί ξαναλέω, η δουλειά που κάνουν οι ελεγκτές εν αέριας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τα αεροπλάνα τα οποία προσγειώνονται και απογειώνονται. Περίπου λέει λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε μια μισή προσγείωση και απογείωση, παρακαλώ πάρα πολύ, τις ώρες αιχμής. Εν τω μεταξύ έβλεπα κάτι 5.000 πτήσεις, ας πούμε. Τώρα σας τα πω, γιατί τα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές τις ιστορίες, για να καταλάβετε το μέγεθος της έντασης η οποία καταγράφεται στους πύργους ελέγχου, ιδιαίτερα στον πύργο ελέγχου του Βενιζέλος, έτσι, που έχει το γενικό πρόσταγμα που λέμε αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και έλεγα ότι από τη μια μεριά λοιπόν είναι τα αεροδρόμια, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι, ας πούμε λέω εγώ τώρα, και τα λιμάνια. Στα λιμάνια τα πράγματα είναι καλά? την περασμένη Παρασκευή λέγαμε για τη Ραφίνα, την πατρίδα μου. Θυμίζω και τα προβλήματα που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας και έχω μιλήσει, θα προλάβω να τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Και εκεί υπάρχουν πολύ ωραίες αναμονές. Για μια σειρά από θέματα, δεν έχει σημασία. Άρα μάνι μάνι, νεαρέα απέναντι, έχουμε και αεροδρόμια και λιμάνια και πύλες εισόδου της χώρας, εννοώ με τα αυτοκίνητα. Άρα, αυτά δεν τα ξέραμε. Τα όμως αν ζητάς πρωί πρωί και σήμερα κάνε μας τη χάρη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Εν τω μεταξύ τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ σήμερα. Έλας, όπως το λένε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Τι γίνεται με τη Γαλλία και τους Τούρκους, παιδιά? Η Γαλλία λέει ετοιμάζεται να πουλήσει, λέει, κάτι πυράβλους, ένα πυραυλικό σύστημα αεράμινας, το οποίο, λέει, παρακολουθεί ταυτοχρόνως δεκάδες στόχους και αναχαιτίζει, λέει, πολλαπλές απειλές. Και είναι έτοιμοι, λέει, έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις οι Γάλλοι με τους Τούρκους να τα πουλήσουν στην Τουρκία. Ή ίσως να τα παραγάγουν μαζί, να τα κατασκευάσουν μαζί η Γαλλία και η Τουρκία. Και θα υπάρξει, λέει, και συνάντηση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν. Όπως επίσης, βεβαίως, το μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι η συνάντηση που θα έχει ο Δονάλτιος με τον Ταγίπτο κουμπάρο μας. Πόσα άτομα, λέει, θα είναι η συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου? 1000 άτομα. Σιγά, ρε παιδιά, ηρεμήστε. 1000 άτομα. Σκέψου, φίλε ακροατή, πόσα αεροπλάνα θα είναι μαζί. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα, για τα αυτά, για την κουστοδία αυτή. Θα είναι ο πρόεδρος, ο Ρούμπιο, ο Μπέσεντ. Μπέσεντ είναι ο υπουργός. Τι υπουργός, δεν μπορεί, δεν είναι αυτός. Ο Χέξεθ, του πολέμου. Μίλλερ. 78 άτομα έχει μαζί. Μόνο από τα. Χαμός, πρέσβης. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός, ε. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο συνάδελφος ανταποκριτής του ΣΚΑΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στείλει ένα δημοσίευμα το New York Times που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται, λέει, να πει στον Ερντογάν ότι προετοιμάζεται η επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα όπου θα μπορεί να παραλάβει τα F-35 Stealth Fighter Jet. Θα τα πει, λέει, ο ίδιος ο Πρόεδρος προσωπικά. Αναφορικά, και γιατί θυμίζω ότι εκεί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, πώς λέγεται, με τους S-400, μπράβο, που έχουν πάρει οι Τούρκοι. Μάλιστα, βλέπω σήμερα μια συνέντευξη του Γκάς Μπιλιράκης. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μιλάει στην Καθημερινή και στον συνάδελφο Αθανάσιο Κατσικίδη, που λέει ότι ο ίδιος είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, δεν την θεωρώ αξιόπιστη. Η θέση, λέει, είναι ξεκάθαρη, η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα και για τα ΚΑΑΝ, Ο νόμος, λέει, Κάτσα, είναι αρκετά σαφής ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει τα F-35, όμως, ξαναλέω, όμως, πάντα υπάρχει αυτό το όμως και το αλλά επιπλέον, αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός και ο πρόεδρος, θα γίνει το ζήτημα, θα περπατήσει. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, παιδιά, εντάξει, κατηγορούμε τώρα και εμείς την Τουρκία και λοιπά, αλλά δεν είναι τώρα, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, η Τουρκία έχει, λέει, 3.000 εταιρείες που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία, 100.000 εργαζόμενους και οι ετήσιες εξαγωγές, λέει, προσεγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπαϊρακτάρ, μπαϊρακτάρ, από εδώ, από εκεί. Πρόσφατα, λέει, πούλησε και μία κορβέτα στη Ρουμανία που ναυπηγήθηκε, λέει, στα τουρκικά ναυπηγεία. Είχα πάει μια φορά, παιδιά, Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα, ανοίξαμε και λίγο τηλεόραση εκεί πέρα στο ξενοδοχείο. Είχαμε ένα κενό, ξέρω εγώ, καμιά ώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ανοίξαμε λοιπόν την τηλεόραση και βλέπω, παιδιά, ήταν η μέρα παράδοσης από τα τουρκικά ναυπηγεία. Κάνα δυο πλοίων χτισμένα στην Τουρκία. Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα εκεί με τον ξεναγό μας, Έλληνας ο ξεναγός, ομογενής στη Κωνσταντινούπολη, και μας έλεγε ότι, καλά βέβαια, τα μάθαμε αργότερα και με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του Υπουργείου Αμήνης. Λοιπόν, δεκάδες είναι τα πλοία τα οποία χτίζονται, εννοώ πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να μιλήσω τώρα για τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν χώρες με την Τουρκία. Τα λέω όλα αυτά γιατί, ξαναλέω, σήμερα είναι η έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι η δεύτερη, λέει, που πραγματοποιείται. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά από 22 χρόνια η αντίστοιχη πραγματοποιείται στην Τουρκία, μάλιστα. Και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς και με τους Ιταλούς σχέσεις ιδιαίτερες οι Τούρκοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ γενικότερα. Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει ταυτόχρονα σε εξέλιξη, λέει, και μια έκθεση πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Δεν τυχαίο καθόλου, διότι σήμερα, λέει, θα ανακοινωθεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, του φίλου μας, του Ρούτε, για την απόφαση πολλών συμβολέων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πάλι σε καλό δρόμο είμαστε. Ειρηνικός δρόμος, έτσι. Καλά, αφού εμείς έχει να κάνει και με τη Ρωσία όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε, λέει, και την Ουκρανία. Άλλο αγκάθι εκεί. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί, λέει, πρέπει να δώσουν κάποια αμυντικά συστήματα, ενδεχομένως και αντιπυραυλικά, και για την άμυνα της Ουκρανίας. Θα δούμε. Μικρά και μεγάλα ζητήματα υπάρχουν βεβαίως. Να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση. Εμείς το δικό μας τον καημό του κουμπάρου μας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Γεραπετρίτης ενδεχομένως να τα πει με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά θα έχει αρκετές συναντήσεις και με άλλους ομολόγους του στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιείται. Γιατί υπάρχει το γνωστό και μη εξαιρεταίο θέμα που έχει να κάνει και με τη Μόσχα. Έρωτες και πάθη. Ωραία ιστορία. Γενικώς. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει και το μηχανογραφικό, μην το ξεχνάτε αυτό. Το λέω αυτό γιατί δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Αναφέρομαι στα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και πρέπει να βάλουν σε μία τάξη τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν. Να επιλέξετε τα καλύτερα, παιδιά, αναλόγως με το τι έχετε γράψει. Μην υπολογίσετε των περσινών χρονιών. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή. Μας τα έχει πει ο άνθρωπος, ο δικός μας, όταν ζητάμε τις πληροφορίες. Αποφασίστε εκείνο που αγαπάτε να σπουδάσετε. Και μετά στην πορεία θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Να μην κάνετε επιλογές οι οποίες απλώς και μόνο μπορεί να ικανοποιήσουν άλλους από την οικογένεια. Αποφασίστε για τα δικά σας ζητήματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο κύριος Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, και αξίζει ως 10 μέρες φυλακή, να ξέρεις. Είδα χθες τον υπουργό που πήγε στην Τρίπολη, τον υπουργό, τον κύριο Δένδια, και έκανε, λέει, τα εγγένεια εκείνου του διακλαδικού κλπ. Και τα σχετικά, για να μαθαίνουν τα ντρόουν. Πολύ ωραία φάση αυτή με τα. Τώρα, βέβαια, σύγχρονος πόλεμος αυτά έχει. Για σκεφτείτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα του πολέμου τώρα με την Ουκρανία ή με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, εκεί με τους Ιρανούς και τα χτυπήματα που έκαναν με τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Τζόιστη κανονικά, κάθεται ο άλλος εκεί σε μια οθόνη μπροστά, Παναγιώτη, και κοιτάει και σου λέει που θα πάω, έχει και την κάμερα μπροστά και κάτι πηγαίνει, έχει βάλει στόχο και πηγαίνει. Το άλλος είναι με τα F-35 και άντε να λιτώσει το F-35 μετά. Με δώσε θέλω. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Λέω μικρά και μεγάλα ζητήματα. Διάβασα σήμερα για τα παγάκια. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μάνα να ψάλτη. Λοιπόν, ακούστε τι διάβαζα για τα παγάκια. Ρεπορτάζ Λίνα Γιάνναρου, που λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πάγος, λέει, που καταλήγει σε ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό, μπορεί να μην είναι και τόσο αθώος. Μην με κοιτάζει και σηκώνει το φρύδι εσύ απέναντι. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου. Καταπληκτικό, δεν είναι αυτό? Για ακούστε την ιδιότητα αυτή. Είναι η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας του Πόσιμου Πάγου. Ένα στα 5 δείγματα, λέει, πάγου που αναλύθηκαν εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις. Νατανάτα! Περισσότερα, λέει, από 2 στα 10 δείγματα παρουσίασαν, λέει, μικροβιολογικές αποκλίσεις από αυτά τα 129. Πω, πω, εντερόκοκοι, Παναγιά μου, μικροοργανισμοί που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, λέει. Και πώς βρέθηκαν εκεί πέρα? Όπως εξηγεί, λέει, ένας ειδικός, πολλοί, λέει, αμελούν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις παγομηχανές, μόλον ότι, λέει, μπορεί να κρύβουν εστία μικροβίων. Πω, ούτε πάγο δεν θα βάζουμε πλέον μέσα. Πού βάλεις πάγο τώρα μέσα? Ακριβώς, λέει, επειδή στο εσωτερικό επικρατεί διαρκώς υγρασία, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας. Ωπω! Τοξίνες, λέει, και αυτά και παγάκια και χαμός. Μω, σε καλό δρόμο είμαστε. Ούτε παγάκια, παιδιά, τίποτα. Παγωμένο νερό. Γάργαρο παγωμένο νερό, αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στην Δυτική Ευρώπη, λέει, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Στη Γαλλία, εντωμεταξύ, έπεσε και ξύλο, λέει, για τα κλιματιστικά. Και μετά άρχισαν κάποιοι, λέει, πονηροί και τα πουλάγανε στη μαύρη αγορά. Τα πήρανε, λέει, 200 ευρώ, τα πουλάγανε 5.000. Βέβαια. Είναι αυτό που λέω ξανά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εμείς τα περάσαμε το 87 αυτά. Θα θυμάστε τα 87, θα θυμάστε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Αγόριανη, στον Παρνασσό. Ρε Γιάννη, τι θερμοκρασία έχετε πάνω εκεί στο χωριό σας? Λογικά θα έχετε δροσιά, έτσι δεν είναι? Έβλεπα, παιδιά, στοιχεία τώρα που λέω για τον καιρό και λοιπά. Τα τελευταία, λέει, 9 χρόνια εδώ στο Λεκανοπέδιο καήκανε το 38% των δασών της Αττικής. Δηλαδή μας έχει μείνει το 62%. Πω, πω. Από το 17 μέχρι και το 25, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει 700.000 στρέμματα και μετά το όλοι μαζί μπορούμε, τι να κάνει το έρμο και αυτό. Ποιες τρύπες μπορεί να μαζέψει? Και βλέπω Βίλια, Γεράνια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, η Πάρνηθα δεν είναι μόνο μια φορά, Βαριμπόμπι, Κάλαμος, όλα γύρω γύρω. Βαρνάβας, Μάτι, το έρμο το Μάτι. Τώρα είναι και επέτειος, Πεντέλη, Κουβαράς, Κερατέα, Γλυφάδα, Κινέτα. Γύρω γύρω, παιδιά. Παλιά θυμάμαι υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο δεν κυκλοφόρησε, το κουβεντιάζαμε εδώ εμείς του Sky. Παλιά εννοώ το, ξέρω, το 97-98, που λέγαμε Μπετόν, Καρμπόν, Ήμαρτον. Εδώ το βλέπω αυτό το πράγμα να συνεχίζεται και έτσι. Πω, πω. Η συνολική επιφάνεια, λέει, της περιφέρειας Αττικής χωρίς την Τριζινία και των νησιών είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Οπότε τα τελευταία χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας κάηκε σε δασικές πυρκαγιές. Πω. Χαμός. Εν τω μεταξύ, για να κλείσω, γιατί φτάσαμε σχεδόν 6:30, βλέπω, ρε παιδί μου, από αυτούς, από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί το πυροσβεστικό σώμα για τις συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ήταν υπεύθυνοι για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, οι 8 στους 10, ενώ ξέρουν ότι η κατάσταση τη μέρα που συνελήφθησαν ήταν επικίνδυνη, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, ο άλλος έβαλε να ψήσει κάρβουνα. Ο άλλος έκανε, λέει, εργασίες συγκόλησης. Θυμάμαι μια φωτιά εκεί στη Κορινθία, σε ένα πανέμορφο έλατο δάσος, ψηλά που ανεβαίνεις στην Κορινθία. Ήταν, λέει, έκανε όλες ηλεκτροσυγκόλησης έξω. Λέει, κάθε χρόνο, λέει, το κάνω. Τώρα, λέει, το άλλο θα πιάσει φωτιά. Και έπιασε φωτιά και τα κατέστρεψε όλα, τα έκαψε όλα. Ηλεκτροσυγκόλησης και φυσούσε εκείνη τη μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, αυτούς τους πιάνει τώρα το σύστημα και μπράβο στην πυροσβεστική. Εννοώ, όχι αυτούς οι οποίοι θελημένα βάζουν τη φωτιά. Αυτή είναι αλλουνού παπαευαγγέλιο. Οι άλλοι που, ενώ τους λες, ρε παιδί μου, μην κάνεις κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, ο άλλος μου βάζει χέρι τώρα, μου λέει, ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ωραίος τύπος, ρε. Ευγενικός. Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία είναι εδώ. Το Μαρουσάκι ήρθε, να ξέρετε. Μεταγραφεί κάτω. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τέσσερα γκολάκια ρίξε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσάμπα το, η βαβούρα που έγινε για την κόκκινη κάρτα που την πήρανε πίσω εκεί οι αρμόδιοι κλπ. Μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, άρα, στην επόμενη φάση, τώρα έχει μείνει ένα ζευγάρι μόνο να προκύψει. Είναι οι αγώνες σήμερα Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Από τις 2, 4, 6 ομάδες που έχουν προκριθεί στα πρώιμη ημιτελικά, οι 5 είναι ευρωπαϊκές. Τα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Νορβηγία-Αγγλία, χαμός, είναι Ισπανία-Βέλγιο και ξαναλέω, απομένει ένα ακόμα ζευγάρι, θα δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές, το Αργεντινή-Αίγυπτος, να γίνει και εκεί καμιά έκπληξη, και Ελβετία-Κολομβία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε τι γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επενδυτικά και με την κατάσταση γενικότερα των επιχειρηματικών νέων της οικονομίας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στο κρατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα.
1: Να σου πω, συγγνώμη. Πάνε τα ρεκόρ. Χθες ο Dow Jones πάλι νέο ιστορικό, 53.055 μονάδες.
0: Πού θα σταματήσει πουθενά ή...
1: Θα σταματήσει. Όσο ο Τραμπ βγάζει χρήματα, βλέπεις, ο Τραμπ χωρίς καν να κάνει εντολές, ναι, μόνο από τα δικαιώματα που παίρνει από το κρυπτονόμισμα που είναι στο όνομά του, έχει πάνω από 1,2 δις δολάρια.
0: Με συγχωρείς, ρε παιδί μου, αυτό είναι... Αυτό είναι θέμα συζήτησης τώρα. Δηλαδή,
1: δεν
0: τώρα...
1: έχει κάνει πράξη, δεν κάνει πράξη. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές. Απλώς έχει το δικαίωμα, ναι, τη χρήση του δικαιώματος και εσύ μπορείς να βγάλεις ένα κρυπτονόμισμα ψάχνοντας.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν είμαι Τραμπ όμως. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά. Ο άλλος είναι. Εδώ έβλεπα τη γυναίκα του, τη Μελάνια, η οποία έχει λέει κάτι. Ενώ είχε, ξέρω εγώ, πολύ λίγα λεφτά πριν γίνει πρώτη κυρία για δεύτερη φορά. Τώρα λέει, βγάζει λέει, λεφτά και από τα μπατζάκια τρέχουν τα λεφτά. Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Έτσι, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα, αυτό
0: το. Ναι, ρε παιδί μου, είναι νόμιμο. Θα ξαναγυρίσουμε στο γνωστό και μη εξαιρετικό θέμα για την κότα και το αυγό. Είναι νόμιμο. Είναι και ηθικό τώρα αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορεί να ξέρω κι εγώ.
1: Τώρα, στα δικά μας, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη χθεσινή είδηση για την ΕΙΔΑΠ. Να πούμε πλέον ότι η ΕΙΔΑΠ, όπως θα γίνει και με την ΕΙΑΤΕ αργότερα, γιατί θα έρθει το νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή 10 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα πάρει πάνω του σε ΕΙΔΑΠ 30 δήμους, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια. Θα τους ενσωματώσει, γιατί πλέον δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν και εμάς τώρα να έχει 290 φορείς ίδρυψη. Αυτά πρέπει όλα να κλείσουν, να συγχωνευτούν, είναι θέμα κόστους. Θα ανεβεί το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ κατά 20%. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θέλεις ρευστότητα, πρέπει να φτιάξεις νέους σωλήνες, αγωγούς, να τροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές.
0: Θέλεις, συγγνώμη, θέλεις δίκτυα. Τα δίκτυα είναι μεγάλη ιστορία. Και τα δίκτυα είναι τρίπια τα πιο πολλά, έτσι.
1: Εννοείται. Και της Αθήνας εννοείται, που και εδώ
0: καλά,
1: είναι ο κόσμος. Αντίστοιχα θα κάνει και η ΑΤ στη Χαλκιδική. Έτσι, αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Απλώς
1: τώρα σε πρώτη φάση πηγαίνουμε στην ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λες για το αεροδρόμιο, να πούμε ότι πήγε καλά γενικά το πετάμινο. Εκεί που κόλλησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ήταν στον Ιούνιο. Είχαμε μια αύξηση μόλις 1,7% των αφίξεων. Πήγαν καλά. Αυτό μάλλον είχε να κάνει και με τον πόλεμο. Γενικά υπήρχαν ακυρώσεις, αλλά τουλάχιστον τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο Ιούλιος, να μας δώσουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται και πάει εξαιρετικά καλά έτσι το ομόλογο του εφοπλιστή του κυρίου Τσαντάνη, ο οποίος θυμίζω ότι έχει εταιρεία στη Νέα Υόρκη και εδώ βγάζει ομόλογο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η Synergy Maritime. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το ομολογιακό. Και οι πληροφορίες, το έχουμε πει και από την εκπομπή, θα αναμένεται μετά να ακολουθήσει ο κύριος Αλαφούζος με ομολογιακό και μετά ο κύριος Παπάς που έχει τη Starbucks, να βάλει αυτός με τη σειρά του την εταιρεία του που είναι επίσης στη Νέα Υόρκη, να τη βάλει στην Αθήνα με παράλληλη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που έχει σημασία να πω είναι τώρα για το χρηματιστήριο, γιατί καλά πάει το χρηματιστήριο και χθες έσπασε πάλι όλα τα ρεκόρ, δηλαδή είναι στη μεγαλύτερη του ακμή τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό το λένε όλοι, αλλά βέβαια χωρίς ίχνος Έλληνα, έτσι, δηλαδή αυτή είναι για άλλη μια φορά η ατυχία, ενώ θα έπρεπε τώρα αρκετοί να εισπράττουν καλά έσοδα και μερίσματα, δεν το ακουμπάει κανένας και δεν μιλάει κανένας σε σχέση με το 99 που το μάθαν όλοι λάθος. Τι γίνεται τώρα με τους χρηματιστές? Αυτοί που θέλουν να κάνουν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, απευθείας συναλλαγές πλέον με το Euronext, θα πρέπει να δίνουν 300.000 ευρώ το χρόνο στο Μπέργαμο της Ιταλίας, εκεί που γίνεται η εκαθάριση, για να κάνεις απευθείας συναλλαγές και μετά λεφτά χρηματιστήρια της Ευρώπης. Αν θες λιγότερα, μιλάμε για 5.000 ευρώ, αλλά ουσιαστικά η συναλλαγή σου θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ενώ αυτοί που ουσιαστικά θα έχουν τυφλές συναλλαγές θα δίνουν μόλις 2.500 ευρώ. Συνεπώς το θέμα είναι το κόστος. Είναι μεγάλο το ποσό, είναι για λίγες και μεγάλες κλιματιστικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να δίνουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, προφανώς. Άρα δηλαδή επικεντρώνεται, μάλλον συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη ιστορία αυτή. Έτσι,
1: ναι. Καθαρίζει αυτό που λέμε ήρα από το Star, είναι πλέον για μεγάλες εταιρείες αυτό το ποσό. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι χρηματιστηριακές δίνουν 25.000 ευρώ το χρόνο για να κάνουν συναλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Τότε 25 γίνεται πλέον 300.
0: Πολλά
1: και λεφτά. Δεν μιλάω τώρα και για άλλες που πρέπει να έχεις, για να έχεις φαντ, να έχεις πελάτες, να έχεις τμήματα διαχείρισης και αυτά. Δηλαδή ανεβαίνει προμερά το κόστος. Και αν εξαιρέσουμε τις θηγατρικές τραπεζών που έχουν τα χρήματα προφανώς ή κάποιες μεγάλες ιδιωτικές που δεν είναι πάνω από 4-5 στην Αθήνα, οι υπόλοιπες 25 που έχουν απομείνει αμυγός ελληνικές, καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον θέμα οικονομικής επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που νομίζω ότι το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι πλέον ανοίγει η ατζέντα τώρα του πρώτου εξαμήνου των αποτελεσμάτων. Έτοιμα θα έχουμε αποτελέσματα από εισηγμένες. Φαίνεται, Γιώργο, ότι τα πράγματα έχουν πάει εξαιρετικά καλά και αυτό το πρώτο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι ψαλιδίστηκε και ο Απρίλιος και ο Μάιος λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς. Υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων, υπάρχει απόθεμα κερδοφορίας από τις εταιρείες, οι οποίες τι κάνανε με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο στενό του Ορμούς, θυμίζω και στο 8 Φεβρουαρίου, κατεβάσανε το γενικό που λέμε στη λαϊκή γλώσσα των εξαγωγών και ό,τι είχαν εξάρτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράκια και από τις χώρες του κόλπου και πήγαν αλλού. Δεν καθίσαν οι Έλληνες να δούνε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και άντε να περιμένουμε και άντε να δούμε κτλ. Σταματήσαν, έχουν προφανώς την εμπειρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και με τη Ρωσία και αυτό τους έσωσε, δηλαδή πήρανε γρήγορα
0: αποφάσεις, λίγα έτσι.
1: Νομίζω αυτό είναι και το σημερινό μάσμα. Σήμερα το μάσμα δεν είναι να πάρεις λάθος απόφαση. Είναι το time, δηλαδή πόσο γρήγορος είσαι να κάνεις την κίνηση και όχι αν θα είναι σωστή ή λαθασμένη η κίνηση.
0: Ίσως ανέστη κιόλας, είναι η εμπειρία σιγά σιγά που αποκτούν αυτά τα στελέχη. Μετά την Ουκρανία δηλαδή, είδαν ότι έπρεπε να κινηθούν πιο γρήγορα πλέον για να ανταποκριθούν στο ενδεχόμενο κύμα που θα σκάσει και σε εμάς.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και να πούμε ότι μεθαύριο Πέμπτη θα έχουμε νέα συνάντηση έτσι, του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρουκάκου.
0: Για τα σούπερ μάρκετ,
1: Τα σούπερ μάρκετ. Τώρα, ό,τι και να πούμε, ο άλλος το βλέπει ο καθημερινά, ο άνθρωπος το βλέπει όταν πάει να ψωνίσει. Εδώ γίνονται τόσα τρίκ, τόσα κόλπα. Εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο το πράγμα. Και πόσο μάλλον τώρα ο άλλος θα πάει να κάνει διακοπές 2, 3, 4, 5 μέρες. Το θέμα είναι ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να έχουν εκπληκτική πορεία τζίρου και στο πρώτο εξάμηνο.
0: Αυτό είναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς μπορούν ταυτόχρονα εταιρείες οι οποίες, τα σούπερ μάρκετ εννοώ, τα οποία μιλάμε για δισεκατομμύρια, πώς το λένε, τζίρο.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα να λένε ότι πρέπει να σταθεροποιήσουν ή να μειώσουν τις τιμές. Αλλά ο τζίρος όλο και μεγαλώνει, όλο και γίνεται και περισσότερος για τις πόσες είναι, 5-6 μεγάλες εταιρείες.
1: Όσο ακριβώς το είπες. Νομίζω ότι τώρα η μισή Ελλάδα και παραπάνω πλέον έχει μετακινηθεί στα νησιά με την έννοια ότι και οι εταιρείες έχουν υποδομή στα νησιά. Δηλαδή έχουν μεταφέρει εκεί εγκαταστάσεις, ψυγεία. Δεν πρέπει να τα μεταφέρουν από την Αθήνα όταν ξεκινήσει τώρα η μεγάλη τουριστική κίνηση. Αυτό έχει ξεκινήσει μετά το Πάσχα, έχουμε
0: σωστό
1: πει.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Μεγάλο τζίρο. Όποιο πάει πλέον σε ένα νησί, πρώτα θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα απαιτούμενα που θέλει, να πάει στο δωμάτιό του και μετά θα βγει έξω και αν θα καταναλώσει.
0: Έτσι. Και αν θα βγει και όταν θα βγει και πού θα βγει και τι θα κάνει και τι θα καταναλώσει. Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη μας. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανέστης Ντόκας, συνάδελφος δημοσιογράφος, το βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυθεμπορική σε 7 με 9 και το διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτη μου λέει με το τραγούδι που έβαλε για τα κολακεράκια και του έρωτε κλπ. Ντόναλτ μου λέει και τα γυπ χέρι-χέρι ερωτευμένα, λέει. Βέβαια, έτσι είναι. Γεια σου, Πινελόπη μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα και τον παππού τον Θοδωρή. Καλημέρα, Σταύρουλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα. Ο Άκης λέει, μην ξεχνάτε, λέει ότι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας παίρνουν, λέει, 150.000 το χρόνο. Δεν νομίζω ότι παίρνουν τόσα λεφτά. Αλλά όσα και να παίρνουν, καλά κάνουν και τα παίρνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Συγγνώμη που τους το λέω, Παναγιώτη, Άκη μου, αλλά μιλάμε για μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη. Πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, στρεσαρισμένη και που δεν θέλει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο το μυαλό σου. Πρέπει να είσαι στοχοπροσιλωμένος όσες ώρες κάνουν βάρδια. Καλημέρα, Γιάννη. Τα είπαμε νωρίτερα. Γεια σου, Σωτήρη. Αν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, λέει, για τη γαλάζια μπαρούφα, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε, λέει, γρήγορη βίζα στους Τούρκους τουρίστες. Και αν γίνει προβοκάτσια. Εδώ είναι λίγο το πράγμα, πώς το λένε, περίεργο, γιατί ξέρεις τα νησιά. επειδή μιλάω με τους δικούς μας στα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη κλπ, Σάμο, μου λένε για πολλά λεφτά αφήνουν οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται. Θα μου πεις τη ζυγαριά, τι κάνεις, έλατε, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ο τουρισμός πάντως παίζει καταλυτικό ρόλο και από εκεί προς τα εμάς, όπως έχει μου γίνει η ζωή τους εκεί, αλλά και από εμάς προς τα εκεί. Καλημέρα στο Τυρί. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Τραμπ λέει, μοιάζει να έγινε ο Μπάρμπας λέει από την Κορώνη. Κάνει χάρες, λέει, χαρίζει δωράκια και δίνει λέει, πολιτικό αέρα. Το ζητούμενο είναι οι ισορροπίες στην περιοχή να υπηρετούν την ειρήνη και όχι νέες εντάσεις. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, το θέμα είναι από ποια οπτική το βλέπεις, Αβραάμ, νομίζω, κάτι την άποψή μου. Τι λες και εσύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει για το σκάνδαλο της Βιολάντα και τις τεράστιες περιβαλλοντικές και εργασιακές συνέπειες, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το χαμό της καθηγήτριας επιμένει ο κύριος Κιμιονής και καλά κάνει, που θυμίζω ότι έχασε τη ζωή της από το bullying που, που της άσκησαν νομίζω και οικογένειες και μαθητές. Μεγάλα ζητήματα, κύριε Κιμιονή, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω, θυμίζω το Όλοι Μαζί Μπορούμε, θυμίζω τη μεγάλη συναυλία, θυμίζω το μεγάλο ραντεβού, το οποίο είναι το Σεπτέμβρη, είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια μεγάλη συναυλία που πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια. Την προετοιμάζουν πολλοί παράγοντες και πολλοί συντελεστές. Και να θυμίσω ότι φέτος είναι αφιερωμένη συναυλία στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα συμμετάσχουν άφιλο κερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια, σας το λέω από τώρα να προγραμματιστείτε, ticketmaster.gr, όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία και το μεγάλο μας ραντεβού στις αρχές του φθινοπόρου. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 48 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Να σας πω αμέσως, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάτι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω στο ποτάμι, βλέπω μία ένδειξη για κάποιο τσούγκρισμα. Ξαναλέω, εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Αλλά δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είμαστε. Στο Χαϊδάρι, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως και λίγο καλύτερα τα πράγματα βλέπω, παρά το γεγονός ότι έχει κινησούλα, στις Χιστούς Καραμαγκά, εκεί που βγαίνει στον ανισόπεδο κόμβο για την έξοδο. Κατά τα άλλα, λίγα πραγματάκια στο Καματερό, εκεί στη Φιλής, λίγα πραγματάκια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο γενικά είμαστε. Να πω χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπητοί φίλοι, αν έχετε κάποια επέτειο. 10 λεπτά μετά τις 6 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος και θα τελειώσει 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Στην παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε πάλι λίγο για τις τιμές των καυσίμων και επίσης να το ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το πλαφόν. Το πλαφόν, θυμίζω ότι καταργήθηκε πρώτη του μηνός, τέλος πλαφόν που είχαμε στα πρατήρια, maximum πόσο μπορούν να ανεβάσουν την τιμή από αυτά που παίρνουν. Για να δούμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις τιμές. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
7: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια, πώς πάνε τα καύσιμα?
7: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε, που παρακολουθείτε κι εσείς και το ανακοινώνετε στους ακροατές μας, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν σταθερές στα 72,5 δολάρια και κινούνται σύν πλην καθημερινά από
0: σωστό.
7: Την πρώτη του μηνός.
0: Σωστό.
7: Ωστόσο, η αμόλυβδη βενζίνη και αυτή κινείται στα ίδια επίπεδα όπως έρχεται από την πρώτη του μηνός. Το πετρέλαιο κίνησης όμως είναι αυξητικό σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, εκτός από τα 15 λεπτά που είχαμε.
0: Και καταργήθηκε.
7: Και καταργήθηκε και μπήκανε πάνω στην τιμή. Από την πρώτη του μήνα έχουμε άλλα 4 λεπτά περίπου στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Έχει εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ενώ η τιμή είναι σταθερή, τσιμπάει ένα λεπτό που μου λέτε κάθε μέρα.
7: Θα σας πω. Η πρόβλεψη αυτή λοιπόν είναι και για το επόμενο τετραήμερο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, οι προβλέψεις είναι ότι σε καθημερινή βάση θα έχουμε περίπου ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο, που σημαίνει ότι θα έχουμε άλλα 4 με 5 λεπτά στο επόμενο τετραήμερο, που θα προσθεθούν και αυτά. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί αρκετά. Αυτό, αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα είχε μία εξήγηση αν πράγματι υπήρχε υπερβολική ζήτηση. Και δεν μιλάω για ζήτηση όσο αφορά στον ελλαδικό χώρο, μιλάω για ζήτηση που θα μπορούσε να προέρχεται από την Ευρώπη.
0: Ναι. Άρα ζητάνε πετρέλαιο κίνησης, με λίγα λόγια.
7: Ζητάνε.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
7: Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορεί να το ξέρουμε.
0: Να ρωτήσω, κυρία Ασμάτογλου, πώς υπάρχει έλεγχος? Ας πούμε, έχουμε δύο δηληστήρια στη χώρα. Βγάζουν λοιπόν μια τιμή. Ελέγχει κανείς τα δηληστήρια για τις τιμές που βγάζουν, ενώ από την πολιτεία, για να δούμε αν αυτά που βγάζουν έχουν σχέση με την πραγματικότητα?
7: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν οι τιμές αυτές τις οποίες βγάζουν τα δηληστήρια δεν τις βγάζουν τα δηληστήρια. Τα βγάζουν κέντρα του εξωτερικού, που πάνω σε αυτό εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης τουλάχιστον και όλου του κόσμου.
0: Μισό λεπτό. Ωραία. Αλλά αυτό βάζουν και ένα επιπλέον κέρδος. Έτσι δεν είναι? Όταν βγαίνει, ναι, δηλαδή. Στο πού βγαίνει? Στην Ιταλία, νομίζω είναι το.
7: Σωστό. Το χρηματιστήριο.
0: Ναι. Άρα βάζουν και ένα ποσοστό το κέρδος. Προφανώς τα δηληστήρια δεν είναι τσάμπα όλα αυτά. Αλλά εγώ επιμένω να λέω, έλεγχοι γίνονται για αυτές τις τιμές?
7: Γιατί κανείς δεν εξετάζει πόσο το αγοράζει.
0: Μάλιστα.
7: Δεν υπάρχει. Όλα τα χρόνια έτσι γίνεται.
0: Ωραία.
7: Δεν εξετάζει αν το πήρε ακριβά ή φτηνά. Σου ορίζω ότι θα πουλήσεις
0: τόσο. Ότι τόσο, εγώ στο πουλάω τόσο. Εγώ στο πουλάω τόσο.
7: Σε καθημερινή βάση βγάζει την τιμή της πώλησης.
0: Ναι.
7: Αν τώρα εσύ είχες την εξυπνάδα να αγοράζεις 50 καραβιές και να τις έχεις αγοράσει σε πολύ χαμηλή τιμή.
0: Κερδίζεις.
7: Ή αν τις έχεις αγοράσει σε αυτή την τιμή και χάνεις.
0: Μισό λεπτό. Άλλο ερώτημα. Πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει δηληστήρια εδώ πέρα στη χώρα και έχει δίκτυο καυσίμων κλπ. Μπορεί να αγοράσει από άλλη χώρα και να έχει εγκαταστάσεις και να φορτώσει τις εγκαταστάσεις, να τις γεμίσει με τα καύσιμα αυτά έτοιμα, δηλισμένα και να τα μοιράσει στο δίκτυό της με τα δικά της βιντεοφόρα?
7: Εάν θα υπήρχε.
0: Ναι.
7: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να έχει δείξει τέτοιο πράγμα.
0: Α, μάλιστα. Okay. Πάει και αυτό. Τέρμα. Πάμε παρακάτω τώρα. Με το πλαφόν, καταργήθηκε το πλαφόν, εντάξει.
7: Ναι.
0: Θυμάμαι που λέγατε ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, το πλαφόν δεν συμφέρει τα νησιά. Πριν πάμε στα νησιά, άσε τα νησιά στην άκρη. Το πλαφόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την κατάργησή του, συμπιέστηκαν οι τιμές ή αυξήθηκαν οι τιμές?
7: Συμπιέστηκαν.
0: Άρα δηλαδή εδώ, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός. Λειτουργεί ο ανταγωνισμός, μου λέτε, κλπ. Στα νησιά τι γίνεται?
7: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
7: Όμως λειτουργεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.
0: Δηλαδή.
7: Έτσι και αυτό δημιουργεί ερωτήματα.
0: Ναι, τι εννοείται
7: δηλαδή,
0: λειτουργεί υπερβολικά?
7: Αρχίζουν οι τιμές, κατεβαίνουν πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
7: Και ήρθε και στο φως, είδε το φως της δημοσιότητας και η έρευνα αυτή του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
7: Για το θέμα των αντλιών στα πρατήρια.
0: Ένα στα τέσσερα κλέβουνε.
7: Ναι, γιατί αυτό. Γιατί να συμβαίνει αυτό, όταν πριν από ένα διάστημα είχαν κάνει τα συναρμόδια Υπουργεία, του Οικονομική Αστυνομία κτλ. Μια τέτοια εξόρμηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, τόσο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητα.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό ξαναέρχεται πάλι να βλέπει το.
0: Ναι, άρα σημαίνει έλεγχη, σταθερή έλεγχη.
7: Και σημαίνει, όχι. Σημαίνει ότι σχεδιάστηκε ένα καινούριο σύστημα εισρώων νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι το Φεβρουάριο. Και αυτό πήρε μια παράταση μέχρι τον Οκτώβριο. Και έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα αρχίσαν πάλι τα παιχνίδια. Και έτσι μένει ακάλυπτος ο καταναλωτής, που για μας αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύεται, να δίνει 50 ευρώ και να παίρνει 50 ευρώ, να πληρώνει αυτή την ποιότητα την οποία πληρώνει και να παίρνει αυτή την ποιότητα βενζίνης που παίρνει. Και ένας δεύτερος λόγος, να μην υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του σωστού πρατηρίου, που οποίοι είναι τουλάχιστον το 80% όπως φαίνεται από την έρευνα.
0: Δεν
7: αμφισβητούμε την έρευνα.
0: Περίπου 80. Έτσι,
7: μεταξύ του πρατηριούχου και του πελάτη του, γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί, αρχίζει και δημιουργείται μια δυσπιστία
0: μεταξύ. Γιατί χαθήκαμε λιγάκι. Είπατε λοιπόν ότι εδώ ο ανταγωνισμός λειτουργεί μάλλον υπερβολικά, που βλέπω, καταλαβαίνω με αυτό που λέτε, ότι κάποια πρατήρια κατεβάζουν πολύ χαμηλά την τιμή και αυτό δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πουλάνε σχεδόν πιο κάτω από την τιμή που αγοράζουν. Εγώ αυτό κατάλαβα.
7: Μπορεί να μην είναι πιο κάτω πλέον από την τιμή που αγοράζουν, αλλά αυτό είναι πολύ χαμηλά και βγάζει μάτι.
0: Ναι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε στα νησιά. Με το πλαφόν στα νησιά τι γίνεται? Νομίζω ότι οι τιμές συμπίσανε. Αυξήθηκε δηλαδή η τιμή που πουλάνε.
7: Κοιτάξτε, το περιθώριο κέρδους το οποίο είχε ορίσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, για το πλαφόν, για την περιφέρεια ήταν.
0: Μα το είχαμε πει, όταν μικρό λέγατε, ότι δεν βγαίνουν αυτοί.
7: Δεν
0: βγαίνανε.
7: Βγαίνοντας λοιπόν, έχει έρθει και στα κανονικά του επίπεδα για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί. Γιατί αυτοί
0: πόσο είναι, 20 λεπτά είναι τώρα, πόσο είναι, πόσο ανέβηκε δηλαδή?
7: Όχι, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ μικρή η διαφορά του, αλλά δεν έχει να κάνει. Θα έπρεπε να έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Πλην των μεγάλων αστικών κέντρων που σας είπα υπάρχουν.
0: Καλά, υπάρχει ανταγωνισμός εκεί. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα πρατήρια στα μεγάλα αστικά
7: κέντρα. Το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και όχι αθέμητος
0: αυτό,
7: από τέτοιες πρακτικές.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά ξαναλέω, στα νησιά που τα πρατήρια, ειδικά στα μικρά νησιά, είναι πεπερασμένα, μπορεί να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ τους. Να λέει, παιδιά, την τιμή θα την πάμε εκεί.
7: Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιες.
0: Τα λέω εγώ, κύριε Ασμάτο, που λέτε εσείς. Εγώ τα λέω.
7: Πείτε τα, αλλά θα σας πω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι φανταστείτε ότι σε ένα νησί μπορεί να υπάρχει ένα πρατήριο ή ίσως και δύο.
0: Ακόμα χειρότερα. Άμα είναι δύο μεταξύ μας, τώρα παίρνει ένα τηλέφωνο τον άλλο και του λέει: να σου πω, καλό ήρθε την πορεία σου.
7: Ναι, αλλά
0: καλοκαίρι είναι τώρα. Α, βγάλουμε κανένα φράγκο. Μη βόβαστε.
7: Δεν είναι είτε καλοκαίρι.
0: Εγώ τα λέω, σα ξαναλέω. Δεν τα λέτε εσείς.
7: Το καλοκαίρι του είναι εύκολο για αυτούς.
0: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά ο χειμώνας είναι
0: ο χειμώνας είναι ο δικός σου εκεί πέρα και έχουν και προσωπικές σχέσεις προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Ασμάτοβλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου.
7: Είστε
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, το πετρέλαιο κίνηση τσιμπάει. Άρα το πετρέλαιο κίνηση, θυμίζω, το χρησιμοποιούν τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων. Άρα λοιπόν, πώς θα μειωθούν ή πώς θα κρατηθούν σταθερές οι τιμές στα προϊόντα όταν αυξάνεται το πετρέλαιο κίνηση, με τη στιγμή που καταργήθηκαν τα 15 λεπτά της έκπτωσης? Εδώ σας θέλω. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και συσκέψεις εν ώψη του φθινοπόρου. ΔΕΘ, κλίμα, ακρίβεια κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίνη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και για την ΕΙΔΑΠ και την Ψιτάλια, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκτός από το ζήτημα του αεροδρομίου και των καθυστερήσεων. Πάμε.
10: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Και όχι μόνο.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.

0: εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7, Τρίτη 7 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης σας ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Ελιφαντή στην αρχή συνταξία. Η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παρευρεθούν 32 αρχηγοί κρατών σήμερα. Φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, έκλεισε στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή. Τα σωστικά συνεργεία επεγκλώβησαν νεκρούς στον ολικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας πυροσβέστης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πυρετώδης λοιπόν είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τουρκός Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην

0: Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτεί νεότερη απόφαση του Κογκρέσου.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει και την Μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανότητων της Συμμαχίας. Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο το νίγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαγάρου Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετράει αντίστροφα. Εχθές, ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου αίτηση για τη διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό Predator, σημειώνοντας πως έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Εχμηρή υπήρξε η απάντηση της κυβέρνησης, που δια του Παύλου Μαρινάκη ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών έγινε γνωστή το 2022 με τον ίδιο να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ένα χρόνο αργότερα.
2: Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα τα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για την πρώτη βοήθεια στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν εχθές οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, μετά και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Εν τω μεταξύ, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το τοξικό νέφος που προκάλεσε η καύση ανακυκλώσιμων υλικών από τη φωτιά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν εκεί τελευταίες φλόγες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα ευρυδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα το επόμενο μέσα στα τέλη Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο από το αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
3: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές ανέρες κυκλοφορίας αποδίδουν μεταξύ άλλων το πρόβλημα στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων και στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ζητούν μάλιστα την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3. Αύριο Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ανοιχτή από σήμερα σε 9 το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι τα 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά σε στενό του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον τελικό τύπο, θα διεξαχθούν στο επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογό του Λιβάνου, Ζωσέφ Άουν. Εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της Τεχεράνης, συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη έως τώρα τελετή του πολυήμερου λαϊκού προσκυνήματος για τον επί 36 χρόνια ανώτατο το ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός βρίσκεται σήμερα στην ιερή πόλη Κομ. Αύριο θα μεταφερθεί στην ιρανική πόλη Νατζάφ, ενώ την 5η Ιουλίου θα γίνει η ταφή στην Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Χαμενεΐ. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της φεστιακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν θα επαναξελιωγηθεί μάλιστα η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Τη μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή ήδη υπηρετικού βαλιστικού πυράβλου που εκτοξεύθηκε στο υποβρύχιο, από υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφερε με ανακοίνωση το χθες Δευτέρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση με πρωταγωνιστή το Σάρλντ Κεταλάρο, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε το κεφάλαιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων για τον 41χρονο Πορτογάλο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και τέλος, οι Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Miami το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρη Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ενημέρωσαν οι ακροατές μας, τον Πέτρο Μωραΐτη, τον συνάδελφό μας, μετά το Δαφνί υπάρχουν εργασίες στο οδόστρωμα. Έχουν ξύσει την άσφαλτο για να στρωθεί καινούργια προφανώς. Έχουν πέσει λοιπόν και οι ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, πολύ αυξημένη, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού. Η λεωφόρος Κηφισού, όπως την περιμένουμε, και λίγο καλύτερη θα έλεγα. Διότι το ανωδικό ρεύμα δεν μας ταλαιπωρεί ούτε από τα ΚΤΕΛ, ούτε από τη Λένομα και πάνω. Από τη Ρωσινιόλ και πάνω, λοιπόν, είναι τα προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, πολύ μικρότερα. Και στο καθοδικό ρεύμα, από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα και όχι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Δεν έχει αρχίσει να πιάνει πολύ κίνηση ακόμα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να καθυστερούν τον κόσμο. Ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Ελάχιστη κίνηση προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32. Τη Δετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει ξανά τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, πολύ καλοκαίρι τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τυχαία προφανώς. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Εδώ κάνουμε παρέα στον Sky 100.3. Ξεκινήσαμε στις 6 και τελειώνουμε στις 8. Να θυμίσω εκτάκτως ότι αύριο θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο για να μας πει και για τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού για τις συντάξεις χειρίας. Τι αλλάζει, ποιους αφορά. Και να κουβεντιάσουμε και τα ερωτήματα τα οποία θα βάλετε και εσείς πάνω στο τραπέζι. Εκτάκτως λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη, 8 του μηνός, θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρίζο. Πριν πάω στον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο, το φοροτεχνικό, να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί εκπνέει η προθεσμία την άλλη Τετάρτη, 15 του μηνός, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είδα μια μεγάλη ανάρτηση της προηγούμενης ομάδας του Γιάννη Τετοκούμπο, που ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του. Και λέει τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προφανώς, γιατί και η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από τον Γιάννη και ο Γιάννης έβγαλε πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι καλό το κλίμα εκεί. Σημειώνω, γιατί στην επικαιρότητα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο Κορυφής, που είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στην Τουρκία. Η προηγούμενη είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 2004, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δημοσίευμα του New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ο Ταγί Περτογάν στην μεσημεριανή συνάντηση που θα κάνει πρώτα ο Θεός με τον κουμπάρο μας, τον Ταγί Περτογάν, θα του βάλει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα με τα F-35, παρά τις αντίθετες αποφάσεις που υπάρχουν και είναι και ψηφισμένες στο Κογκρέσο για τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, φίλος μας και φοροτεχνικός, στην παρέα μας, να πούμε 2-3 πράγματα για τα ζητήματα των φορολογικών δηλώσεων. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Τετάρτη, λοιπόν, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υποβάλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται? Αν δεν υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση.
1: Η μη υποβολή δήλωσης, βασικά η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, επιφέρει ένα πρόστιμο 100 ευρώ για όσους δεν τηρούν βιβλία. Για όσους τηρούν βιβλία πάει 250-500 ευρώ. Βεβαίως υπάρχει η πρόβλεψη το ότι αν η δήλωση δεν έχει φόρο ή ο φόρος είναι μέχρι 100 ευρώ, η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται χωρίς πρόστιμο.
0: Α, οκ. Okay. Υπάρχουν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για, ας πούμε, νομικά πρόσωπα κλπ. Ή όλοι κλείνουν 15 Ιουλίου τις υποχρεώσεις τους?
1: Φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 15 Ιουλίου. Η μόνη εξαίρεση είναι για όσους συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή μιλάμε για ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες,
0: ναι,
1: όπου για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν 15...
1: Να μου επιτρέψετε να πω λίγο,
0: παρακαλώ,
1: να θέσουμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, την αναντιστοιχία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτού του κενού των 15 ημερών από τη στιγμή που η εμπρόθεσμη πληρωμή γίνεται τέλος Ιουλίου. Γιατί να μην μπορεί κάποιος να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 31 Ιουλίου, που είναι και η προθεσμία της πληρωμής?
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό και πάλι. Τώρα να σας πω κάτι. Ωραία, βγαίνει λοιπόν το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσεις στις περιπτώσεις που πληρώνεις. Εκεί έχεις δυνατότητα είτε φάπαξ πληρωμή στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, που είναι καταληκτική ημερομηνία, είτε σε 8 δόσεις. Μπορεί να τις κάνεις τις δόσεις αυτές και 12 ή και 24.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι γίνεται. Με το που καθαρίζεται η δήλωση, μπορεί να πληρωθεί απευθείας, βγαίνει σε 8 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μπορεί, αν θέλει, να εξοφλήσει το ποσό μέχρι και το τέλος Ιουλίου, θα έχει και την αντίστοιχη έκπτωση.
0: Ανάλογα με το πότε την έχει υποβάλει τη φορολογία.
1: Ανάλογα με το πότε έχει υποβάλει τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά μπορεί να κάνει χρήση των 8 δόσεων, που είναι μια αυτόματη διαδικασία, έτσι. Δεν είναι μια ρύθμιση που κάνει κάποιος. Αυτομάτως μπαίνει σε 8 δόσεις. Από εκεί και πέρα, αν θέλει περισσότερες δόσεις, έχει τις εξής επιλογές. Πρώτα-πρώτα, κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας, μπορεί είτε όλο το ποσό ή και κάθε δόση ξεχωριστά,
0: ναι,
1: από τις 8 ενώ,
0: ναι,
1: να την βάλει σε ως και 12 δόσεις κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας. Υπάρχει και η επιλογή να κάνει τη χρήση της πάγιας ρύθμισης, που μπορεί είτε μέχρι 12 είτε και μέχρι 24 δόσεις. να ρυθμίσει μέρος ή όλο το ποσό.
0: Okay. Εκεί, έχει, εκεί έχει ένα επιτόκιο, σωστά, δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή, οι 8 δόσεις είναι δωρεάν από ό,τι μου λέγατε, δηλαδή δεν έχει φόρο, αλλά οι 12 ή οι 24 έχουν τόκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι 12 δόσεις έχουν ένα επιτόκιο κοντά στο 3,5%. Οι δόσεις από 13 μέχρι 24, αν γίνει αυτή η επιλογή, το επιτόκιο είναι 5,5%.
0: Τι λες, παιδί μου. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Βέβαια, μπορεί να γίνουν και διορθωτικές φορολογικές. Δηλαδή, να επανέλθει κάποιος που έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική δήλωση για να κάνει διόρθωση, αν χρειαστεί. Σωστά.
1: Βεβαίως. Η διόρθωση, επίσης, ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, αν η τροποποιητική δήλωση δεν έχει φόρο ή αν ο επιπλέον φόρος που θα έχει είναι μέχρι 100 ευρώ,
0: ναι,
1: η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Οκ, ξεκάθαρο. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα βγήκαν από την ΑΔΕ. Απλώς να πω λέει, ότι ο μέσος φόρος που προκύπτει είναι 1.880 ευρώ. Αλλά βλέπω ότι από τα στοιχεία πάντα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, σχεδόν οι 6 στους 7 έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε.
1: Εμείς προσαρμοζόμαστε, αλλά το πλαίσιο είναι ακόμα προβληματικό. Αυτό που έχει συμβεί και φέτος, ότι γίνεται όσο πιο νωρίς υποβάλλει κάποιος τη δήλωσή του, έχει τη δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης αν πληρώσει, αν εξοφλήσει μέχρι τέλος Ιουλίου, μας δημιουργεί στα λογιστικά γραφεία τεράστιο πρόβλημα.
0: Πίεση,
1: γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την δουλειά μας σωστά και επίσης οι ακριβές δηλώσεις είναι συνήθως και οι πιο δύσκολες. Προκειμένου να προλάβουμε να υποβάλουμε μέχρι 15 Μαΐου ή μέχρι 15 Ιουνίου, δεν κάναμε τη δουλειά όπως αρμόζει σε φορολογικές δηλώσεις. Επαναλαμβάνω ότι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι άσκηση επιμέλειας. Δεν είναι άσκηση ταχύτητας. Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε τις προθεσμίες, υποβάλαμε τις δηλώσεις με μια προχειρότητα και σπεύσαμε μετά να κάνουμε διορθωτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό ταλαιπωρεί και το φορολογούμενο, ταλαιπωρεί και εμάς τους επαγγελματίες, ταλαιπωρεί και την ΑΔΕ.
0: Και το σύστημα επεξεργασμό. Ναι.
1: Την καλό να το επανεξετάσει, δεν έχει καμία λογική αυτό που κάνει. Η μόνη λογική είναι έχει να βγαίνει η ΑΔΕ περήφανη να λέει πόσο γρήγορα υποβάλλω τις δηλώσεις, δεν έχει όμως καμία πρακτική αξία.
0: Μάλιστα.
1: Και την καλό να δει το στατιστικό πόσες τροποποιητικές δηλώσεις έχουν γίνει.
0: Ευχαριστώ,
1: για να αντιληφθεί το πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Καλημέρα.
0: Δεν έχω, σας ζητώ συγγνώμη, είμαι πιεσμένος χρονικά. Θα τα πούμε, θα τα βρούμε την ευκαιρία, θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα αναχώρησε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιόταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιόταχη και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πριν ανοίξουμε λίγο το θέμα και να κουβεντιάσουμε για το μεγάλο ζήτημα των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και ιδιαίτερα στο Βενιζέλος που θα λέμε από το πρωί, βλέπω αναλυτικό το δημοσίευμα των New York Times που επικαλούμενοι λέει 4 ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει λέει ότι ο Τραμπ αναμένεται να πει στην κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35, ανατρέποντας την απαγόρευση που ο ίδιος ο Τραμπ επέβαλε το 2019, πριν δηλαδή 7 χρόνια. Οι αξιωματούχοι αναμένουν σήμα πρόθεσης, πιθανώς λέει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, για να ξεκινήσει λέει επίσημα η διαδικασία, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό και ο Δονάλτιος, ο Τραμπ, είναι απρόβλεπτος, λέει, ακόμη και αν έχουν ληφθεί κάποιες πρώτες αποφάσεις. Ο μηχανισμός για να ικανοποιηθεί ο νόμος του Κογκρέσου του 2020 που απαιτεί πιστοποίηση ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τους S-400, ρωσικό σύστημα, θυμίζω, αναφέρει, λέει, είτε την παράδοση του συστήματος αυτού, είτε την αχρήστευσή του, δηλαδή την παράδοση είτε στη Ρωσία, είτε σε άλλη χώρα, είτε να αχρηστευθεί, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι S-400, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξακολουθούν να βρίσκονται, λέει, στα εμπορευματοκιβώτια της αποστολής τους, λέει το δημοσίευμα. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, βαθιά μπλεγμένος στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι η επιλογή αυτή είναι, λέει, πάνω στο τραπέζι. Άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πραγματικός μηχανισμός δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Η Τουρκία πίεζε εδώ και χρόνια για επανεισαγωγή στο πρόγραμμα F-35 και δώσει και λεφτά, να ξέρετε, και είχαν προκύψει και τα πρώτα αεροσκάφη έτοιμα να παραδοθούν. Είχαν κληθεί και οι Τούρκοι πιλότοι, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία γύρω από το ζήτημα αυτό. Στην πορεία του προγράμματος θα μάθουμε και άλλα πράγματα για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν το μεσημέρι στη συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ. Στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψάρος, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το πρόβλημα και το μποτιλιάρισμα στο Βενιζέλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι χθες, δεν ξέρω, ήσασταν και εσείς, δηλαδή θέλω να πω ότι συμμετείχαν και οι ελεγκτές στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Έμαθα ότι υπήρξε και ένταση. Ισχύει αυτό? Υπήρξαν, δηλαδή, θέλω να πω, ανταλλαγή, πώς να το πω, κουβέντες σε υψηλούς τόνους για το μποτιλιάρισμα και τις καθυστερήσεις?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μια ειλικρινής κουβέντα. Θεωρώ από όλες τις πλευρές, σίγουρα από τη δική μας, ναι, όπου όταν μιλάμε για επιχειρησιακά θέματα και ειδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, είναι πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, όπως και να έχουν. Απλά η
0: συγκεκριμένη, αρέσει, όπως το λέτε, αρέσει.
1: Η συγκεκριμένη, κοιτάξτε, στη δουλειά μας, όταν κάνεις μια δουλειά που πρέπει να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα και έχεις μάθει να δουλεύεις υποπίεση, ναι, πρέπει όταν μιλάς να μιλάς ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για να μπορεί να βρεθεί πάντα μια λύση.
0: Κύριε Πρόεδρε, πάμε στην ουσία λοιπόν τώρα και ας αφήσουμε το κλίμα της σύσκεψης που έγινε χθες, διότι εσείς ως ελεγκτές και άμεσα φορτισμένοι στην διαδικασία της πραγματοποίησης στο πρόγραμμα που ορίζει η διαδικασία της προσγείωσης και της απογείωσης, έχετε βάλει εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές που υπάρχουν, οι οποίες καλύπτουν εν μέρη την δυνατότητα να απορροφηθεί ο όγκος των πτήσεων. Υπάρχει τρόπος αυτή η κατάσταση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του τουρισμού να βελτιωθεί?
1: Κοιτάξτε, άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μετά από δεκαετίες λαθασμένων επιλογών δεν μπορεί να υπάρξει. Το έχουμε πει έτσι και αλλιώς όλους τόνους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και λογικό. Δηλαδή, το πρόβλημα με τα συστήματα, ακόμα και αύριο το πρωί να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο που να ήταν με τους όρους που πρέπει και με τις προδιαγραφές που πρέπει, πριν από περάσουν 3 χρόνια δεν μπορεί να το έχεις. Προσωπικό ευτυχώς έχουν γίνει κινήσεις και έχουμε το προσλάβει κόσμο. Προσλάβαμε πέρσι 92 άτομα και τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Mm-hmm. Αλλά αυτοί δεν παίρνουν αμέσως, να σημειώσουμε για να το θυμηθεί ο κόσμος, ότι αυτοί θέλουν χρόνο προετοιμασίας για να μάθουν να αναλάβουν βάρδιες μόνοι τους.
1: Σωστό. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποδίδουν από το καλοκαίρι του 27.
0: Άρα έχουν δρόμο μπροστά τους.
1: Ναι, και έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι το καλοκαίρι του 26 θα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς προσωπικού, γιατί έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο αριθμό στελέχωσης που μπορούσαμε να πάμε. Mm-hmm. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. οι προσλήψεις δεν πρόλαβαν να αποδώσουν, οπότε αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε είναι ότι μέσα σε αυτό το, την κατάσταση που υπάρχει υψηλή ζήτηση που είναι συνέχεια αυξανόμενη, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δουλεύουμε με λιγότερα ρεπό στο μέτρο που επιτρέπεται από τον κανονισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη στελέχωση στις βάρδιες που εκτελούμε, για να εξυπηρετούμε στον περισσότερο πλάνα.
0: Ναι.
1: Προφανώς, όσο και να εξυπηρετήσουμε με αυτές τις συνθήκες, δεν θα φτάσουν να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Άρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι καθυστερήσεις, σωστά?
1: Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού σίγουρα, ακόμα και για τα υπόλοιπα χρόνια θα υπάρχουν. Προφανώς ο σκοπός είναι να δεν είναι μειούμενες.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδικά για το καλοκαίρι οι καθυστερήσεις υπάρχουν. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι στις αφήξεις της Αθήνας, ας πούμε, οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί. Η ΕΠΑ έβγαλε και δελτίο τύπου πάνω από 30%.
0: Mm-hmm.
1: Αν πούμε καθαρά για θέματα νέα κυκλοφορία και όχι για άλλου είδου προβλήματα στην κυκλοφορία, μιλάμε για μείον 40%. Πάνω από μείον 40% για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
0: Φέτος έχουμε μεγαλύτερο όγκο αεροπλάνων τα οποία καλούνται οι συνάδελφοί σας να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι. Υπάρχει αύξηση, νομίζω, στο Βενιζέλο από 1η Ιουνίου μέχρι χθες προχθές πρέπει να είναι συν 2%, δηλαδή είναι σίγουρα παραπάνω η κυκλοφορία.
0: Έβλεπα από τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά ανά ώρα στην ώρα εχμής καλύπτε, μπορείτε να εξυπηρετήσετε πάνω από 65-66 αεροσκάφη, δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε προσγείωση και σχεδόν και μια απογείωση για τα αεροσκάφη τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος.
1: Αυτό είναι σωστό, έτσι κι αλλιώς συνήθως οι αιχμές των αφήξεων και των αχωρήσεων δεν συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορώ να σας πω στις αφήξεις ότι εκεί που έχουμε βάλει το όριο, που λέμε ότι είναι 28 το όριο που εξυπηρετούμε το αυξημένο.
0: Ναι.
1: Και είναι και 31 σε κάποιες ώρες μαζί με τη διεφαρτή, τέλος πάντων, έχουμε φτάσει να μάλλον καθημερινά εξυπηρετούμε 32, 33, 34,
0: αυτό το 6, θυμάμαι, 37. Αυτό το θυμάμαι κάθε χρόνο. Δηλαδή, για να εξυπηρετήσετε τον αυξανόμενο όγκο αεροσκαφών, κάνετε κάποιες, πώς να το πω, παραχωρείς εντός εισαγωγικών και λέτε, ναι, okay, από τα 28 να πάμε στα 32, 33 για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Όλες αυτές οι παραπάνω εξυπηρετήσεις δικές σας γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη και του Eurocontrol, δηλαδή όταν οι ελεγκτές λένε, παιδιά, από 28 με βάση τα δεδομένα που έχω και τις υποδομές μπορώ να εξυπηρετήσω 32, παίρνετε το πράσινο φως και από το Eurocontrol για αυτές τις αποφάσεις σας?
1: Τεχνικά η απόφαση είναι στον προϊστάμενο της εκάστοτε βάρδιας, αν μπορεί και κρίνει με βάση την κυκλοφορία ότι μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω, αλλά στην ουσία πέρα από αυτό είναι ότι και το ίδιο δεσμεύει το Eurocontrol. Πολλές φορές όταν του πεις ότι εγώ ήθελα να εξυπηρετήσω 28, επειδή η κυκλοφορία είναι κάτι δυναμικό και επειδή δεν μπορεί να το 28 να είναι πάντα 28,
0: ναι,
1: μπορεί να τύχει και από το ίδιο το Eurocontrol να υπάρχει υπέρβαση. Δηλαδή
0: υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, καταλαβαίνω, δηλαδή. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με το Eurocontrol.
1: Ή ότι είναι δυναμικό στον αέρα, επειδή τα πράγματα είναι στον αέρα, μπορεί κάποιο να έρθει πιο νωρίς από την ώρα που ανέμενε το Eurocontrol, γιατί στον αέρα μπορεί να κόψει δρόμο, δηλαδή να κάποιον ανοιχτή σε κάποια άλλη χώρα.
0: Άρα να εξυπηρετηθεί λοιπόν με λίγα.
1: Και καταλήγει, ναι, προφανώς δεν υπάρχει πράγμα που να έρθει και να μην εξυπηρετηθεί. Θέλω να πω ότι το 28 δεν είναι ποτέ 28.
0: Με ρωτάνε ακροατές και έτσι θέλω να κλείσουμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν και ελεγκτές ενέργειας κυκλοπορίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες πολεμικής αεροπορίας. Αυτοί μπορούν να συνδράμουν ή είναι άσχετη η μία υπηρεσία με την άλλη υπηρεσία για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και της πολιτικής αεροπορίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν κάποια σημεία του εναερίου χώρου που είναι θερματικές, στρατιωτικές θερματικές,
0: ναι,
1: όπως είναι, ας πούμε, η Ανδραβίδα ή η Σούδα. Εξυπηρετούν και πολιτική κυκλοφορία. Όμως, στον υπόλοιπο αέριο χώρο που την ευθύνη την έχει η ΕΠΑ, είναι υποχρεωμένη η ΕΠΑ με δικά της μέσα και δικό της προσωπικό. Είμαστε πιστοποιημένοι ως σύνολο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα δανειστώ αν ελεγχθεί από έναν άλλο πάροχο.
0: Μάλιστα.
1: Να μου κάνει τη δουλειά και μετά θα τον αφήσω. Δεν πάει. Θέλει να είσαι κομμάτι της υπηρεσίας, γιατί πιστοποιούμαστε ως σύνολο. Έτσι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
0: Ωραία. Κλείνοντας, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι με βάση τα δεδομένα της σύσκεψης χθεσινής, η βελτίωση πολύ μεγάλη δεν μπορεί να υπάρξει με βάση
1: και τον, δεν μπορεί να γίνει.
0: Έτσι, και τον όγκο. Ναι, γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και το 26 αλλά και το 27 ακόμα δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά και την υποδομή που δεν θα έχει αλλάξει.
1: Για την υποδομή σίγουρα δεν θα έχουμε, για το προσωπικό ευελπιστούμε το 27 να είμαστε καλύτερα και το 28 να είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Μακάρι, άρα θα μπορούν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν με την ίδια υποδομή περισσότερες πτήσεις, αν καταλαβαίνω.
1: Στο μέτρο του ασφαλούς και του εφικτού, ναι, δηλαδή σίγουρα το 27 δεν λέμε ότι δεν θα αλλάξουμε τα νούμερα τα φετινά, γιατί αυτά τα νούμερα με βάση τον εξοπλισμό ακουμπάνε ένα ταβάνι,
0: ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως σε συγκεκριμένες βάρδιες ή κάποιες μονάδες που είχαν ακραία υποστελέχωση, όπως το κέντρο λογοπαιδείου της Αθηνών Μακεδονίας, που εξαρτάται πολύ από τον αριθμό των διαθέσιμων ανοιχτών στη βάρδια, η χωρητικότητά του.
0: Ένα
1: στο αεροδρόμιο που ο διάδρομος μπορεί να χωρέσει συγκεκριμένα αεροπλάνα, εκεί πέρα ο αέριος χώρος έχει περισσότερες δυνατότητες. Εκεί μπορεί να είναι αρκετά καλύτερα, αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρετε, οι προβλέψεις σε ένα τόσο σταθές περιβάλλον όπως αυτό που στην ΗΠΑ που ζούμε είναι λίγο παρακινδυνευμένες. Οπότε θεωρούμε πάντως ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Τώρα,
0: το τι θα προκύψει θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Γρήγορα στην κίνηση ο κύριος Κολιομιχάλης, παρακαλώ.
2: Στα γρήγορα λοιπόν, μετά το Δαφνί έχουμε επιδιόρθωση στην άσφαλτο, την έχουν ξύσει για να στρώσουν καινούργια άσφαλτο. Από το δάσος Χαϊδαρίου λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου καθυστερήσεις. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, άνοδο Κηφισού, σας ενημερώνει ο Γιώργος, υπάρχει ένα ακινητοποιημένο γιοταχή μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ωραίος.
2: Στο παλιό μεταγωγόν, κοντά στις τρεις γέφυρες δηλαδή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Η κάθοδος Κηφισού όπως την περιμένετε. Συμβάν έχουμε όμως, ακινητοποίηση πρέπει να είναι και στην Κατεχάκη.
0: Okay.
2: Και έτσι, κατά μήκος του Καρέα και του Βύρωνα, πηγαίνοντας προς την Κεσαριανή, βρίσκεται πρόβλημα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Οπα! Τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε και καλημέρα σας για την Ψιτάλια. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή μια ενημέρωση που έκανε η ΔΑΠ, η διοίκηση, ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων που λειτουργεί εδώ και 31 χρόνια έρχεται σε νέα φάση με νέες εξελίξεις να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως και το νερό που παράγεται. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης σε ΕΙΔΑΠ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βουγιουκλάκη, τι κάνετε?
23: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, η Ψιτάλια ξεκίνησε να λειτουργεί το 94-95 και έχει περάσει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο καθαρισμού. Καλά, θυμάμαι στην
23: κουβέντα. Μετά από 10 χρόνια, το 2004, περάσαμε στη δευτεροβάθμια φάση, γιατί μέχρι το 94 στο 2004 ήταν πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
23: Και πλέον τώρα εισερχόμαστε στην τρίτη φάση, που είναι
0: τριτοβάθμια,
23: αλλά παραπάνω. Πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, να σας πω, πόσους εξυπηρετεί η Ψιτάλια, τι κόσμο εξυπηρετεί η Ψιτάλια ως βιολογικός καθαρισμός?
23: Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί γύρω στα πάνω από 3,5 εκατομμύρια κόσμο. Ναι. Όλο το λεκανοπέδιο Αττικής πρακτικά δηλαδή.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάποια νέα. Το, ας πούμε, στην πατρίδα μου στη Ραφίνα χτίζεται ένας βιολογικός εκεί. Νομίζω υπάρχει στην Παιανία άλλος ένας. Υπάρχουν και κάποιοι επικούρικοι.
23: Αυτό είναι και το σωστό.
0: Ναι.
23: Είναι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 5 σύνολο στο νομό Αττικής. 5 βιολογικοί. Η Ψιτάλια είναι προφανώς ο μεγαλύτερος.
0: Mm-hmm.
23: Υπάρχουν στα Μέγαρα, υπάρχει στο Κοροπή, υπάρχει στη Μεταμόρφωση και υπάρχει και στο Θριάσιο. Έτσι. Και
0: ωραία.
23: Ετοιμάζονται επίσης στην Ανατολική Αττική, όπως καλά αναφέρατε, διάφοροι 2-3 ακόμα περιφερειακοί και στα βόρεια στον Οροπό.
0: Μάλιστα.
23: Έτσι.
0: Τώρα, για να πάμε
23: είναι
0: λίγο.
23: Είναι και ο σωστός σχεδιασμός. Έτσι,
0: ναι,
23: γιατί
0: να μην υπάρχει
23: ο υδροκεφαλισμός της Ψιτάλιας, ναι, είναι ένα.
0: Δεν φέρνει ποτέ
23: πράγμα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Να σας πω, έβλεπα λοιπόν, διάβαζα το ρεπορτάζ, τα κουβεντιάσαμε και μαζί τηλεφωνικά, ότι υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία που έχει αλλάξει, έχει δρομολογήσει μια σειρά πραγμάτων και βλέπω ότι ο καθαρισμός πρέπει στο παραγόμενο νερό, το οποίο δεν το αξιοποιούμε εμείς, είναι μια πονεμένη ιστορία κατά την άποψή μου, να συγκρατεί πλέον και μικροπλαστικά, να συγκρατεί πολλήματα φαρμάκων και καλλυντικών και επίσης να μειωθεί λέει, και η ενεργειακή κατανάλωση, που σημαίνει δηλαδή ο βιολογικός να μην καταναλώνει ρεύμα αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε, ότι να μην καταναλώνει. Σωστά.
23: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως υπάρχουν και οι δικές μας αναζητήσεις. Όπως σωστά αναφέρατε, έχουμε ένα βιολογικό 20 με 30 χρόνια ανάλογα με την ποια φάση μιλάμε, αλλά από εκεί και πέρα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δομήσουμε και να φτιάξουμε την Ψιτάλια της επόμενης 20ετίας, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να περάσουμε από μια εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων της χώρας στο πιο βιώσιμο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων της Ευρώπης. Αυτό που σας λέω δεν είναι μεγαλοστομία, είναι μια πραγματικότητα που το περιγράφουμε και το αναζητούμε μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που θα διαρκέσει 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
23: Υπάρχει μια καινούργια οδηγία, η οποία καινούργια οδηγία λέει μέσα για το φόσφορο, ένα πράγμα που εμείς ακόμα δεν προβλέπεται δηλαδή στην υπάρχουσα της Ιτάλια να γίνεται η διαδικασία διαχείρισης. Εκείνο που υπάρχει είναι επίσης η ενεργειακή ουδετερότητα που θα πρέπει δεκαετία τέλη του 30 να επιτυγχάνεται, να αρχίσει να επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το μεγάλο θέμα των μικροπλαστικών και των μικρορύπων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, αυτά
23: και μάλιστα
0: ναι.
23: Υπάρχει και ένα ειδικό κεφάλαιο σε όλη αυτή την τιμή και ειδική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα αυτά, ναι. Τα οποία είναι ακόμα σε επεξεργασία, είναι ακόμα σε μια φάση όπου υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις, με καταλαβαίνετε, με τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί προβλέπει ένα βαθμό εμπλοκής τους και χρηματοδότησής τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν
0: μάλιστα.
23: Στον επόμενο καιρό.
0: Ναι.
23: Ήδη γίνονται πολλές διεργασίες στις Βρυξέλλες γύρω από το θέμα αυτό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν μου είπατε ότι η νέα τεχνολογία είναι πιο σύγχρονη, έχει ενδεχομένως δεν θα απλωθεί δηλαδή η ψητάλια, δεν θα μεγαλώσουν οι εγκαταστάσεις.
23: Η ψητάλια δεν μπορεί να απλωθεί.
0: Ναι, δεν έχει δυνατότητα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τι βάθος χρόνου έχει ο προγραμματισμός για να πάμε στην επόμενη σελίδα του βιολογικού της ψητάλια?
23: Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη μέχρι τις αρχές του 29 ή τέλος πάντων εντός του 29,
0: ναι.
23: Να δημοπρατήσουμε την επόμενη λειτουργία, συντήρηση αλλά και κατασκευή όλων των υπόλοιπων έργων της ψητάλιας. Άρα σημαίνει ότι μέσα στο σύνολο της δεκαετίας του 30,
0: ναι.
23: Έτσι, θα πρέπει να έχουμε τα έργα και την λειτουργία των έργων αυτών.
0: Okay.
23: Σημαίνει δηλαδή ότι τώρα αυτό που μιλάμε προβάλλεται, ναι. Τα μέσα του 2030 και αργότερα.
0: Μάλιστα. Θα αξιοποιείτε το νερό πλέον που θα βγαίνει με βάση αυτά που γνωρίζουμε τώρα, κύριε Βουγιουκλάκη? Γιατί μέχρι τώρα το νερό δεν το κάνουμε, τίποτα το πετάμε. Δηλαδή ό,τι προκύπτει.
23: Πέρα από 15-20.000 κυβικά που χρησιμοποιούμε στο νησί για βιομηχανικούς σκοπούς και αρδευτικούς σκοπούς για το νησί. Γιατί ξέρετε ότι μια περιοχή την φυτεύουμε, αυτή που φαίνεται από τον Πειραιά δηλαδή.
0: Okay.
23: Είναι έντονα φυτεμένη, αλλά είναι μια μικρή ποσότητα σε σχέση με τα 650.000 κυβικά που καθημερινά επεξεργαζόμαστε.
0: Ναι.
23: Από εκεί και πέρα η μελέτη αυτό προβλέπει. Προβλέπει ότι θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι όλες οι δυνατές λύσεις που και επιχειρηματικές αλλά και τεχνολογικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό.
0: Mm-hmm.
23: Είτε αυτό είναι κυριότερα φόκους πάντα. Ό,τι κάνουμε έχει φόκους στην ενέργεια. Είναι όπως αναφέρατε πριν, η ενεργειακή ουδετερότητα που μας επιβάλλει η νέα οδηγία δεν μπορεί να μας βγάλει από το φόκους που είναι η ενέργεια. Έτσι. Οπότε περιλαμβάνει από παραγωγή υδρογόνου, όλα αυτά που σας λέω είναι ιδέες. Έτσι. Ναι. Από παραγωγή υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου και χρησιμοποίηση του οξυγόνου που θα
0: προκύψει.
23: Παράγεται, ναι. Που θα προκύψει στην διαδικασία της επεξεργασίας.
0: Μάλιστα.
23: Από εκεί και περιλαμβάνει επίσης ότι μπορούμε να έχουμε βιομηχανικές χρήσεις του τύπου να γεμίζουμε πλοία απευθείας από το νησί με νερό επαναχρησιμοποιούμενο για νησιά, για διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να έχουν σχέση με την αυσιπλοεία, καθαρισμού πλοίων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά,
23: να είναι, ναι, ναι.
0: Πολλά
23: και
0: σχέδια.
23: Από την άλλη μεριά είναι το νερό της επαναχρησιμοποίησης και μετά είναι η λάσπη.
0: Σωστό.
23: Η λάσπη που αυτή τη στιγμή εμείς ας πούμε προωθούμε στην βιομηχανία και ξηραίνουμε στην τσιμεντοβιομηχανία ξηραίνοντάς την πρώτα,
0: ναι.
23: Είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί και αυτό υποκρίση.
0: Άρα έχουμε δουλειά. Υποκρίση
23: πάντα όμως και εκεί με την παραγωγή ενέργειας.
0: Μάλιστα.
23: Δηλαδή μας ενδιαφέρει πώς να τη λάσπη θα την εντοπίσουμε για να παράξουμε βιοαέριο με στερεά απόβλητα, οργανικά στερεά απόβλητα. Μας ενδιαφέρει επίσης πώς θα την επεξεργαστούμε για να έχουμε είτε μείωση της καταναλωτικής ενέργειας,
0: μάλιστα.
23: Είτε αύξηση και της παραγόμενης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βουγιουκλάκη για όλες τις πληροφορίες. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κώστας Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ για την επόμενη μέρα της ψητάλιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
24: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν

0: Greece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ξημερώματα αναχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Άγκυρα, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εν τω μεταξύ, νεότερο δημοσίευμα του New York Times αναφέρει σήμερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά του Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, ως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου.

0: Ιουλίου με τον ομόλογό του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώνεται στον απόϊχο της παρέμβασης Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Δεν λέω, ισχυρή χώρα είμαστε. Δεν το έχουμε και αυτοπεποίθηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν το συζητώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά λέω, αν δεν είχαμε επί 40 χρόνια όλες αυτές τον συνδυασμό της social βλακίας σε συνδυασμό με την λαϊκοδεξιούρα, σε συνδυασμό εννοώ τον κρατισμό της λαϊκοδεξιούρας, σε συνδυασμό με τον κρατισμό της social βλακίας, και είχαμε αφήσει την αμυντική μας βιομηχανία να αναπτυχθεί καπιταλιστικά, σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την μπίζνα των 70 δισεκατομμυρίων που οργανώνεται στην Άγκυρα με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώ ως χώρα που φιλοξενεί την παγκόσμια αγορά της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου θα επενδυθούν 70 δις γιατί στην αμυντική, στους εξοπλισμούς και άρα στην αμυντική βιομηχανία. Λέω. Καλημέρα σας, εξυπνότερε λαέ του κόσμου, εννοείται, μου συμπεριλαμβανομένου φυσικά, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα, καλή δύναμη να έχουμε, υγεία να μας δίνει ο Θεός. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου, με ένα καλημέρα σας βαθύ για όλους εμάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε από την παγκόσμια επικράτεια του ελληνισμού, είτε μετικήσαντες είτε ομογενείς. Φράγκοι.

0: Εμείς βέβαια ήμασταν προστατευμένοι σε μία ΕΑΒ του κρατισμού. Με τον κρατικό συνδικάλα, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασόκος, είτε είναι αριστερός, κουκουές, αριστερούλης, το ίδιο πράγμα όλοι, η ίδια μούρη, που κρατούσαν σφιχτά τις κρατικές θερμοπύλες. Έξω τα χέρια από τον ιδιώτη. Οι Τούρκοι δίπλα, ο Ερντογάν δίπλα από το 4. Το 4 είχε κάνει μια προηγούμενη σύνοδο εκεί το ΝΑΤΟ. Αλλά από την ώρα που πήγε το Δούνου του, τους έφτιαξε όπως έφτιαξε, ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν. Αυταρχικά θες να μου πεις, λαϊκιστικά θες να μου πεις. Ο καπιταλισμός, καπιταλισμός πάντως, επενδύονται λεφτά. Με βαθύ προεταριάτο θες να μου πεις, πες ό,τι θες εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε το. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ανέπτυξαν αμυντική βιομηχανία ιδιωτικά καπιταλιστικά. Και τώρα τα συμβόλαια μπροστά τους από ό,τι βλέπω, πάνε και έρχονται. Αυτό που γίνεται στην Άγκυρα είναι μια διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, όπως καταλαβαίνεις, που έχει πάνω την επικεφαλίδα ΝΑΤΟ. Να και οι Γάλλοι με τα συμβόλαιά τους, να και ο Τραμπ με τα δικά τους συμβόλαια. Τώρα τι θα του τάξει, τι θα εφαρμοστούν από όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σόου να γίνεται, εντυπώσεις να σχηματίζονται για την κοινή γνώμη, για το πόπολο, τα συμβόλαια από κάτω εννοείται να τρέχουν. Εμείς με κυβέρνηση Μητσοτάκη βάλαμε μπρος μετά από 40 χρόνια κομμουνισμού στη χώρα, 40-50 χρόνια κομμουνισμού της μεταπολίτευσης, εννοείται πάντα στον υπαρκτό ελληνισμό, βάλαμε μπροστά μια αντίληψη πια στην πολεμική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, η αμυντική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να έχουμε συνάψει σχέσεις συνεργασία στη βιομηχανία μας με το Ισραήλ, για να πούμε και εμείς στον κόσμο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε και εμείς όλη αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω και φαντάζομαι οι επόμενες γενναίες να δουλέψουν πάνω σε αυτή την αντίληψη. Κατά τα λοιπά, θα στεναχωρήσω τον φίλο μου Νίκο Χαρταλιά, περιφερειάρχη Αττικής, μαζί με όλους εκείνους τους δημάρχους που, στους οποίους θα αναφερθώ, κάνοντας μια περιδιάβαση από τις περιοχές τους. Τέτοια βρώμα και μπίχλα και χορταριά, ένα πράγμα εκεί παρατημένο, η παραλιακή λεωφόρος που περιδιαβαίνει και το λεωφορείο το τουριστικό, το διόροφο. Τι βλέπουν αυτοί οι φουκαράδες, τι τους βάζουμε να δουν? Θάλασσα δεν βλέπουν, γιατί θάλασσα δεν υπάρχει. Πρόσεξε, είμαστε σε έναν παραλιακό δρόμο, αλλά τη θάλασσα δεν την ανταμώνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί επιχωματώσαμε, δεύτερον γιατί φτιάξαμε μια σειρά τέλειωτων από μαρίνες. Πού είναι η θάλασσα, παιδιά, και καλά να τις φτιάξουμε τις μαρίνες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μια χαρά, μην θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της πρόοδου, αλλά ας κάναμε κάτι, να σηκώναμε λίγο το δρόμο, να βλέπαμε λίγο να αντάμωνε το μάτι του ανθρώπου. Όχι σε διόροφο λεωφορείο, πρέπει να ανέβεις σε πενταόροφο λεωφορείο, έτσι ώστε στην οροφή του να πεις «Α, σι, α, βλέπω θάλασσα». Μάλιστα, πολύ ωραία, τον γλυκό σαρωνικό. Αλλά εν πάση τόσοι, οι άκρες του δρόμου, κύριε Περιφερειάρχα μου, φαντάζομαι η παραλιακή λεωφόρος, τι να πω, φαντάζομαι είναι περιφερειατικής. Φαντάζομαι να είναι περιφερειατικής, αλλά περνούν και όμορφοι δήμοι εκεί. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Γλυφάδας, κύριε Δήμαρχε, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, το παραλιακό σκέλος, κύριε Παπα-Νικολάου μου, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, νομίζεις ότι μπαίνεις, θα χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, μπαίνεις σε ένα πράγμα ματζιριά, δηλαδή εντελώς. Ότι δηλαδή ότι εκεί έχουν μαζευτεί διάφοροι και είναι ένα φτωχό μέρος, κάτι παρατημένα κτίρια. Στην Ελλάδα κτίριο δεν γκρεμίζεται που να πέφτουν μπόμπες, δίπλα δεν γκρεμίζεται κτίριο, και ας είναι παρατημένο, ας είναι μουτζουρωμένο, ας είναι χάλι μαύρο εγκαταλειμμένο, δεν το γκρεμίζεις γιατί είναι κάτι ιερό, δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν το χαλάς το ιερό δισκοπότηρο, αλίμονο, είναι η ύπαρξή σου. Λοιπόν, το διάζωμα χάλι μαύρο, Προχωρούμε μετά, έχουν γίνει κάτι επενδύσεις εκεί στα Αστέρια Γλυφάδας, δεν θέλω να το ονοματίσω, είναι πολύ κοσμικά, πολύ chic, έχουν διπλά ονόματα, έτσι και έτσι, υπάρχει πάντα το ένα end δίπλα, είναι πολύ, αλλά απέναντι ακριβώς από αυτές τις ωραίες επενδύσεις, πάλι θάλασσα δεν βλέπεις, λίγο πριν την κατασκευή του Ελληνικού, το οποίο είναι τώρα στην χειρότερη του στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη κατασκευές, δεν καταλαβαίνουμε τι θα βγει εκεί. Είμαστε, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά τη μακέτα και λέμε, ω, θα γίνει εκεί, θα γίνει το φοβερό της Αθήνας, αλλά προς το παρόν είναι στο σκέλος κατασκευής που είναι καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από εδώ, χόρτα από εκεί. Προχωράς, μπαίνεις στην Γλυφάδα, σας έλεγα. Φεύγεις από την Γλυφάδα. Κάπου σε ένα κομματάκι κάτι υπάρχει, μετά μπαίνεις βουλιαγμένη, έχουν εξεραθεί όλα αυτά τα οποία φρόντιζε κάποτε ο Κασιδόκοστας ως δήμαρχος Βουλιαγμένης, δεν υπάρχουν τώρα, ξέρω ενοχλώ την παρούσα ηγεσία του Δήμου Βούλας Βάλης Βουλιαγμένης, ξέρω ότι όλα αυτά είναι περιφέρεια, πολλά ξέρω, αλλά εγώ λέω αυτό που βλέπω όμως, φαντάζομαι ότι όλοι το ίδιο βλέπουμε, έτσι δεν βλέπω κάτι άλλο, δηλαδή φαντάζομαι δεν είμαι εγώ που ήρθα τώρα να μυρλιάσω πρωί πρωί, δεν είναι ότι βλέπω κάτι που το παρεξηγώ, ε. Ανεβαίνω στην Κηφισίας, εκεί καλλιρόης και Κηφισίας, καλέ μου κύριε Χαρδαλιά, καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω είναι το τραμ, είσαι εσύ, είναι η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι και με συγχωρείτε για το διάολος, δεν βλέπετε ότι η πρασινάδα ξεχυλίζει? Δηλαδή αν κινήσεις στην αριστερή λωρίδα της καλλιρόης παράλληλα με τα κάγκελα του τραμ, από τις φιλοσίες δεν βλέπεις μπροστά. Δηλαδή μόνο εγώ το βλέπω, παρατηρώ, αποκλείεται. Όλοι το παρατηρούμε, δηλαδή περνάει το παρπρίζ του αυτοκινήτου και τεινάζονται τα κλαδιά. Έτσι δεν είναι από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο βλέπω και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Ξέρω τώρα μπορεί να θίξω το Δήμο Παλαιού Ψυχικού, να με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Απλώς αυτή την ακαταστασία του δρόμου, μάλλον εγώ είμαι βλαμμένος. Θεωρήστε με βλαμμένο, κανένα πρόβλημα, είναι τέλεια όλα. Είναι υπέροχα, προχωρούμε και προσγειώνομαι στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Τώρα, η ιστορία με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη δεν ισχύει, έχει κλείσει για όλους. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ξέρετε, μεταξύ μας δεν ανοίγουμε θέματα. Τώρα, εάν εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας, σε άλλη περίπτωση απογοητεύεστε και μου στέλνετε mail, και σε άλλες περιπτώσεις ενθαρρύνεστε γιατί λέτε για να γίνει σε αυτόν μπορεί να γίνει και σε μένα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνουμε κάτι για τον αντίπαλο, τακτοποιούμε και καμιά τους δικούς μας από κάτω για να μην δημιουργούνται και θέματα. Δηλαδή έχουμε πάντα την επίφαση ότι εννοείται αξιοκρατικά θα εμποδίσουμε εμείς αντιπάλου να μην πάρει τη θέση, εννοείται θα την πάρει. Έτσι από κάτω χώνουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Τώρα τι συμβαίνει με εσάς, τους απλούς πολίτες που πάτε με το γράμμα του νόμου και με το σταυρό στο χέρι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τα μηνύματα που μου στείλατε. Είμαστε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, σε αυτόν προσγειώνομαι, της interview, ο οποίος παρουσίασε πάλι μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι η τελευταία για την περίοδο, ενώ πάντα όσοι κινούμαστε με βάση το ημερολόγιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριος για μας. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι ο Δεκέμβριός μας και ο Σεπτέμβριος εμείς πάμε με το Βυζαντινό ημερολόγιο και 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Ιανουάριος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, εμείς δεν είμαστε σχολεία να πάμε διακοπές, βλέπετε γίνονται διάφορα, άρα για μας είναι η προτελευταία και η επόμενη μετά θα είναι τέλη Αυγούστου. Θα κάνουμε δηλαδή 15-20 μέρες παύση τον Αύγουστο.
0: Καλά, από δεν υπάρχει, εσείς δουλεύετε με διαρκώς ανανεωμένη μπαταρία, κύριε Βασιλιάδη, μπράβο.
1: Παραφορτιζόμενη.
0: Παραφορτιζόμενη, διαρκώς, μπράβο. Δεν σταματάς ποτέ, οι άλλοι κάνουν και λίγο η παύση. Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα, ό,τι θέλει, ό,τι
1: νομίζει. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βεβαίως, μην χαθεί η ενημέρωση. Πάνω απ' όλα η ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδη.
1: Επικρατεί μια δημοσιογραφική αντίληψη. Ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Οι χειμωνιάτικες είναι καλύτερες. Δεν υπάρχει αυτό. Και χειμώνα και καλοκαίρι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Αρκεί να γίνονται με τα επιστημονικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται. Είναι καλές. Δεν σημαίνει κάτι ο καιρός.
0: Αρχίζω από το τέλος για να ανέβω προς τα πάνω. Πρόθεση ψήφου 26-8. Η Νουδού ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε, γιατί δεν μας δέχεται τα προηγούμενα. Δεν μας υπενθύμιζε και τα προηγούμενα. Εγώ είμαι βασικός πελάτης σας.
1: Το ξέρω. Είναι στα ίδια, πάντως δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
0: Οι Ελασίτες 15-3 στο ίδιο.
1: Ανεβασμένη, μία μονάδα.
0: Να το πούμε. Μία μονάδα ο Τσίπρας απάνω. Η διαφορά του είναι 11,5 με την Ουδού.
1: Είναι διψήφια, στοιχηματίζω γι' αυτό.
0: Ορίστε, ποιο?
1: Είναι διψήφια διαφορά, θα στοιχημάτιζα γι' αυτό.
0: Ότι
1: έχει εμφανιστεί. Ότι είναι διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το εμφάνισαν ότι έχει κατέβει. Εσείς στοιχηματίζετε υπέρ αυτού, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Βάζετε και την προσωπική σας, δηλαδή το προσωπικό σας τόνο πέραν από την interview.
1: Ως βασιλιάδης του Ιορδάκη. Ξέρω τα δεδομένα μου, γι' αυτό το βάζω.
0: Λοιπόν, Πασόκ 11,1. Ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε?
1: Έπεσε λίγο.
0: Έπεσε λίγο.
1: Ξακολούθησε να υπάρχει μια διαρροή προς την Ελλάς. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πρέπει να μελετήσει και στρατηγικά να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Ελληνική λύση 7,6, πώς πάει?
1: Στα ίδια, ήταν νομίζω 7,4-7,6 τα ίδια.
0: Καριστιανού
1: στα ίδια και αυτή λίγο τσιμπημένη μισή μονάδα, αλλά στα όρια της στατιστικής απόκλησης, χωρίς πολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. 4,9 το Κουκουέ, χαμηλά το δίνεται. Σε πρόθεση ψήφου, ναι.
1: Πάντοτε προεκλογικά, εγώ δυστυχώς το βρίσκω χαμηλά, αλλά πάντοτε στις εκλογές κοντά συσπυρώνεται το Κουκουέ, οπότε μας δίνει το κανονικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του, σίγουρα είναι μια πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Η φωνή λογικής 3, πλεύση ελευθερίας 2,8, όπα, 2,8, μάλιστα.
1: Ναι, ζωρικά.
0: Μέρα 25, 2,3, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,5. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι Καριστιανού σαρώνει το δεξιό χώρο, Τσίπρα σαρώνει τον αριστερό χώρο. Ό,τι αυτά εκεί, όλα τα μαζέματα.
1: Σωστά. Έχω μια υποανάλυση που δείχνει ότι υπάρχει τελικά ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 23 βέβαια, όχι των τωρινών, του 23, που δείχνει μια προτίμηση προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό γιατί οι συντηρητικές της θέσεις θεωρώ ότι ακούμπησαν κάποιο κοινό της Νέας Δημοκρατίας και το έστρεψαν προς την κυρία Καριστιανού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αντίθετα για τον κύριο Σταμαρά, για παράδειγμα, σε αυτούς που τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν κάνει κόμμα ο κύριο Σταμαρά, θα πάρει κάτι λιγότερο από 1% από την Νέα Δημοκρατία.
0: Προστρέχετε. Ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά μισό λεπτό θα τα πούμε όλα. Πάμε και στην εκτίμηση 30,1 Νουδού, 17,4 Τσίπρας, Πασόκ 12,3 εκτίμηση. Όλο αυτό. Ελληνική λύση 8,8, Καριστιανού 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6. Αυτή είναι στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά Νουδού και Ελασιτών 12,7. Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται το 29,5, τον Κανένα 17,1, τον Τσίπρα 15,5, το Βελόπουλο 9,4, Ανδουλάκη 9, Καριστιανού 6,1, Κουτσούμπα 3,2, τον Κασελάκη τον εμπιστεύεται το 2,2 των πολιτών, τη Λατινοπούλου το 2,1, τον Βαρουφάκη το 1,9, την Κωνσταντοπούλου το 1,8, τον Χαρίτση 1,2, τον Σακελαρίδη 0,6, τον Φάπελο 0,2 και τον Ατσιό 0,2. Άρα Μητσοτάκης 29,5, Τσίπρας 15,5 και ανάμεσά τους ο Κανένας 17,1. Συγκροτεί πόλο, διπολικό πράγμα αυτό, κύριε Βασιλιάδη, με την εμπειρία σας ή όχι?
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Το παλεύουμε να συγκροτήσει.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, αυτά βρίσκαμε και το 2023. Πάλι αυτοί οι δύο ήταν, ξέρετε. Μάλιστα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τρίτος, ας πούμε, στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνεται το 2023. Δεν έχουμε κάτι το οποίο έφυγε προς τα πάνω ή κάτι άλλο που να έφυγε προς τα κάτω. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί και ο Τσίπρας είναι εκεί.
0: Είσαι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας. Θα ψήφιζε Σαμαρά, είναι η ερώτηση. Καθόλου 94%, λίγο 3, αρκετά 1, πολύ 1. Λέτε δηλαδή ότι δεν αγγίζει τον νεοδημοκράτη τον σημερινό ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Σωστά, καθόλου δεν θα τον αγγίξει, καθόλου. Δεν έχει να φοβηθεί από αυτόν.
0: Τόσο σίγουρος κύριε Βασιλιάδη, τον εαυτό σας. Μπράβο.
1: Βέβαια, με 2 με 3 το μήνα δεν μπορεί τα ίδια δεδομένα να μου λένε λάθος πράγματα ή εγώ να τα διαβάζω. Και 25 χρόνια διαβάζω αριθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, από τους νεοδημοκράτες της Διασποράς, εκεί το πολύ πιθανό να ψηφίσει.
0: Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Θα πάμε και στους νεοδημοκράτες της Διασποράς. Αυτό που λένε κάποιες φορές, ότι ακούω πολλούς που λένε ότι να ρε παιδί μου, μήπως δεν πιάνει το ραντάρ της δημοσκοπικής εταιρείας, δεν πιάνει άλλους που πετούν από κάτω, που πάνε έτσι, που πάνε μουλοχτά, που δεν εκφράζονται, δεν σας φοβίζουν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά, εμείς δημοσκοπικά το λέμε το βουβό κύμα. Λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο βουβό κύμα, όλο και κάποια εταιρεία θα το βρίσκει. Δεν μπορεί, αν δεν το βρίσκει, interview με 2 δημοσκοπήσεις το μήνα ή όλες οι άλλες που κάνουν με συνέπεια μία δημοσκόπηση το μήνα, Το μόνο βουβό που πρέπει να σας πω είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο κυρίως κοντοστέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, ψηφίζει, που λέει: «Οκ, μωρέ και ο Μητσοτάκης προβλήματα έχει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα έκανε, αλλά και οι άλλοι είναι αυτό που είναι επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι». Άρα λοιπόν αυτό πράγματι μπορεί να μην συνεργάζεται με τον δημοσκόπο, να μην το πιάνει ο δημοσκόπος. Βέβαια το διαισθάνεται, γιατί έχει μια αντίληψη διαισθητική των πραγμάτων, και βεβαίως στις εκλογές τελικά θα. Μάλλον θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αν πάει. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει. Έτσι, από κάπου σχηματοποιείται και η αποχή, η λεγόμενη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%. Τώρα έχουμε φύγει από τους Νεοδημοκράτες, είμαστε στο γενικό Σωστά. κοινό, έτσι, ωραία. Καθόλου 79%, λίγο 8, αρκετά 6, πολύ 6. Από πού μαζεύει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Από τους Νεοδημοκράτες, κυρίως της Διασποράς. Δηλαδή από αυτούς που προηγουμένως στην πρόθεση ψήφου έχουν πει δεν έχω αποφασίσει, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πράγματι από αυτούς θα πάρει ένα κοινό. Αλλά ξέρετε, η μεγαλύτερη ζημιά η οποία θα γίνει, σας το λέω τώρα στην εκπομπή σας, γιατί χθες το βράδυ το είδα στα δεδομένα μου, από αυτούς που τώρα ψηφίζουν Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Χριστιανού, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς θα κάνει πολύ μεγαλύτερο ζημιά στην νεοεμφανιζόμενη κυρία Χριστιανού παρά στην εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία. Επίσης, θα πάρει ένα μικρό ποσοστό από την κυρία Λατινοπούλου, ένα μικρότερο από τον κύριο Βελόπουλο, και θα πάρει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη νίκη του 2023. Άρα αυτό είναι το κοινό του κύριου Σαμαρά.
0: Άρα είναι άνθρωποι, να το πω αλλιώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πια Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρουν άλλο. Έχουν φύγει δηλαδή.
1: Ναι. Και αν δείτε και τα κίνητρα που λέει ο κόσμος γιατί κάνει ο Σαμαράς κόμμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι λένε για να φύγει ο Μητσοτάκης, για να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, για να μην πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, φόκους όλων αυτών, το πιστεύω ή το θέλω όλων αυτών των ανθρώπων που θα ψηφίσουν ενδεχομένως Σαμαρά, είναι να φύγει ο Σαμαρά, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν και καλά να έρθει ο Σαμαράς.
0: Θα τελειώσουμε μια εκτίμηση, γιατί είστε πολύ βέβαιος για τον εαυτό σας και εγώ κάνω και να συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι για τον εαυτό σας. Σας βάλω μια ατάκα τώρα πολύ γρήγορα, Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακαλώ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε:
2: «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος».
0: Λοιπόν, τι λέτε, θα την υδρώσει μέχρι τέλους τη φανέλα ή εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πει ότι υδρώσαμε, πάμε τώρα εκλογές? Ή την εκτίμησή σας θέλω.
1: Το θέμα είναι αν θα την υδρώσουν όλοι μαζί. Εγώ σε αυτό μένω. Όχι το πότε θα την υδρώσουν. Αν την υδρώσουν όλοι μαζί. Δηλαδή, αν τρέχει μόνο ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί και οι βουλευτές πετάνε χαρταετό γιατί κοιτάνε την επανεκλογή.
0: Α, μου το αλλάξατε. Δεν το θέλω. Όχι, δεν το θέλω έτσι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Υπάρχουν τέτοια συμπτώματα όμως. Σας το λέω να ξέρετε, επειδή σε αναστρέφομαι κάποιους από αυτούς. Υπάρχουν κάποια τέτοια συμπτώματα που κάποιοι κοιτάνε την επανεκλογή τους και όχι και καλά.
0: Εννοείται, βρε παιδί μου. Πάντα αυτό συμβαίνει. Γιώτη, είμαστε τον κουρμπέτ και το παρακολουθούμε χρόνια. Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Εκλογές 27 δεν υπάρχει καμία βουλή για μένα. Δεν κάνει χαρακτήρα ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει χαρακτήρα. Εκλογές 27.
0: Δηλαδή, τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Ιουλίου, αν δεν έχετε πάει στις διακοπές.
0: Εγώ 24 κλείνει το μαγαζί και επανέρχομαι 25 εκεί τότε Αυγούστου. Παίρνω αυτό το
1: ακριβώς. Κάνω ό,τι μπορώ να σας προλάβω πριν.
0: Μπράβο. Εγώ θέλω μια δημοσκοπή. Εγώ θέλω, μέχρι, προσέξτε, εγώ θέλω κατά παραγγελία για μένα, αν θέλετε, Παρασκευή 24 είναι η τελευταία εκπομπή.
1: Άμα. Κάτι θα γίνει, ίσως αύριο μεθαύριο σας έχω κάτι εξτραδάκι.
0: Μπράβο, εντάξει, χαίρομαι.
1: Ναι,
0: καλημέρα, διάλειμμα εδώ. Και ο κύριος της Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπος της Interview. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί καν. Από μια εκπομπή τον τσέκαρα που έβγαινε εκεί στην τηλεόραση. Λοιπόν, από την εκπομπή του Δημήτρη. Διάλειμμα πολύ γρήγορα.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Φόλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
10: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κατεχάκη, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμα του οι New York Times. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τριπολής όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιο ταχύ και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Αυτά θα σπουδάσετε. Εάν σας ενδιαφέρουν, τώρα είτε απευθύνομαι στους νέους και τις νέες, είτε στους γονείς για να ενημερώσετε τα παιδιά σας. Λεπτομέρειες στο killgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε δυνατά, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα για όσους πηγαίνετε μέσω της παραλιακής προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάληρο, από το Φλίσβο σχεδόν, θα βρείτε προβλήματα και είναι επί της ουσίας συνεχή μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και όσοι έρχεστε από τα λιπάσματα, από την πλευρά της Τραπετσόνας δηλαδή, από το Κερατσίνι, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας θα βρείτε προβλήματα σε όλο το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη, αλλά και αν θελήσετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το Νέο Φάληρο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, με λίγα λόγια. Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, κοντά στο Δαφνί, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης και προβλήματα φυσικά. Πάνω από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών θα σας προβληματίσει. Από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε και τα περιμένετε.
19: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες που σας υποδέχομαι τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας, 3η 7 Ιουλίου.

0: Look Around τραγουδάει ο Αλ Μαρτίνο. Εγώ κοιτάζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα από την εκκίνησή της, πες από εδώ από την Καστέλα μέχρι να πιάσω τη στροφή από τη Βάρκιζα, να μπεις μέσα αριστερά προς τη Βάρη για να πιάσει την Βάρη Σκοροπίου, η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπετε. Πού τους ανεβάζουμε τώρα αυτούς τους Σέρβους και πληρώνουν να ανέβουν στο διπλό λεωφορείο για να κάνουν βόλτα και να δουν τι, τον χορταριασμένο δρόμο, αγαπημένε μου Νίκο Χαρταλιά. Την πίχλα από τη Βρώμα και τα σκουπίδια, λατρεμένη μου δήμαρχη, από εδώ, από τον Πειραιά μέχρι κάτω στην Βάρη Βάρκιζα, εννοώ στη στροφή της Βάρκιζας, τι να σας πω. Τέτοιο σκουπιδαοριό, τέτοιο σκουπιδαριό, επειδή ακριβώς το γουστάρουμε ως, πώς να το πω, ως εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να το πω αλλιώς, ινσταλέσιο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, γιατί γουστάρουμε το σκουπιδαριό. Ξέρω, ενοχλώ, αλλά τι να σας πω, ξεκινήστε με την ενόχλησή μου. Φαντάζομαι δεν περιμένουμε να τελειώσει η καινούργια Αθήνα στο ελληνικό για να φροντίσουμε τον δημόσιο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρεις, κάποτε μπορεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, δεν το γνωρίζω, να τελειώσει και το έργο εδώ στο Μοσχάτο. Εμάς γιατί μας ξεχνάς, μας λέει ο φίλος μου ο κύριος Παναγιώτης Νταντής, πες κάτι σε παρακαλώ και για μας που χοροπηδάμε καθώς οδηγούμε στη λεωφόρο Μαραθώνος, ειδικά Παλίνη και μετά. Μας ξεχνά και μας αποφεύγει επιδεικτικά ο κύριος Χαρδαλιάς. Ας είναι καλό άνθρωπος, θα λάβει κάποια μαντάτα σε λίγους μήνες. Το παρόν δύναται να δημοσιοποιηθεί. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Έχω και την άδεια του κυρίου Νταντή. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου συμπατριώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση των σχολείων. Το μεγάλο σχολείο παίζεται του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά στην αμυντική βιομηχανία, παίζεται στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι, με αυτό το διήμερο, με αυτή τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 70 δισεκατομμύρια θα κυκλοφορήσουν εκεί σε συμβόλαια. Έχει πλακώσει όλος ο καλός ο κόσμος με τις αμυντικές της βιομηχανίες. Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν συζητώ για την κοιτίδα του καπιταλισμού, την Αμερική, έρχονται όλοι να εναποθέσουν τα συμβόλαιά τους. Αν εμείς στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου δοξάσαμε τη λαϊκοδεξιά σε συνδυασμό με την σοσιαλβλακία, εννοώ την αριστερά, βλακίες παντού, και αφήναμε την αμυντική μας βιομηχανία, αυτή που έχουμε εν πάση περιπτώσει, είτε είναι ΑΒ, είτε είναι ΕΛΒΟ, είτε είναι όλα αυτά που είναι εν πάση περιπτώσει, και τα βγάζαμε από την αγκαλιά του κρατικοσυνδικαλισμού, όπου τρώγανε με χίλιες μασέλες και μαχαιροπύρουνα ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια του κρατικού χρήματος, όλη αυτή η σαβούρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, όλα τα λαμόγια που νέμονταν το δημόσιο χρήμα, και αφήναμε μία χαραμάδα ιδιωτικοποίησης, εννοείται ότι σήμερα θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτή που μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση ως Ελλάδα. Ωραία. Και μας πάει να τώρα αν θα δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες, και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
2: τους S-400
1: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Τώρα μεταδίδει μια φωτογραφία ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, όπου Ερντογάν και Ρούτε του ΝΑΤΟ προχωρούν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, πιτσουνάκια, ερωτευμένοι, θα έλεγε κανείς, ή outing αλλιώς, όχι, και αστείευομαι. Είναι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι, βρε παιδί μου, δείχνουν ακριβώς την αλληλεγγύη τους, πιασμένοι χέρι-χέρι, πάνε, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι του ΝΑΤΟ και αυτό παίζει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε χθες ο Σάκης Μουντζής. Διορθώνει τα λάθη του. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα διορθωθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, γεωγραφικά μεγάλη χώρα, και επίσης οικονομικά μια μεγάλη χώρα. Όλα αυτά επετέθησαν χάρη σε έναν καπιταλισμό που ανέπτυξε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν ξέρω, ενισχύοντας και την τσέπη του, την πάρτη του, την οικογένειά του. Τα βάλεις όλα μέσα, τον αυταρχισμό του, βάλτα όλα μέσα, εν πάση περιπτώσει, αλλά καπιταλισμό έκανε πάντως. Το λέω ως προς τα φοβικά σύνδρομα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μας, η γιατρός μας, η Δάφνη Κοσμίδου, καραγκιοζηλίκια και στο TikTok, ολίγιστος. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς αν είχε επιτραπεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συνεχίσει το έργο του. Καλημέρα, Άρη, καλή μας δύναμη. Με τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου. Αγαπητοί Δάφνη και αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα στο liberal.gr έχει στο άρθρο του ο Δημήτρης Καμπουράκης ακριβώς αποτυπώνει το τι θα πει λαϊκή δεξιά και στροφή στο κέντρο και πώς η Νέα Δημοκρατία πάντα στα ζόρια στρεφόταν στο κέντρο, όπως από τον προπάτορα ήδη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κεντρό άνοιγμα έκανε λίγο πριν το 81. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που τις έριχνε στην κεφάλα, σε έναν κεντρό προσέτρεξε, ποιον, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Καμπουράκης, και θα το αφήσω να τον διαβάσετε για να τον καλέσω μια από τις επόμενες μέρες, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν τον άφησαν σε χορό κλαρί οι δεξιές βαρονίες Εύερτ Σουφλιάς και τον ρίμαξαν, όπως γράφει σήμερα στο άρθρο του. Στη συνέχεια φυσικά και μου συμπεριλαμβανομένου και του Σκάι συμπεριλαμβανομένου, δεν τον αφήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να πει αυτά που έπρεπε να πει για να ακουστούν. Ενδεχομένως αν κάποια από αυτά τα πράγματα του Μητσοτάκη άντεχαν και ο ίδιος άντεχε στην κυβέρνηση και δεν τον έριχνε κάποιος Συμπυλίδης, τον θυμόσαστε έναν Συμπυλίδη, μπορεί να τον θυμόσαστε, μπορεί να έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να η νέα γενιά που να ξέρει ποιος είναι ο Συμπυλίδης, ούτε ο Συμπυλίδης ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας Συμπυλίδης το 1993 είπε θα άρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση και ρίχνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, όπως καταλήγει ο Καμπουράκης στο άρθρο του, στο Liberal, αλλά μήτε το φρέσκο σχέδιο του Αντώνη έχει καμία πρωτοτυπία. Κάποτε για την ψυχή της παράταξης έριξε τον γερό Μητσοτάκη και απροκάλυπτα έφερε στην εξουσία τον Ανδρέα. Τώρα πάλι για την ψυχή της παράταξης σχεδιάζει να ρίξει τον Κυριάκο και ας ξαναβρεθεί ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Καμπουράκης με τον τίτλο «Ο Αντώνης από την σκοπιά ενός κεντρώου». Ο κεντρώος είναι ο Καμπουράκης που αναλύει το ποια είναι η σχέση της λαϊκής δεξιάς με το κέντρο. Αλλά αυτά για την επόμενη στιγμή, πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα. Έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να είναι σε λίγο μαζί μας και δεν έχω προλάβει να διαβάσω τίποτα από τα μηνύματά σας, που είναι τόσα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω. ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτούς των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
8: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ή θέλει να υπογράψει η τουρκική αμυντική βιομηχανία με Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, θα προσθέσω και την εξής πληροφορία έτσι για να το κουρδίσω λίγο παραπάνω ακόμη. Πριν από 2 εβδομάδες, γράφει ο Μανώλης, η Τουρκία παρέδωσε στη Ρουμανία κορβέτα που ναυπηγήθηκε σε τουρκικά ναυπηγεία. Εμείς για περισσότερα από 20 χρόνια είχαμε αφήσει τα ναυπηγεία μας βορρά στην κομμουνιστική αντίληψη, καθαρά στα σωματεία συνδικαλιστών τα οποία ελέγχει το ΚΚΕ και τα οποία έκαναν ό,τι γούσταραν σε αυτό που ονομάζεται ναυπηγική βιομηχανία. Μέχρι που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε με έναν τρόπο εκεί με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ξανάδωσε αέρα στην ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Λάθη, παιδιά, πολλά λάθη. Λάθη όμως, προσέξτε, λάθη τα οποία κατέληγαν σε τσέπες λαμογιών που βάζοντας μπροστά ιδεολογικά θέματα και καλά όχι στα μεγάλα συμφέροντα και διάφορες τέτοιες παπαρδέλες ανοησίες και μην πω τίποτα άλλο, κατάφερναν και οικονομάγαν ήδη και κρατούσαν τη χώρα εκεί που την κρατούσαν με την ανοχή της πολιτικής τάξης της φοβισμένης. Λοιπόν, μην πάω παρακάτω. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, τι είναι αυτή η ιστορία, άλλη μια φορά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, παρά το γεγονός ότι έχει ξαναπεί πολλές φορές, αλλά επειδή ξανάρχει το Τσίπρας που θέλει να ασχοληθεί με το τραπεζικό σύστημα και ξαναβάζει μπροστά τον αναβαλλόμενο φόρο, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε τι ακριβώς πράγμα είναι αυτό.
15: Να κάνουμε δύο βήματα πίσω.
0: Όσο και δύο και παραπάνω.
15: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη εχθροπάθεια κατά του τραπεζικού συστήματος. Προημερών είχε κάποιον επιφανή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφελινιστεί, ότι παραδόθηκαν στα ξένα φάντς, την ελληνική οικονομία και παραδοθεί στους ξένους. Χτες με πήρε καθηγητής πανεπιστημίου από το εξωτερικό να μου πει για πόσο ακόμα θα πληρώνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους που σώζαμε. Και ότι η ελληνική πολιτεία με την αναβαρόμενη φορολογία ουσιαστικά τι κάνει, δεν φορολογεί τα κέρδη των τραπεζών. Μιλάμε για μια εικόνα για το τραπεζικό σύστημα τελείως στρεβλή, για να μην πω διαστραμμένη. Οι τράπεζες, αν θυμόμαστε, είχαν καταρρεύσει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι οι ζημιές από το κούρεμα των ομολόγων, όπου το κράτος χρώσταγε, πες, 100 ευρώ στις τράπεζες και σου είπε, παιδιά, χάσατε. Πάρτε τώρα 47 και να είσαστε και ευχαριστημένοι. Να μια μεγάλη ζημιά, η οποία οδήγησε τα κεφάλαια περνώς αρνητικά. Χάσαν 37,7 δισεκατομμύρια η τράπεζα του PSI. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ζημιά στη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Διότι όταν το ΑΕΠ μιας χώρας υποχωρεί κατά 26%, είναι λογικό ότι οι πολίτες δεν θα μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν επενδυθεί από αυτά. Έτσι, η συνολική ζημιά από το 10 μέχρι το 15 έφτασε το ποσό των 70 δισεκατομμύριων ευρώ. Πάμε καλά. Πάμε. Έπρεπε να γίνουν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις για να σταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους, γιατί δεν είχαν κεφάλαια. Οπότε τότε ή θα έπρεπε να μπει το κράτος και να διασώσει τις τράπεζες ή να κουρευτούν οι καταθέσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να γίνει το πρώτο, δηλαδή να βάλουν λεφτά στις αυξήσεις μετοχού κεφαλαίου. Χάθηκαν τα λεφτά της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης, χάθηκαν τα λεφτά της δεύτερης ανακεφαλαιοποίησης και ήταν η τρίτη διαφοροποίηση που έγινε το 2015. Οι άνθρωποι λοιπόν που έβαλαν τα λεφτά στο 2015 στις τράπεζες, ξέρεις πότε εμφάνισαν για πρώτη φορά κέρδη? Στη χρήση του 2025. Και τους λέει λοιπόν εδώ πέρα η κυβέρνηση ήδη από το 2014. Ότι παιδιά, επειδή έχετε τεράστιες ζημιές στο χαρτοφυλάκιό σας και κεφαλαιακά δεν στέκεστε καλά, θα κάνουμε ένα λογιστικό χειρισμό. Δηλαδή, θα συζητήσουμε τους φόρους των μελλοντικών κερδών που θα βγάλετε, μιλάμε το 2014 για αυτό, με τις εκπληκτικές ζημιές που έχετε γράψει. Οπότε, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να συζητήσουν αυτές τις τεράστιες ζημιές με τα μελλοντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, αυτή η λογιστική εγγραφή τους επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν κεφάλαια, χωρίς να έχουν καταβληθεί. Διότι αν είχαν καταβληθεί αυτά τα κεφάλαια, θα είχε αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι να βάλουν και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Τότε, όταν ξεκίνησε να βάλουν φορολογία, το ποσό αυτό ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ότι οι τράπεζες έχουν μια απέτηση απέναντι στο δημόσιο. Κεφαλαίκι. Να το πούμε πιο όμορφα, είναι ένας αρνητικός φόρος για τις τεράστιες ζημίες του παρελθόντος, ο οποίος αναβάλλει σε έπαθος χρόνου. Και πώς προχωράει? Σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός και οι τράπεζες παρουσιάζουν κέρδη, τρώγεται αυτή η αναβαλλόμενη φορολογία. Αν παρελπίδα μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες, τότε τι γίνεται? Τότε η τράπεζα καλεί το δημόσιο να συμμετάσχει στην αύξηση μελλοντικού κεφαλαίου. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα καλύψουν την καινούρια ζημιά. Αλλά το καλό που θέλουμε είναι οι τράπεζες να βγάζουν κέρδη. Πάμε τώρα να έρθουμε λίγο στο σήμερα για να δούμε πότε νομοθετήθηκε αυτό, γιατί έχουμε τώρα τις ενστάσεις Τσίπρα. Η αναβαλλόμενη φορολογία νομοθετήθηκε το 2014. Ήταν ο περίφημος νόμος Χαρδούβελη. Ο οποίος όμως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε και το 2015 και το 2017. Και μάλιστα ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι ο τερματισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας, δηλαδή το κράτος θα πάρει τα λεφτά πίσω, θα ολοκληρωνόταν το 2042. Οι τράπεζες είναι πολύ πιο γρήγορες και στοχεύουν να μηδενίσουν αυτή την αναβαλλόμενη φορολογία μέχρι το 2032. Να πούμε ακόμα ότι η αναβαλλόμενη φορολογία δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Είχε εφαρμοστεί.
0: Διότι ο Τσίπρας καταγγέλει τώρα τον εαυτό του, ποντάροντας το ότι έχουμε ξεχάσει αυτά, ό,τι έκανε στην διακυβέρνησή του.
15: Ακριβώς. Ναι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πείραμα που έγινε στην Ελλάδα. Αυτός ο λογιστικός τρόπος διαχείρισης των τεράστιων ζημιών τραπεζικού συστήματος εφαρμόστηκε στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
0: Επειδή κάποιοι έχουν αντιρρήσεις για αυτήν την προσπάθεια που έγινε να βάλουμε κεφάλαια, προτιμούν το κούρεμα. Θα προτιμούσαν το κούρεμα. Δηλαδή, τι άλλοι δρόμοι υπήρχαν, είπες, ή αυτό που κάναμε, ή το κούρεμα.
15: Ή θα κουρεύσουμε τις καταθέσεις, ή θα μπει το κράτος και θα βάλει λεφτά. Ναι. Λοιπόν, ζητήθηκε να μπει το κράτος λεφτά, όμως έβαλαν και ιδιώτες λεφτά και τα χάσαν τα λεφτά. Και αυτό το ξεχνάνε πάρα πολύ όσοι κρίνουν και κατακρίνουν την κυβέρνηση και, το, και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τραπεζική κρίση.
0: Ναι.
15: Οι ιδιώτες που χάσαν τα λεφτά. Και αυτό σου λέω, οι τελευταίοι που βάλαν τα λεφτά στο 2015.
0: Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο το βρίσκω μπροστά μου από επιχειρηματία, ο οποίος μου λέει: ναι, αλλά ρε Άρη, τώρα τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά τώρα δεν πουλάνε χρήμα, παίρνουν 450 εκατομμύρια από προμήθειες, δίνουν 0,9% στο εκατομμύριο τόκο, χρεώνουν 8% στο επενδυτικό, δηλαδή πάμε να τις ξαναμπιπ τις τράπεζες, διότι μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
15: Καλά, τώρα αυτά είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε άλλη στιγμή. Και είναι και αυτά. Σέβομαι τον ακροατή, αλλά αυτά ξέρεις, πρέπει να τα βάλουμε με χαρτί και βόλυμα να δούμε ποια είναι τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην απόσβεση αυτού του αναβαλλόμενου φόρου, βγάζουν κέρδη τράπεζες, σωστά. Ναι. Για παράδειγμα, για το οικονομικό έτος 25, η συνολική απόσβεση αυτής της αναβαλλόμενης φορολογίας έφτασε το ποσό του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τον νόμο του 2017, του υπαρκαμένου, θα πρέπει να είναι μόλις 700 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, διπλασιάστηκε η απόσβεση. Γιατί οι τράπεζες βγάζουν περισσότερα λεφτά και έχουν μεγαλύτερα μερίσματα. Και υποχρεούνται από τον νόμο το 30% των μερισμάτων να το αποσβαίνουν στην αναβαλλόμενη φορολογία. Τι μας προτείνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας? Μας λέει το εξής, παιδιά, τελείωσε.
0: Μισό λεπτό. Φτάσαμε σε όριο. Συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Και πρέπει να ετοιμάσεις και μια έκθεση. Γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, φουντώνουμε. Θεωρούμε τις τράπεζες ότι είναι υπεύθυνες για τη χρεοκοπία μας. Θεωρούμε ότι οι τράπεζες πρέπει να λάβουν το ρίσκο της χασούρας τους, της ζημιάς τους. Όλα αυτά πρέπει ένα πρωί πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί βλέπω ότι όλο μας το ιδεολογικό το ακουμπάμε, τα ιδεολογικά μας τα ακουμπάμε εκεί που βάζουμε τα λεφτά μας στο μεταξύ.

0: Καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα την υποστούμε. Θα τον υποστούμε τον ορθολογισμό. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Διάλειμμα.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμάγκα, στην κάθοδο της Κηφισού, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στις Πειραιώς και Σύγκρου προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την Ουάσιγκτον για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά του οι New York Times. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκλεισε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκαφών.

0: Κάφη τους απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο θα ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρομένα ενιαία συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφησαν καθώς προσέγγισαν την Μόσχα. Την μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης παρκαρίσματος στις περιοχές της Αθήνας, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, φιλοδοξεί να επιτύχει μια νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή που δημιούργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Το νέο σύστημα ονομάζεται Park Out και βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ πολιτών οδηγών που αναζητούν θέση στάθμευσης σε μια περιοχή χωρίς να παρεμβαίνει κάποια εταιρεία διαχείρισης. Οι οδηγοί καλούνται όταν πρόκειται να ξεπαρκάρουν να ενημερώσουν την εφαρμογή ότι ελευθερώνεται μια θέση στάθμευσης. Έτσι, όποιος αναζητεί θέση στην ίδια περιοχή θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κρίθηκε χθες στο Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των ΗΠΑ, η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φουλαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 επίσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το βράδυ, το απόγευμα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλογιών, βεβαίως, Ιούλιο έχουμε. Και τα δύο ρεύματα λοιπόν της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται βαθμιδών, αλλά και πάλι έχει καθυστερήσεις. Και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι βεβαρημένος. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα, η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στα συνήθη υπόπτα σημεία, αλλά κυρίως από το Μοσχάτο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη ανατμήματα.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Την περασμένη Κυριακή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, θα σας πω καλημέρα σε λίγο, αλλά θέλω, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά η τρέχουσα επικαιρότητα και ο χρόνος εκπομπής δεν μου επιτρέπουν να τα χειριστώ όλα όπως ακριβώς εγώ επιθυμώ. Ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από ένα μέλη, αν μην χαθεί. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν μου έγραψε ο κύριος Ιωάννης Νικολάου. Ποιος είναι ο κύριος Νικολάου? Είναι καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μου γράφει ο άνθρωπος. Σας γράφω με αφορμή μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι θα άξιζε την προσοχή σας, γιατί αγγίζει ένα θέμα το οποίο συχνά θίγεται: τις άνισες αφετηρίες των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, πρόκειται για ένα θέμα που αποδεικνύει πώς μπορεί να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος και των δύο μερών. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν βέβαια ως αφετηρία έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έναν καθηγητή δηλαδή, που ονομάζεται Ιορδάνης Λαδόπουλος. Ο κύριος Λαδόπουλος εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, στην εποχή του βαθαίως κρατισμού, του κομμουνισμού στην Ελλάδα δηλαδή, όπου η επιχειρηματικότητα ήταν ένα πράγμα δαιμονικό και τα παιδιά που πήγαιναν πανεπιστήμιο δεν θα έπρεπε να συνδέονται κατά την άποψη του κομμουνισμού που είχε επιβληθεί μέσα στα κρατικά μας πανεπιστήμια, να μην συνδέονται με τις επιχειρήσεις. Όχι, απλώς να παίρνουν μια γνώση την οποία αργότερα θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι και αλλιώς, γιατί θα γίνουν κρατικοί υπάλληλοι όλοι, αλλά και στο δημόσιο τομέα ξύνοντας κάτσα χρούτσα όλη την ημέρα, τι να την κάνεις την επιχειρηματική γνώση. Ο κύριος Λαδόπουλος λοιπόν πήγε κόντρα σε αυτήν την αντίληψη και προσπάθησε να ενώσει, να φέρει σε επικοινωνία τουλάχιστον τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιχειρηματικότητα. Σε αυτήν την αντίληψη λοιπόν συνεχίζει, φαντάζομαι τώρα, και ο κύριος Νικολάου, που τον οποίο δεν γνωρίζω. Μου γράφει, συνεχίζει τώρα, έκλεισε η παρένθεση. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Λαδόπουλο, ο οποίος τις προάλλες μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα κόσμημα πραγματικά, μια έκδοση για την ελληνική γλώσσα. Είναι η έκδοση «Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας» από μια εξαιρετική επαναλαμβάνω εκδοτική προσπάθεια, για την οποία κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω αυτοτελώς, γιατί είναι ένα από τα αριστουργήματα ειλικρινά, αυτά που είναι μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, η ελληνική στο σκέλος γλωσσολογία του Μιχάλη Κοπιδάκη, με την επιμέλεια Μιχάλη Κοπιδάκη, μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Εξαιρετικό βιβλίο, συγγραφέας ο κύριος Μιχάλης Κοπιδάκης, στην επιμέλεια του οποίου βγήκε αυτό το ογκώδες ουσιαστικού περιεχομένου βιβλίο, το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι μας για να μπορούμε να ξέρουμε τρία πράγματα για αυτή τη γλώσσα μας που έχει ιστορία 35 αιώνων. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω, πάμε παρακάτω. Επιστρέφω στην επιστολή του κυρίου Νικολάου. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, μου γράφει ο κύριος Νικολάου, αυτή την περίοδο, ξεκινά σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος ένα πρόγραμμα 50 υποτροφιών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 26.000 ευρώ και καλύπτει και τα 4 έτη σπουδών των επιτυχώντων. Το σημείο που κάνει το πρόγραμμα ξεχωριστό, συνεχίζει ο κύριος Νικολάου, είναι ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά της περιφέρειας, κατοίκους και αποφύτους λυκείων εκτός νομού Αττικής. Στην πράξη, δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους με άριστες επιδόσεις, αλλά περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, να σπουδάσουν στην Αθήνα χωρίς το κόστος διαβίωσης να γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Είναι με λίγα λόγια ένα έμπρακτο εργαλείο ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την εταιρεία Παπαστράτος, προβλέπεται η περαιτέρω διασύνδεση των φοιτητών και των πρόσφατων αποφύτων του τμήματος με προγράμματα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης νέων ταλέντων της Παπαστράτος, καθώς και η διάδραση των στελεχών της εταιρείας με την φοιτητική κοινότητα μέσα από διαλέξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων με εκπαιδευτικές επισκέψεις, εγκαταστάσεις της επιχείρησης κτλ. Θα χαιρόμουν, λέει ο κύριος Νικολάου, αν θέλετε να παρουσιάσετε τα παραπάνω με όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερο. Κύριε Νικολάου, ευχαρίστος, είμαι εδώ στο βαθμό που έχω το χρόνο, μακάρι να είχα και άλλο χρόνο ειλικρινά για να μπορώ να συνδυάζω την τρέχουσα επικαιρότητα με όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Ιωάννης Νικολάου, καθηγητής, το ξαναδιαβάζω την ιδιότητά του, καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Δημήτρης Πατρίκιος μου λέει, ο καθηγητής Λαδόπουλος, παίρνω μήνυμα τώρα από το κοινό. Από το 1990 ερχόταν με τους φοιτητές του και μιλούσαμε για την αυτιλία στα παιδιά. Όταν δεν υπήρχε καμία σχολή ναυτιλιακών σπουδών, φωτισμένος και με πάθος ακόμα. Εχθές μίλησα, αγαπητέ Δημήτρη Πατρίκη, με τον κύριο Λαδόπουλο για ένα θέμα του και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με αυτόν τον φωτισμένο δάσκαλο, ο οποίος ξέφυγε μέσα από την αντίληψη του κρατικοκομμουνισμού με τον οποίο μεγαλώσαμε ή της γενιάς της μεταπολιτεύσεως αυτά τα 50 χρόνια. Μαύρα χρόνια η Χούντα, αλλά και τα χρόνια της μεταπολίτευσης στο ιδεολογικό πεδίο επίσης μαυροκόκκινα. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, ξέρω σας ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω τώρα, όλα τα αριστερά αισθήματα μου κάνετε βουντού. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε ένα τραγούδι τώρα για να χαλαρώσω λίγο. Για να πω δηλαδή, καθώς ακούμε το Strange. Ότι στη χώρα του εξυπνότερου λαού του κόσμου με ιδεολογική αντίληψη τον κρατικοκομμουνισμό που είναι μέσα και η δεξιά και η αριστερά και ο σοσιαλισμός και όλα μαζί τα τουρλουμπούκια της υποκρισίας βέβαια, δεξιά τσέπη οικονομάμα από την Ευρώπη, το παίζουμε αριστερά, σοσιαλισμός, λαϊκή δεξιά μπαρμπούτσαλα και κάνουμε την πάρτη μας και νεμόμαστε φυσικά την εξουσία, αυτό είναι το θέμα, και είμαστε με τα χέρια όλα μες στον πεζαχτά. Άσε το λαό με τις άνισες ευκαιρίες να πορεύεται όπως νομίζει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό, εννοείται ότι δεν νοείται ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν φταίει ο απλός άνθρωπος, είτε της χαμηλής βαθμίδας, είτε της μεσαίας βαθμίδας, είτε της ανώτερης βαθμίδας. Ποτέ δεν φταίμε. Ένα μικρό παράδειγμα να σας αποδείξω τι λέω, τι θέλω να πω με αυτό που σας είπα, ότι δεν έχουμε εδώ, δεν μετράει στην πατρίδα μας η ατομική ευθύνη.

0: Στο φίλο του περασμένου Σαββάτου, στην εφημερίδα Καθημερινή, διαβάζω ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. 191 δικογραφίες για τις καταδρομικές επιθέσεις στην Αθήνα. Θα διερωτηθείτε, γιατί βρε παιδί μου, όλο και οι καινούργιες γενιές μπλέκουν με την τρομοκρατία στην Ελλάδα? Γιατί ξέρουν πολύ καλά, έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί στη δημοκρατία μας, ότι τα βλαστάρια μας, γιατί δικά μας βλαστάρια είναι όλα αυτά που πάνε και βάζουν μπόμπες, αυτά τα βλαστάρια δεν θα τα βάλουμε φυλακή. Γιατί είναι τα μανάρια μας, γιατί είναι τα λατρεμένα μας, γιατί τα μεγαλώνουμε στις μεζονέτες μας, τα μεγαλώνουμε στα ωραία μας εξοχικά, τα μεγαλώνουμε στα ωραία πλούσια διαμερίσματα των προαστίων μας. Είναι δυνατόν να τα βάλουμε στη φυλακή τα παιδιά? Αν ταλαιπωρούμε στη φυλακή, τα βάλουμε κανένα παιδί εκεί της φουκαροσύνης, κανένα μετανάστη κτλ. Που εν πάση τόσο δεν έχει και τα κονέδια. Το 2024 οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής σχημάτισαν 78 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις. Το 2025 η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ίδιου τύπου αδικήματα σχημάτισε άλλες 72 δικογραφίες. Προσέξτε, όλα αυτά μαζί εννοείται ότι δεν κατέληξαν ποτέ στη δικαιοσύνη. Μάλλον πήγαν στη δικαιοσύνη, να το πω αλλιώς, μισό λεπτό για να μην βγαίνει άλλο συμπέρασμα. Συνολικά στο διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες αστυνομίας έχουν συλληφθεί στην Αθήνα στην Αττική 150 άτομα. Στελέχη του Υπουργείου Προστασίας σημειώνουν ωστόσο ότι από αυτές τις περισσότερες υποθέσεις δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια και οι περισσότεροι από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Και μετά λέτε, γιατί βάζουμε γκαζάκια? Τι θα γίνει με τα γκαζάκια? Το πόλυπο είναι να σκοτωθεί κάποιος. Άνοιξε την πόρτα, έφαγε τη φλόγα, όλη τελείωσε. Εντάξει ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Άλλωστε διαβάζω στην αυτογραφία, τα παιδιά αυτά, τα βλαστάρια μας δηλαδή, δεν έχουν πρόθεση να σκοτώσουν, απλώς πάνε κάτω από την πιλωτή, βάζουν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο, αλλά ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα, απλώς θα ανάψει μια φωτιά, θα καεί η πολυκατοικία, το πολύ μπορεί να καεί κάποιος, αλλά τα ίδια δεν θα διαβούν την πόρτα της φυλακής, γιατί η δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Φλωρίδη που ξέρω δεν ασχολείστε με τη δικαιοσύνη με την έννοια ότι δεν εμπλέκεται ο πολιτικός προϊστάμενος στη δουλειά της δικαιοσύνης, αλλά καμιά δουλίτσα θα γίνει για να εμπεδώσει η κοινωνία ότι υπάρχει τιμωρία. Αλλά είπαμε, στον τόπο του εξυπνότερου λαού του κόσμου δεν νοείται πρώτα απ' όλα ατομική ευθύνη. Κανείς μας δεν έχει ατομική ευθύνη. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Φταίει το κράτος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Χατζηπετρής, φταίει ο εξωπλανητικός. Εμείς πάντως δεν φταίμε. Συνέχεια στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να εξηγήσουμε τώρα τι γίνεται με τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Τις οποίες τράπεζες όλοι, Κωνσταντίνε, αυτό θέλω να καταλάβω. Απ' τη μια τις έχουμε για να βάζουμε τα λεφτά μας εκεί. Από την άλλη θέλουμε να πάμε παίρνουμε δάνεια που δεν θέλουμε να τα ξαναπληρώσουμε αυτά τα δάνεια και θέλουμε και ένα ευρώ στο τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, από τη φύση τους οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο του ανθρώπου που δανείζουν. Δεν το αντιλαμβανόμαστε το. Οι τράπεζες είναι δανειστές. Δεν είναι συνέτεροι των επιχειρηματιών. Άρα είναι πολύ προσεκτικές όταν δίνουν δάνεια. Όταν ακούω ότι δεν δίνουν δάνεια, εκεί πέρα μιλάνε τα νούμερα. Τα νούμερα δίνουν
0: δάνεια. Θα σου πούνε όμως ότι δίνανε δάνεια για διακοπές, δίνανε δάνεια να αγοράζεις τσάντες πολυτελείς, σου δίνανε δάνεια να πάρεις. Πώς το λένε, να πάρεις οτιδήποτε άλλο καταναλωτικό και συνέβαλαν στο να μας διαφθείρουν τότε που πήγαμε και χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
1: Ασφαλώς, ναι. Και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παλιά ιστορία. Τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα όποιος δεν θέλει δανεισμό αλλά θέλει μια επιχειρηματική συμμετοχή έχει μεγάλα σχέδια ρε παιδί μου και η τράπεζα δεν τον εμπιστεύεται. Μπορεί να πάει να απευθυνθεί σε ένα venture capital, σε ιδιωτική χρηματοδότηση, σε εξειδικευμένα funds, να μπει στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν τρόποι επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Η τράπεζα είναι εδώ για να δανείσει και όχι να πάρει το επιχειρηματικό ρίσκο του επιχειρηματία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στην αναβάλλουμε φορολογία. Με βάση τον νόμο του 2014, αλλά και την επικαιροποίησή του που έγινε το 2015 και το 2017, επί Τσίπρα Καμένου, το τονίζω, η απόσβεση αυτού του λογιστικού χειρισμού ήταν να γίνει το 2042. Δηλαδή τότε θα έλεγε η αναβαλλόμενη φορολογία, θα έλεγε η απόσβεσή της. Οι τράπεζες από μόνες τους, επειδή προχωράνε, βγάζουν κέρδη, διανέμουν ημερίσματα, έχουν αποφασίσει να συμβεί αυτό το 2032. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: παιδιά, ξεχάστε τα αυτά το 2028. Μα δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να βγάλει υπερβολικά κέρδη ακριβώς για να τελειώσει η αναβαλλόμενη φορολογία. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αν συμβεί αυτό το 2028, θα υπάρχει ένα αναπόσβεστο ποστό του ισολογισμού του εργασιών που θα είναι 8 δις. Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ναι. Μας αρέσει να θέλουμε, θέλουμε τράπεζες με κόκκινο, με ζημία. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Θα είναι κόκκινο, οπότε θα αναγκαστεί το ελληνικό δημόσιο, με βάση αυτά που είπαμε, να συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου. Δηλαδή, εμείς οι φορολογούμενοι να βάλουμε λεφτά για να κλείσουν αυτά τα κεφαλαιακά κενά, τις τρύπες που θα ανοίξουν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μήπως αυτό έχει ένα κόλπο από πίσω για να πάει να πει μετά, αφού σας έβαλα εγώ λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, δώστε τώρα δάνεια εκεί που θέλω εγώ.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου να σου πω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αυτά τα 8 δις αντιστοιχούν περίπου στο 15% της σημερινής αξίας των τραπεζών. Από εκεί και πέρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πάγια επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα, ποια ήταν μαζί με τον κύριο Δρακασάκη, να δημιουργήσουν ένα κρατικό τραπεζικό πυλώνα.
0: Ναι, μια αξιοσυστημική τράπεζα που να πάνε να πηγαίνουν ξανά με τον παλιό τρόπο να δανείζονται οι φίλοι επιχειρηματίες.
1: Μπράβο. Αλλά σε ένα περιβάλλον αναμπουμπούλας, διότι άμα γίνει αυτό που λέμε, θα υπάρξει μια αλλαγή των βασικών επενδυτικών όρων. Θα υπάρχει μια συντριβή της φερεγγιότητας του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, της εμπιστοσύνης στην αγορά, διότι ξαφνικά αλλάζουν οι επενδυτικοί κανόνες. Τι θα γίνει με τους μετόχους που έχουν μπει στις τράπεζες? Τι θα γίνει με τον προγραμματισμό που έχει γίνει? Θα αποχαιρετήσουν οι ξένοι επενδυτές και θα υπάρξει μια φορολογική επιδρομή για να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα 8 δις να καλυφθεί το κενό στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Είναι αδιανόητες αυτές οι προτάσεις. Ναι.
0: Εμείς βέβαια εννοείται ότι ποτέ δεν θέλουμε ξένους και θέλουμε πάντα εδώ μόνοι μας να εκμεταλλευόμαστε την πατρίδα μας. Ο καλός επιχειρηματικός κόσμος εννοώ πάντα, ο υπέροχος.
1: Ανοιχτές ανακεφαλαιοποιήσεις. Ανοιχτές. Συμμετείχαν περισσότερο ξένοι, οι οποίοι χάσαν δύο φορές τα λεφτά τους. Την Τρίτη, σου είπα, πέρασαν 10 χρόνια και πάνε κέρδη. Τι θα τους πεις αυτούς? Παιδιά, φύγετε τώρα, θα αναλάβει το κράτος.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Ο ξένος που έρχεται εδώ ανοίγει την αγορά, απελευθερώνει την αγορά.
0: Δεν μας νοιάζουν αυτές οι απελευθερώσεις, Κωνσταντίνε Καρακόπη. Εμείς θέλουμε τον ντόπιο κεφάλαιο. Τον ντόπιο.
1: Και όμως, αν διαβάσεις σήμερα αυτό το άρθρο που υπογράψει για το πόσο ο Καναδάς χτυπάει την ακρίβεια στα τρόφιμα, θα δεις ότι μόνο το άνοιγμα της αγοράς και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία.
0: Αυτό επειδή το διάβασα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ. Έγινε. Και θέλω πραγματικά, εκτός από αυτό, πρέπει πραγματικά να σου δώσω και άλλο χρόνο να εξηγήσεις τι σημαίνει τράπεζα, τι σημαίνει ζημιές, τι σημαίνει κερδοφορία τραπεζών. Πραγματικά. Πραγματικά. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε άλλη μια φορά στους καλούς μας φίλους ότι όταν μας δίνουν δάνεια, δεν τρέχουμε να πάρουμε δάνεια αν δεν μπορούμε να το εξοφλήσουμε. Γιατί στην ίδια λογική και ο άλλος πουλάει κοκαίνη, αλλά δεν πάμε να πάρουμε κοκαίνη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Επίσης, επιτρέψε μου.
0: Αλλά αυτός ο ορθολογισμός ενοχλεί, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
1: Να χαιρετήσω τον Δημήτρη τον Πατρίκιο, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, συγκάτοικοι και συμφοιτητές στην Αγγλία. Είναι εξαιρετική, είναι μια κορυφαία μορφή της ελληνικής ναυτιλίας.
0: Ευχαριστώ και σε ακούει και φαντάζομαι ότι επικοινωνείτε τώρα νοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε Χαροκόπε. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος αρθογραφεί στο liberal.gr. Πολύ ορθολογισμός έπεσε σήμερα στην εκπομπή. Δεν θα τα πάω καλά. Παρακαλώ, τίτλοι ειδήσεων. Διάλειμμα και τίτλοι ειδήσεων.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στη Συγκρού προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά τμήματα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της Διμερούς Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άντρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Οι New York Times σε δημοσίευμά τους, επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Θανατηφόρο τροχαίου με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. 15 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επειδή έχω ανοίξει πολλά θέματα, σήμερα μου γράφει ένας κύριος Και πού είσαι να δεις τα σκουπίδια, επειδή είμαι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και να μυρίσεις την ψαρίλα μεταξύ του πεντάστερου ξενοδοχείου Ντιβάνι στο Καβούρι και του πανάκριβου εστιατορίου στην παραλία του Παπαϊωάννου, πού σταματάνε τα πολυτελεία αυτοκίνητα να αφήσουν τους πελάτες. Εκείνη και η στάση των διόροφων τουριστικών λεωφορείων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ενδεικτικό «η ψαρίλα». Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο ωραίο. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, πάμε την ταχύτητα που σας διακρίνει.
15: Κατεβαίνοντας την Πειραιώς προς τον Πειραιά, μας ενημέρωσε ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη μου, στο ύψος της Φλέμινγκ μετά την Κηφισού. Επαναλαμβάνω, Πειραιώς προς τον Πειραιά μετά την Κηφισού. Ακινητοποιήθηκε στην αριστερή μάλιστα λωρίδα. Ένας τράκτορας, ένα βαρύ όχημα και υπάρχει μποτιλιάρισμα. Ανοίγει ο δρόμος μετά τη Φλέμινγκ, ξανακλίνει όμως την Ελαΐδα μέχρι να φτάσετε στη Δωδεκανήσου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, αν και πολύ μικρότερες, στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού. Άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισούς, το Σκαραμαγκά και λιγάκι στην Αττική Οδό.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Γιώργος μου στέλνει την μουτζουρωμένη γέφυρα Καλατράβα στην οδό Κατεχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω, μια αθλειώτης. Ο Γιάννης μου λέει σε συνέχεια του σημερινού σχολείου σας για τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό προς Πειραιά περίπου πριν από την Αχαρνών. Το κράτος κυνηγά τους ιδιώτες για τα ξερά χόρτα, αλλά όχι τον εαυτό του. Εννοείται, δεν θα κυνήγει το κράτος την περιφέρεια η οποία αφήνει τα ξερόκορτα σε αυτή την αθλειότητα των δρόμων. Δυστυχώς. Σήμερα έχω πάρει αμπάριζα την περιφέρεια. Ξέρω, ενοχλεί το φίλο μου Νίκο Χαρταλιά, αλλά αγαπητέ μου Νίκο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν περιγράφω κάτι άλλο από το μυαλό μου δηλαδή, τα βλέπουμε όλοι. Ο Αριστίδης Κούρτης μου λέει τον Αλέμο, το 5% του ΚΚΕ κατάφερε για 20 χρόνια να διαλύσει την αυπηγία μας. Είναι κατά την άποψή μου λάθος. Η κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση με την πλειοψηφία της έπρεπε να έχει βρει λύση. Νομίζω ότι βρίσκουμε δικαιολογίες στην ανικανότητα των κυβερνώντων. Μπορεί να είναι μια... δεν θα διαφωνήσω στην οπτική σας κύριε Κούρτη, ότι εννοείται ότι δεν κυβερνά το ΚΚΕ, απλώς κυβερνά η αντίληψη αυτή, στην οποία εννοείται μετέρχεται η δεξιά, ο σοσιαλισμός, η αριστερά, όλοι μαζί. Το ότι αφήσαμε να ψοφήσει η ναυπηγική μας βιομηχανία. Και όπως μου γράφει ο κύριος Αναστάσιος Φούγιας, Σκαραμαγκάς, Παύλα, Σωματείο 3-1, Παύλα, Πασόκ. Μήπως σας καλύπτει αυτό κύριε Κούρτη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μανώλης Κωστίδης, τώρα από την Άγκυρα. Καλημέρα Μανώλη.
21: Καλημέρα. Περιμένουμε. Τώρα που μιλάμε ακούω ελικόπτερα γύρω-γύρω. Τα μέτρα αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο έντονα, γιατί σε λίγα.
0: Μας λες πόσο, 60.000 αστυνομικοί. Ε? 60.000 αστυνομικοί.
21: Ναι.
0: Έχει φτιάξει ένα ωραίο σόου εκεί ο Ερντογάν, πολύ καλά. Εγώ όμως θέλω να πάω κατευθείαν στο ζουμί, στο περιεχόμενο του σημερινού σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Τουρκία με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εδώ και 20 χρόνια, το πω έτσι σχηματικά 20 χρόνια, ανέπτυξε και μπράβο της την αμυντική της βιομηχανία καπιταλιστικά, σε αντίθεση με την Ελλάδα που χαντάκωσε τον εαυτό της. Άσφησε την Ελλάδα απ' έξω. Τώρα λοιπόν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι εκεί σε μια αγορά στην οποία, σε μια, θα το έλεγα εγώ, αυτή η σύνοδος την παρομοιάζω σαν μια έκθεση αμυντικής βιομηχανίας για συμβόλαια 70 δισεκατομμυρίων. Όλες οι χώρες θέλουν να συνεργαστούν με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Ορίστε.
21: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, όπου θέλει να συνεργαστεί ήδη έχουν εξαγοραστεί οι ιταλικές εταιρείες για να κατασκευάζουν μαζί τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Γάλλοι μπαίνουν σφήνα τώρα για αντιαεροπορικά συστήματα που θέλουν να πουλήσουν στην Τουρκία, όπως και ηλεκτρονικά συστήματα για μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Βρετανία, όλες οι νατοϊκές χώρες είναι Eurofighter στην Τουρκία, η Τουρκία πουλάει κορβέτες στη Ρουμανία και έρχονται βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ, που βάζει πάνω στο τραπέζι εξυγχρονισμό
0: F-16. Που ακυρώνει κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αμερικής, αλλά εν πάση περιπτώσει έχασε η Αμερική. Ναι, από εκεί μέχρι, από τον Ιφαντίνο πιάσε μέχρι. Αυτό ήθελα να σου πω, έτσι να κάνω λίγο το τόξο.
21: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα, Άρη. Ερντογάν και Τραμπ άνετα μπορούν να συζητούν για πολλά λεπτά, και ο Ερντογάν είναι ποδοσφαιρόφιλος και μπορεί να σχολιάσει και να λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Δεν τα γνωρίζει. Και εξηγεί ότι πώς έπαιζε και μπάλα. Στο Κασίμπασα, πώς έπαιζε μπάλα.
21: Στο Κασίμπασα. Όχι. Και αυτές οι παρεμβάσεις αρέσουν στον Τούρκο Πρόεδρο. Άρα, καλά έκανες και το ακύρωσες. Δηλαδή, τι να πω, είναι άλλοι κόσμοι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα, από εκεί πέρα. Αλλά συμφωνούν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θεωρούν τον Τραμπ στην Τουρκία ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που μπορούν να κλείσουν ζητήματα.
0: Ναι. Και να επανορθώσει τα λάθη του και να διορθώσει τα λάθη του ο πρόεδρος πάντως. Ναι,
21: ποιος
0: ναι.
21: πρόεδρος, ο Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν. Ναι. Να επαναπροσδιορίσει ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Κάτσε, θα το δούμε.
21: Θα το δούμε. Αλλά θεωρούν ότι σήμερα μπορούν να πάρουν μια υπόσχεση για τα F-35, ναι. να πάρουν τους κινητήρες για το ΚΑΝ και να προσπαθήσουν να τρέξουν και το πρόγραμμα των εξυγχρονισμών των F-16. Τώρα από εκεί πέρα. Επειδή έχει μιλήσει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου προχθές, θα περιμένουμε, εγώ λέω, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Γιατί σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στις 3 η ώρα. Τι θα πούν τα προστάσεις κάμερες, και νομίζω τηλεθέαση μεγάλη θα έχει η αυριανή συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στις 4 και 4 στην Άγκυρα. Εκεί νομίζω θα δούμε ένα σοου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλή δουλειά. Τι σας έχουν μοιράσει, έχετε κατοικείτε εκεί, τι σας δίνουν, τι βγάζεις διάφορα, έτσι χρησιμοποιείς την τηλεόραση προηγουμένως, τι έχει.
21: Λοιπόν, τσάντα, λοιπόν, από εκεί μέσα έχει λουκούμια από το Τιβάν.
0: Μάλιστα.
21: Φουντούκια.
0: Μάλιστα.
21: Για να
0: παραγωγή Τουρκία, ναι, από την.
21: Παραγωγή Τουρκία. Ναι. Δηλαδή, ο Κωνσταντινόπολη, την ταινία του Κώστα Βουτσά, πάντα θυμήθηκα, για να πάρουμε δύναμη. Ναι. Επίσης, έχουμε μπλοκάκι, φουντούκι ακριβώς. Μπλοκάκι στυλό.
0: Ένα θάλασσα, βέβαια, από την πατρίδα του.
21: Βεβαίως, από το Όρντου. Ναι. Έχουμε και επίσης ένα τσαντάκι μέσα με υγρά μαντιλάκια, χαρτομάντιλα. Ναι. Ένα ωραίο kit, πολύ ωραίο kit.
0: Πολύ ωραίο.
21: Και βεβαίως, ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρωινό, μεσημερινό, βραδινό, με σεφ, με ντονέρ, με τσίκεφτε. Τα πάντα.
0: Τρώτε τα πάντα ελεύθερα. Άρε, Μανώλη, μπράβο. Μανώλη, τουρκική κουζίνα φουλ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 2-24 ώρα θα απολαύσετε. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, Μανώλη.
21: Ναι, όταν πραγματικά υπάρχουν χρόνοι που χαλαρώνουμε και υπάρχει κάποιες ώρες που τρέχουμε, αλλά τις ώρες που χαλαρώνουμε, ομολογώ ότι τις απολαμβάνουμε.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Κωστίδης από την Άγκυρα. Λοιπόν, έχω ενημέρωση τώρα, κύριος ακροατής, κατεβαίνει τηλεοφόρο Κηφισού πριν από την Αχαρνών με ένα περιπολικό, προστατεύεται συνεργείο, το οποίο η περιφέρεια μάλλον ή το είναι δικό της ή το ανέθεσε σε ιδιώτη, δεν ξέρω, μπασετός, το οποίο συνεργείο καθαρίζει τα ξερά χόρτα από το διάζωμα της Εθνικής. Ωραία. Αυτό είναι μια καλή κίνηση. Φαντάζομαι το ίδιο θα επαναληφθεί, το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην παραλιακή λεωφόρο από την Καστέλα μέχρι την Βάρη Βάρκιζα, που μπορώ να έχω εικόνα. Επίσης στην Καλλιρόης, που οι φιλοσχίες έχουν καλύψει το δρόμο στο κομμάτι του τραμ από Φραντζή μέχρι Βουλιαγμένης, και στο κομμάτι της λεωφόρου Κηφισίας που θέλει περιποίηση. Γενικώς ο δημόσιος χώρος θέλει περιποίηση. Δεν ξέρω πώς κάνει τις αναθέσεις η περιφέρεια, αλλά θα έπρεπε να ανατεθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες, να ξέρουμε ποιες είναι αυτές, να μπορούμε να ασκούμε την κριτική μας ότι τάθε εταιρεία κάνει καλά τη δουλειά της, η άλλη δεν την κάνει και άρα πρέπει να την αλλάξουμε. Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα σοφίες. Φαντάζομαι πρωί-πρωί. Και πριν αλλάξω θέμα, ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μου στέλνει το εξής μήνυμα. με τους ως πιστός ακροατής και πάνω απ' όλα με θερμούς χαιρετισμούς. Μου λέει, άκουσα με προσοχή τα σχόλιά σου σήμερα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και το παζάρι των εξοπλισμών, στο οποίο φυσικά είμαστε απόντες. Η απουσία μας όμως, σημειώνει ο κύριος Καραϊωσιβίδης, δεν είναι μόνο ο κρατικοπροστατευτισμός και ο εργατοπατερισμός του χώρου, όπως σωστά επεσήμανες. Αυτοί οι παράγοντες είναι ίσως ο γάιδαρος που έφαγε το ξερό κλίμα. Το κλίμα όμως ξεράθηκε πριν καν ανθίσει από σωρία τεράστιων διαχρονικών λανθασμένων ή επιεικώς κοντόφθαλμων, σε παρένθεση, αποφάσεων στους ελληνικούς εξοπλισμούς, θέμα πρακτικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, πόσοι ξέρουν ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν προσκληθεί ως εταίροι στο πρόγραμμα JSF-F35 στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έναντι πολύ μικρής επένδυσης. Η Τουρκία δέχθηκε και έγινε μέλος του κλαμπ των συμπαραγωγών του αεροσκάφους F-35 έως ότου εκδιώχθηκε το 2019 επί πρώτης προεδρίας Τραμπ λόγω της αγοράς των S-400 από τους Ρώσους. Εμείς απορρίψαμε την πρόσκληση μεταυδελιγμίας και μπράβο στον, στην ελληνική πολιτική ζωή, μπράβο στους διαχρονικά κυβερνώντες, μέχρι που ήρθε ο Μητσοτάκης, ενοχλώ τώρα το καταλαβαίνω γιατί δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, σε κάποιους αρέσει σε κάποιους άλλους, και είπε να ξαναβάλουμε μπρος την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδος σε μια αντίληψη καπιταλισμού, δηλαδή σύγχρονης οικονομίας. Αυτό εννοώ καπιταλισμού. Ξέρω ότι εγώ σκοπίμως βάζω τη λέξη καπιταλισμός, για τον οποίο μόλις ακούγεται και μόνο η λέξη καπιταλισμός πιάνουν τρέμουλο σε κάποιους. Δεν φαντάζομαι, βγαίνουν σπηριά και διάφορα τέτοια, αντιλαμβάνομαι. Αλλά εάν πρόκειται να οικονομήσουμε ιδιωτικώς, μια χαρά είναι ο καπιταλισμός. Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και ο πιο υποκριτικός, εννοείται. Πάντα για το καλό του τόπου. Βέβαια, για το καλό του τόπου και τις τσέπες μας. Ένα διαλυματάκι θα κάνουμε αμέσως για να έρθει ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Νέα Δημοκρατία, σε λίγο με τον αγαπητέ Φέδωνα Καραϊωσιβίδη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για να αναλύσετε περαιτέρω τις απόψεις σας με βάση αυτό το μήνυμα που μου έχετε αφήσει σήμερα και δεν το διάβασα ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι σε λίγο.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
26: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
27: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Επανέρχεται ο κύριος Ροδόπουλος, μου λέει: καθαρίζουν, για να το διατυπώσω πιο σωστά, για να δώσω την ακριβή εικόνα. Καθαρίζουν τη δεξιά πλευρά της Εθνικής Οδού, πολλά τα ξερά χόρτα και όχι το διάζωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να είμαστε ακριβείς στην περιγραφή για το συνεργείο που έλεγα προηγουμένως. Πολύ σωστή η απορία ότι είναι υπόλογος ο πολίτης για τα ξερόχορτα, αλλά το κράτος, η πολιτεία με τα όργανά της δεν είναι υπόλογη. Και αυτό ενδεχομένως προσπαθούν να βελτιώσουν τώρα. Λοιπόν, στις 4 Ιουλίου στην Κεντρική Μακεδονία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο 4, με όριο το 5 το πιο αυξημένο. Είχαμε μια δύσκολη επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο, στο Κιλκής. Την ίδια ώρα μου λέει ο κύριος, στέλνει μήνυμα ο κύριος Αυτοποιός, ένας άλλος συμπατριώτης είχε έψινε σε ψισταριά και έριχνε και βεγγαλικά και φυσικά συνελήφθη. Λοιπόν, τώρα το σχόλιο μου. Όλους αυτούς όμως τους ηλιθίους, οι οποίοι συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου, δεν το συζητώ, οι οποίοι επιμένουν μην πω τώρα σε τι πράγμα. Και σε μέρες επικινδυνότητας ανάβουν φωτιές, πετάνε βεγγαλικά, φτιάχνουν ψισταριές, κάνουν ηλεκτροσυγκολήσεις κλπ. Δεν αρκεί το διοικητικό πρόστιμο θαρώ. Τολμώ να πω. Εκεί χρειάζεται αυτό που λέμε κοινωνική εργασία. Δηλαδή αυτός ο κάθε ηλίθιος θα κάνει μια κοινωνική εργασία επί 5 μήνες, επί ένα χρόνο. Θα καθαρίζει κάθε πρωί το δήμο του, έτσι ώστε να τον βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και να λένε μπράβο ρε μεγάλε, πολύ ωραία ποινή εκτίης. Και μπράβο, είσαι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο. Και θα θυμάται αυτός, μην ξανακάνει άλλη φορά την ίδια μπιπ, όπως έχει την έφεση να την κάνει. Κύριε Βαγγέλη Λιάκο, καλημέρα σας. Ο κύριος Λιάκος είναι βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Λιάκο.
8: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Λοιπόν, πολλές φορές κύριε Λιάκο βλέπω την αμηχανία στα πρόσωπα συναδέλφων σας, στα τηλεπαράθυρα, γιατί είμαι από αυτούς που καταναλώνουν τέτοιες εκπομπές πολιτικές, όταν τους βάζουν κάποιο ερώτημα, σας βάζουν δηλαδή οι αντίπαλοι σας ένα ερώτημα, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και βλέπω την αμηχανία στους συναδέλφους σας να απαντήσετε, γιατί προφανώς δεν ξέρετε την απάντηση. Κάνατε κάτι έτσι να αλληλοβοηθιέστε εσείς της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας?
8: Γενικότερα δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία μάλλον συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που υπάρχει διάσπαρτη μέχρι σήμερα και έχει να κάνει είτε με το νομοθετικό έργο είτε με οποιαδήποτε ενημέρωση υπήρχε. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία συγκεντρώνεται μέσα από αυτή την πλατφόρμα, οργανώνεται, αυτοματοποιείται, κατηγοριοποιείται και επιστρέφει ως ενημέρωση στα κινητά των βουλευτών, έτσι ώστε να έχουν μια πιο γρήγορη και άμεση πληροφόρηση σε ό,τι συμβαίνει και να τους είναι και χρήσιμη προφανώς στην καθημερινότητά τους, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυσή τους στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και με την πολιτική επικοινωνία που στις μέρες μας είναι αρκετά σημαντική.
7: Δηλαδή έχετε βάλει σε μια ηλεκτρονικά, έχετε μια βάση δεδομένων με όλο το κυβερνητικό έργο. Αυτό κάνατε, κύριε Λιάκο.
8: Σωστά, και το κοινοβουλευτικό έργο. Μάλιστα. Και την ενημέρωση η οποία υπάρχει και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ενός ψηφιακού βοηθού. Είναι ψηφιακό, κάνοντας μια ερώτηση και ψάχνοντας μόνο...
7: Α, υπάρχει και έβρεση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη καλύτερα. Μάλιστα.
8: Ακριβώς, έτσι ώστε να είναι πιο ενημερωμένος ο...
7: Άρα την ώρα που συζητάει στο τηλεπαράθυρο ο συνάδελφός σας ή η κυρία συνάδελφός σας, μπορεί εκείνη την ώρα με το κινητό να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη ποια είναι, τι έχει κάνει η κυβέρνηση για το χι θέμα που θίγει ο συνάδελφος από την απέναντι πλευρά.
8: Γενικότερα, οποιαδήποτε στιγμή ο βουλευτής θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να έχει γρήγορα και έγκυρα την ενημέρωση την οποία χρειάζεται.
7: Και να εκπαιδεύεται ταυτοχρόνως διαβάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση την οποία να εκπροσωπεί?
8: Εντάξει, γενικότερα η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε χρειάζεται αυτό το εργαλείο, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και του νομοθετικού έργου του οποίου υπάρχει. Είναι σε πολλά διαφορετικά στάδια, π.χ. ταυτόχρονα σε νομοσχέδια μπορεί κάποια να είναι σε δημόσια διαβούλευση, κάποια να συζητούνται σε επιτροπές και ταυτόχρονα κάποια να υπάρχουν στην Ολομέλεια. Όλα αυτά τα νομοθετήματα δημιουργούν υλικό, είτε είναι πρακτικά είτε είναι συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία προφανώς ήταν μέχρι σήμερα δύσκολο να τα βρεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα φέρνουμε σε ένα μέρος και να είναι προσβάσιμα κάθε στιγμή και πιο εύκολα προσβάσιμα μέσω του ψηφιακού βοηθού που σας προανέφερα.
7: Και είναι και για το κοινό αυτό ή μόνο για εσάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
8: Όχι, είναι μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάκο. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά.
7: Καλή
8: σας ευχαριστώ
7: καλά.
8: Πολύ.
7: Και ο Παντελής Κουβέλης, με αυτόν κλείνω. Καλημέρα σας, κύριε Κουβέλη. Μου λέει, άκουσα σήμερα το μήνυμά σου προς τον κύριο Περιφερειάρχη μας και σε ενημερώνω ότι προσπαθώ για τα ίδια πράγματα που ανέφερες από τις 22 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Αλλά απάντηση δεν πήρα. Δυστυχώς, εκτός των μεγάλων έργων, δεν ασχολούνται με την καθημερινότητα. Δεν είναι μόνο οι ξένοι τουρίστες που γινόμαστε ρεζίλοι και τις πρασινάδες και τα ποτσίγαρα, αλλά και εμείς, Άρη μου, δεν μπορούμε να βλέπουμε έναν κεντρικό άξονα της Αθήνας μήνες τώρα μέσα στη βρωμιά. Με ευθύνη μας, βέβαια. Είναι τόσο δύσκολο ένα φορτηγό σκούπα να ανεβοκατεβαίνει τις λεωφόρους και να καθαρίζει τα κράσπεδα. Άσε τους δήμους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουβέλη. Κυρίες και κύριοι που ήμασταν μαζί και αυτό το σημερινό πρωινό, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συνεχίζουμε αύριο, πρώτο Θεός, στις 8 ραδιοφωνικά, στις 12 παρατέταρτο σήμερα, στην τηλεόραση με τη Μαρία Στασοπούλου θα είμαστε. Καλημέρα σας.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Ήρη είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και της Κατεχάκη, στην παραλιακή προσγλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες αλλά και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα και μόνο λόγο, για τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου και αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε στην κατοχή του 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.300 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με μια νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται, απίφθινε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε εχθές το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου.

0: Λου προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της 3ης 7 Ιουλίου του 2026 με τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, του Δημήτρη Γιαννήρη που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Η Αγία Κυριακή ήταν μια παρθενομάρτυσε, μαρτύρησε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αν θυμάστε. Από το σχολείο εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του γιορτάζει ο κάθε άλλος Κυριάκος, η Κυριακή, η Κική, η Κορίνα και ούτω καθεξής. Κατά σύμπτωση για τον Πρωθυπουργό, σήμερα είναι επίσης η επέτειος της πρώτης του εκλογικής νίκης. Ήταν 7 Ιουλίου του 2026, ανήμερα της Αγίας Κυριακής, που είχαμε τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με, αν θυμάστε, 39,85%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη, έχασε, αλλά αυτό ήταν βέβαιο. Η έκπληξη είναι ότι από το 20 κάτι που είχε στις ευρωεκλογές λίγο πριν, ανέβηκε στο 31,5%. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε το πρώτο του μικρό άλμα, έφτασε στο 8,10. Παλιές ιστορίες, αλλά ξαναξεφυλίζουμε παλιά εκλογικά αποτελέσμα, γιατί που ξέρεις, σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να ξαναμετράμε ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σε δίσκο σαν σήμερα το 1967, δηλαδή πριν 59 χρόνια. Τραγούδι παραγγελία. Το BBC θα εγκαινίαζε το δορυφορικό του πρόγραμμα και επειδή ήμασταν στην καρδιά των περίφημων βρετανικών 60s, των swinging 60s του Λονδίνου, οι υπεύθυνοι του BBC είχαν την ιδέα να παραγγείλουν στους Beatles να γράψουν ένα ειδικό τραγούδι και να το πούνε live στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ο John Lennon το έγραψε. Ήταν ένα τραγούδι παραγγελιά, All You Need Is Love, που αρχίζει και με την μασαλιότιδα επιπλέον. Στην live εκτέλεση ήταν εκεί πολύ και διάφοροι, ο Mick Jagger, ο Eric Clapton, η Marianne Faithfull, ο Keith Moon. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1967. Στα φρέσκα. Δύο πρόσωπα κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, παραδόξως, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι τα πρόσωπα της ημέρας. Ο Ταϊπ Ερντογάν, γιατί είναι ο οικοδεσπότης της Σύνοδου του ΝΑΤΟ, μιας πολύ κρίσιμης Σύνοδου του ΝΑΤΟ, και ο πρώτος συνομιλητής του Τραμπ, ο οποίος φτάνει λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 3 συναντάει τον πρόεδρο Ερντογάν και εκεί να δούμε τι θα πει. Οι New York Times είχαν εγκαίρως ένα δημοσίευμα πρωί-πρωί, δική μας ώρα, που έλεγε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Συνεπώς, ο Ταϊπ Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες πήγε στον Αριοπάγο και ζήτησε από τον Αριοπάγο να ερευνήσει την επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Εννοείται πρόσωπο της ημέρας, αλλά κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει στην Άγκυρα για να κλέψει την παράσταση. Εκείνος είπε: δεν θα πήγαινα καν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά τι να κάνω, είναι οικοδεσπότης ο φίλος μου Ταϊπ Ερντογάν και πρέπει να πάω και να του πάω και ένα δώρο. Στο μεταξύ βέβαια, το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι από την αρχή της δεύτερης θητείας του κάνει αυτές τις μεγάλες επιδείξεις δύναμης με τις φραστικές υπερβολές, οι οποίες τελικά καταλήγουν να λειτουργούν περίπου ως μπούμεραγκ, δηλαδή να έχουν το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι μακρά η ιστορία αυτή. Να σας τη πω, δηλαδή να σας τη θυμίσω, αλλά προηγουμένως να σας πω. Αυτό που ακούτε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ρίγκο Σταρ λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Ο Ρίγκο έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γίνεται 86 ετών, μια χαρά είναι.
Και ακόμα τραγουδάει. Δηλαδή όχι απλώς τραγουδάει, αλλά κυκλοφόρησε και άλμπουμ πριν από λίγους μήνες. Ολοκένουργιο άλμπουμ του Ρίγκο, με τίτλο Long Long Road. Μακρύς, μακρύς δρόμος. Να, πάρτε μια γεύση από Ρίγκο νέας εσοδίας.

Έλεγα λοιπόν, λίγο μετά την εκλογή του, πέρσι τον, μετά την ενθρόνησή του μάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις για τον Καναδά, είχε πει τι είναι αυτό, από πού και ως πού να είναι ο Καναδάς ξεχωριστή χώρα, στη διάρκεια της θητείας μου ο Καναδάς θα γίνει, θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν το φυσιολογικό, εξ αρχής έτσι έπρεπε να γίνει, ο Καναδάς θα είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και μετά από λίγο στον Καναδά είχαν εκλογές. Στις εκλογές προηγείτο με μεγάλη διαφορά, πάνω από 15 μονάδες, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή ο φίλος του Τραμπ. Αλλά έκανε τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ανατράπηκε και κέρδισε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είναι τα πάντα εκτός από φίλος του Τραμπ. Λίγο μετά το έκανε με τη Γρυλανδία. Είπε ότι εντάξει παιδιά, κόφτε την πλάκα, η Γρυλανδία είναι δικιά μου, θα μπορώ να την πάρω. Αποτέλεσμα, γίνανε εκλογές στη Δανία σε 2 μήνες και τις κέρδισε εκείνη που ήταν βέβαιο ότι θα τις χάσει, δηλαδή η σοσιαλδημοκράτησα πρωθυπουργός, η οποία τα έβαλε μαζί τον Τραμπ. Μετά ήταν εκείνο το παιχνίδι των δασμών στην Κίνα, εξοντοτικοί δασμοί στην Κίνα για να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα, η Κίνα έκανε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης χάρη στις σπάνιες γαίες και την εξάρτηση της αμερικανικής βιομηχανίας από τις σπάνιες γαίες που μόνο η Κίνα εμπορεύεται, με αποτέλεσμα να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα ο πρόεδρος Τραμπ. Και έπειτα το σημαντικότερο είναι το Ιράν. Η επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε με απειλές, θα σας επιστρέψω στη λίθινη εποχή, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και θα αλλάξετε καθεστώς, είπε στους Ιρανούς που διαδήλωναν πριν την επίθεση, ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Ξεκίνησε η επίθεση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ενισχυθεί και η συμφωνία, η προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που έκανε το Ιράν με το καθεστώς του Ιράν έχει πολύ χαμηλότερες εγγυήσεις για τη Δύση από αυτές που είχε η συμφωνία που κατήργησε ο πρόεδρος Τραμπ, εκείνη που είχε γίνει στα χρόνια Ομπάμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο Αντρέας Πετρουλάκης έχει ένα ωραίο σκίτσο στην Καθημερινή σήμερα, παρεπιπτόντως. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ στη βούλα, στο βήμα του ΝΑΤΟ επάνω, με το σήμα του ΝΑΤΟ πάνω από το κεφάλι του, και μιλάει στους υπόλοιπους και τους λέει: αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του offside.

0: fight.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βασανισμένος μεγαλοφυής Sid Barrett, ο εγκέφαλος των Pink Floyd στην πρώτη φάση της ζωής τους, εκείνος που έγραψε όλα τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ των Pink Floyd. Έπειτα χάθηκε στα βάσανά του με ένα μυαλό που το είχαν διαλύσει τα ναρκωτικά το 2006, 60 ετών μόλις έφυγε από τη ζωή, χαμένος, κρυμμένος κάπου κοντά στο Cambridge. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια φάση της ζωής του, όταν πια τα παράτησε τελείως, γύρισε από το Λονδίνο στο Cambridge, περίπου 80 μίλια διαδρομή, με τα πόδια. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα νέα έχουν τίτλο «Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο». Αναφέρεται σε αυτό που έδωσε ήδη ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τους περίφημους γαλλικούς πυράβλους Μάμπα, που επιπλέον είναι οι πύραυλοι που θεωρούσαμε ότι μας δίνουν και μας ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και περιμένουμε σήμερα το δεύτερο δώρο που θα το ανοίξει ο Τραμπ. Θα δούμε τι θα περιέχει. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, θα περιέχει κάποια μορφή υπόσχεσης του Τραμπ ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, από τα οποία αποβλήθηκε το 2019. Επί Τραμπ δηλαδή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, επειδή είχε στο μεταξύ αγοράσει τους S-400, τους ρωσικούς. Θα το πει, πώς θα το πει, κανείς δεν είναι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ, λένε οι Times Νέας Υόρκης, συνηθίζει να ξαφνιάζει και τους πιο στενούς τους συνεργάτες, γιατί άλλα τους έχει πει και άλλα τελικά ακούνε να λέει δημόσια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον θυμίζουν ότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ο φίλος του Τραμπ και πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, είχε δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Τουρκία θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα έχει επανενταχθεί στους F-35. Πέρασαν άλλοι 7 μήνες και δεν έχει συμβεί. Η καθημερινή στο κύριο άρθρο της συνδέει τα δύο. Ο πρόεδρος Τραμπ γράφει: «Χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και τις έντονες απόψεις του. Αυτό ισχύει για τα πάντα, από μια κόκκινη κάρτα στο Μοντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν δεδομένα αξιακά συστήματα, δεν υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, άρα από τη δική μας πλευρά, λέει, οι καθημερινοί απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις οποιασδήποτε χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και την εικόνα της Συνόδου του ΝΑΤΟ την περιγράφει, νομίζω, πολύ ωραία ο καθηγητής ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης σε ένα άρθρο του σήμερα στα Νέα. Το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ σήμερα είναι διπλό. Δηλαδή, αφενός το θέμα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται, και νομίζω ποτέ δεν θα γίνει πιο καθαρό από ότι τώρα, βρίσκεται ανάμεσα μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο ισχυρότερος σύμμαχος, η δύναμη χάρη στην οποία υπάρχει το ΝΑΤΟ και χωρίς την οποία δεν θα υπάρχει, κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τους συμμάχους του, ενδιαφέρεται μόνο για τα πιο στενά προσωπικά ή ιδιωτικά του συμφέροντα. Και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, πρέπει να κάνουν ένα πράγμα που μοιάζει αντιφατικό. Από τη μια μεριά πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον ισχυρό εταίρο που τους κάνει bullying, και αφετέρου πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν μαζί τους, γιατί χωρίς αυτόν απλώς η συμμαχία τους δεν υπάρχει. Αυτό στην μεγάλη εικόνα. Στη μικρή εικόνα είναι αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πράγμα εξασφαλισμένο χάρη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ορατότητα. Ένα δεύτερο πράγμα εξασφαλισμένο είναι η έπαινη. Η έπαινη και από τον πρόεδρο Τραμπ, θα τους ακούσουμε το μεσημέρι και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Times της Νέας Υόρκης, δηλαδή αν θα τους υποσχεθεί να τους δώσει τα F-35, αλλά και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι φανερό ότι παρελάβουν από την Άγκυρα. Ήταν η κυρία Κάλλας προηγουμένως, ο κύριος Μακρόν τώρα, όλοι, οι οποίοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν στον Ερντογάν ότι τον θεωρούν πολύ σημαντικό μέρος της αμυντικής τους προσπάθειας, της αμυντικής τους συμμαχίας.

0: Αυτό σηκώνει μεγάλες συζητήσεις και εγώ έχω κρατήσει ένα άρθρο που έγραψε στην χθεσινή εφημερίδα Μοντ, τη γαλλική, ο Μαρκ Πιερινί. Ο Μαρκ Πιερινί ήταν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιοσέβαστος ειδικός για τα τουρκικά θέματα στην Ευρώπη και συνήθως είναι ένας πολύ ρεαλιστής στις αναλύσεις του άνθρωπος, ο οποίος πάντα προσέχει, δηλαδή ξεκινάει από την αφετηρία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και οι δεσμοί με την Τουρκία δεν πρέπει να κοπούν ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά γράφει μια ανάλυση σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Λέει ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία γιατί έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία και χωρίς αυτήν η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά στα πόδια της. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που έχει επιφερθεί η Τουρκία, η βοήθεια που δίνει κρυφά στο Ιράν, η επιμονή στους ρωσικούς S-400, η αποχή από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι φραστικές επιθέσεις στο Ισραήλ χωρίς να συνοδεύονται από επιθέσεις ή επικρίσεις για τη Χαμάς, ακόμη και η συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, όλα αυτά κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έναν επικίνδυνο εταίρο για τους Ευρωπαίους και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του σημειώματος αυτού, που ξαναλέω το υπογράφει ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές των τουρκικών πραγμάτων στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι εάν η Ευρώπη αναβαθμίσει τις σχέσεις με την Τουρκία, αν δώσει στον Ερντογάν αυτό που θέλει, όχι απλώς να τον αξιοποιεί, να αξιοποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα τουρκικά όπλα για την άμυνά της, αλλά να του δώσει αυτήν την εταιρική ιδιότητα στην αμυντική της θωράκιση, αυτό θα ήταν στα μάτια του Τραμπ και του Πούτιν η επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, είναι ψοφοδεής, όπως ακριβώς πιστεύουν εκείνοι. Στα μάτια των δημοκρατών της Τουρκίας αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή τους ότι η Ευρώπη είναι κοινική, αλλά λέει και αλλά κάνει. Και στα μάτια των ψηφοφόρων της Γαλλίας αυτό θα ήταν σαν μια ενθάρρυνση να ψηφίσουν και Μπαρντελά και Λεπέν, αν σήμερα το δικαστήριο επιτρέψει στη Λεπέν να κατέβει, διότι οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία σημασία. Συνεπώς, το να μην το παρακάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, να μην δώσει στον Ερντογάν το είδος της εταιρικής σχέσης που ο Ερντογάν ζητάει από αυτήν, δεν είναι απλώς θέμα να μην πιστεί στις αρχές της, στις αξίες της, είναι κάτι παραπάνω. Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της. Αυτά τα λέει ο Μαρκ Πιερίνι σήμερα, χτες μάλλον τα έγραφε στην εφημερίδα Μοντ. Είναι ώρα για διάλειμμα. Προηγουμένως έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκυοδοσίας στα ΠΙΧ3, το οποίο προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδυτικά σχέδια, σε έναν επαγγελματικό σύμβουλο business banking σε ένα κατάστημα της Εθνικής ή στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Το παρόν θα δώσουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα και την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι αυτό για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέριο, που αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνεί η μεσημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και την 5η 16 Ιουλίου. Φωτιά εκδηλώθηκε στη μηχανή αυτοκινήτου στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Όπως αποδείχθηκε, είχε στην κατοχή του 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, ενώ δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Η σωρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα και πάλι, Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης. 7 Ιουλίου σήμερα, της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το είπα ήδη, γιορτάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Θα γιόρταζε και ο Νίκος Ξυλούρης στα γενέθλιά του αν ζούσε. Θα γινόταν σήμερα 90 ετών. Έχει φύγει εδώ και 26 χρόνια από τη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάω το δεύτερο μέρος του ημερολογίου σήμερα με αυτήν την μαγική και αθάνατη φωνή. Και πάμε λίγο δυτικότερα από τα ανόγια του Ρεθύμνου που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αν είναι ακόμη εκεί. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο τσάκ με προλάβατε να μην τραγουδάω.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν αυτή... υπάρχει αυτό το τραγούδι και αυτή η φωνή είναι μοναδική.
0: Είναι
1: μοναδική.
0: Μία και μοναδική. Λοιπόν, ας αρχίσω από το μεγάλο της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, στις 2 περίπου το μεσημέρι, προσγειώνεται ο Τραμπ στην Άγκυρα. Αμέσως θα συναντήσει τον Ερντογάν. Οι Times της Νέας Υόρκης λένε ότι θα του υποσχεθεί τα F-35 και γενικώς όλο αυτό το σκηνικό του διημέρου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μοιάζει να είναι σκηνοθετημένο ως μια απόπειρα να κολακεύσει στον Τραμπ, τον Ερντογάν, και μέσω αυτού τον Τραμπ. Γιατί ο Ερντογάν, εκτός από την αμυντική του βιομηχανία, δίνει στους Ευρωπαίοι, τον βλέπουν έτσι, ότι τους διευκολύνει στο να κρατήσουν και τον Τραμπ κάπως εντός του ΝΑΤΟ, να μην κόψει τελείως αλυσίδα και χαθεί. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αφενός πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ναι, αυξάνουν τις δαπάνες τις αμυντικές, ναι, πάνε για μια τέλος πάντων δυνατή αμυντικά Ευρώπη, ότι δεν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα πληρώνουν κτλ. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν θέλει να δει τους ηγέτες της ως μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία αναμφισβήτητα δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τώρα, ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη δυνατότητα να δώσει τα F-35 στον Ερντογάν, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι λέτε, ότι δεν μπορεί?
1: Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι έχει τον τρόπο.
0: Πάντως, ότι κάτι φοβάται, για παράδειγμα, ο Νετανιάχου έκανε χθες μια δήλωση ακριβώς για τα F-35, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα την έκανε στα καλά καθούμενα αν δεν ήξερε ή δεν αισθανόταν ότι ο Τραμπ πράγματι θα προσπαθήσει να το κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να προσθέσουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια φάση εξαιρετικά αποδυναμωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μαζί με τον Νετανιάχου, που είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ σε αυτό το θέμα είναι ομόφωνο. Δηλαδή είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση του Νετανιάχου, τη άποψη για την Τουρκία την οποία έχει το Ισραήλ, είναι μία, είναι ενιαία, δεν είναι θέμα δηλαδή κυβέρνησης ή προσώπου, είναι θέμα κράτους του Ισραήλ. Και γιατί το κράτος του Ισραήλ? Πρώτον, διότι οι δηλώσεις Ερντογάν είναι πάρα πολύ γνωστές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά, το Ισραήλ πλέον, το οποίο έχει μία καινούρια πραγματικότητα στην περιοχή, ενδεχομένως ανησυχεί λιγότερο για το Ιράν και περισσότερο για την Τουρκία. Άρα είναι μια, έτσι, ένα σκηνικό μεγάλης αν θέλετε ανησυχίας ή δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Το ερώτημα πάνω από αυτή τη σύνοδο, ένα από τα ερωτήματα πάνω από αυτή, που έχει τεθεί και στην προηγούμενη και πέρσι, αλλά φέτος με μεγαλύτερη αγωνία ίσως, είναι αν στα αλήθεια οι Αμερικανοί εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν στα αλήθεια είναι στο ΝΑΤΟ, είναι ήδη με ένα πόδι έξω.
1: Κοιτάξτε, να είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από το ΝΑΤΟ, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα προσκρούσει το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αμυντική τους βιομηχανία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατα. να συμβούν. Καταρχήν νομικά, αλλά τώρα το που αφήσετε το νομικό, το ουσιαστικό, το πολιτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί προσκρούει πραγματικά στα συμφέροντα, τα κέρια συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει τη γνωστή έτσι, τοποθέτηση, ας πούμε, μαθήματα προς Ευρωπαίους κτλ. Από ό,τι μαθαίνω για το draft, δηλαδή το σχέδιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε μία παρέμβαση που είναι δημιουργεί ερωτηματικά ότι εκεί που το ΝΑΤΟ καθαρά χαρακτηρίζει επιθετικό ρωσικό πόλεμο τον πόλεμο της Ουκρανίας, το επιθετικό βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι καλό νέο, έτσι, διότι κατά ψέματα η Ρωσία απετέθη στην Ουκρανία. Τώρα, θα πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να βεβαιωθούμε ότι να βεβαιωθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το πληροφοριακό κομμάτι, δηλαδή οι πληροφορίες προς την Ουκρανία, οι οποίες μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να δοθούν, θα συνεχίσουν να δίνονται. Δηλαδή αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπλα και άλλα οικονομικά ανταλλάγματα τα βλέπω δύσκολα στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι, βλέποντας το πράγμα από την σκοπιά της Αθήνας, όλη αυτή η προβολή της Τουρκίας, η ορατότητα που αποκτά, η έπαινη στην αμυντική της βιομηχανία, η συνύπαρξη της Ευρώπης με αυτή την αμυντική βιομηχανία, τα νέα συμβόλαια που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, να αγοράσουν και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, το συγχωροχάρτη που έχουν δώσει τον Ερντογάν και για ό,τι κάνει στο εσωτερικό σε επίπεδο δημοκρατίας, τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και όλα τα υπόλοιπα. Από τη σκοπιά της Αθήνας δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Έτσι, νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το οποίο προσφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπλα ενδεχομένως, ναι, μπορεί να πουληθούν και τα λοιπά και να υπάρχουν, στο safe δεν μπαίνει, αυτό τουλάχιστον το έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν έχω εγώ αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και αν μπορούν να αγοράσουν όπλα ή να πουλήσουν όπλα ανάλογα, τέλος πάντων, σε αυτό την ανταλλαγή, θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα το κάνουν. Αλλά το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να πάει στρατός στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας ή στρατός, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ο τουρκικός στρατός αριθμητικά και είναι ένας στρατός τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα η τουρκική κοινή γνώμη δεν αντιδρά σε περίπτωση που γυρίσουν θέρετρα.
0: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά ναι.
1: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια κατάσταση με την οποία είναι στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν γυρίσει ένας Ευρωπαίος σε θέρετρο, η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ένα τέτοιο θέμα. Άρα βλέπουν δηλαδή την Τουρκία ως ένα σύμμαχο ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να την καταλάβουμε και να την ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα? Τα δικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι καταρχήν έχουμε μια σταθερή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς στη λίστα των χωρών που έχουν πρόβλημα με τις ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ χωρίς την Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τις βάσεις ελληνικές, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δηλαδή δεν ανήκουμε στην κατηγορία θα πάρω, ξέρω εγώ, τη βάση από τη Γερμανία και θα φύγω. Εδώ τέτοιο θέμα δεν μπορεί να τεθεί για λόγους
0: Αμερικάνικους. Ναι, και εντελώς
1: γεωστρατηγικούς. Ναι, δεν μπορούν χωρίς τη Σούδα, δηλαδή, για να το πω
0: απλά,
1: ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα τέτοιο θέμα δεν έχει. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μία δικιά της αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχει μία...
0: Αυτό που απαριθμείτε, αυτά που λέτε τώρα είναι το παραδοσιακό επιχείρημα της Ελλάδας, είναι και ο λόγος που είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι τα γνωστά μας ιστορικά επιχείρηματα. Ισχύουν πια, αυτό είναι το ερώτημα, ή έστω αν αρκούν, δηλαδή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε κάτι.
1: Ισχύουν, κύριε Τσίμα, και μέσα σε αυτά η Ελλάδα έχει κρατήσει μια ισορροπία η οποία πρέπει να σας πω δεν είναι καθόλου εύκολη, έτσι. Είναι μια ισορροπία όμως η οποία επετεύχθηκε και είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Mm. Δηλαδή και από τη μία μεριά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και από την άλλη μεριά μια εξαιρετική σχέση με τις αραβικές χώρες και δι τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή εκεί που δεν μπόρεσε η Τουρκία να βοηθήσει το Κατάρ, το βοήθησε η Ελλάδα. Που λέω για το Κατάρ παράδειγμα, γιατί το Κατάρ είναι κατεξοχήν ένας παλαιός και σταθερός σύμμαχος της Τουρκίας και με εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο κάθε φορά να πανικοβαλόμαστε ή να ακούμε τα διάφορα σενάρια αναβαθμίστηκε. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία η οποία, της οποίας θα κάνει χρήση. Από την άλλη μεριά η ίδια η Τουρκία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη Δύση, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Άρα η Ελλάδα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση θα χειριστεί το όλο θέμα και νομίζω ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να έχει κανένα μεγαλύτερο άγχος από το μόνιμο άγχος της εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό το μόνιμο άγχος έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, κάποτε με μεγάλη αντιπαράθεση, μετά με μεγάλους εξοπλισμούς, μετά με μια στρατηγική πιο ρεαλιστική που έλεγε ότι εμείς δεν εμπαίνουμε εμπόδιο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη υπό την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούμε για να δεσμεύσουμε την Τουρκία
1: στο σεβασμό της νομιμότητας.
0: Αυτή τη στιγμή που είμαστε όμως, ποια στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε?
1: Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Όρο απέχουμε. Αλλά τι επιθυμεί η Ελλάδα από αυτό? Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Είμαστε εκεί? Όχι, βεβαίως δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτή την τράπουλα που κατά τη γνώμη μου ξαναμοιράζεται, οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας θα τις δούμε ακριβώς μέσα σε αυτό το όλο πρίσμα, όπως και σταθερά τις βλέπουμε, με σταθερή προσπάθεια να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα το οποίο έχουμε και να πιστεί η Τουρκία ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο το διεθνές δίκαιο λέει πώς πρέπει να λυθεί, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας, τη δική μας ας πούμε σιγουριά, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει εκλογές και θα περάσουμε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας μέσα στην Ευρώπη. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, και έχουμε μια κυβέρνηση...
0: Αισιόδοξη σας ακούω. Βλέπετε τις εκλογές στην Άνοιξη?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω το Κυριακό. Ναι, λιγάκι τέλος πάντων. Και πιστεύω αυτό που λέει. Δηλαδή το πρόβλημα με την ελληνική δημοσιογραφία είναι ότι παρά το ότι έχει διαψευστεί εκατοντάδες φορές, εξακολουθεί και κάνει σενάρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τα σενάρια τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε, τα κάνουν και οι πολιτικοί.
1: Διότι
0: αν μιλήσεις με 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 θα σου πούνε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν αρνούμε ότι έχει εισηγήσει να κάνει. Δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έχει εισηγήσει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ, το φθινόπωρο. Απλώς πιστεύω πως δεν τις κάνει. Αυτό λέω.
0: Να σας ρωτήσω και για τον φίλο σας, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχατε μια έντονη ενδεδικία τις προηγούμενες 48 ώρες, δηλαδή ενδεδικία. Τέλος πάντων, εκείνος είπε αυτά που είπε την Κυριακή.
1: Καλά, μην υπερβάλλουμε τώρα. Εγώ δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Εσείς,
1: κάνω ιστορικές αναφορές.
0: Ναι. Εκείνος σας κατηγόρησε ότι ό,τι λέτε εναντίον του το λέτε από πικρία για το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2009. Εσείς απαντήσατε θυμίζοντας ότι είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε. Το ερώτημα είναι, όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει.
1: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Δηλαδή αυτό το ότι ανησυχεί για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, ο ίδιος πήρε 18% μετά από τα ζάπια, τα μνημόνια, τα αντιμνημονιακό αγώνα κτλ. Χρειάστηκε να πέσουμε όλοι απάνω για να πάρει η Νέα Δημοκρατία τότε 28%. Τώρα να κάνει κριτική σε μια Νέα Δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είπα και χθες ότι το να τα βάζεις με την πραγματικότητα δεν είναι καλή συνταγή.
0: Αυτό που ζήτησε πάντως το τελευταίο, ενώ το συγκεκριμένο αίτημα, όχι το γενικότερο πολιτικό, δηλαδή αυτό που ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να κάνει κάτι για να βρει ποιος και γιατί παρήγγειλε την επιμόλυνση με παράνομο λογισμικό του κινητού του. Δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης γιατί το έκανε και δεν τον ενημερώνει.
1: Θα συμφωνώ, αλλά δεν θα ήταν λογικό αίτημα και πριν από 4 χρόνια όταν έγινε.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Το
0: ακούω αυτό το επιχείρημα, αλλά στο μεταξύ έχουν προκύψει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του. Υπήρξαν ανακοινώσεις της ΑΔΑΕ, της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αποφάσεις έχουν βγει και καταδίκες έχουν υπάρξει και εφετεία θα υπάρξουν και η δικαιοσύνη το ψάχνει το θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ ούτε εσείς αρμόδια να το κάνουμε. Αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι παράνομο που υπάρχει όταν σε κάποιος σου μολύνει το τηλέφωνο, πού θα πας, στον εισαγγελέα. Και το λογικό είναι ότι ο κύριος Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ. Θεμητό.
0: Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Τι απ' πόδος είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: πάμε στις τελευταίες σελίδες του ημερολογίου. Μερικές σημειώσεις από δικά σας μηνύματα. Πρώτον, ξεχωρίζω ένα μήνυμα. Μου το στείλε ο φίλος ο Τζόνι Βαβούρας, που είπε ότι το «I Don't Come Easy», το τραγούδι που έβαλα για τα γενέθλια του Ρίγκο Σταρ, δεν το έχει γράψει ο Ρίγκο. Το έχει γράψει ο Τζόρτζ Χάρισον, και του το χάρισε για να το πει εκείνος. Ο Τζόνι ξέρει καλύτερα. Δεύτερον, έχω μια καταιγίδα από μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεν το έχουμε. Όντως, ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε το 1980 και από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 46 χρόνια, όχι 26. Και τέλος, ξεκίνησα την εκπομπή απαριθμώντας αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ο Τραμπ να κάνει μια πανηγυρική δήλωση, να δείχνει τα μπράτσα του, να σφίγγει τους μίστους και να χτυπά το στήθις του σαν τον Ταρζάν, ανακοινώνοντας ότι θα ξολοθρεύσει κάποιον, θα καταπιεί κάποιον άλλον και θα κάνει κομμάτια έναν τρίτον. Και το αποτέλεσμα της δράσης είναι συνήθως το ακριβώς αντίθετο, από τον Καναδά μέχρι το Ιράν. Γιατί τα από όλα αυτά? Προφανώς γιατί είχα στο μυαλό μου αυτό που έπαθε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά τα τηλεφωνήματα Τραμπ και τον εξευτελισμό του Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει τα χατήρια όλων των ισχυρών της γης, άλλη περίπτωση και αυτός, κατά κάποιο τρόπο, όταν τα ξημερώματα έπαιζε η Αμερική με το Βέλγιο, παρότι η Αμερική ως ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ συμπαθής και καλή ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι ήταν με το Βέλγιο, και το Βέλγιο σάρωσε 4-1. Λες και εκείνη η χαρισμένη κόκκινη κάρτα έδωσε στους παίκτες του Βελγίου έξτρα κίνητρο και φτερά. Είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος καμιά φορά, πώς να πω, καμιά φορά όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στην πραγματική ζωή, οι καλοί κερδίζουν. Τι ακούμε? Τελευταίο τραγούδι του ημερολογίου σήμερα είναι η Μαντόνα. Ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε το 2007 live. Hey You έχει το ίδιο τίτλο με το τραγούδι των Pink Floyd. Το έγραψε το 2007 για τις συναυλίες Live Earth. Ήταν μια σειρά από κονσέρτα που έγιναν σε 12 διαφορετικές πόλεις του κόσμου, για τη σωτηρία του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής. Μια σειρά από σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες είχαν οργανώσει την υποστήριξη σε αυτές τις συναυλίες. Έγιναν σαν σήμερα αυτές οι συναυλίες, το 2007, 7 Ιουλίου. Το θυμήθηκα και λέω πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Όχι πολύ παλιά. Από πριν 19-20 χρόνια, από το 2007. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να πάρετε για την επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι μια πολύ μικρή, ακόμη και μια ατομική επιχείρηση ή μια μεσαία επιχείρηση, μια χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, πολύ απλά, πολύ γρήγορα, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, με ευνοϊκή χρηματοδότηση και με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Πώς? Αν απευθυνθείτε στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να αξιοποιήσετε την χρηματοδότηση που προσφέρει το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι

0: Τοπικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από σειρά εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αναφορά για τραυματισμούς ή ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε τη νύχτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο που είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάντ Αλ-Σάρα. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίον αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατεδίαν συνάντηση το μεσημέρι που αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτού του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή του ανάρτηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Φωτιά εκδηλώθηκε στην μηχανή αυτοκινήτου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σχεδόν 7.300 ευρώ για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Την γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα των Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Έκλεισε να γίνει το παν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται επίφυνο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα της κηδείας στο Ιράν, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σηκωτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει εντός της ημέρας στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στην ιερή πόλη Μασχάντ, βορειοανατολικά του Ιράν, γενέτειρα του Χαμενεΐ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά

0: και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε Δημήτρη Στούμπο και Sky.
1: Και Γιώργο Μουρούτη, μαζί και
0: πήγα
1: σήμερα.
0: Πήγα να σου κάνω την τρίπλα.
1: Τρίπλες, πολλές τρίπλες. Νομίζω αυτός που κάνει μόνος του τρίπλες και μετά πέφτει μέσα είναι ο κύριος Τραμπ.
0: Ωχ, με το που ξεκινάμε αμέσως το φίλο μου τον Τραμπ.
1: Πάντως... Και μη μου πεις ότι... Άκουσες κανένα να στενοχωριέται που αποκλείστηκε η ομάδα της Αμερικής από το Βέλγιο?
0: Κοίταξε,
1: μετά τα κόλπα του Ινφαντίνο και του Τραμπ.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα με πάση στα δικά σου θέματα, κατάφερε να κάνει αντιπαθέστατη την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και όλον τον κόσμο να είναι με το Βέλγιο. Και κατάφερε επίσης, όπως καταφέρνει αν αναφερθεί θετικά για παράδειγμα στο πρόσωπό σου, είτε να χάσεις τη δουλειά σου, είτε να χάσεις εκλογές, είτε να χάσεις οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα στη ζωή σου, έτσι έκανε και με την ομάδα των ΗΠΑ. Μπλέκτηκε, αλλά δεν τα κατάφερε και το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τους Αμερικανούς εμφατικότατα.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι παίκτες της Αμερικής απέναντι στο Βέλγιο, αλλά τέλος πάντων δεν το λέω τώρα με καμιά ικανοποίηση επειδή έχασε η Αμερική. Το λέω γιατί ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να κάνει φοβερά πέναλτι και δεν περιμένει κανείς τίποτα
0: τώρα που είπες
1: σοβαρό.
0: Πέναλτι, τώρα που είπες πέναλτι, σκέφτεται πολύ σοβαρά με διάταγμα να καταργήσει τα πέναλτι από εδώ και πέρα, γιατί ειδικά όταν αφορούν την ομάδα των ΗΠΑ. Οπότε...
1: Είδα, είχε ένα ωραίο σκίτσο ο συνάδελφος.
0: Πετρουλάκης.
1: Ο Πετρουλάκης.
0: Εξαιρετικός.
1: Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Πετυχημένο. Άλλωστε, ούτως ή άλλως.
0: Ότι θα καταργήσει το offside με κάτι άλλο. Δεν έχω μπροστά την εφημερίδα να το περιγράψω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Για το offside. Ναι. Αλλά μιλώντας από το βήμα
0: του. Θα καταργήσω
1: τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ
0: και το offside.
1: Εντάξει, εντάξει. Όλα τα καταργεί, όλα τα σκοτώνει.
0: Ξεκινήσαμε με το φίλο σου τον Τραμπ, ο οποίος θα είναι σήμερα στην Άγκυρα προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όμως αυτό, Δημήτρη, θα σου έλεγα να το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε και εκλεκτό προσκεκλημένο που τα ξέρει καλά αυτά τα ζητήματα. Οπότε μπορούμε στο πρώτο μέρος να συζητήσουμε τα δικά μας, τα εσωτερικά. Για παράδειγμα, το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα περιμένουν πολλούς βουλευτές να παραιτηθούν χάρη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Το έχει ημέρα, λες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι θα δείξουν ακόμα κάποια χρονική υπομονή. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που θα εκδηλωθεί στη συνέχεια και ό,τι είναι να εκδηλωθεί πιο σοβαρά θα φανεί τις επόμενες ημέρες και πρωτίστως την Παρασκευή που θα γίνει η συνεδρίαση. Γιατί νομίζω ότι με πολλοί θα ζυγίσουν τις εξελίξεις, χρονικά το λέω εξάλλου.
0: Άρα λες ότι εδώ... θα περιμένουν μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και μετά θα πάρουν τις πολιτικές
1: ή τουλάχιστον μπορεί να βγουν ένας-δύο αυτές τις ημέρες. Πάντως αυτό που λένε ότι 8 βουλευτές, 15 βουλευτές και τα λοιπά, εγώ τα κρατάω χωρίς καλάθι. Δεν νομίζω ότι θα προκύψουν αυτές τις ημέρες. Εξάλλου, αν βλέπουμε κάτι, βλέπουμε να γίνεται ένα κυρίως πολιτικό επικοινωνιακό πικ-πονγκ σε άλλα ζητήματα.
0: Όπως?
1: Λέω ένα παράδειγμα, το γεγονός ας πούμε ότι χτες δόθη αυτή η συνέντευξη κατά κάποιο τρόπο παρουσίαση που έγινε στα γραφεία της ΕΣΥΕ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την Ελλάς για τα ζητήματα τα οικονομικά, παρά τη σημασία της...
0: Την πήραμε χαμπάρι όμως.
1: Μα γιατί να το πάρουμε χαμπάρι, αφού έγινε μπαμ μπουμ μπαμ, έγινε μπαμ μπουμ μπαμ για να είναι απάντηση σε αυτά που γίνανε το Σαββατοκύριακο. Ήταν, να το πω
0: έτσι. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην ΕΣΥΕ χθες?
1: Όχι, πήγε ο κύριος Κουτεντάκης, πήγε η εκπρόσωπος τύπου, πήγε ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Και τι είπανε, με συγχωρείς που μου διαφεύγει.
1: Ότι 7 χρόνια δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, δεν νομίζω ότι έχεις χάσει κάτι φοβερό.
0: Αλλά
1: η προσέγγιση ήταν 7 χρόνια χαμένα στην οικονομία. Το λέω τώρα με δικό μου.
0: Άρα ήταν κριτική η συνέντευξη, όχι με προτάσεις. Αν στη Θεσσαλονίκη και σε αυτή την ΕΔΕΘ θα έχουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την προηγούμενη ΕΔΕΘ, το οποίο θα αλλάξει τις ζωές μας, δηλαδή θα δώσω τους πάντες τα πάντα. Για παράδειγμα, το μόνο μέτρο που έχω ακούσει από τον κύριο Τσίπρα και αφορά την οικονομία είναι δωρεάν εισιτήρια για όλους. Δεν ξέρω αν αφορά και τα θέατρα ή τους κινηματογράφους.
1: Για,
0: τουλάχιστον...
1: για τα εισιτήρια δεν συζητήσανε χθες. Για
0: γιατί δεν συζητήσανε?
1: Έχεις χιούμορ? Okay.
0: Όχι, δεν έχω χιούμορ. Είναι τώρα... η μόνη πρόταση παροχών που έχουμε ακούσει. Έχεις ακούσει κάποια άλλη πρόταση? Κριτική, μάλιστα. Την ακούμε. Πρόταση.
1: Τις επεξεργάζονται τις προτάσεις. Εγώ είδα ότι μαζεύτηκαν λίγο οι πισίνες από τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάλι και αυτή δεν είναι πρόταση, έτσι. Πάλι και αυτή είναι φορολόγηση.
1: Είπαμε, είμαστε στην προπόνηση.
0: Φορτισμένη, έτσι.
1: Είμαστε στην προπόνηση, ξαναλέω. Και όλα νομίζω ότι όλοι περιμένουν και τα φορτώνουν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε και μια δημοσκόπηση χθες που δεν μας είπε και πολλά καινούργια πράγματα. Νομίζω έδειξε μια σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και ένα τσίμπημα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, περίπου 1% από ό,τι φαίνεται.
0: Λες για τη δημοσκόπηση τα προβλήματα που δημοσιεύτηκε? χθες της προράτα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εκείνο που βλέπω εγώ.
0: Σε αυτό έχεις, επίτρεψέ μου λίγο να μείνουμε. Η δημοσκόπηση της προράτα πράγματι δείχνει μια, ότι μένει σταθερό το Πασόκ σε ποσοστά πέριξ του 10%, λίγο κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Ότι ο κύριος Τσίπρας κερδίζει μια μονάδα από την προηγούμενη δημοσκόπηση, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και χάνει επίσης τη δυναμική της η κυρία Καριστιανού, παρά το γεγονός ότι είναι εντός Βουλής. Τα λέω αυτά λίγο χοντρικά για να δούμε ότι φαίνεται ότι συσπυρώνονται δύο πόλοι, ο ένας γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλος γύρω από τον κύριο Τσίπρα, με μικρότερη βέβαια δυναμική και εμβέλεια, είναι της τάξης του 15,5, 16, 17% που μπορεί να φτάσει στην πλήρη του ανάπτυξη σε εκλογές που θυμίζει το ποσοστό που πήρε ο κύριος Κασελάκης καταρχήν στις ευρωεκλογές και ο κύριος Τσίπρας στις εθνικές εκλογές του 23. Σωστά δεν τα λέω μέχρι στιγμής?
1: Ναι, η μόνη μου ένσταση είναι, δεν το λέω τόσο για αυτό που είπες εσύ. Αυτή η ορολογία περί πόλων μόνο και μόνο με δύο σχήματα δεν νομίζω ότι είναι επαρκής. Για τη Νέα Δημοκρατία μπορείς να πεις ότι ως η παράταξη που κυρίως έχει μια ταυτότητα του κεντροδεξιού σχήματος στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Το έχω ξαναπεί, αν κάτι πέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω σε αυτό πέτυχε, άσχετα τι θα πληρώσει από το ένα ή το άλλο κόστος κάποιων χειρισμών. Από την άλλη, το ότι φτιάχτηκε το σχήμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι εντελώς προσωπική του επιλογή και διάταξη δυνάμεων. Γιατί είναι πόλος? Γιατί είναι πόλος? Επειδή πολλοί κόσμος θα μαζευτεί γύρω από αυτόν. Άλλωστε, είπαμε, ξαναλέω, επιμένω λίγο, είναι το rebranding στο rebranding. Δηλαδή, ενώ πήγαινε για μεγαλύτερες πλεύσεις, να χρησιμοποιήσω, μας παρεξηγήσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου, πήγαινε για μεγαλύτερα ανοίγματα. Τώρα προς το παρόν, στο πρώτο ημίχρονο, όπως λέμε, για να μείνουμε και με μουντιαλικούς όρους, εξασφαλίζει αυτή την περιοχή που, όπως είπες και εσύ, και επί Κασελάκη στις ευρωεκλογές πήρε ένα αξιοπρεπές ποσοστό, περίπου 15% πόσο ήταν. Και τώρα νομίζω οι δημοσκοπήσεις αυτό κατά βάση γκρόσο μόντο αποτυπώνουν.
0: Θα σου πω γιατί θεωρώ ότι είναι εντός εισαγωγικών πόλος. Γιατί στην ίδια δημοσκόπηση της Προράτα υπάρχουν δύο κάρτες που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι κυρίαρχη στο κέντρο εκλογικά, με δεύτερο το Πασόκ. Τη Νέα Δημοκρατία να είναι κυρίαρχη με πολύ μεγαλύτερες διαφορές και ποσοστά σχεδόν καθολικά στην κέντρο δεξιά. Και να είναι κυρίαρχη ακόμα και στη δεξιά με μικρότερο ποσοστό και τα άλλα κόμματα δεξιά να μοιράζονται ένα ποσοστό που είναι το κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας του Κομελπίδα, της κυρίας Καριστιανού. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ένας πόλος έχει χαρακτηριστικά ιδεολογικά και πολιτικής γεωγραφίας και από την άλλη φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας κυριαρχεί και αυτός στην κέντρο αριστερά και την αριστερά με βάση την ίδια δημοσκόπηση. Δηλαδή έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην κέντρο αριστερά από όλα τα κόμματα και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρεί αυτόν κέντρο αριστερά, και από το ΚΚΕ στην αριστερά που έχει περίπου ταυτόσημα μεν, αλλά υψηλά ποσοστά δε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι στην προσλαμβάνουσα του κόσμου ο κύριος Τσίπρας πέτυχε τον πρώτο του στόχο, δηλαδή να τοποθετήσει το κόμμα του πολιτικά στην αριστερά και στην κεντροαριστερά, και από εκεί και πέρα να αποτελέσει το αντίθετο ιδεολογικό πόλο, να προσπαθήσει να επιχειρήσει της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, θα δείξει για το επόμενο διάστημα με βάση τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν από όλες τις πλευρές σε τι βαθμό θα μπορέσει να διευρύνει αυτήν την απήχηση στους ψηφοφόρους, γιατί στην πραγματικότητα, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, σε αυτή τη συγκυρία, όπως έχουν δείξει και οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, το ασανσέρ των καταγραφών είναι πολλαπλού τύπου. Βέβαια. Και έχει και πολλές αντιλήψεις. Το μόνο που έχει σταθερό είναι γκρόσο μόντο τα ποσοστά που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει και την κυβέρνηση στα χέρια
0: του. Και περίπου του ΚΚΕ επίσης.
1: Το ΚΚΕ επίσης έχει, αν προσέξει κανείς, έχει διάφορα σκαμπανεβάσματα, και δεν νομίζω τώρα ότι με κινήσεις όπως αυτή τώρα η πρόσφατη. Εντάξει, κρατάει μια δική του παράδοση όπως έχει ως περιχαράκωση η ηγεσία του ΚΚΕ με τις κατασκηνώσεις εκεί να θυμίσουν το Δημοκρατικό Στρατό και τον Εμφύλιο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια λογική περισσότερο υπεράσπισης, όπως λέμε, της δικής σου ταυτότητας με μια πολύ παλαιού τύπου αντίληψη παρά κάτι καινούριο. Και από εκεί και πέρα δεν φτάνουν οι ατάκες του κυρίου Κουτσούμπα, που καμιά φορά είναι και λίγο πετυχημένες ή κάνουν και κάποια επικοινωνιακή συζήτηση. Γιατί στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσει κανείς εργασιακά, ασφαλιστικά ζητήματα, σε άλλα θέματα δεν βλέπω παρεμβάσεις που να μπορούν να ανοίγουν ένα δρόμο πολιτικού προβληματισμού ευρύτερα, και γι' αυτό νομίζω και τα ποσοστά του ΚΚΕ ανεβοκατεβαίνουν στο 5, στο 7, στο 8, ακόμα και στις δημοσκοπίες. Μην πω τώρα για τις κάλπες και κάναμε ιστορική αναδρομή. Επειδή... Αλλά το τελευταίο που θέλω να πω για την κυρία Καριστιανού, την έπληξε αυτή η ιστορία των δημοσιεύσεων, γιατί ουσιαστικά ήταν αλήθεια η ιστορία ότι πάρθηκε ένα διαμέρισμα.
0: Αποπληστηριασμό.
1: Ένας ακτιβιστής που ήταν στο κόμμα της, από τους πιο σταθερούς, από ό,τι έμαθα, τους πιο σταθερούς στις διεκδικήσεις για τα θέματα των σπιτιών, όπως λέμε, και των δανειζομένων, παραιτήθηκε και αυτός από το κίνημα και για πολλούς θεωρείται ότι ήταν από τα βασικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι μεγάλο πλήγμα τώρα αυτό, γιατί όταν ένα κόμμα υποτίθεται ότι μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, είναι βγαλμένο υποτίθεται από τα κάτω για να εκφράσει τα λαϊκά συμφέροντα κλπ. Έχει τα κλασικά λαϊκιστικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα κόμματα. Εντάξει, επιτρέψτε μου την κριτική, αυτή είναι με όρους πολιτικής επιστήμης, αυτός είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα να σου λένε ότι κι εσύ αγόρασε σπίτι από πληστηριασμό, δηλαδή το σπίτι κάποιου που δεν κατάφερε να το πληρώσει, και το επιχείρημα ότι ήταν μικρό σπιτάκι μόλις 20, 25, 30 τετραγωνικά.
1: Και ότι δεν
0: κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Ίδια,
0: το κάνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή είναι το μικρό σπιτάκι του μεροκαματιάρη που το χάσε και πήγες και το πήρες εσύ στον πληστηριασμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πράγματι σε τέτοιου είδους κόμματα κάνουν μεγάλη ζημιά.
1: Και τα προβλήματα που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρότι έκανε και αυτή την κίνηση να γιορτάσει, υποτίθεται,
0: το δημοψήφισμα
1: και η προσπάθειά της να κινητοποιήσει κάποιο κόσμο, δείχνει ότι έχει μία πίεση, δεν καταλαβαίνει την πίεση, και γι' αυτό οι όποιες, πώς να το πω, ισχυρές προσπάθειες να κάνει μεγάλο σαματά σε μερικά ζητήματα δεν φαίνεται ότι αποδίδουν, γιατί η συμπίεση μεταξύ όμορων χώρων θα συνεχίσει. Γιατί παρά τις όποιες απώλειες που είπαμε πριν και της κυρίας Καριστιανού και τα λοιπά, φαίνονται και στις αποτυπώσεις ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μια καθοδική πορεία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει για το Πασόκ, για να μην μας ξεφύγει.
0: Να πούμε ότι παλεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου να μπει στη Βουλή με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις, και επειδή είπες πριν για τη ρευστότητα, πριν ένα χρόνο ήταν στο 17, 16, 18% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σωστά δεν τα λέω?
1: Σωστά. Και ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως τα σανσέρ που είπαμε είναι πολλά. Εγώ νομίζω ότι και η συζήτηση που όλο και περισσότερο γίνεται και πιο έντονη στο πότε θα γίνουν οι εκλογές, εγώ κρατάω πάντα τη λογική του μεσοπρόθεσμου διαστήματος που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός, και πολύ γύρω από αυτόν βλέπω τώρα όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν για τα ζητήματα των εκλογών μέσα στο 27, και το πρόβλημα νομίζω είναι και ένα θέμα αντοχής, και γι' αυτό βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς και με τις χθεσινές κινήσεις εκτός από τις προχθεσινές προσπαθεί να συντηρήσει την δική του συνεχή παρουσία που τσιμπολογάει, όπως λέμε, και πιέζει τα πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και η κίνησή του χτες πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο για να καταθέσει και να απαιτήσει να υπάρξει διερεύνηση για τη γνωστή ιστορία των υποκλοπών. Απλά διευκρινίζω για όσους μας ακούνε ότι δεν μιλάμε για τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, μιλάμε για το Predator, και ίσως τώρα περιμένει από τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου να κινηθεί πιο δραστικά. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι φοβερό, ούτε θα σχολιάσω γιατί τόσο καιρό περίμενε και δεν το έκανε νωρίτερα κτλ. Εγώ εκείνο που περιμένω είναι να δω τι στάση θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών, που πρόκειται, από ό,τι όλα δείχνουν τα πράγματα, να συζητήσει αύριο το αν θα κληθούν οι γνωστοί παράγοντες του Predator. Για να δούμε.
0: Θα πάει με ψηφοφορία.
1: Για να δούμε. Ωραία, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Απόφαση, μια που λες για το Predator, είχαμε και παρέμβαση χθες του πρώην Πρωθυπουργού, δεν την προλάβαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, του κυρίου Σαμαρά, που μάλιστα σχολιάστηκε επικριτικά από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μαρινάκη και από την κυρία Μπακογιάννη, με το επιχείρημα, που φαίνεται και λογικοφανές το επιχείρημα, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις ότι σε παρακολουθούν και το κάνεις λίγο πριν τις εκλογές, προκειμένου να δημιουργήσεις κάποιο ζήτημα πολιτικό, κάποια σκόνη να σηκώσεις πολιτική. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εντάξει,
0: άρα
1: νομίζω,
0: δηλαδή δεν σε αφορούσε πριν δύο χρόνια που υπήρχε, τότε δημοσιοποιήθηκε η είδηση και σε αφορά τώρα μόνο.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχει απάντηση ο κύριος Σαμαράς. Δεν λέω ότι την έδωσε, αλλά θα τη δώσει. Δεν έχει καμία δυσκολία.
0: Η απάντηση που
1: εμπειρία.
0: Διάβασα χθες από τους κύκλους του κύριου Σαμαρά ήταν η εξής, ότι τώρα περίμεναν την απόφαση της δικαιοσύνης του 2026, πότε βγήκε αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης, προκειμένου να τοποθετηθούν. Όμως, θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης οφείλεται στην πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε μόνος του στη δικαιοσύνη, μόνος του ζητούσε εξεταστικές και προανακριτικές και τα λοιπά, και μόνος του κατάφερε να πάρει αυτή την απόφαση, όταν όλοι οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Σαμαρά, είτε σφύριζαν αδιάφορα, είτε ήταν απέναντί του. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Και
0: ναι. Το... Άρα τώρα, ας πούμε, αυτή η κίνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα ψήγμα αυτοκριτικής. Ή τότε έκανε λάθος ο κύριος Σαμαράς που δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Είναι τόσο σοβαρό θεσμικό ζήτημα όπως ο ίδιος το αναδεικνύει. Είτε σήμερα που πάει, καθυστερημένα πάει.
1: Ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι απλά θα πολλαπλασιάζει ενέργειες. Δεν τον ενδιαφέρει τώρα τι απαντήσει θα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα, ενώ από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή τους εκφραστές της. Εκείνο που τον ενδιαφέρει, επιμένω, είναι να κάνει συνεχή πλήγματα στην πορεία προς τις εκλογές, και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο χρονοδιάστημα, γι' αυτό και δεν βιάζεται. Και προσπαθεί, κάνει τις επαφές του, κάνει τις κινήσεις του, και όλα δείχνουν όλο και πιο πολύ ότι δρομολογεί την παρουσία του μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, το TikTok το σχολιάσαμε και χθες. Εγώ είπα ότι το θεωρώ χαμηλής απόδοσης. Δεν ξέρω πόσο πέρασε σε νέες ηλικίες που είπες και εσύ και τα λοιπά. Μπορεί να το είδε κάποιος κόσμος από περιέργεια.
0: Αν απευθύνεσαι με μέσο που αφορά τις νέες ηλικίες και γλώσσα και θεματολογία που αφορά πολύ γερασμένες ηλικίες, νομίζω το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων δεν πετυχαίνει το στόχο.
1: Και μόνο το γεγονός ότι ασχολήθηκε με το θέμα της 17 ετίας από τότε που διεκδίκησε ο ίδιος την ηγεσία απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη και Τούμπαλιν. Νομίζω ότι δείχνει και μια, πώς να το πω, επιμονή σε μια σειρά ζητήματα. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει και βάζει μια σειρά ζητήματα και από την πλευρά του Πασόκ, νομίζω είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και με τον κύριο Σγουρό. Δεν προλάβανε να περάσουν μερικά 24 ώρα και οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν τη δυσφορία της ηγεσίας του Πασόκ, γιατί ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το θέμα μετά τις εκλογές. Το ενδεχόμενο δηλαδή να υπάρξει μια συζήτηση σε ένα συνέδριο έκτακτο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και αυτό δείχνει τα προβλήματα που έχουν οι διάφορες πλευρές και στο Πασόκ, και παρά το σημάδι που προσπάθησαν να κάνουν, νομίζω έπαιξε αρνητικά αυτή η ιστορία, και στη συνέχεια θα έχει ίσως κάποια επιβάρυνση αν εμφανιστούν και άλλα ανάλογα δεδομένα από τα στελέχη. Λύσαμε
0: πάντως τα εσωτερικά των διαφόρων κομμάτων. Έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς. Καταρχάς δεν έχουμε προλάβει ούτε να συστηθούμε. Πέραν ημών, δηλαδή του Δημήτρη Στούμπου και εμού.
1: Και του Γιώργου Μουρούτη.
0: Απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Και ήδη μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Μερικά θα έχουμε δυνατότητα να διαβάσουμε μετά το διάλειμμα. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας τα στέλνετε στο «Πες την άποψή σου», είναι το εικονίδιο που βρίσκεται μέσα στο site skyradio.gr, που μπορείτε να αναζητήσετε, όπως σας είπα, το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Μόνο ένα σχόλιο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ένας κύριος, ο κύριος Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, μας λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να αποφασίσει να κυνηγήσει τον κύριο Τσίπρα για την σκευωρία της Νοβάρτη. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς είχε υποβάλει τότε μήνυση, η οποία τελικά έφτασε στη Βουλή και δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας, δεν πήγε σε προανακριτική. Το θυμίζω, για να είμαστε δίκαιοι, είχε κάνει την νομική πράξη που θα έπρεπε να έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς, αλλά η πλειοψηφία της Βουλής είχε απορρίψει αυτή την πράξη. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 2 εκρήξεις με 3 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Δαμασκό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εκρήξεις προκλήθηκαν από σειρά εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και την 5η 16 Ιουλίου. Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να τις μεταβιβάσουν ή να τις κατοχυρώσουν στο κτηματολόγιο, το δημόσιο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 52χρονη διαφερόμενη ρευματοκλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εργαζόταν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky πάντα, Δημήτρης Τούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Και έχουμε, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου, Δημήτρη, την χθεσινή ξαφνική επίθεση του Άδωνη στο Τσίπρα για την ηθική του. Και το λέω αυτό διότι προφανής είναι ο λόγος της επίθεσης. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επικαλεστεί το ηθικό του πλεονέκτημα, ότι πείτε ό,τι θέλετε για μένα, δεν τα καταφέραμε και τα λοιπά, αλλά ήμουν τίμιος. Και αυτό προσπαθεί να το αποδομήσει ο κύριος Γεωργιάδης με συγκεκριμένα επιχειρήματα, και βασικότερο επιχείρημα το ότι έχουν καταδικαστεί δύο υπουργοί της διακυβέρνησής του και ότι ο κύριος Κοντονής, ο βασικός υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα, είπε επί της ουσίας κάτι πολύ βαρύ για τον κύριο Τσίπρα και αφορούσε τους ποινικούς κώδικες που καθυστέρησε τις εκλογές μία εβδομάδα το 2019 προκειμένου να ευνοήσει, όπως έλεγε ο κύριος Κοντονής, κάποιους συγκεκριμένους κρατούμενους για να βγουν από τη φυλακή. Αυτά λοιπόν ήταν τα επιχειρήματα τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Γεωργιάδη. Μάλλον αμήχανα τα αντιμετωπίζουν στην, τώρα τι να πούμε, στην Αμαλίας, πώς λέγεται ο δρόμος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, στα γραφεία του κύριου Τσίπρα, στην
1: όταν ανακοινώσουν επίσημα.
0: Όταν τα ανακοινώσουν επίσημα.
1: Τα γραφεία.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που ήθελα να σου το πω πριν, επιβεβαιώνει το σχόλιο που έκανα για την πόλωση, δηλαδή την ένταση μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών σχηματισμών, του κυρίου Τσίπρα προφανώς και της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου ο ένας να τρέφεται πολιτικά από τον άλλον.
1: Όσο και να απεκτήσει αυτό το πεδίο πάντως, δεν νομίζω ότι θα είναι το κυριέρχο, τουλάχιστον προς το παρόν, και λέω είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και περισσότερο θα έχει ενδιαφέρον όταν γίνουν απευθείας διάλογοι και συζητήσεις και του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί με στελέχη ή με βασικούς εκφραστές του σχήματος του κυρίου Τσίπρα ή με άλλα κόμματα, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικά υπάρχει μια λογική περισσότερο των μονολόγων. Το λέω με πολύ προσοχή στη διατύπωση. Θυμίζω ότι όσο και να είναι φρέσκο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχει μια σειρά πρόσωπα μακράς καύσεως και διαδρομής, και θα δούμε και στο μέλλον περισσότερο. Διότι όπως ξαναείπα, rebranding στο rebranding, θα δούμε και άλλα ονόματα που θα εμφανιστούν στη συνέχεια πιο μαχητικά.
0: Που ήδη γνωρίζουμε.
1: Πιο μαχητικά. Ή περίπου. Έλα, εντάξει.
0: Καινούρια στην
1: Ελλάδα. Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε στο πρώτο κύμα, όπως είπαμε. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω πάντως είναι το γεγονός ότι σε μια σειρά ζητήματα, όπως ας πούμε το θέμα της ακρίβειας, δεν βλέπω, ας το πούμε, να γίνονται προσπάθειες. Λέω, εντάξει, έχουμε την πολιτική της κυβέρνησης που έχει ουσιαστικά στο θέμα της ακρίβειας αρκετά τρακάρει, με την έννοια ότι
0: θα
1: κάνει εξαγγελίες.
0: Πέφτει το πετρέλαιο και θα πέσουν και
1: λοιπόν,
0: μην αγχώνεσαι.
1: Δεν αγχώνομαι, αγχώνομαι όμως ότι βλέπω ότι επί της ουσίας μια εναλλακτική πρόταση πιο επεξεργασμένη ή πιο καλά
0: δεν
1: παρουσιασμένη,
0: κανένα,
1: δεν την ακούω. Δεν την ακούω.
0: Ούτε από το Πασόκ που θεωρητικώς
1: έχει το
0: πιο
1: θέμα
0: βαρύ επιτελείο και κάνουν πρόγραμμα σοβαρότερο.
1: Η γνωστή ιστορία των κυκλωμάτων από το χωράφι στο ράφι, το λέω χοντροκομμένα και λαϊκά. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα θέμα πώς αντιμετωπίζεις μια σειρά ζητήματα πιο συστηματικά. Επίσης βλέπω μια σειρά προχειρότητες, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, ότι η βενζίνη αργεί να πέσει, ενώ έχει αρχίσει να πέφτει λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες. Αλλά ότι παραμένει ένα βαρύ φορτίο σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα ΦΠΑ παραμένει. Και όπως έλεγα και από παλιά, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο, εντάξει, είναι καθαρά ένα διαφορετικό κοκτέιλ πολιτικής αυτό που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, και εκεί μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και υπάρχουν προτάσεις και από την αντιπολίτευση, το μιλάω ευρύτερα. Δεν είναι τόσο δόγμα δηλαδή αυτή η ιστορία, παρότι το πώς αντιμετωπίζεις τα οικονομικά. Και για να το τελειώσω, αυτό που υπόθηκε χθες από τον κύριο Κουτεντάκη, που προσπάθησε να παρουσιάσει μια λογική ότι είναι τα στοιχεία ανακριβή που δίνει η κυβέρνηση για τα θέματα του χρέους και του ποσοστού του, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο πιστικά δοσμένα. Εντάξει. Γιατί στην πραγματικότητα το χρέος δεν έχει εκτιναχθεί. Γιατί ακούω και μια σειρά συζητήσεις ότι εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
0: Πολλά χρόνια για να τεκμηριώσει συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα κριτική για την οικονομία, για το χρέος και για τις υποχρεώσεις της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε όμως τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που εκτός από την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας που έχει, που είναι η πολιτική του ιδιότητα, έχει και την βασική ιδιότητα για την οποία ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, του ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή ζητήματα, του καθηγητή Πανεπιστημίου, με την ευρυμάθεια που τον διακρίνει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και θέλουμε να μας πει την άποψή του για όσα διαδραματίζονται αυτές τις ώρες στην Άγκυρα και αν τελικά θα σχηματιστεί ένα νέο περιβάλλον μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τους ύμνους που ήδη έχει αρχίσει να απευθύνει, είναι η σωστή λέξη, στον Πρόεδρο Ερντογάν. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα και στους δύο.
1: Και το τραγούδι που το αρέσει του κυρίου Τραμπ εκεί μπορεί να σιγά σιγά να αρέσει και στον κύριο Ερντογάν, το You Me Say.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ανησυχία. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια. Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος δήλωσε παρουσία του Ρούτε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει στην Άγκυρα όχι γιατί θέλει ή θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά
1: για
2: γιατί
1: τον
2: το ζήτησε ο προσωπικός του φίλος, τον οποίο εξυμνεί με κάθε ευκαιρία, ο πρόεδρος Ερντογάν, και ετοιμάζεται να του κάνει το μεγάλο δώρο, που δεν είναι άλλο βεβαίως από τα F-35. Όπως καταλαβαίνετε...
0: Είναι αποκλειστικά αυτό το δώρο που μπορεί να του κάνει, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο η New York Times, μην το ξεχνάμε, η οποία είναι μια πολύ έγκυρη βεβαίως εφημερίδα των ΗΠΑ, που από το ρεπορτάζ που έχει κάνει λέει το άρθρο ότι έχει υπάρξει διαπραγμάτευση με τον Χέξεθ και τον Φιντάν προκειμένου να διευκολυνθεί. Λοιπόν, εδώ τώρα εμείς παίζουμε άμυνα, μέχρι, θα τα λέω όλα γρήγορα για να τα καταλαβαίνουμε όπως είναι, χωρίς καμία ωρεοποίηση, μέχρι τον Νοέμβριο που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και τα πράγματα θα αλλάξουν στο Κογκρέσο. Υπάρχει ένα ζήτημα και με το Ισραήλ, το οποίο έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ, προσωπικά ο ίδιος ο Νετανιάχου, μετά τα τελευταία, και δεν έχει την περασιά που είχε στο παρελθόν με το λόμπι του στην Ουάσιγκτον. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να πάρει το ιερό δισκοπότηρο, που είναι τα F-35, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να έχει σύγχρονη αεροπορία. Να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά υπεροπλία στον αέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην μπαίνουν πονηρές σκέψεις σε κάποιους εκεί στην Άγκυρα. Και δεν πρέπει αυτό να ανατραπεί.
0: Εχθές όμως, κύριε Κερίδη, είχαμε μία παρέμβαση του Προέδρου Νετανιάχου, αντιλαμβάνομαι, του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν έχει την ίδια επιρροή που είχε πριν 6 μήνες το Ισραήλ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όμως, είναι εύκολο μετά και από αυτή την παρέμβαση που λέει ότι κινδυνεύει η ίδια μας η υπόσταση ως Εβραίων, αν η Τουρκία πάρει τα F-35, είναι εύκολο λοιπόν να περάσει μια τέτοια απόφαση από το Κογκρέσο που απαιτούνται πλειοψηφίες για να αλλάξει η προηγούμενη απόφασή του?
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς το βασικό, ότι το εμπάργκο στα F-35 έχει μπει με νόμο από το Κογκρέσο και δεν είναι προεδρική απόφαση. Άρα με νόμο μπορεί μόνο να βγει.
0: Υπάρχουν χρειάζεται... οι πλειοψηφίες γι' αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι πυθύνοι. Υπάρχουν και αυτοί που αντιστέκονται, γι' αυτό και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι εν τέλει θα καταφέρουμε να το πάμε παρακάτω το ζήτημα όταν... τη μεν βουλή των αντιπροσώπων θα την κερδίσουν οι δημοκρατικοί και κατά πάσα πιθανότητα και την Γερουσία. Προσπαθούν, και βεβαίως το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρό και έχει τους φίλους του, όπως και το ελληνοαμερικανικό λόμπι εκεί στην Ουάσιγκτον, και εγώ που μιλάω καθημερινά, επιτρέψτε μου να πω, γίνονται οι ενέργειες. 10 βουλευτές θα έρθουν στην Αθήνα και στην Σούδα την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, μεταξύ των οποίων και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος έχει κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Όμως,
0: για πρώτη φορά βλέπουμε μία... σε ελληνικές εφημερίδες που επαναλαμβάνει τις θέσεις του.
2: Έτσι, αλλά για πρώτη φορά, κύριε Μουρούτη, βλέπουμε μία κατάρρευση, πραγματική κατάρρευση της δημοφιλίας του Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι το πιο υπαρξιακό, το πιο μεγάλος υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ δεν είναι το Ιράν, όπως έλεγε επί δεκαετίες, αλλά είναι η διασάλευση της σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα ο Νετανιάχου έχει υποστεί μια θρυμύτατη κριτική. Είδατε τι είπε ο J.D. Vance, δεν είναι τυχαίος, είναι ο αντιπρόεδρος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνομιλεί με τον Τραμπ καθημερινά και ενδεχομένως και ο διάδοχος του Τραμπ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ακούσει στο παρελθόν, και υπό αυτή την έννοια υπάρχει μία αποδυνάμωση μέχρι εκεί.
1: Κύριε Κυρίδη, εσείς είπατε και δύο κουβέντες σοβαρές, για να το θυμίσω στους ακροατές μας, πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη που ήσασταν εκεί. Νομίζω το σχολιάσαμε θετικά. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι ότι μια σειρά προσδοκίες που είχε σχεδιάσει σε ένα βαθμό η ελληνική κυβέρνηση για να υπάρχει τουλάχιστον μια απόπειρα κάπως ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά της επίσκεψης Τραμπ λόγω της Συνόδου Κορυφής, δεν έχουν προκύψει. Είτε πριν τη Σύνοδο είτε μετά. Και το δεύτερο ανησυχητικό, πέστε μας αν ξέρετε κάτι, νομίζω ότι επειδή και για το θέμα της Λιβύης φαίνεται ότι κινούνται διάφοροι απεσταλμένοι του κυρίου Τραμπ, και ίσως γίνει και μια προσπάθεια να μην έχει ρόλο η Ελλάδα στα ζητήματα που έχουμε ζητήματα με τη Λιβύη ακόμα, ίσως πάει να παιχθεί ένα πάντρεμα μεταξύ Άγκυρας και Ρώμης. Και θα πρέπει να έχει το νου της η ελληνική πλευρά, διότι ιδιαίτερα για τα ζητήματα που μένουν ανοιχτά, αν τα λύσουν απλά οι δύο κατά κάποιο τρόπο παλαιοί αποικιοκράτες της Λιβύης, θα μας αφήσουν απ' έξω.
2: Καλά το λέτε, γιατί η Λιβύη ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πέρασε στα χέρια των Ιταλών το 1911. Το λέτε πολύ σωστά. Κοιτάξτε, ο αγώνας είναι αγώνας διαρκείας, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε και προβλήματα. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε εφησυχασμού, παρά μόνο εγρήγορσης. Εγώ τα είπα στους Τούρκους, παρουσία 19 προέδρων Ευρωπαϊκών Βουλών, στη μεγάλη σύνοδο που έκανε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη ως προεόρτιο, να πούμε, της μεγάλης του στιγμής σήμερα, διότι μαζεύεται η ηγεσία της Δύσης, σε έναν Ερντογάν ο οποίος μέχρι και χθες συνελάμβανε δημοσιογράφους και πολιτικούς, έτσι δεν είναι? Έχει διαλύσει την αντιπολίτευση, έχει αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία ΕΣΑΗ, να αλλάξει το σύνταγμα το οποίο το απαγορεύει τρίτη θητεία, και εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε
0: όπως
2: έτσι,
0: το άλλαξε, όπως το άλλαξε, και από πρωθυπουργός μετακόμισε στην Προεδρία και αντίστροφα.
2: Ναι, και σε μια Προεδρία που δεν έχει σχέση με την Αμερικανική Προεδρία ή με την Προεδρία που καταλαβαίνουμε εμείς, είναι Σουλτανική Προεδρία. Σουλτανική. Έτσι, δεν υπάρχουν checks and balances.
0: Ο ίδιος αλλάζοντας το σύνταγμά του, θυμίζω τον Γκιούλιχε ως πρόεδρο, έναν πολιτικό ο οποίος ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει προκειμένου να κάνει την θητεία του μέχρι ο ίδιος αναλάβει, ναι, τον ρόλο.
2: Για να το πούμε απλά, έχει αποφασίσει να μην φύγει όρθιος από την τουρκική ηγεσία, να μην φύγει κάθετα, παρά μόνο οριζόντια, όταν τον καλέσει ο παντοδύναμος, πανάγαθος, ναι, Αλλάχ αν θέλετε, στην αγκαλιά του. Λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία σήμερα, με μια διαλυμένη αντιπολίτευση, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απολύτως διχασμένο, και σε αυτήν έρχονται να δηλώσουν, πώς να το πούμε, το θαυμασμό τους και την αγάπη τους πολλοί δυτικοί ηγέτες. Εγώ χάλασα το κλίμα αυτό το θριαμβευτικό και είπα το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί την ώρα που μιλάμε για την συμμαχία και την συμμαχική αλληλεγγύη και την ενότητα του ΝΑΤΟ να υπάρχει κράτος μέλος όπως η Τουρκία που απειλεί άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, με πόλεμο αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό. Και χειροκροτήθηκα από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, γιατί όλοι στο τέλος καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την Τουρκία στο Σέγγεν. Δεν θέλουμε να υπάρχει βίζα για τους Τούρκους πολίτες να μπορούν να έρχονται ελεύθερα χωρίς διατυπώσεις. Δεν υπάρχει μεταναστευτικός κίνδυνος σήμερα από την Τουρκία χάρη στην οικονομική της ανάπτυξη. Αλλά είναι πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι από τη μια την καλοπιάνουν για να κάνουν τα business deals και τα διάφορα εκεί στην αμυντική βιομηχανία, αλλά από την άλλη τη θέλουν να παίξω. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει εξαγωγές αμυντικές όσες η Γερμανία σήμερα, 10 δισεκατομμύρια. Έχει κάνει άλματα σε μια σειρά από τομείς. Και επειδή τα πράγματα δεν πήγαν καλά στο Ορμούς, στον πεστικό κόλπο, δεν είχαμε αλλαγή καθεστώτος, δεν είχαμε αυτό το εύκολο.
1: Ίσα ίσα το αντίθετο, το βλέπουμε και τις εικόνες, ναι.
2: Ακριβώς. Η σημασία της Τουρκίας έχει η γεωστρατηγική αναβαθμιστεί ταυτόχρονα βέβαια και με τη στροφή που έχει κάνει ο Ερντογάν προς τη Δύση το τελευταίο εξάμηνο. Είναι μία δύσκολη συγκυρία, στην οποία νομίζω θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Ο Πρωθυπουργός έχει την αξιοπιστία και την δύναμη και οι σύμμαχοι μας στο Κογκρέσο να εμποδίσουν μια κακή εξέλιξη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν σας ρωτήσαμε για τα εσωτερικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να το
1: κάνουμε. Καιρό, έχουμε.
2: Καλά, είναι ακόμα είναι εύκολα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πτώση δημοσίου χρέους παγκοσμίως.
0: Όχι για αυτά τα εσωτερικά. Τα εσωτερικά τα δικά σας θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε για τα podcast και τα vidcast που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Αλλά θα το κάνουμε σε δεύτερη.
2: Εντάξει, είναι βαριά η επικαιρότητα. Μην την ελαφραίνουμε.
1: Όχι, ναι. Θα επανέλθουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, καλά. Κύριε Κερίδη. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Επιστρέψαμε. Δημήτρη, λίγος χρόνος έμεινε μέχρι το τέλος και δεν ξέρω αν θες να συζητήσουμε για τα του ΝΑΤΟ ή να συζητήσουμε για μία είδηση που αλίευσα σήμερα από την Καθημερινή, που θεωρώ ότι είναι σημαντική και έχει ενδιαφέρον, ότι πλέον οι προαγωγές στο δημόσιο θα γίνονται και οι θέσεις ευθύνες θα αναλαμβάνονται με εξετάσεις και αξιολόγηση. Οι εξετάσεις ήταν μέσω ΑΣΕΠ και η αξιολόγηση με το καθεστώς που έχει προβλεφθεί, και όχι μόνο με τα χρόνια προϋπηρεσίας, που και αυτά όμως προφανώς θα μετρούν. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για το δημόσιο και μακάρι να λειτουργήσει θετικά. Καλώς. Αφορά και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, που εργάζεται στο δημόσιο και θέλει να είναι παραγωγικός.
1: Να βλέπουμε μελάνη στο χαρτί τις ρυθμίσεις της.
0: Αλήθεια είναι. Ναι, ναι.
1: Του νομοσχεδίου, γιατί προφανώς κάτι θα χρειαστεί να γίνει ολοκληρωμένη παρουσίαση για συζήτηση και να το ξαναδούμε, διότι εγώ γενικώς δεν μου αρέσει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική, πάντα το έλεγα, να γίνονται εξαγγελίες που μετά περιμένεις να δεις σε τι βαθμό και με τι πληρότητα έχουν παρουσιαστεί και επεξεργαστεί.
0: Έχεις δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια, και δεν το βάζω πολιτικά, δηλαδή δεν είναι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Η κρίση μας οδήγησε στα βήματα αυτά. Κατά την άποψή μου, το δημόσιο πρέπει να εξυγχρονιστεί, κυρίως ό,τι αφορά τις νεότερες ηλικίες, να μπουν άνθρωποι με προσόντα τα οποία να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημοσίου. Και επίσης νομίζω ότι ο κορονοϊός και η ψηφιοποίηση του κράτους έχουν αλλάξει τις προτεραιότητες και έχει γίνει αρκετά καλύτερο το δημόσιο στις υπηρεσίες του. Ασφαλώς η γραφειοκρατία επιμένει όπου επιμένει, ασφαλώς η μικροδιαφθορά επιμένει, παρά το γεγονός ότι και αυτά έχουν μειωθεί κατά πολύ σύμφωνα με τους δείκτες οι οποίοι δημοσιοποιούνται από χρόνο σε χρόνο.
1: Okay, εδώ θα είμαστε.
0: Πάντως, και θα τα κρίνουμε.
1: Πιστεύω ότι πολλές πλευρές σε σχέση με τη διάρθρωση και τη συγκρότηση έχουν ακόμα πολλή δουλειά, και κυρίως παρά τα βήματα που γίνανε, εγώ συμφωνώ ότι έχουν γίνει βήματα, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα, πόσοι πραγματικά κρατάνε τον όρκο τους και τη συνέπειά τους στην προσπάθεια, την εργασιακή και τη λειτουργική.
0: Γενικώς πάντα είχα ένα κράτημα έναντι του δημοσίου, όμως πλέον βλέπω ανθρώπους που μπαίνουν στο δημόσιο από τη σχολή δημοσίας διοίκησης, που έχουν προσόντα, νέα παιδιά που δίνουν αγώνα, που υποπληρώνονται, που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Νομίζω ότι επειδή ο κόσμος αλλάζει, θα αλλάξει και αυτή η λογική, και εύχομαι εν πάση περιπτώσει να αλλάξει. Όπως ευχόμαστε νομίζω όλοι οι πολίτες που συναλλασσόμαστε με το δημόσιο. Το σημαντικό για μένα επίσης είναι ότι πια στην εφορία, με την εφορία δεν έρχεσαι σε επαφή. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Θυμάσαι τι γινόταν, δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, με τις ουρές στην Καλλιθέα για να σφραγίσεις τα βιβλία. Ουρές πήγαιναν οι άνθρωποι από τις 4-5
1: το πρωί. Περάσαμε διάφορες φάσεις.
0: Που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα πια όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Επίσης, για να είμαι δίκαιος, δεν το λέω, δεν το πιστώνω σε μία κυβέρνηση, το πιστώνω σε όλους. Αλλά κάπου εδώ όμως η πολυλογία μου πρέπει να σταματήσει.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Γιατί φτάσαμε στο τέλος. Λίγο πριν το τέλος, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές του. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα μας.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τουλάχιστον 2 εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν το πρωί τη Δαμασκό. Σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών και 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν νωρίτερα λόγο για 3 νεκρούς. Σύμφωνα με τις αναφορές των Συριακών μέσων, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Μια πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο είπε ότι ένας μηχανισμός ήταν κρυμμένος μέσα σε κάδο πορυμάτων και ο δεύτερος μέσα σε όχημα. Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα

0: Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει στο μεταξύ με σημερινή ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις αγωγές οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Intellexa, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου στάλησαν τα μεμολισμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και του υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να έχει σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας στις 7 Απριλίου του 2027. Πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα της κοινωνίας και των καταναλωτών για την προστασία τους από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, που είναι και η ουσία του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να κληροδοτήσουν τα ακίνητα, καθώς και να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ίδιο το δημόσιο, το οποίο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε 100 χρόνια μετά ότι αυτά τα παραχωρητήρια δεν ισχύουν, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Καάν Κάιρινεν για τα επόμενα 4 χρόνια επισημοποίησε η ΑΕΚ. Ο Φιλανδός μέσος που αποκτήθηκε από την Σπάρτα Πράγας βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της Ένωσης. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε χθες το Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επαναξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία, που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία αναμετράται με την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα

0: ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Εδώ. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Όπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στη σχολή.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει ευχαριστώντας την εθνική ομάδα του Βελγίου που απέκλεισε την ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ομάδα ντροπή εξαιτίας του Προέδρου της ομάδας αλλά και εξαιτίας της αποδοχής από την ομάδα των ξεφτυλικιών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Για όσους δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έγινε και γιατί τα λέω αυτά και να ρωτιέστε αν παλάβωσα, βέβαια το ένα δεν αποκλείει το άλλο, να πω ότι ο παίκτης της, ένας ποδοσφαιριστής Αμερικής, ένας επιθετικός, είχε πάρει κόκκινη κάρτα στον αγώνα. Με ποιον έπαιζε η Αμερική? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, κόλλησα τώρα. Είχε πάρει κόκκινη κάρτα πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έπαιζε στον αγώνα με το Βέλγιο. Και τότε έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος, πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, και του είπε: «Έλα τώρα ρε εσύ, τι είναι αυτά με τις κόκκινες να πούμε, έλα, σε παρακαλώ». Είναι... Και ο Τζιάννη Ινφαντίνο, η FIFA δηλαδή, αποφάσισε να αναστείλει την κόκκινη κάρτα στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανέστειλε και πήρε αναστολή για ένα χρόνο. Δεν ακυρώθηκε όπως έλεγε η ανακοίνωση της FIFA, αλλά είπαμε ότι αν για ένα χρόνο ξανακάνεις κάτι και πάρεις κόκκινη κάρτα, τότε θα εκτίσεις και την άλλη ποινή. Τέλος πάντων, του κάνανε μια πολύ μεγάλη χάρη, σκανδαλώδη χάρη. Ξαναλέω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Μουντιάλ. Αυτό έγινε στα προκριματικά κάπου για το Ρονάλντο, είχε πάρει μια κόκκινη και τέτοια, αλλά τόσο πολύ σε φάση στους 16 να γίνει κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει. Προφανώς ξεσηκώθηκαν όλοι από αυτό το σκάνδαλο και ήταν απαραίτητο απολύτως για την τιμή του ποδοσφαίρου του Μουντιάλ και για να μην καταστρέψει ο ημιπαράφρον πορτοκαλί και το ποδόσφαιρο, έχει καταστρέψει τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία, καταστρέφει τώρα το ΝΑΤΟ, ας το ποδόσφαιρο ας το αφήσει. Και προκειμένου να μην καταστραφεί το ποδόσφαιρο, έπρεπε το Βέλγιο οπωσδήποτε να αποκλείσει την ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών άρπαξε μια ξεγυρισμένη τεσάρα και με ή χωρίς κόκκινη αποχαιρέτησε το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο είναι καλύτερο από χτες. Ή μάλλον από σήμερα το πρωί. Αν έρθισα κάτι σχετικό στο Facebook και για κάποιοι συμπολίτες Ολυμπιακοί, αν καταλαβαίνω καλά, μου έλεγαν: «Μα έχει καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μα έχουν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες». Και λοιπόν, λέω Ολυμπιακοί, γιατί αυτό ήταν το μόνιμο τέτοιο των, πώς να το πούμε, των διστακτικών υποστηρικτών της παράγκας. «Μα είχε καλή ομάδα ο Ολυμπιακός». Εντάξει, τότε θα τους χαρίζουμε το πρωτάθλημα, με έχουν καλή ομάδα. Ας τους χαρίζουμε το κύπελο. Τι έγινε, άμα έχουν καλή ομάδα. Όμως δεν είμαι μόνος μου σήμερα στο στούντιο. Μαζί μου είναι και ο Σταμάτης Βουλαρίνος. Γεια σου, Σταμάτη.
1: Γεια.
0: Γεια, αυτό ήταν όλο. Τι... Α, δεν... εδώ. Δεν ήρθαμε με όρεξη για δουλειά. Τι έγινε?
1: Τίποτα.
0: Ο αδερφός σου δεν ήθελε σήμερα να δουλέψει και αναγκαστικά θα πάει να δουλέψει στα φανάρια. Μήπως θες και εσύ?
1: Όχι.
0: Γιατί βλέπω δεν έχεις πολύ όρεξη εδώ, οπότε υπάρχουν τα φανάρια εδώ, πάτε να δουλέψετε. Γιατί πρέπει κάποιος να μάθετε τη δουλειά. Όλα αυτά που σου είπα σου φάνηκαν καθόλου ενδιαφέροντα?
1: Ναι.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος ότι δεν άκουσες καθόλου τι είπα.
1: Φυσικά και άκουσα.
0: Φυσικά και άκουσες τι είπα?
1: Είπες για το Μουντιάλ.
0: Α, οκ. Εντάξει, τα βασικά τα προσέχαμε. Με ποιον είσαι στο Μουντιάλ?
1: Δεν είμαι γενικά με κάποιον, αλλά γενικά...
0: Ποιος θα ήθελες, ρε παιδί μου, ποια ομάδα θα ήθελες να σηκώσει την κούπα, να πάρει το Μουντιάλ?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Ποιος ποδοσφαιριστής θα ήθελες να το κάνει?
1: Ξέρω εγώ, Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ, άρα με κάποιο τρόπο είσαι με τη Γαλλία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Οκ. Εντάξει. Ναι. Επειδή αποκλείστηκε ο Ρονάλντο, αλλιώς θα ήσουν με Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Κυριάκος, είσαι σίγουρος ότι δεν θα ακυρωθεί η τεσσάρα του Βελγίου? Ρε, δεν είμαι σίγουρος ούτε ότι, ότι δεν θα εισβάλλει ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος στο Βέλγιο. Να πει το Βέλγιο είναι έτοιμο να αναπτύξει πυρηνικά πόλεμος. Ο Πάνος Πάτρα, μήπως πάντα γίνεται η παρέμβαση στο Μουντιάλ και απλά ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος το κάνει και δεν τον ενδιαφέρει που το γνωρίζουν όλοι? Ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος και εξού και ημιπαράφρον το κάνει και δεν τον ενδιαφέρει που το γνωρίζουν όλοι. Τέτοιου είδους παρέμβαση δεν έχει ξαναγίνει σε Μουντιάλ. Να ακυρωθεί κόκκινικά δεν έχει ξαναγίνει. Σπροξήματα, ναι, υπάρχουν, αλλά πάντοτε, ρε παιδί μου, τηρείται και ένα πρόσχημα με πολύ λίγα. Αλλά τέτοιο, δηλαδή του στυλ. Αυτό είναι το αντίστοιχο του να πεις ήταν 4-1 χτες ο αγώνας, ακυρώνονται εκ των υστέρων τα 4 γκολ των Βέλγων, 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες προκρίθηκαν. Είναι πολύ ακραίο και είναι πολύ ακραίος και ο τρόπος. Είναι αυτός ο τρόπος του ημιπαράφρονα κομπιναδόρου του, σας έχω όλους χεσμένους. Εγώ κάνω κουμάντο, άρπα 4 τώρα και βάλτα εκεί που ξέρεις. Εσύ που κάνεις κουμάντο. Και μακάρι αυτά τα 4, μάλλον αυτά τα 4 η Αμερική σιγά σιγά θα τα αρπάζει παντού με αυτόν τον ηγέτη που έχει, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν επέλεξε ο αμερικάνικος λαός. Όλοι κάνουμε λάθη και μια και μιλάω για λάθη, Αντώνης Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Τζαναμπέτης. Ο Τζαναμπέτης, ένας άνθρωπος ο οποίος κυριευμένος από το εγώ του, δεν αντέχει στην ιδέα ότι δεν τον αντιμετωπίζουν σαν μια θεότητα που η κάθε του λέξη είναι ένα ιερό Ευαγγέλιο και τι κάνει, ό,τι έχει ξανακάνει στο παρελθόν, κακό στη Νέα Δημοκρατία. Στο κόμμα το οποίο αγαπάει μόνο όταν τον αποθεώνει, όταν το κόμμα δεν τον αποθεώνει, τότε μισεί αυτό το κόμμα και θέλει να το καταστρέψει. Ο Αντώνης ο Σαμαράς που συνδύασε το TikTok με τις εκπομπές του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Αν θυμάστε, ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος και τι υπουργός στη δεκαετία του 80 έκανε εκπομπές στην τηλεόραση, στο κανάλι 29. Επειδή όμως ήταν υπουργός, δεν μπορούσε να βγαίνει και να μιλάει μόνος του και είχε δίπλα του κάποια δημοσιογράφο, δεν είχε την αγάπη, είχε νομίζω κυρίως, αλλά και άλλες για 2-3, οι οποίες παρίσταναν να του κάνουν ερωτήσεις, του δίναν ας πούμε την μπάζα για να αρχίσει να μιλάει. Κάπως έτσι, μια τέτοια εκπομπή σαν του Γιαννόπουλου με την αγάπη έκανε στο TikTok ο Σαμαράς, είχε ένα δικό του εκεί να του δίνει μπάζα και παρίσταναν ότι συζητούσαν για να κουτσομπολέψει ο Σαμαράς την τώρα.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου και τους κάνω ρεζίλι στη γειτονιά, είπε η κουτσομπόλα του ο κουτσομπόλα ο Κυραντώνης. Ο πρώτος αντιμνημονιακός, ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για αυτό το Βόρεια Μακεδονία, που όποιος καταλαβαίνει στοιχειωδώς λίγα ελληνικά καταλαβαίνει πόσο χειρότερο είναι από το Νέα Μακεδονία, διότι η Βόρεια μπορεί να θέλει να ενωθεί με τη Νότια. Η Νέα είναι κάτι διαφορετικό από την παλιά. Ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσο κακό, όχι στη Νέα Δημοκρατία που στο κάτω-κάτω ας πρόσεκαν δικό τους είναι, στη χώρα που κανονικά θα έπρεπε να βρει λαγούμια να κρυφτεί. Παρόλα αυτά βγαίνει η Καμαρωτός και λέει τι, δεν με αποδεώνουν στο κόμμα μου, θα τους καταστρέψω. Δεν θα τους κάνει και πάρα πολλά πράγματα και αν κάτι καταφέρει σίγουρα θα είναι να πλουτίσει αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί εγώ παθείς Τζαναμπέτες είναι, πώς να το πω, είναι ένα ωραίο στολίδι για το δέντρο του ό,τι να είναι.
3: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
0: Και ο 20 βέβαια, στο 20 δεν έχει, αλλά θα ήθελε. Οπότε καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος είναι κακός. Τους μισεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάνει τα κίνητρα του δεν είναι πολιτικά. Έτσι δεν είναι προφανές αυτό. Αν ήταν πολιτικά, δεν έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ. Απλώς δεν τον αποθεώνουν πια. Κατάλαβε ότι δεν τον έχουν για Θεό. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο πρώτος αντιμνημονιακός, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα, δεν αντέχει να μην τον έχουν σαν Θεό και θέλει να ξανανοίξει τον δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα. Για να καταλάβετε πόσο προσωπικό είναι το πρόβλημά του, πάρτε τα ελληνοτουρκικά που ξαφνικά έχει γίνει τουρκοφάγος και έτσι και τα ήρεμα νερά. Δεν θυμάμαι να μην είναι πολύ ήρεμα τα νερά όταν ήταν πρωθυπουργός. Λάδι η θάλασσα ήτανε. Και πολύ καλά έκανε και έτσι έπρεπε να είναι. Ήρεμα νερά θέλουμε. Τι ξαφνικά τον έπιασε που είναι στην απόξω και έχει γίνει πολύ, πώς να το πούμε, πολύ δυναμικός. Oh, τίποτα δεν τον έχει πιάσει, απλώς μισεί τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα που πια δεν τον αποθεώνει, οπότε σου λέει θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Τζαναμπέτης. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι προνομιούχοι, τα κακομαθημένα παιδιά που μεγαλώνουν αντιλαμβανόμενοι τον εαυτό τους ως το κέντρο του κόσμου. Κάπως έτσι φέρονται, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Αυτός είναι λίγο πιο απολαυστικός βέβαια.

Παραχτός το καλύτερο ήταν το Σλαβομακεδονία που είχε πετύχει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και γι' αυτό τον έριξε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς τον έριξε για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του, παιδιά, έτσι. Το μόνο κίνητρο στο Σαμαρά είναι ο εαυτός του. Όλα τα άλλα είναι οι δικαιολογίες του. Ο εγωισμός του είναι αυτός. Ο ίδιος εγωισμός που δεν άφησε την κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει το έργο της. Ο ίδιος εγωισμός. Δηλαδή, μην τις καταστροφές που έχει κάνει ο Σαμαράς, μην τις βάλουμε στη σειρά. Δεν έχουμε, δεν φτάνει η εκπομπή. Αλλά ναι, πόσο καλύτερο το Σλαβομακεδονία. Καμία σχέση. Σλαβομακεδονία και Ελληνική Μακεδονία. Δύο διαφορετικά. Χάρη στην προσπάθεια του Σαμαρά να ικανοποιήσει τον εγωισμό του και να κάνει καριέρα. Τώρα, πάρτε μια Βόρεια Μακεδονία, να έχετε να πορεύεστε. Χώρια που εξαιτίας του Σαμαρά και της άρνησης του Σλαβομακεδονία το μάθαν όλοι σκέτο Μακεδονία και όλοι το λένε Μακεδονία. Πολλά κακά σας λέω ο άνθρωπος αυτός, μόνο και μόνο επειδή είναι τζαναμπέτης, για κανένα άλλο λόγο.

0: Σταμάτησε ο Γεράσιμος, λέει, να ζητήσεις διπλό μεροκάματο αφού σε άφησε μόνος σου. Δεν σε άφησε εγώ. Ο Δήμος δεν σε άφησε μόνος σου.
1: Δεν με άφησε και μόνο μου.
0: Εντάξει, ναι, θέλω να πω, αλλά όσο να είναι, εσύ είσαι εδώ και δουλεύεις και εκείνος. Αλλά είπαμε να τον στείλουμε, να τον στείλουμε στα φανάρια ή όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα ήθελες.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί ρε εσύ.
1: Επειδή είναι αδερφός μου.
0: Α, και τον υπερασπίζεσαι.
1: Ναι.
0: Ό,τι και αν σου κάνει.
1: Ό,τι.
0: Τώρα αυτό πρόσεχε, γιατί μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί αν ακούει ο Δήμος. Λοιπόν, στον Αντώνη τον Σαμαρά, του οποίου του καημένου του φουσκώνουν τα μυαλά διάφοροι τριγύρω του. Θυμίζω, τριγύρω του είναι και ο Μάζης, παιδιά. Θυμάστε, ο άνθρωπος που τρεις μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προέβλεπε ότι έχει ήδη καταληφθεί, έλεγε, η μισή Ουκρανία. Ραίνουνε με ροδοπέταλα τους Ρώσους στρατιώτες οι Ουκρανοί και όπου να είναι, είναι στο Κιέβο. Φτάνουνε. Έγκυρος, αυτό θέλω να πω. Είναι και ο καθηγητής Μελετόπουλος, ο οποίος τώρα. Εγώ κρατώ πάντοτε ένα ενδεχόμενο να του κάνουν και χαβαλέ. Να κάνουν ό,τι κάνουν στον Αλέξα, να του φουσκώνουν τα μυαλά για να γελάμε, για να γελάνε. Διότι είναι δύσκολο να πεις ότι κάποιος το λέει στο σοβαρά αυτά.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ελληνική. 80-90% θα πάρει ο Σαμαράς άμα γίνουν δεύτερες εκλογές. Ρε, ρηπηθείτε τον, τα πιστεύει.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό. Σήμερα στα μάτια θα δώσουμε και σήμερα ένα εισιτήριο για δύο άτομα, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Golden Star Ferries είναι πλοία που πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά.
1: Ναι.
0: Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο, Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουν οι ακροατές για να μπουν στην κλήρωση για το ταξίδι με την Golden Star Ferries, για το εισιτήριο για δύο άτομα? Προς όποιον προορισμό της Golden Star Ferries θέλουν και οποτεδήποτε.
1: Όχι.
0: Όχι, θα σου πω εγώ αμέσως. Να πάρουν το 210-48-00-170-174, να αφήσουν το ονοματεπώνυμό τους και σε κανένα 20 λεπτό θα κληρώσουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο σημερινός τυχερός. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Μήπως θες να το πεις εσύ γι' αυτό?
1: Μετά και πάλι μαζί.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, όποτε τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα το κέντρο της Δαμασκού, με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών, 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ αυτών 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν νωρίτερα λόγο για 3 νεκρούς. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής. Η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο για τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ντόναλτ Τραμπ και Ταγί Περντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας 8 θύματα, διεκδικώντας συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυμελές πλημελιοδικείο Αθήνας στις 7 Απριλίου του 2027. Τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
21: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
22: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
23: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
24: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
25: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
26: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
27: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
28: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
29: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
30: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
31: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 48 00 170 έως 174, στο οποίο τηλεφωνείτε για να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο πήγαινε έλα για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries οποτεδήποτε. Μάνος Βουλαρίνος στο ένα μικρόφωνο, Σταμάτης Βουλαρίνος στο άλλο μικρόφωνο. Σταμάτη,
1: ναι.
0: Σε ρωτάει ο Πάνος, θέλει να πεις, θέλει για τα εξοπλιστικά την άποψή σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαχητικό, εννοεί το, ποιο είναι το αγαπημένο σου αεροπλάνο. Δεν θυμάσαι. Τα βλέπαμε πριν. Δεν τα θυμάται. Είχαμε κάνει προετοιμασία την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Του έδειξα το Ραφάλ και το F-35. Και ποιο μου είπες ότι σου αρέσει?
1: Το Ραφάλ.
0: Το Ραφάλ, Γάλλος. Και εκεί τι να κάνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Παιδί μου είναι. Τι να κάνουμε. Παιδί μου. Το αγαπάω. Ακόμα και Γάλλο. Σταμάτη, ο Γιώργος σε ρωτάει, έχει ζηλέψει ποτέ κάποιο δώρο του Δήμου?
1: Όχι.
0: Αν ναι, τι ήταν και τι έκανες?
1: Όχι.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Μάλιστα, οκ. Okay. Really can... Μήπως επειδή παίζεις και εσύ με τα δώρα του Δήμου?
1: Μ' αφήνει, δεν φταίω.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι φταίς εσύ, αλλά λέω, εάν δεν σε άφηνε να παίζεις με τα παιχνίδια του ποτέ, μπορεί να ζήλευες κανέναν?
1: Όχι.
0: Να ρωτήσω διαφορετικά.
1: Αφού δεν μ' αφήνει.
0: Σ' αφήνει ή δεν σ' αφήνει, δεν κατάλαβα.
1: Γενικά δεν μ' αφήνει, αλλά δεν ζηλεύω.
0: Ωραία, πες μου ποιο παιχνίδι του Δήμου σ' αρέσει πιο πολύ από όλα. Αυτό, όχι ποιο ζηλεύεις.
1: Δεν έχω κάποιο που μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Okay. Από τα δικά σου?
1: Από τα δικά μου τα Lego μου.

0: Απόστολος, καλημέρα. Αυτό που μπαίνουν πολλοί σε μια κλήρωση και βγαίνει μόνο ένας, δεν το καταλαβαίνω. Οι άλλοι μένουν μέσα. Ένα ωραίο χωρατό από τον Απόστολο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος, επιτέλους τα παιδιά της Αρπαχτής στον αέρα. Το παιδί της Αρπαχτής, το άλλο παιδί τεμπελιάζει σήμερα. Αλλά θα δουλέψει διπλωβάρδια στα φανάρια. Αυτό θα γίνει. Εκεί θα καταλήξουμε. Σταμάτη, ανυπομονείς για διακοπές?
1: Ναι.
0: Πού λες να πάμε φέτος?
1: Στην Εύβοια, όπως πηγαίνουμε πάντα.
0: Στην Εύβοια, ε. Σε ποια, υπάρχει κάποια παραλία που ανυπομονείς να κάνεις μπάνιο σε αυτή?
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Στον Άγιο Μερκούριο.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε, λες και φέτος?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Και μετά σχολείο? Ανυπομονείς να αρχίσεις το σχολείο?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε λίγο?
1: Ούτε.
0: Ούτε τόσο δά, ρε παιδάκι μου, τόσο δά, τόσο λίγο.
1: Εντάξει, τόσο λίγο, τόσο δά, μπορεί.
0: Μπορεί, ούτε καν. Ο Βίρονας Μάνο, ως κομμουνιστής ηγέτης, θα ορίσει το σταμάτιο ως διάδοχο ή θα τους αφήσει να κάνουν εμφύλιο για τη διαδοχή? Όχι, θα χωρίσω τη χώρα, στα δύο. Θα πάρει ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος το άλλο. Βόρεια, νότια, ανατολική, δυτική, κεντρική, περιφερειακή, θα δούμε. Λοιπόν, χτες το ακούσαμε και στο διάλειμμα, ακούσαμε τους συντρόφους τους Κνίτες σε μια τελετή. Αυτή η παραθρησκευτική οργάνωση του ΚΚΕ οργάνωσε μια τελετή για να γιορτάσει την έναρξη, κάνουν γιορτές για την έναρξη του εμφυλίου. Τους άρεσε που προσπάθησαν να κάνουν την Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία, δεν τα κατάφεραν. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσουν, δεν είναι με τη μία αμέσως να τα παρατάμε. Αλλά μέχρι να ξαναπροσπαθήσουν, γιορτάζουν την πρώτη τους προσπάθεια. Αλλά πώς να το πούμε, είναι κάπως, ρε παιδί μου, και επειδή τα έχει πει ο μεγάλος, η θρησκεία είναι το όπειρο του λαού, η θρησκεία των Κνητών κάπως τους μαστορώνει. Και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ούτε του

Μια βοήθεια παρακαλώ, λένε τα τέτοια. Αυτά είναι, παιδιά. Μπλέκουν τα παιδιά σε παραθρησκευτικές οργανώσεις και γίνεται αυτό το πράγμα. Χθες σας υποσχέθηκα να ακούσουμε την Τρίτη Διεθνή από τους ίδιους ανθρώπους. Αυτά τα ανεβάζει στο TikTok ο οδηγητής. Έτσι, δεν είναι ότι τα έχουμε πάρει, τα έχω φτιάξει κάποιος. Από μόνοι τους τα καμαρώνουν. Τρίτη Διεθνής προκειμένου να. Μάλλον προκειμένου. Μπερδεύτηκα με τα τηλέφωνα που χτυπάνε. Θα ακούσουμε την Τρίτη Διεθνή να τραγουδιέται. Λες και τραγουδούν την Τρίτη. Λες και τραγουδούν το χάρτινο το φεγγαράκι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ.

0: Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Βρε τους φουκαράδες, βρε τους. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, γελάμε. Εντάξει, θα μου πεις γελάτε με το δράμα των αλωνών. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι παιδιά η κωμωδία. Είναι δράμα στην απόσταση. Είναι δράμα, αλλά μακριά μας. Είτε χρονικά, είτε μακριά, σε έκταση, σε απόσταση. Οπότε ναι, γελάμε με το δράμα των ανθρώπων. Σε ένα άλλο δράμα έτσι. Όχι και τόσο μεγάλη απόσταση. Θέλω να πω, το μαξί μου δεν απέχει πάρα πολύ από εδώ και χρονικά δεν έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες. Είναι το η γνωστή υπόθεση άνοιξε ντόκο από την Ουκρανία είμαστε. Εντάχει θυμίζω, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού την πάτησε. Την πάτησε, τον πήρανε κάτι φαρσέρ παύλα πράκτορες του Πούτιν. Δεν έχει σημασία τι από τα δύο ήταν. Ό,τι από τα δύο και αν ήταν, ο υπεύθυνος να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για την ασφάλεια, για τις εξελίξεις, για το τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει κτλ. Τους μίλησε κανονικά γιατί νόμιζα ότι ήταν Ουκρανοί. Το μαξί μου το έκανε το πράγμα ακόμα χειρότερο, λέγοντας ότι επρόκειτο για μία υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θυμίζοντας εκείνο το περίφημο «Με ξεγέλασε με βαθιά υποκριτική τέχνη» της Μενδώνη για τον Δημήτρη τον Λιγνάδη. Κανένας δεν παρετήθηκε και γιατί να παρετηθεί, επειδή δεν είναι καλό στα ζητήματα ασφαλείας ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, πρέπει να παρετηθεί κιόλας. Για να καταλάβετε περίπου χοντρικά τι συνέβη, είναι σαν η Δήμητρα να με έχει εμένα για σύμβουλο σε ζητήματα ασφαλείας του σπιτιού της και εμένα να μου ανοίγουν το σπίτι και να μου παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει μέσα και η Δήμητρα να με κρατάει. Να λέει, όχι, εσύ θέλω να με συμβουλεύεις. Σε αυτή τη γραμμή και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, άλλος οικονόμου με τα μουσια, παλιά ήταν Πασόκ. Γιατί λέει ο άνθρωπος, σιγά μην παραιτηθεί τώρα. Επειδή δεν ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Έλα Παναγία μου.
1: Εσείς τι λέτε? Υπάρχει θέμα με τον κύριο Ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσει παράτηση κάποιον γιατί κάποιοι κακοήθηση, καλό. Δεν ξέρω.
1: Όχι,
2: λόγω
1: υπεύθυνος του ρόλου του. Ότι έδειξε είναι. Ότι δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι παρετούνται υπεύθυνοι ασφαλείας.
3: Με συγχωρείτε.
0: Έτσι παρετούνται επειδή τα κάνουν θάλασσα σε ζητήματα ασφαλείας, οι υπεύθυνοι ασφαλείας θα παραιτηθούν κιόλας. Παιδιά, έχετε, για όνομα,
2: Δεν εκτιμώ, δεν το, έτσι που το ακούω, δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Αυτό σιγά να μου δει, και να μου βγάλουνε.
3: Είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Τούτη συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί του.
2: Ναι.
3: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία απόλυτο.
0: Καμία απόλυτο, τον ξέρουμε την οντόκος. Θέλω να πω, μπορεί να εννοεί αυτό. Όχι ότι δεν τον νοιάζει που ο γραμματέας εθνικής ασφαλείας δεν είναι πολύ καλός στα ζητήματα ασφαλείας και την πατάει και μπορεί να ξεφουρνίσει μυστικά σε όποιον τύχει να τον πάρει ένα τηλέφωνο ή να του κάνει μια υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να εννοεί ο άνθρωπος, έλα μωρέ, το ξέρουμε σιγά τώρα τι έγινε, καμία εντύπωση δεν μου κάνει. Και εδώ που τα λέμε, για να μένει στη θέση του ο ντόκος, μπορεί η θέση του να μην είναι καν σημαντική. Να είναι, να βάλε ποιον θέλουμε, χρειαζόμαστε, βάλε τον ντόκος, γιατί έγινε να πούμε. Οπότε και γι' αυτό όταν αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τρομερά καλός στη δουλειά του, να παραμένει εκεί. Εμείς, ας τραγουδήσουμε, αν είπα η τρίτη διεθνή, ζητώ συγγνώμη, η διεθνή, είναι ο ύμνος της διεθνούς, συγγνώμη Γιώργο μου.

0: Μια βοήθεια παρακαλώ, κομμουνιστής είμαι. Με έχουν γράψει, με έχει γράψει και το Έθνος. Λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει στα μάτια, λέει κολύμπει στον Άγιο Μερκούριο και μετά για φαΐ.
1: Στον Κουτέλ.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ λέει ο Γιάννης Γιαουζάκη, αλλά όχι. Πιγκουίνος, τι φωνάζουν, δεν άκουσα καλά. Ποτέ τους δεν λυγίσανε ή ποτέ τους δεν νικήσανε οι κομμουνιστές? Αν νικήσανε κάποιες φορές οι πιγκουίνες σε κάποιες χώρες και οι άνθρωποι είδαν και έπαθαν. Και όταν κατάφεραν να απαλλαγούν, ανακάλυψαν ότι έχουν κάνει νέες προόδους στα ζητήματα της πορνείας και της μαφίας.

0: Και εδώ λέει η Ιωάννα, σε λίγο ανοίγει και καντίνα, καντίνα. Στον Άγιο Μήκο. Που όπου θα περάσουμε ωραία νομίζω.
1: Ναι.
0: Μα έλα βρε σταμάτη, δείξε ένα μεγαλύτερο ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Ναι. Μα μόνο δεν θα το κάνω. Δημήτρης Κολιομιχάλης, την κίνηση ενδιαφέρει να την ακούσει από τον Δημήτρη ή όχι? Έτσι και τι μας νοιάζει κιόλας, εμείς εδώ είμαστε.
2: Ναι,
0: ναι, μπράβο,
2: το παιδί.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι. Ναι. Ορίστε, αυτό είναι. Προτιμάει από τις διακοπές, προτιμάει τον Κολιομιχάλη.
2: Εκεί
0: φτάσαμε.
2: Χαιρετώ και τους
0: και
2: δυο σας.
0: Είναι και γαλλόφιλος. Ναι. Ορίστε. Έφη, πώς να κάνουμε κανένα DNA. Λέω.
2: Εγώ θα σας πάω στη Νέα τη Φιλαδέλφεια πάντως, γιατί είναι ένα από τα λίγα σημεία που έχει κίνηση λεωφόρος Δεκελίας, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, πηγαίνοντας δηλαδή προς Νέο Ηράκλειο θεωρητικά. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής της Αμαλίας, ναι, έχει κίνηση και είναι σεβαστή, η Σταδίου ομοίως, η κάθοδος της Αρδιτού και κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Βλέπουμε στην Κηφισού ανατμήματα, μικρές καθυστερήσεις επαναλαμβάνω, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία. Και that's all, folks.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Πάνος λέει, έτσι όπως τραγουδάνε τη Διεθνή, μοιάζει και με Άγια Νύχτα. Άγια Νύχτα. Εντάξει, είπαμε, θρησκευτική οργάνωση είναι, οπότε δεν είναι και το πιο τρελό πράγμα στον κόσμο. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για τα εισιτήρια.
3: Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zikr. Time for change. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Τι θα κληρώσουμε, Σταμάτη?
1: Ένα διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferry.
0: Ακριβώς, για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry, οποτεδήποτε, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42.
1: 35.
0: Το 35, για να δούμε το 35. Το 35 είναι ο Αντώνης Βαλακούτης. Αντώνη, καλό ταξίδι. Χάρη σε σένα, Σταμάτη, ο Αντώνης Βαλακούτης κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο. Σου χρωστάει, νομίζω. Ε? Που να ξέρεις κι εσύ. Ο από τότε που στον πέταξα, Σταμάτη, σε ρωτάει μήπως σου αρέσουν οι μπάμιες.
1: Όχι.
0: Α, πάλι καλά. Γιατί το εντάξει, τόσο ακούσαμε σήμερα. Α, η μπάμιες τουλάχιστον δεν του αρέσει. Ο Μάνος ρωτάει, τα κορίτσια σου αρέσουν ή σε εκνευρίζουν?
1: Εκνευρίζουν.
0: Σε εκνευρίζουν, ε. Όλα ή με εξαιρέσεις?
1: Όλα με εκνευρίζουν.
0: Οι άνθρωποι.
1: Οι άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι μου όχι γενικά.
0: Α, οι υπόλοιποι μόνο, ε. Λοιπόν, πάμε. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε 2 λεπτά. Πάμε γρήγορα στον Κατρίν. Την υπόθεση του με το Φαραντούρι. Τα είπαμε χτες. 250 χιλιαρκάκια. Μεικτά. Μεικτά, η σύζυγος προσελήφθη στην ελληνική, πώς λέει, αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ελληνική αντιπροσωπεία. Είμαστε μια παρόμοια, τη γυναίκα του Φαραντούρη. Είναι καλύτερη. Και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Ο σύντροφος Κατρίνης και αυτός από το Πασόκ δεν θα το έκανε.
2: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
3: Ελλάδα. Κύριε Σκαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Ποια παράταξη μπορεί? Ο Φαραντούρης πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, αύριο θα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σιγά, τι τον νοιάζει? Άκουλε την παράταξη. Ωραία, πάει δουλειά κάνει ο άνθρωπος. Σου λέει, πούμε εδώ, εκεί θα πάω. Τι λες, Σταμάτη, πες.
1: Μετά εκεί.
0: Ακριβώς, δουλειά είναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
2: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στις...
3: Ναι, μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία, το ξαναλέω, είναι φτηνή.
0: Τώρα φτηνή, 250 χιλιάρικα, είναι βέβαια μεικτά.
4: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι, ναι. Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος, αυτό.
0: Μα δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του όλο. Πόσο να βάλει, μωρέ, για 2 χρόνια, 150 χιλιάρικα, 160, σιγά το ποσόν. Πασόκ. Εσένα, Σταμάτη, μου λες ότι σου αρέσει το Πασόκ, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Σε έναν φίλο μου.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Ωραία. Ο Τζίζος Κασέλ σε ρωτάει αν σου αρέσουν τα κρουασάν.
1: Ναι, μου αρέσουν.
0: Με περιεχόμενο ή σκέτα?
1: Και τα δύο.
0: Και με αυτήν την πάρα πολύ σημαντική πληροφορία, χωρίς την οποία δεν ξέρω τι θα κάνετε στη ζωή σας, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όποτε τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τουλάχιστον δύο εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν αναστάτωσαν το πρωί τη Δαμασκό. Σύμφωνα με το Συριακό Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχουν 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν νωρίτερα λόγο για 3 νεκρούς, τονίζοντας ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι. Την ώρα των εκρήξεων, ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, κατευθυνόμενος προς το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γάλλος Πρόεδρος είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άνδρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση αργότερα το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Δημοσίευμα του New York Times, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Ο Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι εύχεται ο πρώην Πρωθυπουργός να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Σχολιάζοντας την προσφυγή του κ. Σαμαρά στον Αριοπάγο για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από τη δικαιοσύνη και οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι στην ανακοίνωση του χθες συνέδεσε την υπόθεση με την κυβέρνηση και λίγες ώρες αργότερα κατηγόρησε άλλους ότι το έκαναν. Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων. Με τις αγωγές, οι 8 ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Intellect.

0: Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Νεκρή στο Κίεβο, υπό συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε η 39χρονη Ουκρανή, η οποία καταζητούνταν διεθνώς ως βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε χθες βράδυ, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τις συνθήκες θανάτου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουν ήδη συλλάβει δύο υπόπτους. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας και έναν πρώην αξιωματικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η Μονώτης Παπαδόπουλος. Η ώρα είναι 1 και 10 και με πιάσει λίγο τα γέλια μπαίνοντας στο στούντιο, γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ εδώ που το είχε ο Άρης και η Μαρία, ότι τρεις γυναίκες μείνανε μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ της Πανόρμου. Μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ. Όπο, και βέβαια τι να σου κάνει. Η καλύτερη κυβέρνηση να υπάρχει, υπάρχει πάντα και το ασανσέρ. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τα σανσέρ, να μην κρατάνε τον κόσμο κλεισμένο για μισή ώρα. Κατά τα άλλα θέλουμε να γίνουμε μεγάλη δύναμη, και το λέω γιατί σήμερα είναι η μέρα του Ταγίτ Περντογάν, ο οποίος εκεί στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ, την οποία τη διοργανώνει στην Άγκυρα, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Τουρκίας και να βγει έτσι μια περιφερειακή δύναμη. Στόχος του Ερντογάν είναι έτσι κι αλλιώς πάντως να πάρει το σημαντικότερο συμβόλαιο για αυτόν, τα F-35. Θυμίζω τα είχε πάρει, συνεργαζόταν στο πρόγραμμα αυτό με την Αμερική από το 2002, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά αποφάσισε να πάρει τα S-400 και βγήκε από το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί να πείσει τον, δεν χρειάζεται μεγάλη πειθό ο κύριος Τραμπ, να δώσει τα F-35 στους Τούρκους, αλλά και τις κινητήρες της General Electric για το τουρκικό μαχητικό καν. Οι New York Times γράφουν ότι επικαλούμενες 4 αξιωματούχους Αμερικανούς, ότι τα δωράκια αυτά θα τα φέρει μαζί του ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημασία όμως έχει και το ότι ο κύριος Νετανιάχου, βλέποντας τις προθέσεις Τραμπ, βγήκε χθες και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η ενίσχυση τουρκικής αεροπορίας, γιατί η Τουρκία θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, και μια τέτοια ενίσχυση θα άλλαζε τις ισορροπίες στην περιοχή. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μανώλη Κωστίδη, που βρίσκεται εκεί κοντά, φαντάζομαι, στο πώς το λέμε, Λευκό Παλάτι.
1: Λευκό Παλάτι, Αξαράι.
0: Αξαράι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, πώς αν θυμάμαι, 300.000 τετραγωνικά. Το θυμάμαι καλά.
1: Κάπως έτσι είναι, τόσο είναι μεγάλο.
0: 110 δωμάτια, κάτι τέτοιο θυμόμαι, ναι.
1: Καλά, το συγκρότημα το ένα, γιατί εδώ έχει πολλά συγκροτήματα. Εγώ έτσι όπως τη βλέπω την έκταση από το μπαλκόνι που βρίσκομαι, είναι σκέψου, ας πούμε, από το Ζάπιο μέχρι την Ομόνια, από το Χίλτον μέχρι κάτω από το Σύνταγμα και παραπάνω, όλη αυτή η έκταση.
0: Σαν όλο το κέντρο, σαν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Τεράστιο. Κυκλοφορείς με λεωφορείο εδώ μέσα, με λεωφορεία, και δεν γίνεται να πας από το ένα κτίριο στο άλλο τόσο εύκολα. Αλλά σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, σε αυτό το συγκρότημα, σε λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχθεί τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Στις 2 και 4 το προσγειώνεται ο
0: Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα πάει να πάρει τον Τραμπ τώρα.
1: Αυτό θα πάει, ναι. Πάει να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, να έρθουν εδώ, θα γίνει επίσημη τελετή. 3 η ώρα συνομιλίες, 5 η ώρα ολοκληρώνεται και 7 η ώρα είναι το δείπνο. Τώρα,
0: σήμερα λοιπόν έχει μόνο τη διμερή συνάντηση με τον Τραμπ.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα είχε τον Καναδό και τώρα βεβαίως τον Τραμπ.
0: Και τώρα, στο δείπνο θα είναι δείπνο εργασία. Θα συζητήσουν για τα θέματα του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι.
1: Όλοι. Δηλαδή θα είναι και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και θα συζητήσουν ακριβώς το μέλλον του ΝΑΤΟ. Βέβαια, όλοι εστιάζουν την προσοχή στην Τουρκία, όχι για το μέλλον του ΝΑΤΟ, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Γιατί η προσδοκία είναι ότι θα κλείσει το ζήτημα των κινητήρων, δηλαδή θα τους πάρει. Τώρα όμως έχει ανοίξει και ένα κεφάλαιο, το F-35. Ότι περιμένουν μια τουλάχιστον πρόθεση, ίσως και κάτι για τα F-35. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, γιατί θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Και με τον Τραμπ μπορεί να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Εάν ο Ερντογάν πάρει και F-35 και F-16 και κινητήρες για το ΚΑΝ, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, και οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να αλλάζουν, έτσι δεν είναι, αν πάρει όλα αυτά τα αεροπλάνα ξαφνικά.
1: Θα επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο.
0: Θα πάρουν το ΚΑΝ μόνο για να φτιαχτεί θέλει καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι δεν είναι, ακόμα και αν πάρει τους κινητήρες.
1: Ναι. Τα F-35 θα θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα επανέλθει. Γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, η ισορροπία του Αιγαίου είναι υπέρ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Οι New York Times είδα λένε ότι επικαλούμενοι 4 αξιωματούχους ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις πολλών ημερών θα τα δώσει τα F-35, αλλά ακόμα δεν ξέρουν πώς θα ξεπεράσει τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο.
1: Τα νομικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, νομίζω, μόνο αν λυθεί το ζήτημα των S-400.
0: Ναι.
1: Εκεί και το ρεπορτάζ του New York Times δεν λέει τι θα κάνει η Τουρκία στο S-400. Ενδεχομένως. Αυτά τη μάθουμε μάλλον εδώ.
0: Έχει ακουστεί ότι οι S-400 μπορεί να αποθηκευτούν κάπου, έτσι δεν είναι, ή να αποσυρθούν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν έχει γραφτεί κάτι.
1: Να αποσυναρμολογηθούν και να πάνε σε αμερικανική βάση. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ένα ζήτημα και την Τουρκία. Δηλαδή, να έχεις κάνει αυτή την επιλογή, να μην έχεις πάρει 35 και τώρα να υποχωρείς, αλλά εντάξει, ο Ερντογάν τα ξεπερνάει αυτά γρήγορα. Δηλαδή, άμα του δώσω και F-35, θα πει: εγώ απόκτησα αεροπορική υπεροχή. Θα έχει αντιεροπορικούς πυράβλους, μάλλον από τη Γαλλία, έτσι όπως διαρρέουν πληροφορίες. Όλα γίνονται.
0: Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει πολύ καλές σχέσεις με όλη την Ευρώπη, παρά τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει, τουλάχιστον στο εσωτερικό μέτωπο, που έχει στη φυλακή τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δεν είναι.
1: Έχουν το ίδιο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν άνοιγε η κουβέντα τώρα μεταξύ των δύο ηγετών για το ποδόσφαιρο, θα έλεγε ο Ερντογάν: πολύ καλά έκανες και πήρες τηλέφωνο τη FIFA και ακύρωσες την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, ξέρετε, έχουν την ίδια λογική. Δηλαδή, κάτι που δεν θα το διανοηθεί ο Μακρόν ή ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι δύο ηγέτες ταιριάζουν. Αυτό.
0: Έλεγα ότι πάντως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει ένα κομμάτι από την Τουρκία. Οι Ισπανοί φτιάξανε εκείνο το ελικοπτεροφόρο, αν θυμάμαι καλά. Οι Γερμανοί του δίνουν τα υποβρύχια.
1: Οι Γάλλοι, μάλλον του
0: αντιεροπορικούς πυράβλους.
1: Και ηλεκτρονικά συστήματα για τα μη επανδρομένα. Οι Ιταλοί εξαγοράστηκαν κάποιες εταιρείες για την κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι Ρουμάνοι αγοράζουν κορβέτες από την Τουρκία.
0: Οι Βρετανοί Eurofighters. Πουλάει η Τουρκία εντωμεταξύ τα ντρόουν σε όλο τον κόσμο και μαζεύει κάποια δισεκατομμύρια, από ό,τι έχω καταλάβει, δολάρια κάθε χρόνο.
1: Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Και γι' αυτό και όλοι την έχουν. Είδα το Ρούτε να προχωράει χέρι-χέρι με τον Ερντογάν.
1: Ναι. Ήταν ένα αισθαντανέ που, άμα το αναλύσουμε, είναι σαν να παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ την Τουρκία να την οδηγεί πάλι στη Δύση, στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, στην πράξη, επειδή ο Τούρκος κάποιες φορές την κούρασή του δυσκολεύεται και να τον κράτησε το χέρι κάποια στιγμή και να υπάρχει αυτό το instantane. Όπως και να έχει, πάντως, είναι μια εικόνα που λέει πολλά.
0: Και βέβαια ο κύριος Ερντογάν είναι πόσο. Όταν θα τελειώσει τη θητεία του, θα είναι το 1/4 αιώνα, θα είναι επικεφαλής της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Νομίζω 2002 Νοέμβριος. Πάμε για το 2026 και θα έχουμε και μέλλον ακόμα. Δηλαδή,
0: αυτό νομίζω, έχει επιβεβαιωθεί ότι θέλει να μείνει άλλα.
1: Θέλει.
0: Ναι.
1: Θέλει. Και βεβαίως ο Μέρτς Ελίκ το έχει πει ότι υποψήφιος μας είναι ο Ερντογάν. Τέλος. Τώρα. Ναι. Και ο ίδιος θέλει. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τη χώρα αυτή χωρίς τον Ερντογάν. Σαν προσωπικότητα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή την καθημερινή πολιτική δεν τρέχει ο Ερντογάν. Δηλαδή, ο Χακάν Φιντάν. Αυτή τη στιγμή τρέχει όχι μόνο την εξωτερική πολιτική, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κράτους. Έχει πολλούς συνεργάτες, όπως ο Σιμσέκ ασχολείται με την οικονομία, ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά οι περιπουργοί είναι αυτοί, δεν είναι απλοί υπουργοί. Όπως ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που συλλέγει πληροφορίες για υπηρεσία του. Είναι παντού. Στη Συρία πήγε, στο Βόρειο Ιράκ. Έχουν διάφορα. Ο Ερντογάν είναι όμως το σύμβολο και ο άνθρωπος που δίνει την τελευταία από την τελική απόφαση και βεβαίως τις προσωπικές επαφές. Ναι. Αυτό που γίνεται με τον Τραμπ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ.
0: Ναι.
1: Στο αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πετυχημένος. Αν πάρει η Τουρκία F-35 και επανέρχεται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, το αποτέλεσμα δείχνει κάτι.
0: Ασφαλώς. Και βέβαια φαντάζομαι και τα μέτρα ασφαλείας είναι τρελά.
1: 59.000 αστυνομικοί.
0: Γιατί άκουσα τώρα εκεί που ήταν ο Μακρόν στη Δαμασκό, τις κάσανε βόμβες και υπάρχουν τραυματίες.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να εγγυηθώ. Εγώ δεν θέλω να εγγυηθώ κάτι, αλλά Είναι εντυπωσιακό ότι 59.000 σε κάθε 100-150 μέτρα υπάρχει ένας αστυνομικός στον δρόμο, ελικόπτερα.
0: Τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες, τι λένε?
1: Η Χουριέτ σήμερα λέει ότι τα 9 αιτήματα του Ερντογάν από τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων τα F-35, η αρσική Ρώσων Κάτσα, η Συρία, οι σχέσεις με το Ισραήλ, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τα λοιπά, πολλά. Όλοι παρουσιάζουν τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι εφημερίδες που στηρίζουν τον Ερντογάν, οι προκυβερνητικές, τον στηρίζουν και λένε ενώ οι μεγάλους ηγέτες, ο παγκόσμιος ηγέτης κτλ. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί για τα μέτρα ασφαλείας, ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι ο Ρούτε δεν είπε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Είναι μια. Αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, δηλαδή στα τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν μόνο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή το Αχαμπέρ δείχνει το στίγμα του αεροσκάφους του Τραμπ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή βορείως στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, και το δείχνουν live. Έρχεται το Air Force One.
0: Ναι, ο αδελφός, ο φίλος. Ναι.
1: Τώρα. Ναι.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει το δεύτερο, εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερο στρατό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έβλεπα ότι έχει 450.000 ανθρώπους μαζί με την εθνοφυλακή. Ξέρω, φτάνει στους 650.000 ενεργούς στρατιωτικό προσωπικό.
1: Ενεργούς και ναι, μάχημο στρατό. Ναι. Διότι στο βόρειο Ιράκ δίνει μάχες. Στη Συρία έχει δώσει μάχες. Mm. Ένα στρατό έτοιμο πόλεμο σε πολλά σημεία. Και μεγάλο μέρος του είναι επαγγελματικό στρατός πια.
0: Και επειδή έχει η Ευρώπη θέλει να φτιάξει ένα αμυντικό πυλώνα, στον οποίο.
1: Δεν έχει στρατό.
0: Δεν έχει ούτε στρατό, ούτε εν πάση περιπτώσει όλες οι χώρες έχουν αμυντικές βιομηχανίες σοβαρές, ποντάρουν ξαφνικά στην Τουρκία.
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ξαφνικά έγινε ο. Είναι εντυπωσιακό. Επιλέγουν τον άνθρωπο που είχε αγοράσει S-400 από τη Ρωσία. Κατηγορεί το Ισραήλ. Ήταν υπέρ της, έχει δηλώσει ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας, αλλά επιλέγουν αυτόν. Δεν τον εμπιστεύονται. Αυτό έχει σημασία.
0: Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν.
1: Ρώτησα σε πολύ αξιόπιστη πηγή μου πριν από λίγη ώρα, πηγή μας, και έλεγε ότι δεν έχει κανονιστεί κάτι. Αν όμως κανονιστεί, αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό μου είπαν.
0: Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα να ειδωθεί, ξέρω εγώ, ο κ. Μητσοτάκης με τον Τραμπ στο παρασκήνιο ή κάτι.
1: Αυτό δεν, όχι, δεν το ξέρω. Στο παρασκήνιο αυτό δεν το γνωρίζω. Επειδή είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ, του έχω αφήσει λίγο το Μητσοτάκη εκεί, εκεί να ασχοληθεί εκείνος. Εγώ εδώ ασχολούμαι με τον πρόεδρο και τους προέδρους λιγάκι. Προσπαθώ εγώ να ασχοληθώ με αυτό, αλλά αν μάθουμε κάτι, εννοείται εδώ είμαστε.
0: Ενημέρωση έχετε από την πλευρά της Προεδρίας?
1: Έχουμε καλή ενημέρωση, ομολογουμένως καλή. Όσο δηλαδή μέσα στα πλαίσια, αλλά καλή είναι. Εντάξει, και ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, επειδή σας μιλάω, άρχισε η διανομή του μεσημεριανού. Είμαστε στο βιβλιοθήκη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έχει μετατραπεί σε κέντρο τύπου και σε 6 διαφορετικά εστιατόρια που έχουμε στον ίδιο όροφο φαγητό. Τώρα βλέπω και έχουν και αυτό το παγωτό, από μακριά τα βλέπω αυτά, έχουν το παγωτό του Μάρας, το οποίο είναι ένα πιχτό παγωτό. Βλέπω, έχει και παγωτατζής, έχει φαγητά, έχει ντονέρ, βλέπω, κεφταδάκια, σαλάτες, γλυκά. Από αυτήν την άποψη μας έχουν πάρα πολύ καλά. Εδώ προσφέρουν και πρωινό, από τις 6 το πρωί.
0: Ναι. Ξέρεις, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες δίνουν δωρεάν φαγητό στις αποστολές. Θυμάμαι από τα πολλά χρόνια που έκανα ρεπορτάζ διπλωματικό ότι μόνο η Πορτογαλία επίσης έδινε φαγητό δωρεάν.
1: Δεν δίνουν.
0: Πας και αγοράζεις. Ναι.
1: Ευρώπη. Εμείς είμαστε αυτό. Εμείς είμαστε Μεσόγειος. Είναι δυνατόν τώρα να σου έρθει ο μουσαφίρης και να μην του προσφέρεις φαγητό? Σε ποιο σπίτι μας, σε ποιο χωρίο της Ελλάδας συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει.
0: Μανώλη, έχεις μεγάλη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα, νέα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ πάντως γελάω τώρα. Βλέπω τους ξένους δημοσιογράφους. Όλους έρχονται με τα χωνάκια και τα παγωτά. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο δίνει το Kiel, από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα για τα πτυχία αυτά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kielgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα!
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
16: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, στο 1,5 λεπτό που έχουμε, να σας πω ότι η νέα δημοσκόπηση που βγήκε της Interview για την εφημερίδα Political δείχνει πάντα πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, χάνοντας ωστόσο 1,5 από την προηγούμενη μέτρηση όπου είχε πάρει 28,3. Η Ελλάς του Τσίπρα ενισχύεται ελαφρά από το 14,6 στο 15,3 και το Πασόκ πέφτει από το 12,2 στο 11,1. Έντονη πτωτική τροχιά εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, να καταλάβετε, Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση παίρνει 7,6, η Ελπίδα 6,6, το Κουκουέ 4,9, η Φωνή Λογικής 3, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8 και το Μέρα 25 2,23. Επίσης, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει στην πρώτη θέση με 29,5%, ακολουθεί ο Κανένας με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%. Η δημοσκόπηση γράφει ότι 12% θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν υπέρ του κόμματος Σαμαρά. Στην ερώτηση για το κίνητρο μιας πιθανής πολιτικής κίνησης του πρώην Πρωθυπουργού, το 32% απαντά ότι στόχος θα ήταν να αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη, το 24% ότι θα ήθελε να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 21% ότι θα επιδίωκε να επαναφέρει την οδό στις ιδρυτικές της αξίες και το 17% ότι θα ήθελε να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως παίρνει από νεοδημοκράτες γύρω στο 1%. Αυτά. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις στο τέλος, μέχρι το τέλος εν πάση περιπτώσει Ιουλίου, γιατί μετά ο κόσμος φεύγει και οι δημοσκοπήσεις πάβουν πια να είναι αξιόπιστες. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής που διεξάγεται στην Άγκυρα. Στη διήμερη σύνοδο που ξεκίνησε σήμερα συμμετέχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 3 και 4 μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40. Ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Με τη νέα υποδομή προβλέπεται επίσης η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Προσθέτουμε άλλα 400 περίπου τάμπλετ, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην άμεση δράση, η οποία είναι καθημερινά στους δρόμους και βεβαιώνει παραβάσεις, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην παρουσίαση σήμερα του προγράμματος. Τέλος της διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε σήμερα το κέντρο της Δαμασκού με πηγή ασφαλείας να αναφέρει στο πρακτορείο Reuters ότι πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είναι σώος και ευλαβής, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 34, η Μονότης Παπαδόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τα ελληνοτουρκικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω πως δεν είναι μόνο το θέμα της ημέρας, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό μετά. Ας ελπίσουμε να μην πετύχει όλα αυτά που θέλουν οι Τούρκοι με αυτά που διαβάζω στις τουρκικές εφημερίδες. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι προβλέπετε εσείς, τι περιμένετε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Για τα ελληνοτουρκικά άμεσα δεν περιμένω πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Το κύριο ζήτημα είναι οι σχέσεις Αμερικής με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Και το λέω αυτό διότι οι σχέσεις αυτές έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίους 7 μήνες. Αρχικά με την πρόθεση της Αμερικής να καταλάβει το έδαφος της Ιρλανδίας. Και μετά με τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών έναντι του πολέμου στον κόλπο, όπου ο Τραμπ λέει όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσετε, μου επιτρέψετε ούτε να χρησιμοποιήσω τις βάσεις.
0: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί δεν το κάνανε.
1: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, κυρίως με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς τα έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Και είπε μάλιστα σε δηλώσεις ο Τραμπ ότι εγώ πάω στο αυτό το ΝΑΤΟ επειδή είναι ο Τραμπ εκεί, αλλιώς δεν θα πήγαινα.
1: Ο Ερντογάν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το είπε. Όλα αυτά δείχνουν ένα πολύ κακό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδατε χθες, τη φωτογραφία που έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη ο Τραμπ κατά της Μελόνη.
0: Δεν το είδα, ναι.
1: Ναι, είχε μια υποτιμητική φωτογραφία για τη Μελόνη, υπενθυμίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι η Μελόνη ήταν η μόνη ηγέτης, Ευρωπαία ηγέτης, η οποία πήγε να τον επισκεφθεί, πήγε συγγνώμη στην ορκομοσία του. Και είχε μια πολύ υποτιμητική...
0: Ναι, επειδή η Μελόνη δεν άφησε τις βάσεις να πάνε τα αμερικάνικα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι στο επίκεντρο είναι η Μελόνη και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Αυτοί οι δύο. Και περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα αντιδράσει. Οπότε το κύριο θέμα είναι οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό έχει και προεκτάσεις. Θα συνεχίσει η Αμερική με την ίδια ζέση να στηρίζει το θέμα της Ουκρανίας? Θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη? Εάν αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα, ποιος θα καλύψει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί? Θα το καλύψουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουν πιο πολύ τους προϋπολογισμούς τους άμεσα, διότι έχουν αναλάβει να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά μέχρι το 2035, να το πάνε στο 5%, το ανέλαβαν πέρσι.
0: Ναι.
1: Ως υποχρέωση.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες, έτσι δεν είναι, είναι εκεί γύρω στο 2%, με εξαίρεση την Ελλάδα που είναι γύρω στο 3,5%.
1: Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, υπήρχαν χώρες που φτάσανε και στο 0,5% και στο 0,3%. Τώρα αρχίζουν να τα ανεβάζουν με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε βέβαια εδώ ότι ο Τραμπ έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία στην οποία όλοι μαζί πρέπει να χρηματοδοτούμε. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει, να δίνει 500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για όπλα ή το 5% και εμείς και η Γαλλία.
1: Σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα τρις. Η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική που είναι η Κίνα δίνει το 1/3. Και οι 5 πρώτες χώρες μετά την Αμερική, όλες μαζί, δεν φτάνουν το ποσό που δίνει η Αμερική μόνη της.
0: Ναι. Και να δίνει η Γερμανία, 2%.
1: Τώρα η Γερμανία το πήγε στο 2%. Η Γερμανία δίνει 1%. Λιγότερο από 1%. Τώρα το ανέβασε και λέει ότι θα το φτάσει μέχρι το 2029, θα το φτάσει στο 4%.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό μας ενθουσιάζει. Πρέπει να ομολογήσουμε.
0: Το στόχο, λέει, της Χάγης που ήταν 3,5% το πιάνουν μόνο η Πολωνία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Ναι. Και είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές οι χώρες αισθάνονται άμεση απειλή, πλην Ελλάδος από τη Ρωσία και εμείς βεβαίως από την Τουρκία. Και εμείς δεν το έχουμε τώρα αυτό το ποσοστό. Το έχουμε από το 1975 και μετά. Μάλιστα, το 1975, εάν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός μας για την άμυνα πρέπει να ήταν της τάξης του 8,5% ή 9% ΠΑΕΠ μας. Γιατί έπρεπε να επανεξοπλιστούν άμεσα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή το 75, 76, 77 πρέπει, ήταν κολοσιαίος ο προϋπολογισμός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω σε τι διαφέρουμε εμείς από τις άλλες χώρες. Οι άλλες χώρες τώρα καλούνται να βρουν από πού θα κόψουν για να, να βρεθεί αυτό το 3-4%. Το οποίο εμείς δίνουμε σταθερά από το 75 και μετά.
0: Καταρχήν διαφέρουμε ότι εμείς απειλούμαστε από ένα γείτονα, ενώ εκείνες δεν απειλούνται. Και γι' αυτό έχουμε τόσους εξοπλισμούς, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολο να καταλάβεις από ποιον απειλείται το Βέλγιο ή η Πορτογαλία, παραδείγματι. Και για ποιο λόγο πρέπει το Βέλγιο ή η Πορτογαλία να δώσουν τόσο 100% του προϋπολογισμού τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε στις χώρες αυτές.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι
1: στους κατοίκους τι γίνεται.
0: Ενώ η Τουρκία επένδυσε σε αμυντικές βιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε δώσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια σε όπλα να αγοράζουμε από τους άλλους και φτιάχνουμε το πολύ πολύ να φτιάχνουμε κανένα φορτηγό.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε να επενδύσουμε, αλλά όλα διαλύθηκαν εκεί στο τέλος του 1990, αρχές του 2000, όπου διαλύθηκε εντελώς. Υπήρχε το πρόβλημα από πριν με τον έντονο συνδικαλισμό, με δαπάνες που γίνονταν και πηγαίνανε στον κάδο των σκουπιδιών, αλλά μετά το 2000 τα παρατήσαμε όλα. Διαλύθηκε εντελώς η βιομηχανία μας. Είναι τότε που η Τουρκία έπεσε με τα μούτρα και έχει φτιάξει τώρα μια βιομηχανία που είναι η ενδέκατη σε εξαγωγές αμυντική βιομηχανία στον κόσμο.
0: Ναι. Ο κύριος Τραμπ τώρα παίζει και άλλο χαρτί, παίζει εσωτερικό χαρτί με τον ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω. Θέλω να πω, είδα χθες αυτήν την κηδεία του Χαμενεϊ που είχε εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους να, εν πάση περιπτώσει, να θρηνούν για τον ηγέτη τους. Το μήνυμα είναι ότι όχι μόνο δεν χτύπησε το καθεστώς, αλλά το ενίσχυσε στο Ιράν.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Βεβαίως, ξέρετε, στο σιητισμό, στο σιητικό Ισλάμ, το θέμα του θρήνου για τον θάνατο έχει ιδιαίτερη σημασία πάντοτε. Υπάρχει και ολόκληρη τελετουργία γύρω από το θρήνο για το θάνατο του Αλή, του ηγέτη τους.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε πεθάνει η προηγούμενη κηδεία ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη το 89, του Χομέινι, όχι του Χαμενεϊ, του Χομέινι, είχε καθυστερήσει 3 ώρες περίπου, διότι το πλήθος που υπολογιζόταν σε 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είχε αρπάξει το φέρετρο, το οποίο κυκλοφορούσε από πλάτη σε πλάτη για πολλή ώρα μέσα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε παρέμβαση στρατιωτική για να μπορέσουν να το πάρουν και να το οδηγήσουν στον τάφο. Δηλαδή είναι στο σιητικό Ισλάμ έντονο αυτό, πολλο δε μάλλον τώρα που το καθεστώς θέλει να δείξει ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι και εθνικιστικό καθεστώς.
0: Ήθελα...
1: Αν δείτε τα τελευταία βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, ναι, οι Ιρανοί, δείχνουν κοπέλες χωρίς μαντήλες, δείχνουν νεαρούς που θα τους λέγαμε hipsters να μιλάνε υπέρ του θρησκευτικού ηγέτη. Είναι ενδεικτικό αυτό πώς αλλάζει το καθεστώς. Δηλαδή πρόσωπα που ποτέ δεν θα έβγαιναν προς τα έξω, τώρα εμφανίζονται να θρηνούν για τον μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη που πέθανε.
0: Γιατί ακόμα και αν είσαι αντίθετο στο καθεστώς, όταν κάποιος απ' έξω βομβαρδίζει τη χώρα σου, αναγκαστικά πηγαίνεις με την ηγεσία της χώρας σου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό που έλεγα την αρχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Εάν επετίθετο η Τουρκία στην Ελλάδα το 1974, εμείς τι θα λέγαμε? Α, τι ωραία που μας βομβαρδίζουν οι Τούρκοι, διότι εμείς έχουμε χούντα. Πώς? Προφανώς θα καθόσουν να πολεμήσεις. Αυτό έγινε και στην προηγουμένη περίπτωση στο Ιράν. Είδαν τη χώρα τους να καταστρέφεται. Και συντάχθηκαν με την εξουσία, έστω και αν δεν τους αρέσει.
0: Απ' την άλλη μεριά, βλέπω ότι η Ευρώπη αγκαλιάζει την Τουρκία με κάθε τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν τήρησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Στήριξε το Ιράν. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία...
1: Στηρίζει τη Χαμάς.
0: Ναι, στηρίζει.
1: Είναι χώρα η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αστάθειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ναι, με την επιθετική της συμπεριφορά.
0: Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει βάλει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη φυλακή.
1: Δηλαδή... Έβγαλε απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάλεσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν αυτά ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που ξέχασε να πει η Κάλλας στον Ερντογάν.
0: Πρέπει να πω ότι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάλλας μαζί με άλλους επιτρόπους, νομίζω μετανάστευσης και δεν θυμάμαι ποιον άλλον, και διεύρυνσης, είχε πάει στην Τουρκία και έκανε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
1: 5 μέρες πιο πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε βγάλει ψήφισμα στο οποίο καλούσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, τι γίνεται με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο που είναι μέσα στη φυλακή, τι γίνεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που το έχει κλείσει ο Ερντογάν κατ' ουσίαν, τι γίνεται με το Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδος, τι γίνεται με την Κύπρο, τι γίνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τα είχε γράψει, ήταν 5 μέρες πιο πριν.
0: Άρα
1: δεν είπε τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή η Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρή αμυντικά, η Ευρώπη ουσιαστικά της στείνει χέρι φιλίας και θέλει να προχωρήσει μαζί της.
1: Αυτή είναι η τάση η οποία υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μετά από αυτές τις ημέρες, μετά από 3 εβδομάδες, 4, αλλά η τάση που υπάρχει σήμερα είναι αυτή. Και άμα διαβάσετε για τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού τύπου, όλοι λένε τι απαραίτητο σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και μάλιστα έχει πάει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στην Τουρκία να συναντήσει τον Ερντογάν και να συνομιλήσουν για την αξία της Τουρκίας.
0: Κάτι, ναι.
1: Συγγνώμη, κάτι που πριν από 4 χρόνια θα ήταν αδιανόητο, διότι η Τουρκία ήταν το μαύρο πρόβατο που παραβίαζε, δεν εφάρμοζε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Πούτιν. Η Τουρκία χρησιμεύε ως ασφαλές καταφύγιο των Ρώσων που θέλανε να φύγουν από τη Ρωσία και να μην έχουν κυρώσεις και να έχουν τις εταιρείες τους στην Τουρκία. Ήταν το μαύρο πρόβατο.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος από αυτή την σύνοδο σήμερα να βγει η Τουρκία ακόμα περισσότερο ενισχυμένη, να βγει ας πούμε σε ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης.
1: Η Τουρκία επιδιώκει να υπάρξει ρητός χαρακτηρισμός μέσα στο ανακοινοθέν ότι είναι στρατηγική σύμμαχος. Στο σχέδιο ανακοινοθέντος που διέρευσε χθες τον τύπο δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, αλλά μπορεί να προσπαθείς να το βάλει την τελευταία στιγμή και μάλιστα να εξηγεί ότι στρατηγικό σύμμαχος είναι διότι συνορεύει, είναι κοντά στη Ρωσία και είναι και στην εύσραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσει να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αλλά από πλευράς ρητορικής σίγουρα θα ακούσουμε πολλά.
0: Να τελειώσουμε γι' αυτό. Να πω ότι θυμίζω ότι παράλληλα η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Κατάρ, έτσι προσπαθεί να φτιάξει μια, πώς να το πω, μια συνεργασία ασφαλείας στην περιοχή.
1: Ένα πόλο ναι. Ασφαλείας. Ναι.
0: Ναι, ναι. Που να
1: αντιτίθεται
0: στο Ισραήλ. Ναι.
1: Ναι, αυτό οφείλεται βεβαίως και στο ότι τα κράτη αυτά βλέπουν με δυσαρέσκεια τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν με το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή βλέπουν ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να είναι άσχημη. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο και αντιλαμβάνονται ότι και οι λαοί των χωρών τους θέλουν μια πιο σκληρή στάση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, περιμένετε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα να περάσει αμέσως μετά τη σύνοδο και να έχουμε προκλήσεις και ένταση το επόμενο διάστημα στο Αιγαίο?
1: Ο νόμος, οι Τούρκοι είπαν θα το πάνε το φθινόπωρο, εκτιμώ ότι θα πάει το φθινόπωρο. Δεν νομίζω θα το πάνε πιο πριν.
0: Τώρα,
1: αν το πάνε πιο πριν, ναι, όντως θα έχουν διάθεση για προκλήσεις. Αλλά δεν νομίζω θα πάει πιο πριν. Αλλά και να ψηφιστεί ο νόμος επί του πεδίου δεν σημαίνει αυτομάτως ένταση. Για να υπάρξει ένταση, θα πρέπει να υπάρξει πρώτα να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή να βγουν τα προεδρικά διατάγματα. Και στη συνέχεια, αφού βγουν τα προεδρικά διατάγματα που θα βασίζονται στο νόμο, θα πρέπει να στείλει ο Ερντογάν τα πλοία παραδείγματι. Θα χαρακτηρίζει μια περιοχή, πώς το λένε, καταφύγιο αλλιευτικό. Και θα απαγορεύει το ψάρεμα. Εκεί, όταν θα πάνε να μπουν τα ελληνικά αλλιευτικά, θα πρέπει να μπουν τα τουρκικά πλοία για να τα εμποδίσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα συμβεί. στο άμεσο μέλλον. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Συρίγο.
1: Εγώ, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Πριν διαφημίσει, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι ένα ισχυρό διεθνές πανεπιστήμιο, δημόσιο πανεπιστήμιο της Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα το πτυχίο του. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους υποφοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο βλέποντας ότι το κόμμα της κυρίας Κριστιανού τώρα βρίσκεται στο 6,6%. Θυμάστε ότι όταν το εξήγηλε, όταν το ίδρυσε, όταν το ανακοίνωσε, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που δείχνανε 15%, 20%. Η κυρία Κριστιανού ήταν πολύ συμπαθή στο Πανελλήνιο για την προσωπική της τραγωδία στα Τέμπη και για την προσπάθειά της, εν πάση περιπτώσει, να λάμψει η αλήθεια μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι εύκολο να ιδρύσεις ένα κόμμα, έτσι, γιατί καταρχήν πρέπει να ξέρεις τα θέματα και μετά από την ώρα που το ιδρύεις, οτιδήποτε λες περνάει από το μικροσκόπιο της κοινής γνώμης. Και είναι απίθανο να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις τα θέματα όταν δεν έχεις ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, κάθε φορά που η κυρία Καρισιανού βγαίνει και κάνει κάποιες δηλώσεις, βλέπουμε όχι μόνο να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ανθρώπους που έχει δίπλα της να φεύγουν. Απλώς να αναφέρω ότι δύο τελευταίες δηλώσεις που πέσανε στην αντίληψή μου, η μία αφορούσε την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την οποία την συνέδεσε με συμφέροντα που θέλουν να τοποθετήσουν στην περιοχή ανεμογεννήτριες, μόνο που η φωτιά αποδεδειγμένα ξεκίνησε από έναν ηλικιωμένο που τα είχε πιει και έκανε σπινιαρίσματα, μπάντες που τα λέγαμε, και ξαφνικά πετάχτηκε ένας πινθήρας από τα λάστιχα και πήραν φωτιά τα χόρτα. Και από εκεί ξεκίνησε φωτιά. Καμία σχέση με συνωμοσιολογία και, εν πάση περιπτώσει, ανεμογεννήτριες. Χθες η κυρία Κριστιανού είπε ότι η Ελλάδα, για να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις, θα πρέπει να πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, παντού. Δηλαδή, να κάνει πόλεμο ουσιαστικά με την Τουρκία. Θυμίζω ότι από το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει πέρασε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι αν η Ελλάδα πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά, θα πρέπει όταν μιλάει η κυρία Κριστιανού να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εθνικά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
19: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τα άφηνα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
1: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σύντομα σε τίτλους. Επιμένουν αναλυτές και αμερικανικά δημοσιεύματα. Έρχεται συμφωνία Τραμπ-Ερντογάν για κινητήρες τουρκικών μαχητικών και F-35, όλο το παρασκήνιο από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ποια είναι τα αιτήματα του Τούρκου Προέδρου από τον Ντόναλτ Τραμπ? Είναι η άρση των κυρώσεων Κάτσα, το ζήτημα των F-35 να ξαναμπεί στο πρόγραμμα, να επιταχυνθεί το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16.
2: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
0: Εξαφανίστηκαν τα σπίτια με ενίκιο κάτω των 400 ευρώ. Τι δείχνει νέα έρευνα για το υπέρογο κόστος στέγασης με το κιάλι, τα μικρά φθηνά διαμερίσματα.
3: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
4: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
5: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στο κοινό της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό.
0: Και θα δούμε και τη νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για το παρκάρισμα. Φύγε εσύ, έλα εσύ, μοιάζει το σύστημα για να βρίσκονται ελεύθεροι χώροι.
6: Μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση, οπότε να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία με την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
7: Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας στην εφαρμογή. Επόμενο, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης που μας περιμένει πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσουμε από το κέντρο αυτή τη φορά, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όχι πως είναι δυσθεωρητά, αλλά είναι τα μεγαλύτερα τηρουμένων των αλλογιών. Η Βασιλίσσα Αμαλίας και Βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή έχουν σημαντική καθυστέρηση, κυρίως η δεύτερη, η Βασιλίσσα Σοφίας. Και δευτερευόντως η Σταδίου που έχει σημαντικές βραδυπορίες. Από εκεί και πέρα τις δύο εθνικές προσέχουμε και συγκεκριμένα τα ρεύματα εξόδου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από την περιοχή του Ρέντι με

0: Η παλιά παραλιακή ανάνοιξε.
1: Όχι, δεν έχει ανοίξει. Το παρακολουθώ. Αλλά υποτίθεται πως αυτό το μήνα, τώρα τον Ιούλιο, θα ανοίξει, βέβαια, σύμφωνα με τη νέα παράταση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Και θα ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη συμμαχία, σημαντικές αποφάσεις για τον προσανατολισμό της συμμαχίας και ακόμη πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες για τα εξοπλιστικά. Και κάπου εδώ μπαίνει ο παράγοντας Τουρκία, Ερντογάν και Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή αναμένεται να κατέβει από τις σκάλες του αεροσκάφους, το οποίο έχει προσγειωθεί στην Άγκυρα. Σε απευθείας μετάδοση βλέπουμε το Air Force One, το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, να έχει κατέβει σκάλα. Η φρουρά του προέδρου, οι σωματοφυλακές του, έχει στρωθεί το χαλί, οπότε από στιγμή στη στιγμή θα κατέβει. Έχει φτάσει δηλαδή ο Τραμπ και πηγαίνει, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος, με δώρα στα χέρια για τους Τούρκους. Τα ρεπορτάζ πλέον λένε πως είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμη και ανακοινώσεις και για τους κινητήρες. Αυτό μοιάζει σχεδόν δεδομένο, για τους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών ή και τα F-35 που θέλει η Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο οι αναλυτές πως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου βγαίνει ανοιχτά πια με δημόσιες τοποθετήσεις και λέει πως η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει. Θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες ώρες σε όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγο θα πάμε στην Άγκυρα, στο Μανώλη Κωστίδη, βρίσκεται και εκεί και ο απεσταλμένος του Sky, ο Σταύρος Ιωαννίδης, να δούμε και την ατζέντα της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει και ελληνική αποστολή στην Άγκυρα, αφού πρώτα μας δώσει το κλίμα από τις ΗΠΑ ο Μιχάλης Ιγνατίου.
2: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας Your Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες. Και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει η Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
3: τους S-400
2: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Εκτός από τα εξοπλιστικά, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα έχει διάρκεια 2 ώρων αυτή η συνάντηση. Εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί θα υπάρχουν στη μέση και μεταφράσεις. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, εκτός από τα εξοπλιστικά, θα τεθούν τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα F-35, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους κινητήρες που θα μπουν στα πολεμικά της αεροσκάφη. Θέλει να αναδειχθεί σε βασικό παίχτη στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλει να πουλήσει στους Ευρωπαίους αμυντικά συστήματα, θέλει να αγοράσει από την Ευρώπη αμυντικά συστήματα, όπως το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τους Γάλλους και σε ό,τι αφορά τα drone Bayraktar με ηλεκτρονικά συστήματα γαλλικής εταιρείας, γαλλικής τεχνολογίας. Εδώ μπαίνει η σφήνα από το Ισραήλ, που λένε οι αναλυτές ότι το εβραϊκό λόμπι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την πώληση των F-35 και ελληνικού ενδιαφέροντος αυτές οι εξελίξεις. Το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
4: Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Η Τουρκία

0: Το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης για τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Εμείς δεν υποτιμούμε τίποτα, γι' αυτό και αντιδρούμε κάθε φορά που πρέπει να αντιδράσουμε, όταν μπορούμε να αντιδράσουμε και όπως πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Άξιον 24.
2: Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε ο Πλανητάρχης να δώσει μία υπόσχεση για τα F-35 ή να δεσμευτεί για τα F-35 πολύ περισσότερο, αν δεν πάρει κάτι από την Τουρκία, που εν προκειμένου είναι η απόσχεση των S-400 από την τουρκική επικράτεια.
3: Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
1: Και δύο στοιχεία ακόμα που νομίζω θα μας δώσουν το κλίμα που διαμορφώνεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, που λέει ότι το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Και επειδή θα μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Ρώσοι αποκάλυψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μετάβαση Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με τον Πούτιν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη σύνοδο και οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν και μετά τη σύνοδο. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και νομικός, το πρωί ήταν στο Sky.
4: Εάν υποθέσουμε ότι σήμερα μπαίνει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα, τα πρώτα αεροσκάφη θα φτάσουν κάτω όχι απλώς τη δεκαετία του 2030, αλλά προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια. Ναι. Οι Αμερικανοί στο θέμα των νόμων είναι πολύ αυστηροί. Υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις συνδέσεις μας με Μανώλη Κωστίδη και Σταύρο Ιωαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το κλίμα. Από στιγμή σε στιγμή θα κατέβει και ο Αμερικάνος πρόεδρος. Έχει ήδη φτάσει το Air Force One που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και αναμένουμε να τον δούμε κιόλας να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου και θα έχει και τη συνάντηση σήμερα με τον Ερντογάν. Έχει πλούσιο παρασκήνιο ήδη για αυτή τη συνάντηση ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας. Μέχρι τότε. Καθημερινότητα. Κεφάλαιο καθημερινότητα και τι άλλο από το Γολγοθά, τον καθημερινό Γολγοθά στους δρόμους της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα και την προσπάθεια για παρκάρισμα. Μία εφαρμογή, να μου πείτε, λύνει το θέμα? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να διευκολύνει κάποιους. Είναι μία εφαρμογή των Δημοαθηναίων. Το τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή, πώς λειτουργεί, Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια.
5: Ερυσπύρο, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, που όσοι οδηγούμε στους δρόμους της Αθήνας ξέρουμε ότι η περιοχή του Παγκρατίου είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να βρει κάποιος θέση στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε αυτήν εδώ την περιοχή δοκιμάζεται η νέα αυτή εφαρμογή, το Parkout, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή λειτουργεί με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Καθώς όταν κάποιος πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση πάρκινγκ, πρέπει να το δηλώσει μέσα από το κινητό του στην πλατφόρμα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται σε άλλους χρήστες που εκείνη τη στιγμή αναζητούν θέση στην ίδια περιοχή και πολύ εύκολα και γρήγορα γίνεται η αλλαγή στην θέση στάθμευση. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουν οι οδηγοί κάνοντας κύκλους στα στενά, αυτή η ταλαιπωρία που όλοι βιώνουμε καθημερινά. Και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και των ερχομπών ρήπων. Η εφαρμογή, να πούμε, ότι διατίθεται δωρεάν.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχει συνδρομή, έτσι?
5: Δεν έχει συνδρομή. Ναι. Είναι και για iOS συσκευές και για Android. Και προς το παρόν λειτουργεί σε γειτονιές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης όπως και εδώ στο Παγκράτη. Κλείνοντας, να σου πω ότι στη δεύτερη κιόλας μέρα λειτουργίας της έχουν κατεβάσει συγκεκριμένη εφαρμογή περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν γίνει 200 παρκαρίσματα με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό όμως για να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή είναι να αγκαλιαστεί από τους ίδιους οδηγούς, δηλαδή να έχουν συνέπεια όταν αφήνουν, αλευθερώνουν μια θέση της ψάχνησης, να το δηλώνουν για να μπορέσουν οι άλλοι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να βρουν πιο γρήγορα πάρκι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για το πώς θα λειτουργήσει, τι λένε οι πολίτες, τι είναι αυτή η εφαρμογή, το Park Out. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ήταν στην ΕΡΤ.
6: Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
7: Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μπω στη σκέψη σας, ότι σε μια πόλη που γυρνάμε γύρω-γύρω τους δρόμους, περιμένοντας να ξεπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που όταν εγώ ξεπαρκάρω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω, δηλώνω ότι είναι ελεύθερη και σε χρόνο ντετέ, δηλαδή πριν καν ξεπαρκάρω, ήδη βρίσκονται με αλάρμ 3-4 αυτοκίνητα και περιμένουν αυτά που πάρουν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον που μπορεί να είναι σε μια απόσταση εύλογη από εκείνο το σημείο, διότι εγώ ξεπάρκαρα και όταν φτάσει βεβαίως θα καταλάβει ότι η θέση έχει καταληφθεί. Δηλαδή σε μια πόλη, εν πάση περιπτώσει αυτό θέλω να πω, που πλέον δεν χωράμε, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι τέτοιες εφαρμογές, πλην όμως ίσως λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος που κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One. Έχει στρωθεί μπροστά του το χαλί και μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Sky στην Άγκυρα, μεταδίδουν.
8: Κόνα. Και εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Ερντογάν.
1: Είναι ο Τούρκος. Βλέπετε, πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Στέκονται απέναντι οι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν βάζει το αριστερό του χέρι στον ώμο του Ερντογάν. Φιλική φαίνεται η συζήτηση που έχουν αυτές τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα δευτερόλεπτα που έχει κατέβει ο Τραμπ από το αεροσκάφος. Ο ίδιος ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, και έχουν μια μικρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες με χαμόγελα. Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολύ φιλικό το κλίμα. Ο Ερντογάν μάλιστα άπλωσε τα χέρια και τον έβιασε από τους ώμους τον Τραμπ και έχουν γυρίσει προς τις κάμερες και δύο και χαμογελούν. Αρκετά φιλικό το κλίμα που εκπέμπει αυτή η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Θα περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και θα επανέλθουμε στο θέμα. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί και ο Μανώλης Κωστίδης και ο Σταύρος Ιωαννίδης προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από αυτό το θέμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το άνοιγμα στα θέματα της πολιτικής. Έχουμε εξαιρετικά πυκνές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, στα κόμματα της κεντροαριστεράς, με το κλίμα να είναι αρκετά ηλεκτρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίας των οργάνων και των προειδοποιητικών βελών που έχουν εκτοξεύσει ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, και από την άλλη βεβαίως έχουμε και κάποιες γκρίνιες εντός ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόσο για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σγουρός, όσο και για το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη, δηλαδή την πρόσληψη της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κυβέρνησης, συνεχίζουν να διατυπώνονται αιχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, μετά τα βίντεο του κύριου Σαμαρά, με τα οποία εκτόξευσε πειρά κατά της κυβέρνησης. Να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά σιγά σιγά. Θα μας βοηθήσει σε λίγο και ο Αντώνης Ατζολέτος για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς είχαμε τον κύριο Κατρίνη. Ας αρχίσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος άφησε εχμές κατά του κυρίου Φαραντούρη για το θέμα της πρόσληψης της συζύγου του. Ήταν στην ΕΡΤ ο κύριος Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
9: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως
0: την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
1: Για να απαντήσει μέσα από το Open σήμερα ο κύριος Φαραντούρης.
9: Στη συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε μία πρόσκληση προς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυρία Ιβάζογλου λοιπόν κατέθεσε τα χαρτιά της, επελέγησαν υπηρεσιακά και νόμιμα για να στελεχώσουν μια κρίσιμη υπηρεσία.
1: Αυτό είπε ο κύριος Φαραντούρης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία, επαναλαμβάνω, σε ένα άλλο επίπεδο, για ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τον κύριο Σγουρό. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να φύγει από αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok.
10: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης?
11: Ότι τα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης γνωρίζω ότι δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Δεν
10: τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα είχε χαμένη.
1: Ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το θέμα δηλαδή που είχε καταθέσει και την επερώτηση στη Βουλή. Εκεί επικεντρώνει την κριτική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Άντωνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο μαζί μας, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Προσπάθησα να συνοψίσω λιγάκι τις εξελίξεις ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, ναι, από τη μία έχουμε στο ΠΑΣΟΚ εχμές από στελέχη κατά Σγουρού, εχμές από στελέχη κατά Φαραντούρη για την υπόθεση της σύζυγου του και απαντήσεις. Και από την άλλη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο οξείς βεβαίως χαρακτηρισμούς και αναμένα εκεί τα αίματα, πολλές βολές κατά Φάμελου.
13: Ναι,
1: θα τα πάρουμε λίγο, ναι, με τη σειρά.
13: Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς για εκείνο τα αυτογκόλ συνεχίζονται. Δηλαδή εκεί που πάνε λίγο να ηρεμήσουν από τον Χάρη, ναι, Δούκα και τις δικές του αναφορές που ενοχλούν πολλές φορές τη Χαριλάου Τρικούπη, ήρθε ο Γιάννης Γουρός χθες να βάλει πάλι το θέμα του συνεδρίου, πάλι τη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλλαγή απόφασης. Και βγαίνουν σήμερα όλα τα στελέχη και λένε είναι προσωπική το άποψη. Εμείς δεν αλλάζουμε, έχουμε, ναι, συνεδριακή απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, δεν αφισβητεί κανείς ότι αυτό που έγινε είναι καθόλου ανόμινο. Απλώς υπήρχε αυτή η αναφορά, για παράδειγμα, του κυρίου Κατρίνη, που λέει θα πρέπει να προσέξει, θα πρέπει, ναι, να το διαφυλάξει και ο ίδιος για την παράταξη, για τον ίδιο.
1: Το ότι δεν είναι παράνομη η απόφαση το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
13: Ναι,
1: έτσι,
13: ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, και τα προσόντα της συζύγου, ναι, άλλωστε είναι υπέρ αρκετά. Απλώς φαίνεται και εκεί υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα αχρίαστη αυτή την περίοδο για το ΠΑΣΟΚ. Τη στιγμή που θέλει, είδαμε και το νέο σποτάκι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δείξει ότι δεν έγινε καλή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση και εμείς θα το κάναμε διαφορετικά, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες όλες. Καλά, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
1: Μισό πριν το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πάμε στο ντέρμπι Γεωργιάδη Τσίπρα. Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Action και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητος και πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
1: Για να το απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα.
15: Αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
1: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για να δούμε και το πολιτικό περίβλημα. Κατά την εκτίμησή μου, αλλά εσύ βεβαίως. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν με αφορμή αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την τρομοκρατική ενέργεια και το θάνατο, ναι, της γυναίκας, και τώρα έχουμε τον Γεωργιάδη πάλι που βγαίνει πολύ προωθημένα κατά του Τσίπρα. Φαίνεται πως βλέπουν ότι αυτός είναι ο αντίπαλος πια.
13: Ναι, ναι, και όταν και η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της προράτα έδειξε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό 28 τον Μητσοτάκη, 18 τον Τσίπρα, το δίπολο έχει σχηματιστεί πλέον. Οπότε,
1: με κάθε αφορμή, ναι, θα βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και, ναι, θα να στοχοποιείται Τσίπρας.
13: Ναι, και αν βλέπουμε να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τόνοι τώρα, να τον κατηγορεί, να υπενθυμίζει, να μιλάει για χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες που είχαν ψηφιστεί προεκλογικά, δεν είχε κλείσει η Βουλή. Βέβαια, απλώς να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σταύρος Κοντονής είχε πει τότε ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ορισμός της διαπλοκής. Δεν είχε μιλήσει για χρηματισμό.
1: Ναι,
13: ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε και εχμές από το κόμμα του, συγκεκριμένα από τον κύριο Μαρκόπουλο, ο υφυπουργός οικονομικών, ήταν στο Μέγκα.
12: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα.
1: Ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρκόπουλου για το τένις που έπαιξε με τον Κασελάκη.
13: Και παρακάτω λέει, φανταστείτε να πάω εγώ να παίξω τάβλη με τον Μπολάκη, με τον οποίο έχει διαφορές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι.
13: Ήταν σκληρή τοποθέτηση.
1: Με ενδιαφέρον ήταν... καταγράφεται αυτή η διαφοροποίηση.
13: Μήπως έχουμε Άδωνη κάποια καινούργια γαλάζια κόντρα.
1: Αυτό ναι, είναι μπιφ αυτό. Δεν το συζητάμε. Τι, να βγαίνει ο Μαρκόπουλος έτσι ξαφνικά και να το τη ρίχνει. Επειδή είπε Πολάκης. Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική.
16: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
1: Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το χώρο ρεπορταζιακά. Τι θα γίνει εκεί.
13: Τώρα, εδώ και η μειοψηφία είναι χωρισμένη, γιατί ο Παύλος Πολάκης βάζει υποψηφιότητα για αρχηγός. Με αυτό δεν συμφωνούν ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, που ήταν στην ίδια γραμμή το τελευταίο διάστημα, γιατί είναι όντως, πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα προεκλογικά να θέτει θέμα αρχηγού και να μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, θα επιτείνει την εσωστρέφεια όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Πάω να κάνω ένα, όχι αντίλογο δηλαδή, να συμπληρώσω, αλλά είναι και πρωτοφανές κιόλας από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά πλευρά. Τώρα εγώ να υποστηρίζω πολλά και δεν... Αλλά είναι πρωτοφανές.
13: Αλλά θα το κάνεις.
1: Ναι, γιατί από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά δεν είναι πρωτοφανές όμως μια ηγεσία κόμματος να λέει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα που αναμένεται να κατέβει σε εκλογές.
13: Εντάξει, βέβαια το άλλο κόμμα δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι το κόμμα του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σύμφωνε.
13: Απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω, βλέποντας τις ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντάξει, θα ζητήσει ενδεχομένως τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω αν την έχει την πλειοψηφία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν την έχει.
1: Ο Πολάκης ή ο Φάμελος.
13: Ο Πολάκης. Θα πάρει την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής, που ενδεχομένως θα αλλάξει αυτό το Σάββατο σε σχέση με την απόφαση να την πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπως μπλέκονται τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημοσκοπικά κινείται στο 1%.
1: Πάντως, όποια απόφαση και αν ληφθεί, Αντώνη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αναμένεται και το γράφει στο ρεπορτάζ σου σήμερα, διαβάζω στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών, μην τα αναφέρω τώρα, τα γράφεις εσύ στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών να ακολουθήσουν το δρόμο που πήρε Ζαχαριάδης και Καραμέρος, να παραιτηθούν. Είναι θεμητό αυτοί που ούτως ή άλλως έχει προαγγελθεί να φύγουν να συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα πάω εγώ να συμμετέχω σε μια απόφαση και την επόμενη μέρα πω εντάξει παιδιά, τώρα που ψήφισα για αυτή την απόφαση εγώ φεύγω.
13: Ναι, μα δεν θέλουν να συμμετέχουν αυτοί, δεν θέλουν κάποια εκλογική διαδικασία όλοι αυτοί. Ο Παύλος Πολάκης το θέλει αυτό. Τώρα όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η συγκεκριμένη που είναι υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τη συμπόρευση, θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν. Ότι εμείς, παιδιά, δεν πρέπει να κατέβουμε με ψηφοδέλτιο. Πρέπει να συμπορευτούμε με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι αποκρυσταλλωμένο. Γιατί η πλευρά του Παύλου Πολάκη είναι συγκεκριμένη. Θέλω αυτό. Οι άλλοι τι θέλουν.
1: Ναι, ναι.
13: Και πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να το πούνε καθαρά. Και πώς θα γίνει αυτό, θα ακολουθούν κάποια βήματα, θα φτάσουμε μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, αν γίνουν τότε οι εκλογές, ή αν γίνουν το Σεπτέμβριο, θα πούνε τέλη Αυγούστου, παιδιά, εμείς κατεβάζουμε τα μολύβια, προσωρινά τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άντωνης Ατζολέτος ήταν ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Ο Άντωνης νομίζω μας έδωσε σήμερα μια πολύ καλή εικόνα. Θα πάμε σε διαφήμισης και επιστρέφουμε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαλής που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Επιστρέψαμε. Καταρχάς, για να μην νομίζετε ότι σας υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν τα υλοποιούμε, περιμέναμε και θα δούμε πώς θα πάει να συνδεθούμε και εμείς με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά οι τηλεοπτικές τους υποχρεώσεις και τηλεόραση δεν μας το επιτρέπει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάμε. Στη συνέχεια, οι οποίοι συνάδελφοι Κωστίδης Ιωαννίδης βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, νομίζω ότι τις βασικές δηλώσεις και ειδήσεις σας τις δώσαμε. Τραμπ έφτασε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα προγραμματισμένη 2ωρη συνάντηση με Ερντογάν. Για αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει F-35 και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά. Προς το παρόν, σε ένα θέμα το οποίο καίει όλα τα νοικοκυριά. Είναι το κόστος στέγασης. Είναι πια δυσβάσταχτη αυτή η ιστορία για το ελληνικό νοικοκυριό, εκεί όπου έχουν φτάσει τα ενοίκια. Το λέτε εσείς.
0: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
7: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
8: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
7: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
16: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
17: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έδωπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
18: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
19: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
15: Κάτι θεόμουρλα πράγματα, αυτά όλα είναι που ακούσαμε. Είναι φωνές παιδιών, κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Το ρεπορτάζ το έκανε η Έλενα Χελβατζόγλου. Εκείνη είναι η υπεύθυνη και η πέτεια για όσους ακούσαμε. Γεια σου, Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Λίγο λοιπόν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε πραγματικό πονοκέφαλο για χιλιάδες οικογένειες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά στην Αθήνα, 7 στα 10 σπίτια κοστίζουν πλέον πάνω από 500 ευρώ, όταν μόλις το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 3 στα 10. Με απλά λόγια, μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Ένα παράδειγμα τώρα, στην περιοχή του Ζωγράφου, μια κατακτητική φοιτητική περιοχή, το 2016 ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών κόστιζε περίπου 200 ευρώ. Σήμερα για το ίδιο ακίνητο το ενίκιο κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για μικρά φοιτητικά σπίτια έως 50 τετραγωνικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 75%. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν σπίτι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι που μένουν μόνοι, νέοι άνθρωποι, ακόμη και όσοι μετά από μια αλλαγή στη ζωή τους επιλέγουν να ζήσουν μόνοι, δηλαδή μετά από κάποιο διαζύγιο, κάποιον χωρισμό, όπως μας λένε και οι μεσίτες χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απορροφήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα σπίτια είναι ανακαινισμένα και πιο ακριβά. Η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες σχεδόν τις περιοχές, ακόμη και στα δυτικά προάστια. Τα μισά σπίτια ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια 9 στα 10 κοστίζουν πάνω από αυτό το ποσό, πάνω από 500 ευρώ. Άρα δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που πλέον αναγκάζονται είτε να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε να αναζητούν κατοικία πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της σχολή.
15: Ναι, οπωσδήποτε, και είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και για την οικογένεια που προσπαθεί ούτως ή άλλως να τα βγάλει πέρα. Και τώρα έρχεται ακόμη μια δαπάνη που είναι υπέρογγη. Δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Χελβατζόγλου, το ρεπορτάζ της για το κόστος στέγασης, με έμφαση στα αυτά τα μικρά διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν αυτή την περίοδο φοιτητές, προκειμένου να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Αλλά με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά, αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, μεσίτης.
21: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον σε κοινότητες Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Ο κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
15: Την ίδια στιγμή εντείνονται και οι έλεγχοι. Ακούσατε την Έλενα Χελβατζόγλου και τις εκτιμήσεις των μεσητών ότι το Airbnb έχει διαδραματίσει, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστου στέγασης, έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα διαμερίσματα, βεβαίως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα φανταζόμασταν, αυτό λένε τα στοιχεία, αλλά σε μικρότερο, πάντως έχει επηρεάσει. Ξεκινούν λοιπόν οι αρχές ελέγχους σε αυτά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στις πλατφόρμες, προκειμένου να δουν εάν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι. Η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, ήταν στο Action.
1: Μιλάμε για 1.500 ακίνητα και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά.
15: Τέτοια ώρα ήταν χθες που μιλούσαμε με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Μας έλεγε βέβαιως τα νεότερα, τις εξελίξεις για τη δίκη, για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί έχουμε μπει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικονομικές, δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Αλλά στη ροή της συζήτησης μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Να σας πω και για τα προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ήπεθρο, ο κόσμος στον κάμπο. Χαρακτηριστική περίπτωση μας λέει ενός ροδακινοπαραγωγού ο οποίος προτίμησε να δώσει την παραγωγή του παρά να την πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές και μας λέει μάλιστα καλό είναι να τον πάρετε και τηλέφωνα, σας θα πει και ο ίδιος. Βγήκε ο ροδακινοπαραγωγός, βγήκε στον αέρα του Sky χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Δράκου και μίλησε εκεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα μικρό απόσπασμα είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης.
2: Ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτήμα μου, ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφιού του σούπερ μάρκετ, η διαφορά ήταν στο 700%. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα σας. Είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν.
15: Και είπε και άλλα πολλά, αξίζει δηλαδή να μπείτε. Εμείς για λόγους τώρα χρόνου μόνο ένα απόσπασμα, την απόγνωσή του, το αδιέξοδό του, αλλά και το τι κατάσταση επικράτησε στην αγορά. Εξαιτίας του Πάνου Γαρουφαλιά όλα αυτά. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ο Φάνης ο Τραγάκης, ροδακινοπαραγωγός από τη Γιάννου, είναι η κορυφή του παγόβου, να αντιλαμβάνεστε. Γιατί έκανε κάτι πολύ απλό ο Φάνης. Είπε ότι δεν μπορώ να δώσω εξαιρετικές τιμές από το προϊόν μου. Δεν μπορώ να γίνω θύμα αυτών οι κερδοσκοπούν, των μεθαζόντων δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχονται οι τρίτες και μαζεύουν από τα έξι στρέμματα από το χωράφι μου τα ροδάκινα και τα δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας. Μια εξαιρετική ενέργεια πραγματικά. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί οι οποίοι προφανώς δυσκολεύονται να δώσουν το προϊόν γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές των ροδάκινων, μόλις λίγα λεπτά ανά κιλό. Όταν για να τα μαζέψουν μόνο, σας θυμίζω ότι μέχρι πριν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν με 1,80 πετρελαίο, αυτοί οι άνθρωποι μάζευαν παραγωγές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος των φαρμάκων,
15: τα
22: λιπάσματα, είναι και το καύσιμο το οποίο όταν μάζευαν την παραγωγή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν ροδακινοπαραγωγοί και άλλοι οι οποίοι έχουν νεκταρίνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς φτάνει ο καταναλωτής να τρώει 3 και 4 ευρώ.
15: Αυτό τώρα, να μιλήσουμε πραγματικές τιμές. Πόσο το δίνει ο Φάνης που ακούσαμε, πόσο το δίνει το κιλό τα ροδάκινά του και πόσο το αγορά.
22: Όχι πάνω από 30 λεπτά είναι η απάντηση.
15: Όχι πάνω από 30 λεπτά. Και πόσο.
22: Θέλετε να δούμε πόσο είναι στο ράφι.
15: Ναι.
22: Νομίζω ότι είναι περίπου στα 3,5 τα 4 ευρώ. Περίπου ήταν τα κεράφια.
15: Μάλιστα.
22: Και τα κεράφια είχαν πρόβλημα πριν. Τα βρίσκαμε 4,5 ευρώ τα τελευταία σοδιά των κερασιών.
15: Ναι.
22: 4,5 ευρώ.
15: Και είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, δηλαδή μην κοιτάει ο κόσμος τώρα που έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Τη στιγμή που ο Φάνης και ο κάθε Φάνης ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι τιμές ήταν στο Θεό. Δηλαδή εκείνος έχει καλλιεργήσει με υψηλές τιμές.
22: Ακριβώς και με πολύ ακριβό πετρέλαιο.
15: Ναι.
22: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μάζεψαν τα φυτάρια τα οποία είναι στις αποθήκες και τους δίνουν οι έμποροι 18 με 20 λεπτά. Με τι μάζεψαν τα φυτάρια? Με πετρέλαιο 1,80 στις περιζολογικές μηχανές.
15: Ναι.
22: Το λέω λοιπόν αυτό και δεν βάζω τα υπόλοιπα που χρειάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο να μαζέψουμε το φυτάρι και μιλάμε για μια ποιότητα φυταριού το ελληνικό το οποίο είναι χρυσάφι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικότεροι από εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται με 18 και 20 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσπρια. Μιλάμε για ρεβίτια, μιλάμε για φακές. Είναι τώρα να ταλονίσουμε. Μου λέει έχουμε ανοιχτές τιμές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα παιχνίδι.
15: Να σου πω, Πάνο, μην κλείσεις, σε παρακαλώ. Μην κλείσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί και θέλω να, και εσύ να παρεμβαίνεις αν το θελήσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον κοινό μας φίλο, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Γιατί δεν είναι μόνο η ροδακινο παραγωγή, είναι και άλλοι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν θέματα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στον Πάνο. Όντως είναι και άλλη παραγωγή. Να σας πω για παράδειγμα ότι εδώ όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα και την Ηλία συγκεκριμένα, η παραγωγή καρπουζιού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, διότι η τιμή που τους έδιναν προκειμένου να πάρουν το καρπούζι είναι 7 λεπτά το κιλό.
15: 7 λεπτά.
3: Το κόστος μαζί με το μάζωμα είναι πάνω από 20. Για να κερδίσουν δηλαδή κάτι πρέπει να φτάσουν περίπου στα 30 με 35 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα έδωσαν, έχουν σαπίσει στα χωράφια τα καρπούζια και μιλάμε τώρα για τεράστιες εκτάσεις. Ναι. Κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην βόρεια πλευρά της Ηλίας, όπου δεν τα έδωσαν. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε, πρέπει το καρπούζι να είναι έτοιμο σε 1, 2, 3, 4 το αργότερο μέρες να βγει από το χωράφι, να το μαζέψουν οι παραγωγοί. Και έτσι λοιπόν έχουν σταθεί μεγάλες ποσότητες. Να σας πω ότι από ό,τι ρώτησα, γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή τιμή τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή, μου είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και την Πολωνία, όπου τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην παραγωγή καρπουζιού, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις πανετικές εικόνες, να παραμένουν στα χωράφια τα καρπούζια. Να σας πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη έκταση και στο Πεπόνι, όχι στην κλίμακα του καρπουζιού, αλλά και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Και το αρνητικό είναι που ρώτησα Σπύρο και πάνω τους παραγωγούς που κάναμε ρεπορτάζ χθες. Αυτό που μας είπαν είναι ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν, γιατί δεν νομίζουν ότι θα αλλάξει κάτι και θα έχουμε αυτή την εικόνα και πάλι.
15: Βέβαια, ξέρεις, Χρήστο, απευθύνομαι και στον Πάνο, σας ακούει ο Έλληνας καταναλωτής που βρίσκει τις τιμές στο Θεό. Εσείς μιλάτε για εξευτελιστικές τιμές στο χωράφι και σου λέει. Πώς ανεβαίνουν οι ρημάδες μέχρι να τα αγοράσω εγώ?
22: Προσέξτε το παιχνίδι λίγο που παίζατε. Τον περασμένο Μάιο κάνουμε ροδάκινα στον Τύρναβο και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ τη τηλεόραση του Sky, όπου εκεί προφανώς είχαν ένα πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Κάποια ροδάκινα βγαίνανε στραβά, τα οποία ήταν μη εμπορέσιμα, και τα υπόλοιπα τα παίρνανε την περίοδο της εγκομιδής με ανοιχτή τιμή. Ξαφνικά όταν τα μαζέψαν είχαν 30 λεπτά, δηλαδή τίποτα.
15: Ναι.
22: Έτσι κάνουμε.
15: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Χριστό. Να είστε καλά.
22: Καλό μεσημέρι.
15: Εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από τον Κάμπο, ο Χρήστος Στρατουλάκος, με έλεγχο ρεπορταζιακό σε όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο συνδέσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Ευθύς αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, μην την έχουμε πολύ και περιμένει, η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας διδάκτρια, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλίσεις της τροχέας. Δεν κάνω κάτι λάθος, έτσι, Κάτια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σχεδόν όλους μας έχει σταματήσει κάποιο κλιμάκιο της τροχέας.
15: Δυστυχώς ναι.
4: Αρκετοί ίσως να έχουμε πάρει και κάποια κλίση. Τι γνωστή, με το ροζ
15: χαρτάκι
4: ανά τα χρόνια, το μπλοκάκι. Τώρα αυτό αλλάζει όμως, Σπύρο, γιατί πλέον αυτή η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά. Οι αστυνομικοί λοιπόν της τροχέας θα έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια δωρεά σήμερα 390 συσκευών, έγινε και μια εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το πρωί για να γίνει η παρουσίαση, όπου μέσω αυτών των συσκευών πια θα μπορούν να σταματάνε τον οδηγό, είτε αυτοκινήτου είτε δικύκλων, ακόμα και στα πατίνια σε δεύτερο χρόνο, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κάθε οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή αν είναι υπότροπος. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση, τότε θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του smartphone. Η κλήση θα πηγαίνει στο gov.gr και θα ενημερώνεται και μέσα μέσα στο κινητό του. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε οδηγός να κάνει ηλεκτρονικά την πληρωμή, αλλά και την ένσταση που ενδεχομένως να θέλει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις διαζώσεις δεν γίνεται να καταργηθούν εντελώς.
5: αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει, ναι, όπως, ναι, πληροφορούμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως άλλαζε όλη η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα ήμασταν και στην πλατεία σωμάτων με την τηλεόραση του Sky, ναι, και μέσω αυτής της διαδικασίας που σας περιγράφω διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός, τον οποίο σταμάτησαν οι αστυνομικοί της τροχιάς να του κάνουν έλεγχο, δεν φορούσε ζώνη. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν υπότροπος, μάλιστα από προηγούμενο έλεγχο του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα, δεν το είχε μαζί. Το πρόστιμο που του υπευλήθη τώρα ήταν 2.350 ευρώ.
15: Ωραία καμπάνα.
5: Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο, του αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για ένα μήνα. Δεν μπορούσε να οδηγήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε πήρε κάποιον δικό του άνθρωπο να έρθει να πάρει το όχημα. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης, θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν όμως να είναι αυστηροί και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι αυτή.
15: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι, επειδή μας είπες ότι θα έρχονται με SMS και mail και εσύ, επειδή το έχεις καλύψει ρεπορταζιακά πάρα πολλές φορές, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα. Οπότε τώρα που θα βγει αυτό το θέμα, το επικαιρότητα, ότι θα στέλνετε με SMS, κλείσει κτλ., να προσέχουν πολύ. Δεν είναι κάθε SMS που έρχεται και τους λέει έχετε κλείσει, πατήστε εδώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
5: Α, ήδη γίνεται αυτό με τις, ναι, έξυπνες κάμερες, να σου θυμίσω. Έχουμε καλύψει τέτοια ρεπορτάζ.
15: Έτσι, έτσι ακριβώς.
5: Και ήδη έχουν βγει και ενημερώσεις αντίστοιχες από την αστυνομία, γιατί αρκετός κόσμος την έχει πατήσει. Γιατί πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι αυτό που προανέφερες και εσύ, οι απατεώνες πάντα παρακολουθούν την επικαιρότητα. Βλέπουν τι είναι αυτό που παίζει,
15: έτσι,
5: για να
15: έτσι,
5: το πω έτσι απλά.
15: Ναι, ναι, ναι.
5: Και από εκεί και πέρα πατάνε σε αυτό και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες.
15: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Ανιάκαρη. Και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
6: Το μεγάλο αίτημα λοιπόν της ασφάλειας καλύπτει και άλλα ζητήματα πλην της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Και αυτή είναι οδική ασφάλεια. Το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια.
15: Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη από την παρουσίαση του θέματος. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
23: Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
15: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στο Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες.
24: Χαίρετε.
15: Από τι και αν έκανε τηλέφωνα
24: ο Τραμπ.
15: Ο Τραμπ. το Βέλγιο καθάρισε.
24: Δεν, περιμένουμε μέχρι και τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι στην Άγκυρα, βλέπω. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
15: Αλλά τώρα πουλάει, αγοράζει. Έχει απίστευση.
24: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια από το Βέλγιο 4-1 το τελικό σκορ και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αντίθετα, οι κόκκινοι διάβολοι πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, όπου σε ένα παιχνίδι που παραλίγο να μας πάρει ο ύπνος, παρότι ήταν μεγάλο στη θεωρία Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας, Οι Φούριας Ρόχας κέρδισαν την παρέα του Κριστιάνου Ρονάλντο με ένα 0 γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μερίνο. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο, αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω θα μας λείψει. Δεν νομίζω ότι σταματάει ακόμη από την εθνική.
10: Μήπως θα δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ έτσι όπως το πάει.
24: Στο Euro ίσως να τον δούμε. Στο Euro ίσως να τον δούμε σε δύο χρόνια. Αλλά έμεινε έξω ο Ρονάλντο, άδοξος αποκλεισμός. Ο ίδιος θα το ήθελε. Έκανε και κάποιες περίεργες δηλωσούλες του τύπου ότι το Euro του 2016 για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Εν θερμό θεωρώ.
10: Ναι, βγήκανε.
24: Αυτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή Αίγυπτος στις 7. Και στις 11 Κολομβία-Ελβετία για να προκύψει το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.
10: Εγώ είμαι μέσα στις φάσεις ο Άγγλος. Εγώ είμαι Άγγλος.
24: Ναι, είσαι.
10: Με ποιο παίζω εγώ?
24: Εσύ παίζεις με Νορβηγία.
10: Δύσκολο.
24: Και για να κλείσω πάρα πολύ γρήγορα, ναι, για το μπάσκετ, είχαμε εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Ίζακ Μπόγκα, τον Γερμανό διεθνή παγκόσμιος πρωταθλητής και Ευρώπης με την Γερμανία. Ένας παίκτης μπασκετμπολίστας τον οποίο ήθελε διακαώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα του. Θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπράγκου Μπαντιό, σημαντικές μεταγραφές για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
13: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
28: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
27: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
31: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
30: Άντε καλέ, εγώ.
32: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
30: Μα τι λες?
32: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
30: Ποια χαρτιά?
32: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
33: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
34: Time out για Θράκων.
35: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
34: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
35: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Μοσχάτο μέχρι Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Σκαραμαγκά, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην είσοδο του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Τουρκία για να λάβει μέρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 3 και 4 αναμένεται η κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του στο αεροδρόμιο, όπου είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία και στη συνέχεια με αυτοκίνητο πομπή κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40, ανέφερε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Πολλές φορές κάποια κόμματα στην Ελλάδα και μέσα ενημερώσεις αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού, επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος δεν πρέπει να πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά θέματα. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Σε νέα εποχή περνάει τροχέα, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετ. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσιάστηκε η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης των παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη ηθυρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερες φωνικές εβδομάδες, με ένα ακόμα έντονο κύμα καύσωνα να σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό. Μέσα στις επόμενες μέρες, η θερμοκρασία στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς.

0: ευρώ σε πάνω από 9.000 ασφαλισμένους παραγωγούς, κατέβαλε σήμερα ο ΕΛΓΑ. Τα χρήματα καταβλήθηκαν για ζημιές του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφή ζωικού κεφαλαίου. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί που εισέπραξαν υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες στο λιμάνι του Λαβρίου. Οι 3 για το δρομολόγιο λιμάνι Λαβρίου, αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης μετεπιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Ο 4ος εισέπραξε για τη διαδρομή κέντρο Λαβρίου λιμάνι Λαβρίου συνολικού μήκους 1,5 χιλιόμετρου το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ. Στη σύλληψη 2 ανηλίκων για πρόκληση πυρκαγιά στην Ερέτρια προχώρησε η αστυνομία. Οι 2 ανηλικοί, ηλικίες 12 και 13 ετών, προκάλεσαν πυρκαγιά σε πρανές οδού από ρήψη κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα, νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω, αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις, λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες, δρότα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρώνε.

0: η ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ. Κάτω από τις στάλες της βροχή. Ήθελα απλά να κοιμηθώ.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια Γιάννη.
2: Μερχαμπά.
1: Να, τίποτα.
2: Έτσι
1: θα μιλάμε τώρα.
2: Έτσι είπε ο πρόεδρος. Μερχαμπά.
1: Γεια σου, Παντάρε.

0: Αμπά, ασκέρ.
1: Αυτό δεν σημαίνει.
0: Ασκέρ.
1: Γεια σου, φαντάρε, τι κάνεις.
0: Το Μέρχαμπα είναι καλημέρα. Είναι το χαιρετισμό στην Τουρκία όλη μέρα. Το Μέρχαμπα.
1: Ναι, παιδί μου, ότι χαιρέτησε και από εκεί και πέρα πορεύτηκε.
0: Το ασκέρ τι είναι. Εμείς το ασκέρι αλλιώς το χρησιμοποιούμε. Είναι το ασκέρι. Έρχονται σαν ασκέρι όλοι αυτοί. Δηλαδή...
1: Δεν ξέρω καν τι είναι το ασκέρι.
0: Έλα.
1: Συγγνώμη.
0: Έλα.
1: Ναι, δεν το ξέρω όμως, πες μας.
0: Το ασκέρι είναι σαν μπουλούκι, ρε παιδί μου. Ασκέρι, ναι. Σαν μαζεμένοι όλοι μαζί.
1: Πάντως τον έπιασε αγκαζέ τον Τραμπ ο Ερντογάν για να περπατήσουν στο γαλάζιο χαλί στην Άγκυρα, όπως είδες. Αγκαζέ.
0: Αγκαζέ.
1: Μετά το χεράκι με το ρούτε,
0: ναι.
1: Που αυτό το καρέ πραγματικά, αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε. Είναι η στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κρατιέται χέρι-χέρι. Πώς είναι τα ζευγάρια, ρε παιδί.
0: Είναι ντροπή του ΝΑΤΟ.
1: Χέρι-χέρι με τον Τούρκο Πρόεδρο. Βέβαια, ο Μανώλης έβαλε μία παράμετρο που ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.
0: Όπως.
1: Ότι επειδή πολλές φορές ο Τούρκος Πρόεδρος έχει και μία δυσκολία και στο περπάτημα από μία ώρα και μετά.
0: Τον βοήθησε λίγο, ναι.
1: Από κάποιον προκειμένου να περπατήσει.
0: Αν αυτό είναι ανθρώπινο.
1: Ο φωτογράφος αυτός έπιασε το καρέ.
0: Βέβαια.
1: Το καρέ της Συνόδου.
0: Να. Θα μπορούσε να τον πιάσει από το μανίκι, να τον πιάσει από πιο ψηλά,
1: ναι.
0: Από τον μπράτσο,
1: ναι.
0: Αλλά μπρατσέτα που λέμε.
1: Ναι.
0: Το ασκέρι τα στατουργικά σημαίνει αυτό που είσαι εσύ στρατιώτη, αυτό
1: ναι.
0: Είναι το ασκέρ.
1: Το μερχαμπά ασκέρ, γεια σου στρατιώτη.
0: Γεια σου, το μερχαμπά ή μερχαμπά.
1: Απευθύνθηκε στο στρατιωτικό άγημα.
0: Έτσι, που τον περίμενε.
1: Δέχθηκε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και είναι αυτή η στιγμή που θα ακούσουμε
0: για
1: τώρα μαζί.
0: Για να ακούσουμε.
1: Αυτό ήταν. Τους χαιρέτησε, απάντησαν, προχωράμε. Τώρα είναι σε εξέλιξη όπως καταλαβαίνετε και κατευθύνεται η αυτοκινητοπομπή προς το Λευκό Παλάτι με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Το λέει γερό κουτραστές, εδώ πέρα τον άκουγα, λέει θα δει ο Τραμπ το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, την έχουν κάτσει στην Αμερική. Μέχρι να γυρίσω θα μου φτιάξει ένα Λευκό Παλάτι.
1: Βέβαια ήρθε με το καινούριο, με το Air Force One που του έκαναν δώρο
0: το Κατάρ.
1: Σωστά. Το οποίο, παιδιά, είναι, λένε, υπτάμενο παλάτι από την άλλη.
0: Τζετ, είναι και χρυσάμεσα, είναι πατούλικο. Είναι πως είναι του Γιώργου του Πατούλη το σπίτι, θυμάσαι.
1: Πού να φαντάζεται τώρα ο Τραμπ τι συζητάμε σε ραδιόφωνο.
0: Εμείς είχαμε το δικό μας περιφερειάκτος, είμαι πλανητάρχης. Εντάξει, κάτσε φορές.
1: Δύο ώρες τα παιδιά θα τα πούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
0: Με μετάφραση, είσαι ρωτήσει.
1: Θα είναι με μετάφραση.
0: Όχι, ενώ η δύο ώρες είναι με τη μετάφραση ή είναι εξτρά η μετάφραση.
1: Θα υπάρχει και μετάφραση, όμως άκου μία λεπτομέρεια που περιέγραφε ο Μανώλης Κωστίδης. Θα στην πω σε λίγο, γιατί τώρα θα ακούσουμε το Μανώλη Κωστίδη από την τηλεόραση του Sky. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα από την Άγκυρα.
2: Από εκεί πέρα συνεχίζεται ο διάλογος και βεβαίως. Πήγανε προς μεταξύ στους στρατιώτες για να χαιρετήσουν τους στρατιώτες.
3: Τουλάχιστον δείχνει ένα τουλάχιστον πολύ καλό κλίμα.
2: Για τα αεροπλάνα που πήραν από το Κατάρ και οι δύο. Δηλαδή και οι δύο ηγέτες συζητούν για τα αεροπλάνα που πήραν δώρα από το Κατάρ. Είναι αυτό, το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι για πολλά ζητήματα έχουν κοινές απόψεις. Ακόμα και τον τρόπο, σε κάποια ζητήματα του τρόπου διακυβέρνησης μιας χώρας. Δηλαδή όταν ο Τραμπ. Παίρνει, δηλαδή αν του πει για την υπόθεση με τον ποδοσφαιριστή και την κόκκινη κάρτα και το διτητή και ο Τούρκος Πρόεδρος θα επικροτήσει αυτό που έκανε τώρα που πήρε τηλέφωνο στη FIFA, δηλαδή σε κάποια ζητήματα συμφωνούν απόλυτα. Αν τους άφηλα, δηλαδή αν δεν είχαν τα κράτη και τους κρατικούς μηχανισμούς θα συμφωνούσαν σε ακόμα περισσότερα ζητήματα, αλλά τώρα υπάρχουν και βεβαίως και
1: τι έχει περάσει ο Μανώλης από το πρωί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Πώς συνδέσεις έχει κάνει ο Μανώλης.
1: Τι του έλεγε ο Δημήτρης με τον Άκη για την επίσημη εμφάνιση. Λες και πώς θα πήγαινε δηλαδή να υποδεχθεί τον Τραμπ.
0: Πώς θα πάρει, παιδιά, εντάξει.
1: Τι του έλεγαν για το σάκο που κουβαλάει στην πλάτη.
0: Γιατί ο Μανώλης.
1: Τους έδωσαν κιτ ΝΑΤΟ. Είχε μέσα φουντούκια. Να τρώνε. Είχε λουκούμια. Τα έχουν φάει όλα τόσες ώρες που είναι εκεί. Θέλουν ριφίλ.
0: Ως κέρασμα. Εγώ τον άκουγα χθες να λέει για τα εστιατόρια. Ότι είχε πολλά εστιατόρια εκεί.
1: Ναι, παιδιά, άστα αυτό το
0: σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Τους έδωσαν μπουκαλάκια νερό, τσάι. Και εγώ δεν ξέρω τι. Για όλες τις ώρες που θα χρειαστεί οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν. Τη σύνοδο που είναι σε εξέλιξη.
0: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει 6-7 εστιατόρια, λέει, για να επιλέγουν οι δημοσιογράφοι. Και χθες περιούργησε εδώ πέρα στο δελτίο, δώσε με το Σπύρο, λέει, μόλις με έκοψε, έπαιρνα τον ΝΕΡ.
1: Ναι. Και πρόσεξε τώρα. Και αν ήσουν εσύ και έκανες ρεπορτάζ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, άντε κάνε νεράτζι να σου δίναν. Από νεραντιές, μέχρι εκεί.
0: Νομίζω μία φορά έχει βγει κάποιος και έχει βγάλει κάτι και έχει κεράσει.
1: Και το κάναμε θέμα μεγάλο.
0: Ναι. Από το Μαξίμου που είναι 10 βήματα, δεν είναι τίποτα να βγει κάποιος.
1: Αυτό λοιπόν που έλεγε ο Μανώλης νωρίτερα είναι ότι έχει στο πρόγραμμα Τραμπ υπάρχει ένα κενό το απόγευμα. 5 με 7. Ή για ξεκούραση ή στην περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί η συζήτηση. Κατάλαβες, οπότε έχουν αφήσει ένα κενό. Καλά, αν κρίνουμε από όλα τα ζητήματα που είναι στην ατζέντα, δεν νομίζω ότι τους φτάνει ο χρόνος. Δηλαδή είναι Ισραήλ, Κύπρος, Ελληνοτουρκικά, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ναι, Μεσόγειος. Πότε θα συζητηθούν όλα αυτά?
0: Γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει τον ποπό της σε όλα μέσα και πάντα θέλει να παίζει ένα ρόλο. Εδώ πέρα προσπαθεί να βρει τον ρόλο. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω.
1: Καλά, είναι τεράστια ευκαιρία για την Τουρκία αυτό που συμβαίνει.
0: Αυτό ακριβώς που λες. Ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Γιατί μαζευτήκαμε όλοι οι νοματέοι και μια σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αφού στην ουσία το ραντεβού Τραμπ Ερντογάν το θέμα? Δηλαδή όλο αυτό έχει γίνει.
1: Για να γίνουν και τα deal.
0: Ναι, για να έρθει ο Τραμπ στην Άγκυρα, να συναντήσει τον Ερντογάν, να κάνει τα deal, να του φέρει τα δώρα, όπως έχει πει ο Τραμπ πριν από λίγες ημέρες. Και οι υπόλοιποι γιατί πήγαμε εκεί? Δηλαδή, εμείς οι Έλληνες γιατί πάμε εκεί πέρα, για να παρακολουθήσουμε όλο αυτό το πανηγυρί?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα συμμετέχει, για παράδειγμα, και στα φόρα της Συνόδου, όπως είναι το φόρουμ για τα εξοπλιστικά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει άποψη, έχει θέση, διατυπώνει τη θέση της με τον πιο επίσημο τρόπο. Άρα, προφανώς και είναι σημαντικό να είναι εκεί.
0: Άρα, μπορεί να ασκήσει και βέτο για κάτι, άμα χρειαστεί.
1: Σωστά. Εγώ θέλω να περιγράψουμε λίγο την εικόνα για όσους δεν την έχετε δει, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι η στιγμή που βγαίνει από το υπερπολιτελές Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί τον περιμένει ο Ερντογάν, ο οποίος φοράει γυαλιά ηλίου. Γιατί πόζαραν για τις φωτογραφίες κάτω από πάρα πολύ ήλιο. Ανταλλάσσουν χειραψία. Ο Τραμπ πιάνει τον Ερντογάν από το νόμο, γιατί όλα αυτά σε αυτές τις συγκυρίες έχουν την αξία τους. Στη συνέχεια τον χτυπά ελαφρά και πιάνει τον Τραμπ από τα χέρια. Περπατούν μαζί πάνω στο χαλί, επιθεωρούν τα τουρκικά στρατεύματα και κατά διαστήματα ο Ερντογάν φαίνεται μάλιστα να καθοδηγεί και διακριτικά τον Τραμπ, κρατώντας τον από τον μπράτσο. Είναι αυτό το πλάνο που θα το δείτε, να τον κρατάει από το χέρι με τρόπο, εν πάση
0: περιπτώσει. Είναι το γνωστό αυτό που είπα και πριν, αλλά μπρατσέτα. Το οποίο είναι, αυτό είναι το αυτό που επιτρέπεται, επειδή μου αυτό προβλεπόμενο, α το πούμε έτσι, όταν δεν μπορεί να περπατήσει καλά κάποιο, πιάνει άλλα μπρατσέτα τον άλλον. Όχι χεράκι-χεράκι.
1: Και οι δύο πάντως δείχνουν μια δυσκολία στο να περπατούν με πολύ πολύ μεγάλη άνεση.
0: Ναι.
1: Και προκάλεσε ήδη εντύπωση και συζητείται στα διεθνή μέσα αυτό το αγκαζέ, όπως λες, σε μια στιγμή μάλιστα που φαίνεται πως ο Ερντογάν δεν μπορεί να περπατήσει πάρα πολύ καλά και ο Τραμπ φαίνεται να δυσκολεύεται. Επίσης,
0: ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει και ο ίδιος δηλαδή κατεβαίνει από το Air Force One και κρατιέται. Τι
0: διαφορά ηλικίας έχουν?
1: Κοίταξε να δεις, ο Τραμπ είναι
0: 80.
1: 79, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν κάνω λάθος.
0: Ο Ερντογάν είναι 72.
1: Ναι, είναι αρκετά νεότερος.
0: Ναι, είναι αρκετά νεότερος, αν και πιο καταπονημένος.
1: Μεγαλύτερο τον είχα τον Ερντογάν.
0: Είναι. 72 είναι.
1: Είναι 82.
0: Ναι, μόνο. 80 ακριβώς είναι ο Τραμπ. 14 Ιουνίου έχει τα γενέθλιά του. Μπράβο, είχε κάνει και το πανηγύρι στο Λευκό Οίκο με τους αγώνες. Τους κάτσε που έκανε αυτά τα.
1: Πολύ λογικό.
0: Τους, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι άλλο έχουμε. Γιατί 4 και 4 θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει όλα όσα θέλει να πει για την Τουρκία. Και όχι μόνο, ενδεχομένως. Προσέξτε, η πρώτη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου θα είναι με τον οικοδεσπότη, τον κύριο Ερντογάν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του όμως στην Τουρκία θα συναντήσει επίσης τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι. Εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα υποθεί για την ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία, τα κονδύλια και όχι μόνο δηλαδή.
0: Που φορτώνει πολύ ο Τραμπ αυτό πάντα.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει με τον Πούτιν ο Τραμπ και θα ξαναμιλήσει με τον Πούτιν μετά τη σύνοδο. Και βέβαια, να πούμε ότι ο Τραμπ κάθε φορά, όπως έχετε παρατηρήσει όλα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τον χρόνο που είναι πρόεδρος, πάντα δεν παίρνει μία θέση. Πάντα θα γέρνει είτε τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Δηλαδή, ή θα πηγαίνει από την πλευρά υπέρ της Ρωσίας και θα λέει πράγμα το καλό της Ρωσίας, είτε από τη μεριά της Ουκρανίας. Αναλόγως το δικό του συμφέρον. Αναλόγως ποιος έχει το πάνω χέρι. Τώρα το έχει η Ουκρανία το πάνω χέρι. Και στη μάχη. Έχει κάνει μια αντεπίθεση με τα ντρόουν και τα λοιπά, όπου κάνει πολλά χτυπήματα. Και η Ρωσία τα έχει χάσει λίγο. Γι' αυτό και τώρα αρχίζει και σιγά-σιγά αχνοφαίνεται πώς θα βρεθούν και πώς θα βρεθεί η λύση.
1: Πάντως,
0: για αυτόν τον λόγο.
1: Ο Τραμπ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί το τελευταίο διάστημα, λέει. Κάτι δείχνει τώρα ο Μανώλης Κωστίδης.
0: Ναι, πάμε ξανά.
1: Για πάμε να συνδεθούμε πάλι, γιατί πλησιάζει η ώρα του τέτα τέτ.
2: Ένα τελείωτο κομβόι, περίπου 40 οχήματα βλέπουμε. Αν κοπεί και το σήμα, θα είναι λόγω, έχουν και τα μηχανήματα ένα όχημα που κόβει το σήμα. Θα δούμε. Άρα φτάνει ο Τραμπ, βλέπουμε δύο ασθενοφόρα, επίσης συνοδεύουν όλο το κομβόι.
3: Μανώλη, κράτησε μία ώρα περίπου από την στιγμή που προσγειώθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Ναι, αλλά από όσο είπα, ξεκουράστηκαν στο αεροδρόμιο κάπως, αυτό μας έλεγαν. Δηλαδή υπάρχει ένας χώρος υποδοχής, κατέβηκε από το αεροπλάνο, εκεί έγινε ένας αρχικός διάλογος και αμέσως μετά έφτασε αυτό το κομβόι του Αμερικανού Πρόεδρου. Εσείς τώρα φαντάζομαι σε λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά θα δείτε τον Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό μέγαρο. Εγώ τώρα από εδώ δεν μπορώ να σας δείξω ακριβώς εκείνο το σημείο.
1: Εμείς παράλληλα βλέπουμε και μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky εικόνα από το Λευκό Παλάτι. Είναι όλα έτοιμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για υποδοχή τώρα η οποία θα έχει όλη την επισημότητα που αρμόζει για να υποδεχθεί ο Τούρκος πρόεδρος τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι όλα έτοιμα και επειδή βλέπαμε και ακούγατε και το Μανώλη να περιγράφει ότι έφτασε η αυτοκινητοπομπή στο Λευκό Παλάτι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πια να μας ακούσετε να περιγράφουμε και τη στιγμή αυτή που θα περπατήσουν οι δυο τους στο γαλάζιο χαλί που έχει στηθεί μπροστά από το πάρα πολύ επιβλητικό Λευκό Παλάτι. Εκεί είναι δεκάδες δημοσιογράφοι, μάλλον εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Έβλεπα τις εικόνες νωρίτερα, είναι πραγματικά αναρρύθμιτη.
4: Μόνο τα ελληνικά κανάλια έχουν στείλει από τρεις.
1: Ενδιαφέρον.
4: Σκέψου,
1: ναι.
4: Μόνο τα ελληνικά κανάλια έχουν στείλει από τρεις δημοσιογράφους. Σκέψου και τους τεχνικούς. Σκέψου πόσοι είναι εκεί.
1: Ναι. Βλέπουμε τώρα το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Τούρκο πρόεδρο. Στην Άγκυρα, να ξέρετε, δεν κινείται απολύτως τίποτα. Σταδιακά από το πρωί άρχισε να διακόπτεται, να κόβεται μάλλον και ο εναέριος χώρος, ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν τα αεροσκάφη που θα έφταναν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Άγκυρας. Και νομίζω από λεπτό σε λεπτό θα παρακολουθήσουμε όλο φοβερά σκηνοθετημένο, όπως καταλαβαίνετε.
4: Είναι φοβερά σκηνοθετημένο. Εξήγησε ακριβώς τώρα την εικόνα που βλέπουμε. Βλέπουμε το Λευκό Παλάτι με φόντο μια τεράστια τουρκική σημαία, η οποία προφανώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, γιατί οι Τούρκοι ξέρουν τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν βάλει τη δική του σημαία, τεράστια, και δίπλα τα σήματα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή στο πλάνο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε όλες τις τηλεοράσεις του πλανήτη, γιατί έχει τάσει ο Τραμπ επίσης, είναι μια μεγάλη, μεγάλη τουρκική σημαία σε ηλεκτρονικό πίνακα και τη βλέπουμε παντού. Παντού, δεσπόζει.
1: Εκεί στο Λευκό Παλάτι θα λάβει χώρα η συνομιλία τους, που θα διαρκέσει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για δύο ολόκληρες ώρες τουλάχιστον. Εκεί θα βρεθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις που θέλει να κάνει ο Τραμπ για την Τουρκία και θα ακούσουμε γύρω στις 4 και 4. Επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη ξανά.
2: Τον Μπαράκ, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ. Και βεβαίως τους συνεργάτες και των δύο προέδρων, το Χακάν Φιντάν από τη μία πλευρά, βοήθησαν στο να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Τώρα, αν τα δώρα του Τραμπ δεν θα τα κουβαλάει μαζί του.
1: Βλέπουμε τώρα και τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος κατεβαίνει μπροστά από το Λευκό Παλάτι, φορώντας τα γυαλιά ηλίου που σας λέγαμε και νωρίτερα, περπατά στο γαλάζιο χαλί και πηγαίνει κατά μήκος του χαλιού προκειμένου να υποδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο. Χαιρετά και τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει ένας φωτογράφος ο οποίος έχει καθίσει πάνω στο γαλάζιο χαλί. Ένας.
4: Είναι ο επίσημος, λογικά.
1: Ναι, είναι ο επίσημος, ο οποίος τραβάει φωτογραφίες και ταυτόχρονα εμείς βλέπουμε την πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα από την αυτοκινητοπομπή που ακολουθεί το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο, το προεδρικό αυτοκίνητο.
4: Πες μου τι προσέχεις πάλι στο πλάνο.
1: Τι να σου πω τώρα, πάλι η τουρκική σημαία.
4: Μια τεράστια τουρκική σημαία. Εντάξει, παντού έχει τουρκική σημαία στην Τουρκία, δεν είναι μόνο για σήμερα. Αλλά σε όλα τα πλάνα, από όλα τα πλάνα που έχει επιτρέψει η τουρκική προεδρία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, φαίνεται μια πολύ μεγάλη τουρκική σημαία.
1: Δεν γίνεται τίποτα τυχαία.
4: Ναι.
1: Ακόμη και. Βέβαια, έχει κατέβει αρκετά νωρίτερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι να φτάσει η αυτοκινητοπομπή και να ανοίξει.
4: Πόσες μηχανές έχει μπροστά?
1: Μηχανές είναι, είσαι σίγουρο. Ή άλογα. παιδιά, σωστά βλέπω
4: άλογα.
1: Την άλογα.
4: Είναι άλογα.
1: Είναι άλογα. Είναι άλογα.
4: Πήγαιναν γρήγορα και νόμιζαν μηχανές. Μπροστά πρέπει να έχει. Άλογα. Πόσα άλογα πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι 100, δεν ξέρω.
1: Ναι, 100 άλογα. Δεν ξέρω.
4: Παιδιά, συγγνώμη, η εικόνα είναι αυτή. Μπροστά είναι τα άλογα. Στη μέση η πομπή.
1: Σε ένα λεωφοριόδρομο, σκεφτείτε. Ναι, ναι. Αυτό κάντε εικόνα. Πίσω είναι η τεράστια τουρκική σημαία, το προεδρικό άλογα αυτοκίνητο, ναι, που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ, ναι, και μπροστά και πίσω έχει έφυπους.
4: Έφυπους
1: αυτό,
4: έχει, ναι, ναι.
1: Αυτό. Με την, προσέξτε, τώρα βλέπουμε και το πιο κοντινό πλάνο, με την τουρκική σημαία, οι δύο έφυποι, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά και ακολουθούν τον Αμερικανό πρόεδρο, κρατούν μία τουρκική σημαία και μία αμερικανική σημαία. Μιλάμε το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για μία υπερπαραγωγή εδώ.
4: Ναι, πραγματικά υπερπαραγωγή. Είναι ένα σοου κανονικό. Άλογα μπροστά, άλογα πίσω και στη μέση το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Τραμπ.

0: Λοιπόν, βλέπουμε και σας περιγράφουμε ξανά την φοβερά εντυπωσιακή εικόνα και πρωτόγνωρη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ το ξαναδεί αυτό.
0: Ναι, δεν θυμόμαστε να έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Βλέπουμε το προεδρικό αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Σας θυμίζουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μόλις φτάσει. Νομίζω φτάσαμε τώρα.
1: Την έχουν κάτσει οι Αμερικάνοι, παιδιά.
0: Έφτασε, παιδιά.
1: Οι Αμερικάνοι συνεργάτες του Τραμπ την έχουν κάτσει πραγματικά. Θα θέλει άλογα. Θα θέλει λευκό παλάτι.
0: Ναι.
1: Την έχουν κάτσει με το που γυρίσει.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, αυτό ήταν μεγάλη εντάχει.
0: Τη άφηξη στο γαλάζιο παλάτι. Στο λευκό. Τι είπα, στο γαλάζιο. Βλέπω το χαλί.
1: Είναι όλα γαλάζια όμως. Γύρω-γύρω.
0: Λοιπόν, έφτασε μόλις και εκεί τον περιμένει ο Τούρκος πρόεδρος. Είναι η στιγμή λοιπόν που ο Αμερικανός πρόεδρος θα κατέβει από το προεδρικό αυτοκίνητο. Ο Τούρκος πρόεδρος εδώ και 2-3 λεπτά έχει βγει από το παλάτι και τώρα θα δούμε αν το κλίμα θα είναι όπως ήταν στο αεροδρόμιο. Τον βλέπουμε λοιπόν, κατεβαίνει χαμόγελα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί λοιπόν τους βλέπουμε να χαιρετιούνται, τα λένε ξανά με μια πολύ θερμή χειραψία.
1: Ναι, χαμόγελα.
0: Στρέφονται προς τις κάμερες.
1: Παιδιά, Ερντογάν γελάει όλη μέρα.
0: Όχι, δεν έχουμε δει τον Τούρκο πρόεδρο τόσο χαμογελάστο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα είναι η στιγμή και οι δύο με μπλε κοστούμια εντωμεταξύ. Φουλ στο μπλε. Πιο μπλε δεν γίνεται.
1: Full μπλε, ναι,
0: ταιριάζουν απολύτως με το γαλάζιο χαλί που έχει τοποθετηθεί για την υποδοχή.
1: Πάνε για τη φωτογραφία τώρα.
0: Λοιπόν, βγάζουν την φωτογραφία ακριβώς έξω από το παλέτ. Μπορούμε να πάρουμε και ήχο, παρακαλώ.
2: Στην πλευρά πέρα του Ατλαντικού.
3: Και φαίνεται, η αλήθεια είναι ότι είναι και οι δύο, τουλάχιστον ο Ερντογάν, τον είδαμε να γελάει, Μανώλη, τώρα, να χαμογελάει.
2: Διάβασε. Εγώ λίγο μετακινούμε τα
0: μεταφράσει. Ο Μανώλης κάνει και τις συνεννοήσεις τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Γίνεται πανικός τώρα με τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, να πούμε. Χαμόγελα.
0: Ακούμε τους κανονιοβολισμούς τώρα.
2: Ακριβώς, ακούμε και τους κανονιοβολισμούς τώρα προς τιμή του Αμερικανού.
3: Εμείς βλέπουμε την εικόνα, αυτή που μας περιγράφεται, Σταύρο.
2: Εδώ και λίγη ώρα πράγματι ακούγονται οι ρηπές των κανονιών προς τιμή του καλεσμένου βεβαίως, του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς ακολουθείτε το πρωτόκολλο που μας έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης για την υποδοχή του. Και βεβαίως ένας από τους λόγους που μπορεί να χρειάστηκαν και περίπου μία ώρα για να έρθουν είναι και αυτός ο διαχωρισμός, το separation που γίνεται όπως λέμε για να φτάσει πρώτος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο ξανά στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου. Καταλαβαίνετε πως όλη αυτή η τελετή χρειάζεται και χρόνο προκειμένου να διοργανωθεί.
3: Κράτησα κάπως, Σταύρο, τις ώρες.
0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε την εικόνα που βλέπουμε. Από τη μία βλέπουμε τους κανονιοβολισμούς οι οποίοι εξελίσσονται και ακούσατε και τον ήχο. Από την άλλη, δίπλα-δίπλα ο Αμερικανός πρόεδρος μαζί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα, το διαπιστώνεις από τις εκφράσεις τους, από τις τάσεις του σώματος, δεν χάνουν ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί και στρέφουν το σώμα τους προς τους φωτογράφους και τις άπειρες κάμερες που βρίσκονται στο σημείο. Αυτή η εικόνα κάνει το γύρο του πλανήτη αυτή
1: βέβαια,
0: τη στιγμή.
1: Βέβαια, και εθνική ύμνη προφανώς, ακουστούν και των δύο χωρών. Εγώ βλέπω πάντως πάρα πολλά χαμόγελα. Επίσης, ο Ερντογάν είναι χαμογελαστός από τη στιγμή που προσγειώθηκε ο Τραμπ στην Άγκυρα. Και καταλαβαίνει τα πάντα που του λέει ο Τραμπ. Επειδή κάποιοι λένε ότι δεν ξέρει αγγλικά. Ναι, μην πάει το μυαλό σας, ξέρει πολύ καλά αγγλικά.
0: Μετάφραση,
1: δεν θέλει να μιλάει.
0: Μετάφραση θα υπάρχει σίγουρα. Οπότε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, της 2 ώρες συζήτησης που θα έχουν. Πάντως το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ, όντως γιατί και εμείς δεν το είχαμε καταλάβει βλέποντάς το στα πλάνα από μακριά. Λέμε αυτοκίνητο. Όχι, ούτε μηχανές, ήταν άλογα. Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από Πειραιώς προς Πετρουράλη, στον Σκαραμαγκά, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Άγιο Κοσμά ως λεωφόρο Αλίμου, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά. Σε εξέλιξη είναι η τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Τουρκία για να λάβει μέρος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα αναμένεται η κατηδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Οι εργασίες της διήμερης Σύνοδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης των F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης αυτά να γίνουν 40. Ανέφερε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Σε νέα εποχή περνάει τροχαία, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάπλετ. Με επιπλέον, με την νέα υποδομή, προβλέπεται ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αύριο στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, περπάτησαν λίγο, έφυγαν από τις φωτογραφίες. Συνεχίζουμε προφανώς τη μετάδοση και εμείς ό,τι εικόνα παίρνουμε από το Λευκό Παλάτι. Τώρα ξαναστέκονται πάνω από τα σκαλιά τώρα. Πια ανέβηκαν τα σκαλιά, λίγο πριν μπουν στη μεγάλη πύλη του Λευκού Παλατιού. Ξανά χειραψία.
1: Έχει φοβερές σκηνές.
0: Έχει σαντανέ, ωραία.
1: Έχει φοβερά ενστατικά.
0: Α, τώρα ξανά πιάνει ο Τραμπ με τα δύο χέρια. Α, όλοι. Αυτό το πολύ φιλικό. Πιάνονται με τα τέσσερα χέρια και κάνουν την γνωστή χειραψία τώρα. Τα λένε ξανά. Στα αγγλικά προφανώς. Όχι τουρκικά, δεν ξέρει τουρκικά ο Τραμπ. Αλλά καταλαβαίνει.
1: Για να πάμε πάλι στο Μανώλη Κωστίδη.
2: Δηλαδή, στρατιώτες και αυτοί που είναι ενημέρωση. Δηλαδή, δείχνει και το Οθωμανικό. Ότι τη συνέχεια του τουρκικού κράτους από το Οθωμανικό παρελθόν. Και τους Σελτσούκους, και Σελτσούκους και σήμερα τους Τούρκους στρατιώτες. Είναι το συμβολισμοί που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε ακούσει πολλά από τον Τούρκο Πρόεδρο για το Οθωμανικό παρελθόν, έχουν και πολλές θεωρίες.
1: Έχει σημασία το αυτό και ο Τραμπ. Οι πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που ο Τούρκος Πρόεδρος ως οικοδεσπότης προσπαθεί να κατευθύνει τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εντάξει, και δύσκολο λίγο αυτό, δεν είναι εύκολο.
1: Η εικόνα για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ότι βλέπεις τον Αμερικανό πρόεδρο δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο σε μια μελετημένη με κάθε λεπτομέρεια τελετή υποδοχής. Βλέπεις δύο ανθρώπους, ξέρεις, οι οποίοι όντως, επειδή το σχολιάζαμε και νωρίτερα, αντιμετωπίζουν και οι δύο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να στέκονται για πάρα πολλή ώρα εν πάση περιπτώσει και να περπατούν με φοβερή άνεση και είναι λίγο σαν ο ένας να βοηθάει τον άλλον, έτσι από τις εικόνες που βλέπουμε τουλάχιστον εμείς. Σημασία βέβαια, δηλαδή μοιάζουν κάπως κουρασμένοι, δυσκολεύονται τους να περπατήσουν, υπάρχει μια δυσκολία.
0: Εντάξει, που... έχουν και ψηλό ίδια μενταλιτέ, έτσι, ναι. Ότι ξέρεις, πάμε μαζί, είμαστε ίσοι,
1: ναι.
0: Το νιώθουν αυτό και οι δύο. Δεν θα το έκανε σε έναν άλλο ηγέτη ο Ερντογάν αυτό. Δεν θα πιάνε κάποιον άλλο ηγέτη από το χέρι, αλλά μπρατσέτα για να τον βοηθήσει να περπατήσει.
1: Αυτός ο ηγέτης όμως είναι ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Θεωρώ ότι είναι ίσως, ότι είναι και οι δύο πολύ ψηλά και ο ένας βοηθάει τον άλλον.
1: Και εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με όσα ενδεχομένως πρόκειται να ανακοινωθούν από αυτή, και θα βγουν από αυτή τη σύνοδο. Γιατί όπως είπαμε.
0: Τα οποία περιμένουν πολλά οι Τούρκοι, εμείς δεν ξέρουμε τι θα είναι.
1: Σε πάρα πολύ λίγο είναι εκεί φυσικά όλοι οι υπουργοί του Ερντογάν, όπως καταλαβαίνετε. Σε πρώτο πλάνο τους βλέπουμε όλους.
0: Τι βλέπουμε, βλέπουμε τώρα τον κύριο Φιντάν μαζί με τον κύριο Ρούμπιο. Τα λένε σε πηγαδάκια τα οποία είναι απ' έξω προφανώς από το Λευκό Παλάτι, γιατί τώρα μπήκαν μέσα οι δύο. Οι άλλοι είναι ακόμα απ' έξω.
1: Τώρα έκλεισε η πόρτα.
0: Έκλεισε η πόρτα.
1: Ναι.
0: Και είναι και αυτός που ήταν πρώην διευθυντής του. Γιατί έχω κολλήσει τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα το όνομά του.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ ισχύει το εξής. Δεν ισχύει μάλλον απόλυτα το ότι συμβαίνει μέσα, μένει μέσα. Γιατί κάποια θα τα μάθουν.
0: Ναι.
1: Και θα ανακοινωθούν από τον Αμερικανό πρόεδρο στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Η συνέντευξη τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 4 και 4. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Αλλά σας είπαμε και νωρίτερα ότι έχει αφαιθεί ένα κενό το απόγευμα. 5 με 7 στο πρόγραμμα του Τραμπ.
0: Εκεί.
1: Ή για να ξεκουραστεί ή για να παραταθούν οι συναντήσεις και οι συζητήσεις, οι οποίες δεν θα είναι μόνο τετάτετ με τον Ερντογάν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, για πάρα πολλά deal και πάρα πολλές συμφωνίες που πρόκειται να γίνουν.
0: Μετά πρέπει να αφήσει τον Ερντογάν και να πάει να βρει το Ρούτε.
1: Σωστά.
0: Εκεί τον περιμένει ο άνθρωπός του. Το παιδί του Ντάντι. Το παιδί του Ντάντι, έτσι τον είχε πει. Ο Ιμπραήμ Καλίνη είναι αυτός που έλεγα, επειδή κόλλησα. Ο Ιμπραήμ Καλίνη είναι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας πια. Και ήταν εκεί στο πηγαδάκι μαζί με τον κύριο Ρούμπιο και τον κύριο Φιντάν.
1: Δεν έχω χάσει το μέτρημα πόσες χειραψίες έχουν ανταλλάξει οι δυο τους σε αυτή τη μια μισή ώρα που βρίσκεται επί τουρκικού ευδάφους ο Τραμπ. Ακούσαμε και έγινε η ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων. Προς τιμή του επίσημου προσκεκλημένου ρίχτηκαν και κανονιοβολισμοί, τους οποίους επίσης ακούσατε. Κυρίες και κύριοι από εδώ, και ενώ εντωμεταξύ είχε ξεκινήσει η πορεία των δύο αδρών στο γαλάζιο χαλί προς το Λευκό Παλάτι.
0: Τι έγινε, Μαρία?
1: Στον ουρανό της Άγκυρας έπεφταν νέοι κανονιοβολισμοί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Μιλάμε τώρα, το πλάνο είναι αδιανόητο, για μια κανονική υπερπαραγωγή που έστησε ο Ερντογάν προς τιμή του Αμερικανού ομολόγου του. Είναι σαν να είπε... Εδώ θέλω να δώσετε τον καλύτερο σε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε, όλα.
0: Εμείς τι πάμε να κάνουμε εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Στο εξήγησα και πριν, αλλά δεν λες να το καταλάβεις.
0: Ναι, ναι, δεν λέω να το καταλάβω, ναι.
1: Που η Ελλάδα βρίσκεται στη σύνοδο.
0: Στο ΝΑΤΟ.
1: Τι εννοείς,
0: αφού είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Δεν θα έπρεπε να είμαστε εκεί.
0: Όχι, ενώ γιατί μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι νοματέοι για το ΝΑΤΟ αφού το βασικό θέμα είναι η συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν.
1: Εντάξει. Στην οποία όμως συνάντηση.
0: Κομπάρσι είμαστε οι υπόλοιποι.
1: Θα συζητηθούν όλα τα θέματα που μας αφορούν
0: ελπίζουμε.
1: Άμεσα. Δεν μας αφορούν άμεσα.
0: Μας αφορούν άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι άμα ακούσουμε κάτι τέτοιο, θα κάνουμε να ασκήσουμε και βέτο. Όχι απλά θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα λέμε ατι ωραία.
1: Να φτάσουμε μέχρι εκεί, να δούμε ποια θέματα θα συζητηθούν.
0: Εγώ το προχωράω, Μαρία μου. Εγώ δεν περιμένω σε αυτά.
1: Αυτό μετάλογα εντωμεταξύ, γιατί δεν έχουμε προσπεράσει έτσι. Ότι πραγματικά ήταν 100-150 άλογα, δεν ξέρω πόσα, με τους δύο έφυπους μπροστά-μπροστά να κρατούν τις δύο σημαίες. Ναι. Βέβαια στο φόντο και ενώ προχωρούσε η πομπή, βλέπαμε μία, δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά μπορεί να είναι αυτή η σημαία που είχαν κρεμάσει από ένα κτίριο προκειμένου να υπάρχει πάντα στο πλάνο. Και αυτό δηλαδή σε όλα τα drone πλάνα υπάρχει στο φόντο η τουρκική σημαία. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σχεδιαστεί τυχαία.
0: Να ακούσουμε και το Σταύρο Ιωαννίδη, τι μεταδίδει τώρα. Γιατί είναι και αυτό εκεί στο Λευκό Παλάτι. Για να ακούσουμε. Α, έχουμε και την εικόνα τώρα. Δεν θα ακούσουμε το Σταύρο, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: πάμε την εικόνα από μέσα.
1: Θα περιγράφουμε την εικόνα τώρα.
0: Ναι, σε λίγο το Σταύρο. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν καθίσει ήδη, είναι εντός του παλατιού, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν βγει τα γυαλιά ηλίου.
0: Ναι, άλλοι μόνο. Ναι.
1: Είναι και οι δύο και περιμένουν τώρα εκεί να όλες το σύνολο των αντιπροσωπιών να πάρουν θέση.
0: Μπήκαν επίσημοι τώρα μέσα.
1: Να ξεκινήσει η συζήτηση.
0: Κανονικά είναι όλοι. Ο Τραμπ έχει πάει και με το Ρούμπιο και με το Χέξεθ. Είναι κάθετο εκεί στον καναπέ. Ο Τον Μπάρακ είναι δίπλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Φιντάν και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί. Είναι ναι. Δηλαδή σε κορυφαίο επίπεδο.
1: Για να ακούσουμε λίγο.
3: Προβλέπουμε τώρα να κάνουμε κάποιες χειρονομίες. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, είναι η περιγραφή. Τώρα θα κάνουμε την περιγραφή από μέσα. Είναι δύο πολυθρόνες. Σκεφτείτε αυτή την εικόνα. Στη μία κάθεται αμίλητος και ανέκφραστος για την ώρα, αλλά σε καλή διάθεση ο Τούρκος πρόεδρος. Απέναντί του ακριβώς είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μπροστά τους δύο καναπέδες με τους υπουργούς και όλους όσοι θα είναι μέσα στη συζήτηση αυτή. Και βλέπω και πάρα πολλούς φακέλους στα χέρια όλων.
0: Επίσης, όρις κάθονται δίπλα-δίπλα, γιατί συνήθως στο παλάτι είναι ο Ερντογάν σε ένα θρόνο και όλοι μπορούν να κάθονται γύρω-γύρω. Και τώρα έχουν και μικρόφωνα μπροστά, γιατί όπως είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγη ώρα, θα απαντήσουν σε κανένα δύο ερωτήσεις, θα μιλήσουν λίγο τώρα. Θα
1: κάτι
0: κάνουν...
1: λέει ο Ερντογάν τώρα, δεν ξέρω αν
0: κάτι.
1: Μπορούμε να ακούσουμε.
0: Τι συντονίζει.
4: Είναι κάτι το οποίο το υπολογίζει η Αθήνα.
1: Λοιπόν, εντάξει, όταν έχουμε πάλι το Μανώλη Κωστίδη, η Δήμητρα Σταματίου μας συντονίζει εδώ πάρα πολύ. Δήμητρα, πες το μας.
0: Θα ακούσουμε για τη μετάφραση, για γιατί κάτι θα πούνε τώρα. Θα πούνε από δύο λόγια. Δεν θα είναι επίσημη συνέντευξη τύπου, αλλά κάτι θα πούνε. Ναι, ναι. Κάτι θα πούνε τώρα. Και ο Τραμπ, όταν βλέπει μικρόφωνο και εκεί σε καναπεδάκι, μιλάει αρκετά.
1: Τώρα δεν μιλάει κανένα.
5: Καλώς ορίσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχετε και εδώ μαζί μας.
6: Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
7: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
8: Θέλω να πω, λέει ο Ερντογάν, πόσο σημαντικό είναι αυτή η σύνοδος για εμάς.
6: Bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
7: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara summit.
5: Συναντώμαστε εδώ για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Όλοι οι ηγέτες έχουν φτάσει. Και η παρουσία σας θα βοηθήσει τη σύνοδο μας. Και σας καλωσορίζω εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.
9: Well, I want to thank you very much.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως όλοι ξέρουν, όπως το έχουν μεταδώσει, είμαστε σπουδαίοι φίλοι. Και νομίζω ότι έχετε κάνει μια απίστευτη δουλειά.
9: Building named after me. I'm very happy about that. That was very nice. The airport is absolutely.
5: Το αεροδρόμιο, έχετε κάνει φοβερή δουλειά. Το αεροδρόμιο είναι φανταστικό. Έχετε υπάρξει ένα σπουδαίος ηγέτης. Και τα είχαμε καλά από την αρχή. Είχαμε μια υπέροχη σχέση. Και ο πρόεδρος ήταν ένας σπουδαίος, πολύ ισχυρός. Ο κόσμος δεν ξέρει πόσο ισχυρή στρατιωτικά είναι η Τουρκία. Και είναι κάποιος με τον οποίο πρέπει να τον υπολογίζεις πολύ. Και όλη η σχέση μας πηγαίνει πολύ καλά. Και είναι βέβαια οι σχέσεις μας και προς όφελος και των δύο χωρών μας. Θα συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Εδώ κάπου για το Ιράν λέει ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Έχουμε πολύ εμπόριο με την Τουρκία. Πάλι κόλλησε λίγο η... Και ήταν ένα πολύ σημαντικό παράγοντας και για τις δύο. Και είναι τιμή μου που να είμαι μαζί σας. Και πολύ ωραίο φαγητό. Έχουμε πολύ καλή... Περνάμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Λοιπόν, κρατάω... Βάζω τρία τικ. Σπουδαίοι φίλοι, σπουδαίος ηγέτης, τιμή μου που είμαι μαζί σου. Αυτά είπε για αρχή, στο χαιρετισμό δηλαδή που απίφθηναν και οι δύο μόλις, ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε κι άλλα, πόσο ωραίο είναι το αεροδρόμιο, πόσο ωραίο φαγητό έχετε κλπ.
0: Μέχρι και το Ιράν προλάβει να πει κάτι.
1: Σωστά. Και είπε επίσης ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο ισχυρή είναι στρατιωτικά η Τουρκία και πόσο την υπολογίζουμε. Κρατήστε το και αυτό, θα μας χρειαστεί.
0: Κρατήστε τα όλα βασικά.
1: Λοιπόν, Μανώλη, τώρα συνεχίζει αν δεν κάνω λάθος, για πάμε πάλι.
5: Θα φτιάξουμε τη σχέση μας. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι γιατί να μην το κάνουμε. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Ήρθαμε το, λέει πάλι για το αεροσκάφος του Κατάρ, το δώρο, ένα σπουδαίο αεροσκάφος, το καλύτερο. Είπατε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν ο λόγος που θέλετε να έρθετε. Τι θα το κάνει τόσο ξεχωριστό και τι θέλετε να πετύχετε εδώ στην σύνοδο κορυφής. Με μερικούς ανθρώπους θα πας καλά και με μερικούς δεν τα πας. Και εμένα τυχαίνει να μ' αρέσουν οι άνθρωποι σαν κι αυτόν, σαν τον Ερντογάν. Και με μερικούς άλλους δεν τα πάω καλά, δεν τα πας καλά. Τι να κάνουμε. Από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε, πήγαμε πολύ καλά. Και ήταν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Αναφέρεται στο παρελθόν του Ερντογάν που ήταν φυλακισμένος ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και του ζήτησα το από την τότε του και η κυβέρνηση λέει να τον αφήσουν ελεύθερο αμέσως γιατί νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα έβαιναν καλώς. Είναι η χημεία, η προσωπική χημεία που έχουμε που λειτουργεί πολύ καλά. Και το... Το ρωτάνε για τις σχέσεις με την Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον ΝΑΤΟ. Νομίζω ο φίλος μου τυχαίνει να είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης. Και νομίζω ότι γι' αυτό και συμμετέχω. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ΝΑΤΟ όλοι οι ηγέτες να έρθουν στην Τουρκία γιατί κάναμε κάτι στο Ιράν, το κάναμε μόνοι μας και πριν όταν τους ρώτησα, είπαν ότι θα είναι εκεί μαζί μας στο Ιράν. Και γιατί το κάναμε αυτό? Για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα και να προστατεύσουμε ανθρώπους, χώρες που είναι πολύ κοντά στο Ιράν. Και είπα, εντάξει, δεν θα έρθετε μαζί μας, εντάξει. Θα κάνετε κάτι για να μας βοηθήσετε εμάς. Και φέρνει ως παράδειγμα τον κύριο Στάρμερ, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος υπαναχώρησε. Και με έναν τρόπο. Ναι, γιατί το έλεγα ότι εμείς θα είμαστε για αυτούς εκεί όταν μας χρειαστούν, αλλά αυτοί δεν ήταν για μας εκεί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Αλλά είναι εντάξει. Γιατί όμως να δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και να είμαστε εμείς με αυτούς και αυτοί να μην είναι με εμάς? Νέα επίθεση κατά των Ευρωπαίων μελών του ΝΑΤΟ.
8: Καταλαβαίνουμε ότι πάλι μεταφράζουν στον Τούρκο Πρόεδρο.
5: Τώρα ο Διερμηνέας μεταφέρει στον Πρόεδρο Ερντογάν αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σχέση με τον ΝΑΤΟ και την Τουρκία.
8: Και για ακόμη μια φορά και τις κολακίες προς τον Ερντογάν. Έχουμε χημεία, είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
5: Με κάποιους ανθρώπους τα πηγαίνω καλά και τυχάνει να τα πηγαίνουμε πολύ καλά προσωπικά.
8: Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Οι κολακίες λοιπόν από τη μία και από την άλλη η επίθεση, τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, τώρα του μεταφέρουν του Αμερικανού Προέδρου κάποια από τα ερωτήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ρώτησαν και Τούρκοι παράλληλα.
1: Εξαπέλυσε μία ακόμη επίθεση κατά της Ευρώπης με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Δεν ήταν εκεί για μας
0: οι Ευρωπαίοι.
1: But it's okay,
0: αλλά είναι οκ, εντάξει.
1: Νωρίτερα, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έθεσαν ερώτημα οι συνάδελφοι για την Ευρώπη και τι θα βγει από αυτή τη σύνοδο. Και λέει, πάντως να σας πω ότι ο Ερντογάν είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης. Δηλαδή, απαντάει ό,τι θέλει, όπως θέλει, περνώντας βεβαίως ταυτόχρονα αυτό που θέλει.
0: Θέλοντας να δείξει, ρε παιδί μου, ότι με ρωτάτε αυτό που θέλετε, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα για τον Ερντογάν και θα σας ρίξω και, και τα βέλη μου, αυτά που πρέπει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καταλαβαίνω σωστά.
0: Του μιλάνε ακόμα του Τραμπ, για αρκετή ώρα του μιλάνε τώρα. Ναι. Μάλλον του μεταφράζουν πράγματα ή του μεταφέρουν πράγματα. Ο Ερντογάν κάτι προσπαθεί να μιλήσει.
1: Παιδιά, δεν έχει χρειαστεί βασικά ο Ερντογάν να πει τίποτα, γιατί τα έχει πει όλα για λογαριασμό του ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τον αποθεώνει. Τον αποθεώνει τόση ώρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις εμείς. Θα τα συλλέξουμε όλα. Μην ανησυχείτε, δεν θα χάσετε λεπτό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, συμβαίνουν πράγματα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τώρα που μιλάμε.
0: Είναι σαν κανονική συνέντευξη τύπου, συγγνώμη που σας το λέμε τώρα αυτό, αλλά βρήκαν μικρόφωνα και οι δύο και θέλουν, ναι, να τα πούνε.
1: Λοιπόν, είμαστε μέσα στο Λευκό Παλάτι, ναι, τώρα, ναι, και παρακολουθούμε όσα λένε Τραμπ και Ερντογάν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Είπε μεταξύ άλλων, ελπίζω σε αυτή τη συνάντηση να έχουμε αποτέλεσμα για τα F-35.
0: Έχουμε, ναι,
1: και μία πρώτη απάντηση, αν θεωρείται απάντηση από το περιεχόμενο αυτό που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι πως είναι κάτι που θα σκεφτούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: καλά πάει.
1: Πρόσεξε όμως, η συνέχεια έχει ενδιαφέρον. Λέει ότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, απαντώντας σε ερώτηση για τα F-35. Άρα είναι σαν να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Από την άλλη, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος ξέρει καλύτερα από όλους πόσες δυσκολίες θα συναντήσει για να περάσει αυτό από το Κογκρέσο.
0: Δεν είναι πολύ καλό αυτό, να ξέρεις.
1: Ποιο?
0: Για εμάς αυτό, για να το λέει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ καλό. Πόσο πιστή ήταν η Τουρκία σχέση με άλλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και ήταν κάτι που περιμέναμε το τι απάντηση θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επιλέγει λοιπόν με το που έφτασε στο Λευκό Παλάτι και πριν ξεκινήσει το τετ-α-τετ με τον Τούρκο Πρόεδρο να πει αυτό που σας περιγράψαμε. Mm. Ελπίζω να έχουμε αποτέλεσμα για τα F-35, λέει ο Ερντογάν, και από την πλευρά του απαντά ο Τραμπ, είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Λένε και άλλα, τα μαζεύουμε και θα σας ενημερώσουμε βεβαίως και στη συνέχεια. Συνδεόμαστε διαρκώς και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρίσκονται εκεί. Βέβαια. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Πάμε στα Honda Center Lancaster αντιλιακά με όφελο 40%. Στα Honda Center μόνο.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
23: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
22: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Στο έξυπνο σπίτι LG
2: Δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποφασίσει για την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στις συνομιλίες τους θα συζητήσουν επίσης το εμπόριο και τη στρατιωτική συνεργασία. Ο Τραμπ έγινε δεκτός από τον Τούρκο ομολογό του με τη μέσα αρχηγού κράτους, τιμητικό άγημα, κανονιοβολισμούς και υπερπτήσεις πριν από τη διήμερη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά την έκβαση της Σύνοδου στην Τουρκία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι εν ώψη της Συνόδου έγιναν πολλές δηλώσεις σχετικά με τη Ρωσία, οι οποίες δεν ήταν για επικοδομητικές επαφές και διάλογο, αλλά ήταν δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης. Αυτά να γίνουν 40, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια. Σε νέα εποχή περνάει η τροχιά, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Επιπλέον, με τη νέα υποδομή προβλέπεται η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email. Ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά, χωρίς αναμονή στην τροχέα. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος ανέφερε πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ αντίστοιχη ήταν η απόφαση και για την προσκόμιση εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Νέο κύμα καύσων έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα

0: αυτόν. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Αν δεν στο έχει πει κανένα σήμερα, μπράβο! Μπράβο για όλα όσα είσαι, για τις μικρές και μεγάλες επιτυχίες της ζωής σου. Ναι, μπορείς, ναι, αξίζεις.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Μερχαμπά, εδώ είμαστε, μερχαμπά, τα παιδιά της αλλαγής. Μην νομίζετε άλλο, αλλά συμβαίνουν πάρα πολλά στο Λευκό Παλάτι αυτή την ώρα. Στην Άγκυρα, εκεί όπου πραγματοποιεί τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Είχαν πει θα κάνουν δηλώσεις, λίγες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, κανένα δίλεπτο δηλαδή υπολογίζαμε να κάνουν μια τοποθέτηση ο καθένας, τυπικές, ευχαριστώ πολύ κτλ. Μιλάνε κανένα 25 λεπτό, έχουν πει τα πάντα.
0: Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Είναι συνέντευξη τύπου.
1: Κανονική.
0: Αυτό που βλέπουμε και παρακολουθούμε.
1: Είναι και από αυτές τις συνέντευξεις που γουστάρει ο Τραμπ. Σε καναπέδες, στα γραφεία, που είναι μαζεμένοι όλοι και απαντάει. Απαντάει σε όλους.
0: Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, πιστεύω πως θα προκύψει θετική απόφαση για τα F-35. Έχουμε υπόσχεση για 5 αεροσκάφη. Εκεί λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως είναι κάτι που θα σκεφτεί. Έχω πολύ καλή χημεία, λέει, με τον Ερντογάν. Τον άτομο έχει απογοητεύσει πολύ. Αυτά δηλαδή που θα έπρεπε να κάνουν συμμαχικές χώρες, τα έκανε η Τουρκία, είπε μεταξύ όλων των άλλων ο Τραμπ. Είπε ότι αποφάσισα να παραστώ στη Σύνοδο ΝΕΕ λόγω της σχέσης μου με τον Ερντογάν. Γι' αυτό είμαι εδώ. Είμαστε σπουδαίοι φίλοι, είμαστε πολύ στενοί φίλοι και είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης.
1: Ολοκληρώθηκε
0: η συνέντευξη τύπου μετά από περίπου μισή ώρα που οι δυο τους τα είπαν.
1: Τα σημαντικά σας λέμε. Κρατήστε και αυτή την αποθέωση της Τουρκίας συνολικά για τη στάση της, αλλά και του Ερντογάν, ότι υπήρξε πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν, όπως είπε ο Τραμπ, με μπηχτές πολλές, για χώρες που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, αλλά τελικά δεν στάθηκαν στο θέμα του Ιράν, στο θέμα της Μέσης Ανατολής, που ήθελε ο Τραμπ τη στήριξη. Κρατάμε το F-35, το οποίο υποτίθεται έχει τόσα εμπόδια από το Κογκρέσο και από βουλευτές, από γερουσιαστές στις ΗΠΑ.
0: Έχει

0: Και νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια και έχουν καταρχάς μπει μια σειρά από προϋποθέσεις για να γίνει άρση της απένταξης της Τουρκίας από αυτό το πρόγραμμα, της επανένταξής της δηλαδή, να επιστρέψει στο πρόγραμμα. Η πρώτη και βασική είναι οι S-400 να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ναι. Γι' αυτό το λόγο βγήκε η Τουρκία από αυτό το πρόγραμμα των F-35.
1: Αυτό το λέει και σήμερα ο Τραμπ, το έχει πει. Αλλά κρατάμε ότι ο Τραμπ τα αφήνει όλα πίσω και αφήνει ανοιχτό παράθυρο κανονικά να συζητήσει και να εξετάσει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία και το έχει πει πριν από λίγα λεπτά στο Λευκό Παλάτι.
0: Επιστρέφουμε εκεί λοιπόν. Μανώλης Κωστίδης, για να δούμε, να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα.
2: Ήρθε η ώρα, δεν θέλω την Τουρκία και τον φίλο μου να τις πνίγω με κυρώσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρουμε όμως πότε. Δηλαδή με τον Τραμπ, δηλαδή πρέπει να είναι και μεγάλη δυνατότητα μαζί μας. Όταν λέει κάτι ο Τραμπ, λέει θα έρθουν, αλλά μπορεί να εννοεί και μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή,
3: και τέλος πάντων δεν είναι ότι έχει λύσει τα θέματα με το Κογκρέσο.
2: Κάτι που σημείωσα όμως και πρέπει να το δούμε αυτό μέχρι το δελτίο. Πόσες φορές είπε ο ένας τον άλλον ο αγαπημένος μου φίλος, ο αξιόλογος φίλος μου. Ο Ερντογάν πρέπει να το έχει πει 6-7 φορές. Δηλαδή αυτό δείχνει και την κοινή αποκομή και τα καλύτερα λόγια που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δηλαδή ότι η καλή σχέση που έχω μαζί του από την πρώτη στιγμή, η χημεία μεταξύ μας, είναι τα πάντα.
3: Σπουδαίοι φίλοι, σπουδαίος ηγέτης και ότι είναι ένας άνθρωπος και μια χώρα που πρέπει να την υπολογίζει κάποιος ως δύναμη και ως βασικό παίκτη.
2: Αυτό νομίζω, δηλαδή θα μου πει κάποιος οι κρατικές πολιτικές καθορίζονται με τις λέξεις. Όχι, αλλά αυτό δείχνει πώς επικοινωνούν οι δύο ηγέτες και πάνε να βρουν λύσεις. Και ο Ερντογάν εκεί πήγε. 5-35 μου το έχεις υποσχεθεί, κάντο του λέει τώρα, να το ανακοινώσεις τώρα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και ο Τραμπ του λέει κυρώσεις κάτσα, θα το μην ανησυχείς, εγώ τους φίλους μου δεν θέλω να σπνίξω με κυρώσεις.
0: Λοιπόν, σε αυτό που λέει τώρα ο Μανώλης, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τις κυρώσεις κάτσα. Είπε ήρθε η ώρα να τις άρουμε, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα γίνει αυτό χρονικά, όπως επισήμανε βεβαίως και ο Μανώλης. Λέει θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει. Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό, θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω το φίλο μου με κυρώσεις. Νομίζω ότι είναι τώρα στην τηλεόραση ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος μπορεί να καταλάβει πολλά πίσω από όσα είπε ο Ερντογάν.
1: Αλλιώς έφυγε ο Τραμπ από τις
0: Ηνωμένες Πολιτείες. Για να τον ακούσουμε.
4: Λοιπόν, πρώτα 5 είναι 6 αεροπλάνα, δεν είναι 5. Τα 6 αεροπλάνα βρίσκονται στη βάση Λουκ στην Αμερικανική. Ναι.
2: Ο Ερντογάν είπε 5 πάντως, Μιχάλη.
4: Ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι 6 τα αεροπλάνα που είχαν κατασκευαστεί. Όπως προέβλεπε η συμφωνία για τα 100 F-35. Εν πάση περιπτώσει βρίσκονται στη βάση Λουκ στην Αριζόνα, είναι αμερικανική βάση. Δίστανται οι απόψεις αυτή τη στιγμή για το καθεστώς αυτών των αεροπλάνων. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές ότι έχουν αγοραστεί από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και χρησιμοποιούνται. Έχουμε ακούσει ότι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε τις επόμενες ώρες.
1: Κρατάμε τη δήλωση του Ερντογάν, αυτή ο πρόεδρος μου έχει υποσχεθεί τα F-35. Κρατάμε το ότι ο Τραμπ είπε θα τα εξετάσουμε, που σημαίνει ότι ήταν πολύ ανοιχτό. Είναι πάρα πολύ κακή εξέλιξη για την Ελλάδα. Για να πάμε λίγο στα δικά μας. Καλά τα λένε οι δύο τους εκεί πέρα. Καλή είναι η Τουρκία, καλή είναι κανένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει για την Ελλάδα όλο αυτό. Είναι πολύ κακή εξέλιξη το να αφήνει ανοιχτό το παράθυρο ο Τραμπ να δώσει F-35 και στην Τουρκία. Και εδώ ένας δρόμος υπάρχει. Αν η Ελλάδα έχει αυτή τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα τα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35, πρέπει να ασκήσει βέτο στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί αλλάζουν όλες. Yeah. Και επίσης υπάρχει ένας παράγοντας τον οποίο τον αφήνουμε απ' έξω, που είναι πιο ισχυρός από εμάς, είναι ο Νετανιάχου, που αν ακούσει ότι ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 στον Ερντογάν, δεν νομίζω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι, το έχει προαναγγείλει κιόλας, ότι θα υπάρξει αντίδραση δηλαδή και από τις δηλώσεις που ήδη έχουν γίνει. Όμως. Πρέπει να το βάλουμε λίγο στη σωστή του βάση. Προφανώς ο Τούρκος πρόεδρος έχει στήσει εκεί μια ολόκληρη παράσταση, την οποία παίζει αυτή τη στιγμή και ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι από κοινού, είναι και οι δύο σκηνοθετούν αυτή την παράσταση που παρακολουθούμε όλοι και ολόκληρος ο πλανήτης. Όμως, ακόμη και αν συμβεί αυτό και ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που έχει ο Τραμπ στο Κογκρέσο και ξεπεί και επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, αυτά δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Καταρχάς, για να μπορέσει η Τουρκία, επειδή λες ότι είναι μια κακή εξέλιξη για την Ελλάδα, ναι, και δεν μας αρέσει αυτό που παρακολουθούμε, όμως ναι, ναι, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σειρά πολύ σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της και έχει περάσει,
1: συμφωνούμε,
0: είναι ήδη πολύ μπροστά. Η Τουρκία έχει μείνει πίσω, γιατί η Τουρκία αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη τακτική. Ακόμη και αν πάρει αυτά τα 5 ή 6, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, F-35, αυτό δεν θα γίνει ούτε φέτος ούτε του χρόνου.
1: Καλά, ούτε
0: μιλάμε για μια, αλλά ναι, απλώς λέω ότι μιλάμε για μια προοπτική αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι προοπτική δεκαετίας.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι και στην Ελλάδα. Είναι ναι, σε επόμενα χρόνια θα τα πάρουμε. Ακριβώς. Κάποια στιγμή θα τα πάρουμε.
0: Προφανώς εμείς το είχαμε τελειώσει αυτό το θέμα και θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει.
1: Απλά δεν μπορείς να δίνεις F-35 και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ειδικά ναι, όταν είναι γειτονικές χώρες.
0: Και επίσης ο Τραμπ δεν μας είπε για να. Λέει θα το σκεφτώ. Mm-hmm. Okay. Και οι κυρώσεις κάτσα θα αρθούν. Σύμφωνα.
1: Καλά, όλα ίσωμα, εντάξει, τα ξέρουμε
0: σύμφωνα,
1: αυτά.
0: Σύμφωνα, εντάξει, ναι, okay. Mm-hmm. Και αν θα το κάνει θα το δούμε mm-hmm. επίσης. Αλλά υπό ποια προϋπόθεση θα γίνει? Οι S-400 θα παραμείνουν επί τουρκικού εδάφους? Ή θα ζητήσει να φύγουν όπως ορίζεται αυτή τη στιγμή από όλες τις προϋποθέσεις που έχουν μπει για την άρση του συγκεκριμένου κομμάτου,
1: δεν
0: το έχω καταλάβει.
1: Και αν είναι απόφαση που έχει πάρει ο κύριος Ερντογάν, ότι αυτό όντως έτσι θα γίνει και ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αποστασιοποιείται από τη Ρωσία και θα ζητήσει να είναι πιο κοντά στις ΗΠΑ. Ίσως να βλέπει το συμφέρον του εκεί πέρα. Πάντως οι ΗΠΑ, αρχικά αυτό που ξέρουμε εμείς πάντα, είναι ότι έρχονται στην περιοχή αυτή και κάνουν και αυτές τις συναντήσεις και υπόσχονται και αυτά τα πράγματα, γιατί μας βλέπουν ως γενικώς ως περιοχή. Δεν βλέπουν ούτε τόσο πολύ πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, την Τουρκία πιο συγκεκριμένα, γιατί είναι πιο μεγάλη χώρα και είναι πιο κρίσιμος ο ρόλος της, αλλά θέλουν να είναι όλα καλά στην περιοχή. Να είναι έρημα στην περιοχή για να κάνουν τις δουλειές τους προφανώς. Δεν κόφτονται τώρα ξαφνικά τι γίνεται στην Ελλάδα και γιατί οι Τούρκοι λένε για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Θέλουν να υπάρχει ηρεμία όμως. Αυτή την ηρεμία όμως έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν εξασφαλίζεται όταν δίνεις τα ίδια όπλα απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, όταν δίνεις εμάς και μας έχεις ακόμα πιο ευνοημένος, το πούμε έτσι, σε μια συμμαχία, ξαφνικά να δίνεις τα ίδια όπλα στην Τουρκία, αλλάζει τελείως σκηνικό. Και επίσης θα αντιδράσει πάρα πολύ το Ισραήλ. Συγγνώμη που το ξαναλέω, είναι πιο ισχυρός ο ρόλος του Ισραήλ στην περιοχή.
0: Προφανώς.
1: Και το δικό μας προφανώς.
0: Γιατί είναι αυτή η στρατιωτική δύναμη που είναι. Αλλά από την άλλη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Προφανώς έχουν σημασία όλα αυτά που λέει. Έρχεται ο Τραμπ και λέει στη γειτονιά μας, δίπλα μας. Και λέει θα κάνω εγώ αυτό. Οκ, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά είσαι βέβαιος ότι επειδή το είπε, δηλαδή θα γίνει κιόλας?
1: Όχι.
0: Γιατί όλα αυτά.
1: Υπάρχει
0: και επικοινωνία. Δηλαδή το ότι έχει συμφωνηθεί με τον Ερντογάν να έρθει εδώ μέσα στην Άγκυρα και να πει, είναι ένα άλλο κομμάτι και είναι ένα εντελώς διαφορετικό αυτό που θα δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη. Μιλάμε για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θα ξεχάσουμε και τα πιο απλά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε στο Ιράν και φυσικά με την συμμετοχή του Ιράν και όλων των άλλων δυνάμεων κλπ. Τον έχει ξεκινήσει, τον έχει τελειώσει 150 φορές.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος που το πρωί έλεγε τελείωσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και την επόμενη ώρα ακούγαμε και διαβάζαμε για νέους βομβαρδισμούς.
1: Και εδώ μιλάμε για πόλεμο.
0: Ναι,
1: δεν μιλάμε για υποσχέσεις, δεν μιλάμε για πόλεμο.
0: Σωστά. Ναι. Είναι ο άνθρωπος που γιόρτασε τα γενέθλιά του και μετέτρεψε σε ρινγκ τον Λευκό Οίκο.
1: Ναι,
0: είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ο ίδιος, ο οποίος λέει τα ίδια και τα αντίθετά τους την ίδια χρονική στιγμή στους ίδιους ανθρώπους. Και εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη.
1: Πάντως δεν
0: ο Ερντογάν πείθεται για την ώρα, φαίνεται.
1: Πείθεται κανονικά και δεν ακούει και κανέναν ο Τραμπ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί οι αντιδράσεις που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το που έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μπήκε στο Air Force One και έφτασε στην Τουρκία, τις ξέχασε όλες. Θα τα κανονίσω όλα εγώ. Αφήστε το πάνω μου. Και θα πάρετε και 35 και θα πάρετε και απ' όλα. Και 36 θα πάρετε και 37 και 38.

0: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τώρα τι ακολουθεί, δεν έχω καταλάβει. Τώρα λοιπόν, τι έχουν πετάξει το πρόγραμμα έξω, είναι στο πρόγραμμα.
0: Πρόσεξε ναι. Τώρα. Να πούμε κάποιες λεπτομέρειες όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα. Ο Τραμπ θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής για πολλές ώρες ακόμη, γιατί θα συναντηθεί και με άλλους ηγέτες του ΝΑΤΟ για να συζητήσουν το κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Δεν ταξίδεψε μόνος του. Είναι μαζί του, όπως είπαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι ο Υπουργός Οικονομικών ο Μπέσεντ, είναι ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Χέξεθ. Φωτογραφήθηκαν όλοι κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής που διοργανώθηκε.
1: Και αντίστοιχη από την Τουρκία προφανώς. Όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί της Τουρκίας ήταν εκεί στους καναπέδες και άκουγαν τους δύο. Τώρα έχουν κλείσει οι πόρτες, έχουν φύγει κάμερες και τα λένε οι δυο τους τώρα.
0: Ναι, όχι, τώρα είμαστε στο κανονικό.
1: Οι αποστολές βασικά, όλοι μαζί.
0: Είπε για την Ουκρανία, δεν ξέρω αν το συγκράτησες γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είμαι ο άνθρωπος που έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω θα φτάσουμε στον ένατο.
1: Εντάξει.
0: Είναι ο άνθρωπος βέβαια που τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησε τον άλλο πόλεμο. Δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και με φιδό να μπορέσουν
1: βάζει
0: να,
1: και αυτόν
0: να καταλάβουμε.
1: Στους τραυματισμένους πολέμους. Βάζει και αυτόν.
0: Ενώ τον ξεκίνησε ο ίδιος.
1: Ναι, είχε πει πριν από κάποιους μήνες ότι τον Ιούνιο θα έχει τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έχει δώσει και άλλες ημερομηνίες. Δεν έχει γίνει ούτε αυτό τώρα. Υποθέτω ότι θα δει το Ζελένσκι σήμερα, θα το δει το Ζελένσκι, είναι εκεί, είναι ο Ντουνάτο Ζελένσκι. Γι' αυτό το λόγο, για να προχωρήσει λίγο παραπάνω αυτό.
0: Πάντως σήμερα, μάλλον αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, είναι ήδη στην Άγκυρα. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα βρίσκεται
1: εκεί. Ο κ. Γιαπετρίδη είναι εκεί.
0: Τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα έχουν να βγουν πάρα πολλά. Εντάξει, φτάνει με τη χημεία Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο.
1: Εντάξει. Αυτό είναι και το κουτσομπολιό.
0: Μην νομίζετε ότι δεν θα έχουμε κούβεντα.
1: Έχουμε και δικά μας προβλήματα, δεν έχουμε μόνο τα ξένα.
0: Παιδιά, θα έρθουμε εδώ στο μικρό γλυκό χωριουδάκι μας, όπου συμβαίνουν άπειρα πράγματα. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο που εξελίσσεται μεταξύ κυβέρνησης και στρατοπέδου Σαμαρά. Νομίζω ότι ακόμη και εκείνοι που έλεγαν θα το κάνει ο Αντών τελευταία στιγμή, ίσα ίσα κάνει τη φασαρία, νομίζω ότι αυτοί έχουν εκλείψει, πια είναι ελάχιστοι, ίσως κανένας.
1: Νομίζω τώρα πια λένε μακάρι να μην το κάνει, να βρεθεί ο τρόπος να μην το κάνει.
0: Εντάξει, θα το κάνει.
1: Ναι, γιατί έχει βγει και ένα ωραίο ρουλεμάν το οποίο κυκλοφορεί γενικώς σε πάρα πολλά χείλη, ότι τύπου δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς, αν είναι δυνατόν. Θα πάρει από το Βελόπουλο, από την Λατινοπούλου, από το Πασόκ, από οποιοδήποτε αλλού. Όχι την Νέα Δημοκρατία. Και λέω πραγματικά το πιστεύουν αυτό που λένε.
0: Ο κύριος Βασιλιάδης σήμερα της interview είπε εδώ στον Sky, στον Άρη, ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία 1% ο κύριος Σαμαράς.
1: 1%.
0: Αυτό. Περίμενε, αυτό εξαρτάται, δηλαδή από το ποσοστό που θα πάρει, το 1% θα είναι από ψηφοφόρους που θα ψήφιζαν.
1: Ας υποθέσουμε ότι θα πάρει ένα 30%, λέμε εμείς. 25% πες, θα πάρει ένα δημοκρατία, θα τους κόψει το 1%, θα πάρει 24% δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Αν πάρει ο Σαμαράς 4%, το 1 θα είναι ψηφοφόροι που θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς. Αυτό κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: 1%. Αυτό λέει η εταιρεία interview.
0: Να σου πω βέβαια κάτι τώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω, επειδή είναι καταγεγραμμένες και εκπεφρασμένες οι διαφορετικές απόψεις του Αντώνη Σαμαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με βασικές γραμμές του κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι θα είναι εκείνοι που, ενώ ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν Κυριάκο Μητσοτάκη, με το που ανακοινώνει ο Σαμαράς το κόμμα στρέφουν το βλέμμα τους εκεί. Δηλαδή αυτός που συμφωνεί με τον Σαμαρά, συμφωνεί εδώ και καιρό και ξέρει, και για να συμφωνεί σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με όσα κάνει ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Αυτό προσπαθώ να πω. Τι μου.
1: Σ' ακούω.
0: Ναι.
1: Σε λαμβάνω.
0: Και
1: προσπαθώ να το καταλάβω αυτό και το βλέπουμε.
0: Ρε παιδί μου, εσύ θεωρείς ότι είναι απολύτως συγκοινωνούντα δοχεία? Και εξήγησε το μου.
1: Το κόμμα Σαμαρά με, με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή στις δεξαμενές ψηφοφόρων, στους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνονται ο ΜΕΝ και ο ΔΕ. Mm-hmm. Αυτό εννοώ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς χτυπάει αποκλειστικά ψηφοφόρους της Δημοκρατίας. Δεν τον ενδιαφέρει κανένας άλλος ψηφοφόρος. Μόνο για τον ενισχύσει παραπάνω.
0: Δεν λέω αν τον ενδιαφέρει το Σαμαρά. Ο Σαμαράς θέλει να κόψουν με Μητσοτάκη προφανώς.
1: Okay.
0: Αλλά λέω, ο ψηφοφόρος αυτή τη στιγμή, ο μέσος ψηφοφόρος μας.
1: Καλά, μπορεί να πεζούμενος αυτός.
0: Ναι, ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Μήπως η βασική δεξαμενή, αθελά του ή μη, δεν ξέρω, του κυρίου Σαμαρά είναι εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως θα σκέφτονται να ψηφίσουν είτε το νέο κόμμα Καριστιανού, είτε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε στα πολύ δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτοί είναι νεοδημοκράτες, οι οποίοι είναι πικραμένοι από το Μητσοτάκη.
0: Ωραία.
1: Και ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο έκφραση.
0: Όχι, από το Μητσοτάκη.
1: Όχι, ή παραμένουν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία γιατί λένε δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο.
0: Α, ναι. Αυτό το ακούω. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ποσοστό.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό, ναι. Πώς έχει 40% Δημοκρατία στις εκλογές?
0: Πού είχε
1: 40%? Πώς είχε 40%? Όλοι αυτοί ήταν μέσα. Δεν μπορεί να ήταν έξω. Αλλιώς θα είχε 50% Δημοκρατία κανονικά και 60%. Δεν είναι 60% της χώρας Δημοκράτες. Δεδομένο αυτό. Σίγουρο. Έτσι. Πάμε διάλειμμα. Τι πάει απέναντι, βγαίνει απέναντι η κυρία Σαμαράς.
0: Λοιπόν, θα σας πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά σε συνεργασία με τη Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση λοιπόν της Big Win μπορείτε να βρείτε στο www.bigwincares.gr.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Ουάσιγκτον θάρρει τις κυρώσεις ενάντια της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Οι εργασίες της διήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης. Αυτά να γίνουν 40, δήλωσε το Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ως προς τα F-16 τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper. Σε νέα εποχή περνάει η τροχιά, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων και στη θέση του έρχονται ειδικά τάμπλετς. Επιπλέον, με την νέα υποδομή προβλέπεται ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, μαζί μα τα Hot Center εννοείται και σήμερα. Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα αρώματα βρίσκεται σε καταπληκτικές προσφορές 35%. Να δούμε τι γίνεται, γιατί στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την συνάντηση, για τη συνάντηση της Άγκυρας. Θα τα ακούσουμε προφανώς. Κάναμε τα σχόλιά μας, ακούσαμε τις δηλώσεις, θα ακούσετε και τις αναλύσεις, ακούσετε και τι έλεγε και ο Μανώλης και ο Μιχάλης, ο Κωστίδης και ο Ιγνατίου, θα τα δούμε και συνέχεια. Να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Να δούμε γιατί σας έχουμε αφήσει λίγο. Θα ακούσετε μόνο στο στήλο των ειδήσεων. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό, θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Και να ξέρετε, έχει και κινησούλα μπαίνοντας στην Αττική Οδό από Κηφισό, κλασικά προς Μαρούση, προς κόμβο Ηρακλείου βασικά μέχρι εκεί. Έχει και στην Ηρακλείου αρκετή κίνηση, βλέπω, από Ηράκλειο προς Αθήνα. Λοιπόν, έτσι ανοίγοντας τώρα εδώ πέρα. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε και άλλη κινησούλα στο ύψος του Περιστερίου. Αυτά στο Κηφισό. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, έχει μόνο λίγο εκεί. Έχει ανατμήματα από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα, όχι όμως κάτι μεγάλο. Τι άλλο, να δούμε λίγο τους δρόμους γι' αυτό. Γιατί και εδώ είναι μια χαρά κατά τα άλλα. Βλέπω τώρα ανοίγω τους χάρτες, προσπαθώ λίγο. Από το Ελληνικό, κάτω χαμηλά στην παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο κίνηση. Ο Πειραιάς μέσα στο κέντρο έχει πολλή κίνηση. Βλέπω πολλοί δρόμοι μποτιλιαρισμένοι. Επίσης, κίνηση βλέπουμε από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτή είναι η κίνηση τώρα. Η Σύγχυση είναι μια χαρά. Η Λεωφόρος Αθηνών μια χαρά. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς σας φαίνεται ότι είναι λιγότερα αυτοκίνητα. Μήπως έχει φύγει λίγος κόσμος. Λίγος κόσμος, δεν λέω. Πολύ λίγοι έχουν φύγει. Εντάξει, μπορεί να έχουν ξεκινήσει και άδειες. Ιούλιο έχουμε. Όντως, μπορεί να είναι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, το δεύτερο δεκαήμερο, όπου έχουμε σιγά σιγά κάποιοι φεύγουν. Πώς θα φύγουν, δεν πάει φύγουν όλοι τον Αύγουστο, δεν γίνεται. Οι περισσότεροι θα φύγουν τον Αύγουστο, αλλά δεν γίνεται να φύγουν όλοι τον Αύγουστο. Οπότε σιγά σιγά φεύγουν κάποιοι. Τυχεροί αυτοί που φεύγουν τώρα. Είναι ωραία τώρα. Είναι ωραία. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν το κάνει ποτέ. Μια φορά νομίζω ότι μου έχω φύγει μια εβδομάδα τον Ιουλίο, αρχές Ιουλίου, αλλά μου αρέσει να λέω ότι είναι ωραία. Γιατί μάλλον μου λείπει. Γι' αυτό. Είναι αυτό, ξέρεις, που το λαχταράς. Γι' αυτό το λόγο.

0: έχει μουντιάλ σήμερα, έχει και... Έχει ωραία παιχνίδια σήμερα. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον γκουρού τώρα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Είναι δύσκολο παιχνιδάκι αυτό. Εντάξει, Αργεντινή θέλουν περισσότεροι, αλλά και η Αίγυπτος είναι σκληρή ομάδα. Καλύτερη Αργεντινή λογικά. Αλλά η Αίγυπτος είναι σκληρή ομάδα, ξαναλέω. Και έχει και ένα παιχνίδι μερακλείδικο. Αυτό είναι και 7, είναι νωρίς σήμερα το παιχνίδι Αργεντινή-Αίγυπτος. Είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι 7 η ώρα. Δηλαδή είναι μια χαρά παιχνίδι, το βλέπεις και καλά, δεν είναι αυτά τα ξενύχια που ρίχνουμε πια. Έχει ένα και πάλι κανονική ώρα, πιο κανονική από τις άλλες. 11 ώρα το βράδυ, το άλλο παιχνίδι, Ελβετία-Κολομβία. Ακόμα είμαστε στη φάση των 16. Είναι τελευταίοι για τη φάση των 8, που θα περάσουν στους 8 δηλαδή. Ελβετία-Κολομβία. Και αυτό είναι μερακλείδικο. Πολύ μερακλείδικο γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι θα σας πω κάτι συγκλονιστικό. Αύριο δεν έχει Μουντιάλ. Είναι μια μέρα που δεν έχει κανέναν αγώνα. 9 Ιουλίου ξεκινούν οι αγώνες πάλι. Με τον πρώτο Γαλλία-Μαρόκο για τους 8. Αύριο δεν έχει τίποτα, Τι λέει ρε φίλε. Τι θα κάνουμε αύριο. Εμείς που έχουμε ζωή και περιμένουμε το Μουντιάλ για να κάνουμε κάτι τα βράδια, τι θα κάνουμε αύριο που δεν έχει Μουντιάλ. Σήμερα, γκουρού, Αργεντινή-Αίγυπτος.
1: Ωχ, τι μου λες τώρα.
0: Δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο. Και εγώ δύσκολο λέω.
1: Κάνε μια πρώτη ανάλυση του παιχνιδιού.
0: Η Αργεντινή είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι ο Μέση, που θέλει να πάει 7 στο τελικό και να το σηκώσει. Είναι από τους γκοτ που μείνανε πια στο Μουντιάλ. Και εντάξει, και πάει για το ρεκόρ.
1: Έριξε ο Ρονάλντο χθες κλάμα.
0: Ναι, έργα,
1: δεν έκανε όμως και τίποτα στο παιχνίδι.
0: Ναι, και επίσης ο Ρονάλντο ρίχνει κλάμα, αλλά η Πορτογαλία δεν πήγε να το σηκώσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει την υπερομάδα να πει ότι θα φτάνει τελικό. Πρέπει να είχαν στραβοκοιμηθεί όλοι. Και απ' την άλλη είναι η Αίγυπτος, η οποία είναι πολύ σκληρή ομάδα. Έχει παιχταράδες μέσα, που παίζουν στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Έχει το Σαλάχ, θέλει να αποδείξει ότι είναι ηγέτης.
1: Λοιπόν, δεν θα πήγαινα κόντρα στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το διπλό της Αιγύπτου είναι μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι, ρε γκουρού.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Άρα νομίζω θα παίξω άσο.
0: Άσο.
1: Yes. Ναι.
0: Δεν πας για τα πολλά λεφτά σήμερα από τη βλέπω.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δεν μου πάει να ρισκάρω.
0: Δεν σου πάει. Ωραία.
1: Επόμενο.
0: Ελβετία-Κολομβία είναι για μερακλείδες αυτό.
1: Ανάλυση.
0: Ανάλυση είναι αυτή. Η Ελβετία.
1: Ανάλυση μια... θέλουμε.
0: Ναι, μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό που κάνω. Ξεκινάω. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα. Όχι αστέρες μέσα. Όχι τρέλες μέσα. Δεν έχει μέση Ρονάλντο Εμπαπέ. Αλλά παίζει καλό ποδόσφαιρο. Η Κολομβία επίσης είναι μια καλή ομάδα της Αμερικής. Μια πολύ καλή ομάδα.
1: Η Κολομβία έχει μικρό προβάδισμα λόγω της συνολικής της εικόνας ή όχι?
0: Έχει, ναι. Παίζει εκρηκτικό ποδόσφαιρο.
1: Τη δίνουν κάποιοι αναλυτές σου ελαφρύ φαβόροι, γι' αυτό το λέω.
0: Α, οι αναλυτές που συμβουλεύεσαι εσύ.
1: Ναι, μην κάνεις τώρα σχόλια. Λέω, τι θέλεις να πεις. Εγώ θα πω διπλό Κολομβία.
0: Τι ακούμε, 48 μαζί, φίλε.
1: Εντάξει, Αργεντινή άσος, Ελβετία-Κολομβία διπλό.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Τα δώσω γκουρού.
1: Το έχουμε.
0: 7 ο ένας αγώνας, 11 ο άλλος. Είναι κανονικές ώρες σήμερα. Μια χαρά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι.
0: Κουβέντος, φύγαμε.
1: Κοίτα, ολοστρόγγυλο. 4:40. Φύγαμε για κουβέντος.

0: Βλέπω, ρε παιδί μου, τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών σήμερα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φουλ επίθεση στον Τσίπρα τώρα. Περισσότερο δεν γίνεται.
1: Ναι. Και παρακολουθούσα τον κύριο Γεωργιάδη χθες.
0: Κάποια στιγμή. Στο Άξιον το βράδυ.
1: Καμπετσίτος αυτή.
0: Καλά. Το στιγμιότυπο αυτό έχει αυτό που είναι στο Γιώργο Πιέρο, στο Δημήτρη και στην Ελένη.
1: Και απευθύνεται στην Ελένη κυρίως.
0: Απευθύνεται στην Ελένη, η οποία Ελένη Καλογεροπούλου δεν αντιδρά καθόλου. Για μένα είναι από τα καλύτερα βίντεο της χρονιάς.
1: Ναι, μακράν.
0: Η Ελένη δεν αντιδρά. Όσο βλέπει ο Γεωργιάδης ότι δεν αντιδρά, τόσο τσιτώνει περισσότερο για να την προκαλέσει.
1: Σβήνει 2 δευτερόλεπτα και ξαναφουντώνει με τη μία.
0: Πάει να πιει νερό για να ηρεμήσει, αλλά φουντώνει πάλι γιατί βλέπει μία αντίδραση. Μέχρι που στο τέλος του λέει Καλογεροπούλου, κύριε Υπουργέ, τι ζόρι τραβάτε.
2: Ο Τσίπρας, ως και βορός φινοβάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστή και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, κράμος που λύσει εντιμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσεις Αλέξη μου, με τη βίλα στο σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
3: Κι σας έκλεισε.
4: Κοίτα,
2: να
4: κάνετε
2: εσείς καλά, μου λέτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο
3: Τσίπρα.
2: Ο έτοιμο αν είναι δυνατόν.
3: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πιλώσει, θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης.
1: Καλό για εμπεριτά, δεν νομίζω ότι πάω από μου κάτι αυτό.
0: Και είπε ότι πήρε και λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης,
1: σε
0: περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα ότι χρηματίστηκε για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία για να το περνάμε έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ χοντρή καταγγελία. Βέβαια το λέει επώνυμα, το υπογράφει ο ίδιος και μπορώ να το καταθέσω λέει κιόλας.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, ποιος θα πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός Μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
0: Αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι γραμμή της κυβερνήσεως.
1: Η επίθεση στο Τσίπρα είναι.
0: Ναι, όχι, το άλλο, τη χρηματίστηκε, λέω.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα το ακούω. Αλλά ο τόνος του δεν είναι και τόσο επίσημη γραμμή.
5: Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Ο κ. Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή. Τα κίνητρα της καταπαραγγελίας νομοθέτησης, χωρίς αποδείξεις, εγώ δεν μπορώ να τα πω.
0: Εγώ λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα πω κάτι τέτοιο ότι χρηματίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά μόνο Άδωνης το ξέρει.
1: Ούτε σε αυτόν τον τόνο, ποτέ.
0: Ναι. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, δεν μου πάει.
1: Δεν σου βγαίνει με τίποτα, να το ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ, λεμόρι, ναι.
0: Έχει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Κοίτα, αυτό που καταλαβαίνω είναι γραμμή. Δεν απαντούν σε αυτόν τον τόνο σου, Γεωργιάδη, πια.
6: Δεν θα συζητήσω τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί νομίζω ότι πραγματικά είναι ανίκειες και για έναν υπουργό, όπως και αν έχει το ζήτημα.
0: Διαπιστώνω πάντως σε σχέση με αυτά τα τις φλογερές ανακοινώσεις.
1: Φλογερές νομίζω να πεις και
0: που έβγαιναν τότε επί διακυβέρνησης Τσίπρα με τον Άδωνη, με τη Νέα Δημοκρατία. Διαπιστώνω ότι το κόμμα Ελλάς ακολουθεί μια άλλη στρατηγική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμη και οι ανακοινώσεις, το ύφος, ο τόνος, όλα αυτά είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν πάει παρακάτω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι αντικείμενο σχεδιασμού και συμφωνίας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχω διαπιστώσει.
1: Δεν είναι και πολύ μοιημένη σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Για το τένις τώρα, Κασελάκη Γεωργιάδη, έχει πέσει καμιά μπαλιά.
1: Έπεσε μια γαλάζια μπαλιά από τον κύριο Μαρκόπουλο.
7: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό.
8: Φαντάζεστε με έναν
7: παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
8: Πώς?
7: Που καθημερινά καθυβρίζει
0: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Μπηχτή μεγατόνων,
0: ναι. Σοβαρή. Και Και από τον τόνο του καταλαβαίνω ότι τα πήρε και τα έχει ψιλοπάρει και στο κράνο.
1: Ναι, δεν ήταν για πλάκα. Δεν τα χαριτολογώντας.
0: Καθόλου. Ναι. Και κάπως έτσι έσβησε το θέμα Σαμαρά.
1: Όπα, όπα. Αυτό το θέμα Σαμαρά δεν σβήνει εδώ και χρόνια. Τώρα θα σβήσει. Κάτσε.
4: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαρά στο κόμμα. Τώρα να κάνει κριτική σε μια δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Πάντως αν με ρωτάς ποιο είναι το θέμα που πονάει πάρα πολύ, αν πούμε ας πούμε ότι η καθημερινότητα ακρίβεια είναι αχίλιος πτέρνα για την κυβέρνηση, το αμέσως επόμενο θέμα που θα έβαζε είναι το κόμμα Σαμαρά.
1: Λες ε.
0: Που φαίνεται να τους προβληματίζει. Και να σου πω κάτι. Επειδή βλέπω τώρα υπουργούς οι οποίοι είχαν φύγει και τους είχε πάρει ο Σαμαράς από το κόμμα Λάος του Γιώργου Καρατζαφέρη για να τους φέρει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Φαίνεται ότι αυτοί οι τρεις υπουργοί έχουν σηκώσει την πλάτη τους, σηκώνουν τώρα τη διαχείριση του κόμματος Σαμαρά. Δεν είναι απλό να βάλεις απέναντι το Σαμαρά ως πολιτικό αντίπαλο και να τον αντιμετωπίζεις έτσι.
1: Σατανικά είναι.
0: Γι' αυτό ήλπιζαν μέχρι τελευταία στιγμή να μην κάνει το κόμμα κάτι που δεν προκύπτει, βέβαια.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως έπεσαν σε αυτή την παγίδα και οι τρεις αυτοί άνθρωποι να βγαίνουν μπροστά και να χτυπάνε αυτοί το Σαμαρά. Δεν έχω καταλάβει, γιατί είναι σατανικό το σχέδιο του Μητσοτάκη. Είναι άσως αφαγωθούνε. Εγώ δεν μπλέκω.
2: Θα ήταν καλό ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία κόμματος Σαμαρά πρόβλημα θα δημιουργήσει στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Και όποιος λέει το αντίθετο, θεωρώ ότι κάνει λάθος.
0: Χθες πάντως δεν έλεγε η κυβέρνηση ότι το 22 που έσκασε το θέμα των υποκλοπών δεν είπε τίποτα ο Σαμαράς και μετά ήταν υποψήφιος.
1: Ακριβώς αυτό έλεγε χθες, το είπε ο κ. Μαρινάκης. Βέβαια δεν έψαξαν καλά τελικά, απορώ, περίεργο. Το 22 ο Σαμαράς τα έλεγε αυτά όλα και στο ακροατήριο από κάτω ένα Μητσοτάκης που χειροκροτούσε κιόλας.
8: Πολιτική ζωή του τόπου δοκιμάζεται επίσης για πολύ καιρό από τις νόμιμες και παράνομες υποκλοπές. Δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση υπέκλεπτε τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ήταν αδιανόητο. Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα επρόκειτο αναμφίβολα για μια αντιδημοκρατική εκτροπή. Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες και πλήρεις απαντήσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις?
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.

0: Μια καλησπέρα στην κυρία Δώρα να πω που είναι στην παρέα μας σήμερα.
1: Γεια σας κυρία Δώρα.
0: Γεια σας κυρία Δώρα.
1: Γεια σας αγαπημένη μας κυρία Δώρα.
0: Μητέρα. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς.
1: Φεύγουμε.
0: Αποφύγουμε την ανάλυση μετά στα παιδιά και ό,τι νεότερο βγει προφανώς από την Άγκυρα, στον Χρήστο και στο Γιάννη και φυσικά στο πρόγραμμα του Sky 100,3 που ακολουθεί και στα δελτία ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο εδώ πέρα την ίδια ώρα όπως πάντα, κυρία Αναστασοπούλου, έτσι. Τρεις
1: ώρα. Ναι, βεβαίως. Δήμητρα Σταματίου, είσαι υπέροχη, ήσουν υπέροχη και θα παραμείνεις υπέροχη όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν το συζητώ για τη Μέλινα Σαμαραδέλη και τη Σοφία Καλαβρού που ήταν εδώ.
0: Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Μας χαιρετάνε.
0: Καλά, τα λόγια είναι περιτά για τη ρούλα μας.
1: Ρούλα Βρετάκου, κυρίες και κύριοι, ο πυλώνας σταθερότητας αυτού του σταθμού.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται τώρα οι άλλοι δύο πυλώνες όμως.
0: Υπό την καθοδήγηση βέβαια πάντα του Σπύρου Μάλη και τη Τζέννη Πουπουλίδου. Τη Τζέννη Πουπουλίδου και του Σπύρου Μάλη.
1: Θα σας πούμε κι άλλα σίγουρα, οπότε φεύγουμε τώρα.
0: Φεύγουμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Θα πάω λίγο στα κόντο σέντερα, σε πάω όπως είσαι.
1: Έχει το αγαπημένος.
0: Μπος, Μπέρμπερι, Καλούνα, Χερέρα και Κλοέ. 35% σ' αρώματα. Τα Κλοέ που σ' αρέσουν. 35%. Στα κόντο σέντερ μόνο όμως αυτά. Γεια σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Ταγί Περντογάν στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, είπε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην Ευρώπη, είπε: θα το δούμε. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Νωρίτερα, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι με μια εντυπωσιακή τελετή. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες της Συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει και η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίμαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Νέο κύμα καύσων έρχεται στην Ευρώπη. Για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μειώσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστασιό του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κοντά στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές. Το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους. Περισσότερα από 61 κιλά κατεργαστής κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με 2 επιβάλλοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους 2 επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, Ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι

0: κονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: είμαι έτοιμο.
1: Να σε.
0: Ναι, είχε ετοιμαστεί.
1: Βεβαίω.
0: Σε κόψα.
1: Κάψονε που έρχονται και τα λοιπά, να σε προετοιμασμένο.
0: Σε κόψα, σε κόψα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, είμαι μάστορα στον μπουγέλο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Μάστορα.
1: Πώς ορίζεται αυτό,
0: εγώ. Μάστορα στον μπουγέλο. Παίζω με τα πιτσιρίκια.
1: Ναι, και δεν σε βρέχουν εσένα. Όπω βρέχει. Άρα τι μάστορα.
0: Αλλά βρίσκω τον τρόπο και του κλέβω τα νεροπίστολα.
1: Αμπά.
0: Ναι.
1: Ο έξυπνο αυτό, ωραίο.
0: Επίσης του οδηγώ στην παγίδα πάντα.
1: Η οποία ποια είναι.
0: Το λάστιχο.
1: Το λάστιχο.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από το λάστιχο.
1: Κερδάς, είναι 50 πυροβόλο.
0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τι γίνεται, Δημητρούλα? Όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Καλά σε βλέπω. Εντάξει, όλα καλά. Τι είναι αυτό το κόκκινο εκεί που κρέμεται? Καινούργιο κολλιέ.
1: Τι απεικονίζει
0: αυτό? Α, τίποτα.
1: Τον ήλιο, τον κόκκινο.
0: Τον κόκκινο. Μόλις βάλεις πράσινο, να τα συζητήσουμε. Στο 2-10-48-0-170.
1: Στου ποιο?
0: Στου πράσινου. Στο 2-10-48-0-170-174, η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδι που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Τι έγινε, ρε Μελίνα, δεύτερη μέρα σε δει?
1: Πάλι καλά, που καθίστε.
0: Κρεμίστηκε κανένα φούρνο? Όχι. Να είναι καλά οι φούρνοι όλοι.
1: Ναι.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή, μέχρι τι 6 στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα εδώ θα μα ανεχτείτε και θα σα ανεχτούμε και εμεί θα σα ενημερώσουμε και όλα καλά δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τρέχουν διάφορα
1: όσα ξέρουμε. Όσα ξέρουμε. Αυτά που δεν ξέρουμε δεν τα λέμε εμεί. Γιατί τώρα εδώ πέρα υπάρχουν πολλοί.
0: Εσύ λε καμιά φορά.
1: Εγώ λέω εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις. Αλλά πράγματα που δεν ξέρουμε δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα. Τις έχετε ακούσει εδώ, στην Μαρία και τον Γιάννη. Έχουν πει πολλά. Έχουν γίνει πολλά. Δηλαδή,

0: Ξεκινήσαν όλα από το πρωί βασικά. Από χθες που ήταν αγκαζέ ο Ερντογάν χέρι-χέρι. Πιασμένοι ήταν ο ένας με την παλάμη του άλλου. Δεν το ξαναδεί.
1: Ναι, τέτοιο πράγμα.
0: Ο Ρούτε με τον Ερντογάν. Mm. Ο Ρούτε είναι αυτός ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι, λέει τον Ερντογάν, μωρέ ντάντι. Έλα ντάντι, του λέει.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ερντογάν και ο Τραμπ, δηλαδή, θα γινόταν ο πλανήτης.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τον Ρούτε.
0: Και τώρα που έφτασε ο Τραμπ με το καινούριο αεροσκάφος που το έχουν κάνει.
1: Από το Κατάρ, δεν είναι.
0: Δωρεά από το Κατάρ, το οποίο λέει δεν υπάρχει τίποτα σαν και αυτό. Δεν
1: όχι, ανακαινίστηκε πλήρως.
0: Ναι. Έφτασε, τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν, αλλά μπρατσέτα. Mm. Τον υποδέχτηκε μετά και στο Λευκό Παλάτι.
1: Βεβαίως.
0: Έπαθε κοκομπλόκο ο Τραμπ.
1: Με το Λευκό Παλάτι.
0: Και λογικό. Με τους υπείς και τους Αμαζόν.
1: Ναι, δηλαδή, τους στρατιώτες εκεί. Καθόταν, κοίταζε, χάσε.
0: Μιλάμε υποδοχή χολιγουντιανή. Αν μη τι άλλο.
1: Αυτοκρατορική.
0: Έτσι κι αλλιώς, όπως μας έχει περιγράψει και ο Μανώλης Κωστίδης, το Λευκό Παλάτι μέσα είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα. Θυμάμαι και τον Αλέξη Παπαχελά που είχε γράψει για το Λευκό Παλάτι όταν είχε πάει και είχε κάνει τη συνέντευξη στον Ερντογάν. Εντυπωσιάστηκε ο Τραμπ και του βγήκαν όλα. Δηλαδή, αυτή η κάψα που έχει για τον Ερντογάν τα είπε όλα ο Τραμπ, δεν κρατήθηκε.
1: Καταρχήν είπε ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν ο Ερντογάν.
0: Ναι, και θα είχα γράψει το ΝΑΤΟ κανονικά, του είπε ότι θα σε αυτό. Δηλαδή, αν είχε γίνει, ας πούμε, στην Ιταλία, ναι, δεν θα πήγαινε.
1: Άρα το ΝΑΤΟ τόσο ο Ερντογάν, ναι, που ήταν εκεί και πήγε ο Τραμπ.
0: Ακούω πάρα πολλές αναλύσεις επί αναλύσεων για διάφορα. Mm. Ο Τραμπ γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Τον Πούτιν, τον Κιμ, τον Ερντογάν. Έχω την εντύπωση και το ΣΥ, τον Κινέζο.
1: Απλά είναι άλλα τα ζητήματα εκεί.
0: Ναι, απλά είναι άλλα τα θέματα. Αλλά αυτούς τους τύπους τους γουστάρει. Και τους γουστάρει κυρίως για τη διάρκεια που κυβερνούν. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η δικλίδα ότι δεν μπορεί κάποιος να κυβερνήσει στις ΗΠΑ να είναι πρόεδρος πάνω από δύο φορές, ο Τραμπ θα ήθελε να είναι πρόεδρος για όσο ζει. Το γουστάρει αυτό που βλέπει. Γουστάρει τον Ερντογάν.
1: Ίσως και για τον τρόπο που κυβερνούν. Δηλαδή που λένε
0: ναι.
1: Κάντο και γίνεται την άλλη
0: όχι
1: στιγμή.
0: Ίσως.
1: Γιατί
0: ίσως.
1: Ο Τραμπ είδε, γιατί τώρα θα ανοίξουμε και τις
0: είναι πιο σωστό που λέει.
1: Ναι, για τα F-35. Ναι. Πρέπει να πάρει την έγκριση του Κογκρέσου μετά να πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, των εκπροσώπων. Ενώ εκεί, στους τρεις που προανέφερε, λέει ο Ερντογάν, παιδιά, αυτό. Μην κάνετε κανένα λάθος. Ψηφίζετε, περνάει, εφαρμόζετε. Για το Λευκό Παλάτι που έλεγε πριν ο Χρήστος, θυμηθείτε πόσες αντιδράσεις υπήρχαν. Έγινε σε χρόνο ο ΝΤΤ και έγινε όλο αυτό το κολοσσιαίο πράγμα που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μεγάλο θέμα που συζητείτε από χθες, πολύ καλά λες, είναι τι θα γίνει με τα F-35 και αν η Τουρκία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Ανοιχτό, δηλαδή, ούτε το επιβεβαίωσε, ούτε. Το έκλεισε.
0: Λοιπόν, άνοιξε το θέμα για την πώληση των F-35 ο Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβει με τον Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ερντογάν. Υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για πώληση των κινητήρων για τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγί Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Αυτό είναι λόγω των κυρώσεων. Υπήρχε σε αποκλεισμό η
1: Τουρκία.
0: Ναι, η τουρκική πολεμική μηχανή από τους εξοπλισμούς λόγω της παρουσίας των S-400 στην Τουρκία. Είναι οι περίφημες κυρώσεις Κάτσα, τις οποίες έχει επιβάλει ο Τραμπ. Επί προεδρίας Τραμπ έχουν μπει αυτές οι κυρώσεις. Άκουσα τον Μιχάλη Ιγνατίου πολύ προσεκτικά. Και ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος ξέρει καλύτερα από εμάς και από πολλούς διαφόρους, είπε ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρακάμψει τις κυρώσεις Κάτσα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πουλήσει κινητήρες, όχι για τα F-35. Τα F-35 είναι άλλη συζήτηση.
1: Άλλη συζήτηση. Για τα τουρκικά μαχητικά, λέμε.
0: Οι
1: τώρα.
0: Κυρώσεις Κάτσα που αφορούν εξοπλισμούς της πολεμικής αεροπορίας, υλικά και τα σχετικά, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, για να λέμε και την πηγή, τον άνθρωπο που το είπε. Μπορούν
1: να παρακαμφθούν.
0: Να παρακαμφθούν. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
1: Μπορούν να παρακαμφθούν. Ναι. Δηλαδή να ισχύουν όποτε θέλει ο πρόεδρος ή να μην ισχύουν. Να κάνει μια παράκαμψη και έτσι να δώσει εξοπλιστικά, εξοπλισμό δηλαδή. Ανταλλακτικά, κινητήρες κτλ.
0: Πρέπει να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και θα το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει και η παρέμβαση του Νετανιάχου από χθες. Ο Νετανιάχου έκανε παρέμβαση στο τηλεοπτικό σταθμό Fox στις ΗΠΑ. Που ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι Fox Trump, Trump Fox, τον στηρίζει, δεν υπάρχει πιο, το στηρίζει πάρα πολύ το Fox τον
1: και
0: Trump.
1: Και βγήκε εκεί και τα είπε ο
0: και όπως
1: Νετανιάχου.
0: Πολύ καλά παρατήρησε ο Κωνσταντίνος Φίλης το πρωί που τον είχαμε στη τηλεοπτική εκπομπή, αυτό δείχνει και ένα άγχος του Νετανιάχου, το να βγει δημόσια και να πει στον Τραμπ μη δώσεις τα F-35 και μη δώσεις και κινητήρες. Δεν είναι απλό.
1: Μάλιστα.
0: Για τα τυπικά να πούμε τώρα ότι είναι διήμερες οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ, αν και πιθανότητα ολοκληρώθηκαν.
1: Νομίζω ότι μετά από τη μια ώρα και πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Κανονικά, δεν ξέρω, έχουν γίνει, έχουν πει πολλά μπροστά στις κάμερες, αλλά το πρόγραμμα κανονικά έχει συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση.
1: Την κατηδίαν.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη κατηδίαν συνάντηση.
1: Και μετά θα ακολουθήσει άλλη συνέντευξη τύπου σύμφωνα με το πρόγραμμα. Καλά λες.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Το βράδυ έχει δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Είναι συνολικά 32 αρχηγοί κρατών.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί. 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν πάει με 1.000 άτομα εκεί πέρα. Αποστολή.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ, συγγνώμη, πάει με 1.000 άτομα.
0: Αλλά δεν έκανε την αποστολή.
1: Λοιπόν, δύο άλλα πράγματα να κρατήσουμε από αυτά που ακούσαμε από τις δηλώσεις, τα οποία φαντάζομαι επιδέχονται σχολιασμού από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν. Το ένα είναι η κόντρα με τη Μελόνι, η οποία συνεχίζει και καλά κρατεί. Το είπε και ο Τραμπ ότι είμαι απογοητευμένος. Και το άλλο έχει να κάνει αφορά στη συμμαχία, όπου για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι από τη συμμαχία είμαι απογοητευμένος. Εμείς χαλάσαμε τρίλιονς, είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου του, τρίλιονς για να προστατεύσουμε τις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες της συμμαχίας, την ίδια ώρα που οι χώρες της συμμαχίας δεν συνδράμουν στην συμμαχία οικονομικά όσο εμείς. Πρώτον, και δεύτερον, δεν έρχονται πολλές φορές στο πλευρό μας και είμαι αρκετά απογοητευμένος. Είναι ένα σύριαλ το οποίο το συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω εάν θα ήταν κάτι το οποίο αναμένονταν να συνεχίσει σε αυτήν τη ρητορική ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε να το δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Μας καίει κιόλας, η αλήθεια είναι. Έχει βγει η ελληνική κυβέρνηση και έχει πει από χθες ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι άρσης για τα F-35 και τους κινητήρες και τι άλλο. Θα δούμε. Λέει ο Δημήτρης με έναν εύστοχο προβληματισμό ότι δηλαδή, καταλαβαίνετε εσείς δημοσιογράφοι, πιστεύετε ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι ο λόγος του συμβόλαιο? Όχι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι με αυτά που είπε με τον Ερντογάν, δεν ξέρω Μανώλη Κωστίδη αν έχει απευθυνθεί άλλος με τέτοιο τρόπο στον Τούρκο πρόεδρο.
2: Εγώ τώρα που με παίρνατε και λίγο καθυστέρησα να βγω, γιατί ξανάκουσα όλη τη συνομιλία. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει για τον Ερντογάν, τα σημείωνα, πολύ καλός φίλος,
1: ναι,
2: πολύ καλός ηγέτης, έχουμε καλή σχέση, τον σέβομαι. Καλή σχέση, καλή χημεία, καλή σχέση, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Λέει ο Τραμπ τόσες φορές, ναι, δεν ανησυχώ καθόλου για τους S-400, δεν αμφιβάλλω ότι ο Ερντογάν έχει πολύ καλός. Ας είμαστε ειλικρινείς, είναι η Τουρκία μια χώρα που βοήθησε τις ΗΠΑ περισσότερο από τις κλασικές άλλες χώρες. Για να σας δώσω το κλίμα το λέω αυτό, γιατί θα σας πούμε τις ειδήσεις. Ο Ερντογάν πέντε φορές είπε αξιότιμος μου φίλος Τραμπ. Αυτό δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο έχει πείσει τον σημερινό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πως είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα για τον Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις. Ναι, ο Τραμπ είπε ότι θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλω την Τουρκία και τους φίλους μου να τους πλήγω με κυρώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ΗΠΑ, αν αρθουν οι κυρώσεις κάτσα, όπως λέει ο Αμερικός Πρόεδρος, θα μπορούν να δίνουν κινητήρες, οπλικά συστήματα, εξυγχρονισμό F-16 κτλ. Για το ΚΑΝ,
1: ναι,
2: δεν, είναι, ήταν πιο συγκρατημένος ο Ερντογάν και αναφέρθηκε και είπε ότι έχουμε ξαναμιλήσει με τον Τραμπ αυτό το θέμα,
1: ναι,
2: και εύχομαι την υπόσχεσή του σήμερα αυτό κατά την καλήρυση να την επαναλάβει και εμείς να τον ευχαριστήσουμε μετά τις συνομιλίες μας. Θα δούμε τι θα βγει. Για τα F-35 ο Ερντογάν δηλώνει και λέει για τα 5 αεροσκάφη μας είχε δώσει λόγο, τα 5 F-35 που έχει η Τουρκία και στέκονται εκεί. Ο Τραμπ έχει δώσει το λόγο του. Περιμένω θετικά νέα από τον κύριο Τραμπ για το θέμα αυτό. Ο ναι. Τραμπ είπε γιατί όχι για τα F-35. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω, συγγνώμη, δεν το λέω επειδή το έχω σημειώσει εγώ. Δηλαδή, το γιατί όχι, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τα F-35 και είμαστε εδώ, γιατί όχι, γιατί να μην τα δώσουμε. Mm. Αυτό εννοούσε. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλους. Θα το εξετάσουμε, είπε. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή, εγώ σε σχέση, μιλούσα και με συναδέλφους μας εδώ, λένε mm-hmm. ότι σε σχέση με τις ΗΠΑ μια κλίμακα, όχι, εγώ θα έλεγα, θα διαφωνήσω μαζί τους, δύο κλίμακες περισσότερο θετικά τα λόγια του Τραμπ και ναι. η συμπεριφορά και ο διάλογος και οι υποσχέσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Και ότι έχουμε χημεία, και ότι δηλαδή είναι και μαγικά. Υπήρχε πολύ κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου Μανώλη.
2: Να σας κουράζω. Ναι, ναι. Όχι να σας κουράζω,
0: δεν μας κουράζεις.
2: Τραμπ. Πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Πολύ καλός ηγέτης. Καλή σχέση. Τον σέβομαι. Εγώ τα έχω ζήσει καλή σχέση πάλι. Καλή χημεία, καλή mm-hmm. σχέση. Ισχυρός ηγέτης. Ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Επίσης, προσέξτε, να κάτι που δεν ακούσατε πουθενά, επειδή είμαι λίγο πεισματάρης. Ο Τραμπ είπε ότι το αεροδρόμιο καταπληκτικό, αυτό που φτιάξε ο Ερντογάν τώρα για τους ηγέτες,
1: ναι.
2: είχε και ένα χώρο δικού που έδωσαν το όνομά μου, λέει. Δηλαδή σε ένα κτίριο του αεροδρομίου έχουν δώσει το όνομα Ντόναλντ Τραμπ.
1: δεν το ξέρω. Αυτό, αυτό
2: ναι. το λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε, υποδοχή στο αεροδρόμιο. Εκεί είναι διάλογος για τα αεροσκάφη τους που έχουν πάρει από τα Κατάρ. Τι ωραίο αεροσκάφος, 800 εκατομμύρια το ένα και τα λοιπά. Μετά έρχεται εδώ γενίτσαροι, άγημα.
1: Αγήματα, ναι, ναι.
2: Μαχητικά από πάνω, τα πάντα.
0: Ναι.
2: Τι να σας πω, δηλαδή νομίζω...
1: Αν άρα καλύτερα του αναμενωμένου, έτσι, Μανώλη.
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει, το θέμα για μένα δεν είναι κάτσα F-35, F-16. Είναι ότι ο Ερντογάν έχει πείσει τον Τραμπ ότι είμαι ο άνθρωπός σου. Mm-hmm. Ότι η χώρα είμαστε εδώ για σένα.
0: Ναι.
2: Και ο Τραμπ έτσι το διαβάζει και έχει πειστεί αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Ναι. Και το λέω αυτό σε μια πιθανή κρίση. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, mm-hmm. ο Τραμπ, ξέρετε, εγώ ξέρω τουλάχιστον εδώ, ποιον θα στηρίξει.
0: Α, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες.
2: Εμένα αυτό περισσότερο με προβληματίζει παρά τα άλλα.
0: Ναι, πολύ σοβαρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση, σωστά?
2: Τώρα είναι σε κατηδίαν συνάντηση.
0: Θα έχει μετά συνέντευξη τύπου κι άλλη?
2: Όχι. Όχι.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
2: Όχι, να σου πω, μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε πεθάνει με τον Τραμπ και τον Ερντογάν τώρα. Άντε ξανά να μιλήσουν, θα βγουν κι άλλες ειδήσεις. όχι άλλο. Αλλά αύριο έχει συνέντευξη τύπου ο Τραμπ, που εκεί θα κάνει ανακοινώσεις.
1: Ναι.
2: Θα πει και για τα ΚΑΝ, ενδεχομένως τους πειράτες. Εκεί μπεδεύτηκε ο Τραμπ. Του ρώτησαν για τους κινητήρες για τον ΚΑΝ.
1: Ναι.
2: Εκείνος είπε για τα αεροσκάφη που πουλάμε πρέπει να τα συντηρούμε. Κάπως μπερδεύτηκε, δεν το καταλάβει καλά, ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Σημασία έχει, νομίζω, το κλίμα.
0: Μανώλη, και... βλέποντας εσύ όλο αυτό, μήπως είναι μία από τα ίδια υποσχέσεις άνευ αντικρισμάτων?
2: Όχι, νομίζω, κοίταξε, νομίζω ένας Τούρκος συνάδελφος πολύ έμπειρος, uh-huh. πολύ έμπειρος, αν είμαι εγώ 30 χρόνια στο επάγγελμα, αυτός είναι 50, μου λέγε δεν θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα τηρήσει την υπόσχεση του Τραμπ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και μαζί του, uh-huh. όμως εστιάζω την προσοχή μου σε όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάω, σημειώσουμε τώρα, τι καλή δρόμη έχει αλλάξει η χώρα, τι ωραίο αεροδρόμιο, τι χώρα έχει γίνει η Τουρκία. Δηλαδή,
1: όλα καλά τα βρήκε.
2: Είσαι θεός. Δηλαδή, αυτό έλεγε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή, τον θαύμαζε. Και νομίζω κάποια από αυτά θα τηρηθούν. Δηλαδή, κυρίως F-16, κινητήρες, τα F-35 ίσως είναι πιο δύσκολα, αλλά είναι σε έναν δρόμο, έχουμε μια διετία Τραμπ. Έχει υπάρχει χρόνος.
0: Άντε να φας τίποτα τώρα εκεί, ακόμα και το παλάτι είσαστε.
2: Σήμερα λοιπόν, όταν έκανε, προσέξτε, να σας πω και το ρεπορτάζ. Με είχαν κάτω από τον ήλιο σήμερα στο Sky για ζωντανή μετάδοση, Τραμπ Ερντογάν. Πέθανα. Και δεν έχω και μαλλιά, πέθανα. Μπαίνω μέσα και είχε το παγωτό, το ντοντουρμά, αλλά το ντοντουρμά του Άντεπινε, νομίζω, ναι, τη νοτιοανατολική Τουρκία που είναι πηχτό, που σου δίνει με το χωνάκι και άμα θέλει το τραβάει, που κάνουν κόλπα. Δεν είχαν κόλπα. Και με το που μπήκα μέσα στη ζέστη, είχε παγωτατζή μέσα στην Προεδρία να μας δώσει παγωτό. Τι άλλο να σας πω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά κάνει, ο Ερντογάν στον Τραμπ. Του δίνει το όνομα σε ένα κτίριο στο αεροδρόμιο. Του κάνει χαλιά, του κάνει αεροπλάνα, του κάνει τα πάντα. Και ο άλλος δει.
0: Εδώ είμαστε. Γεια σου Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα, μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Κάτω Πετράλωνα. Μέχρι να απομακρυνθούν τα μπάζα, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία δεν μπορούν να συντάξουν έκθεση αυτοψίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ελέγχονται από την πυροσβεστική δύο εστίες πυρκαγιάς που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση 3-2 του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κανένας καταλληλότερος να συζητήσουμε όλα αυτά από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, για τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Φίλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Πώς τα είδατε τα πράγματα?
2: Είδα...
0: Το έχετε ξαναδεί αυτό καταρχάς, τώρα είμαι
2: ένα θερμό, ένα αγκαλισμό. Όχι, όχι. Α. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά είναι πολλά.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση, γιατί είναι αμαρτία να χάσουμε αυτή. Να παρακαλώ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Φίλη.
1: Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας Σταύρος λέει: ξεφτύλα για τη χώρα, εξωτερική πολιτική, τεράστια ζημιά σήμερα. Μη βιάζεστε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: όταν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, εννοεί ο Μανώλης. Ναι, προφανώς. Ναι. Είπε για κρίση. Το είπε καθαρά ο Μανώλης. Ποιο το μέρος θα πάρει ο Τραμπ σε περίπτωση κρίσης. Το είπε καθαρά. Ο Νίκος από Καλαμάτα, πολύ μέλη και από τους δύο, οπότε στο τέλος θα κόψει το σιρόπι. Μπορεί.
1: Ίσως, ναι, αλλά μένει να το δούμε.
0: Ο κριτικός λέει: είναι αλήθεια ότι μόλις εμφανίστηκε ο πρόεδρος στην πόρτα του αεροπλάνου, τα στρατιωτικά γήματα από κάτω τραγουδούσε ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει: καλησπέρα σας. Αναδείξτε σας παρακαλώ το θέμα της επάνδρωσης του Περιφερειακού Ιατρείου στον Προσώ Ευρυτανίας, Γιάννη.
1: Mm-hmm.
0: Τι όχο. Γιατί κάνει, το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν το λες, εσύ έχει έμειθος στον καιρό?
1: Ποιον, το ξέρω σαν θέμα.
0: Έχω στείλει αναλυτικά στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες. Mm. Επίσης θέλουμε από την εκπομπή σας να δώσουμε... ναι. Τώρα γι' αυτό, για το Σαββατοκύριακο που θες να δώσεις, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους εδώ. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ όμως για την προσφορά. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Πάμε τώρα στον κύριο Φίλη που αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μαζί του. Ορίστε, κύριε Φίλη.
2: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Τώρα, ναι, μια χαρά.
2: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο με τον Αμερικανό ομολογό του αγκαζέ να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα όπου έγινε η συνάντηση. Προφανώς δεν είναι σύνηθες να βλέπουμε και τον Τούρκο πρόεδρο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι.
0: Χεράκι-χεράκι. Σας ζευγάρι.
2: Ναι, ναι. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να μας κάνουν εντύπωση, ακόμα και στην αισθητική μας. Αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι το πολύ θερμό κλίμα μεταξύ των για δεύτερη φορά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μια συνάντηση βέβαια η οποία δεν απέδωσε καρπούς ως προς το κομμάτι της συνεργασίας της αμυντικής, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ καλή χημεία και φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταφέρει με τον τρόπο του, μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες που έχει με τον Αμερικανό ομολογό του, επικοινωνίες που δεν έχει δική μας πλευρά αντίστοιχα με τον Αμερικανό πρόεδρο, να το σημειώσουμε και αυτό, να κάνει μία ζήμωση και να τον πείσει για κάποια θέματα τα οποία ορισμένοι εκ των προκατόχων του τα έβλεπαν εντελώς διαφορετικά. Εν προκειμένου να πω ότι για τον Biden, ο οποίος δεν κάλεσε ούτε μία φορά τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το προσμετρά ο Τραμπ στα θετικά του Ερντογάν. Γιατί γνωρίζουμε το μίσος που έχει για τον Biden. Όχι, το εννοώ.
0: Πολύ ωραίο, ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που λέτε, πραγματικά.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι για τον Biden ο Ερντογάν ήταν ένας εταίρος αναξιόπιστος και σε κάποιες περιπτώσεις προβληματικός. Και για τη σχέση που είχε με τη Ρωσία και για το γεγονός ότι απέκλεινε από τις αμερικανικές ή τέλος πάντων τις δυτικές αρχές και αξίες και ούτω καθεξής. Για τον πρόεδρο Τραμπ, παρατηρούμε ότι η φυλάκιση Μάμογλου ή η διάλυση ουσιαστικά του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν νομίζω ότι εκπλησόμεθα από αυτό. Ναι. Αλλά επίσης αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Ερντογάν φαίνεται να τον έχει πείσει πως η Τουρκία είναι ένας εταίρος ο οποίος είναι δεσμευμένος, προσέξτε, όχι στο ΝΑΤΟ, αλλά στα αμερικανικά συμφέροντα. Ή να το πω πιο συγκεκριμένα, στα αμερικανικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται ο Τραμπ. Mm. Με τη δική του στενή ερμηνεία που τους δίνει. Γιατί σήμερα μίλησε για έναν εταίρο ο οποίος δεν είναι μόνο πολύτιμος, αλλά και αξιόπιστος. Η Τουρκία δεν δίνει αυτή την αίσθηση. Η Τουρκία δίνει την αίσθηση ότι θέλει να έχει μια αυτονομία σε σχέση με τη Δύση, θέλει να έχει τη δική της περπατησιά. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ. Και ξέρετε, επειδή είναι ένας ξεροκέφαλος ηγέτης, πολλοί ηγέτες είναι ξεροκέφαλοι, δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω απλώς ως διαπίστωση, είναι πολύ πιθανό ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου έχει πιστέψει. Σχεδόν όσα του έχει πει ο Ερντογάν, μίλησε για τον ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Συρία. Mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη Συρία έχει κάνει πολύ μεγάλο χατήρι στους Τούρκους, και όχι μόνο, αλλά και στους Τούρκους με τη στήριξη του Αλ-Σάρα. Θέλω να σας πω ότι τους περασμένους μήνες η Αμερικανική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έδωσε μάχες για να στηρίξει τον Αλ-Σάρα, για να αρθούν οι κυρώσεις απέναντι στο Συριακό καθεστώς για να βγει από τη λίστα τρομοκρατικών ομάδων η ομάδα του Αλσάρα και ούτω καθεξής, θέλω να πω ότι έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι έχει αναπτυχθεί μία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πρόεδρων και ακριβώς λόγω του υπερσυγκεντρωτικού χαρακτήρα που έχει τόσο η αμερικανική όσο και η τουρκική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Ας πω κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο μάλιστα το γράφω και για την Καθημερινή αύριο που θα έχω σχετικό άρθρο. Καθόμουν λοιπόν και έβαλα κάτω τα πράγματα και λέω, θα μπορούσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν εκ των δύο μαζί με τότε τον Μενέντες, που είχαν υπογράψει τον νόμο Κάτσα.
0: Ναι.
2: Να το θυμηθούμε αυτό που ήταν ο νόμος που ουσιαστικά εκτόπισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Θα μπορούσε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ για οποιαδήποτε απόφαση ο Τραμπ θέλει να λάβει σχέση με την Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε, αλλά δεν θα το κάνει γιατί προσβλέπει στο προεδρικό χρήσμα το 2028. Mm-hmm. Περνάει ο υποψήφιος δηλαδή των Ρεπουμπλικανών. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το κάνει ο Πιτ Χεξέφ, που είναι ο Υπουργός Άμυνας, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν έχει το εκτόπισμα για να βρεθεί απέναντι στον Τραμπ. Θα μπορούσαν να το κάνουν γερουσιαστές ή βουλευτές. Επίσης δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό, γιατί ο Τραμπ έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Επομένως, δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας ή οι ηγέτες, οι πολιτικοί στις ΗΠΑ που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν λοιπόν ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι θέλει να στηρίξει τις σχέσεις του με την Τουρκία παντιοτρόπως, αυτό θα προσπαθήσει τουλάχιστον, δεν λέω θα το κάνει με επιτυχία, αλλά θα προσπαθήσει να το κάνει. Τώρα, εμπροκειμένου, έχουμε τρία σε σχέση με την άμυνα και μετά θα σας πω αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά ή τα ελληνοτουρκοαμερικανικά. Έχουμε τρία σενάρια πάνω στο τραπέζι. Το ένα είναι οι κινητήρες για το περίφημο πέμπτης, που δεν είναι ακριβώς πέμπτης γενιάς, μαχητικό καν, το τουρκικό. Εκεί φαίνεται ότι είναι το πιο εύκολο από τα τρία πεδία. Ο Τραμπ μπορεί να δώσει τους κινητήρες άμεσα. Το δεύτερο είναι το F-35. Δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και αν έχει μαγευτεί από τον Ερντογάν, ότι ο Τραμπ θα δώσει F-35. Δεν μιλάω για 5, επειδή έγινε μια τέτοια συζήτηση σήμερα μεταξύ των. Είπε δηλαδή ότι μου έχει υποσχεθεί ο Ερντογάν και ο Τραμπ δεν το διέψευσε. Μου έχει υποσχεθεί με 5 F-35 ότι θα μου τα δώσει άμεσα.
0: Ήταν νομίζω τώρα, αυτά που κάθονται, είναι τη Τουρκία.
2: Ακριβώς. Είναι 6 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω γιατί είπε 5, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω. Το ένα μπορεί να έχει χαθεί στον δρόμο. Αλλά όπως και να έχει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να βρει μια φόρμουλα, αλλά πολύ περισσότερο για τα υπόλοιπα F-35, γιατί η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35, ή για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όσο μαγεμένος και αν είναι ο Τραμπ από τον Ερντογάν, δεν μπορεί να δώσει στην Τουρκία F-35 ή να την επαναφέρει στο πρόγραμμα, αν η Τουρκία δεν αποστείλει το σύστημα των F-400. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα. Ναι. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη, να φανεί ότι σύρονται πίσω από την Τουρκία, η οποία Τουρκία τους έχει πει ότι εγώ δεν θα αποσύρω τους S-400 από την επικράτειά μου, αλλά θα πάρω το F-35. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τουλάχιστον δεν μου μοιάζει πιθανό. Το τρίτο έχει να κάνει με τους Patriot. Διότι αν ανοίξει η συνεργασία μεταξύ των δύο στο τομέα της άμυνας, αν η Τουρκία δηλαδή αποσύρει του S-400, μετά στο κομμάτι το αντιαεροπορικό είναι γυμνή. Το λέγαμε νομίζω και το πρωί στην εκπομπή.
0: Ναι,
2: ότι
0: ναι,
2: η Τουρκία στις τρεις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν δεν είχε αντιαεροπορικά συστήματα. Θα σας πω επίσης ότι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ απευθύνθηκαν στην Ελλάδα για να πάρουν αντιαεροπορικά συστήματα.
1: Άρα λέτε ανοίγει ο δρόμος για τους Patriot.
2: Λέω ότι θα μπορούσε. Η Τουρκία συζητά αυτή τη στιγμή και για το αντιεροπορικό σύστημα το γαλλοϊταλικό. Και μάλιστα φαίνεται ότι ο Ερντογάν θα έχει μία συνάντηση με τον Μακρόν σχετικά με αυτό. Αλλά θα μπορούσε, ναι, να συμπεριλάβει και τους Patriot σε αυτή τη συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αλλά αν ανοίξει η συνεργασία στον τομέα της άμυνας, τα πάντα θα μπορούσαν να γίνουν μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια ο Τραμπ, να το πούμε αυτό, θα έχει ένα βασικό επιχείρημα στο εσωτερικό. Έπεισα τον Ερντογάν να αποσύρει τους S-400. Ναι. Φέρνω χρήματα να προσθέσω στον Κορβανά τον αμυντικό με τις συμφωνίες αυτές που κάνω με την Τουρκία, γιατί 135 είναι πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Και ταυτόχρονα φέρνω την Τουρκία πίσω στο αμερικανικό μαντρί. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το επιχείρημα του Τραμπ σε περίπτωση που γίνουν όλα πολύ καλά, που ξαναλέω δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά σενάρια κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μιας και το είπατε, εμένα, άσχετο τώρα με όλα αυτά, εμένα μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση.
1: Ποιο?
0: Άκουσα τον Ερντογάν, τον Τραμπ, που έλεγε ότι ήμουν από τους πρώτους που είχα πει να επιφυλακιστεί τότε ο πρόεδρος Ερντογάν όταν ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και είχε φυλακιστεί. Εκεί λοιπόν περίμενα η συνέχεια να ήταν και λέω στον καλό μου φίλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποφυλακίσει τον Ιμάμογλου.
1: Αλλά δεν.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ακούστηκε ποτέ. Ευσεβής πόθη.
2: Έχουμε ξεχάσει, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, ασχολούμαι με τα ζητήματα αυτά σε καθημερινή βάση. Όπως
0: ναι, βέβαια. Ναι.
2: Έχω αρχίσει να ξεχνάω ότι ο Ιμάμογλου ήταν κάποτε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και μάλιστα εξελέγει τρεις φορές, γιατί την πρώτη φορά που εξελέγει πήγαμε σε επαναληπτικό γύρο. Και κέρδισε και τον επαναληπτικό γύρο, και μάλιστα πιο εμφατικά. Και μάλιστα ότι είναι και φυλακισμένος. Δηλαδή, σας το λέω ειλικρινά, έχουν περάσει περίπου 15 μήνες, αν θυμάμαι καλά, από τη φυλάκισή του.
0: Ναι.
2: Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Ρωθούν, τίποτα.
2: Δεν άνοιξε μύτη επίσης για τη διάλυση, γιατί για διάλυση μιλάμε, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει τον αντίπαλό του, που ίσως θα είναι ο Κιλιτσιντάρογλου ή θα είναι κάποιος άλλος. Ο Κιλιτσιντάρογλου, ο οποίος έχει χάσει νομίζω οι 11 ή 13 φορές από τον Ερντογάν ήδη. Άρα, γιατί να μην χάσει μία ακόμα. Έχει επιλέξει τον αντίπαλό του. Έχουμε δηλαδή μια περαιτέρω αυταρχοποίηση της Τουρκίας και αυτή τη στιγμή συζητάμε για τα F-35, συζητάμε για τους Patriots, συζητάμε για συμφωνίες όπου... Ναι, αλλά
0: εκτός από τον Τραμπ είναι και οι Ευρωπαίοι που κάνουν τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν. Παρά όλα αυτά που λέμε.
2: Επίσης οι Ευρωπαίοι έχουν τηρήσει συγκινηθείως για την υπόθεση Μάμουλου.
0: Κάνουν την πάπια όλοι δηλαδή. Και η κυρία Καγιά Κάλλας και όλοι, δεν μιλάει κανένας, συναντούν τον Ερντογάν, όλα καλά.
2: Συναντούν τον Ερντογάν με μια βουλικότητα, οφείλω να πω, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Μπορεί να κάνω λάθος και μακάρι να κάνω λάθος. Φοβούμαι ότι δεν κάνω λάθος. Με μια αντίληψη ότι η Τουρκία είναι τόσο πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, που δεν μπορούμε παρά να την εντάξουμε σε αυτή. Ξέρετε, ο ρόλος της Τουρκίας ασφαλώς είναι μια πολύ σημαντική χώρα. 85 εκατομμύρια με νεανικό πληθυσμό. Μια χώρα η οποία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στέλνει στρατεύματα οπουδήποτε επιζητηθεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν αύριο είχαμε μια λύση στην Ουκρανία, όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί δεν θα έστελναν τον αριθμό των στρατιωτών που μπορεί να στείλει η Τουρκία σε μια, ας πούμε, ζώνη ανάσχεσης ή σε ένα buffer zone μεταξύ των δύο χωρών, έτσι δεν είναι? Έχει λοιπόν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχει και υπερτιμάται κατά κάποιον τρόπο ο ρόλος της ως προς τη διαμεσολάβηση, τη δυνατότητα που έχει να λύνει προβλήματα. Γιατί ούτε στο Ουκρανικό, με εξαίρεση το θέμα των σιδηρών, πολύ σημαντικό μεν, αλλά στην πολύ αρχή του πολέμου, δεν έχει κάποια ουσιαστική εμπλοκή. Ούτε στο Ιράν, όπου ο Τραμπ σημειώνει συνεχώς ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός εταίρος, δηλαδή ένα πολύ καλό παιδί, γιατί παρά τις κακές σχέσεις με το Ισραήλ δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα στο Ιράν. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Ερντογάν, ο οποίος προφανώς είναι 24 χρόνια στα πράγματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι προσαρμοστικός, είναι χαμελέον πολιτικός, φαίνεται ότι έχει βρει το κουμπί του Τραμπ, ίσως θα μείνει και πολύ δύσκολο, και μέσα από τις συνεχείς επικοινωνίες έχει καταφέρει να τον φέρει στα νερά του.
0: Μάλιστα. Γεια σας κύριε φίλε.
1: Να είστε καλά κύριε φίλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το τέλος του δείπνου, αν θα πούν και τίποτα άλλο.
1: Θα υπάρξουν και νέα δηλαδή.
0: Θα μάθουμε και αύριο πολλά πράγματα. Η κατεύθυνση πάντως αυτή είναι, ο Γιάννης Τζούνιος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν κρατιέται εδώ για κανένα μισά ώρο, αλλά μας πήρε η κουβέντα για τον Ερντογάν και τον Τραμπ.
1: Ναι, δες τι μας κάνουν.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, πάνε και συναντιόνται, ναι, χάνουμε εμείς τον ηρμό μας.
0: Αυτό, ναι, ζητώ συγγνώμη, ναι.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, να ξέρεις. Και ψάχνεις που θα δεις το μάτς. Κυνηγάς το φίλο με τη μεγάλη τηλεόραση, εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, σου έχω κάτι άλλο. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19/7 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εξασφαλίζεις τη θέση σου στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του, και The Hellenicon Sports Park είναι εντελώς δωρεάν.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Ο Κυριάκος ο Παυλίδης λέει: καλησπέρα. Σε αυτό που συμβαίνει, λέει, το τηλεφωνικό κέντρο 100 και της τροχέας Κηφισίας δεν ανταποκρίνεται και είναι σε αναμονή.
1: Το 100 είναι σε αναμονή. Είναι δυνατόν το 100 να είναι σε αναμονή?
0: Πάλι, γιατί...
1: Τι είναι από το 100?
0: Ναι.
1: Και αν το σηκώσει, δεν θα τη πω, παιδιά. Σήμερα δεν μου έχει τύχει ποτέ το.
0: Μα είπε ο Κυριάκος ο Παυλίδης.
1: Απ' ο Κυριάκος ο Παυλίδης, θα είμαστε στη διάνοια μου, θα μου πούνε έχουμε και δουλειές εδώ, τρέχουμε, κάνουμε. Το 100.
0: Πάντα τροχιά Κηφισίας.
1: Μπα, είναι δυνατό. Τροχιά Κηφισίας να το βρω, να πάρω.
0: Άντε, πάρε.
1: Το τηλέφωνο.
0: Ή το λες και δεν το κάνεις.
1: Για να δω.
0: Με αυτό το τραγούδι, ξέρεις τι πάει, Δήμητρα. Mm. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για βάλε, γιατί ο Γιάννης δεν κρατιέται, τι θέλει να τον σχολιάσει.
1: Πού να.
0: Τι πού να. Δεν θες να πάει. Τι πάει.
1: Τροχιά Κηφισίας
0: είναι. Έλα, ρε Γιάννη.
1: Δεν έχω πάρει ακόμη.
0: Βάλε Άδωνη, βάλε Άδωνη.
2: Ω και βορρό είναι ο Βάρτη, μία να κλείσει φυλακή με του Εδωμάρτε και δεν έχει δει μια συγγνώμη. Κράμα που λύσει εντυμότητα αυτό! Έλα, Χριστέ και Παναγία! Μην τολμήσουν και του ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου, με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
3: Με τον κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερο των βρωμερών! Θα πηλώσει, θα πουλήσει εντυμότητα! Που για να κλείσει φυλακή και που λέει εντυμότητα! Αν είναι δυνατόν! Που πάει το έχει ξεφτυλίσει όλου του πρώτου συντρόφου του Ανανέα.
0: Ότι ενδιαφέρεται για τους συντρόφους του με ξεπέρασε. Αυτό
1: ναι,
0: δεν το
1: ξέρω.
0: Για πάρε τροχιά Κηφισίας.
1: Ποιος το παίρνω. Απασχολημένος.
0: Τι είναι, δεν χτυπάει καθόλου.
1: Ναι, λέει απασχολημένος. Χτυπάει μία και μετά σε βγάζει
0: απασχολημένος.
1: Πού θες να μην μπορεί να μιλάνε οι άνθρωποι.
0: Με ποιον το χιάνει, δεν έχει αναμονή το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Για πάρε και το 100 να δούμε.
1: Το 100 δεν το παίρνω. Αν το αφήσει τη μου, θα πάρω το 100. Πάρε εσύ.
0: Πάρε. Όχι, κοιτάξτε το τηλέφωνο στο χέρι. Πάρε.
1: Ποιο τηλέφωνο έχω, το 100 δεν είναι τίποτα. 1-0-0.
0: Όχι, αφού είσαι έτοιμος, έχεις κάνει τις κλήσεις.
1: Όχι. Κάτσε ξανά πάρω τροχιά και ψήσεις. Να πάρω το 100. Ορίστε.
0: Τι έγινε.
1: Βλέπεις απασχολημένος.
0: Δεν χτυπάει καν.
1: Κάνει το.
0: Τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
1: Α, και δεν πρόλαβα να πάρω το 100.
0: Εσύ, έλα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. 7 η ώρα έχει ματσάκι σήμερα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Μέση εναντίον Σαλάχ. Αν το δούμε.
1: Πολλά
0: αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Χθες το πρώτο μάτς που είδα ολοκληρωμένο ήταν αυτή η σούπα ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τραγικό. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Τι θέλει. Α, ναι. Γεια σας, κύριε Τσακανίκα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Για σένα λέει.
1: Τι λέει πάλι. Γιατί δεν λες.
0: Δεν κάνει, να σου το πω.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Αύριο Κωστάκη και εσύ.
0: Λοιπόν, γεια σας.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίηση υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επιδαύρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνο γειτονίτσα, στην Απάνο.
20: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
22: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το δρόμο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία ανοίγει με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια απόφαση που πρόκειται να λάβουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόμενος στην πώληση των F-35 στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα ρίξει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει συζήτηση για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε «Θα δούμε». Σε εξέλιξη παραμένει η κατεβίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουν επισήμως το βράδυ με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι εξωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS, email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Έκτακτη σύσκεψη για την απομάκρυνση των μπάζων μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα συγκάλεσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο, με αποτέλεσμα οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας να μην μπορούν να μελετήσουν το σημείο. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης και σε χαμηλή βλάστηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τα δύο θύματα περίμεναν στη στάση σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίες μεταξύ 30 και 40 ετών. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Σοβαρός κίνδυνος έκρηξης υπάρχει στο δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ μετά από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο στενό του Ορμούς. Το μηχανοστάσιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα superstar Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Μετά από 13 χρόνια στους Bucks, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο, σοπατά.

0: υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Κύπος με τα τριαντάφυλλα. Διαχρονικό χιτάκι της Λιν Άντερσον. Γιατί οι κήπους στρωμένους με ροδοπέταλα πολύ έταξαν, λίγοι όμως στήρισαν την υπόσχεσή τους. Όπου ροδοπέταλα βάζει κανείς φυσικά ό,τι θέλει. Άλλοι πόσχονται, ας πούμε, αιώνια αγάπη, άλλοι F35. Και αυτοί οι δεύτεροι έχουν το απόγευμα αυτό την τιμητική τους. Θα το δούμε, λέει ο Τραμπ. Μα μας υποσχεθήκατε, κύριε Πρόεδρε, 5 F-35. Και εσείς πάντα κρατάτε το λόγο σας, του απαντά ο Ερντογάν. Και δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερος τρόπος και καλύτερος πρόλογος για αυτό το παζάρι που έχει ξεκινήσει. Εκεί όπου το παζάρι είναι εδώ και αιώνες τέχνη κατεκτημένη, στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τρίτης, 3η 7 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Γιορτάζει βεβαίως και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Διπλή γιορτή σήμερα. Από τη μία είναι το όνομα, η ονομαστική γιορτή. Από την άλλη είναι εκείνη η νίκη, η πρώτη εκλογική νίκη στην Πρωθυπουργία της χώρας το 2019. 7 χρόνια στρογγυλά έχουν περάσει από εκείνη τη μέρα, 7 χρόνια που γέννησαν και τη φιλοδοξία ενός νέου ρεκόρ, μιας τρίτης σερή εκλογικής νίκης, σε χρόνο βεβαίως που μόνο ο εορτάζων

0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει. Αναμένουμε και εμείς οι υπόλοιποι να μας υποδείξει. Κοντινό ή μακρινό το διάστημα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι σημασία έχει βέβαια, οπωσδήποτε μιλάμε για διάστημα που θα κυλήσει καθόλου ανιαρά και πάρα πολύ προεκλογικά. Αλλά όχι με κανένα τρομερό σασπένς, διότι ό,τι ζημιά γίνει θα γίνει από εκείνα τα μικρά και φαινομενικά σήμαντα, από εκείνα που σε ένα δημοσκοπικό γκάλωπ με την πρώτη ματιά δεν τους πολύ δίνει σημασία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, εκτός από αυτό το επιδιωκόμενο ρεκόρ της τρίτης φοράς, κρατά και ένα κατεκτημένο ρεκόρ, εκείνο του να ηγείται ενός κόμματος που φτύρεται από τα χρόνια, 7 χρόνια, λιγότερο από όσο φτύρεται από τους αντιπάλους του. Από εκείνο το συνήθως δυναμικά επερχόμενον αντίπαλον δέος, που όμως ούτε δυναμικό είναι ούτε και αντίπαλον. Και αυτό γιατί αφού η θέση πήγε και ήρθε 2-3 φορές, πριν κατοχυρωθεί τελικά στον Αλέξη Τσίπρα του Ελλάς αυτή τη φορά, η διαφορά δεν υπήρξε ποτέ απειλητική. Το αντίθετο ήταν και παραμένει μέχρι σήμερα, βάσει των τελευταίων δηλαδή δημοσκοπήσεων, οριακά διψήφια. Οι συσχετισμοί λοιπόν ενώπιση των εκλογών, τα κόμματα που κινούνται πιο χαμηλά, η Μαρία των Τεμπών που στο τέλος θα τους κρατάει με τα ίδια της τα χέρια για να μην τις φύγουν, ο κύριος Σαμαράς που πετάει το γάντι πάλι στο Μαξίμου μέσω Predator, θα είναι οπωσδήποτε από εκείνες τις συζητήσεις που κάνουμε και θα κάνουμε και δίπλα στο κύμα. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι η Τουρκία υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο με κάθε επισημότητα νωρίτερα. Επιστράτευσε κάθε συμβολισμό που μπορούσε. Ο Τραμπ, όσοι είχατε μπροστά σας τηλεόραση ή το παρακολουθήσατε αργότερα, έτυχε μια εντυπωσιακή υποδοχή, τιμητικές φρουρές, στρατιωτικές μπάντες, κινήσεις που σε κάθε περίπτωση δείχνουν και την σημασία που αποδίδει ο ίδιος ο Ερντογάν στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, επικοινωνείτε μαζί της για οτιδήποτε θέλετε καλώντας στο 210-48-00-170-174, διαφορετικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα όλη την εβδομάδα μέχρι τις 9 και το θέμα της ημέρας είναι βεβαίως η σύνοδος κορυφής, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και είναι αυτές οι δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο, στις πρώτες, εν πάση περιπτώσει, κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Ο Τραμπ ρωτήθηκε ευθέως για τα F-35 και ενώ αρχικά αρκέστηκε να πει θα το σκεφτούμε, σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε για τις περίφημες κυρώσεις, εκείνες τις κυρώσεις που πριν από 6 χρόνια είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στην Τουρκία λόγω του γεγονότος ότι η Τουρκία προμηθεύτηκε τους S-400, αυτούς τους ρωσικούς πυράβλους, τα αεροπορικά αυτά, αντιαεροπορικά συστήματα, ο Τραμπ άλλαξε λίγο το λόγο του. Περίεργο θα μου πείτε, δεν μας έχει συνηθίσει. Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει. Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας αυτό. Ήρθε η ώρα να άρουμε τις κυρώσεις. Και βεβαίως το κλίμα ήταν αυτό πάνω κάτω. Υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Τραμπ θα επιβεβαιώσει σε αυτή τη συνάντηση πως θέλει να βάλει ξανά την Τουρκία στο παιχνίδι. Πράγμα που βεβαίως αν συμβεί θα είναι μια τεράστια διπλωματική νίκη για την Άγκυρα. Άλλους θα ξεβολέψει. Για πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Γεια σας κύριε Τσάκωνα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου.
0: Πώς τις είδατε τις δηλώσεις?
1: Αναμενόμενες. Τώρα πόσο είναι υλοποιήσιμες, δεδομένου ότι βγαίνουν από τα χείλη του κ. Τραμπ, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι.
1: Με τον κύριο Τραμπ ειδικά, ναι, ισχύει το, δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι και σε σχέση με το τι δηλώνει από τη μια και το τι είναι διατεθειμένος να υλοποιήσει από την άλλη, θα σας έλεγα και μια τρίτη διάσταση, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να υλοποιήσει. Ακόμα και αν είναι διατεθειμένος. Mm-hmm. Ειδικά όσον αφορά τις κυρώσεις κάτω και τα F-35, νομίζω ότι υπάρχουν κόφτες, ας το πούμε έτσι, στην πορεία, οι οποίοι δεν του επιτρέπουν. να δηλώνει ή να υπόσχεται και την επόμενη στιγμή να υλοποιεί. Επαναφέρουμε κυρίως στο Κογκρέσο, το Αμερικανικό Κογκρέσο.
0: Mm-hmm. Άρα ο λόγος που απαντά κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει, ότι υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις, κύριε Τσάκωνε. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί, και εν πάση περιπτώσει γιατί αυτή η συζήτηση για τα F-35 έρχεται να μπει τόσο δυναμικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ υπάρχουν, δεν ξέρω κι εγώ, πολλά ίσως και σημαντικότερα ζητήματα να συζητηθούν έτσι σε αυτό το επίπεδο.
1: Έρχεται να μπει δυναμικά στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου σε σχέση με τον οικοδεσπότη που είναι η Τουρκία, είναι ο πρόεδρος Ερντογάν. Στην συγκεκριμένη συζήτηση, παρουσία των δύο ηγετών μπαίνει αυτό το ζήτημα, διότι η Τουρκία έχει ενδιαφέρον να το αναδείξει και ο κύριος Τραμπ μπορεί να υποσχεθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε αυτή την εξέλιξη και τις δηλώσεις σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο περιοριστικό πλαίσιο της συνέντευξης τύπου. Κατά τα άλλα, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έχει μια σειρά από άλλα ζητήματα ανοιχτά, πολύ ευρύτερα, πολύ σημαντικότερα. Θα έλεγα από τα ενδιαφέροντα του οικοδεσπότη όσον αφορά τη συζήτησή του με τον επικυρίαρχο, βέβαια, στο ΝΑΤΟ, έτσι, τον κύριο, την Αμερική, τον κύριο Τραμπ. Και αυτά τα μεγαλύτερα ζητήματα, τα οποία θα μπορούσε πράγματι η Τουρκία να εμφανίσει τον εαυτό της ως δυνάμενο να προσφέρει ρόλους ευρύτερους στην Ατλαντική Συμμαχία, νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία συζητούνται μεταξύ των ηγετών, αλλά όχι στην δημοσιά, όπως λέμε, σε μια συνέντευξη τύπου. Και αυτά τα ζητήματα αφορούν το ενδιαφέρον της Τουρκίας, θα σας έλεγα, να προσφέρει ρόλους λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω γεωπολιτικής θέσης, αλλά και λόγω δυνατοτήτων αμυντικών, και να κουμπώσει αυτούς τους ρόλους με τις ανάγκες της ευρύτερης της Ατλαντικής Συμμαχίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Άρα, ανεξαρτήτως F-35, λέτε ότι φαίνεται ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που οι ισορροπίες ισχύως ανάμεσα και στην Αμερική και στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα και μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων αλλάζουν, κύριε Τσάκωνα.
1: Βεβαίως αλλάζουν. Αλλάζουν εδώ και καιρό. Πολλά πράγματα αλλάζουν. Και σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, μια και μιλάμε για την Τουρκία, να προσφέρει ρόλους στο ΝΑΤΟ, θα σας έλεγα ακόμα και στην Ευρώπη, και διασυνδέεται η εξέλιξη του ΝΑΤΟ, της Ατλαντικής Συμμαχίας, και η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή βρισκόμαστε εδώ και καιρό σε μια νέα πραγματικότητα η οποία αφορά στην σταδιακή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη και την ανάληψη σημαντικότερων, ευρύτερων, ουσιαστικότερων, αποτελεσματικότερων ρόλων από την Ευρώπη. Άρα υπάρχει μια εξέλιξη η οποία συμβαίνει εδώ και καιρό, συμβαίνει με πολύ συγκεκριμένο και σαφή τρόπο από τη στιγμή που ο κύριος Τραμπ ανέλαβε την στη δεύτερη θητεία.
0: Και άρχισε τις απειλές.
1: Και κατέστησε σαφές ακριβώς αυτό το νέο πλαίσιο. Το κατέστησε σαφές με διάφορους τρόπους. Λίγο αλλά Τραμπ. Δηλαδή, λίγο με απειλές, λίγο με ενδεχόμενη αποβολή κρατών μελών του ΝΑΤΟ από την Ατλαντική Συμμαχία. Αναφέρομαι στην Ισπανία, η οποία δεν δέχτηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες τον κύριο Τραμπ σε σχέση με το πόλεμο στο Ιράν.
0: Και η Ισπανία, η Ιταλία, είδαμε πως πάγω σε σχέση
1: και μια σειρά από χώρες. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην αξιοπιστία της Ατλαντικής Συμμαχίας και αναμφίβολα έχουν επηρεάσει την αξιοπιστία, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η Ατλαντική Συμμαχία ενώ συνήλθε, ας το πούμε έτσι, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και νεκραναστήθηκε, δηλαδή από εκεί που είχαμε ένα κεφαλικά νεκρό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουμε μια ανάσταση του ΝΑΤΟ και μια επίσης ενδιαφέρον του να αποκτήσει και να αναπτύξει παγκόσμιους ρόλους. Αυτό μετά την εκλογή Τραμπ έρχεται να αμφισβητηθεί και να δημιουργηθούν λόγω ακριβώς της των επιλογών που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος πολύ σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας στη Συμμαχία. Θα θυμάστε από το η οποία έχει τρωθεί ακόμα περισσότερο λόγω του πολέμου στο Ιράν, έτσι, και της προσπάθειας του κ. Τραμπ να επιβάλλει να απειλές κάποιες φορές στους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ συγκεκριμένες συμπεριφορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάμε στη σύνοδο τώρα στην Άγκυρα σε ένα κλίμα, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα σας έλεγα υπάρχει μια μικρή μετατόπιση, ειδικά μετά τη συνάντηση στο G7 στο Εβιάν, μια μικρή μετατόπιση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ, και ένα νέρωμα του κρασιού του, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε, κυρίως λόγω μιας αναγνώρισης του αδιεξόδου που δημιούργησε αυτή η πολιτική που ακολουθούσε μέχρι τώρα. Αυτή μόνο η προσέγγιση έχει όρια. Έτσι. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει δηλαδή κάποια όρια. Άρα σε αυτό που θα ζήσουμε κατά πάσα πιθανότητα στην Άγκυρα και αναφέρομαι στο ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο στην Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, να καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει, είμαστε ήδη από την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη, για αύξηση των αμυντικών δαπανών όλων στο 5% μέχρι το 2035.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο βασικός.
0: Αυτό, ωραία. Ας πούμε ότι αυτός είναι ο στόχος. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει, γιατί το είπατε 2-3 φορές και το λέμε όλοι παρακολουθώντας πώς πάει αυτή η δεύτερη επεισοδιακή θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να βασιστεί στα λεγόμενά του, στους στόχους που θέτει και στους τρόπους με τους οποίους θέλει να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Στην Ευρώπη υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Ποια δύναμη θεωρείτε ότι είναι αυτή που μπορεί να ηγηθεί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πολύ δύσκολες ισορροπίες, και για τη Γαλλία είναι δύσκολα τα πράγματα και για τη Γερμανία είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Δυστυχώς δεν βλέπω κάποια ευρωπαϊκή δύναμη η οποία να μπορεί να σύρει το κάρο, θα σας έλεγα, να είναι ο μπροστάρης σε μια διαδικασία όπου η Ευρώπη καλείται να καλύψει μια σειρά, να υπερπηδήσει, να το πω διαφορετικά, μια σειρά από εμπόδια προκειμένου να καταφέρει το συντομότερο δυνατόν αυτή την να μπορεί να ισορροπήσει από την αποχώρηση, από την απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη, να μπορεί να ισορροπήσει τα πράγματα και να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα.
0: Άρα αυτός είναι ο λόγος που αναβαθμίζεται και άλλο και θα αναβαθμίζεται με τα χρόνια η Τουρκία, κύριε Τσάκωνα, έτσι, ανεξαρτήτως, ξαναλέω, F-35.
1: Βεβαίως.
0: Θα έχει τις λύσεις όταν
1: αυτή
0: οι άλλοι θα
1: τις ψάχνουν. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δούμε με τα μάτια ανοιχτά. Δηλαδή η Τουρκία, πολύ, πολύ συχνά θυμάμαι μια φράση ενός πρώην πρέσβη Αμερικανού στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι μια χώρα εξαιρετικά δύσκολο να ζεις μαζί της, αλλά δύνατο να ζεις χωρίς αυτήν. Αυτή η αντίληψη, αυτή η πραγματική αντίληψη των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα σας έλεγα ότι συγκλίνει πλέον και με μια πραγματιστική αντίληψη των Ευρωπαίων για το δυνητικό ρόλο της Τουρκίας. Άρα αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι, η οποία θα πρέπει εμάς ως Ελλάδα να μας προβληματίσει σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται θα σας έλεγα όχι απλώς κλείνοντας την πόρτα στην Τουρκία όσο αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, αλλά ακολουθώντας μια πιο ευέλικτη πολιτική, πιο παραγωγική πολιτική, η οποία λέει ότι μπορεί να ανοίξουμε την πόρτα στην Τουρκία ή να συνενέσουμε στο να ανοίξει η πόρτα στην Τουρκία, αρκεί αυτό να συμβεί κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους που θα θέσει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι το στίχημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε μια κατάσταση η οποία τα επόμενα χρόνια, στους επόμενους μήνες, είναι αναπόδραστη, θα σε λέγα. Έχουμε να μετωπίσουμε, την έχουμε μπροστά μας και για την οποία δεν θα πρέπει απλώς να περιμένουμε να εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά να λάβουμε αποφάσεις ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι που μόλις ανέφερα, θέτοντας δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις που η Τουρκία συμμετέχει, διότι είναι αναγκαία να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, αλλά υπό όρους.
0: Δεν μπορείς να πας κόντρα στο ρεύμα. Ναι, έχει λέτε δρομολογηθεί αυτή η επόμενη.
1: Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε τη ροή του ποταμού.
0: Τη ροή του ποταμού. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τσάκο. Να παρακολουθούμε, να δούμε τι άλλο θα προκύψει από τα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα της Τουρκίας. Οι δηλώσεις που γίνονται, ο τρόπος με τον οποίο ξέρετε, γίνονται αυτές οι δηλώσεις, όλα παίζουν το ρόλο τους. Ακόμα και η γλώσσα του σώματος καμιά φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε και εμείς στις πρώτες διαφημίσεις, στους τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Go, go, go!
12: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δηλώσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον ταγίπεντο Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διημερής συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θάρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της συνόδου. Σε εξέλιξη παραμένει η κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας προηγήθηκε διεκπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύμα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στις Καλέρες Ουμιτιλίνης καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά, 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Εδώ είμαστε, 6 και 36 πρώτα λεπτά και ας ξεκινήσουμε έτσι ωραία το δεύτερο ημίωρο με διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό προσφορά από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Store. Ξεκινά το καλοκαίρι σου με μία επίσκεψη από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει, που ξεχωρίζει. Διαλέξτε ό,τι θέλετε, θα βρείτε τα πάντα, ανθεκτικά σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες για την παραλία, για τις εξορμήσεις σας, για εσάς που αγαπάτε την εμπειρία του κάμπινγκ. Όλα από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Ελάτε να τα δείτε στη Μένα, να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link, τρία τα φυσικά καταστήματα. Να σας πω επίσης ότι μπαίνετε στο dimitriadis.gr και μπορείτε να αγοράσετε και με ένα κλικ χωρίς να μπείτε στην διαδικασία να μετακινηθείτε. Εμείς για εσάς, για δύο συγκεκριμένα τυχερούς, σήμερα κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής, λίγο πριν το μαγκαζίνο για την ακρίβεια, μία δώρο επιταγή των 100 ευρώ. Καλέστε μας, καλέστε τη Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174, αφήστε όνομα και επώνυμο και αργότερα με τη βοήθεια του Γιώργου θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ για να αγοράσετε οτιδήποτε είναι αυτό που σας λείπει. Να σας πω επίσης ότι είναι μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το ξέρετε, φίλες και φίλοι, πως ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα. Είναι εδώ, κουβάλισε μαζί του την ιστορία των 80 χρόνων και όλες τις διεθνείς διακρίσεις του και έχει πια ανοίξει τρεις πιστοποιημένες σχολές, τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών και εισάγει προγράμματα πρωτοποριακά, διεπιστημονικά, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, δημιουργούνται πολλές και μοναδικές εξειδικεύσεις και δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Killgreece.gr, αν σας ενδιαφέρει, στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα και την αντίδραση του Μελανσόν. Ίδια τρίχα, ίδιο θηρίο, λέει, με φόντο την απόφαση του δικαστηρίου για τη Λεπέν. Η Λεπέν τελικά ήταν μια απόφαση που αναμέναμε σήμερα. Κατεβαίνει κανονικά υποψήφια. Ο ηγέτης λοιπόν της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν-Λιγκ Μελανσόν, κάνει μια ηχμηρή παρέμβαση στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθεί να συσπυρώσει και άλλο τους υποστηρικτές του. Πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο Μελανσόν και ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η απόφαση έγινε έτσι υπέρ δηλαδή της Λεπέν η οποία θα είναι υποψήφια. Λοιπόν, θα το δούμε αργότερα αυτό, θα συνδεθούμε με το Παρίσι, θα δούμε ποιο είναι το κλίμα και πόσο και γιατί συζητείτε. Τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Σήμερα διάβαζα μία ανακοίνωση, έτσι, μια σοβαρή καταγγελία για την ακρίβεια του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων που αντιδρούν και αντιδρούν με έντονο τρόπο στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας για το επάγγελμα του ψυχολόγου και την ψυχοθεραπεία. Καταγγέλουν οι ίδιοι, θα μας εξηγήσει η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων γιατί, ότι εδώ επιχειρείται, σκοπίμως προφανώς, μια σύγχυση ανάμεσα σε δύο διακριτά πεδία. Το νομοθετικά ρυθμισμένο σήμερα επάγγελμα του ψυχολόγου και την αρρύθμιστη έως και σήμερα άσκηση της ψυχοθεραπείας. Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχεις μπει στη διαδικασία να το παρακολουθήσεις το θέμα, λίγοι πιστεύω ξέρουν τη διαφορά και τι ακριβώς έχει γίνει και ποιος είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής, ο ψυχίατρος, το ψυχόδραμα και πάει λέγοντας. Να δώσουμε όμως το λόγο στην κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα για να μας πει γιατί ο σύλλογός τους αισθάνθηκε την ανάγκη να βγάλει σήμερα αυτή την ανακοίνωση. Γεια σας κυρία Μπουκουβάλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου και από μένα. Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα είναι ρυθμισμένο με πάρα πολλούς νόμους από το 1979. Mm-hmm. Και ο τελευταίος νόμος ψηφίστηκε το 25 τον Ιανουάριο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη και με εισηγητή τον κύριο Κούβελα, και τους ευγνωμονούμε και τους ευχαριστούμε βεβαίως, και ήταν ο νόμος για την αντιπίεση του επαγγέλματος. Από το 79 μέχρι το 2025 είναι πάρα πολλοί νόμοι που έχουν ρυθμίσει το επάγγελμα του ψυχολόγου. Άρα έχουμε ένα επάγγελμα απολύτως ρυθμισμένο. Μάλιστα το 1979 ο νόμος ήταν ο πρώτος νόμος για τους ψυχολόγους που είχε ψηφιστεί στην Ευρώπη και ήταν τιμή για την Ελλάδα αυτό. Και ξαφνικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ασύλληπτη χυδαιότητα, με συνεχόμενες αναφορές κυρίως στο τύπο ότι το επάγγελμα δεν είναι ρυθμισμένο κτλ. Και ότι πρέπει να γίνει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για να ρυθμιστεί το επάγγελμα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι απόλυτα ρυθμισμένο. Οι ψυχολόγοι έχουν πανεπιστημιακές σπουδές ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νόμιμη, άδεια από την πολιτεία.
0: Δηλαδή, κυρία Μπουκουβάλα, επειδή ξέρετε πια, γυρνά κανείς στο τετράγωνο της γειτονιάς του και βλέπει από ένα γραφείο ψυχολόγου. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει την άδεια και λειτουργούν νομίμως σε ένα γραφείο πληρούν και τις προδιαγραφές του νόμου. Βλέπουμε, ξέρετε, το ξέρετε, είναι μια βέβαιη, σας το λένε. Βλέπουμε, τι να πω, διάφορους τίτλους. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, life coach.
1: Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε. Αυτός που έχει και χρησιμοποιεί το τίτλο του ψυχολόγου, εφόσον έχει κινηθεί νόμιμα. Εντάξει, γιατί και σε άλλα επαγγέλματα, και σε γιατρούς και σε δικηγόρους, κατά διαστήματα μπορεί κάποιος να είναι απαταιώνας και να χρησιμοποιεί ψευδώς το τίτλο. Έχουμε όμως το νόμο πια για την αντιποίηση του επαγγέλματος και αυτός βεβαίως διώκεται.
0: Άρα δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι δηλώνουν ψυχολόγοι το δηλώνουν βάσει νόμου, έτσι, είναι σύνομοι? Όχι.
1: Απλώς
0: υπάρχει ένας νόμος που να θωρακίζει τους υπόλοιπους, λέτε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Και ούτε όλοι οι γιατροί που δηλώνουν γιατροί, ούτε όλοι οι δικηγόροι κτλ. Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος πραγματικά να κινείται στα όρια της παρανομίας. Δεν συζητάμε γι' αυτό.
0: Λίγο πιο εύκολο, αν θέλετε, στο δικό σας, σε σχέση, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου πιο εύκολο.
0: Όχι.
1: Θα σας πω όμως τι γίνεται. Σε μια τόσο μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μιλάμε για 9. Αν δεν κάνω λάθος, πανεπιστημιακά τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων ψυχολογίας. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό κολεγίων, ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ. Δηλαδή σε λίγο ο ένας στους δύο Έλληνες θα είναι ψυχολόγος. Αυτό δεν είναι πλάκα. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Είναι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό.
1: Γιατί όμως, γιατί η ψυχολογία... για να κάνεις τις σπουδές είναι χαμηλού κόστους, δηλαδή δεν έχει εργαστήριο όπως έχει η ιατρική, η βιολογία και οι άλλες σχολές, οπότε είναι ελκυστική γιατί είναι ανθρωποκεντρική, οπότε έχουμε ένα τεράστιο αριθμό που έχουν σπουδάσει όντως ψυχολογία και που όντως είναι νόμιμοι, δεν είναι παράνομοι. Εντάξει, μπορεί κάποιοι απειροελάχιστοι, αλλά αυτοί απειροελάχιστοι που είναι παράνομοι και που δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις πάνω σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν, κυρία Μπουκουβάλα, ότι μπήκε μια τάξη και εκεί που ο καθένας δήλωνε ψυχολόγος με μια απλή δήλωση στην εφορία, σωστά?
1: Όχι, δεν δήλωνε απλή δήλωση στην εφορία. Απλή δήλωση στην εφορία είναι τα ψέματα τα οποία έχει πει το Υπουργείο Υγείας. Και είναι πραγματικά ντροπή για το Υπουργείο Υγείας αυτό. Καμία απλή δήλωση.
0: Δεν γινόταν ποτέ.
1: Όχι, ποτέ δεν γινόταν. Αυτό από το 1979. Όλοι είχαν επιτυχία και πέραν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εκτός αν θέλει να μας πει το Υπουργείο Υγείας ότι τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που έχουμε πάρει όλοι οι ψυχολόγοι από τις νομαρχίες ή την περιφέρεια τώρα, ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Άμα θέλει να μας το πει, ας το πει. Να το ξέρουμε. Όχι. Καμία απλή δήλωση. Μιλάμε ότι υπήρχαν επιτυχία, υπάρχουν νόμοι και κεκριμένοι και ο 91 του 79 και 2646 του 98. Υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι, να μην τους επικαλεστώ όλους και σας κουράζω. Είναι ένα επάγγελμα πλήρως νομοθετικά
0: ρυθμισμένο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, εδώ εσείς καταγγέλλετε ότι με όχημα την άσκηση της ψυχοθεραπείας έρχεται το Υπουργείο Υγείας να στην πραγματικότητα να αφήσει το καθεστώς, μάλλον να γίνει πάλι το καθεστώς ασαφές. Ό,τι ρυθμίσαμε, λέτε, χάνεται αυτή τη στιγμή.
1: Θα σας πω πώς χάνεται όμως.
0: Για πείτε
1: μου. Θα σας πω που είναι. Υπάρχει ένας δούριος ύπος αυτή την ιστορία. Μιλάω για τους ψυχολόγους. Το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή είναι τελείως αρρύθμιστο στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία παρέχουν ψυχοθεραπεία κτλ. Και εκπαιδεύσεις. Αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας να τα ρυθμίσει. Mm-hmm. Δεν αφορά όμως ψυχολόγους, γιατί ψυχοθεραπεία κάνει και ο ψυχιάτρος. Εντάξει, δεν είδα όμως την πολιτεία να κινείται εναντίον των ψυχιάτρων, αλλά εναντίον των ψυχολόγων κινήθηκε. Κάνουν και κοινωνική λειτουργία, κάνουν πολλοί. Και κάνουν και πολλοί που δεν έχουν κάνει κάποιο πτυχίο. Άρα,
0: εκεί είναι το πρόβλημα, κύριε Μπουκουβάλα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα,
0: ψυχοθεραπεία. Την ψυχοθεραπεία μπορεί αυτή τη στιγμή να την κάνει, να λέει ότι την κάνει σωστά
1: οποιοδήποτε. Εγώ είχα δυστυχώς και είχε υποπέστη στην αντίληψή μου υπάλληλος τραπέζι. Που είναι ψυχοθεραπευτής, χωρίς πτυχίο, χωρίς τίποτα. Δέλτα εψιλον, δευτεροβάθμιες εκπαίδευση.
0: Στον λοιπόν, ελεύθερο του χρόνου είναι και ψυχοθεραπευτής.
1: Μπράβο. Αν θέλουμε να έχουμε ένα σοβαρό κράτος, ναι, να ασχοληθεί, να συνεννοηθεί, να αφήσει σε μια διαβούλευση με όλους τους φορείς που παρέχουν ψυχοθεραπεία και να δει τι θα κάνει και πώς θα νομοθετήσει αυτή τη δραστηριότητα, γιατί δεν μιλάμε για ξεχωριστό επάγγελμα. Μιλάμε ότι σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλο τον πλανήτη κάποιος προϋποθέτει ότι έχει πρώτα πτυχιοάδεια ασκήσεως και τα λοιπά, ιατρού, ψυχιάτρου, κοινωνικού λειτουργού, ψυχολόγου και κάνει και μια περαιτέρω εξειδίκευση. Δεν μιλάμε για ένα χωριστό, ξεχωριστό επάγγελμα, αλλά αν μιλάμε για ένα σοβαρό κράτος και αν η Ελλάδα θέλει να είναι σοβαρό κράτος, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό και να βάλει τα όρια. Ποιος παρέχει εκπαίδευση, υπό ποιες προϋποθέσεις και ποιοι ασκούν αυτή την επιπλέον δραστηριότητα του ψυχοθεραπευτή.
0: Ναι. Εσείς τώρα τι καταγγέλλετε ότι θέλει να κάνει το.
1: Λοιπόν, τώρα η ψυχοθεραπεία είναι αρρύθμιστη. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα τη ρυθμίσει, δεν ξέρω. Σε εμάς όμως τώρα τι πάει να κάνει με τον νου Κουδουδού. Το νου Κουδουδού είναι ένας ωραιότατος δούριος ύπος. Τι εννοώ. Στην περίπτωση τη δικιά μας, δυστυχώς υπάρχει ένας αριθμός. Υπολογίζεται γύρω στα 600 άτομα που είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιο διδακτορικό σε σχέση με την ψυχολογία και πολλοί από αυτούς διδάσκουν στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Ψυχολογία. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα συνέβαινε αυτό. Εντάξει, αυτός που διδάσκει ψυχολογία.
0: Είναι
1: Γαλλία,
0: εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει μεταπτυχιακό και διδάσκουν ψυχολογία.
1: Μπράβο, στα πανεπιστήμια.
0: Ενώ δεν είναι το βασικό του αντικείμενο.
1: Όχι. Σπουδών. Δηλαδή στη Γαλλία. Ο ψυχολόγος που έχει σπουδάσει ψυχολογία, που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γίνεται και καθηγητής ψυχολογίας στη συνέχεια. Όπως στην Ελλάδα, ο γιατρός, ο καθηγητής ιατρικής, είναι πρώτιστα γιατρός. Συμφωνούμε σε αυτό. Ή ο δικηγόρος είναι πρώτιστα νομικός. Ή ο μηχανικός στα πολιτεχνεία.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ναι, έτσι όπως είναι λογικό. Συμφωνούμε. Ναι. Εδώ σε εμάς έχουμε μία περίπτωση που έχουμε γύρω στα 600 άτομα που διδάσκουν μέσα στα πανεπιστήμια. Οι οποίοι έχουν βασικό πτυχίο άλλο. Όχι ψυχολογίας, ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά έχουν ένα διδακτορικό που έχει σχέση με την ψυχολογία. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι έχουμε πληροφορούμαστε τουλάχιστον, μέσα από το νου Κουδουδού ή το ΦΥΣ πριν την ίδρυσή του ή κατά την ίδρυσή του θα περαστεί μια διάταξη που όλοι αυτά πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και για την κοινωνία την ελληνική και για την ψυχική υγεία και για εμάς επαγγελματίες ψυχολόγους. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως μέσα από αυτή την ιστορία, μέσα από ένα νου Κουδουδού να του δώσει επαγγελματικά δικαιώματα. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή θέλουν, υπάρχει μια καταστρατήγηση τέλος πάντων για να σπρώξουν κόσμο σε συγκεκριμένα όμως, πολύ συγκεκριμένα μεταπτυχιακά, θα αφαιρέσουν επαγγελματικά δικαιώματα του ψυχολόγου. Αυτούς που έχουν άδεια σήμερα. Δηλαδή, έχεις πτυχίο, έχεις άδεια, μπράβο. Έχεις όμως μεταπτυχιακό από το συγκεκριμένο τμήμα. Όχι.
0: Πολύ περίεργο μου φαίνεται αυτό, κύριε Μπουκουβάλα.
1: Να μην σας φαίνεται καθόλου περίεργο.
0: Θα σου ζητάνε συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να κατοχυρώσεις το αν είσαι, αν δεν είσαι κάτι.
1: Θα σας πω να ανατρέξετε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του ΚΕΣΥ του 2019. Δεν είναι ούτε ένα κουτσομπολιό που το ακούσαμε, ούτε κακοπροαίρετα εμείς λειτουργούμε και λέμε «Α, ξέρεις, θα γίνει αυτό». Όχι, αυτά είναι καταγεγραμμένα μέσα στο ΚΕΣΥ. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, εντάξει, 2019.
0: Θα το δω. Δηλαδή.
1: Και στο δικό μας την ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων μπορείτε να το ψάξετε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα από το 2019. Η ιστορία δεν είναι τώρα. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το 19 για συγκεκριμένους λόγους, για να κατοχυρωθούν άτομα τα οποία δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα ή δεν είχαν πτυχίο. Εντάξει. Και στη συνέχεια να αφαιρεθούν επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι προκρούστια κλίνη. Δεν είναι αυτό το νουπουδουδού. Καταρχήν, θες να κάνεις ένα νουπουδουδού, μαζί σου. Δεν πρέπει να συνεννοηθείς με τον επίσημο φορέα των ψυχολόγων στην Ελλάδα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα, ναι. Αυτή τη στιγμή οι φορείς οι επίσημοι πώς είναι? Εσείς είστε
1: δεν
0: ο
1: είναι.
0: Πρόεδρος...
1: Ο φορέας, ο επίσημος των ψυχολόγων στην Ελλάδα, που είναι στο νόμο, τον 991, το άρθρο 8 στο νόμο 991 του 79, είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων και εκπροσωπεί τους ψυχολόγους στην Ελλάδα μέσα σαν φορές, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι κάτι άλλο, δηλαδή.
1: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι ένα σωματείο, δεν έχει αναγνώριση, εντάξει, έχει αναγνώριση σωματείου. Ο ΣΕΠΣ δεν είναι σωματείο, είναι στο νόμο. Είναι στο 991 του 79, το άρθρο 8. Και θέλουν λύσοδος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να διαλύσουν το ΣΕΠΣ και να καταργήσουν το άρθρο 8. Τώρα πώς θέλουν να το κάνουν? Μέσα από ένα νουπουδουδού. Ποιος τους άκουσε? Ο κύριος Βαρτζόπουλος. Εντάξει, οκ, τα κάνουμε. Τώρα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία είναι ένα σωματείο διδασκόντων. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει.
0: Είναι καθηγητές, λέτε.
1: Είναι καθηγητές. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει επαγγελματίες ψυχολόγους. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί από ό,τι ξέρουμε από τους ίδιους, όχι από άλλους, έχει 700 εγγεγραμμένους, 600 είναι κυρίως δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν κάνει κάποιο μεταπτυχιακό, κάποιο δακτορικό στη ψυχολογία. Και περιμένουν όλοι αυτοί μέσα από τον Ουπουδουδού να πάρουν την πολυπόθητη άδεια.
0: Κυρία Μπουκουβάλη, εγώ να σας πω ότι το έχω καταλάβει στο 100% το ζήτημα και περί τίνος πρόκειται. Θα ήταν ψέματα να σας το πω.
1: Ναι.
0: Αυτό που καταλαβαίνω έτσι σαν επίλογο στην κουβέντα μας,
1: ναι,
0: σαν αίσθηση, είναι ότι ενώ από τη μία έχουμε και καλώς έχουμε κάνει αναβαθμίσεις στα ζητήματα ψυχικής υγείας και πια μιλάμε πιο ανοιχτά, ζητάμε βοήθεια και ένα πράγμα που ήταν ταμπού πριν από λίγα χρόνια, όχι απλώς δεν είναι, αλλά είναι και μια ανάγκη για την οποία μιλάμε ανοιχτά, όλο αυτό το πλαίσιο, το ασαφές εμπολής, μας κάνει και λίγο δύσπιστους. Και ξέρετε, το λένε, δηλαδή, ψυχολόγος με ψυχολόγο έχει διαφορά, δηλαδή πρόσεξε που θα πέσεις. Δεν είναι όμως ευθύνη δικιά μας να κάνουμε εμείς την έρευνα αγοράς, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βεβαίως είναι και, κοιτάξτε να δείτε.
0: Με έναν τρόπο ναι, αλλά τώρα αν ψάχνουμε αν έχει πτυχίο, αν δεν έχει, τι εκπροσωπεί, τι...
1: Όχι. Αν κάποιος θέλει να πάει να συμβουλευτεί κάποιο ψυχολόγο, καταρχήν σε εμάς, στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, υπάρχει μητρό των ψυχολόγων που έχουν ιδιωτικά γραφεία και μπορεί να αναζητήσει κάποιον από εκεί που ξέρουμε de facto, έχει πτυχίο, έχει άδεια, έχουν ελεγχθεί τα πάντα. Τώρα, αν θέλω να πάω στην Αγία Αθανασία του Αιγάλεω, εντάξει, δεν μπορώ να σε εμποδίσω.
0: Δικαίωμά μου. Σωστά. Λοιπόν, κυρία Μπουκουβάλα, θα το παρακολουθήσω το θέμα να δούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι σχέδια έχει και το Υπουργείο? Να δούμε.
1: Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική Μπουκουβάλα, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, και όπως λέει και ο Στέφανος, ψυχολόγος λέει τώρα, έρχονται σε εμάς τους ταξιτζίδες, τα λένε όλα και θεραπεύονται. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, δεν έχω καταλήξει. Κάποιοι λένε ότι τι τον θες τον ψυχολόγο, άνοιξε ανοίξου μήλα στους φίλους σου. Άλλοι λένε πάλι τώρα στο φίλο δεν πιάνει. Είναι δύσκολο θέμα πάντως, πολύ περίπλοκο. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια τώρα που βλέπω για τους λαγοκέφαλους που κάνουν ντου σε παραλίες στην Εύβοια, είχαμε και το άλλο περιστατικό στην Πάτρα, καθόλου δεν μου αρέσουν. Στο τέλος αφού και στον δρόμο μας κυνηγάνε οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τώρα τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τσάκωνα για το πόσο εύκολα αλλάζει τη γνώμη του. Σαν τα ποκάμισα, ο κύριος Τραμπ τώρα δήλωσε για τη Μελόνι πως την αγαπά πολύ, γιατί είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος, αλλά επισημαίνει ότι διαφωνούν. Διαφωνούν στο ζήτημα του Ιράν. Είναι μια σχέση πολύ συζητημένη οπωσδήποτε, που περνάει πολλά σκαμπανεβάσματα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε ότι μέσα του, πολύ μέσα του, εντός του, δεν έχουν αλλάξει έτσι τα αισθήματα. Ο Τραμπ μιλάει για ένα πραγματικά καλό άνθρωπο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αμέσως μετά το δελτίο που έρχεται στις 7. Απλώς να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας καλείτε στο 210-48-00-170-174 και να αφήνετε το όνομα το επώνυμό σας. Δύο τυχεροί θα κερδίσουν δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ, τις οποίες θα εξαργυρώσουν στα καταστήματα Μητριάδης, Made Camping, προϊόντα της εταιρείας Χούπα από τα καταστήματα Camping Δημητριάδης Action Stores.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
18: Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
20: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
21: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
20: Προσλαμβάνεστε.
22: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Θεαματρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κογκρέσο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε: θα δούμε. Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου με το δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκίνητου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπο σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η έκκληση αποστέλλεται στην θηρίδα πολίτη με SMS ή email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης και σε χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν γύρω περιοχές. Αιματήρη συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας, προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν την ζωή τους και 20 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στο 12ο όροφο κτηρίου 30χρονο μαζί με τον καναπέ και άλλα έπιπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη. Για περισσότερες φωνικές εβδομάδες προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Σοβαρός κίνδυνος έκρηξης υπάρχει στο δεξαμενόπλαιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ μετά από επίθεση με βλήμα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το μηχανοστάσιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σε τροχιά γύρω από τη γη τέθηκε ο ελληνικός μικροδορυφόρος Υπερίων. Η εκτόξευση έγινε από το ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα με πύραυλο της SpaceX. Ο Υπερίων διαθέτει δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, επιτρέποντας την καταγραφή και παρακολούθηση μεταβολών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εφαρμογές εκτείνονται από την έγκυρη ανίχνευση πυρκαγιών και πλημμύρων έως την αποτίμηση ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, την προστασία δασικών και υδάτινων πόρων αλλά και τη θαλάσσια επιτήρηση. Στα αθλητικά, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο φρύλος του Τριφυλλίου επιστρέφει στην ομάδα. Θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, αυτή την ώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει.

0: Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Common people, common sense, πράγματα που σπανίζουν στις μέρες μας. Sky 100,3 στα ραδιοφώνα σας. Εδώ είμαστε με τις ιστορίες αυτού του απογεύματος της Τρίτης. 7 Εβδόμου γράφει το ημερολόγιο και προχωράμε σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι αποκτάμε σιγά σιγά μια δυσανεξία στο να παρακολουθήσουμε έτσι δυσάρεστες ειδήσεις, βαριές ειδήσεις, δυσανάγνωστες ειδήσεις. Να, μία από αυτές είναι και πρώτο θέμα. Την χάνει ένα πρώτο θέμα αυτό το απόγευμα. Είναι η Σύνοδος Κορυφής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ που έχει ξεκινήσει στην Άγκυρα της Τουρκίας. Εμείς εδώ επικεντρώνουμε κυρίως στο ζήτημα των F-35, εμείς και οι Τούρκοι. Νομίζω η λόγη είναι ευνόητη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάποιοι μπορεί να ακούσατε και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσάκωνα, είπε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που έχει μπει στο τραπέζι και εξετάζεται σοβαρά. Κατά πόσο βεβαίως αυτό μπορεί να το επιτύχει, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι είχε την πρόθεση να του τα δώσει, μπορεί μόνος του να το κάνει? Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εκεί κάπου το πράγμα περιπλέκεται, εκεί κάπου το πράγμα μετατοπίζεται χρονικά στα επόμενα χρόνια και ενδεχομένως κάπως έτσι ο λόγος του Τραμπ, ένας λόγος όχι ακριβώς σταθερός, δεν ξέρω κατά πόσο βαραίνει. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακόμα να δούμε πολλά. Η Σύνοδος ξεκίνησε νωρίτερα. Θα δούμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις. Τώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει και το επίσημο δείπνο. Το παρακολουθούμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι όσο περνά έτσι ο καιρός και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, λίγο θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε από όλα αυτά τα μεγάλα και βαριά ζητήματα της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας ειδησιογραφίας. Και το μάτι μας ζητάει ειδήσεις λίγο πιο ανάλαφρες ή αν θέλετε διαφορετικές από αυτές που

0: θα σε ευνηδιάσουν διαβάζοντάς τις. Και μια τέτοια διάβαζα στο πρώτο θέμα, ήταν, γράφτηκε στο πρώτο θέμα, στο κυριακάτικο τεύχος, για το αλάτι που μπαίνει πια στα χρηματιστήρια και γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν. Κάποιοι λένε, και όχι τυχαίοι, το νούμερο ένα της Morgan Stanley το λέει, ότι το αλάτι θα είναι το επόμενο πετρέλαιο. Δηλαδή από ένα συντηρητικό τροφίμο εδώ και χιλιάδες χρόνια, από το συστατικό που νοστιμίζει τη ζωή μας και τις μπουκές μας, θα γίνει πρώτη ύλη για τις μπαταρίες νατρίου και άρα ένα νέο όπλο στον ακήρυκτο πόλεμο μεταξύ Δύσης και Κίνας. Γιατί ακόμα και αν θες να το πιάσεις έτσι, από την ανάλαφρη πτυχή καταλήγεις πάντα στη σοβαρή. Λοιπόν, και ξαναλέω, ψάξαμε πάρα πολύ με την Σοφία Καλαβρού να βρούμε κάποιον να το συζητήσουμε αν όντως είναι έτσι. Γιατί το αλάτι μπαίνει στο χρηματιστήριο, γιατί η Morgan Stanley σήμερα εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη. Δεν βρήκαμε. Υπόσχομαι όμως ότι θα επανέλθουμε στο θέμα. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου μας είπε την επόμενη εβδομάδα θα έχει και εκείνος περισσότερα να μας πει. Και αυτό γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό και τι είδους διεργασίες είναι σε εξέλιξη. Στη χώρα μας σίγουρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την παραχώρηση του πλειοψηφικού μερίδιου της εταιρείας Ελληνικές Ελικές ΑΕ με την συμμετοχή ήδη 7 επιχειρηματικών σχημάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η παράγραφος αποκτά άλλη ερμηνεία αν όντως έχουν βάσει τα λεγόμενα του Morgan Stanley. Και αυτά τα μεγέθη που λένε ότι η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δις το 2034. Σου λέει, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου θα κινούν τα πάντα και θα προσφέρονται με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις αντίστοιχες τις μπαταρίες λιθίου. Το γεγονός πάντως και μόνο ότι το κοινό ταπεινό επιτραπέζιο αλάτι θα βρεθεί σύντομα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας οικονομικής, τεχνολογικής αλλά και οικολογικής, γιατί όχι, όλα συνδέονται πια, επανάστασης και μπαίνει στο χρηματιστήριο, μας βάζει σε σκέψεις πώς θα φτάσει άραγε το αλάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε τώρα πια τα πράγματα, θα συζητάμε για αυτονόητα πράγματα με ένα άλλο σκεπτικό. Τώρα διάβαζα, ας πούμε, ότι η Ιορδανία τα έχει βάλει με το Ισραήλ για το νερό, γιατί η Ιορδανία δεν μπορεί να το χωνέψει με τίποτα το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ανανεώνει τη συμφωνία που είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια για το νερό μεταξύ των δύο τηλεοπτικών χωρών. Ήταν μια συνθήκη ειρήνης εκείνη το 1994 μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας που προβλέπει ότι η Ιερουσαλήμ οφείλει να τους προμηθεύει με νερό με 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Έλα όμως που τώρα που το νερό είναι δισεύρετο και αυτό, σου λέει δεν στα δίνω. Και έτσι κάπως θα τεινάζονται συνθήκες ειρήνης στον αέρα. Για πολύ απλά και για κάποιους ακόμα και σήμερα αυτονόητα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στις συστάσεις. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε στο www.skyradio.gr. Έχετε όμως ένα καλό λόγο σήμερα να επικοινωνήσετε με τη Ρούλα για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το διαγωνισμό που κάνουμε και σήμερα και αύριο. Είναι ένας διαγωνισμός προσφορά του καταστήματος Δημητριάδης Action Stores, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας στο κάμπινγκ ή στις παραλίες. Δύο τυχεροί από εσάς που θα δηλώσετε συμμετοχή θα κερδίσετε αργότερα μία δώρο επιταγή των 100 ευρώ για να την εξαργυρώσετε και αν κάνετε τις διακοπές σας έτσι όπως τις έχετε φανταστεί. Τώρα πάμε στο Παρίσι να δούμε τι γίνεται εκεί, διότι σήμερα περιμέναμε μία απόφαση που θα έκρινε και θα κρίνει εν πολλής και το εκλογικό μέλλον της Γαλλίας. Το γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για επεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά άνοιξε ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο που μπορεί να είναι μικρό, μπορεί όμως να επιτρέψει αυτό το άνοιγμα στη Λεπέν να βγει και να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2025. Αυτή την απόφαση περίμεναν σήμερα οι Γάλλοι και όχι μόνο οι Γάλλοι. Ήρθε λοιπόν με αστερίσκους, με βραχιολάκια αν θέλετε. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Δαβέτα, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, που το παρακολουθεί. Γεια σας κύριε Δαβέτα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Μια μικρή διόρθωση, παρακαλώ, η οποία προφανώς προέρχεται από τη γλώσσα. Το 2027 είναι η...
0: Τι είπα, 25?
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό το λέω περισσότερο για να μην 20... γίνει παρεξήγηση στο κοινό.
0: Πολύ 27. Καλά κάνατε, καλή κάνατε και το λέτε. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, ιδίως όταν ο μήνας έχει φτάσει πια Ιούλιο. Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση αυτή, γιατί πριν από μερικές μέρες ένα άρθρο μου είχα γράψει ότι θα εξαρτηθεί κατά πόσον το σύστημα, τη λέξη τη βάζω εισαγωγικά, δηλαδή οι ανάγκες αυτού που ονομάζουμε σήμερα έμεση δημοκρατία, κατά πόσον θα χρειαστεί ή όχι τη Λεπέν για ενδεχόμενη προεδρία. Και όταν το είχα πει μου λέγανε, μα τι εννοείτε. Να λοιπόν τι εννοώ, σας το εξηγώ καλύτερα τώρα. Έχουμε το εξής. Η κυρία Λεπέν καταδικάστηκε με βάση μια απόφαση, η οποία όμως είχε αναιρεθεί, ήταν η ίδια με τον Φρανσουά Μπαϊρού. Όμως η νομολογία λέει ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού αθώθηκε. Mm-hmm. Άρα η κυρία Λεπέν κακώς τιμωρήθηκε, προσέξτε. Τώρα, για κάποιους λόγους έπρεπε να μείνει αυτό ως παράδειγμα για όλους αυτούς οι οποίοι είναι ευρωβουλευτές και οι οποίοι καλούν τους υπαλλήλους τους στο όνομα της Ευρωβουλής, αλλά δεν πάνε στην Ευρωβουλή και τους έχουν για να δουλεύουν στα κόμματα και πληρώνουν την Ευρωβουλή. Αυτό λοιπόν έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, οπότε τιμωρήθηκε για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, η κυρία Λεπέν είναι το σοβαρό χαρτί της λεγόμενης πλέον αστική τάξη όπως αυτή παρουσιάζεται.
0: Γιατί κύριε Δαβέτα είναι το σοβαρό χαρτί, υπάρχει ο Μελανσόν, εντάξει βεβαίως τελείως αντίθετος πολιτικά, υπάρχει όμως και ο Μπαρντελά, έτσι.
1: Ναι, ο Μπαρντελά είναι το νούμερο 2. Ο Μπαρντελά θα κατέβαινε μόνο σε περίπτωση που η κυρία Λεπέν δεν μπορεί να κατέβει. Όμως τη διάρκεια αυτή που δοκιμάστηκε ο κ. Μπαρντελά, προσέξτε, περιμένοντας την απόφαση, δοκιμάστηκε ο κ. Μπαρντελά. Ο κ. Μπαρντελά δεν στάθηκε ικανός, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Παρότι ξεκίνησε ωραία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κ. Μπαρντελά, προφανώς νεαρός, γοητεύτηκε από την εξουσία. Και επειδή γοητεύτηκε από την εξουσία.
0: Και από μια ζάμπλουτη.
1: Εκεί θα καταλήξω. Άρχισε λοιπόν.
0: Επίσης γοητεύτηκε.
1: Ναι, στα 30 του τη μεγάλη ζωή. Από φτωχός που ήταν, άνθρωπος που ζούσε από φτώχεια, ξαφνικά βρέθηκε στην εξουσία και στα πλούτη. Αυτή η ζάμπλουτη που μιλάτε είναι η διάδοχος του θρόνου της Γαλλίας.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Της Γαλλίας και των δύο Σικελιών. Αν ποτέ δηλαδή γινόταν βασιλεία, αυτή θα ήταν η διάδοχος του θρόνου. Ο κύριος Μπαρντελά λοιπόν είναι πρωτοσέλιδος στο Παρί Μάτς και σε όλα αυτά. Άρα ξαφνικά από φτωχόπεδο, από παιδί των συνοικιών, όπου υποστήριζε τα δικαιώματα των περιφερειακών, των φτωχών εργαζομένων.
0: Ναι, μαζί με παλάτια στέματα δεν πάει. Ναι,
1: ναι, είναι λίγο δύσκολο. Άρα ο κ. Μπαρντελά έδωσε επίσης κάτι άλλο, δεν μπορεί να σταθεί θεωρητικά. Ο κ. Μπαρντελά είναι πολύ νέος. Απέναντι σε έναν έμπειρο πολιτικό όπως είναι ο Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, ο οποίος είναι τεράστιος ως προς την πολιτική εμπειρία, αλλά και ένα τέρας γνώσεων πολιτικής άποψης, ο κ. Μπαρντελά είναι κυριολεκτικά πολιτικός νάνος. Αυτά όλα τα μέτρησαν όλες οι αρχές. Είδα λοιπόν ότι ο κ. Μελανσόν ανεβαίνει επικίνδυνα. Το κόμμα της κ. Λεπέν παραμένει πρώτο, αλλά μένει στατικό μεταξύ 32 και 35. Δεν έχει παραπάνω αύξηση. Δεν μπόρεσε να συσπυρώσει όλη τη δεξιά όπως ήθελε η κυρία Λεπέν, δηλαδή όλη τη λεγόμενη παραδοσιακή δεξιά. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Με την άνοδο του κυρίου Μελανσόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Εάν περάσει στο δεύτερο γύρο ο κύριος Μελανσόν με αντίπαλο τον Μπαρντελά,
0: η υπόθεση
1: έχει λήξει. Έχει λήξει. Έχει κερδίσει ο κύριος Μελανσόν, γιατί οι Γάλλοι δεν ψηφίζουν μόνο ιδεολογικά. Ψηφίζουν ως προσωπικότητα και ως ικανότητες. Ο Μελανσόν είναι ικανός να κυβερνήσει μια χώρα. Έχει υπάρξει υπουργός. Έχει υπάρξει πολλές φορές υπουργός, επί Μιτεράν, επί Ροκάρ και πάντοτε ήταν ένας ικανός υπουργός. Άρα λοιπόν όλοι λένε ότι θα χαθεί το παιχνίδι. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο σημαντικό, ο κύριος Μελανσόν τάχτηκε όλη αυτή την περίοδο των πολέμων, παράδειγμα στον πόλεμο με το Ιράν, τάχτηκε υπέρ του Ιράν, δηλώνοντας ότι το Ιράν υπέστη επίθεση από Ισραήλ και Αμερική. Mm-hmm. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, τάχτηκε υπέρ της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ουσιαστικά το ΝΑΤΟ επιτέθηκε στη Ρωσία. Αυτό το έχει πει πολλές φορές. Και όχι η Ρωσία στην Ουκρανία. Επίσης, στο θέμα της Γάζας, κράτησε μια σταθερότατη άποψη εκεί που όλοι του λέγανε ότι ήταν αντισημίτης, τι είχαν πέσει όλοι πάνω του. Ο Μελανσόν είπε όχι, στη Γάζα έχουμε κατά την άποψή του γενοκτονία. Άρα λοιπόν, τι έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ένα κύριο Μελανσόν ο οποίος κράτησε μια σταθερή πορεία. Η πορεία αυτή επιβραβεύεται από τους Γάλλους.
0: Δημοσκοπικά λέτε του βγαίνει αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, μα βγαίνουν τις αναλύσεις που κάνουν. Όλοι λένε ότι ήταν ένας σταθερός με μια ηθική πολιτική, όπου δεν κοίταξε να παίξει το παιχνίδι του Νετανιάχου και του Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή είναι η επιβράβευση. Το σύστημα λοιπόν σε εισαγωγικά, δηλαδή αυτοί που θέλουν να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν βολεύονται με τον Μελανσόν, διότι έχει θέσεις αντίθετες με αυτούς. Τι κάνουν λοιπόν? Επαναφέρουν με αυτόν τον τρόπο την κυρία Λεπέν, διότι η κυρία Λεπέν ως αντίπαλος στο δεύτερο γύρο του Μελανσόν, επειδή είναι έμπειρη και φωνακλού, μπορεί να συσπυρώσει πολλούς Γάλλους της αστικής τάξης και μπροστά στο κίνδυνο να ανέβει η ριζοσπαστική αριστερά, όλη αυτή η κεντροδεξιά που ψήφιζε μέχρι τώρα τη Λεπέν, θα συσπυρωθούν γύρω από τη Λεπέν σαν ένα τόξο αντίδρασης για να μην βγει ο Μελανσόν.
0: Να. Κύριε Δαβέτα, τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το σύστημα που λέτε εντός εισαγωγικών και που το λέμε και εμείς και που γενικώς λέγεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, είναι η δικαιοσύνη? Δηλαδή η δικαιοσύνη αποφάσισε να τη βάλει μέσα, η δικαιοσύνη αποφάσισε να ανοίξει και αυτό το παράθυρο, που βεβαίως είναι και δύσκολο να γίνει με την έννοια την πρακτική. Γιατί διαβάσαμε σήμερα ότι μιλάμε για μια ποινή φυλάξης 3 ετών, τα 2 με αναστολή, για το τρίτο θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι και ευρωεκλογική εκστρατεία, δεν ξέρω πώς βγαίνει.
1: Για δεν την πειράζει. Δεν θα μετακινηθεί εκτός Γαλλίας. Μες στη Γαλλία είναι.
0: Ναι.
1: Θα κάνει τις εκλογές μες στη Γαλλία.
0: Μια εικόνα κάπως.
1: Ναι, είναι κάπως εικόνα.
0: Άρα αυτό είναι σαν να συμφωνούμε πια ότι πουθενά δεν υπάρχει αδιάβλητη δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι η ανάγνωση αυτή που κάνετε?
1: Ναι, εμέσως και διακριτικά ναι. Διότι ναι, μεν η δικαιοσύνη στη Γαλλία είναι η πιο καλή, θα μπορούσα να πω, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, προσέξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου ο ηγεμονισμός κυριαρχεί. Δηλαδή, οι κυρίαρχες δυνάμεις έχουν μια ηγεμονική συμπεριφορά. Δεν ζούμε στην εποχή του δεξιού και του αριστερού. Δεν ζούμε στην εποχή του εργάτη και του πλούσιου. Ζούμε στην εποχή ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ηγεμονεύσουν και ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ηγεμονευθούν. Το λέω αυτό με την ευρία έννοια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Μελανσόν εκφράζει την αντιηγεμονική τάση των ανθρώπων και η κυρία Λεπέν, αυτό είναι το περίεργο, παρά το ότι έχει υποστήριξη των λαϊκών στρωμάτων, έχει ταυτιστεί με τις ηγεμονικές ομάδες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει την ίδια πολιτική, ταυτίζεται με την πολιτική του κυρίου Νετανιάχου. Γι' αυτό και βλέπουμε εκπρόσωποι, σοβαροί εκπρόσωποι, όπως ο κύριος Άρνο Κλάσφελντ της εβραϊκής κοινότητας, ο οποίος είναι από τα ηγετικά.
0: Να είναι μαζί της.
1: Βέβαια. Αυτό ανοιχτά είναι... να βγαίνουν και να λένε υπέρ της Λεπέν.
0: Αυτό είναι φοβερό με την έννοια ότι η Λεπέν έχει και τη δική της, το δικό της παρελθόν, τις ρίζες της. Ο πατέρας Λεπέν.
1: Ο πατέρας της, ναι.
0: Καμία
1: ήταν μέγας αντισημίτης. Μέγας αντισημίτης. Και τώρα βλέπουμε τα εξέχοντα πρόσωπα της εβραϊκής κοινότητας να προτιμούν την Λεπέν από τον κύριο Μελανσόν, τον οποίον λόγω της τάσης του στην Παλαιστίνη τον Μάλιστα. θεωρούν πλέον αντισημίτη. Καταλαβαίνετε πως έχουμε μπερδευτεί όλοι μας.
0: Καταλαβαίνω πως αλλάζουν τα πράγματα γενικότερα, ναι. Κύριε Δαβέτα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, αλλά σας κάνω, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ένα λεπτό σκάρτο.
1: Ναι.
0: Ο Μακρόν τι επιδιώκει με αυτές τις επαφές με τον άλλοτε τζιχαντιστή και νυν επικεφαλής εκεί των πραγμάτων στη Συρία, τον Αλσάρα?
1: Ναι, επιδιώκει την παρουσία, τη σταθερή παρουσία της Γαλλίας στη Συρία, η οποία είναι στα σύνορα με το Λίβανο και ήταν πάντοτε χώρα που επηρέαζε το Λίβανο. Λίβανος ο οποίος είναι ουσιαστικά μία προέκταση της γαλλικής κοινωνίας. ο Λίβανος ουσιαστικά κρατιέται από τη Γαλλία. Πάντοτε χτίστηκαν τα μεγάλες δομές από τη Γαλλία και η Γαλλία τη θεωρεί μια προέκταση της δικιάς της πολιτισμικής δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις αποφάσεις που έρχονται για να μπορεί να ελέγχει το παιχνίδι το οποίο έχει αντανάκλαση στο Λίβανο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαβέτα. Να είστε
1: καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, ο καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι. Και κάπως έτσι πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας. Να σας πω ότι είναι η Vodafone μαζί μας. Και η Vodafone παρέχει σε εσάς που έχετε τη δική σας επιχείρηση και ανησυχείτε για τις ουκολίγες ψηφιακές απειλές που μπορεί να δεχθεί η επιχείρησή σας σήμερα, όλα τα εργαλεία μέσω του Vodafone Business, τα οποία τι θωρακίζουν και δεν έχετε κανένα λόγο πια να ανησυχείτε. Vodafone.gr κάθετος business, μπαίνετε τώρα για να το ψάξετε ή αλλιώς σε κάποιο φυσικό κατάστημα οι άνθρωποι της θα σας εξηγήσουν τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχετε από κοντά.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
8: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
10: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της Δήμερης Συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα ρίξει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοβασική έκταση στη σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης και σε χαμηλή βλάστηση σε δύσβατη περιοχή. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας προηγήθηκε διοπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στον 12ο όροφο κτίριου, 30χρονο, μαζί με τον καναπέ και άλλα επίπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι αυτό που λέμε να μη σου τύχει. Άκου είδηση τώρα. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος, λέει, στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω το διαμέρισμά του στο 12ο όροφο κτίριο, παρακαλώ, 30χρονο, μαζί με τον καναπέ και άλλα έπιπλα του σπιτιού. Έξω, μαζί με τον καναπέ, όπως είσαι. Έτσι, εκεί που δεν το περιμένεις. Πάει ο άνθρωπος, δεν είναι δηλαδή η γιαγιάλια είδηση. Αυτός μαζί με ακόμα 10 έχασαν τη ζωή τους, 331 έχουν τραυματιστεί. Δεν είναι καν καθόλου, δεν είναι καθόλου αστείες πια αυτές οι ειδήσεις. Και όλα αυτά, τα νέο κύμα καύσωνα, περισσότερες φωνικές εβδομάδες, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καλά ήταν κάποτε, συζητούσαμε για τα μελτέμια τον Αύγουστο, άντε και καμιά φωτιά που και που, και that's all. Ούτε λαγοκέφαλοι, ούτε μοβ μέδουσες, ούτε τίποτα. Πόσο κόσμο γνωρίζω που άλλαξε τα πλάνα του, γιατί είχε σκοπό να κάνει διακοπές εκεί στο Βόρειο Εβοϊκό, αλλά έλα που ο Βόρειος Εβοϊκός είναι γεμάτος μέδουσες. Πρέπει να είσαι με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να βλέπεις πού φυσάει, άρα πού πάνε και οι μέδουσες. Διακοπές είναι αυτό τώρα. Σου σκάει και μια φωτιά. Θα μου πεις, τι γκρινιάζεις. Άμα γκρινιάζεις, κάτσε εδώ στην Αθήνα, ωραιότατα. Λοιπόν, το φέρετρο του Χαμενεϊ ξεκίνησε τη διαδρομή του προς το Ιράκ και αυτές είναι έτσι εντυπωσιακές εικόνες, τα λέγαμε και χθες, αυτή η υπομπή αποχαιρετισμού του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ, μετά την ολοκλήρωση της τελετής σταφής στην πόλη Κόμ, πια μετά από τους μήνες που προηγήθηκαν, όλοι ξέρουμε που βρίσκεται αυτή η ιερή πόλη Κόμ. Τώρα λοιπόν φαίνεται πως η διαδρομή προς το Ιράκ έχει ξεκινήσει. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εκδίκηση για τους μήνες που προηγήθηκαν. Απ' την άλλη δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό που ξημερώνει σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Πάμε λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτά που ξέρουμε ή που, εν πάση περιπτώσει, εικάζουμε ότι ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε ένα δείπνο σε εξέλιξη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα συζητηθούν. Εμείς επικεντρώνουμε στην ιστορία των F-35, επικεντρώνουμε σε αυτό που προσπαθεί η Τουρκία να πετύχει, να αναβαθμίσει το στάτους της και να κάνει όλους τους παίκτες υποψήφιους προς το να τη ζητήσουν βοήθεια. Τώρα που τα δεδομένα αλλάζουν, ο Τραμπ αλλάζει επίσης τη γνώμη του, απειλεί ότι θα φύγει και θα αποχωρήσει μαζί με τα στρατεύματά του. Υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο ξεχνάμε. Να, πριν από λίγο ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα δούμε κάποια στιγμή συμφωνία Κιέβου και Μόσχας. Ωστόσο είπε ότι αυτό είναι μια αίσθηση, μια εκτίμηση προσωπική, γιατί εκ των πραγμάτων τίποτα δεν έχει αλλάξει και κανείς δεν κάνει πίσω. Ελάτε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο. Είναι αυτές οι δύο μέρες που στρέφουν τα μάτια μας εκεί, και Καρατράντα, στην Τουρκία, στην Άγκυρα.
1: Ναι κυρία Δράκο, έχετε δίκιο, είναι οι μέρες του ΝΑΤΟ και οι πολλές και διαφορετικές οι αναγνώσεις και οι προσεγγίσεις για την σύνοδο αυτή, για το πολυμερές επίπεδο, δηλαδή για το ότι γίνεται στο πλαίσιο της συμμαχίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, για το διμερές επίπεδο, το οποίο είναι λογικό να κυριαρχεί και στην ειδησιογραφία στην Ελλάδα, δηλαδή ενώ στις επαφές που έχουν να κάνουν μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Τουρκίας, αλλά υπάρχει και, όπως σωστά είπατε, και ένα άλλο επίπεδο, και αυτό κατά κάποιο τρόπο διμερές ή διμερές σε διαφορετικά επίπεδα, που είναι η συμμετοχή του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και το πώς εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Θα έλεγα ότι η Τουρκία, είπατε και σωστά, ότι έχει ένα σημαντικό θέμα στην ατζέντα της, μάλλον ένα σημαντικό στόχο, που είναι να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum το οποίο έχει δημιουργηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Πρόεδρο Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις πολύ πυκνές εξελίξεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, κυρίως στη Μέση Ανατολή, τις ισορροπίες που διαφοροποιούνται. Mm. Βλέπετε ότι πλέον, ας πούμε, είναι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος προσπαθεί να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο Τραμπ για να μην ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.
0: Και για τα F-35 λέμε τώρα. Γιατί...
1: Για τα F-35 και γενικότερα για την όποια ενίσχυση της Τουρκίας μέσω της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
0: Αληθεύει ότι είναι και έχει. Ο Νετανιάχου έχει τους Γερμανούς στο πλευρά του σε αυτό το φρένο που επιχειρεί, εν πάση περιπτώσει, να βάλει.
1: Γενικότερα η Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα, για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο. Είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς είχαμε αυτή την διαφοροποιημένη εντός εισαγωγικών προσέγγιση μεταξύ της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ήταν πολύ αυστηρή αλλά δίκαιη για την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθεριών και για την ενταξιακή προοπτική της Ελλάδος, και από την άλλη πλευρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως μέσω της Κάια Κάλλας, της υπαρτής εκπροσώπου, που έδειχνε ότι η Τουρκία είναι μια χρήσιμη και κρίσιμη χώρα για την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά παράλληλα και μια δύσκολη χώρα, ένας δύσκολος εταίρος, γιατί όντως υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που είναι η σχέση της με χώρες της περιοχής, από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από το Ισραήλ, το οποίο ναι μεν σε αυτή τη φάση μπορεί να βρίσκεται σε μια όχι τόσο θετική συνθήκη με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες λόγω των πρόσφατων πολεμικών συγκρούσεων, αλλά παραμένει ένα πολύ σημαντικός εταίρος ακριβώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ μπαίνει στο κομμάτι αυτό το οποίο αναδείξετε και εσείς στην εισαγωγή σας για την προσπάθεια της Τουρκίας να κερδίσει όσο περισσότερα μπορεί. Πρέπει να συνυπολογίσουμε δύο ακόμη σημεία. Το πρώτο είναι η θέλησή της και η δυνατότητά της στην όλη αυτή συζήτηση που γίνεται για το λιγότερο αμερικανικό ΝΑΤΟ και περισσότερο ευρωπαϊκό πλάσ. Και στο πλώς βάζουμε και τον Καναδά, βάζουμε και την Τουρκία. Δηλαδή να βρεθούν αυτές οι δυνάμεις οι οποίες θα αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος συνδρομής του ΝΑΤΟ, κυρίως σε ανθρώπινους πόρους, σε στρατιώτες δηλαδή, για να μπορέσει αυτό να αποσυμφορήσει εντός εισαγωγικών τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους Αμερικανούς στρατιώτες. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, έχει μια κουλτούρα η οποία έχει τη συμμετοχή της σε διάφορα μέτωπα ανά την περιοχή, δηλαδή το βλέπουμε να το κάνει πότε επίσημα, πότε ανεπίσημα, πότε όχι, και δεν έχει και τον φόβο ή αν θέλετε αυτό το εμπόδιο του κόστους, κυρίως ανθρώπινες ζωές, αυτό το οποίο σχηματικά έχει γίνει το τελευταίο διάστημα να λέμε στην Ευρώπη τι γίνεται όταν γυρίσουν τα φέρετρα πίσω. Άρα λοιπόν αυτά τα δεδομένα μπορούν να την οδηγήσουν σε αυτό το νέο σχεδιασμό δυνάμεων, συμμετοχών προθέσεων, να βρεθεί σε μια πλανητική θέση, καθώς είναι η δεύτερη σε συμμετοχή χώρα μετά τις ΗΠΑ. Ναι. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, των αμυντικών
0: που
1: επενδύσεων.
0: Δούλεψε πολύ σκληρά ο ίδιος ο Ερντογάν πια για να είναι σε θέση σήμερα να τα παζαρεύει όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι ένα από τα success story της Τουρκίας, που επένδυσε σε μια περίοδο που μόλις είχε αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα σταθεροποίησης από το Διεθνές Ανεργατικό Ταμείο, γιατί σε αυτή τη συνθήκη ανέλαβε την οικονομία της Τουρκίας ο Ταϊπ Ερντογάν πίσω το 2003, και αυτά θέλει να επενδύσει σε μια αμυντική βιομηχανία, η οποία σήμερα έχει έρθει στο σημείο να κάνει ταμείο, όπως θα λέγαμε. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχει δώσει δυνατότητες αυτονομίας στην Τουρκία σε ορισμένα συστήματα, σε ορισμένα εξοπλισμούς, όχι σε όλους, και αυτό είναι σημαντικό να μην γενικεύουμε, και από την άλλη πλευρά να έχει καταστεί ένας δυνητικός, χρήσιμος εταίρος και στον ευρωπαϊκό με ερωτηματικό εδώ, γιατί υπάρχουν τα γνωστά ζητήματα με το ΣΕΙΦ, αλλά σίγουρα στον ανατολικό σχεδιασμό, ο οποίος, ναι, όπως είδαμε και από τις δηλώσεις Γενικού Γραμματέα Ρούτε, είναι σε σημαντικό βαθμό όμως ευρωπαϊκός, γιατί πλέον από τις ΗΠΑ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βάλτε δυνάμεις, αυξήστε δαπάνες, αγοράστε αμερικανικά όπλα. Εκεί δεν τον ικανοποίησε πλήρως ο Ρούτε, γιατί υπήρξαν ανακοινώσεις και για αμερικανικές εταιρείες, αλλά υπήρξαν ανακοινώσεις και για μια σειρά από ευρωπαϊκές εταιρείες, που για παράδειγμα είναι η ΣΑΜ και άλλες εταιρείες, οι οποίες παράγουν διάφορα μη επανδρομένα συστήματα και οχήματα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι εν πολλοίς τα πράγματα είναι δρομολογημένα για το ρόλο που θα έχει η Τουρκία την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι σε ό,τι μας αφορά, γιατί πάντα μας αφορά και γενικά αλλά και ειδικά όταν μιλάμε για την Τουρκία, το φρόνημα ποιο είναι από την πλευρά μας, να προσπαθήσουμε στο μερίδιο που μας αναλογεί να είμαστε και εμείς χρήσιμοι σύμμαχοι σε αυτό που λέμε ΝΑΤΟ.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πρέπει να κάνουμε να μην βλέπουμε ανταγωνιστικά και κυρίως να μην βλέπουμε ως μηδενικό άθροισμα την σχέση των ΗΠΑ με την Τουρκία και τη σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Δηλαδή, το ότι έρχονται πιο κοντά σε αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και η Τουρκία, δεν αναιρεί το σχεδιασμό των ΗΠΑ για τις σημαντικές κρίσιμότατες βάσεις οι οποίες βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος.
0: Είναι τη Σούδα,
1: την πιο σημαντική, τον ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος έχει βάθος και είναι πάρα πολύ κρίσιμος, αλλά και παράλληλα είδαμε και με την περίπτωση της σύγκρουσης γύρω από το Ιράν και τα όρια της αμυντικής δυνατότητας και ικανότητας της Τουρκίας. Ναι, μεν έχει βγει μπροστά στο κομμάτι των drones, σε κάποιους συγκεκριμένους πυράβλους και σε όλη αυτή τη στιγμή και στην βιομηχανία αυτή καθ' αυτή. Ωστόσο, σε μια άλλη πολύ κρίσιμη παράμετρος, που είναι η προστασία από drones και πυράβλους, είδαμε ότι δεν μπορούσε να καλύψει χώρες της περιοχής όπως ήταν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και χρειάστηκε να συνδράμει η Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος στην περιοχή. Έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, για παράδειγμα, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτικές Αμερικής. Συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό στον ενεργειακό σχεδιασμό της επόμενης μέρας από την Τουρκία. Έχει ένα σημαντικό αμυντικό οπλοστάσιο και αμυντικές δυνατότητες, το οποίο καλύπτει την ίδια, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως πάροχος ασφάλειας σε χώρες της περιοχής.
0: Άρα, αξιοποιούμε τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα και δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Κάνουμε focus στο καλύτερο δυνατό που εμείς μπορούμε να πετύχουμε. Από τη θέση μας, έτσι, τη γεωγραφική και όχι μόνο. Κύριε Καρατράντα, να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση, επειδή πολλά έχουν υποθεί για το ΝΑΤΟ και σήμερα με αφορμή αυτή τη σύνοδο θυμόμαστε όλοι τους, το πώς ιδρύθηκε, τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε το 49, το περίφημο άρθρο 5 που είναι νομίζω ίσως και η δύναμη συμπυκνωμένη αυτής της ομπρέλας. Υπάρχει, μπαίνει υπαρξιακό ερώτημα για το ΝΑΤΟ και όχι μόνο επειδή αυτή τη στιγμή στην κορυφή είναι ένας πρόεδρος που αλλάζει γνώμη και εν πάση περιπτώσει πολλές φορές έχει επιλέξει να καταφερθεί εναντίον αυτής της συμμαχίας. Αλλά γιατί η ιστορία δείχνει ότι και πόλεμοι θα συμβαίνουν και ανορθόδοξοι πόλεμοι θα συμβαίνουν. Μπαίνει τελικά της πράγμας αυτό το ερώτημα της ύπαρξης.
1: Και άλλες απειλές υπάρχουν οι οποίες απαιτούν τη συνδρομή του ΝΑΤΟ. Όπως για παράδειγμα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οι υβριδικές απειλές, όπου το ΝΑΤΟ έχει μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Ή θα σας έλεγα ακόμη και στο πλαίσιο των φυσικών καταστροφών. Ή στα χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά και πυρηνικά όπλα. Εντάξει, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που έρχεται από παλιά, όπως θέτε. Η παλιά του εκδοχή, το πρώτο φορμάτ, ήταν δομημένο στα δύο στρατόπεδα, Δύση-Ανατολή, ΝΑΤΟ, Σύμφωνο Βαρσοβίας. Μετεξελίχθηκε η απειλή από τη Ρωσία. Παραμένει η κυρίαρχη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Καλό θα είναι ότι παρά τη διαφοροποίηση από τον πρόεδρο Τραμπ, να μην το ξεχνάμε αυτό, και ο μοχλός και η ασπίδα που έχουν αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά κράτη, εκτός από τις αλακάρτ ενώσεις όπως αυτές που είδαμε, που δημιούργησαν με την πρωτοβουλία της Ελλάδας την ασπίδα στην κυπριακή δημοκρατία, είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει σήμερα. Αλλά το ΝΑΤΟ είναι ο βασικός μας αμυντικός σχηματισμός έναντι της ρωσικής απειλής. Είναι ο βασικός αμυντικός σχηματισμός έναντι της δυνητικής κινέζικης απειλής και λειτουργεί ως η αποτροπή και σε θέματα υβριδικών απειλών που έρχονται, προφανώς και από κακόβουλες άλλους δρόντες όπως είναι το Ιράν. Μπορεί να έχουμε περάσει σε μια συνθήκη που να βλέπουμε λίγο σαν εξωτερικοί παρατηρητές ένα σχήμα ΗΠΑ, Ιράν και λίγο Ισραήλ και να λέμε εντάξει τώρα υπάρχει μια εκεχηρία, βέβαια είναι λίγο εκεχηρία με benefits όπως θα έλεγα, κακά benefits, δηλαδή δεν σημαίνει και πυράβλους να βγαίνουν στην όλη διαδικασία, αλλά δεν έχει κλείσει αυτό. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απειλή από το Ιράν. Άρα το ΝΑΤΟ έχει μετεξελιχθεί, εξυγχρονίζεται συνεχώς, έχει δυνατότητες οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες και για παράδειγμα το πρόγραμμα με το οποίο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Ρούτε αυτή την διευρυμένη και πολύπλευρη ασπίδα εναντίον της απειλής από τα ντρόνς, καταλαβαίνετε ότι καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο, γιατί αυτή τη στιγμή αν πάτε στην οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και πείτε ποια είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά σου για να προστατευτείς, θα πούν θέλω να προστατευτώ από τα ντρόνς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρατράντα, θα δούμε και τι άλλο θα προκύψει και το ξανασυζητάμε εδώ είμαστε. Άλλωστε είπαμε και να θέλει κανείς λίγο, επειδή πια είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να ξεστρατήσει. Οι εξέλιξεις δεν τον αφήνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ξεροκέφαλες.
0: Έτσι, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντας, διεθνολόγος. Και να σας θυμίζω για τελευταία φορά πως τρέχει ο διαγωνισμός και θα τρέχει για λίγα ακόμα λεπτά. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε δώρο επιταγές προσφορά του καταστήματος Δημητριάδης Action Store. Stores, με συγχωρείτε, κατοστά εύρες επιταγές για να αγοράσετε εξοπλισμό από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα... Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Λοιπόν, και άρχισαν ήδη τα όργανα. 18 βουλευτές του Κογκρέσου καλούν κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35 με επιστολή τους. Επιχειρούν τι να κάνουν, να μπλοκάρουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, επικαλούμενα εκείνους τους περιορισμούς, τις κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Η Ντίνα Τάιτους είναι η επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας, αυτής της επιστολής, η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, που έρχεται λίγο να τακτοποιήσει το πλαίσιο. Περισσότερα από αυτού θα ακούσετε σε λίγο. Σταύρος Ιωαννίδης, Μανώλης Κωστίδης έχουν ήδη δηλαδή θέσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα ακούσετε τα ρεπορτάζ κι εσείς σε λίγα λεπτά από τώρα, εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε Γιώργο να κάνουμε το διαγωνισμό, να δούμε ποιοι κερδίζουν τις 100 ευρώ δωρεπιταγές προσφορά του Δημητριάδης Action Stores, του καταστήματος που σας προμηθεύει με τα ειδικά μπικ και παραλίας. Έναν αριθμό, δύο αριθμούς, τι είναι ένα αριθμό, από το 1 έως το 45 θα ήθελα.
1: Το 1.
0: Άλλος πάλι με το 1, άλλος Νότης Παπαγιαννάκος μας βρήκε. Ο κύριος Καλαπόδης Αλέξανδρος κερδίζει, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και το 40.
1: 30.
0: Το 30 είναι η κυρία Πάτη Μανδράκη. Επίσης στους τυχερούς. Λοιπόν, και αύριο έχουμε και συνέχεια.

Λοιπόν, να μια ωραία είδηση που βρίσκει κανείς σήμερα στην καθημερινή. Αν σας απασχολεί η νεότητα, αν θέλετε να διατηρήσετε νέοι, όχι εσωτερικά. Εξωτερικά, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε. Χρυσές δουλειές κάνουν οι δερματολόγοι. Πνευματικά, ομιλώ, πνευματικά. Δηλαδή, ο εγκέφαλός σας να είναι σε φόρμα. Ξεκινήστε μια νέα γλώσσα. Ξεκινήστε την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Διότι φάνηκε από μια μεγάλη έρευνα που έκαναν οι Ισπανοί επιστήμονες ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες είναι περίπου 6 χρόνια νεότερος από εκείνων των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, και όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Και φαντάζομαι αν μιλά κανείς και 6 και 7 γλώσσες, πέφτει, ρίχνει τον ηλικιακό μεσόωρο. Καλό είναι αυτό. Να, ορίστε. Γιατί όχι? Γιατί μαθαίνοντας μια γλώσσα μαθαίνεις και πολλά άλλα πράγματα. Κάνεις και το ταξίδι, μαθαίνεις και την κουλτούρα χώρας, τη γλώσσα της οποίας έχεις προτιμήσει. Με φόντο λοιπόν αυτά τα ευρήματα, η κυρία Χριστίνα Δάλα, η οποία είναι νευροεπιστήμων, παρακαλώ, και καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εξηγεί τώρα τι σύνδεση έχει η εκμάθηση των ξένων γλωσσών με τη φόρμα του εγκεφάλου μας. Φανερώνει το εύρημα αυτό των Ισπανών ότι η εκμάθηση γλωσσών βοηθά τον εγκέφαλό μας να μείνει περισσότερο νέος, μάλλον νεότερος για περισσότερο καιρό, και μάλιστα όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε τόσο το καλύτερο. Η ίδια βρίσκει δε πολλούς καλούς λόγους για να μάθουμε μια νέα γλώσσα σε οποιαδήποτε ηλικία, κοινωνικούς, πολιτισμικούς. Επομένως θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε και στο σχολείο και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ακόμα και αν φαίνεται να είναι δύσκολο. The atmosphere. I'm a lover, a shire, and the clothes that she wear. Some of them are bundled up, them shire, some of them are don't care. Η περίφημη διαβίου μάθηση, έτσι να, και με τη βούλα των επιστημών. The girls them stare. This is Shady and Raven as your ultimate beer. Taking care of our careers. Λοιπόν, των επιστημόνων, όχι των επιστημών. Πάμε. Φεύγουμε. Δύο μηνυματάκια πριν σας αποχαιρετήσω για λίγο. Να βάλω κι εγώ ένα σακάκι για να πούμε τις ειδήσεις καλύτερα. Λοιπόν, το Κιλ ήταν μαζί μας. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ενότητας εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 10.000 αποφύτους και 3 πιστοποιημένες σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημονικής Υγείας, τη Σχολή Νομικής, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. killgreece.gr, ψάχνετε και βρίσκετε περισσότερα πράγματα. Και επίσης, όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό λοιπόν και το δίκτυο της Vodafone, με την οποία κάνουμε παρέα κάθε απόγευμα, δυναμώνει κάθε μέρα, και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3 σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, όπου απόψε ξεκινούν οι εργασίες της διήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Η Τουρκία έχει υπάρξει πολύ πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλους συμμάχους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Donald Trump. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση των F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κογκρέσο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να μειωθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη, είπε: Θα το δούμε. Οι εργασίες της διήμερης συνόδου ξεκινούν με το δείπνο που θα παραθέσει απόψε ο Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες της συμμαχίας. Στην σύνοδο λαμβάνουν μέρος συνολικά 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN ότι έχει συζητήσει αρκετές φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι αντιτίθεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα του. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν αύριο συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μεταξύ άλλων τη συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με το Middle East Eye, η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με την διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2020. Η Γαλλία και η Ελλάδα. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά την συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έλεγχο της τροχιάς δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματούχοι της τροχιάς διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα από το κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS, email, ενώ πάβει ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς και αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης. Συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Αιματήρια η συμπλοκή μέρα νεκρό νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστιδής Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Ενώ είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα με εντολή διενέργειας αυτοψίας στο επίπαχο σημείο, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την εισαγγελία για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας δεν μπορούν να μελετήσουν το σημείο.
Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Γαλλικό φετίο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, μείωσε σε 15 μήνες τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε, κάτι που ενδεχομένως θα της επιτρέψει, να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας το 2027. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ύστερα από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες. Ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Τα αθλητικά τώρα, η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο. 0-1 προηγείται η Αίγυπτος. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι αύριο Τετάρτη στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 34 στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το βραδινό μαγκαζινό του σταθμού με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αυτό το σκληρό και ανατολικό παζάρι με το έντονο παραδείγμα.

0: γιατί υπάρχει και το εμπόδιο των ρωσικών S-400, F-35 και S-400 είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει. Όλες τις εξέλιξεις θα τις παρακολουθήσουμε τώρα με τη βοήθεια των συναδέλφων που βρίσκονται στα σημεία ενδιαφέροντος. Πρώτος ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και είναι ήδη στο Λευκό Παλάτι, χαρτογραφώντας τις κινήσεις της Άγκυρας. Και ο Σταύρος Ιωαννίδης έχει πληροφορίες για την ελληνική αποστολή. Στην Ουάσιγκτον βεβαίως ο ανταποκριτής μας ο Μιχάλης Ιγνατίου. Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε και το εβραϊκό λόμπι και οι δημοκρατικοί βουλευτές, οι οποίοι στέλνουν μια επιστολή, μια τροπολογία που φρενάρει τα σχέδια του Τραμπ. Θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη Κωστίδη λοιπόν τώρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέρα από τις κολακίες πρέπει να δούμε τι είναι ήδη συμφωνημένο να πάρει ο Σουλτάνος Ερντογάν, ο οποίος φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος που καμιά φορά λέει περισσότερα ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος από αυτή την συνάντηση.
1: Ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις δράσεις των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διευθυνθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35. Όχι. Ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ, το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5 F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του κτλ. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
2: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ, όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, μετά το Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για τους S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για τους S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσίασε τους Τούρκους και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες κτλ. Δηλαδή είπε ότι ναι, με θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
2: Ναι, δεν βρήκε ένα αρνητικό να το προσάψει. Αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε, επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη. Ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
1: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης λέει στον άλλον, ασχετά έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος, ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πέτουσα στους ουρανούς, τα άκουσα ο Τούρκος πρόεδρος από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμιασμένο το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλτ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλτ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γενίτσαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν για τον Τραμπ, όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια αλλά τα άφησε για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένο το

0: φορές, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
1: Όσο και ειδικά το όταν αγκαζέ, λέει πολύ
0: το
1: καλά λόγια.
0: Πήγαν κάπως,
1: Α, για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ. Γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πάλι αγκαζέ.
0: Καταρχάς και τους δύο τους συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο γοσπό δεν θα κρατούσε το χέρι κανενός που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπως θα είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη ποια ήταν η αντίδραση προ-λίγου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και εξίσου καλού φίλου του Αμερικανού Προέδρου για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου μέσω του CNN έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει υπό την κατοχή της τη μισή Κύπρο.
2: Πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη τώρα για να ακούσουμε τι λέει η Αθήνα, η οποία επίσης έχει χτίσει ένα δικό της αφήγημα στην ιστορία αυτή των F-35. Βεβαίως τα όσα υπόθηκαν, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, είναι πια πεδίο ερμηνείας και από την ελληνική πλευρά.
4: Από λίγη ώρα έφτασε εδώ στην Άγκυρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και αυτή την ώρα μεταβαίνει στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μας, καθώς σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει το δείπνο το οποίο παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ελλάδα πράγματι έχει τη δική της ατζέντα σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο, μια σύνοδο που γίνεται μέσω γεωπολιτικών αναταραχών, και αυτό που θέλει ουσιαστικά να διαμηνήσει η Αθήνα είναι πως αποτελεί ένα σταθερό σύμμαχο ο οποίος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του και μάλιστα πολύ νωρίτερα από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Θυμόμαστε στην Χάγη πέρυσι ότι είχαν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη να φτάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% σε ορίζοντα 5 ετών. Η Αθήνα λοιπόν το πέτυχε πολύ νωρίτερα, ένα χρόνο μετά, στο 3,6% οι αμυγός αμυντικές δαπάνες και 1,5% οι δαπάνες για θέματα ασφάλειας, θέματα διπλής σημασίας που ουσιαστικά φέρνουν ένα αποτέλεσμα πάνω από 5% του ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα η Αθήνα αυτό που θέλει είναι σίγουρα να ενισχύσει την εξωστρέφεια της αμυντικής της βιομηχανίας. Συζητούνται πολλά εδώ αυτές τις ώρες για τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε μάλιστα τον Γενικό Γραμματέα να μιλάει για επενδύσεις δισεκατομμυρίων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Αθήνα λοιπόν θέλει να ωφεληθεί από αυτές τις πολύ σημαντικές επενδύσεις και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα μπαίνει σε μια νέα πρωτοβουλία. Είναι ένα από τα 8 ιδρυτικά μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια. Μια πρωτοβουλία την οποία θα ανακοινώσουν μέσα στις επόμενες ώρες οι ηγέτες που συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να αποτελεί ιδρυτικό μέλος αυτής της τράπεζας, που έχει ως στόχο να κινητοποιήσει ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια βεβαίως για επενδύσεις στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην καινοτομία. Και βέβαια επειδή συμμετέχει και η Τουρκία σε αυτή την παγκόσμια τράπεζα, σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, αυτό που λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι λένε είναι πως δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται τα δικά μας συμφέροντα με τα συμφέροντα όλων όσοι συμμετέχουν, όμως η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με άδειες καρέκλες και γι' αυτό είναι σημαντικό που η Αθήνα έχει θέση και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος έχει και βαρύνουσα άποψη σε αυτόν τον οργανισμό.
1: Ωστόσο, όταν ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, όταν θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικώς παίρνει και τι δεν παίρνει η Τουρκία, φαντάζομαι και από την Αθήνα θα υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ποιο είναι πλέον το νέο περιβάλλον.
4: Αυτό που είναι δεδομένο πάντως, Λένα, είναι πως η ελληνική άμυνα, ο ελληνικός σχεδιασμός δεν ετεροπροσδιορίζεται, δεν καθορίζεται από τις κινήσεις της Άγκυρας. Αυτό το λένε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο στην Αθήνα. Και επίσης γνωρίζουμε πως η πολεμική αεροπορία θα παραλύει 35 πολύ νωρίτερα από την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι δεδομένο. Το 2029 θα παραδοθούν. Θα έρθουν στην Ελλάδα μόλις είναι έτοιμη και η βάση στην Αγχίαλ, στην Ανδραβίδα, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα βεβαίως η Ελλάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα αμυντικά της προγράμματα. Έχει αναβαθμίσει τα 2/3 του στόλου των F-16 Block 52 σε Viper. Έχει κάνει κινήσεις που ουσιαστικά θωρακίζουν τη χώρα απέναντι σε τέτοιες απειλές.
2: Λοιπόν, και πάλι στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί όπως ακούσατε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιο είναι και το πρόγραμμα του τις επόμενες ώρες.
4: Πριν από λίγη ώρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο Πρωθυπουργός με την κυρία Γραμπόφσκη και βεβαίως τους υποδέχθηκαν τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής εδώ στην Άγκυρα, αλλά και αξιωματούχοι από την Τουρκία που στη συνέχεια βεβαίως τους συνόδευσαν στα οχήματα με τα οποία θα μεταβούν εδώ στο Λευκό Παλάτι που βλέπετε πίσω μου για το επίσημο γεύμα, το δείπνο μάλλον καλύτερα, το οποίο παραθέτει ο οικοδεσπότης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για την έναρξη, ουσιαστικά την επίσημη έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ σε ανώτατο επίπεδο πια, διότι προηγήθηκαν οι σύνοδοι σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας και τα γεύματα εργασίας που είχαμε νωρίτερα. Το δείπνο αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της Συνόδου και αύριο βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στις εργασίες αυτή της πολύ κρίσιμης συνάντησης των ηγετών των κρατών μελών, όπου είναι πάρα πολλά τα θέματα βεβαίως και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες αλλά και με τις, αν θέλετε, την παρότρινση του Προέδρου Τραμπ στους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την άμυνα της Ευρώπης και για την στήριξη της Ουκρανίας. Θα μπουν επιτάπητος βεβαίως και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Είναι πάρα πολλά και πολύ
1: και
4: σημαντικά
1: τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την Γροιλανδία και για τους Ευρωπαίους δύο ταχυτήτων. Κλείνοντας, Σταύρο, έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση στο περιθώριο αυτής της Συνόδου με κάποιον ηγέτη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γνωρίζουμε κάτι?
4: Σίγουρα δεν έχει προγραμματιστεί, λένε, συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτό το γνωρίζουμε. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ, θα έχει χαιρετισμούς, θα έχει σύντομες συνομιλίες, αυτό συνηθίζεται σε κάθε σύνοδο. Προς το παρόν βεβαίως δεν έχουμε συγκεκριμένη ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι φυσικά μετά το δείπνο που παραθέτει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η σύνοδος, θα προηγηθεί βεβαίως η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Ρούτε και στη συνέχεια οι ηγέτες βεβαίως θα καθίσουν όλοι μαζί στην αίθουσα όπου θα συζητήσουν για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που λέγαμε.
2: Και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη, με συγχωρείτε, για να μάθουμε τώρα τι διαστάσεις έχουν λάβει στην Τουρκία οι δηλώσεις που έκανε ο Νετανιάχου, δηλώσεις με τις οποίες προσπαθεί να φρενάρει τον Τραμπ στο να δώσει τα F-35 στους Τούρκους.
0: Οι δηλώσεις του Νετανιάχου σχετικά με τα F-35 αυτή τη στιγμή βγαίνουν ως έκτακτη είδηση σε πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ο Νετανιάχου, επειδή άκουσε την πιθανότητα του F-35, άρχισε τις επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και για αυτό το λόγο αναφέρουν αυτό το θέμα. Βλέπω σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έρχονται και μηνύματα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μαζί με την τελετή, βάζουν και αυτή την είδηση και αυτό νομίζω έχει την αξία του.
2: Λοιπόν, και πάλι στο Μανώλη Κωστίδη για να μας δώσει και το κλίμα γύρω από την άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Αυτό περιμέναμε και εμείς και εδώ στην Τουρκία. Θέλαμε να δουν αυτήν την εικόνα. Νομίζω ως δύο νατοϊκές χώρες είναι και ένα καλό παράδειγμα. Ναι, έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά συνυπάρχουν χωρίς πολέμους, ευτυχώς. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε την κυρία Γραμπόφσκι με την κυρία Μινέ μια θερμή χειραψία και φιλία, όπως και ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι υπάρχει μια καλή επαφή τουλάχιστον παρά τις διαφορές. Μάλια. Και από εκεί πέρα βεβαίως, αν υπάρξει ευκαιρία στο μέλλον να τα πούνε, και αυτό έχει σημασία. Ωστόσο, έβλεπα εδώ τα τηλεοπτικά δίκτυα, όλα δείχνουν την άφηξη και του Ελληνικού Πρωθυπουργού. Και μάλιστα οι συνάδελφοί μας εδώ σηκώθηκαν κάποιοι ώρες να δουν καλύτερα την εικόνα αυτή. Ξέρετε, άλλο να έρχεται ένας Ούγγρος, ένας Ρουμάνος, και άλλο να έρχεται ο Έλληνας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλουν να δουν πώς θα είναι αυτή η χειραψία, πώς θα είναι αυτή η εικόνα. Νομίζω ήταν στα καλά πλαίσια. Σε καλά πλαίσια.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Για το 1,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα νεότερα που έρχονται από την Τουρκία και την Άγκυρα και την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Σταύρος Ιωαννίδης σε ό,τι αφορά αυτό το παζάρι που γίνεται για τα F-35 με φόντο πάντα τις κυρώσεις που ξεκινούν από τους S-400.
7: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν η Νύφη και ο Γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ίξεις αφήξεις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον Πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
1: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, γιατί αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος παίρνει και την τελική απόφαση.
7: Ωραία. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νύν υπουργός εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχτεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερο και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
1: Και αυτό το ερώτημα μπορεί κάπως να μας το σκιαγραφίσει, αν όχι απαντήσει ο Μανώλης Κωστίδης. Για τους S-400, Μανώλη, υπάρχουν δύο δρόμοι, ή να είναι σε άλλη χώρα ή τουλάχιστον να είναι μη επιχειρησιακοί, δηλαδή να αφαιρεθεί η δυναμική τους. Έχουν καταλήξει στην Άγκυρα, εφόσον συζητούν έτσι ανοιχτά για τα F-35, τι θα γίνει με τους ρωσικούς S-400 ή αυτό το κρατούν για αυτούς?
0: Το κρατούν για αυτούς και χρειάζεται χρόνος. Έχουν ακούσει πολλά σενάρια μέχρι την επιστροφή στη Ρωσία, Συρία, να πάει στο Κατάρ από συναρμολογημένα κτλ. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που πρέπει να το διαχειρίσει και ο Τουρκός Πρόεδρος στο μέλλον. Όμως πολύ καλά κάνουμε και εστιάζουμε στα F-35, στους S-400, στα F-16, στο ΚΑΝ. Αλλά νομίζω πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά για τα επόμενα δύο χρόνια. Έχουμε έναν Αμερικανό Πρόεδρο που λατρεύει τον Ερντογάν. Τουλάχιστον δημόσια.
1: Για
0: λέει
1: τώρα, ναι.
0: Ότι τον εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύεται, είναι ο ηγέτης που στηρίζει απόλυτα τις ΗΠΑ, είναι αξιόπιστος, αξιόλογος, μοναδικός στα πάντα. Αυτό σε κρίσιμες ώρες πρέπει να το έχουμε λάβει υπόψη. Αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω και αυτό το κράτησα πάρα πολύ όταν σημείωνα. Δηλαδή, όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία το μέλλον.
1: Θέλω να θυμίσω, Μιχάλη, γιατί και εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ για τους S-400, ότι και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ήταν η αγαπημένη του, ήταν στην ορκομοσία του. Τελικώς με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Ελπίζω να τους κλείσουν σε αυτή τη σύνοδο. Το λέω έτσι για τα πρακτικά που λέμε, γιατί ο Τραμπ πολλές φορές λέει πολύ καλά λόγια. Μπορεί να τα κρατήσει, μπορεί να έχουν διάρκεια, μπορεί και όχι όμως. Για τους S-400, Μιχάλη, επανέρχομαι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρχει και το σενάριο της Συρίας?
7: Ισχύει σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ από πηγές του Κογκρέσου. Ισχύει. Αλλά οι νομοθέτες δεν θα την κάνουν δεχτή, επειδή θεωρούν ότι η Συρία ελέγχεται στρατιωτικά από την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι απέναντι από το Ισραήλ. Πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ο παράγοντας του Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι. Ο Νετανιάχου είπε πριν από λίγο ότι θα μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μιλήσουν ξανά. Άλλωστε συμφωνήθηκε να έρθει στο Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες. Το συμπέρασμα είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να δίνει υποσχέσεις στον Ερντογάν. Αλλά στην υλοποίηση υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθίβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθίβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
0: Τι άλλαξε. Ναι. Μιχάλη, τι άλλαξε.
7: Ένα λεπτό.
0: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
7: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ Είναι κουβέντες του κυρίου Μπάρακ.
1: Θα φανεί, λοιπόν.
7: Ναι, θα φανεί.
4: Λένα, αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτή τη συζήτηση μόνο.
1: Να το προσθέσεις και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Σταύρο.
4: Για τους S400, μην ξεχνάμε αυτή την συζήτηση που γίνεται για την προμήθεια των ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμινας στην Τουρκία, που αναμένει ο Ερντογάν το πράσινο φως του Εμμανουέλ Μακρόν, και αυτό θα μπορούσε αφενός να λύσει το πρόβλημα της αεράμινας για την Τουρκία και να δώσει και ένα άλωθη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεφορτωθεί τους S400 και να ανοίξει βεβαίως ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Ας το κρατήσουμε και αυτό, διότι μπορεί μέσα στις επόμενες ημέρες να μας απασχολήσει.
2: Λοιπόν, τώρα με το καλημέρα τη Συνόδου, ο Τραμπ, όπως ακούσατε, βάζει απέναντι τους συμμάχους, τους οποίους χωρίζει σε καλούς και κακούς, κατά το δοκούν τους χωρίζει. Η βόμβα έρχεται με την Γροιλανδία, όπου επαναφέρεται περί ελέγχου του Αρκτικού νήσιου. Και με αυτά τα δεδομένα, οι σύμμαχοι, οι ηγέτες της συμμαχίας, πρέπει να δειπνήσουν, ψάχνοντας και τη φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ, η συμμαχία, την επόμενη μέρα. Άρα, βλέπουμε το ΝΑΤΟ να εισέρχεται αντίπως σε αυτή την τρίτη φάση, όπου οι απειλές για την Ουάσιγκτον είναι το Πεκίνο. Και για τις Βρυξέλλες η Μόσχα, διαφορετικές προτεραιότητες. Πάμε τώρα στον Γιάννη Παλιούρα να μας εξηγήσει περισσότερα για την ιστορία αυτή των F-35.
8: Ο πρόεδρος τάζει πράγματα, αλλά η πορεία μέχρι να αποκτήσει κάποια στιγμή η τουρκική αεροπορία F-35 είναι γεμάτη από εμπόδια και υφάλους. Το πρώτο εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι η ίδια αμερικανική νομοθεσία. Δεν μπορεί κανονικά να πωληθεί το F-35 στην Τουρκία με βάση τον αμερικανικό νόμο. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα περάσει αν είναι μέσα από πολιτικές μάχες στα αμερικανικά νομοθετικά σώματα.
1: Οι κυρώσεις κάτσα τις επέβαλε ο ίδιος ο Τραμπ πριν από 7 χρόνια. Μένει να δούμε ότι αυτή δεν είναι η περίπτωση που αποφασίζω και διατάζω για τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεύτερο εμπόδιο, οι συμμαχίες. Υπάρχουν δύσκολες και εύκολες συμμαχίες, και συμμαχίες τις οποίες θα ζυγίσει ο Τραμπ.
8: Και η πιο δύσκολη είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει λόγο μέχρι τώρα στο τι πολλοί η Αμερική στις γύρω χώρες. Έχει πει ξεκάθαρα όχι F-35 στην Τουρκία. Μέχρι τώρα η Αμερική δεχόταν πάντα τις Ισραηλινές αιτιάσεις. Ή δεν πούλαγε τελικά αυτό που ήθελε, ή πούλαγε στις γύρω χώρες υποβαθμισμένες εκδόσεις οπλικών συστημάτων που ήδη έχει το Ισραήλ, προκειμένου να μην χάσει την κυριαρχία. Να δούμε αν αυτή η παράδοση δεκαετιών, γιατί αυτό ισχύει για διαδοχικούς προέδρους, αν θα διατηρηθεί και τώρα.
1: Ή αν θα σπάσει και θα έχουμε μία εξαίρεση. S400, εκεί πέρα είναι ένα μεγάλο αγκάθι και αναζητείται φόρμουλα. Αν δεν βρεθεί, δύσκολα θα λάβουν τα F-35.
8: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και οι S400 αυτή τη στιγμή παραμένουν στην Τουρκία, είναι σε αποθήκευση, αλλά όπως εκτιμάται μπορούν να πάει στιγμή, αν το αποφασίσουν οι Τούρκοι, να τους θέσουν πάλι σε λειτουργία. Όταν οι Τούρκοι παρέλαβαν τους S400, κάναν τεράστιο λάθος. Δημοσίευσαν ήδη φωτογραφίες με το ραντάρ ανεπτυγμένο, το σύστημα σε ανάπτυξη, και γύρω-γύρω πετάνε αμερικάνικες κατασκευής αεροσκάφη. Οι Αμερικανοί βγάλαν αφρούς με την εικόνα αυτού, και εκεί τελείωσε το θέμα F-35 για την Τουρκία.
1: Και ένα τελευταίο, το δίκτυο 5G δεν το έχουμε ακούσει πολύ, επηρεάζει όμως.
8: Κι όμως οι Αμερικανοί λένε ότι το δίκτυο 5G ουσιαστικά παίρνει στοιχεία από το F-35. Η data που μεταφέρει, η στοιχεία για το πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται. Όλες οι χώρες που έχουν πάρει F-35 έχουν ταυτόχρονα δυτικού τύπου δίκτυο 5G. Η Τουρκία, αν το πάρει, θα είναι η πρώτη η οποία θα έχει κινέζικο δίκτυο 5G, και οι ειδικοί ασφαλείες λένε ότι η Κίνα πάντα έχει μία κερκόπορτα και ακούει ό,τι καταγράφει το δίκτυο αυτό. Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση αν πωλήσουν σε μία τέτοια χώρα το F-35.
2: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε με αυτό το κεφάλαιο που αφορά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ακούγοντας το σχολείο που έκανε πριν από λίγο στη Λέγον Φλιτζάνη ο διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχιαλάς.
9: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6 F-35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ, όταν θέλει κάτι, το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα 6 δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει.
1: Που είναι σε βάση στην Αριζόνα. Αυτά τώρα όμως, Αλέξη, σε τι βάθος χρόνου μπορεί η Τουρκία να τα έχει? Διότι έχουμε και εμείς τα δικά μας F-35. Γι' αυτό το ρωτώ και κάνω και τους συνδυασμούς και τους σχετισμούς.
9: Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως, όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ.
1: Επειδή ακούσαμε το σκληρό μήνυμα Νετανιάχου, εάν όντως η Τουρκία πάρει τα F-35, τότε τι μήνυμα στέλνει στο Ισραήλ και τι μήνυμα, το πώς το διαβάζουν κιόλας αυτό, στο Ιράν που καραδοκούν.
9: Κοίταξε, στο Ιράν δεν ξέρω πώς θα το πάρουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από 2 χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό λόμπι και ο κ. Νετανιάχου. Δηλαδή, ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από 5 χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτήν την ιστορία για μας, θα σου έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.
1: Η Αθήνα πώς μπορεί να γυρίσει το momentum, αν έχει κινήσεις που μπορεί να κάνει και περιμένει να δει και τις εξελίξεις, γιατί έχει στηριχθεί σε ένα αφήγημα ότι εμείς έχουμε F-35, έχουμε τα μαχητικά 5ης γενιάς, αλλά αυτά δεν τα έχει η Τουρκία. Αν αυτό αλλάξει, επομένως, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
9: Αυτό που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι προφανώς να χρησιμοποιήσει όποιες δυνάμεις υπάρχουν φιλικές και στο Κογκρέσο και αλλού στην Αμερική. Έχει αργήσει, κατά τη γνώμη μου, να κινητοποιήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Προφανώς θα πρέπει να βασιστεί στους φίλους του Ισραήλ στην Αμερική, αλλά μην το παρακάνει, διότι αν το παρακάνει, υπάρχει ο κίνδυνος να ξαγριωθεί ο Ερντογάν και να έχουμε άλλες. Το βλέπουμε ότι κάθε μέρα ξαγριώνεται, πάση περιπτώσει, με αυτό. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δίνει μια μάχη στο παρασκήνιο και ίσως να περιμένει να περάσουν και εκλογές του Κογκρέσου, διότι αν τον Νοέμβριο υποστεί μια φοβερή ήττα ο Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα συμβεί αυτό, ίσως τότε να είναι αποδυναμωμένος. Άρα να είναι κάπως πιο εύκολο να τα χειριστούμε όλα αυτά προς το τέλος του χρόνου.
1: Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, ο ίδιος ο Τραμπ ήταν που είχε επιβάλει τις κυρώσεις, Κάτσα. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι που βγαίνει και λέει ότι δεν σου αξίζουν, Ερντογάν, οι κυρώσεις. Άρα για αυτή τη μεταστροφή τι μέτρησε? Μέτρησε ότι ο Ερντογάν κάνει όλα τα χατήρια, είναι τόσο πιστός σύμμαχος και φίλος του Τραμπ επί μια δεκαετία, διότι κάπως μοιάζει να το εξαργυρώνει, αν μη τι άλλο.
9: Εδώ έχουμε μια προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν που είναι, ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω, είναι από αυτά ρομάντζο θα μπορούσε να γραφτεί γι' αυτό. Είναι πραγματικά κάτι πρωτοφανές. Και αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Και βεβαίως ο Τραμπ τα παίρνει, όλες τις αποφάσεις τις παίρνει προσωπικά. Συν ότι η Αμερική έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό παίκτη ως πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν, ο οποίος είναι παίκτης. Καθαρίζει τα πράγματα στο παρασκήνιο και όχι μόνο, με έναν τρόπο εκπληκτικό. Και αυτό νομίζω ότι έχει μετρήσει πάρα πολύ. Τώρα, από την άλλη, να σου πω ότι η Τουρκία έχει μια μοναδική ικανότητα να βάζει αυτόν τον γκολ όταν τα πράγματα πάνε καλά. Το έκανε το 18. Διότι εκεί δεν υπολόγισε τις αντιδράσεις με τους S400 και δεν πίστευε ποτέ ότι θα χάσει τα F-35. Τώρα, λοιπόν, αν ξαναπάρει τα μυαλά του Ερντογάν αέρα με όλη αυτή τη ρητορική του Τραμπ και τις χειρονομίες κτλ. Και δεν κάνει κάπως πίσω στα S400, μπορεί να τα ξανακάνει θάλασσα αυτό το θέμα. Αυτό περιμένουμε να το δούμε.
1: Αν ναι, γιατί είναι και ένας αγώνας σε εξέλιξη. Εάν η Αμερική είχε κερδίσει το Μουντιάλ, ο Τραμπ θα είχε άλλη διάθεση. Γιατί το λέω για την επίθεση που εξαπέλυσε με το καλημέρα στους Ευρωπαίους. Ή αυτός είναι ο Τραμπ και ό,τι και να γινόταν, αυτή θα ήταν η αντίδραση.
9: Κοίταξε, ο Τραμπ πρέπει να το αποφασίσουμε ότι δεν αντέχει τους Ευρωπαίους γενικώς. Δεν μας αντέχει, γιατί μεταξύ των άλλων, κάθε φορά που ανακτήσει ένα ξενοδοχείο, ένα γήπεδο γκολφ, βρίσκει προβλήματα που θεωρεί ότι δεν βρίσκει στην Αμερική. Ξεκινάμε από το πιο απλό. Και γενικώς θεωρεί ότι δεν τον αγαπάμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, δεν του δείχνουμε το σεβασμό που πρέπει και ότι είμαστε κακομαθημένοι.
1: Ή αλλιώς είναι υποταγή.
9: Ναι. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχασε κιόλας η Αμερική χθες, παρότι κατάφερε εκείνη την περίφημη κόκκινη κάρτα να την ανατρέψει,
1: κάνει πράσινη.
9: Νομίζω πρέπει να τον εκνεύρισε μαζί με τον jet lag που δεν βοηθάει ποτέ. Είδαμε το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας, στην εγχώρια επικαιρότητα και σε αυτή τη δημόσια καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες στο μακρινό 2019 που άναψε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς του στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης. Πανικό της κυβέρνησης βλέπει η Ελλάς του κ. Τσίπρα και φροντίζει να τα πειρά να επιστραφούν. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
10: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Μια επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
11: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψήφισε ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ο πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να σφίξει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, τη πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
12: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς, το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
10: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
14: ναι.
13: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
10: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο εσωκομματικό πεδίο της Γαλάζιας Παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εκμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
13: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη. Καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
15: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κ. Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ.
10: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός Οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
16: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα. Αυτό που έκανα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
10: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
2: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Το ένα μετά το άλλο στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και αδειάζουν τον Γιάννη Σγουρό, ο οποίος δεν απέκλεισε τις μετεκλογικές συνεργασίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται αυτό που έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας. Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί την ηγεσία και ζητά την παρέτηση Φάμελου, ενώ ο Νίκος Παπάς ζητά άμεσα να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, ενδυναμώνοντας έτσι την εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου.
17: Η εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
18: Νομίζω ότι άλλες θέλει να πει ο κύριος Σγουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
17: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
19: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
20: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
21: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
17: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
22: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
23: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του Πασόκ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
17: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
24: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Άρα,
24: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
2: Το έχω σχολιάσει.
24: Τον εξώστη έβαλε.
10: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικυρωποιημένης λίστας στο μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
2: Τώρα, σε μια εμβόλυμη είδηση, φρέσκια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ πριν από λίγο παραιτήθηκε από βουλευτής και ανακοινώνει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ο Γιάννης Χανιωτάκης έχει περισσότερα να μας πει.
3: Ο Νάιτζελ Φάραντζ διανύει αναμφισβήτητα την πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής του διαδρομής. Σήμερα, παρουσιάζοντάς την ως μια κίνηση ενάντια στο κατεστημένο, ανακοίνωσε την παραίτησή του, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρειά του, στην οποία όμως θα είναι ξανά υποψήφιος, έτσι ώστε, όπως είπε, να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι για το μέλλον του. Τώρα, τι έχει προηγηθεί? Ο Φάραντζ βρίσκεται υπό έρευνα από το κοινοβούλιο, πρώτον, για μια αδήλωτη δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από έναν δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων και δεύτερον, από αδήλωτες παροχές από έναν άλλο επενδυτή κρυπτονομισμάτων, ο οποίος μάλιστα είχε καταδικαστεί το παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για απάτη. Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε την προσωπική ασφάλεια του Νάιτζελ Φάραντζ τους μήνες πριν εκλεγεί βουλευτής τον Ιούλιο του 2024. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος, τίποτα παράνομο. Ωστόσο, αυτό θα το κρίνει η αρμόδια επιτροπή, οι έρευνες της οποίας θα συνεχιστούν κανονικά εφόσον επανεκλεγεί ο Νάιτζελ Φάραντζ.
2: Τώρα, στην ιστορία των υποκλοπών, αγωγές κατέθεσαν 8 θύματα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. Στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 καταδικαστέντων, αλλά και άλλων προσώπων. Θα μας πει περισσότερα η Έλληνα Γαλάρη.
5: Οι ενάγοντες διεκδικούν συνολικά το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Είναι η πρώτη αγωγή, Λένα, που κατατίθεται στα αστικά δικαστήρια για το κακόβουλο λογισμικό Predator, που υπογράφουν στελέχη της ΕΕΠ, πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, δικηγόροι και δημοσιογράφοι. Τώρα, στην αγωγή της, η πρώην αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, η οποία έχει χειριστεί κρίσιμες υποθέσεις όπως ανθρωποκτονίες και θέματα εθνικής ασφάλειας, αναφέρει. Οι εναγόμενοι απέκτησαν πρόσβαση και σε όσα διημήφθησαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου ή και των συνομιλιών που πραγματοποιούσα λόγω της θέσης μου με σημαίνοντα πρόσωπα. Όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα, αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή, είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Οι 8 ενάγοντες στρέφονται κατά των 4 καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, κατά στελεχών της εταιρείας Intellexa, κατά του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν μολυσμένα μηνύματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κατά υπαλλήλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να είχε σχέση με την ΕΕΠ. Οι αγωγές θα συζητηθούν τον Απρίλιο του 2027.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ για το πώς η σπήρα διαρρηκτών ρήμαζε κοσμηματοπολία στην Αττική.
6: Μία συμμορία η οποία δρούσε σε πολλές περιοχές της Αττικής, σε Μοσχάτο, σε Κορυδαλό, Νίκαια και όχι μόνο. Με συνολική λία 370.000 ευρώ. Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η δράση τους. Μπαίνουν σε κοσμηματοπολείο από ένα μικρό άνοιγμα που υπάρχει στην πόρτα. Έχουν πρώτα ξυλώσει μέρος από τα ρολά που υπάρχουν εκεί. Αδειάζουν τις προθήκες, παίρνουν τα κοσμήματα και τα βάζουν μέσα σε καφάσια, σε ένα βίντεο που υπάρχει, και σε ένα άλλο τα βάζουν σε κάδους και στη συνέχεια φεύγουν από το κοσμηματοπολείο. Είναι 9 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Υπάρχει ένα ακόμη άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η δράση του, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είναι από τις αρχές του έτους. Μιλάμε για ηλικίες 21 έως 45 ετών οι δράστες, οι οποίοι τι έκαναν? Έκλεβαν αυτοκίνητα, πήγαιναν στο σημείο, διέφευγαν με αυτά και είχαν ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλό.
2: Τώρα, έχουν περάσει αρκετές ημέρες από εκείνο το πρωτοφανές φαινόμενο να καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλαινα. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα είναι παγωμένη και οι αρμόδιοι φορείς, όπως θα ακούσετε τώρα από τη Μέρη Τούμπα, αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη. Για να ακούσουμε και εμείς το ρεπορτάζ, μήπως και καταλάβουμε ποιος φταίει που μέχρι σήμερα δεν έχουν καν απομακρυνθεί τα μπάζα από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία.
1: Έχουν οριστεί ήδη δύο ειδικοί πραγματογνώμονες, Λένα, οι οποίοι για να διενεργήσουν την αυτοψία και να συντάξουν την τεχνική έκθεση. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή των μπάζων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών συγκάλεσε σήμερα μια έκτακτη σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα της αποκομιδής και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πραγματογνώμονες στην αίτια. Έρευνα, να βρουν τα αίτια της κατάρρευσης και από εκεί και πέρα να αποδοθούν τυχόν ευθύνες σε όποιον πρέπει. Λένα, πάντως να σου πω ότι μια εβδομάδα μετά το σημείο είναι ακόμη αποκλεισμένο και φυλάσσεται επί 24 ώρα από την ελληνική αστυνομία.
2: Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη που νομίζω όλοι κάπου θα βρούμε τον εαυτό μας, διότι μπαίνει ένα τέλος εποχής στο ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης των παραβάσεων, αυτές οι κλήσεις της τροχέας που όλοι έχουμε λάβει, πια θα καταγράφονται μόνο ηλεκτρονικά και έτσι οι διασταυρώσεις θα γίνονται και ακαριαία. Η εφαρμογή έγινε με πρόστιμο 2.350 ευρώ παρακαλώ. Και αυτό συνέβη όταν οι αρχές εντόπισαν έναν υπότροπο στο οποίο αφαίρεσαν και επιτόπου το δίπλωμα.
4: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της Τροχέας Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα.
7: Αστυνομικοί της Τροχέας μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλήση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή.
4: Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματάει ένα οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
8: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
4: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην Τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
2: Τώρα, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που δίχασε για το κάστινγκ κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Οι πρωταγωνιστές περπατούν σε άμμο και όχι στο παραδοσιακό κόκκινο χαλί. Μπορεί το τρέιλερ να έχει αφήσει μια πικρή γεύση. Η πρώτη προβολή όμως εξέπληξε και τους πιο απαιτητικούς κριτικούς. Οι όποιες αντιθέσεις πάντως ξεδιπλώθηκαν που αλλού στα social media. Ο Χρυσόστομος Τσούφης έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ με το οποίο θα κλείσουμε.
14: Υπό τις επεφημίες του κοινού, η Ζεντάγια φτάνει στην παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο. Σε περίοπτη θέση στη Leicester Square, δεσπόζει ένας τεράστιος δούριος ύπος.
25: Can we meet to the Odyssey premiere in London?
14: Και αντί για κόκκινο χαλί,
25: we're standing on sand.
26: And it's moving. Interesting.
14: Για να περπατήσουν, οι Έλληνες θεοί, όπως αποκαλούν τα βρετανικά μέσα, τον Οδυσσέα Ματ Ντέιμον, τον Τηλέμαχο Τόμ Χόλαντ, την Πινελόπη Αν Χάθαγουεϊ, την Αθηνά Ζεντάγια, την Κίρκη Σαρλίζ Θέρον. Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα προβολής, ο μαέστρος Νόλαν αστείευθηκε με τους ξενύχτιδες του Μουντιάλ.
2: Αγαπητοί οπαδοί της Αγγλίας που δεν κοιμηθήκατε πολύ χθες βράδυ, προσπαθήστε να μην ροχαλίζετε στα ήσυχα μέρη.
14: Εκείνοι που δεν κοιμήθηκαν σίγουρα ήταν οι κριτικοί, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις τους ήταν σχεδόν διθυραμβικές.
27: Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μια κολοσιαία μυθική ιστορία για τη μεταπολεμική απογοήτευση και την απώλεια της αθωότητας.
28: Η Οδύσσια είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Διαθέτει εντυπωσιακά, ακόμη και τρομακτικά σκηνικά που δίνουν την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν αγκαλιάζει πλήρως τις φρικαλαιότητες της ελληνικής μυθολογίας.
2: Και βέβαια δεν γλιτώσαμε και τις αντιπαραθέσεις στα social media και κυρίως αυτό που συζητείται είναι η κριτική της Λουπίτα Νιόγκο που υποδίεται τις αδερφές Κλητεμνίστρα και Ωραία Ελένη στον Όμηρο για την αντιμετώπιση των γυναικείων χαρακτήρων. Μάλιστα είπε, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεις αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Κάποιοι λένε ότι αυτή η αναφορά θα μπορούσε και να λείπει. Είναι μια παντελώς ανιστόρητη αναφορά. Πάμε για το φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση.
9: Ο Ίζακ Μπόγκα φτάνει στην Αθήνα και αποτελεί τη νέα μεταγραφική βόμβα του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου με τη Γερμανία, ο 27χρονος forward έχει ξεκάθαρο στόχο αγωνιζόμενος με τον τριφύλι στο στήθος. Συνεργάστηκε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν και τώρα σμίγουν ξανά. Στον επτάστερο και το σπίτι του επέστρεψε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αφού αποτέλεσε σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου στα 12 χρόνια παρουσίας του και τους 22 τίτλους που κατέκτησε, θα προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του σε διοικητικό πόστο. Είναι πραγματικό.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βρεύμα μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι ήδη εδώ για το βελτίο στις 9 ακριβώς. Και ο Δημήτρης Γιατζόγλου που αναλαμβάνει για τις επόμενες 4 ώρες παρέα σας. Καλό βράδυ σε όλους.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας το ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζεται. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κόγκρεσο. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν από τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τους υποδέχθηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και έκαψε ξερά χόρτα σε έκταση περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετς. Η νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστελείται στη θηρίδα πολίτη με SMS email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα η Μαθίας, προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα, 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα, ο δράστης συνελήφθη. Δύο γυναίκες μεταξύ 30 και 40 ετών έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σήμερα στην Πορτογαλία, στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στην κεντρική Κίνα παρέσυρε και πέταξε έξω από το διαμέρισμά του στον 12ο όροφο κτηρίου 30χρονο μαζί με τον καναπέ και άλλα έπιπλα του σπιτιού. Από τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι και 331 έχουν τραυματιστεί. Νέο κύμα καύσωνα έρχεται στην Ευρώπη για περισσότερες φωνικές εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τους 43 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες στην Πορτογαλία και την Νότια Ισπανία. Περισσότερα από 61 κιλά κατέργαστες κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία μετά από καταδίωξη νωρίς το πρωί οχήματος στην Αγία Παρασκευή με δύο επιβαίνοντες. Ο οδηγός του αυτοκίνητου αγνώρισε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα, να συλλάβουν τον έναν από τους δύο επιβαίνοντες, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. και στα αθλητικά για το παγκόσμιο κύπελο. Με σκορ 3-2 υπέρ της Αργεντινής ολοκληρώθηκε το πρώτο μάτς της ημέρας, με την Αίγυπτο στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Λοιπόν, το ότι αυτό το τραγούδι ακούγεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν το λες και αλήθεια. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη ιστορία. Πρώτα απ' όλα γιατί το είχε ζητήσει το BBC από τους Beatles. Τέλος πάντων, έγινε η ιστορία, όλα καλά, όλα ωραία και αποφάσισαν, επειδή τους άρεσε, να το κάνουν και single. Έγινε single 7 Ιουλίου του 1967. Βέβαια, από το σαν σήμερα, νομίζω ότι ξεχωρίζω μια είδηση, γιατί μ' άρεσε πάντα, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες ήταν ο Κλέφτης των Ποδηλάτων, Βιτόριο Ντεσίκα, ο πατέρας του ιταλικού νεορεαλισμού. Στην ουσία είναι το τι ακολούθησε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο Βιτόριο Ντεσίκα, ηθοποιός, κινηματογραφικός, παραγωγός, σκηνοθέτης, μαζί με τον Βισκόντι και τον Ροσελίνη, θεωρούνται οι τρεις κορυφαίοι σκηνοθέτες του ιταλικού νεορεαλισμού, στον χώρο εννοείται του κινηματογράφου. Στο έργο του καταπιάστηκε με τα ανθρώπινα προβλήματα στην καθημερινή μεταπολεμικά Ιταλία, κέρδισε 4 Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Η πρώτη του ταινία που πήρε Όσκαρ ήταν ο Λούστρος Παπουτσιών, και αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών λούστρων που στην προσπάθειά τους να αγοράσουν ένα άλογο μπλέκουν σε συναλλαγές μαύρης αγοράς, συλλαμβάνονται, κλείνονται στο αναμορφωτήριο. Η ταινία προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και βραβεύτηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Orson Welles, έτσι, όταν την είδε, είχε πει και το μεγάλο ότι η κάμερα εξαφανίστηκε, η οθόνη εξαφανίστηκε και είχα μπροστά μου μόνο την ίδια τη ζωή. Για φανταστείτε το αυτό, έτσι. Βέβαια, το αριστούργημα για μένα είναι ο Κλέφτης των Ποδηλάτων. Μια ακόμη σπουδαία ταινία. Θεωρείται όχι μόνο ένα αριστούργημα του νεορεαλισμού, αλλά και μία από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας λοιπόν αφισοκολλητής, δεν ξέρω, την έχετε δει, και να μου πείτε και τις εντυπώσεις. Την έχω δει 4-5 φορές, δεν θυμάμαι, και την πρώτη φορά που την είδα, την είδα κάπως αργά, πρέπει να σας πω, στον θερινό κινηματογράφο Ζέφυρο, εκεί πέρα, στα Πετράλωνα. Ο Κλέφτης Ποδηλάτων, λοιπόν, είναι μια από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένας αφισοκολλητής βρίσκει δουλειά, αλλά του κλέβουν το ποδήλατο την ώρα που κολλάει μια κινηματογραφική αφίσα της Τζίλντα. Αναζητώντας, λοιπόν, το ποδήλατο, περιπλανιέται μάταια με το μικρό του γιο στις γειτονιές της πόλης, και μπροστά στον κίνδυνο της ανεργίας αναγκάζεται τελικά να κλέψει ένα άλλο ποδήλατο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, να εξευτελιστεί μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Η ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Είναι το δεύτερο για τον σκηνοθέτη. Πείτε μου εντυπώσεις, αν θεωρείτε κι εσείς μια από τις πιο ωραίες ταινίες που έχετε δει, τον Κλέφτη των Ποδηλάτων.

Τώρα, κατά τα άλλα, ναι, Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, τα μαντάτα τα ακούσατε. Είχαμε μια αντίδραση του Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία και μάλιστα μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένως με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Τώρα, αν θέλετε να το πιάσουμε λίγο γενικότερο το θέμα, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία ξέσπασε, ήταν αυτός που έδειξε

0: στην ουσία με την ρωσική εισβολή τα όρια της σημερινής διάταξης του ΝΑΤΟ, αλλά και τη δυνατότητα να αναλάβει δράση. Γιατί μπορεί βεβαίως να εκφράστηκε πολύπλευρα η υποστήριξη των κρατών μελών στην Ουκρανία, από την αποστολή στρατιωτικού υλικού μέχρι και την χρηματοδότηση και την υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο, κατά πάσα πιθανότητα, την παρουσία εξειδικευμένου στρατιωτικού προσωπικού. Όμως ούτε το ΝΑΤΟ κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία, ούτε οι χώρες μέλη ανέλαβαν μια πιο άμεση στρατιωτική δράση, φοβούμενα ότι αυτό θα πυροδοτούσε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση που βεβαίως θα είχε και άλλες συνέπειες. Ίσως και την άμεση αντιπαράθεση δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων. Ωστόσο, σε αυτές τις ενεργές τα τελευταία 4 χρόνια αντιφάσεις εντός του ΝΑΤΟ, προσθέθηκε και άλλη μία με τον έρχομό του Ντόναλντ Τραμπ ξανά στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιατί εδώ θα πρέπει να δούμε και το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φάνηκε να υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να παίξουν πια τον ίδιο ρόλο του εγγυητή της ασφάλειας της Ευρώπης, η λύση που προκρίθηκε, δηλαδή η δέσμευση των εταίρων για ανάληψη πολύ μεγαλύτερου τιμήματος των οικονομικών βαρών του ΝΑΤΟ, μέσα από την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σταδιακά στο 3,5% του ΑΕΠ, που ήδη μεταφράστηκε σε πολλά δις δολάρια. Είναι λοιπόν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια από την άλλη ήρθε και η σκιά του πολέμου στο Ιράν. Υπάρχει αυτός ο δύσκολος δρόμος προς την ευρωπαϊκή άμυνα. Και το άλλο στοιχείο που μπαίνει τώρα στο τραπέζι είναι και το ότι η Τουρκία διεκδικεί έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είστε καλά?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Που θα είστε πάλι υποψήφιος, να το λέμε αυτό σιγά σιγά, έτσι?
1: Ναι, στην Αλφα Αθηνών, όπως ήμουν και στις εκλογές του 23 και στις εκλογές του 19.
0: Να το λέμε δικαιώ. Αυτό, μπας και έχει αλλάξει κάτι για να είναι γνωστό. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα τη δική σας ανάγνωση, για πρώτα απ' όλα το ότι είχαμε αυτή την αντίδραση του Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.
1: Να τα πάρω λίγο διαφορετικά.
0: Όπως θέλετε.
1: Λοιπόν, επειδή σημειώνω σε γενικές γραμμές πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πέμπτη φορά. Η πέμπτη φορά από τότε που έχει αναλάβει την εξουσία. Mm-hmm. Επομένως, είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο, το οποίο όμως έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Για να δοθούν τα F-35... θα πρέπει να στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής στο Κογκρέσο δύο επιστολές που να λένε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι S-400 έχουν απομακρυνθεί από το τουρκικό έδαφος. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν και η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για να γίνει αντικειμενικά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, όσο υπάρχουν, να το πω διαφορετικά, όσο υπάρχουν οι πύραυλοι S-400 στην Τουρκία, ακόμη και σε κουτιά μέσα, mm-hmm. αυτό είναι αδύνατον. Οπότε, ό,τι και να πει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτό το θέμα, αυτό είναι ένα διαρκές εμπόδιο. Mm-hmm. Το θεωρώ δεδομένο.
0: Υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να αλλάξει στάση σε αυτό?
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πάρει όπλα αντιαεροπορικά από την Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να βρει κάτι να αντικαταστήσει στους S-400, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν λειτουργούν. Δηλαδή είναι μέσα στα κουτιά τους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και η Τουρκία, όταν θα πάρει αυτά τα όπλα, εκτιμώ ότι θα τα ενεργοποιήσει και θα προσπαθήσει να δει τι θα κάνει με τους S-400. Υπάρχει όμως αντικειμενικά πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Η μεν Ρωσία αρνείται να τους πάρει πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και προφανώς δεν θέλει να τους πάρει για να μην διευκολύνει την Τουρκία. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στο ΝΑΤΟ η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι ότι πώς θα τους πάει αν δεν τους πάει η Ρωσία. Γιατί οτιδήποτε δίδεται σε τέτοια υψηλής ακρίβειας όπλα και τα οποία είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας, η αρχή είναι ότι πρέπει ο χρήστης, δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, να ενημερώσει τον πολιτή που πρόκειται να τα δώσει και αυτός να δώσει σύμφωνη γνώμη του.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να τα πουλήσει τα όπλα οπουδήποτε αλλού η Τουρκία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί άκουσα κάποιον ότι θα τα δώσει στην Ουκρανία ή θα τα δώσει στη Συρία.
0: Ναι, ακούστηκαν στη πολλά σενάρια, ναι.
1: Ναι, στη Συρία αποκλείεται να τα δώσει γιατί θα πει το Ισραήλ όχι.
0: Ναι.
1: Στην Ουκρανία αποκλείεται να τα δώσει διότι θα πει η Ρωσία όχι. Και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm. Τώρα, είναι ένα ερώτημα πώς μετά τη σύνοδο, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας έτσι,
1: ναι,
0: θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες και εννοείται και τα μάτια όλων στην ταραγμένη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ είναι κορυφαίος θεσμός άμυνας και αποτροπής και σίγουρα απαιτεί ένα νέο προσανατολισμό. Ποιος μπορεί να είναι αυτός κατά την άποψή σας?
1: Αυτό είναι και το ζητούμενο αυτής της συνόδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στη σύνοδο αυτή το πρόβλημα δεν είναι ούτε τα F-35,
0: mm-hmm,
1: ούτε η S-400, ούτε η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι να βρεθεί μία σχέση ισορροπίας μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικανών.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ευρωπαίοι είναι έξω φρενών με αυτά που είπε ο Τραμπ και τα επανέλαβε για την Ιρλανδία. Ο Τραμπ είναι έξω φρενών με τους Ευρωπαίους που δεν τον βοήθησαν καθόλου στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σου λέει, εντάξει, στρατιώτες δεν μου στέλνετε, αλλά εδώ πέρα δεν μου στέλνετε ούτε, δεν με αφήνουν να χρησιμοποιήσω ούτε τις βάσεις νατοικές που έχω στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχουμε μια πολύ δύσκολη σχέση. Και αυτό θα φανεί εάν αύριο ανακοινώσει η Αμερική ότι αποσύρει στρατεύματα από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η Ευρώπη να διευθυνίσει πώς θα καλυφθεί το κενό που θα αφήσει η Αμερική με τα στρατεύματα που θα αφαιρέσει.
0: Πόσο έτοιμη είναι η Ευρώπη για κάτι τέτοιο? Πέρα από το οικονομικό σκέλος, δεν είναι έτοιμη. Έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Το
1: δεν
0: μεγάλο
1: είναι.
0: Ζητούμενο της άμυνας.
1: Να το πω το πολύ απλό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, μετά το 1990 και μέχρι πριν από 2 χρόνια, είχε συνηθίσει να ξοδεύει ποσοστό ίσο με το 1% ή και μικρότερο από το 1% του ΑΕΠ. Στις χώρες όπως η Πορτογαλία και το Βέλγιο, που αντικειμενικά δεν έχουν κάποια κοντινή απειλή, η απειλή να έχει το Βέλγιο, την Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι χώρες λοιπόν είχαν συνηθίσει ότι ξοδεύουν πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ τους.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί εμείς σταθερά πληρώνουμε, δαπανούμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας.
0: Mm.
1: Μάλιστα το 1975-76 που έπρεπε να επανεξοπλιστούν τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, είχαμε φτάσει να ξοδεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, το 7,5-8% του ΑΕΠ μας, mm, για τον επανεξοπλισμό. Οπότε εμείς δεν σκεφτόμαστε από πού θα κόψουμε, mm, γιατί τα δαπανούμε. Αυτές όμως οι χώρες πρέπει να βρούνε από πού θα κόψουν τα λεφτά για να τα δώσουν στην άμυνα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δεν είναι μια απλή εξίσωση. Η Βρετανία, παραδείγματι, ο Στάρμερ, η πρώτη του κρίση, μεγάλη κρίση, πριν πέσει, πριν παραιτηθεί, πριν δηλώσει μάλλον ότι παραιτείται, ήταν όταν έβαλε στον αμυντικό προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνει ο υπουργός αμήνης και λέει, τι 12 δισεκατομμύρια, εδώ χρειαζόμαστε 25. Του απαντάει ο Στάρμερ ότι θα τα βρούμε και ξανακαταθέτει καινούριο προϋπολογισμό και τα 12 τα έχει κάνει 14 ή 15. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας της,
0: ναι,
1: Βρετανίας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλα ποσά για να βρεθεί αυτό το νούμερο εύκολα.
0: Mm.
1: Πρέπει να κόψουν κοινωνικές δαπάνες, νοσοκομεία, υγεία.
0: Που έτσι κι αλλιώς έχουν τώρα τα οικονομικά του ζόρια κι αυτοί, έτσι.
1: Έχουν και τα οικονομικά του ζόρια, αλλά πρέπει και να κόψουν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι εύκολο. Οπότε η Ευρώπη είναι σε πολύ δύσκολη θέση σε αυτή,
0: ναι,
1: τη φάση.
0: Ναι.
1: Συν του ότι δεν μπορεί να ομονοήσει σε μια σειρά από πράγματα. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν αυτό που συνέβη με το αεροπλάνο 5ης γενιάς μεταξύ, mm-hmm, Γαλλίας και Γερμανίας.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Η Γαλλία και με τη Γερμανία έκαναν να συζητήσουν πώς θα φτιάξουν αεροπλάνο 5ης γενιάς, μαχητικό.
0: Ναι.
1: Συμφώνησαν και το παρατήσανε.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στον αέρα το πρόγραμμα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, προφανώς η Ελλάδα οφείλει να υπενθυμίζει τη θέση της, τη δυναμική της. Με ποιο τρόπο?
1: Με ποιο τρόπο τι? Θα υπενθυμίσουμε.
0: Μπορούμε να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε ένας παράγοντας κι εμείς.
1: Αυτό το οποίο έγινε τους τελευταίους 4 μήνες, mm-hmm, κατά τη γνώμη μου, είναι ενδεικτικό τι πορεία πρέπει να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ως τώρα τι λέμε, Ελλάδα και Κύπρος είμαστε τα ακραία όρια της ζώνης, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Αυτό όμως είναι μια παθητική στάση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είσαι, δεν πετάνε ντρόν πάνω από το κεφάλι σου όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες,
0: ναι, ναι,
1: είσαι μια ασφαλής περιοχή. Ξαφνικά, με το που ξεκινάει ο πόλεμος στον κόλπο, εμείς εξάγουμε ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καλύψαμε πλήρως την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία,
0: mm-hmm,
1: καλύψαμε αντιαεροπορικά την Βουλγαρία, καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και δώσαμε πυρομαχικά σε Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δείχνει ότι γίνεσαι ενεργητικός παράγοντας, mm-hmm. δηλαδή εξάγεις ασφάλεια. Και νομίζω ότι το κρίσιμο για μας είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ότι είμαστε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Εξάγουμε ασφάλεια, συμμετέχουμε, έχουμε άποψη για τα τεκτενόμενα στην περιοχή, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συζητάμε με τις μεγάλες δυνάμεις για το τι συμβαίνει. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όχι σε αντιπαράθεση με την Τουρκία,
0: mm-hmm.
1: αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία σε βάθος χρόνου. Ναι. Πρέπει, είναι αυτό που είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός, αν μου επιτρέπετε να το επαναλάβω, το είχαμε πει και άλλη μια φορά, αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, θα είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού, είχε πει ο Καναδός Πρωθυπουργός.
0: Κάτι που απαιτεί πρέπει... στρατηγική, έτσι μακροπρόθεσμη, είναι αυτό που λέτε, ότι σε βάθος χρόνου φαίνονται αυτά.
1: Ναι, πρέπει να γίνεις ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Ωραία. Για την περιοχή. Και αυτό που έγινε το τελευταίο τετράμινο δείχνει τον δρόμο, θεωρώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντεο Πανεπιστήμιο, βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Έχω πολλά ερωτήματα, θα τα διατυπώσουμε στην συνέχεια, να κάνουμε τις συστάσεις. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό εδώ κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου. Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-174. Βλέπω ένα προβληματάκι στην Αττική Οδό μεταξύ Γέρακα. Όχι, λύθηκε. Α, κάτι είχε γίνει νωρίτερα. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι τώρα. Νωρίτερα έβλεπα ένα πρόβλημα, οπότε τώρα έχει λυθεί. Δεν υπάρχει αυτό, λίγο πρόβλημα στον Πειραιά βλέπω. Αν παρόλα αυτά εντοπίσετε το οτιδήποτε, μπορείτε να αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και απόψε και όλη αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα έρθω στα μηνύματά σας που είναι ήδη αρκετά. Εκεί θα μου στείλετε γραπτό στα μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Πάμε, έχουμε λίγο χρόνο, μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε με κάτι από τις επιλογές που έχουμε από την Κωνσταντίνα μας.

0: Σε λίγο έρχεται η Αγγελική Καρδιόλακα για τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 9.30 και εμείς παρεούλα εδώ στον Sky 100.3.
1: No creas por eso que te traicioné. No

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζεται. Δείπνος στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκίνητο, το οποίο σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: μόνο και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο.
1: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936 γεννήθηκε στα Νόγια, Ρεθύμνου, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες, ο Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Και μάλιστα ήταν μόλις 5 ετών όταν 13 Αυγούστου 1941 οι Γερμανοί κατακτητές εισέβαλαν στο χωριό του, το έκαψαν, οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην κοιλάδα του Μιλοποτάμου για να επιστρέψουν στον τόπο τους 3 χρόνια αργότερα μετά την απελευθέρωση. Πάντως σε μια αποκριάτικη γιορτή κάποια στιγμή βλέπει την Ουρανία, την σύζυγό του, γονοαριστοκρατικής οικογένειας, την ερωτεύεται και ένα χρόνο μετά άρχισε και της κάνει καντάδα κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρό της, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν μιλήσει ποτέ. Η ταξική τους διαφορά θα τους αναγκάσει να κλεφτούν και να παντρευτούν κρυφά. Το 58 έγινε αυτό και βεβαίως μαζί έχουν αποκτήσει και 2 παιδιά. Κατά τα άλλα, τι να πρωτοπεί κανείς, μέσα στην καρδιά της Χούντας, η φωνή του Ξυλούρη είτε λέει τα τραγούδια του Μαρκόπουλου είτε παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης γίνεται σημαία αντίστασης, το πότε θα κάνει ξαστεριά, αγρίμια και αγριμάκια μου και πολλά πολλά ακόμη. Κυριακή. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν καλοκαίρι του 73 όταν ο Νίκος Ξυλούρης κάνει τον ντεμπούτο του στο Σανίδι, κρατά τον καθοριστικό ρόλο του τραγουδιστή στην παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο στο Θέατρο Αθήνεων.
2: Και μου φώτισε τον φεγγάρι.
1: Να πω την καλησπέρα μου στην Αντιγόνη και μου λέει το εξής: επικοινωνώ μαζί σας για να σας γνωστοποιήσω τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για δικαστικούς υπαλλήλους που έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για συνθήκες που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των υποψηφίων και θέτουν σε άμεση αμφισβήτηση, μου λέει η ίδια, την αδιάβλητη διαδικασία. Συγκεκριμένα, αντίξωες συνθήκες, αναγκαστήκαμε να διαγωνιστούμε σε σχολεία με υπερβολική ζέστη και χωρίς καμία πρόνοια για τον κλιματισμό ή τον επαρκή αερεσμό των αίθουσών, γεγονός που καθιστούσε τη συγκέντρωση αδύνατη. Εξεταζόμασταν πρωί και απόγευμα συνθήκες συνωστισμού. Η τοποθέτηση 2 υποψηφίων αναθρανίο σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας ήταν εξοντωτική και αντιδεοντολογική. Οργανωτικά προβλήματα, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην διανομή των θεμάτων, ασάφειες και εκτός ύλης ερωτήματα, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων περιλάμβανε ερωτήσεις εκτός της οριστής σας ύλης. Όλα τα παραπάνω όχι μόνο παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας, αλλά αποτελούν κατάφορη ασέβεια προς τους εκατοντάδες πολίτες που συμμετείχαν στην διαδικασία προσβάλλοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Οι ίδιες συνθήκες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και αναγκαζόμαστε να ξαναβιώνουμε τις αυτές τις εξαντλικές διαδικασίες. Ακόμη όπως τονίζουν συχνά πολλοί δικαστικοί υπάλληλοι, αυτές οι συνθήκες πρέπει να μας γίνουν συνήθεια, καθώς θεωρητικά οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζονται στα δικαστήρια ως οι τελευταίοι των τελευταίων. Είμαι καθοδόν, ταξιδεύω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά, αλλά γνωρίζω ότι θα το διαβάσετε έστω και εκτός. Όχι, το διάβασα στον αέρα και το διάβασα έτσι όπως είναι. Σε ευχαριστώ, Αντιγόνη, για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιάννη, τον αγαπητό φίλο από τα Τρόλεϊ, γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Ο φίλος εδώ πέρα, ο DJ Νέμος, μου λέει το εξής: παλιά την πολιτική εφάρμοζαν ηγέτες εξαίματος με όλα τα σύνδρομα που είχαν. Σήμερα την πολιτική εφαρμόζουν ηγεμόνες με ανάλογα σύνδρομα που τους εκλέγουν οι πολίτες. Πόσο η UNESCO πια. Σταυρούλα, την καλησπέρα μου. Πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ περαστικά. Αλλά βρε Σταυρούλα, έχω μια απορία. Λες ότι τέλος πάντων είναι σωτηρία για σένα η εκπομπή. Τι ήταν αυτά που είπα για τον ΝΑΤΟ? Έτσι, λύσε μου αυτή την απορία. Από περιέργεια πάντως σου ευχόμαι περαστικά μέσα από την καρδιά μου. Ο Δημήτρης. Εμείς, λέει, ως Ελλάδα, χώρα του ΝΑΤΟ και ως μέλος του ΝΑΤΟ, δεν δώσαμε. Ναι, δεν ήταν για μας το σχόλιο. Ας πούμε, θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά τι είχε πει ο ίδιος ο Τραμπ για την Ισπανία τότε. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ποσειδόνος. Έχει γίνει μυθιστόρημα αυτή η ιστορία, έχεις δίκιο. Την καλησπέρα στην Ευγενία από Ζωγράφου. Κοίτα, δεν είπα γενικώς αν σας αρέσει κάποια ταινία. Αναφέρθηκα στο σχόλιο που έκανα με αφορμή βεβαίως τον Βιτόριο Ντε Σίκα, τον πατέρα του Ιταλικού νεορεαλισμού, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1901. Και έλεγα λοιπόν για το πόσο πώς θεωρώ μάλλον μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, τον κλέφτη των ποδηλάτων. Από ο Βιτόριο Ντεσίκα είπα, δεν είπα γενικά. Έτσι. Πάντως ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς θα το διαβάσουμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δημήτρη, μου λέει: ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, ο κύριος Συρίγος είναι πάντα εξαιρετικός. Εσύ μας περιμένει στο Μήτικα. Πότε θα τα πούμε να μας πεις για το Μήτικα, αγαπητέ μου φίλε? Είμαστε στη διάθεσή σου να βγεις ένα βραδάκι να μας πεις αναλυτικά για το Μήτικα. Θα χαρώ πάρα πολύ, από τον φίλο τον Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολλά στην συνέχεια και ένα θέμα που θέλω να δούμε, είναι πρακτικό θέμα, γιατί έχει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία με την καταγραφή των ανελκυστήρων. Και γιατί το θεωρώ σημαντικό θέμα? Για πάρα πολλούς λόγους. Και επειδή διάβαζα μια πολύ σημαντική τοποθέτηση από τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστάσεων Συντηρητών Ανελκυστήρων. Και ο λόγος που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα θεωρεί ο ίδιος ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Η πραγματική αξία της απογραφής θα κριθεί από το κατά πόσον τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν ουσιαστικά, έτσι ώστε να αποκτήσουμε για πρώτη φορά μια σαφή και αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στην χώρα. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το διάβασα αυτό το άρθρο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο. Ξαναλέω, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, που είναι κοντά μας. Είστε καλά?
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θεωρείται πολύ σημαντικό το βήμα, πρώτα απ' όλα, έτσι? Ότι ενδεχομένως θα φτάσουμε και σε ένα σημείο να ξέρουμε τι πραγματικά μας συμβαίνει.
3: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η απογραφή των ανελκυστήρων ήταν ένα πάγιο αίτημα, ένα αίτημα ετών της Ομοσπονδίας μας, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Mm. Να ξέρουμε επιτέλους πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Ξέρουμε πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν, ξέρουμε πόσα. Δεν ξέρουμε πόσοι ανελκυστήρες. Ένα μεταφορικό μέσο, το οποίο οι επιβαίνοντες καθημερινά μας εμπιστεύονται για τη μεταφορά του.
1: Ναι.
3: Πολύ σημαντικό.
1: Καλά, προφανώς. Και έχουμε ζήσει και περίεργα πράγματα και καταστάσεις, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε νοσοκομεία, έτσι, για παράδειγμα.
3: Ναι. Τα πρόσφατα περιστατικά, το τελευταίο έτος, μας έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλο θέμα, και γι' αυτό η Ομοσπονδία μας, το βασικό της θέλημα είναι η σωματική ακαιρεότητα των επιβενώντων.
1: Ναι. Τώρα βέβαια, έχει σημασία το πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, το ποια βήματα θα είναι αυτά. Έγινε, ας πούμε, η απογραφή. Πρώτα απ' όλα, ξέρουμε αν είναι στο σύνολό της? Είναι αυτό ένα θέμα, έτσι?
3: Δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Η απογραφή ολοκληρώθηκε στις 36. Η πλατφόρμα έχει κλείσει. Mm-hmm. Δεν έχει συνεχιστεί. Οπότε περιμένουμε από το Υπουργείο να μας δώσει και εμάς τα νούμερα, τα ποσοστά, τα στοιχεία, για να ξέρουμε το σύνολο των απογραφών που έχουν πραγματοποιηθεί.
1: Ναι. Η εικόνα που έχετε εσείς ως Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, γενικώς υπάρχει αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν τη συντήρηση και τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται στους ανελκυστήρες? Γίνεται αυτό από ιδιοκτήτες, από διαχειριστές πολυκατοικιών, από γενικώς? Η εικόνα που έχετε, κάνουμε όπως πρέπει τη δουλειά?
3: Θα σας πω κάτι, επειδή υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη συντήρηση των ανελκυστήρων, που πρέπει να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένους τεχνίτες. Αυτό που έχουμε αποκομίσει μέχρι τώρα είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο προσωπικό και να συντηρείται ο ανελκυστήρας, διότι έτσι προλαμβάνουμε τυχόν ατυχήματα, αλλά προλαμβάνουμε και τυχόν μεγαλύτερες δαπάνες που θα μπορούσαν να έχει ένας ανελκυστήρας σε μία βλάβη. Με την συντήρηση, με την υποχρεωτική συντήρηση λοιπόν, ο κόσμος έχει αντιληφθεί και έρχεται προς αυτό το κομμάτι να τηρηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την συντήρηση των ανελκυστήρων. Αυτό που έχουμε λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ναι, υπάρχουν τηρείται το νομοθετικό πλαίσιο, σίγουρα δεν είναι στο 100%.
1: Ναι.
3: Και γι' αυτό η Ομοσπονδία μας, mm-hmm. Με το κομμάτι της απογραφής, πιστεύει ότι είναι ένα επιπλέον, ένα συν για να υποστηρίξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο ακόμη καλύτερα, με το αδειοδοτημένο προσωπικό, με το τεχνικό προσωπικό που πρέπει, και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το αν μεταξύ σας υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, κύριε Παπαχρήστο. Τι θέλω να πω. Εσείς λέτε για πιστοποιημένους συναδέλφους σας, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να...
3: Όχι πιστοποιημένους, αδειοδοτημένους.
1: Αδειοδοτημένους, ωραία, αδειοδοτημένους. Προσέξτε, υπάρχει περίπτωση και λόγω κόστους να θεωρήσει ένας, ας πούμε, διαχειριστής μιας πολυκατοικίας σε συνεννόηση και με τους ιδιοκτήτες ότι εγώ θα βρω έναν τεχνίτη που θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα μου πάρει και λιγότερα. Υπάρχουν τέτοιοι εντός ή εκτός εισαγωγικών συνάδελφοί σας που δημιουργούν έναν αθέμητο ανταγωνισμό και όχι μόνο, και μία, αν θέλετε, και ένα πρόβλημα, μια προβληματική κατάσταση για το αν γίνεται πραγματικά σωστά η συντήρηση.
3: Ό,τι έχει πέσει μέχρι τώρα στην αντίληψή μας, έχει γίνει αντίστοιχη καταγγελία και πάλι με γνώμονα την σωματική ακεραιότητα των επιμενώντων στους αλληλεγγυστήρες. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βλέπουν το κόστος, στην ουσία βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Γι' αυτό και η απογραφή θα μας βοηθήσει ουσιαστικά, ώστε να υπάρχει πλέον ο κάθε αλληλεγγυστήρας είναι δηλωμένος σε τεχνική εταιρεία, τεχνικό γραφείο, σε κάποιον συντηρητή,
1: mm-hmm.
3: και δεν που διέπονται από συγκεκριμένο αριθμό συντηρήσεων, που διέπονται από συγκεκριμένες επισκέψεις το μήνα, που διέπονται από συγκεκριμένες άδειες. Οπότε οι αναλυκιστήρες με την απογραφή τους και έχοντας το μοναδικό αριθμό UUID θα εξαλειφθεί όλο αυτό το φαινόμενο, εφόσον υπάρχει, και θα γίνει βάση νομοθεσίας και μόνο.
1: Mm-hmm.
3: Είναι και σε εμάς μια πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά ξαναλέω, για τους επιβάτες είναι ό,τι πιο σημαντικό.
1: Ναι. Έλεγχοι γίνονται. Ναι. Έλεγχοι δειγματοληπτικά προφανώς. Όχι, δεν λέω. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει την κατάσταση πώς είναι στην πραγματικότητα.
3: Για να λέμε την αλήθεια, αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι που γίνονται μετά είτε από καταγγελία είτε από κάποιο ατύχημα.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό και η απογραφή. Υπάρχουν ελκυστήρες οι οποίοι δεν ξέραμε πόσοι ελκυστήρες υπάρχουν. Πού να πρωτογίνει έλεγχος. Με την απογραφή λοιπόν θα έχουμε απογεγραμμένους ελκυστήρες, θα ξέρουμε ποιοι ελκυστήρες είναι επιστοποιημένοι.
1: Μάλιστα,
3: πολύ βασικό.
1: Ωραία,
3: οπότε
1: ωραία.
3: Είναι ο πρώτος αυτόματος έλεγχος που μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αφού βεβαίως βγουν από το αρμόδιο Υπουργείο και τα στοιχεία της απογραφής, έτσι.
3: Τα στοιχεία της απογραφής, καθώς και κάποιες απαντήσεις οι οποίες αναμένουμε, διότι κλείνοντας την πλατφόρμα γεννήθηκαν κάποια ζητήματα και στην εργασία μας επάνω.
1: Δηλαδή?
3: Όπως ας πούμε, δηλαδή, τι θα γίνει, έκλεισε η πλατφόρμα, τι θα γίνει με τους αναλυκιστήρες, καινούργιους αναλυκιστήρες που παραδίδονται αυτό το μήνα.
1: Ναι.
3: Θα ξανανοίξει πλατφόρμα. Πότε θα ανοίξει πλατφόρμα? Εάν ανοίξει πλατφόρμα, αναλυκιστήρες θα μπορούμε να τους απογράψουμε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό δεν ξέρω, δεν το είχαν υπολογίσει.
3: Προφανώς δεν το είχαν υπολογίσει, αλλά γι' αυτό είναι η Ομοσπονδία εδώ. Έχουμε συλλέξει ερωτήσεις από συναδέλφους ανά την Ελλάδα και θα προωθήσουμε στη Γενική Γραμματεία όλες αυτές τις ερωτήσεις για να μας απαντήσουν και να καθοδηγήσουμε τους συναδέλφους μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ, στη Σόφη Μαραγίδου. Σόφη μου, τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Όλο σε συσκέψεις μου είσαι εκεί και σε meeting. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Νίκο, να κανονίσουμε να τα πούμε. Θες να μας πεις για το Σουλάρι, τι θα γίνει εκεί 18 Ιουλίου. Στέλνετε πάρα πολύ μηνύματα από εκεί. Να πω την καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, ώρα για δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τα μηνύματά σας με πάρα πολύ χαρά εδώ θα τα δεχτούμε. Πρέπει να σας πω ότι θα πιάσουμε το θέμα της Γαλλίας αμέσως μετά. Θα είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός ιστορικός πολιτικός αναλυτής, ο Αναστάσιος Καράμπαμπας, γιατί έχουμε κάποια νέα από την Γαλλία, τα οποία πρέπει να σας πω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και με αφορμή επίσης τη δολοφονία ενός κοριτσιού. για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και εκεί η δικαιοσύνη ή πώς δεν λειτουργεί. Βέβαια, υπάρχουν, η πολύ σημαντική είδηση είναι το τι έγινε σήμερα με τη Λεπέν, αυτή την απόφαση του δικαστηρίου για την κατηγορία που είχε και να δούμε το αν θα είναι υποψήφια. Την ακροδεξιά στη Γαλλία, επίσης ένα τεράστιο θέμα, και τη διαφοροποιεί την ακροδεξιά στην Γαλλία από άλλες περιπτώσεις. Το μεταναστευτικό, έχουμε τον καύσωνα, επίσης τεράστιο πρόβλημα για την κεντρική Ευρώπη και για τη Γαλλία. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά αναλυτικά με έναν εξαιρετικό αναλυτή. Και την τρίτη ώρα της εκπομπής θα είναι κοντά μας ένας φοβερός ερμηνευτής μας, ο Γιώργος Περής, και έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα που δεν είναι απλώς μόνο ερμηνευτής. Πρέπει να σας πω, επειδή είπα για Γαλλία, ότι ο Γιώργος Περής τιμήθηκε με τον τίτλο Υπότης των Γραμμάτων και των Τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδηση των τεχνών και του πολιτισμού. Και κάτι ακόμη, ότι έχει οριστεί πριν από μερικά χρόνια πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF για την Ελλάδα, με έμφαση στην προστασία των παιδιών από τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Να λοιπόν, πώς μπορεί η τέχνη να τα αγκαλιάσει όλα αυτά. Κατά τα άλλα, σαν σήμερα το 1928, το ψωμί σε φέτες του τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από μια αρτοβιομηχανία κάπου εκεί στο Μιζούρι. 1928, φέτες του τοστ λοιπόν. Σαν σήμερα το 1989, 144 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και κάπως έτσι λοιπόν, εμείς οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε ότι άνοιξε ο δρόμος για τη λεγόμενη κάθαρση. Το θυμάστε? Νομίζω. Όσοι είστε εκεί κοντά στη γενιά μου, θα το θυμάστε. Ενώ ακόμη περισσότεροι θυμούνται το 2019, όταν οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας, για πρώτη φορά αυτοδυναμία από το 2007. Με σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρο-αριστεράς και εν γέννη της αριστεράς, και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Τα αποτελέσματα τότε ήταν Νέα Δημοκρατία 39,85, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53. 86 έδρες, Κίνημα Αλλαγής 8,10 με 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,3, 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7, 10 έδρες και Μέρα 25, 3,44, 9 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής.

0: Νίκο μου, πρέπει να το κάνουμε αυτό το... Με ρωτάς αν έχω ακούσει για το Τσούλα Φέστιβαλ που γίνεται στην Αστυπάλα. Λοιπόν, Σοφία μου, θα το κάνουμε την Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι μέχρι τις 14 του μήνα, άρα το προλαβαίνουμε. Οπότε, σημείωσέ το σε παρακαλώ στο θεματολόγιο, την Παρασκευή, Νίκο μου, θα το κάνουμε. Είσαι από την Αστυπάλα. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Και θα χαρώ πάρα πολύ αν είσαι στην Αστυπάλα να μας το πεις. Ναι, λέγεται Τσούλα Φέστιβαλ. Βέβαια, δεν είναι η τσούλα για τις οποίες έχει τραγουδήσει η Βύση. Όχι. Είναι άλλο πράγμα στην Αστυπάλα. Ο όρος αυτός. Άλλο πράγμα σημαίνει. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Ωραία. Η Σοφία Καλαβρού που τρελαίνεται για τέτοια πανηγύρια, επειδή είναι και ένα αξιώτησα, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σταυρούλα. Τώρα κατάλαβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ωραίο να σε κάνουμε να νιώθεις ότι έχεις συντροφιά. Κάποια θέματα λέει, που παρουσιάζονται μου προκαλούν γέλιο, άλλοτε προβληματισμό και συγκίνηση. Εντάξει. Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Είσαι εκπαιδευτικός. Ποτέ δεν είχα αισθανθεί, μου λέει, μοναξιά. Για πάντα είχα στην αγκαλιά μου τους πολύ αγαπημένους μου μαθητές. Δεν ξέρω, μέσα από την καρδιά μου να σου ευχηθώ περαστικά. Θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο με έναν μοναδικό τρόπο, όπως πάντα, το περιγράφει, μάλλον πριν από λίγες μέρες το σχολίασε η Λένα Διβάνη σε ένα γραπτό της κείμενο στην Athens Voice. Έχει μια μικρή στήλη που λέγεται «Σε βλέπω». Παρατηρεί. Περπατάει μέσα στην πόλη και παρατηρεί. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησε το έχω δει επανειλημμένος. Και παιδιά, μου έχει... Όχι, γελάω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνομαι εκείνη την ώρα. Πάντα νιώθω αμηχανία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Δεν ξέρω αν έχετε περάσει εκεί στο φανάρι της Βουκουρεστίου. Το ίδιο έπαθε και η Λένα Διβάνη και παρατήρησε λοιπόν μια τεράστια ουρά. Τουρίστες όλοι. Λόγω ζέστης, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, λέει, ήταν ότι άνοιξε κανένα pop-up παγωτατζίδικο και ότι οι άνθρωποι περίμεναν για να δροσιστούν. Όταν άναψε πράσινο και πέρασε απέναντι, είδα ότι ο μόνος που θα δροσιζόταν ήταν ένας γνωστός οίκος μόδας. Να το πω, είναι η Ερμές εκεί. Όπως λέει κάθε επιχείρηση, έχει κλείσει τα πελατάκια του απ' έξω, να ξεροψύνονται και να ονειρεύονται. Μέσα τρία άτομα, λέει, του προσωπικού, προφανώς παρατήρησε και μέσα, εξυπηρετούσαν δύο πελάτες. Και μόλις ο ένας από αυτούς πλήρωσε 500 ευρώ, ας πούμε, για ένα μαντιλάκι, λέει η Λένα Διβάνη, τον συνόδευσαν έξω και επέτρεψαν στον πρώτο στην ουρά να περάσει τις πύλες του μίνι καπιταλιστικού παραδείσου. Μια κοπέλα, λέει, ήταν η επόμενη. Τη ρώτησα θρασίτατα τι δουλειά κάνει, γιατί δεν την έκοψα για βαθύπλουτη. Νοσηλεύτρια από το Λούτον, κοριτσάκι 20-25 ετών. Το ύφος της ήταν όλα τα λεφτά. Μπήκα κι εγώ επιτέλους στο κλαμπ, έλεγε το μουτράκι της. Τι ψυχή έχουν 1000 ευρώ για ένα μαντιλάκι? Κακώς το αποκαλούν μαντιλάκι, είναι πολλά περισσότερα. Από ένα κομμάτι ύφασμα είναι ουσιαστικά επιστολή, θα έλεγε κανείς. Για ποιο λόγο, λέει, χτυπιέσαι προς τι το τόσο κουπί, τόση αρρώστια, τόση ανθρωποφαγία, τόση μοναξιά? Από αύριο όλα θα αλλάξουν. Θα ξυπνήσεις, θα βάλεις, λέει, κραγιόν και θα με δέσεις γύρω από το λαιμό σου και θα ανάψουν επιτέλους τα φώτα της ζωής σου, σκέφτηκε το μαντίλι. Λοιπόν, αν το δείτε αυτό το που συμβαίνει εκεί στη Βουκουρεστίου, μπορεί να έχει και 15 άτομα σε καύσωνα και να περιμένουν απ' έξω. Ναι, όλοι είναι τουρίστες. Δεν πάει, νομίζω, Έλληνας. Πού να πάρετε και τις γνωστές τσάντες που έχει αυτό και τα... Είναι και 20 άτομα έχω μετρήσει. Ουρά να περιμένουν για να μπουν μέσα να ξοδέψουν. Ναι, σε αυτό τον καπιταλιστικό, κατά τα άλλα, παράδεισο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν περπατώ στην πόλη και παρατηρώ. Το ίδιο κάνει και η Λένα Διβάνη και γι' αυτό κλέβω κάποια από τα αποσπάσματά της, γιατί ήταν κάτι που και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν το είδα.
1: algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza, seguiré caminando.
0: Να μην ξεχάσουμε βεβαίως και τα δικά μας, τα ελληνικά έργα. Έτσι, τι έχουμε, Μάνο Λοΐζο. Μάνο Λοΐζο, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε αυτή την ξεχωριστή συναυλία για αυτό το ξεχωριστό μας δημιουργό. Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Βεβαίως, αν έχετε κάποιες απορίες, αμέσως θα σας λυθούν αν μπείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Εννοείται, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και από εσάς, γιατί είστε το σημαντικότερο μέρος, μέλος όλης αυτής της προσπάθειας.

Αν μας ακούει ένας φίλος, ο Κώστας Πέτας, κράτησα το μήνυμα που μου έστειλες χθες, το ξέχασα. Να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα το κάνουμε όμως ίσως την Παρασκευή, που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, με την έννοια ότι δεν θα έχω καλεσμένους, οπότε θα σας αφιερώσω πάρα πολύ χρόνο. Μου είπες ότι την Παρασκευή έκανες ένα σχόλιο για σιδηροδρομικό τουρισμό. Θα το κάνουμε. Οπότε δεν το έχω ξεχάσει. Θα γίνει την Παρασκευή, που θα έχω περισσότερο χρόνο. Εντάξει.

σε λιγάκι το δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Λοιπόν, η Τσούλα είναι ένα φυλακτό της Αστυπάλαιας που το κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Τα κουτσομπολιά στις ρούγες δηλαδή. Καταλάβατε? Οπότε έχει χρεωθεί η αγαπητή μας Σοφία Καλαβρού, η Ναξιώτισσα, να μας ταξιδέψει μέχρι την Αστυπάλαια. Θα έρθει σε λιγάκι η Αγγελική Καρδιόλακα για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και εμείς πιάνουμε το κεφάλαιο Γαλλία.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σφοδρή αντίδραση Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζεται. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θάρρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν. Από την πλευρά του, ο Ταχί Περντογάν ανέφερε ότι έχουν υποσχεθεί στην Άγκυρα 5 F-35 και ότι ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση στο πλαίσιο της Συνόδου. Πληροφορίες πάντως από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για την πώληση F-35 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ενώ όπως επισημαίνουν Αμερικανοί αναλυτές, αναμένονται ισχυρές αντιδράσεις και στο Κόγκρεσο. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα αυτή την ώρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τους υποδέχθηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη σημερινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξη της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθεν που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπο σε παραβάσεις. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχέας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών tablets. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας. Προηγήθηκε διαπληκτισμός ενός 47χρονου με άλλα δύο άτομα 32 και 52 ετών. Κατά τη συμπλοκή, ο 32χρονος έπεσε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι. Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βέρειας με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης συνελήφθη. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο από αύριο. Στην βόρειο-ανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελο, στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βάθμους και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: μέχρι και την τελευταία νότα. Πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιώργο Βραχνό που άκουσε ότι θα μιλήσουμε για Γαλλία και η επιλογή βεβαίως ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι και πόσο όμορφο τραγούδι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό αναλυτή. Όποτε τον έχουμε κάνουμε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες, ουσιαστικές κουβέντες. Είναι ο Αναστάσιος Καράμπαπας, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Γαλλοτραφής, έτσι. Και έχουμε συζητήσει για αυτό το σκέλος. Και επειδή λοιπόν σκέφτηκε ο ίδιος να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για διάφορα ζητήματα που τρέχουν τώρα στη Γαλλία τον τελευταίο καιρό, θα κάτσουμε λοιπόν τώρα να τα δούμε σιγά σιγά αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι είχαμε σήμερα την ιστορία με τη Μαρί Λεπέν, την ενοχή της επικύρωσε το δικαστήριο στην Γαλλία. Τώρα το αν θα είναι υποψήφια ή όχι, προφανώς θα είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία καθορίζονται με κάποιο τρόπο που θα το συζητήσουμε μαζί με τον Αναστάσιο Καράμπαπα. Είμαστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το σημερινό το θέμα. Πώς το είδες εσύ για την ιστορία με την Λεπέν?
1: Το περιμέναμε. Είχε γίνει ένα πρώτο δικαστήριο. Τώρα το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη, βέβαια. Μπορεί όμως να κατέβει όπως και να έχει σε εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα το βράδυ είπε στην τηλεόραση ότι το σκεφτόταν να κατέβει με το βραχιολάκι, γιατί πρέπει να βάλει βραχιολάκι τώρα.
0: Βραχιολάκι.
1: Αλλά τελικά θα κατέβει και θα κρατήσει αυτό το δίδυμο. Δηλαδή Λεπέν Προεδρία και Μπαρντελά Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Βέβαια νομίζω ότι επειδή δεν θα έχει την δυνατότητα να κάνει μια προεκλογική έτσι εκστρατεία όπως την ήθελε, άκουσα για μια κάμερα στον Αστράγαλο και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι, έτσι θα είναι δηλαδή. Έτσι θα είναι.
1: Βέβαια να πω ότι αυτό, γνωρίζοντας λίγο έτσι και έχοντας αναλύσει τις εκλογές στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, από το 2017 δηλαδή ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα, με την κοινωνία, πώς ψηφίζει, τι ψηφίζει, δεν θα επηρεάσει καθόλου αυτούς που ψηφίζουν και στηρίζουν τη Λεπέν.
0: Η απόφαση αυτή.
1: Γιατί
0: το λες αυτό, τι προκύπτει από την ανάλυση αυτή που έχεις κάνει για το πώς ψηφίζουν, ας πούμε? Είναι καθαρά ιδεολογικό το ζήτημα, απλώς και μόνο? Δεν έχει να κάνει με το ότι, ας πούμε, έχουμε αυτή την εξέλιξη τη δικαστική? Καθόλου, τίποτα?
1: Νομίζω είναι δύο τα στοιχεία. Πρώτον, η Λεπέν τα τελευταία 25 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα κοινό το οποίο είναι όχι φανατικό, αλλά τουλάχιστον την υποστηρίζει ό,τι και να κάνει. Δεύτερον, η κατάσταση στη Γαλλία είναι κακή, με μια κοινωνία η οποία είναι διχασμένη, οπότε ποντάρισε αυτό η Λεπέν.
0: Όπως πόνταρε και ο Τραμπ από την Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Για τη δική του,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε, τοξική κοινωνία, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έτσι.
1: Υπάρχει επίσης ένα μέρος της κοινωνίας που πιστεύει ότι γενικά η δικαιοσύνη, είτε είναι ευρωπαϊκή είτε είναι γαλλική, δεν καταλαβαίνει την καθημερινότητα του κόσμου. Οπότε δεν έχει, ένα μέρος του κοινού της Λεπέν δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Οπότε θεωρεί ότι αυτό, ας πούμε, που έγινε με την καταδίκη είναι καθαρά πολιτικό.
0: Ναι. Και έρχεται μετά ο λαϊκισμός και τα βάζει στη θέση που αυτός ορίζει. Έτσι. Αν απέναντί τους έχουν τον Μελανσόν, το δημοκρατικό τόξο θα τον αγκαλιάσει με κάποιο τρόπο? Πώς το βλέπεις το σενάριο αυτό?
1: Ξεκάθαρα όχι.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει στο λαϊκό μέτωπο, αυτό που λέμε λαϊκό μέτωπο, το νέο λαϊκό μέτωπο από τις εκλογές, τις περσινές δηλαδή, έχει ήδη ρογμές. Βλέπουμε τους σοσιαλιστές να μην στηρίζουν πλέον τον Μελανσόν. Ο Μελανσόν γενικά είναι η ριζοσπαστική αριστερά, ναι, και έχει πάει στην άκρα αριστερά, δηλαδή έχει ακραίες απόψεις σε πάρα πολλά πλέον ζητήματα. Οπότε έχει διχάσει το λαϊκό μέτωπο, γι' αυτό και η αριστερά δεν θα κατέβει ενωμένη. Επίσης στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι φαίνεται, ο Μελανσόν έχει 11 με 12%, ενώ η Λεπέν ή ο Μπαρντελά, λέγαμε, ανάλογα, ήταν 33 με 35%.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι ο Μελανσόν

0: να έχει τόσο πολύ διχάσει που θα μείνει μόνος του στις εκλογές και δεν θα καταφέρει αυτό που ήθελε. Δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει. Είναι νωρίς ακόμα, οι εκλογές είναι Απρίλιο-Μάιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει τα 15%.
1: Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η προεκλογική περίοδος θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικότερα για την Ευρώπη. Έτσι.
0: Είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης πρώτον και είναι σε πολύ κακή κατάσταση, οπότε αυτό μας αφορά. Πρώτον και δεύτερον, νομίζω ότι θα είναι η πιο δύσκολη προεκλογική περίοδος των τελευταίων 30 με 40 χρόνων.
1: Επειδή είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Καράμπαμπας, είπαμε ιστορικός πολιτικός αναλυτής, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα το συζητούσαμε, αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον σίγουρα για να το πιάσουμε από μόνο του, να πάμε στα θέματα που θα θίξουμε απόψε. Αλλά αν θα θέλαμε να πούμε 2-3 χαρακτηριστικά για την ακροδεξιά στη Γαλλία, ποια είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν, εσύ πιστεύεις?
0: Καταρχάς να εξηγήσουμε τι είναι ακροδεξιά στη Γαλλία. Η οποία Λεπέν σήμερα δεν θεωρεί τον εαυτό της και δεν χρησιμοποιεί πλέον εδώ και περίπου 15 με 20 χρόνια τον όρο ακροδεξιά. Και στο μεταξύ έχει πάρει και πολλές και στήριξη και από τους αριστερούς. Έτσι, γιατί πλέον δεν έχει αυτή τη στάμπα από τότε που έδιωξε τον πατέρα της, τον Ζω-Μαρί Λεπέν, που αυτός ήταν τελείως ακροδεξιός. Ακροδεξιός, αντισημίτης, ρατσιστής, είχε τα όλα τα συστατικά της ακροδεξιάς. Από τότε που ανέλαβε εκείνη το κόμμα, άλλαξε το όνομα, δεν είναι εθνικό συναγερμός, είναι εθνική συσπήρωση. Συσπήρωση τι σημαίνει? Μαζεύω τον κόσμο. Και έτσι μάζεψε λίγο από την αριστερά, λίγο από τη δεξιά, λίγο από την ακροδεξιά. Πλέον η ακροδεξιά στη Γαλλία θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Ίσως υπάρχει μια λαϊκή δεξιά, αλλά όχι μια ακροδεξιά,
1: δεν
0: έτσι όπως τη γνωρίζουμε ιστορικά.
1: Η Χρυσή Αυγή.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι, έτσι. Αυτό
0: καμία
1: ήθελα.
0: Σχέση. Ναι. Ο Λεπέν, ο Ζω-Μαρί Λεπέν ήταν η Χρυσή Αυγή.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή νεοναζί. Σε εισαγωγικά τα βάζω αυτό, γιατί εντάξει, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Αλλά η Μαρίν Λεπέν δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Καμία. Δηλαδή, και όταν βλέπετε την ομάδα, κοίταζα λίγο την ομάδα της Λεπέν τώρα που θα κατέβει στις εκλογές. Είναι όλοι νέοι, 30 με 45, νέοι και νέες, όλοι πολύ εμφανίσιμοι. Δίνει πολύ σημασία στην εικόνα η Μαρίν Λεπέν. Και επίσης έχει απαγορεύσει σε όλη την ομάδα της να συζητάει και να μιλάει για ό,τι έχει σχέση με ρατσισμό, ό,τι έχει σχέση, ό,τι διχάζει την κοινωνία. Δηλαδή θέλει να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία είναι πολύ μοντέρνα, που από τη μία θέλει την ταυτότητα, Γαλλία, η Γαλλία πρώτα, οι Γάλλοι πρώτα, αυτό λέει. Έτσι, αυτό είναι σε σχέση με το μεταναστευτικό, αλλά απ' την άλλη να είναι μοντέρνοι, νέοι και πλέον χωρίς να κλείνουν την πόρτα στην Ευρώπη. Η ακροδεξιά πάντα έκλεινε την πόρτα στην Ευρώπη. Τώρα την κρίνει, λέει ότι δεν πάει καλά, αλλά δεν θέλει ούτε να βγει από το ευρώ, ούτε να βγει από την Ευρωζώνη.
1: Αυτά τα στοιχεία που όπως λες, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό χαρακτηριστικό, έτσι.
0: Μα και το δείχνουν και τα στοιχεία, δηλαδή το 2008 είχε 8 βουλευτές στο κοινοβούλιο από τους 577. Σήμερα έχει πάνω από 180. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την εικόνα που έφτιαξε η Μαρίν Λεπέν, τη νέα εικόνα που έφτιαξε η Μαρίν Λεπέν και το προφίλ της, κατάφερε να τραβήξει κόσμο. Όταν στις δημοσκοπήσεις περίπου 35% των Γάλλων είναι έτοιμοι να ψηφίσουν στον πρώτο γύρο για την Λεπέν ή για τον Μπαρντελά, πάει να πει ότι δεν είναι όλοι φασίστες και όλοι ακροδεξιοί.
1: Ναι. Είναι το στοιχείο που έδωσε τη λαϊκή δεξιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τις συστάσεις μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ που μας ακούει. Το έλαβα το μήνυμα, θα το κοιτάξουμε. Να είστε καλά. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βράχνο, στη ρύθμιση του ήχου, στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, θα το διαβάσουμε. Και κοντά μας, όπως είπα, ο Αναστάσιος Καράμπαμπας, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που ήταν στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες. Πώς ένα οργανωμένο κράτος όπως η Γαλλία αντιμετώπισε τον καύσωνα?
0: Σε σχέση με τον Καύσο, ναι, Γαλλία δεν είναι οργανωμένη.
1: Τα χρόνια που έζησε εκεί και είναι η ζωή σου ολόκληρη, δεν είχατε τέτοιο φαινόμενο, έτσι. Θυμάσαι να έχετε τέτοιο φαινόμενο όπως αυτό που είναι τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Το 2019 είχε ένα μικρό φαινόμενο τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Το τελευταίο μεγάλο φαινόμενο ήταν όταν πήγα εγώ στη Γαλλία. Ήταν το Αύγουστο του 2003. Είναι το τραύμα των Γάλλων αυτό.
1: Αλήθεια, Άρα έζησε μια τέτοια κατάσταση.
0: Ναι. Και στο μεταξύ, πριν δύο εβδομάδες, όταν είχε καύσωνα η Γαλλία, στο μεταξύ είχε ακόμα καύσωνα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ήμουνα στο Παρίσι για ένα συνέδριο. Οπότε ξαναέζησα λίγο όλη αυτή την κατάσταση. Το 2003 ήταν τραγικά τα πράγματα. 15.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως ηλικιωμένοι.
1: Οπότε δεν οργάνωσαν καλά από τότε, έχοντας αυτή την. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 15.000 άτομα νεκρούς. Και μιλάμε για ένα κράτος όπως η Γαλλία, που στο μυαλό μας μπορεί να το έχουμε κάπως, έτσι. Συγγνώμη, έχουν περάσει χρόνια.
0: 23 χρόνια.
1: Ωραία, πρόσεξε. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τα μύρια όσα. Και είμαστε τώρα πάλι σχεδόν εκεί, στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Είμαστε σχεδόν εκεί. Η Γαλλία θεωρούσε πολλά χρόνια ότι δεν χρειάζεται να βάλει κλιματισμό στα νοσοκομεία, στα γυροκομεία. Λέω τα γυροκομεία γιατί είναι σημαντικά στη Γαλλία, τα γυροκομεία, έτσι. Στα σχολεία, εγώ δίδαξα σε σχολεία και σε πανεπιστήμια, κανένα δεν είχε air condition. Κανένα. Κλιματισμός πουθενά. 25% των νοικοκυριών στη Γαλλία έχουν σήμερα κλιματισμό. Σημαίνει ότι δεν υπήρξε μια πολιτική σταθερή και οργανωμένη όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης θυμάμαι πολλές φορές να υπάρχει ένα debate στη Γαλλία μεταξύ των οικολόγων και των δεξιών. Οι δεξιοί έλεγαν θέλουμε να βάλουμε air condition, φτάνει, δεν θα υποφέρουμε. Και την άλλη οι οικολόγοι έλεγαν όχι, αποτύπωμα, δεν πρέπει, χαλάμε τα δάση, χαλάμε,
1: ναι. Έβλεπαν αυτή τη διάσταση δηλαδή.
0: Υπήρχε πολιτικό. Ήταν πολιτικό ζήτημα ο κλιματισμός τόσα χρόνια στη Γαλλία και τελικά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, όταν πας σε νοσοκομεία πλέον το 2026 στη Γαλλία και δεν υπάρχει κλιματισμός, είναι κάτι που είναι απαράδεκτο.
1: Που εκεί η ζέστη είναι τελείως διαφορετική από ό,τι εδώ, έτσι.
0: Στο Παρίσι τουλάχιστον, κοιτάξτε, στη Γαλλία, στη Μασσαλία, στη Νις, στη Νίκαια, εκεί επειδή είναι Μεσόγειος, υπάρχει περισσότερο κλιματισμός. Ναι. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, μοιάζει και με εμάς το κλίμα. Στο Παρίσι είναι μια ζέστη η οποία. Είναι μια κουφόβραση, δεν έχει αέρα, έτσι, δεν έχει θάλασσα εκεί. Οπότε είναι ανυπόφορο. Το μετρό στο Παρίσι δεν έχει κλιματισμό. Εγώ μπήκα, έκανα δύο στάσεις στο μετρό πριν δύο εβδομάδες και μετά βγήκα. Προτίμησα να περπατήσω παρά να είμαι μέσα στο μετρό. Απαράδεκτες καταστάσεις.
1: Δεν μπορούσα να τα αντέξει, έτσι.
0: Όχι, δεν μπορούσα να τα αντέξει.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα οικονομία. Μιλάμε για προβλήματα.
0: Πολλά προβλήματα.
1: Είναι, όπως το είπες, η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σε τι πόδια στέκεται?
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. 120% του ΑΕΠ είναι το χρέος. 3,3 εκατομμύρια. Και με τον Μακρόν από το 2017 που ανέλαβε έχει αυξηθεί κατά 1-3. Να μου πείτε όλα αυτά οι αριθμοί δεν μας λένε τίποτα. Κι όμως αυτό που έχει σημασία είναι το ταμείο είναι στο κόκκινο. Έχει επίσης η Γαλλία μια ανάπτυξη στο 0,5%. Έχει ένα πληθυσμό ο οποίος γυρνάει όπως και να έχει, όπως και άλλες ευρωπαϊκές.
1: Και το δημογραφικό σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και σε αυτή την πτυχή.
0: Και επίσης έχει η Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες είναι πολύ σημαντικές. Το 60% του ΑΕΠ πάει στις δημόσιες δαπάνες. Και περίπου 20% των Γάλλων δουλεύουν στο δημόσιο.
1: Τι μπορεί να είναι οι δημόσιες δαπάνες? Όπως λες, ας πούμε, μπορεί να είναι μισθή δημοσίου, μπορεί να είναι συντάξεις, μπορεί να είναι.
0: Υγεία είναι το μεγάλο budget. 12% του ΑΕΠ.
1: 12.
0: Εδώ έχει σημασία να καταλάβουμε πώς φτάσαμε ως εκεί.
1: Πριν πάμε στο. Έχει καλό δημόσιο σύστημα υγείας η Γαλλία?
0: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο.
0: Έχει το καλύτερο, αλλά πλέον δεν μπορεί.
1: Δεν είναι η Βρετανία που έχει καταρρεύσει, ας πούμε.
0: Όχι. Μπορώ να πω και το έχω τεστάρει και πολλές φορές. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας.
1: Με ποια έννοια το λες? Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά έχει? Θα τα πούμε όλα, αλλά μ' αρέσει που ανοίγουμε τώρα αυτή την παρένθεση, γιατί είναι ωραίο και χρήσιμο. Εσύ, η ζωή σου όλη στο Παρίσι. Γιατί θεωρείται πάρα πολύ καλό το δημόσιο σύστημα υγείας της Γαλλίας? Είναι δημόσιο?
0: Δημόσιο.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι δεν πληρώνεις σχεδόν τίποτα.
1: Ωραία.
0: Προφανώς και.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπάρχουν κάποιες δαπάνες των νοικοκυριών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο ένα σε προστατεύει, δύο είναι φτηνό, εννοώ για τους πολίτες. Και τρία, εκτός από τον κλιματισμό, υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, αν έχεις ένα πρόβλημα, θα πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο το οποίο θα σου παρέχει τα πάντα.
1: Ναι. Αφού θα σου δώσει το OK ένας γιατρός που θα πρέπει να τον έχεις ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι σε ένα τέτοιο σύστημα στα επίγοντα συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, στα επίγοντα είναι και λίγο ακραίο. Ναι. Έχει τύχει να έχω πάει στα επίγοντα στη Γαλλία. Περιμένεις 4-5 ώρες, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει. Αλλά όμως όπως και να έχει, γενικά είναι ένα πολύ καλό σύστημα υγείας με φάρμακα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που δεν πληρώνεις, πληρώνεις πολύ λίγο. Με έναν οικογενειακό γιατρό, με τσαντχετών λέγεται στη Γαλλία, ο οποίος σε προστατεύει και σε καθοδηγεί και δεν τον πληρώνεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς, άμα θες να κάνεις κάποιο χειρουργείο, δεν θα πω ότι είναι εύκολο, θα πω ότι είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Και ότι ξέρεις ότι θα πας σε καλά χέρια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχει σημασία. Φίλες, ας πούμε, που γέννησαν στη Γαλλία, δεν ξέρω καμία φίλη μου που να έχει γεννήσει σε ιδιωτικό. Πάνε όλες στο δημόσιο. Δεν το σκέφτονται καν να πάνε στο ιδιωτικό.
1: Μάλιστα. Οπότε, έχουμε το 12% σε δημόσιες δαπάνες. Όχι, το 12% είναι υγεία.
0: Υγεία. Του ΑΕΠ, 12% ναι, πάει στο. Αυτό τι σημαίνει.
1: Το 60% μου είπες δημόσιες δαπάνες.
0: Το 60% πράγματι.
1: Έτσι.
0: Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι εφόσον είναι μια χώρα που έχει και αυτή ένα δημογραφικό πρόβλημα, έχει λιγότερους νέους, περισσότερους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Τι σημαίνει ότι αυξάνεται η πίεση στα ταμεία. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης έχει 15 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει.
1: Ναι.
0: Προσπάθησε ο Μακρόν πέρσι, δεν ξέρω αν θυμάστε, με τον προϋπολογισμό ότι είχε γίνει, που τελικά δεν πέρασε ποτέ. Προσπάθησε να κάνει κάτι. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί πρόεδροι να κάνουν κάτι, αλλά προφανώς και ο Γάλλος δεν θέλει να πληρώνει τα φάρμακα παραπάνω και να πληρώνει τους γιατρούς παραπάνω.
1: Κοίταξε,
0: το καταλαβαίνω.
1: Πήγε σε ένα θέμα, πρόσεξε, γιατί εμείς εδώ, αν το κάναμε με κάποιο τρόπο, θα τρώγαμε μαστίγιο από τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς πολλές φορές ήμασταν υπόλογοι ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης που διαμαρτυρηθήκαμε για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Άρα, το λες πολύ καλά. Ο προϋπολογισμός, ας πούμε, του Μακρόν δεινοπάθησε.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε? Δεν. Γιατί υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι έχει να κάνει με την έννοια του κοινωνικού κράτους. Έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, πιστεύω ότι στη Γαλλία, η Γαλλία έχει το καλύτερο κοινωνικό κράτος ναι. της Ευρώπης και θα έλεγα του κόσμου.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κινδυνεύει να καταρρεύσει με ναι. κάποιο τρόπο.
0: Αλλά πώς θα πει στο Γάλλο που έχει συνηθίσει από το 1945 που ναι. υπάρχει όλο αυτό το σύστημα. Το 1945 είναι μετά τον πόλεμο που οργανώθηκε αυτό το σύστημα. Πώς θα του πει ότι θα βάλει τέλος όλα αυτά? Έχει συνηθίσει, έχει άλλη νοοτροπία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές ακούω αναλυτές εδώ στην Ελλάδα και δεν το κατακρίνω, απλώς το αναφέρω. Δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο με στοιχεία και με στατιστικά χωρίς να καταλάβεις την νοοτροπία.
1: Ναι.
0: Ο Γάλλος έχει 33 με 36 ημέρες άδειας το χρόνο, δουλεύει 35 ώρες την εβδομάδα, μπορεί να φύγει στη σύνταξη από τα 62, έτσι,
1: Βαλτός
0: και
1: είναι.
0: Δεν πληρώνει τα φάρμακά του. Οπότε Ωραία. Όλο αυτό είναι τέλειο, απλώς
1: κάτσε
0: δεν έχουν τα λεφτά πλέον.
1: Κάτσε λίγο να το σκεφτούμε. Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει και κάποιες μεταρρυθμίσεις αυτό το κράτος, όπως τις κάνουμε και εμείς. Μισό, περίμενε. Επιστρέφουμε μετά τους στήλους των ειδήσεων. Εξαιρετική κουβέντα, Αναστάσιος Καράμπαβας, ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας. Γεια σου Λουκά μου, εκεί στη Ζάκυνθο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λουκάς φροντίζει τα χαλιά μας. Είναι τώρα στη Ζάκυνθο, εκεί. Γεια σου Λουκά, να περάσεις όμορφα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονες αντιδράσεις από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών βουλευτών με επιστολές τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον τουρκομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Δείπνος στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, παραθέτει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθούν το 2027, παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχιάς διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλώ σα βρίσκουμε όπου και αν είστε. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, εκφράζει την εκτίμηση για τον Αναστάσιο Καράμπαμπα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να επιλέγουμε καλεσμένους που κάτι έχουμε να πούμε. Έτσι. Και το νομίζω ότι το πετυχαίνουμε, παρά το ότι είναι καθημερινή εκπομπή και είναι πάρα πολλές ώρες. Προσέξτε τώρα, έχουμε πιάσει μια άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα για τη Γαλλία του σήμερα. Ξεκινήσαμε εννοείται με το θέμα της Λεπέν, την σημερινή απόφαση του δικαστηρίου. Είπαμε τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς, εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί μας είπε κάποια στοιχεία ο καλεσμένος μας για το τι είναι ή τι δεν είναι η ακροαριστερά σήμερα στη Γαλλία. Πιάσαμε λοιπόν τώρα τα οικονομικά. Και τα οικονομικά, όχι, μιλήσαμε και για τον καύσωνα. Πάμε τώρα στα οικονομικά που έχουμε πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Τρύπες, τρελές στην οικονομία, έτσι, δημόσιες δαπάνες πάρα πολλές, ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά όλα αυτά τώρα είναι λίγο στον αέρα, γιατί το ταμείο δεν πάει καλά, αλλά όπως λέει ο καλεσμένος μας, οι Γάλλοι δεν καταλαβαίνουν Χριστό, δεν είναι, δηλαδή αυτό ξέραμε, αυτό εμπιστευόμαστε μέχρι τώρα.
1: Ναι. Αυτό είναι. Είναι ένας δύσκολος λαός και δεν δέχεται εύκολα τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό μοιάζει. Οι Γάλλοι μοιάζουν με τους Έλληνες, αλλά νομίζω, σε εισαγωγικά θα το βάλω, στην Επανάσταση, το έχουν στο πετσί τους. Ναι, είναι μια χώρα που διεκδικεί, αυτό είναι και θετικό από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και μια χώρα η οποία έχει αργήσει τόσο πολύ στις μεταρρυθμίσεις που έχει συσσωρεύσει χρέος.
0: Κάτσε όμως, παιδί μου, η πολιτική, άρα μιλάμε τώρα για πολιτικούς που δεν θέλει κανείς να αναλάβει το πολιτικό κόστος.
1: Κανείς. Μα κανείς. Αλλιώς δεν θα επανεκλεγεί. Μα έχει αλλάξει ο Μακρόν 5 φορές πρωθυπουργό.
0: Βρε να του στείλουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη και να του μάθει.
1: Μήπως βάλει τάξη, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Αλλά περίμενε τώρα, φίλε. Δηλαδή, το ξαναλέω. Εμείς φάγαμε τρελό μαστίγιο. Και μαστικώσαμε και τον εαυτό μας γι' αυτό. Αλλά η Γάλλη σου λέει, όχι, εγώ δεν. Έτσι. Ναι. Δεν μου λες, όταν κάνουν απεργία οι Γάλλοι, τι γίνεται.
1: Χαμός. Ακινητοποίηση των πάντων, και τα, δηλαδή τρένα, σχολεία, μερικές φορές και νοσοκομεία.
0: Και συγκεντρώσεις στους δρόμους μεγάλες. Και...
1: Ναι, ναι, πολλές, πολλές. Εντάξει, από τη μία ο συνδικαλισμός έχει ιστορία στη Γαλλία.
0: Ναι, ναι, τεράστιο, αλλά πρόσεξε. Δεν ζούμε αυτό το... 20 νοματέοι κλείνουν το κέντρο της Αθήνας.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Και να πω ότι όταν γίνεται μία κινητοποίηση, τέλος πάντων, στο Παρίσι, είναι αρκετά οργανωμένοι, έχουν, η αστυνομία ξέρει ακριβώς πού θα πάνε, τι ώρα θα βρεθούν, πότε θα βρεθούν. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς και προβλήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι οργανωμένα και έχει κόσμο, ειδικά όταν έχει σχέση με συντάξεις, μισθούς, εκπαίδευση, υγεία γενικά.
0: Ό,τι
1: σε όλα
0: να κάνει
1: αυτά...
0: με το δημόσιο χαρακτήρα του κράτους.
1: Ναι, γιατί τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και οι διάφοροι πρόεδροι, τέλος πάντων, και κυβερνήσεις προσπαθούν να μαζέψουν το χρέος του δημοσίου. 20% των Γάλλων δουλεύουν στο δημόσιο. Το ξαναλέω. Είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη μαζί με εμάς τους Έλληνες. Και σας λέω, είμαστε κοντά. Γενικά έχουμε κοπιάρει τη Γαλλία σε πολλά ζητήματα και έχουμε φάει και τα μούτρα μας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, όταν έχεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φύγει στη σύνταξη στα 62 και του λες πλέον θα φύγει στα 65, θα βγει στο δρόμο. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, απλώς λέω ότι δύσκολα θα το δεχτεί αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε μια αστάθεια πολιτική, γιατί προσπαθούν να περάσουν οι κυβερνήσεις κάποιες μεταρρυθμίσεις, δεν περνάνε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλά από την άλλη συσσωρεύεται το χρέος. Βέβαια η Ευρώπη δεν μιλάει, σε αντίθεση με την Ελλάδα που μας κουνούσαν το δάχτυλο, γιατί είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Ποιος θα τολμήσει να τα βάλει με τη Γαλλία?
0: Πρόσεξε, έχω ένα ερώτημα. Μου λέει εδώ πέρα η φίλη. Αν και έχασα, μου λέει, κάποιο μέρος της κουβέντας. Έχω, λέει, ένα ερώτημα. Αν οι Γάλλοι συνεχίσουν να αρνούνται αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το ασφαλιστικό τους. Έτσι. Κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον υπάρχει περίπτωση να ζήσουν κρίση τύπου Ελλάδας ή χειρότερη? Και αν ναι, πώς θα επηρεάσει αυτό τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι ωραίο ερώτημα.
1: Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πολλά μπορούν να γίνουν. Εντάξει, η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα, γιατί η Γαλλία έχει βιομηχανία. Η Γαλλία έχει μέγεθος. Ναι, ναι. Όμως, εάν μπει η Γαλλία σε μέτρα λιτότητας και είναι στο παρατρία αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό, τότε θα έχει επιρροή για όλη την Ευρωζώνη. Ναι, ναι. Θα είναι ντόμινο.
0: Ναι, είναι η δεύτερη μεγάλη οικονομία της Ευρώπης.
1: Βέβαια, μα υπάρχει εξάρτηση.
0: Το πρόσεξε όμως τώρα να δεις. Ας πούμε, επειδή λέγαμε ας πούμε και για τη Γερμανία, το συζητάμε. Είναι τόσο δυνατές οι καμπάνες που τυπάνε και εκεί. Mm. Ας πούμε, το διάβαζα για τις χιλιάδες απολύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της τεράστιας, ας πούμε, πια εισβολής της Κίνας στον κλάδο αυτό. Mm. Υποψιάζομαι ότι αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και η δεύτερη ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, η Γαλλία.
1: Όπως και η πρώτη, η Γερμανία.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και η Γαλλία έχει αυτοκινητοβιομηχανία που όμως αυτή τη στιγμή πιέζεται πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία, έτσι πέρα από τα υπόλοιπα. Καλά, έχει και πολεμική βιομηχανία κτλ. Είναι και αυτό ένα.
1: Η πολεμική βιομηχανία, δόξα τω Θεώ, από συσταγωγικά, για τους Γάλλους τουλάχιστον, λειτουργεί. Με αυτά τα προβλήματα που έχουμε στον κόσμο μας σήμερα, λειτουργεί κανονικά. Όμως, ό,τι έχει σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία, εδώ και περίπου 20 χρόνια έχει ζει μια τεράστια κρίση. Mm-hmm. Και επίσης, παραδείγματος χάρη, ξέρω για τη Γονό, ότι η Γονό έχει ένα μέρος της παραγωγής της έχει φύγει από τη Γαλλία, δεν υπάρχει πια. Έχει πάει στην Τουρκία, έχει πάει στο Βιετνάμ.
0: Έχει συμπράξει και με άλλες εταιρείες, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Κινέζικες, ας πούμε.
0: Και όχι μόνο. Είχε μια σύμπραξη, νομίζω, και με την Ισάν. Είχε, δηλαδή, είχε.
1: Βέβαια, μα δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Έχει, ναι, δεν υπάρχει. Mm. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Την Πεζό και τη Σιτρόεν τη πήρε η Στελάντης υπό την ομπρέλα της. Βάλτε και αυτό κάτω.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε να πούμε για την οικονομία, τι άλλο θες να πούμε?
1: Θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι το οποίο είναι ταμπού στη Γαλλία. Αυτό είναι το μεταναστευτικό.
0: Μετανάστευση, έτσι.
1: Λοιπόν, κάποια στοιχεία.
0: Με ποια είναι το λες ότι είναι ταμπού?
1: Γιατί ο Γάλλος, πάλι στην νοοτροπία του, θα συζητήσουμε για νοοτροπία πάλι. Γενικά είναι μια χώρα που ιστορικά έχει μαζέψει, και αυτό είναι πολύ θετικό, πάρα πολύ κόσμο από όλο τον πλανήτη.
0: Δηλαδή
1: είναι στο DNA. 30% των Γάλλων σήμερα έχουν μία πώς το λένε, μία ρίζα από το εξωτερικό.
0: Ένα στους τρεις. Είναι μεγάλο το ποσοστό, έτσι.
1: Ιστορικά έχουν έρθει Πολωνοί, Εβραίοι, Βέλγοι, Ιταλοί, μετά ήρθανε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 60-70, ήρθανε Μαροκινοί, Αλγερίνοι, πάρα πολύ προφανώς, Τινίσιοι, Τούρκοι. Είναι ένα μοσαϊκό. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό γιατί όλοι αυτοί δούλεψαν και ενσωματώθηκαν. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση, και γιατί λέω ότι είναι ταμπού, και το συζητάει μόνο η Λεπέν αυτό, γι' αυτό και μαζεύει ψήφους. Mm-hmm. Γιατί όταν στη Γαλλία μιλάς για το μεταναστευτικό, και το έχω συζητήσει πολλές φορές και με φίλους, δυσκολεύονται γιατί θεωρούν ότι είναι ρατσιστές. Όταν μιλάς για μεταναστευτικό, θα σε θεωρήσουν ρατσιστή. Γιατί μιλάς για μεταναστευτικό? Γιατί ξέρουμε ότι το μεταναστευτικό πλέον τι είναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κυρίως από την Αφρική και από μουσουλμανικές χώρες. Άρα εκεί μπαίνει και ο Ισλαμισμός στη μέση. Οπότε, επειδή δεν έχει διευθετηθεί το ζήτημα, έχει γίνει ταμπού. Mm. Η Λεπέν ποντάρει εκεί και τραβάει κόσμο γιατί. Κάποια στοιχεία.
0: Με αυτό έχει σημασία να δούμε. Εκεί, Λεπέν. Δηλαδή. Εκφράζει ακραίες θέσεις για τους μετανάστες.
1: Όχι, λέει ξεκάθαρα ότι θα δώσουμε προτεραιότητα στους Γάλλους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, λέει, δεν δικαιολογώ, εξηγώ έτσι, δεν είναι δυνατόν, λέει, να παίρνουν επιδόματα. Όταν φτάνεις στη Γαλλία και έχεις τέλος πάντων τίτλο διαμονής, τίτλο de séjour, έχεις κάποια επιδόματα που δεν έχει, ας πούμε, ο Γάλλος που δουλεύει.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί δημιουργείς μια ζήλια, έναν ανταγωνισμό. Ναι. Και εκεί θα ποντάρει η Λεπέν. Γιατί να παίρνει ο ξένος και να μην παίρνει ο Γάλλος?
0: Ναι. Και έχοντας τα προβλήματα στην οικονομία.
1: Και έχοντας τα προβλήματα στην οικονομία. Και για το μεταναστευτικό έχει παίζει ρόλο και η γεωγραφία. Η Γαλλία είναι, όπως και να έχει, έχει τη Μεσόγειο. Και στη Μεσόγειο εκεί προφανώς υπάρχουν ροές. 8 εκατομμύρια μετανάστες στη Γαλλία σήμερα. Αντιστοιχεί στο περίπου 12% του πληθυσμού. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να τεθεί, να συζητηθεί. Και 600 με 900 χιλιάδες άνθρωποι σήμερα στη Γαλλία είναι λαθρομετανάστες, δηλαδή δεν έχουν χαρτιά. 600 με 900 χιλιάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον έχουν έρθει στη Γαλλία χωρίς τίτλο, ανεπίσημα δηλαδή, ζουν όπου να είναι. Οπότε έχουν δημιουργηθεί γκέτο και πολλές φορές χειρότερο από και δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο δρόμο, σε κάποια μέρη του Παρισιού ή σε μέσα στις μεγάλες πόλεις κυρίως, γιατί εκεί ψάχνουν και δουλειά. Οπότε αυτό έχει ξεφύγει, γιατί έχει αυξηθεί όχι μόνο εξαιτίας της μετανάστευσης, αλλά και αυτού η εγκληματικότητα. Οπότε όλο αυτό μαζεύεται και επειδή κανείς δεν τολμάει να το συζητήσει, τότε
0: το
1: βάζει λεπέν στη μέση. Απ' την άλλη, βέβαια, να πούμε και την άλλη οπτική, είναι ότι πολλές φορές κάποιοι πολιτικοί, όπως ο Μακρόν, λέει, χρειαζόμαστε μετανάστες γιατί οι Γάλλοι δεν θέλουν να κάνουν δουλειές, όπως παραδείγματος χάρη ό,τι έχει σχέση με καθαριότητα, ό,τι έχει σχέση με τα εστιατόρια, το να είσαι σερβιτόρος, όλα αυτά οι Γάλλοι δεν θέλουν πια να το κάνουν, οπότε χρειαζόμαστε μετανάστες. Αυτό είναι αυτό που υποστηρίζει τουλάχιστον ο Μακρόν και οι σοσιαλιστές το έλεγαν. Απ' την άλλη, Λεπέν λέει ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και ότι δεν μπορούμε να έχουμε 900.000 λαθρομετανάστες. Και αυτό, εγώ πραγματικά πήγα στη Γαλλία του 2003 και από το 2003 λένε για το μεταναστευτικό, αλλά κανείς και σε αυτό το ζήτημα δεν έχει τολμήσει να βρει μια λύση και να κάνει κάτι.
0: Αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα. Λοιπόν,
1: αλήθεια, χαίρομαι.
0: Πρόσεξε τώρα. Το λύσαμε το μεταναστευτικό. Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, ό,τι θες εσύ από εδώ και πέρα.
0: Θέλω το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί αναφέρθηκες και μου το έχεις πει ότι αυτό θες να το πιάσουμε. Με αφορμή αυτή την ιστορία με το κοριτσάκι, πόσο ήταν?
1: Ηλιανά.
0: Ναι,
1: 11 χρονών.
0: 11 χρονών. Θέλω να πούμε λίγο την ιστορία. Τι έγινε με αυτό το κοριτσάκι και μετά να δούμε τι έγινε και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Γιατί ήξεραν και εκεί κάποια πράγματα για τον δολοφόνο, έτσι. Για πάμε.
1: Έχω και να σου πω και προσωπικά ζητήματα. Όταν πήγα στη Γαλλία, το συζήτησα με φίλους που δουλεύουν στον τομέα της δικαιοσύνης και μου είπαν πράγματα τα οποία, δηλαδή, με σόκαραν πάρα πολύ για μια χώρα σαν τη Γαλλία, πάλι 2026. Δηλαδή, υπάρχει ανεπάρκεια.
0: Ωραία. Λέμε, τι έγινε με το κοριτσάκι?
1: Ηλιανά.
0: Και αυτό το κοριτσάκι.
1: 11 χρονών βγαίνει από το σχολείο και χάνεται. Και τη βρίσκουν μετά από κάποιες μέρες.
0: Δολοφονημένη
1: και
0: βιασμένη.
1: Αυτός ο οποίος κατηγορείται λέγεται Ζεγόν Μπαρελά και τον γνωρίζουν οι αρχές εδώ και 10 χρόνια. Από το 2017, 9 χρόνια. Από το 2017 αυτός ο άνθρωπος έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό, έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με ανήλικους, έχει κατηγορηθεί τέλος πάντων. Και τι γίνεται? Επειδή οι διάφορες υπηρεσίες της δικαιοσύνης δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, έπρεπε όλες να ασχοληθούν, τελικά άργησαν, δεν ασχολήθηκε κανείς και έγινε το κακό. 10 χρόνια τον ήξεραν αυτόν. Και έμαθα, ένας φίλος μου πήγε, το ζήτησα με ένα φίλο, τα πήγα στο Παρίσι.
0: Τι λειτουργεί λοιπόν εκεί?
1: Μου είπε, δηλαδή κάτι πραγματικά είναι κωμικοτραγικό, ότι οι φάκελοι των ανθρώπων τέλος πάντων που πρέπει να καταδικαστούν στη Γαλλία κυκλοφορούν ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης με κούριερ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει ψηφιοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο, έναν πολίτη, θα υπάρξει ένα χαρτί, παλιό χαρτί, ξέρετε, δεκαετία του 80, ας πούμε, και αυτό το χαρτί για να μεταφερθεί στις διάφορες υπηρεσίες πρέπει να πάρεις ένα courier και να του πεις πήγαινε σε αυτήν, να φτάσει όταν είναι να φτάσει.
0: Δύο έχουμε, να στείλουμε Άδωνη και Πυρακάκι.
1: Και Φλωρίδη τώρα.
0: Έτσι.
1: Κωμικοτραγικό, γιατί κάποιοι άνθρωποι όπως αυτός ο Ζεγόν Μπαγαλά τελικά δεν καταδικάστηκε ποτέ και έκανε αυτό που έκανε. Ένα άλλο ζήτημα έγινε.
0: Δεν μου λες. Ναι. Ωραία. Η κοινωνία το συζητάει αυτό, δηλαδή. Γιατί μου είπες πριν ότι υπάρχει και μια δυσπιστία για τη δικαιοσύνη.
1: Σε κάποιους, όχι σε όλους. Ναι. Απλώς στη Γαλλία η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αργή.
0: Αργή. Πάντως, υποψιάζομαι ότι η κοινωνία τα συζητάει αυτά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το θέμα έπαιξε ψηλά σε ειδήσεις, όχι ως προς το βιασμό και την δολοφονία του 11χρονου άτυχου κοριτσιού, αλλά ως προς το ότι, παιδιά, δικαιοσύνη εδώ ήξερε. Ήξεραν όλοι, ξέρω εγώ, η αντίστοιχη αστυνομία κτλ. Και ο τύπος ήταν έξω.
1: Ναι.
0: Ακριβώς γιατί υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία. Έτσι. Το συζητάει αυτό η κοινωνία εκεί. Και πώς παρουσιάζεται και ο σύνδηση? Παρουσιάζεται με το θέμα της αργοπορίας της δικαιοσύνης, της γραφειοκρατίας, ή απλώς και μόνο στο θυμικό με τη δολοφονία του κοριτσιού?
1: Σόκαρε αυτή η δολοφονία του κοριτσιού. Γιατί όταν ένα 11χρονο κοριτσάκι χάνεται, βιάζεται, δηλαδή προφανώς και σόκαρε και νομίζω ότι λίγο καπέλωσε, όλο αυτό το σοκ καπέλωσε λίγο και την ιστορία της δικαιοσύνης και κάθε φορά, γιατί ξέρετε, δυστυχώς στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές τέτοιες υποθέσεις.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Τις προηγούμενες ημέρες άλλη μια υπόθεση ενός μικρού που λέγεται Λουί, έπασχε από δέπη και τον είχαν βάλει σε μια δομή προστασίας ανηλίκων οι γονείς του και βγήκε από το σχολείο μια μέρα και κάποια άλλα παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν και αυτά στη δομή τον ξυλοκόπησαν και πέθανε αυτό το παιδί. Και μάθαμε ότι οι δομές φιλοξενίας είναι υπερφορτωμένες, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και ότι μέσα στις δομές αυτές δεν υπάρχει τάξη.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο άρτιο το κοινωνικό κράτος.
1: Οπότε αυτό μας θυμίζει λίγο Ελλάδα μερικές φορές.
0: Έχουν ανοίξει τρελά προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Σε ό,τι έχει σχέση με τις δομές, εγώ ξέρω, επειδή έχω δουλέψει και 17 χρόνια στην εκπαίδευση και είχα κάποια παιδιά όταν δούλευα με πιο μικρά στο γυμνάσιο ας πούμε και στο λύκειο που έπρεπε να τοποθετηθούν σε δομές και δεν ήθελαν γιατί ήξεραν ότι μέσα στις δομές κυριαρχεί βία, ναι. Και γενικά δεν, και υπάρχει έλλειψη προσωπικού, οπότε γενικά είναι la loi du plus fort που λέμε στα γαλλικά, δηλαδή ο νόμος του ισχυροτέρου. Αυτό το ξέρουμε πολλά χρόνια για τις δομές, ότι δεν λειτουργούν. Και έχουμε νέα υπόθεση με αυτό το παιδάκι 17 χρόνων που δολοφονήθηκε. Οπότε κάθε τρεις και λίγο έχουμε μια υπόθεση στη Γαλλία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ξαναλέω, επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Μαρίν Λεπέν.
0: Ναι.
1: Τι λέει η Λεπέν, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Γιατί δεν κάνει τη δουλειά της. Γιατί επίσης λέει ότι η δικαιοσύνη.
0: Λύση
1: είναι...
0: Λεπέν έχει όμως γι' αυτό. Όχι. Δηλαδή προτείνει κάτι. Όχι.
1: Προτείνει να πάει πολύ πιο γρήγορα η κατάσταση και να καταδικάζονται πολύ περισσότερο αυτοί. Όπως είπε παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να καταδικάζονται στην αρχή έλεγε θανατική ποινή. Τώρα δεν το χρησιμοποιεί πια αυτό, γιατί ξέρει ότι είναι λίγο σκληρό και ότι στη Γαλλία δεν περνάει.
0: Στη Γαλλία δεν πιάνει αυτό, ναι.
1: Οπότε λέει σκληρότερες ποινές, ισχυρότερες ποινές.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι θυμείτε ότι κανείς δεν έχει δυστυχώς βρει τη λύση για το ζήτημα είτε της δικαιοσύνης είτε του μεταναστευτικού.
0: Πώς θα χαρακτηρίζεις την κοινωνία το 2026? Είπαμε πριν ότι έχει χαρακτηριστικά που μάλλον είναι λίγο τοξικά, είναι λίγο παρουσιάζουν ενδεχομένως κάποια στοιχεία λίγο της Αμερικής του Τραμπ. Ισχύει αυτό?
1: Δεν θέλω
0: είναι
1: να συγκρίνω.
0: Με αυτή την έννοια. Αν είναι διχασμένη.
1: Διχασμένη είναι σίγουρα.
0: Διχασμένη ως προς τι?
1: Μα φαίνεται και στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο, πώς το λένε, καθρεφτίζει μια κοινωνία. Mm-hmm. Όπως και στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες. Έτσι. Η πολιτική είναι ο καθρέφτης μας. Στο κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο είναι κατακαιρματισμένο και δεν έχει κανείς την πλειοψηφία. Είναι μια χώρα η οποία είναι διχασμένη. Είναι μια χώρα. Δεν θα συγκρίνω με την Αμερική, γιατί η Αμερική είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ αυτό που έζησα και ως αναλυτής, αλλά και ως πολίτης της Γαλλίας, είναι μια χώρα η οποία έχει χάσει την ταυτότητά της. Αυτό βλέπω εγώ. Και η οποία δεν τολμά να μιλήσει για ταυτότητα. Γιατί όταν μιλάς για ταυτότητα, θα σου βάλουν την ετικέτα του ακροδεξιού.
0: Του εθνικιστή.
1: Και του εθνικιστή. Δηλαδή, άλλο να είσαι πατριώτης και άλλο να είσαι εθνικιστής. Mm-hmm. Στη Γαλλία έχουν ένα θέμα με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή.
0: Είναι
1: δεν μπορείς, δηλαδή,
0: έτσι.
1: Είναι σοβινιστές. Θα σου πω τώρα. Αυτό έχει, έχει και πλάκα η υπόθεση. Γιατί είναι σοβινιστές με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Mm-hmm.
1: Το σύστημα υγείας σου λέει: εμείς έχουμε το καλύτερο. Τα τυριά. Τα τυριά σου λέει: εμείς έχουμε τα καλύτερα.
0: Και κρασιά έχει.
1: Τα κρασιά. Έχουμε τα καλύτερα. Δηλαδή έρχονται στην Ελλάδα φίλοι, ας πούμε, που. Εντάξει, αυτοί που έχουν ταξιδέψει πολύ, όχι. Αλλά φίλοι, ας πούμε, που έχω στην Ελλάδα που έχω φέρει, μου λέγανε: καλά, στην Ελλάδα δεν έχετε τυριά. Γιατί λέω, παιδιά, έχετε τεστάρι. Μόνο τη φέτα έχετε. Εμείς έχουμε τα καλύτερα τυριά του κόσμου. Και ψάχνουν να φάνε γαλλικά τυριά
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα και στο σούπερ μάρκετ.
0: Έχω φάει pop προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αρώματα. Πάω πάσο.
1: Ναι, ναι, σε αυτά. Εντάξει, εντάξει και δίκιο έχουν. Δηλαδή αρώματα, κοσμέτη και είναι καλύτερα.
0: Εντάξει, τη Μυρτό θα έχουμε στον Dior απέναντι.
1: Κρέμε, σε καλύτερε αντιρρητηρικέ. Λορεάλ, παιδιά. Θέλει να κάνω διαφημίσει. Σε αυτά είναι σοβινιστές. Όμως δεν είναι καθόλου. Ντρέπονται να υποστηρίξουν τη χώρα του σε ό,τι έχει σχέση με την ιστορία. Τον Ναπολέοντα. Τζίζο Ναπολέοντα.
0: Ναι.
1: Υπερεαλιστής και τέτοιο. Ενώ ο Ναπολέοντας είχε και θετικά, γιατί έκτισε το γαλλικό κράτος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά άλλα στοιχεία του. υπερτερούν.
1: Ναι. Οπότε είναι σοβινιστές, αλλά όχι με όλα τα ζητήματα.
0: Είναι πολιτικοποιημένοι έντονα. Ή είναι γενικώς τώρα πια λίγο πιο αδιάφοροι. Τι ποσοστά αποχής έχει η Γαλλία?
1: Όσο πάει και αυξάνονται. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω στην ερώτησή σου, δηλαδή, αν είναι πολιτικοποιημένοι, ήταν. Και ήταν υπήρχε ναι. ισχυρή ιδεολογία και πολιτικοποίηση. Πλέον οι νέες γενιές πολύ λιγότερο, γι' αυτό και βλέπουμε αριστερούς να πηγαίνουν Λεπέν ή να κάνουν αυτές τις βόλτες μεταξύ τους. Και όχι, η νεολαία πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο πολιτικοποιημένη. Και επειδή δεν είναι πολιτικοποιημένη και επειδή δεν έχει πάρει και η εκπαίδευση έχει χάσει το ρόλο της, οπότε δεν ξέρει και ο Γάλλος την ιστορία του, όπως και ο Έλληνας δεν ξέρει την ιστορία του, έτσι και επηρεάζεται εύκολα πλέον οι νέες γενιές, έτσι επηρεάζονται εύκολα πρώτον και δεύτερον δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Είπες το εκπαιδευτικό σύστημα πώς είναι γενικώς?
1: Ήταν τη δεκαετία του 90 από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο πάλι. Είχαν τις καλύτερες επιδόσεις. Υπάρχει παραδείγματος χάρη μια έρευνα, PISA λέγεται.
0: Ναι, ναι, γνωστή.
1: Γνωστή, έτσι. Γνωστή. Θα πούμε ότι οι χώρες της Δύσης, τέλος πάντων, συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα. Οι Γάλλοι ήταν από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο και τώρα είναι από τους χειρότερους μαθητές μαζί με εμάς στις χώρες της Δύσης. Στις αποδόσεις, δηλαδή μαθηματικά, ανάγνωση, αυτό είναι επίσης.
0: Στη διαδικασία αυτή που λες. Και γιατί όμως το άφησαν και καταραίει έτσι?
1: Και το ξέρω εκ των έσω το σύστημα, γιατί ήμουν καθηγητής 17 χρόνια στη Γαλλία.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι, πολλά. Δηλαδή γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο κάνουν τα πάντα, οπότε είδα όλα τα συστήματα.
0: Δηλαδή υπάρχει μια Σορβόνη για το χάος, ας πούμε.
1: Καλά, και η Σορβόνη είναι το όνομα. Τώρα τι επικρατεί μέσα στη Σορβόνη, θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή να σου εξηγήσω, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Ελπίζω μην ακούει ο Πορτοσάλτε. Αστειεύομαι έτσι.
1: Να μην παρεξηγηθώ. Στη Σορβόνη υπάρχουν καταπληκτικοί καθηγητές και έχουμε κάνει και καταπληκτικά μαθήματα. Εν τούτης, η οργάνωση της Σορβόνης είναι ένα άλλο σύστημα. Με ουρές να περιμένεις. Εντάξει, τώρα ίσως να έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον από το 2003 μέχρι το 2010 που ήμουν στα πανεπιστήμια, ως φοιτητής τουλάχιστον και μετά ως καθηγητής, ουρές για να γραφτείς τα μαθήματα, ουρές για να πάρεις χαρτιά και γενικά μια κακή οργάνωση. Ναι, μια κακή οργάνωση λόγω έλλειψης προσωπικού.
0: Λοιπόν, φτιάξε θεματολογία τώρα. Εντάξει, θα φύγει το καλοκαίρι από Σεπτέμβριο. Αντίστοιχη θεματολογία με τέτοιου είδους, βέβαια, και μπαίνοντας και στην προεκλογική περίοδο πια προς την άνοιξη, θα έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί μπορούμε να κάνουμε και κάποιες, αν θέλεις, παράλληλες σκέψεις βλέποντας τη Γαλλία και γενικότερα την Ελλάδα. Έτσι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε περιμένω να περάσει ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστείς.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία συζήτηση.
0: Χαιρετίσματα στον Πόρο που τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Θα δώσω.
0: Εντάξει.
1: Αγαπάμε Πόρο.
0: Εγώ είχα προλάβει το λεμονοδάσος, τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα. Εμείς παίρναμε μια βαρκούλα από το λιμάνι του Πόρου και πηγαίναμε τότε στο λεμονοδάσος κάτω. Είχε γαϊδουράκια που μας περίμεναν και ανεβαίναμε από ένα σημείο που είχε και μια δεξαμενή με νερό. Δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Και πηγαίναμε σε ένα ταβερνάκι στο οποίο, αν η γεύση έχει μνήμη, νομίζω ότι έτρωγα το καλύτερο λεμονάτο μοσχαράκι που έτρωγα.
1: Στον Καρδάση.
0: Δεν ξέρω
1: αυτό. Είναι το όνομα.
0: Αυτό σου λέω δεκαετία του 70. Εσύ δεν είχες γεννήθει.
1: Δεν είχα γεννήθει ακόμα.
0: Ναι. Υπάρχει ακόμα αυτό το ταβερνάκι με το λεμονάτο.
1: Όχι, έκλεισε. Πέθανε ο κοκομπίδι στον Καρδάση.
0: Ήταν σαν να βλέπεις την ταινία της Βουγιουκλάκη τότε που πήγαιναν με τα γαϊδουράκια. Εγώ ήξερα αυτό τον Πόρο. Κατάλαβες. Και το καλύτερο λεμονάτο μοσχάρι εκεί πάνω ήταν. Μετά την. Και φυσικό.
1: Λεμονοδάσο, τα καλύτερα λεμόνια.
0: Λεμόνι, το καλύτερο λεμόνι. Δηλαδή φυσική λεμονάδα, όχι αστεία. Το άρωμα έχει μείνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Σε περιμένω. Έτσι. Για χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Κοίτανε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Έντονες αντιδράσεις από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Λίγο πριν τις 8 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα. Τους υποδέχτηκε το ζεύγος Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν αύριο συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μάλιστα, μεταξύ άλλων, την συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών απειλών και την κυβερνοασφάλεια. Η συμφωνία κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη Διμερή Αμυντική Συμφωνία που υπέγραψαν το 2021 η Γαλλία και η Ελλάδα. Αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμεν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η απόφαση έρχεται μετά τις αναφορές ότι τρία δεξαμενόπλια πλήγησαν το τελευταίο 24ωρο κοντά στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Μετά την ανακοίνωση, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 4%. Η Μαρίν Λε Πεν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη σημερινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος που του εκλέγεστε, που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο. Από αύριο στη βορειοανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για το παγκόσμιο κύπελο, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας Ελβετίας-Κολομβίας. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαυτζόγλου.

0: Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε, Sky 100,3. Έχουμε ένα ραντεβού, ένα από τα πολλά που πρέπει να βάλετε στην ατζέντα, και ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν λαμπρό εκπρόσωπο της ελληνικής μουσικής, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εγχώριες φωνές διεθνώς. Το ραντεβού λοιπόν είναι την 5η 9 Ιουλίου στο κήπο, στο Μέγαρο Μουσικής, ένας έτσι κι αλλιώς πολύ ωραίος χώρος, το Πόσιμο πια, και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Περής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε από κοντά, αν και τον ακούω φανατικά.
1: Φανατικά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλά. Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σου, γιατί είμαστε deadline.
1: Όντως, αλλά εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να
1: και
0: καλά.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα λέμε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πώς το έχεις σκεφτεί εκεί, τι θα είναι, καλοκαιρινό πάρτι, τι περιμένουμε να ακούσουμε?
1: Πάρτι, όχι ακριβώς πάρτι, γιατί εμένα οι συναυλίες μου δεν είναι ακριβώς πάρτι. Είναι μια συναυλία Φόλης της Ύλης. Είναι η μοναδική συναυλία που θα κάνω φέτος το καλοκαίρι, γιατί αποφάσισα να μην κάνω περιοδία. Εμένα γενικά ποτέ δεν μου αρέσανε οι θεματικές στις συναυλίες. Όταν ακούω τραγούδια για τον ήλιο ή τραγούδια για τη θάλασσα, παθαίνω τρέλα. Το βρίσκω πολύ υποτιμητικό απέναντι στα ίδια τα τραγούδια. Θεωρώ ότι τα τραγούδια...
0: Ότι ακυρώνει...
1: Ακυρώνει τη δύναμη του τραγουδιού.
0: Ακριβώς, ακυρώνει.
1: Και επειδή έχω την τύχη να έχω τραγουδήσει είτε στα δικά μου είτε στα τραγούδια άλλων που έχω δισκογραφήσει, γιατί μου αρέσει πολύ να κλέβω εντός εισαγωγικών τραγούδια άλλων, υπέροχα τραγούδια, ο στόχος μου εμένα πάντα είναι να φτιάχνω ένα πρόγραμμα που να βρίσκω τον τρόπο με βάση τη διάθεσή μου ή σε τι κατάσταση είμαι, πώς θα ενώσω αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους, τις γλώσσες, τα ελληνικά, τα ξένα, τα πιο έντεχνα, τα λίγο πιο pop, τα λίγο πιο έτσι, ώστε να δημιουργούν μια ιστορία που είναι η ιστορία που εγώ νιώθω ότι θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο μου κάθε φορά.
0: Άρα τώρα σε τι κατάσταση είσαι?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Να καταλάβουμε τι θα ακούσουμε. Έτσι λες, ανάλογα με το τι κατάσταση είμαι.
1: Θα σου πω. Είμαι σε μια πολύ πιο εξωστρεφή φάση της ζωής μου. Είμαι σε μια φάση που έχω όρεξη και για πάρτι. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη συναυλία έχω μια σειρά, τέλος πάντων, τρόπος που το έχω κάνει. Έχει χτιστεί το πρόγραμμα με έναν τρόπο ώστε στο τέλος να έχει ένα πολύ ωραίο
0: μια κορύφωση, ας πούμε.
1: Μια κορύφωση, ένα ξέσπασμα, όπως λέω εγώ. Είμαι όντως σε μια αρκετά πιο εξωστρεφή φάση της ζωής μου. Γιατί έχει περάσει και μια διετία από την τελευταία φορά που ήμουν στον κήπο, που άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου, στη διάθεσή μου, στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Έφερα εμπειρίες μου και από έξω που θέλω να τις μεταφέρω. Έχω ένα καινούριο, σχετικά καινούριο δίσκο. Έχει περάσει ένας χρόνος βέβαια, αλλά με τραγούδια που εγώ τα νιώθω καινούρια ακόμα. Οπότε έρχομαι με τη δύναμη και τη φόρα από όλα αυτά.
0: Η συναυλία έχει τον τίτλο. Το «Μαζί κανείς». Είναι ο τίτλος της τελευταίας σου δουλειάς. Είναι μότο

0: Η ζωή σου αυτό. Το μαζί
1: κάτι. Έγινε. Αυτό είναι ένα στίχο που μου έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ναι. Από την πρώτη.
0: Δηλαδή μέχρι τότε δεν το έχεις.
1: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Βλέποντας το στίχο, με το που μου τον έστειλε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, στο Instagram κιόλας μου τον έστειλε η Παυλίνα και το είδα, συνειδητοποιήσω ότι αυτή η φράση θα με ακολουθεί για πολλά χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο το μαζί κανείς τον έρωτα, είναι στη ζωή, είναι στα πάντα. Νομίζω ότι είναι πολύ βαθιά η πεποίθησή μου πια. Είμαι πολύ σίγουρος ότι χωρίς το μαζί δεν έχει νόημα να πορευτείς στη ζωή αυτή. Αλλιώς είναι μικραίνει η ύπαρξή σου πολύ με το να είσαι μόνος. Η ουσία είναι στο τι μοιράζεσαι.
0: Το μοίρασμα.
1: Το μοίρασμα σε κάθε έκφανση της ζωής όμως. Και στη δουλειά και στην προσωπική σου ζωή και στους φίλους σου. Παντού το νόημα είναι το μοίρασμα. Είναι η ένωση των ανθρώπων.
0: Σε τρομάζει μοναξιά. Σε τρόμαζε, σε τρομάζει.
1: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που μου αρέσει πάρα πολύ και την αποζητώ. Αλλά είναι άλλο. Μάλλον η μοναχικότητα είναι λίγο μπλεγμένα σε αυτές οι έννοιες. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου και μπορώ να είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου. Μ' αρέσει όμως. Μ' αρέσει να βλέπω τις αόρατες κλωστές της αγάπης στους ανθρώπους της ζωής μου όταν είναι γύρω μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν τους θέλω κοντά μου.
0: Ωραία. Άρα τώρα η ερώτηση είναι, τι είναι αγάπη για σένα?
1: Α, δεν με είχαν ενημερώσει ότι θα έρθω για δύσκολες εξετάσεις. Τι είναι αγάπη για μένα? Είναι όπως λέει ένα τραγούδι μέσα σε αυτό το δίσκο, η Παλήρια, που έχω γράψει εγώ το στίχο. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη, να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να τα μοιράζεσαι όλα, να μην κρατάς τίποτα για τον εαυτό σου. Αγάπη λοιπόν νομίζω είναι να αποδεχθείς τις δικές σου ατέλειες, ώστε να ενωθούν με τις ατέλειες του άλλου και να δημιουργήσουν μια εντός εισαγωγικών τέλεια ένωση.
0: Βέβαια η αλήθεια μας, πολλές φορές είναι και λίγο εγωιστικό πράγμα.
1: Γιατί?
0: Αν είναι έτοιμος ο αποδέκτης να την δεχτεί.
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί.
0: Γιατί την πετάμε εμείς την αλήθεια μας. Το θέμα είναι που τι εισπράττει.
1: Το θέμα δεν είναι την πετάξεις την αλήθεια.
0: Όχι την πετάμε. Κατάλαβες. Δεν λέω ότι την πετάς. Την πετάμε εμείς απέναντι.
1: Αυτό λέω. Το θέμα δεν είναι την πετάξεις τον άλλον την αλήθεια. Το θέμα είναι να την. Να τη βάλεις στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και να επιτρέψεις τον άλλον να την αποδεχθεί μέχρι εκεί που μπορεί. Όπως αντίστοιχα και εσύ,
0: προφανώς.
1: Πρέπει να πας να αποδεχθείς την αλήθεια του άλλου μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Προφανώς.
1: Με αυτή την έννοια λοιπόν, η αλήθεια είναι απελευθερωτική πολύ.
0: Ωραία.
1: Γιατί κανείς μας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε.
0: Έτσι το δεχόμαστε και έτσι το συζητάμε στο τραπέζι. Σε μια εποχή μεγάλης μοναξίας, έτσι. Εδώ θα το ζεις ακόμα και σε παρέες που είμαστε στο ίδιο τραπέζι και μπορεί να κοιτάμε το κινητό μας. Έτσι, Αλεξία μου. Λοιπόν, αυτό το μοίρασμα είναι εύκολο?
1: Έχω αναρωτηθεί, ξέρεις, πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Το κάνεις, το βιώνεις αυτό στις παρέες σου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση που δεν θα υπάρξει και ένα πεντάλεπτο που ο καθένας θα απομονωθεί στην οθόνη του?
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, δεν νομίζω ότι αναιρεί την πραγματική σύνδεση. Καταρχάς, εγώ ζώντας πια πολύ πιο κοντά στο κέντρο από ότι παλιότερα, όταν βγαίνω έξω και βλέπω τα παιδιά που είναι σε μπούγιο έξω από τα μπαρ και από τα, και από τα εστιατόρια και τις καφετέρειες και αυτά, όταν βλέπω τόσα παιδιά που κάνουν παρέα, που φιλιούνται, νομίζω ότι είναι σίγουρα είναι πιο δύσκολο στη δική μας εποχή, όντως, γιατί έχουμε μια ατελείωτη υπερπληροφόρηση η οποία δεν σταματάει με τίποτα. Όμως ταυτόχρονα νιώθω ότι πια αρχίζει και μας μαθαίνει να αντιστεκόμαστε σε αυτό. Δηλαδή εγώ με την παρέα μου πολύ σαν θα πούμε, παιδιά, να βάλουμε τα κινητά στην άκρη, να ευχαριστηθούμε ένας τον άλλον και μετά πάμε πάλι, δεν έγινε κάτι, αλλά λίγο έχω να σε δω τόσο καιρό. Δεν θα κάθομαι τώρα να κοιτάζω το κινητό μου.
0: Ναι. Ο Γιώργος Περής είναι κοντά μας, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3. Έχεις θυμηθεί με τον τίτλο «Υπότιση των γραμμάτων και των τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας». Εσύ έχεις και γαλλική ρίζα, έτσι?
1: Ναι, η μητέρα μου είναι γαλλίδα.
0: Ωραία, τέλεια. Είναι μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των τεχνών και του πολιτισμού. Mm-hmm. Μίλησε μας λίγο για αυτή την διάκριση και θα σου πω γιατί. Μερικές φορές τα βάζω και με εμάς τα μέσα. Γίνονται φοβερά πράγματα που έχουν να κάνουν με Έλληνες της τέχνης. Mm-hmm. Και λίγο ρε παιδί μου, δεν περνάνε στον κόσμο όπως θα έπρεπε. Mm-hmm. Πώς νιώθεις εσύ για αυτή την διάκριση και πες μας πόσο σημαντική είναι, όχι για σένα, για την ίδια μας τη χώρα σε τελευταία ανάλυση, έτσι.
1: Κοίτα, η ίδια η διάκριση όντως είναι πολύ ξεχωριστή, δίνεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε χρόνο, ειδικά δε από το χώρο της μουσικής. Θυμάμαι ότι όταν μου πρωτοείπανε πριν από αρκετούς μήνες ότι επρόκειτο να λάβω τη διάκριση αυτή, μου είπανε μπες να δεις ποιοι άλλοι το έχουν πάρει.
0: Και
1: όταν είδα ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που το έχουν πάρει, ο Έλτον Τζον, η Τίνα Τέρνερ, ο Παβαρότι, ο Ντομίνγκο, άνθρωποι εξωπραγματικοί, έτσι, από Έλληνες η Νάνα Μούσχουρη και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, είναι εξωπραγματικό. Δεν το χωρούσε ο νους μου. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό επίσης, γιατί η Γαλλία είναι η άλλη μου χώρα, είναι η άλλη μου πατρίδα. Οπότε το ότι η Γαλλία με αναγνωρίζει για αυτό που έχω κάνει, και δεν με αναγνωρίζει μόνο στην ουσία για το τι έχω κάνει στη Γαλλία, αναγνωρίζει τη διαδρομή μου τα τελευταία 20 χρόνια σε όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Την ημέρα δε που μου δώσαν το παράσημο, γιατί έγινε στην Αθήνα η τελετή, mm-hmm. η Αλεξία ήταν εκεί φυσικά.
0: Που έγινε στη Γαλλική Πρεσβεία.
1: Έγινε στη Γαλλική Πρεσβεία.
0: Και ωραίος χώρος.
1: Έβλεπα όλους αυτούς τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Ένιωθα μέσα μου κάποια στιγμή που συγκινήθηκα πάρα πολύ, ότι ξέρεις, εγώ ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω από παιδάκι. Δεν είχα άλλο δρόμο στη ζωή μου. Και ένιωσα δικαίωση που, όχι για το ίδιο το βραβείο, ένιωσα δικαίωση που δεν πρόδωσα το όνειρο αυτού του παιδιού, του έκανα το χατήρι. Στο παιδάκι αυτό που ήθελε οπωσδήποτε να τραγουδήσει, γιατί δεν τον ένοιαζε τίποτε άλλο και δεν ένιωθε ότι δεν μπορούσε από πουθενά άλλου να βρει αγάπη, το έκανα το χατήρι. Αυτό το βραβείο λοιπόν ήρθε σαν να επιβεβαιώσει ότι κοίτα, έχουν περάσει τόσα χρόνια και κάτι μάλλον έκανες καλά. Κάτι μάλλον έχεις να πεις. Τώρα σε αυτό που λες για τα μίντια, αυτό είναι μάλλον κάτι που πρέπει να σκεφτείτε εσείς οι άνθρωποι των μίντια.
0: Για μας το είπα.
1: Εγώ ξέρω ότι...
0: Γιατί
1: και εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν μου από το εξωτερικό που όντως δεν αναφέρθηκαν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω και να προχωράω όπως μπορώ να προχωράω. Τώρα το αν θα αναφερθεί ή δεν θα αναφερθεί,
0: ναι,
1: που δεις προφήτη στον τόπο του.
0: Εσύ έχοντας τις προσλαμβάνουσες και την εμπειρία mm-hmm. του εκτός συνόρων, την εγχώρια πιάτσα πώς την κρίνεις του χώρου σου?
1: Με πάρα πολύ αγάπη. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια, καταρχάς έχει μια τεράστια παρακαταθήκη ταλέντου, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι επίσης σήμερα έχει ασύλληπτο ταλέντο που βγαίνει εκεί έξω. Ο χώρος μας, ξέρεις τι μ' αρέσει, ότι η δική μου γενιά καλλιτεχνών, σε σχέση ενδεχομένως με τις προηγούμενες γενιές, είμαστε πολύ πιο φιλικοί ο ένας προς τον άλλον. Είμαστε πολύ πιο αγαπημένοι. Μπορεί όχι όλοι, αλλά όσοι είμαστε, έχουμε πράγματα να ανταλλάξουμε, δεν έχουμε...
0: Να χωρίσετε πολλά.
1: Δεν έχουμε να χωρίσουμε πολλά. Αυτό νομίζω ότι είναι υπέρ μας, εγώ θεωρώ. Βλέπω επίσης ότι στην Ελλάδα, ακόμα τουλάχιστον, και ελπίζω να μην αλλάξει, οι άνθρωποι του χώρου έχουν αγάπη για τους καλλιτέχνες. Τους αγαπάνε τους καλλιτέχνες. Δεν είναι όλα μόνο νούμερα. Γιατί ωραία είναι τα νούμερα και σαφώς τα νούμερα κάτι δηλώνουν, δεν, για κάποιο λόγο τα έχουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στο εξωτερικό πολύ συχνά είσαι απλά, όπως μου είχε πει στο πρώτο μου συμβόλαιο στο εξωτερικό ο διευθυντής, μου λέει για μένα για τα επόμενα 5 χρόνια θα είσαι ή ένα πράσινο βελάκι ή ένα κόκκινο βελάκι. Αν είσαι πράσινο βελάκι είναι όλα καλά, αν είσαι κόκκινο βελάκι δεν είναι καλά. Δηλαδή το πράσινο σημαίνει ότι έχεις φέρει λεφτά, το κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε μπει μέσα. Και ήταν τόσο ξεκάθαρο, τόσο...
0: Δεν σου κόψε τα φτερά αυτό.
1: Καθόλου. Άλλα πράγματα μου κόψαν τα φτερά, γιατί ήμουν πολύ πιο νέος και δεν μπορούσα να διαχειριστώ το ότι ο καθένας είχε μια άποψη για μένα και μου την πετούσε στα μούτρα και εγώ εκεί δεν είχα το όριο να πω μισό λεπτό. Γιατί έχω ακούσει από το ότι είμαι πολύ κοντός, ότι δεν είμαι αρκετά όμορφος, δεν είμαι αρκετά σεξι, δεν είμαι αρκετά καλός τραγουδιστής, παρά είμαι καλός τραγουδιστής. Έχω ακούσει ό,τι μπορείς να φανταστείς στις πιο άκυρες στιγμές. Εκεί εγώ δυστυχώς παρά ήμουν νέος και μάλλον και παρά ήμουν φοβισμένος ώστε να βάλω ένα όριο, και εγώ τα έτρωγα όλα αυτά. Αυτά με πειράξανε. Τα άλλα δεν με πειράξανε, ίσως γιατί ήταν και πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Καταλάβαινε ότι.
0: Ήξερες τι.
1: Ναι.
0: Και είναι καλό.
1: Και το έβλεπα και στην αντιμετώπιση τους επίσης. Δηλαδή υπήρχε ένα πλάνο πολύ συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργος Περής κοντά μας, εδώ στον Sky 100.3. Γιώργος Βράχνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στην άρχιση δεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 210-48-00-174. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Ίσχυε και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε.
2: Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cet homme aux yeux noirs et de son rêve fou.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας πληγμάτων σε 3 δεξαμενόπλια το τελευταίο 24ωρο, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

0: Την καλησπέρα μας. Καλώς ήρθατε. Μπερδεύτηκα τώρα, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο αργά και είπα καλησπέρα. Όχι, έχουμε ακόμα χρόνο για το. Επειδή εμείς το πάμε μέχρι τη μία. Καταλάβατε. Λοιπόν, Γιώργος Περής, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως που είναι κοντά μας. Μια πολύ ωραία κουβέντα, με αφορμή βεβαίως το ραντεβού την Πέμπτη το βραδάκι. Πέμπτη 9 Ιουλίου, κήπος Μεγάρου Μουσικής. Μας εξήγησε τι θα απολαύσουμε εκεί. Μας είπε για την τιμητική διάκριση υπότιση των γραμμάτων και των τεχνών από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τι φορτίο έχει το κήπος, σου αρέσει ο χώρος, έτσι, τι... Είναι πάντως ένα τοπόσιμο πια, έτσι.
1: Βεβαίως. Κοίταξε, είναι τελείως διαφορετικός χώρος από ό,τι έχω συνηθίσει να τραγουδάω, γιατί εμένα μου αρέσουν τα θέατρα. Έξω και δεν παίζω και σε μουσικές σκηνές το χειμώνα, μου αρέσουν μόνο τα θέατρα. Μ' αρέσει η συνθήκη του θέατρου. Μ' αρέσει η επισημότητα του θέατρου. Οπότε ο κήπος έχει κάτι το τελείως διαφορετικό, κάτι το πολύ πιο ζεστό, πιο τρυφερό. Δεν σου κρύβω ότι πρόπερση που έπαιξα για πρώτη φορά είχα τεράστιο άγχος για το αν ο κόσμος μου πώς θα είναι. Αλλά με το που ανέβηκα και είδα όλο τον κόσμο απλωμένο και πόσο ωραία περάσανε και πόσο τελικά με είδαν και εμένα διαφορετικό, γιατί ήμουν πιο χαλαρωμένος, αν θέλεις, από ότι είμαι σε άλλες περιπτώσεις, μ' άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό φέτος ήθελα να ξαναπάω εκεί.
0: Αναφέρθηκες πριν στο ότι αυτό που σε χαροποίησε ιδιαίτερως και σε συγκίνησε με την διάκριση, ήταν το ότι σκέφτηκες ότι από παιδί αυτό ήθελες να κάνεις. Τι ανάγκη ήταν αυτό, ανάγκη έκφρασης, ανάγκη... Τι ανάγκη ήταν ακριβώς το ότι από παιδί ήθελες να τραγουδάς?
1: Ήταν ανάγκη για αγάπη στην πραγματικότητα. Οι γονείς μου χώρισαν και ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο διαζύγιο στα 4 μου χρόνια. Ήταν ένα πολύ σκληρό και βίαιο και πολύ επώδυνο διαζύγιο. Και έπρεπε από κάπου να πιαστώ. Από κάπου έπρεπε να νιώσω ότι παίρνω και ότι δίνω αγάπη. Και εκεί βρέθηκε η μουσική στη ζωή μου. Γι' αυτό και πάντα λέω ότι είμαι πολύ ευγνώμων στη μουσική, γιατί δεν ξέρω πού θα ήμουν σήμερα αν δεν υπήρχε μουσική. Μουσική τότε τουλάχιστον, σε αυτά τα πολύ μικρά μου χρόνια, μου έδωσε ένα ασφαλές καταφύγιο και μέσα στα χρόνια με έμαθε να πατάω γερά στα πόδια μου. Μου έδωσε την ελευθερία να γίνω αυτός που ήθελα να γίνω. Με ταξίδεψε, με πήγε σε μέρη που δεν είχα φανταστεί ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα ότι θα πήγαινα. Και η φωνή μου πήγε σε ακόμα περισσότερα μέρη από ό,τι πήγα εγώ. Η μουσική με έμαθε να μην επιρρύπτω τις ευθύνες μου αλλού, να τις αναλαμβάνω εγώ. Οπότε το τραγούδι ήρθε γιατί υπήρχε ένα παιδί το οποίο νιώθε μόνο του και είχε ανάγκη να αγαπηθεί και να αγαπήσει.
0: Ήσουν κλειστό παιδί δηλαδή?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Ήμουν το παιδί έπιπλο. Ήμουν το παιδί που το αφήνει σε μια γωνιά και δεν κουνιόμουν μέχρι κάποιος να έρθει να με πάρει και να με πάει εκεί. Το αστείο είναι ότι πριν χωρίσουν οι γονείς μου ήμουν ένα ασύλληπτο ζυζάνιο. Ήμουνα Daredevil. Και μετά έγινα το ακριβώς αντίθετο. Ήμουνα το παιδί έπιπλο.
0: Τι ακούσματα είχες? Δηλαδή, γιατί μου λες από πιτσιρίκι, έτσι, τι ακούσματα είχες?
1: Άκουγα πάρα πολύ φυσικά την Άννα Μούσχουρη, που ήταν και το πόλητο ένταλμά μου.
0: Φυσικά, ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία.
1: Ναι, δεν είναι φυσικό καθόλου. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ όμως τη Μούσχουρη, μάλλον λόγω της Ελλάδας και της Γαλλίας που υπήρχε στο σπίτι, έβλεπα έναν άνθρωπο που μπορούσα να συνεννοηθώ, γιατί και η Νάνα τραγουδούσε σε πολλές γλώσσες και μου καθρέφτιζε κάτι που... Γιατί ξέρεις, εγώ πήγαινα στο σχολείο και μου λέγανε αν γίνει πόλεμος αύριο ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα, ποιο μέρος θα πάρεις? Ή είσαι πιο πολύ Έλληνας ή πιο πολύ Γάλλος? Όλα αυτά τα οποία εγώ δεν μπορούσα να τα... Δεν μπορούσα να τα απαντήσω, ούτε μπορούσα να τα φέρω βόλτα, γιατί αισθανόμουν και τα 2%. Στη Μούσχουρη λοιπόν έβλεπα αυτό το πράγμα. Έβλεπα έναν άνθρωπο που είναι Ελληνίδα, αλλά είναι και Γαλλίδας εντός εισαγωγικών. Άκουγα αυτή τη φωνή η οποία είχε κάτι το τρομερά γαλήνιο και διορθωτικό. Αν πάρω την λάθος λέξη αυτή, αλλά είχε κάτι το τρομερά διορθωτικό στον πόνο που εγώ είχα ως παιδί. Η φωνή της. Ταυτόχρονα ήταν ο Αζναβούρ.
0: Σαν Σωτηρίας, μάλλον το βλέπεις έτσι.
1: Ναι,
0: με κάποιο τρόπο.
1: Βέβαια, σαφώς. Ταυτόχρονα είχα έναν, μάλλον χάρη στη Μούσχουρη, έναν έρωτα με το Χατζητάκι που τον έμαθα παίξω κανένα κατωτά, με τον Ασναβούρ πολύ. Μετά στην εφηβεία μου ανακάλυψα την Κάλλας στα 12 μου και πέρασα ένα διάστημα που ήθελα οπωσδήποτε να γίνω κλασικός τραγουδιστής και μελετούσα το κλασικό ρεπερτόριο με τρέλα. Μετά στα 15 ήρθε η Λάρα Φαμπιάν και η Σελίν Διόν, που ποιος θα μου έλεγε ότι με τη Λάρα Φαμπιάν θα τραγουδούσαμε μαζί και θα γινόμασταν φίλοι. Και παράλληλα οι μεγάλοι Έλληνες, ο Νταλάρας, η Ελευθερία, η Ερβανιτάκη, η Πρωτοψάλτη, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές που είναι η μεγάλη σχολή, ας πούμε. Πάντα μένα με σαγηνεύανε οι μεγάλοι τραγουδιστές, αυτές οι φωνές που έχουν έναν ολόκληρο κόσμο. Και από παιδί είχα τους μελετούσα με νηστέρι. Δηλαδή, άμα ρωτούσες τι έκανε ο Γιώργος Νταλάρας στις 8 Μαΐου του 1987, ήξερα να σου πω ότι είχε βγάλει αυτό το δίσκο, πήγαινε εκεί, το ένα το άλλο. Και το ήξερα για όλους τους τραγουδιστές που πραγματικά αγαπούσα.
0: Είπες για τη Λάρα Φαμπιάν.
1: Mm-hmm.
0: Πώς το έφερε και... νομίζω ότι είχες πάει και σε μια τεράστια περιοδία της, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, ναι, μου έδωσε την ευκαιρία στα 26 μου, 27 μου χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα. Ήμουνα το opening act της, τότε, ναι, στη μεγάλη περιοδία που είχε κάνει στην Ευρώπη. Μετά κάναμε ένα ντουέτο μαζί στον πρώτο μου γαλλικό δίσκο. Μετά γράψαμε δύο τραγούδια μαζί. Και μετά πήγα guest σε κάποιες πολύ ωραίες συναυλίες στον Καναδά. Και έχουμε κάνει και 2-3 άλλες σε διάφορα άλλα μέρη. Η Λάρα είναι αστεία, γιατί εγώ την είχα σαν πρότυπο και στον δεύτερο μου δίσκο που έκανα, σε ένα διάλειμμα που ήταν τα μοναδικά χρόνια που έφυγα από την Μήνος EMI και που ακόμα τα καταργέμαι αυτά τα χρόνια, έβγαλα ένα δίσκο που τον άκουσε εγώ, η μάνα μου και ίσως και άλλοι τρεις φίλοι μου, που αυτό δεν είναι σίγουρο, να σου πω την αλήθεια, μου μπορεί και οι φίλοι μου να μην τον άκουσαν. Όμως εκεί μέσα είχα δύο τραγούδια της Λάρα Φαμπιάν που είχα κάνει στα ελληνικά, που είχα γράψει εγώ κιόλας το στίχο σε ένα τραγούδι. Και όταν τη γνώρισα, την είχε φέρει τότε ο Μάριος Φραγκούλης, mm-hmm, στο Αθηνών Αρένα, που ήταν guest του και τραγουδούσα και εγώ εκεί. Και την ώρα που πάει ο Μάριος να μας συστήσει και της λέει «Λάρα από εδώ», και αυτή φωνάζει και λέει «Α, Γιωργάκη μου», και με παίρνει αγκαλιά. Και τώρα που με ξέρεις, μου λέει «Τι νόμιζες», μου λέει, θα σε άφηνα να πεις τα τραγούδια μου έτσι? Έχω δει όλα σου τα βίντεο στο YouTube και έχω ακούσει όλα σου τα τραγούδια». Και εκεί συνδεθήκαμε με έναν πολύ, πολύ όμορφο τρόπο. Η Λάρα έχει μια πολύ σπάνια γενναιοδορία. Θυμάμαι ότι εκείνη την χρονιά που εγώ ήμουνα 25 χρονών, 26 κάπου εκεί, ήταν να κάνουμε ένα ντουέτο μαζί και είχαμε κάνει πρόβα το τραγούδι στο δικό της τόνο, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ χαμηλό και ακουγόμουν σαν χάλια, ήμουν σαν νταλίκα. Και γυρνάει η Λάρα με αυτή την φοβερή γενναιοδορία και μου λέει «Άκου, αν εγώ τραγουδάω μαζί σου είναι γιατί θέλω να σε δουν όλοι αυτοί να τραγουδάς μαζί μου. Οπότε εσύ πρέπει να ακούγεσαι καταπληκτικά. Θα κάνουμε το τραγούδι στο δικό σου τόνο για να ακούγεσαι εσύ φοβερά, και εγώ μη σε απασχολεί, κάτι θα βρω να κάνω, θα κάνω μια δεύτερη φωνή, κάτι θα βρω να κάνω». Αυτό ήταν ένα τεράστιο μάθημα για μένα, να έχω το απόλυτο ένταλμα της εφηβείας μου, που είναι μια τεράστια σούπερστάρ να σου λέει «Πάρ' τη σκηνή, είναι δική σου». Και μετά όταν κάναμε το ντουέτο μαζί που ακούστηκε πάρα πολύ στον Καναδά, στη Γαλλία, αυτά. Πάντα έβλεπα και τελικά το είδα σε όλες τις μεγάλες συνεργασίες της ζωής μου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ο Μισελ Λεγκράν, ο Πλάστη Ντομίνγκο, ο Μάριος, ο Φραγκούλης, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, όλοι πραγματικά μεγάλοι καλλιτέχνες, με όλη την έννοια της λέξης, στον νεότερο καλλιτέχνη δεν θα δείξουν ανταγωνιστικότητα. Αναγνωρίζουν τη δίψα, όσο και αν μπορεί κάπου να τους ξεβολεύει ή να έχει κάτι επιφόβο από την άλλη, όμως επειδή αναγνωρίζουν στο μάτι τη φωτιά αυτή που καίει, όλοι θα φερθούν με εισάξιο σεβασμό. Και εγώ, δόξα τω Θεώ, αυτό το έζησα.
0: Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο γεμάτος και ακόμπλεξάριστος, όπως αυτή, ας πούμε, η περιγραφή που μου έκανες για τη Λάρα Φαμπιάν? Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο τόσο γεμάτο?
1: Φαντάζομαι στον καθένα είναι διαφορετικά, ναι, πράγματα. Ναι. Είναι τα βιώματα, είναι τα τραύματα, είναι. Στην περίπτωση μου είναι η ψυχανάλυση σίγουρα, ατελείωτη. Και στην περίπτωση της Λάρας, γιατί έχει κάνει πολύ ψυχανάλυση και εκείνη. Νομίζω έχει να κάνει με το κατά πόσο. Με το κατά πόσο έχει τη διάθεση να σκαλίζεις την ταυτότητά σου κάθε μέρα και να λες πού είμαι σήμερα, είμαι εδώ και ποιος είμαι, είμαι αυτός, είμαι οκ, okay με αυτό, είμαι οκ, okay με αυτό. Νομίζω ότι όταν αφήνεις τρύπες να μεγαλώνουν και να γίνονται τεράστιες πηλιές που δεν καλύπτονται με τίποτα, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εκεί αρχίζουν τα ζόρια. Εγώ όμως ήμουν πάρα πολύ προστατευμένος και πολύ τυχερός και το λέω με πολύ μεγάλη συνείδηση, γιατί πια κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια σχεδόν, 20 στη δισκογραφία και άλλα 5 πριν. Η τύχη παίζει τεράστιο ρόλο. Παρά το ότι η δουλειά παίζει τον ναι. πρώτο ρόλο, η τύχη παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Σε τι σε θεωρείς τυχερό?
1: Στο ξεκίνημά μου. Ξεκίνησα με το Μίμι Πλέσα και βρέθηκα σε μια οικογένεια που μου επέτρεψε να μεγαλώσω με τον πιο ωραίο τρόπο. Η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά έγινε στη Μήνο CMI, που με πήρε η Μαργαρίτα Μάτσα, ήμουνα 20-21, κάπου με άκουσε. Μου έκανε τον πρώτο μου δίσκο με πολύ αγάπη. Τα παιδιά με την Αλεξία γνωριζόμαστε πραγματικά 20 χρόνια. Που ήμουνα μωρό παιδί, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα, όχι τι είναι τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις, δεν είχα ιδέα. Και βρέθηκα πολύ προστατευμένος μέσα σε αυτό. Μετά βγήκα στο εξωτερικό. Η πρώτη μου, το management μου, ας πούμε, μετά ήταν πολύ οικογενειακό. Οι καλλιτέχνες. Το ότι βρέθηκα, για κάποιους λόγους, βρέθηκα με καλλιτέχνες που δεν ένιωσα απειλή. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Με το Λεγκράν, ας πούμε, που έβλεπα τον άλλον ήρωα των παιδικών μου χρόνων, με τα 127 Όσκαρ που έχει πάρει, ξέρω εγώ, και τα 200 γκράμι, τον έβλεπα να μου μιλάει σαν να είμαστε ίσοι, ενώ δεν ήμασταν. Οπότε έχω μεγάλη συνέστηση του ότι ναι, μπορεί να κυνήγησα πράγματα σίγουρα, δούλεψα ατελείωτα, έχω ρίξει ατελείωτο, έχει στάξει πολύ υδρότας από το κεφάλι μου για να πετύχω κάποια πράγματα, αλλά υπήρξα και πολύ τυχερός και είμαι ακόμα, Θεέ μου, ελπίζω.
0: Είναι ωραίο να το ακούς αυτό και να το πιστεύεις έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια έχεις οριστεί και πρεσβευτής καλής θέλησης
1: Της UNICEF. Ναι.
0: Για την Ελλάδα, με έμφαση στην προστασία των παιδιών από τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Mm-hmm. Έτσι. Να, μια άλλη πτυχή ενός καλλιτέχνη.
1: Αν με ρωτάς, αυτό είναι το... Που δεν με ρωτάς, αλλά θα σου το πω. Είναι το μεγαλύτερο παράσημο που θα έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου.
0: Γιατί ας με θεωρείς πιο σημαντικό αυτό από τον τίτλο υπότιση των γραμμάτων και των τεχνών από την Γαλλική Δημοκρατία? Εγώ καταλαβαίνω το λόγο, αλλά θέλω να μας το πεις εσύ. Επειδή εγώ δεν σε ρώτησα.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλο προνόμιο να μπορείς να δουλεύεις για τα δικαιώματα των παιδιών. Ξέρεις, όλα τα υπόλοιπα, η μουσική, αυτά είναι όλα υπέροχα και έχω αφοσιωθεί και έχω δώσει όλη μου τη ζωή σε αυτό. Δόξα τω Θεώ. Όμως, ακριβώς επειδή έχω υπάρξει εγώ ίδιος ένα παιδί κάποτε πολύ μόνο και πολύ απροστάτευτο, το γεγονός ότι σήμερα μπορώ με αυτή την πολύ μικρή προσφορά, τέλος πάντων, με αυτή την πολύ μικρή δεν μου έχετε λέξει τώρα, τέλος πάντων,
0: συμβολή,
1: με τη συμβολή, πολύ σωστά, το ότι μπορώ κάπως να ξέρω ότι υπάρχει ίσως ένα παιδί κάπου που το βράδυ θα κοιμηθεί και θα νιώσει λιγότερο μόνο του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο από αυτό.
0: Επιτυχία τι θεωρείς? Γιατί έχουμε ακούσει τα μύρια ως τόση ώρα. Δηλαδή,
1: θα σου πω,
0: η Λάρα Φαμπιάν κόντεψα να την γνωρίσω και εγώ προσωπικά μέσα από την περιγραφή τόση ώρα. Έτσι, δηλαδή...
1: Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ με αυτή τη λέξη. Γιατί,
0: για το ότι είναι επιτυχία.
1: Ναι, γιατί δυστυχώς έχω υπάρξει τόσο εγκληματικά αυστηρός με τον εαυτό μου, που δεν μπόρεσα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να αντιληφθώ κάτι ως επιτυχία. Ποτέ. Πάντα, ακόμα και σε στιγμές εξωπραγματικές που έχω ζήσει, έλεγαν αύριο τι κάνουμε. Ίσως γιατί υπήρχε αυτή η φωνή στο σπίτι, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα ποτέ. Οπότε η επιτυχία για μένα είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Επιτυχία σίγουρα σε κάποιο βαθμό είναι τα νούμερα. Okay. Αυτό όλοι το ξέρουμε.
0: Το πράσινο βελάκι.
1: Το πράσινο βελάκι. Επιτυχία όμως νομίζω κυρίως είναι να αντέξεις το χρόνο. Mm-hmm. Να μπορείς να είσαι εδώ. Γιατί σημαίνει ότι έχεις κάτι να πεις. Σημαίνει ότι έχεις μια σταθερότητα στη σχέση σου με το κοινό και στο τι έχεις να τους δώσεις. Και δεν είναι κάτι το εφήμερο. Γιατί η σχέση που διαμορφώνει ο καλλιτέχνης με το κοινό του είναι μια σχέση που είναι ερωτική, φιλική, υπαρξιακή, καρμική, ψυχολογική. Είναι μια πολύ, πολύ περίπλοκη και στρογγυλή σχέση. Αν λοιπόν αυτή τη σχέση για κάποιο λόγο μπορέσεις να την κρατήσεις και να παραμείνεις, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματική επιτυχία. Επιτυχία είναι τι θα αφήσεις πίσω σου, τα τραγούδια, στη δική μας την περίπτωση, τα τραγούδια αυτά που το κάθε αυτό τρίλεπτο πραγματάκι, αν θα μπορέσει να αγγίξει ανθρώπους και να μιλήσει μέσα τους και να τους συντροφεύσει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, καλή, χαρούμενη, κακή, φρικτή, αυτό είναι επιτυχία. Mm-hmm. Πολλά πράγματα είναι επιτυχία. Επιτυχία είναι να μπορείς να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχος και να είσαι καλά με τον εαυτό σου.
0: Ευτυχία.
1: Όταν τη βρω θα σου το πω.
0: Κάτσε, δεν μπορεί. Δηλαδή είναι. Όχι. Τι σε κάνει ευτυχισμένο? Αυτό μπορείς να το καταλάβεις, δεν είναι.
1: Πολλά πράγματα μου δίνουν στιγμιαία ευτυχία, αν θέλεις.
0: Καλά, έτσι, στιγμές, για στιγμές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορεί
1: η μουσική.
0: Να είναι μόνιμος.
1: Η μουσική μου δίνει ευτυχία.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι της ζωής μου, η φύση, η επαφή με το κοινό, το μαγείρεμα, αυτά μεγάλα ωραία ελληνικά τραπέζια που καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι για να φάμε μεσημεριανό και χωρίς να το καταλάβουμε έχουμε περάσει στο βραδινό.
0: Και μια μακαρονάδα στο τέλος για τούτο.
1: Ακριβώς. αυτό μου δίνει ευτυχία. Αυτά απλά πράγματα δεν είναι.
0: Ποια θεωρείς την δική σου επανάσταση?
1: Πόπο, μου βάζεις δύσκολα πράγματα. Επανάσταση θα σου πω. Επειδή εγώ δεν έκανα εφηβική επανάσταση ποτέ, την έκανα στην πραγματικότητα γύρω στα 38 μου, 37-38 εκεί, όπου μαζί με την ψυχανάλυση άρχισαν να μου σκάνε πράγματα τα οποία δεν ήξερα τι να τα κάνω. Την πραγματική επανάσταση την έκανα στην τελευταία διετία, που αποφάσισα ότι έπρεπε να απαλλαγώ από δικά βάρη. Μου βάρη, από αλυσίδες που εγώ είχα βάλει στον εαυτό μου, από ανασφάλειες που δεν είχαν λόγο να υπάρχουν πια, από ανθρώπους που υπήρχαν στη ζωή μου που δεν έπρεπε, δεν είχαν λόγο να είναι. Αυτή ήταν η επανάσταση.
0: Άρα να τι μπορεί να είναι ευτυχία. Άρα
1: βέβαια.
0: Σε πολύ σημαντικό βαθμό την έχεις βρει.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερβολή.
0: Είναι ωραίο να πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμη περισσότερο. Δεν είναι κακό.
1: Δεν νομίζω ότι μετριέται η ευτυχία. Ναι, νομίζω okay. Ότι είναι.
0: Εξάλλου, ναι, όπως είπες, είναι και στιγμές. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα.
1: Νομίζω ότι είναι εφευγαλαία.
0: Ναι,
1: όπως και επιτυχία είναι εφευγαλαία. Είναι στιγμές που μπορεί να έρθουν και να φύγουν.
0: Και επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Στη ζωή τι σε φοβίζει περισσότερο?
1: Πολλά πράγματα με φοβίζουν. Ξέρεις, στην προσωπική μου ζωή είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρης. Ενώ για το τραγούδι γίνομαι λιοντάρι. Μπορώ τώρα, όπως σήμερα μου πεις, μπορείς να πας στο αεροδρόμιο, να πας σε ένα αεροπλάνο, να πας στην Τανζανία, να πεις δύο τραγούδια. Θα μπω όπως είμαι και θα φύγω, δεν έχω πρόβλημα. Στη ζωή μου πολύ φοβητσιάρης. Με φοβίζει η αδικία. Με φοβίζει.
0: Άρα και η αναξιοκρατία.
1: Βεβαίως. Με φοβίζει.
0: Εκεί υπερισχύει ο Γάλλος.
1: Μπα, μην το λες, και οι Έλληνες πιστεύω ότι το έχουμε αυτό. Με φοβίζει.
0: Όχι, υπερισχύει ο Γάλλος με την έννοια ότι εκεί είναι λίγο το κράτος δικαίου είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με το.
1: Εντάξει,
0: και πιο αξιοπρεπή υποψιάζουμε, δεν είναι.
1: Καλά. Είναι, αλλά μην φανταστείς ότι υπάρχουν και τεράστιες αποκλίσεις. Με φοβίζει το ότι βλέπω παιδιά να ξεβράζονται σε παραλίες. Με φοβίζει η επιθετικότητα που βλέπω παντού στο δρόμο. Με φοβίζει το ότι ζούμε σε μια εποχή που αν με ρωτάς από όλα αυτά που συμβαίνουν, για μένα το πιο επικίνδυνο είναι ότι οδεύουμε σε μια εποχή που ενοχοποιείται το συναίσθημα. Γιατί υπάρχει τέτοια ανασφάλεια που γίνονται πράγματα ερήμην μας, που θέλουμε βεβαιότητες. Το συναίσθημα όμως είναι ανεξέλεγκτο. Γιατί σήμερα νιώθω έτσι, μετά μπορώ να νιώσω κάτι άλλο, mm-hmm. και αυτό κάνει έναν άνθρωπο ελεύθερο. Αυτό με φοβίζει, το ότι από κάπου υπάρχει αυτή η τάση, το συναίσθημα να είναι φημωμένο. Αυτό με φοβίζει πάρα πολύ.
0: Ραντεβού την Πέμπτη, έτσι.
1: Βεβαίως, στον κήπο του Μεγάλου.
0: Και μπαίνουμε στην Τετάρτη, οπότε θα μιλήσουμε για αύριο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, σωστά. 9 του μήνα στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής.
1: Στις 9 η ώρα ακριβώς.
0: 9 η ώρα ακριβώς. Αφού δεν θα κάνεις κάτι το καλοκαίρι, πώς το σκέφτεσαι? Μου είπες, είναι η μόνη συναυλία που θα δώσω. Το
1: κάνω θα είμαι στο στούντιο γιατί ηχογραφώ έναν δίσκο, ναι. Τον επόμενό μου ξένο δίσκο, που είναι για μένα, θα είναι νομίζω ένας δίσκος ορόσημο, αλλά δεν μπορώ να σου πω παραπάνω.
0: Θα έρθει εδώ όμως όταν...
1: Με μεγάλη μου χαρά θα έρθει. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι ένα όνειρο ζωής για μένα, οπότε το περιμένω πώς και πώς. Θα κάνω κάποιες διακοπές και μετά θα ετοιμαστώ για συναυλίες ξανά.
0: Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Γιώργος Περής, Αλεξία Στουρνάρα, δίπλα μας.
1: Η Αλεξία μας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, θα το πω πρώτα απ' όλα που τη βλέπω μετά από αρκετά χρόνια. Δεύτερον, ότι όταν ένας άνθρωπος από μια δισκογραφική εταιρεία έρχεται μαζί με τον καλλιτέχνη, αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και για τον καλλιτέχνη και για τον άνθρωπο που έρχεται μαζί του, νομίζω.
1: Και πόσο τυχεροί είμαστε εμείς οι καλλιτέχνες όταν οι συνεργάτες μας αγαπάνε πραγματικά. Αυτό. Και δεν είναι απλά μια δουλειά.
0: Εν τω μεταξύ μου στέλνει ένα μήνυμα, θες? Λέω οπωσδήποτε, γιατί δεν έχουμε κάνει ποτέ συνέντευξη. Υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, φινάλε. Γιώργος Περής, και το ραντεβού είπαμε ότι είναι την Πέμπτη 9 του μήνα, δηλαδή στην ουσία αύριο, έτσι, στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχο αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά την συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Middle East Eye. Το κείμενο καλύπτει μεταξύ άλλων τη συνεργασία στις αμυντικές βιομηχανίες, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, των υβριδικών επιλών και την κυβερνοασφάλεια. Πρόκειται για μια συμφωνία που κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν το 2021 η Γαλλία και η Ελλάδα. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η απόφαση έρχεται μετά τις αναφορές ότι 3 δεξαμενόπλια επλήγησαν το τελευταίο 24ωρο κοντά στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Μετά την ανακοίνωση, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο, άνω του 4%. Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε απόψε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα ασθενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες ένα δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς, το οποίο και κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάξης 3 ετών. Το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο. Από σήμερα στη βορειοανατολική Ιταλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκυριακού ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και στη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας με το σκορ να είναι 0-0 στο ημίχρονο. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Καλημέρα πια, είμαστε Τετάρτη, 8 του μήνα. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Ωραία βραδιά, εναλλαγές θεμάτων, έτσι, δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Και είναι η ώρα που σκέφτηκα να πεταχτούμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και να συναντήσουμε έναν εκπληκτικό τύπο. Μακάρι να ξανάρθει κάποια στιγμή και να τον έχουμε και στο στούντιο για μία ώρα. Είναι ο ξεναγός Γιάννης Κουρτέσογλου. Δεν θέλω να του φάω ώρα γιατί οι μέρες είναι γεμάτες. Υπάρχει τουρισμός στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ. Και θέλω να τον έχουμε κοντά μας έτσι να μας δώσει λίγο το κλίμα των ημερών στην Κωνσταντινούπολη. Πώς πάει η δουλειά, πώς είναι μπαίνοντας το καλοκαίρι η πόλη. Και βεβαίως και πολλά πολλά ακόμη που θέλω να συζητήσουμε. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Μας ακούει ο Γιάννης? Κάτσε. Μάλλον, Ρούλα μου, ας προσπαθήσουμε εκ νέου γιατί το πιάσε το γλυκό του τώρα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα πετύχουμε γιατί κρίμα τώρα. Θέλω να την έχουμε αυτή την κουβέντα για πολλούς πολλούς λόγους. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τετράωρο και απόψε, τετράωρο και αύριο. Τετράωρο και την Πέμπτη. Οπότε μετά θα γυρίσει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Εγώ μετά έχω κάτι μαγκαζίνο και τα λοιπά. Μέχρι τις 20 του μήνα, οπότε θα κάτσουμε για λίγες μέρες. Μετά ξανάρθουμε 3 Αυγούστου και θα ξαναφύγουμε 17. Οπότε και τον Αύγουστο, 2 εβδομάδες, θα έχουμε κάτι τετράωρα πάλι. Νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει από το πρόγραμμα.

0: Για να δούμε τώρα, θα καταφέρουμε να έχουμε τον Γιάννη κοντά μας. Ο Γιάννης μας ακούει?
1: Τώρα σας ακούω, καλησπέρα.
0: Μπράβο, Γιάννη. Καλά είστε? Πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Να ξέρεις ότι αυτό λέω, πότε θα ξανάρθει στην Ελλάδα να τον έχουμε κοντά μας για μία ώρα, γιατί είχαμε κάνει μια φοβερή κουβέντα.
1: Θα το καταφέρουμε την επόμενη φορά. Ελπίζω σύντομα να κατεβώ και εγώ στην Αθήνα να έρθω κοντά σου.
0: Μόνο.
1: Ωραία, Κωνσταντινούπολη.
0: Πώς είναι τώρα?
1: Ναι.
0: Πώς είναι τώρα γενικώς?
1: Έχει δουλειά. Έρχονται αρκετοί πάλι Έλληνες. Τελειώσαν τώρα και τα σχολεία κλείσανε. Κάποιοι εντάξει πήγανε καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά στην Ελλάδα και αυτά. Κάποιοι που έχουν κοντά τη θάλασσά τους ούτως ή άλλως ευκαιρία κάνουν κάποιο τρίμερο απόδραση για την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν έχει θάλασσα να εξυπηρετήσει αυτό το κοινό. Mm-hmm. Αλλά έχει άλλα θέματα που μπορεί να δει ένας άνθρωπος που να επισκεφτεί την Αγία Σοφιά, το Πατριαρχείο, την Κρουαζιέρα στο Βόσπορο και τα παλιά τα ελληνικά τα μέρη. Και έτσι έχουμε αρκετούς ακόμα επισκέπτες. Συνεχίζει ο τουρισμός.
0: Ναι. Η Αγία Σοφιά σε τι κατάσταση είναι? Γίνονται κάποια
1: είναι
0: έργα,
1: σε μια
0: έτσι.
1: Δύσκολη κατάσταση, γίνονται αρκετά έργα. Καλά,
0: και ήταν έργα απαραίτητα, έτσι. Αν συνυπολογίσει κανείς και την επικινδυνότητα ενός ας πούμε σεισμού, ενός ή μέσα αυτά που είχαν ακουστεί ότι ακόμα και από τις ανάσες είχαν αρχίσει να υπάρχουν προβλήματα και τα λοιπά σε σοβάδες και τα λοιπά. Οπότε όντως ήταν έργα απαραίτητα αυτά, έτσι.
1: Πολύ σωστά, ήδη αυτά τα απαραίτητα έργα

0: κάποια στιγμή να γίνει αυτή η μεγάλη συντήρηση. Το λιγότερο λένε για δεκαετία θα διαρκέσει αυτό το έργο και έτσι θα αναπαλαιώσουν τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Mm-hmm. Σας ακούω, καλησπέρα Δημήτρη, καλά είστε?
1: Ναι. Μας ακούει ο Γιάννης?
0: Θα το καταφέρουμε την επόμενη φορά, ελπίζω σύντομα να κατεβώ και εγώ στην Αθήνα να έρθω κοντά σου.
1: Γιατί ξαναπήγα
0: την ωραία, Κωνσταντινούπολη.
1: Πώς έγινε αυτό τώρα? Γιάννη, μας ακούς?
0: Έχει δουλειά, έρχονται αρκετοί πάλι Έλληνες. Τελειώσαν τώρα και τα σχολεία, κλείσανε. Κάποιοι εντάξει πήγανε καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά.
1: Να σου πω κάτι, περίμενε.
0: Κάποιοι που έχουν κοντά τη θάλασσά τους ούτως ή άλλως ευκαιρία.
1: Πώς
0: κάνουν
1: κάποιο
0: τρίμερο απόδραση για την Κωνσταντινούπολη, γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν έχει θάλασσα να εξυπηρετήσει αυτό το κοινό. Αλλά έχει άλλα θέματα που μπορεί να δει ένας άνθρωπος που να επισκεφτεί την Αγία Σοφιά, το Πατριαρχείο, την Κρουαζιέρα στο Βόσπορο και τα παλιά τα ελληνικά τα μέρη. Και έτσι έχουμε αρκετούς ακόμα επισκέπτες. Συνεχίζει ο τουρισμός.
1: Μάλιστα. Το ξανακούσαμε. Γιάννη, μας ακούς?
0: Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γίνονται αρκετά έργα. Προς όφελος βέβαια γίνονται αυτά τα έργα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Περίμενε. Κάτι έχει γίνει, παιδιά, και ξανακούω την κουβέντα την ίδια. Για κλείστο τώρα. Περίμενε. Για κλείστο. Βάλει λίγο ένα τραγούδι.

0: Εσύ έλα μόνο.
1: Λοιπόν, γελάω γιατί 35 χρόνια που δουλεύω δεν μου έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα. Ήταν λες και είχα ηχογραφήσει την κουβέντα. Το AI φταίει, τι φταίει, μπορείς να μου εξηγήσεις, τι έχει γίνει τώρα. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα πετύχουμε. Να δούμε αν θα το πετύχουμε. Έλα. Εκτός και αν έχουν τέτοια μέτρα ασφαλείας λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που ηχογραφούν τα πάντα και τα ξανακούμε κιόλας.

0: έστειλε μήνυμα ο Γιάννης, μου λέει: έχει πρόβλημα η γραμμή σας και την προηγούμενη φορά έτσι λέει με ρίχνει το σύστημα. Για κάτσε να προσπαθήσουμε τελευταία φορά, Γιάννη μου. Γιάννη, μας ακούς τώρα?
1: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Όχι, ξέρεις τι έγινε πριν? Ξανακούσαμε όλη την κουβέντα, λες και την είχαμε ηχογραφήσει. Φοβερό. Ξέρεις τι είναι? Κάτι σύνοδος έτσι του ΝΑΤΟ είναι, πρόσεξε να δεις τώρα, που τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν πάρα πολύ. Αυτό είναι.
1: Όλα μπορεί να γίνονται.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου τώρα, λέγαμε για την Αγία Σοφιά, σε τι κατάσταση είναι?
1: Γίνονται συντηρήσεις στην Αγία Σοφία προς όφελος της Αγίας Σοφιάς, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στατικότητας και με σεισμούς και αυτά. Και έτσι για το μέλλον της Αγίας Σοφίας προς το καλύτερο, γίνονται θετικές συντηρήσεις που τις βλέπουμε βασικά τώρα αυτά τα έργα που γίνονται, τους τελευταίους περίπου 6-7 μήνες. Αλλά λέγεται ότι θα διαρκήσει πάνω από μία δεκαετία όλη αυτή εδώ η συντήρηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρίως από ποια μέρη της Ελλάδος έρχονται τέτοια εποχή? Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα ή γενικώς?
1: Γενικώς έρχονται από την Ελλάδα. Κάποιοι κάνουν διακοπές, παράδειγμα, πάνε... Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάτι έχει.
0: Παιδιά, ξαναρχίσαμε. Άστο. Μας ακούει ο Γιάννης.
1: Όλα μπορεί να γίνονται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά, αφήστε το, αφήστε το. Πες του Γιάννη χιλιά συγγνώμη. Κάλεσέ τον. Και άστο, δεν πειράζει. Του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει τελειώσει και η σύνοδος κορυφής. Θα έχουν σταματήσει και τα πρέντα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει.

αυτό, παιδιά, υποκανονικές συνθήκες θέλει ανάλυση που έχουμε πάθει. Είναι, συζητάμε με τον άνθρωπο και ακούμε την κουβέντα δεύτερη φορά. Όχι, δεν είναι αντίλαλος. Ναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά, παιδιά, πώς εξηγείται αυτό τεχνικά. Ρε, να σου πω, Βράχνε, μπορούμε να το εξηγήσουμε με κάποιο τρόπο. Ή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Άστο. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πώς έλεγαν, ωραία το λέει ο Ιάκωβος, πώς έλεγαν παλιά ο δαίμονας του τυπογραφείου, έτσι είναι ο δαίμονας της κονσόλας. Παιδιά, δεν έχει ξανατύχει να ξανά, δηλαδή ξανά άκουσα την συνομιλία μας, δύο φορές. Δεν γίνεται αυτό.

Όχι, θέλω να το διακομωδήσω αυτό. Είμαι 4 ώρες εδώ, μιλάω. Έχω να κάνω μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν πετυχαίνει. Δηλαδή, πού να τα πω αυτά. Λοιπόν, να σας πω ένα ωραίο βιβλίο. Το βρήκα. Το παιδί σου έχει άγχος. Πού να δεις ο ηχολήπτης. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Αφήστε να δείξεις το βιβλίο, βάλε κανένα τραγούδι, γιατί τώρα δεν έχει πια σε βρικό γέλιο. Δεν γίνεται.

παιδιά, και να σ' ακούει και η διευθύντρια προγράμματος πάνω απ' όλα. Δηλαδή, πρόσεξε, το ξαναλέω. Μιλάμε κανονικά με τον άνθρωπο. Έχουμε βγάλει τα σωτικά μας τις προηγούμενες τρεις ώρες. Έχουμε εδώ καλεσμένους στον Ατάλλο κτλ. Παίρνουμε Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και από εκεί μετά ξαναπέζει κασέτα. Και στέλνει μήνυμα και η διευθύντρια προγράμματος και σου λέει: μόνο σε σένα μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν λες πάλι καλά που είμαι εδώ και είμαι ψύχραιμος, έτσι. Δηλαδή, ψύχραιμος, δηλαδή. Το διακομόδησε αυτό. Δεν μπορείς, παιδιά, να το. Αυτό θέλει εξήγηση επιστημονική. Δηλαδή, ήθελε κάποιος να μας πει για UFO, δεν τον βγάλαμε και έχουμε αυτό τώρα το αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Και μου έρχονται τώρα μηνύματα, μας έπιαξε τη διάθεση με τη συνομιλία και την ηχογράφηση. Και το άλλο τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε ρε φίλε, Μανούσο, τώρα με προσβάλλεις. Γιατί μου λέει, μας έπιαξε τη διάθεση με τη συνομιλία και την ηχογράφηση του κυρίου, ήταν η εκπληκτικότερη εκπομπή όλων των εποχών. Δηλαδή, τσάμπα πήγε το τριώρο πριν, αυτό περιμένατε, έτσι.

είναι πώς το είχε κάνει παλιά ένας παρουσιαστής τηλεόρασης που μιλούσε με το βίντεο. Αυτό έπαθα και εγώ τώρα. Μόνο που εγώ δεν το έκανα, δηλαδή δεν έγινε εσκεμένα. Παιδιά, άντε τώρα εγώ να κοιμηθώ μετά από τέτοιο γέλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. 5 η ώρα το πρωί θα με πάρει ύπνος. Και μου λέει ο Ιακώβος το εξής. Μου είχε τύχει, λέει, παλιότερα ακριβώς το ίδιο πράγμα, κάνοντας ηχογράφηση με μια μπάντα, όπου είχε πατηθεί κατά λάθος το loop στην κονσόλα και ένα λεπτό ακούγαμε ό,τι ακριβώς είχαμε παίξει το τελευταίο ένα λεπτό. Μόνο που εμείς δεν έχουμε αυτό εδώ το πράγμα τώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι το εξής. Λες να έχουν τώρα πρόβλημα οι γραμμές εξωτερικού, γιατί μετά έχουμε Φραγκφούρτη. Μήπως ξανακούμε τον Δημήτρη διπλή φορά. Καλά, αν το ζήσουμε και αυτό. Να το μου ήρθε, λέει ο Γιώργος Αυτέας του ραδιοφώνου. Η Έλενα, ρε εσείς, σας έφτιαξε το κέφι, έτσι. Μου λέει, κάποια φάση νόμιζα ότι άνοιξε ένα παράλληλο σύμπαν και ξανακούω το ίδιο. Αυτά είναι. Ορίστε, σας έφτιαξε το κέφι. Τι άλλο θέλετε? Πλησιάζει 12.30. Μετά έχουμε και λίγο Αθήνα Μαράκι, ευτυχώς. Άντε λίγο να μαζευτούμε. Αυτή τώρα η μουσική επιλογή τι είναι, να ρίξει τα πνεύματα, ε? Επίσης, η διευθύντρια γιατί δεν κοιμάται τέτοια ώρα? Μας παρακολουθεί. Δύο μας παρακολουθούν. Η Πουπουλίδου και ο Κοριός που δημιούργησε το πρόβλημα.

Και ο Γιώργος Μουρούτης, παιδιά, στην παρέα μας, πραγματικά μου λέει κορυφαία στιγμή. Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σας ακούω κάθε πρωί. Εξήγησέ μου τώρα πώς θα τα αντιμετώπιζες στον αέρα. Σε παρακαλώ ειλικρινά πάρα πολύ να μας το εξηγήσεις. Η κυρία Τζέννη Πουπουλίδου έχει τα φιλιά από την Αλεξία Στουρνάρη. Ωραία, ωραία. Εγώ είμαι εδώ τώρα για να στέλνω χαιρετίσματα. Ένας να με σώσει δεν υπάρχει. Α, παρεπιπτόντως μου λέει στα διόδια της Αττικής Οδού έχει κίνηση. Στην έναρξη της Αττικής Οδού από την μεριά του Λαβρίου ήδη 12 και τι. Γιατί, τι έχει γίνει? Πάνε προς κέντρο? Κάτσε να το δω λίγο στο χάρτη. Περίμενε. Ναι, δεν μου το δίνει εδώ. Αλλά αν έχουν θέμα, αν υπάρχει οπουδήποτε θέμα, καλέστε το 2-10-48-0-0-100. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ να σας πω να πάρετε. Δεν ξέρω τι θα πείτε. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε λούπα πάλι, να τα ακούμε δύο φορές. Αλλά πάρτε εσείς ένα τηλέφωνο, 2-10-48-00-174. Να τώρα, γιατί ήθελα να μου πει για τα UFO. Γιατί αυτό είναι χρήσιμο. Θα μου έδινε μια εξήγηση για αυτό που πάθαμε. Κατάλαβες. Δεν θα το ψάχναμε τη λογική να βρω μια απάντηση στο ερώτημα. Τι έγινε απόψε?

0: Αυτή είναι η μόνη μουσική που ταιριάζει στο απόψινό, παιδιά, γιατί κάτι με ούφαγε ήδη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό ήταν, παιδιά. Έχω αποσυντονιστεί. Όχι. Πες μου, Γιώργο Μουρούτη, τι θα έκανες. Έτσι από περιέργεια. Πώς θα τα αντιμετώπιζες. Α, ωραία. Και ο Γιώργος Μουρούτη στην παρέα μας τον έχει πιάσει νευρικό γέλιο και γελάει ακόμα. Αυτό είναι. Είδες τι έγινε Αθηνά. Θα σου εξηγήσω μετά. Πες τους στήλους των ειδήσεων. Επίσης, μπορούμε να τους ακούσουμε δύο φορές.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας πληγμάτων σε 3 δεξαμενόπλια το τελευταίο 24ωρο, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να παρακαλέσω τον Ιάκωβο να στείλει αριθμό κινητού για να βγει στον αέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μου λέει με στα μάξι, δεν μπορώ να κρατηθώ από τα γέλια στην ουρά για να πληρώσω την Αττική. Και με κοιτάνε όλοι γύρω-γύρω και γελάνε χωρίς να ξέρουν γιατί γελάω. Κλείσε κανένα παράθυρο, ρε. Κλείσε, βάλε λίγο κλιματισμό να μην σ' ακούνε. Μπορεί να θεωρούν ότι κάτι λες στην ανοιχτή ακρόαση του αυτοκινήτου και μπορεί να είναι αστείο. Κλείσε όμως κανένα παράθυρο, σε κοιτάει ο κόσμος και σου λέει τι έπαθω τρελός. Πες, ακούω Sky. Αυτό είναι. Και να σου πω κάτι, στείλε αριθμό κινητού, θέλω να σε βγάλω στον αέρα. Έλα, τώρα εντάξει, εμείς θα πληρώσουμε. Θα σε καλέσουμε εμείς. Δεν σε χρεώνουμε τίποτα. Λοιπόν, άκου μαράκι, τι πάθαμε. Βγάζω από την Κωνσταντινούπολη το φίλο μου, το Γιάννη, τον ξέναγω.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε. Ξαφνικά κόβεται η συνομιλία. Ναι. Και αξίζει και αρχίζει ξαναπέζει η συνομιλία μας από την αρχή.
1: Πώς έγινε αυτό.
0: Βάλε τις πύλες στο ανεξήγητο.
1: Πώς έγινε αυτό.
0: Δύο φορές έγινε. Ρε, να πάρουμε και άλλους στάθμους, να το πούμε, να γίνουμε είδηση. Λοιπόν, δοκίμασα τα γλυκά της μάνας σου.
1: Ναι.
0: Τα αυτά τα...
1: Λουκούμια.
0: Ανεβατά.
1: Ναι.
0: Τα ανεβατά. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη, κόπικη γραμμή. Γιατί τώρα έχω κολλήσει.
0: Ναι.
1: Κόπικη γραμμή.
0: Εμείς δεν έχουμε πάθει. Κόπικη γραμμή.
1: Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή, δεν υπήρχε ο άνθρωπος.
0: Και ξανακούγαμε τη συνομιλία με τον άνθρωπο. Χωρίς τις δικές μου ερωτήσεις.
1: Κάτι έχει πατήσει εδώ ο βραχνός.
0: Παιδί μου, δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Στην αρχή με κοιτούσε, σου λέει τι έχει γίνει. Δεν γινόταν. Αλήθεια σου λέω. Δεν. Για πες μας για το πώς γίνεται αυτό το ωραίο γλυκό. Α, άκου, τώρα μου ήρθε παιδιά ολόκληρο κατεβατό. Περίμενε. Ρουλά, πάρε τον Ιάκωβο, έχει στείλει αριθμό κινητού. Τώρα αυτό εδώ να το gbbbc.com. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω τους όρους. Μπορεί να συμβεί αυτό από αρκετά τεχνικά αίτια. Και συνήθως δεν σημαίνει ότι γράφεται ή ότι κάποιος ακούει την κλίση. Βρε, αστειευόμενοι το είπαμε. Το πιο συνηθισμένο λέει είναι το οικο κάθετος loop. Μια σύνδεση δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Ένα μέρος του ήχου επιστρέφει καθυστερημένα στο δίκτυο και ακούς τη φωνή ή ακόμα αποσπάσματα της συνομιλίας σαν επανάληψη. Αυτό, παιδιά, ήταν φοβερό. Τώρα, να το εξηγήσουμε όλο αυτό, φίλε μου, gpapakibbc.com, μου είναι κομματάκι δύσκολο. Εντάξει, το καταλαβαίνω, πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρα υπάρχει εξήγηση.
0: Εγώ, λέει, θα είχα γίνει έξαλλος, εσείς απλούστατα είστε έξοχος υπέροχος, όπως και ο καλεσμένος σας. Ακόμα γελάνε. Να σου πω κάτι, ρε φίλε, πρόσεξε, Άγγελε. Ωραία, μου τυχαίνει αυτό το πράγμα. Τι ήθελες να κάνω. Αν δεν το διακομωδήσεις, πρώτα απ' όλα στην αρχή δεν καταλάβαινα τι έγινε και είχα ανοιχτό το μικρόφωνο και μιλούσα. Δηλαδή.
1: Έγινε κύριε Ζήλη.
0: Μιλούσα στο ηχογράφημα. Κάτσε, Ιάκωβος, συγκροατής.
1: Σαν τη γιαγιά μου που μιλούσε στον αυτόματο τηλεφωνητή.
0: Αυτό είναι. Ιάκωβος μας ακούει.
2: Σας ακούω, παιδιά, ή προσπαθώ τουλάχιστον να σας ακούσω. Δεν έχει πολύ πλάκα αυτό.
0: Ωραία, πώς ακούστηκε.
2: Έχει πολύ πλάκα.
0: Έτσι, πώς ακούστηκε.
1: Μια κανονική συνέντευξη.
2: Κοίταξε, πλησιάζω, γυρνάω από Λαύριο και πλησιάζω Αττική Οδό.
0: Ναι.
2: Οπότε βλέπω μπροστά μου την ουρά, όχι στα αυτόματα τα μία, στα μεχειρός, εκεί που πάμε τα μετρητά.
0: Ναι.
2: Και βλέπω την ουρά και είμαι στη φάση πω μου κάνεις πλάκα. Και την ώρα που λέω πω μου κάνεις πλάκα γιατί έχει 60 αυτοκίνητα μπροστά μου, ξεκινάω να ακούω την επανάληψη σε σένα.
0: Ναι.
2: Και κοιτάζω, ξέρεις, μία μπροστά μου, μία το ραδιόφωνο και λέω, κάτι πάει πολύ λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι από τα δύο πάνε λάθος. Η Αττική Οδός που έχει 60 αυτοκίνητα, ας πούμε, μπροστά μου 12.30 ώρα το βράδυ, ή η επανάληψη που παίζει τώρα χωρίς να παίζει επανάληψη.
0: Ιάκωβε, το ότι μιλούσα πάνω στην επανάληψη, πώς σου φαίνεται ότι εγώ.
2: Καλά, αυτό ήταν κορυφαίο, διότι και εσύ προσπαθούσες να καταλάβεις τι παίζει εκείνη τη στιγμή. Και λέω, καταλαβαίνει ότι ακούγεται επανάληψη με κάποιο τρόπο σαν ηχογράφηση.
0: Ναι, γι' αυτό του έλεγα, Γιάννη, ξανά τα ίδια ακούω, δεν μπορούσα να καταλάβω.
2: Μα είχε πολύ πλάκα γιατί στην αρχή ακούω το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, τα πρώτα λόγια και λέω, μα μόλις τα είπε, γιατί τα ξαναλέει από την αρχή αυτό. Τι,
0: ναι,
2: πάθει, τι
0: αυτό, είναι. Αυτό είναι. Δεν μου λες πώς και τέτοια ώρα έξω, δηλαδή από δουλειά γυρίζεις.
2: Γυρνάω από δουλειά, ναι.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά.
2: Γυρνάω από δουλειά, ήταν μια ωραία βραδιά, πήγε καλά η δουλειά και γυρνάω σιγά σιγά προς Κορυδαλό, προς το σπίτι μου.
0: Κορυδαλό είσαι.
2: Είμαι Κορυδαλό. Έχουμε ξαναπεί off-air κάποια στιγμή όταν συζητάγαμε για εκείνη την περιβόητη γέφυρα πάνω από την Πέτρου Ράλη.
0: Εσύ είσαι. Να σου πω κάτι. Κατάλαβες τι έχει γίνει. Περίμενε. Κατάλαβες τι έχει γίνει σε αυτή τη γέφυρα στην Πέτρου Ράλη. Ξέρεις τι έκαναν.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Σπάσανε το κράσπεδο.
0: Γιατί?
2: Και ξαναφυτεύουν τα κάγκελα από την αρχή.
0: Όχι,
2: και
0: δεν είναι μόνο αυτό.
2: Τα κάγκελα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, έξαν και το μπετόν και είδαν αν τα σίδερα είναι καλά και δεν έχουν σκουριάσει. Επειδή είδα το έργο, κατάλαβα τι έγινε. Έχει να κάνει και με το ότι έκαναν έναν έλεγχο γενικότερο στη γέφυρα. Και μάλλον τώρα από ό,τι κατάλαβα, μόλις τελειώσει μια μεριά, θα πάνε και από την άλλη.
1: Είχε ξεκινήσει συγκεκριμένο κλιμάκιο που κάνει αυτή τη δουλειά στις περισσότερες γέφυρες.
0: Βλέπουν δηλαδή στις γέφυρες αν έχουν σκουριάσει σίδερα από υγρασίες, από ρογμές στο τσιμέντο κτλ. Και το φτιάχνουν για να γίνει ξανά η γέφυρα όπως έπρεπε να είναι. Δεν είναι μόνο το που είχε γίνει το τροχαίο, κατάλαβες τι να σου πω. Έκαναν και συντήρηση.
2: Δύο.
0: Ναι,
2: ένα
0: δύο.
2: Από τη μία μεριά και
0: έχεις
2: ένα
0: δίκιο.
2: Από την άλλη. Την άλλη είχε φύγει η Νταλίκα. Ολόκληρη η Νταλίκα.
0: Αλλά τώρα από ό,τι κατάλαβα έγινε με το. Δηλαδή μπήκαν να τσεκάρουν αν είναι εντάξει το σκυρόδεμα, ας το πω έτσι. Καταλαβες.
2: Ναι, εντάξει, λογικό να πρέπει να τσεκαριστεί αυτό ανά τα χρόνια, όχι μόνο στη συγκεκριμένη γέφυρα.
0: Σε όλες τις γέφυρες.
2: Σε
0: όλες τις γέφυρες. Σε όλες τις γέφυρες.
2: Αλλά το καλό είναι που κάνανε σε εκείνο το σημείο, αν περνάς συχνά και το βλέπεις, όπως έρχεσαι από το ποτάμι και βγαίνεις δεξιά Πέτρου Ράλι για να πας, ας πούμε, προς Κορυδαλό τη Λαμπράκη,
0: ναι.
2: Πλέον στο κατέβα της γέφυρας βάλανε τις καινούργιες τις κάμερες, τις AI.
0: Μισό. Για ξανά πες το, γιατί δεν το έχω προσέξει, μην κάνω καμία βλακεία. Πού είναι οι κάμερες?
2: Ναι, ναι.
1: Αχ, και εγώ να
2: με
1: το ξέρω.
2: Που κατεβαίνει στη γέφυρα,
0: ναι.
2: Πρόσεξε, όχι στη γέφυρα που κάνουν τη συντήρηση,
0: ναι, ναι.
2: Την πλαϊνή γέφυρα που αν πας δεξιά βγαίνει στη Βόμα, αν περάσεις από πάνω της από τη γέφυρα βγαίνει στη Λαμπράκη ή συνεχίζεις ευθεία για Πειραιά.
0: Δηλαδή μην περάσει κανείς με κόκκινο εκεί, αυτό θα κοιτάνε.
1: Όχι, έχει και ναι, ταχύτητα.
2: Μην, μακάρι, γιατί έχουν γίνει άπειρα ατυχήματα εκεί πέρα, επειδή περνάνε
1: και,
2: ό,τι να είναι
1: με κόκκινο.
0: Πρόσεξε
1: και
0: να δεις. Και μην ξεχνάμε ότι εκεί σκοτώθηκε και ένα παιδάκι Ρωμά που πετάχτηκε στον δρόμο νύχτα.
2: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κατάσταση τώρα και δεν θέλω να ακουστώ
0: όχι, όχι.
2: Ρατσιστής.
0: Εγώ τα είπα, δεν είναι θέμα ρατσισμού.
2: Αλλά
0: κοίταξε, Ιάκωβε, θα σου πω κάτι. Επειδή μένω εκεί, το είπα και προχθές, έστειλα μήνυμα στον Άρη Πορτοσάλτε γιατί έφυγε ένα θέμα σχετικό. Στη γέφυρα, στη διασταύρωση από Κηφισό προς Πέτρου Ράλη, σήμερα το έζησα.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω,
0: ναι.
2: Εκεί που πρέπει να μπουν οι γέφυρες. Προχθές το βράδυ που γύρναγα πάλι από τη δουλειά, περνάω από εκεί μία η ώρα το βράδυ και ήταν τέσσερα αυτοκίνητα σμπαράλια και τα τέσσερα μαζί με μία μηχανή και έναν άνθρωπο κάτω στο οδόστρωμα.
0: Το είδα αυτό.
2: Αυτή τη διασταύρωση.
0: Και το ένα ήταν ταξί.
2: Μπράβο. Ναι, μπράβο.
0: Το ένα ήταν ταξί. Αυτό, το είδα την ώρα που γυρνούσα. Ναι, το είδα την ώρα που γυρνούσα
2: και
0: εγώ.
2: Ναι, και εγώ εκείνη την ώρα γυρνούσα και το βλέπω κύριο. Εδώ πότε διάλογο θα βάλουν μια κάμερα και κανονικά, όχι κάμερα. Και περιπολικό θέλει εκεί.
0: Καλά.
2: Και το λέω γιατί, αν θυμάστε, το μόνιμο πρόβλημα στον Κηφισό είναι η ΛΕΑ που είναι μόνιμα μπλοκαρισμένη από τους εξυπνάκηδες.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, Ιάκωβε. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πριν λίγες μέρες η συγκεκριμένη διασταύρωση που είναι Καρμανιόλα δεν είχε φανάρια για κάποιες ώρες της ημέρας που δεν ήταν νομίζω Σαββατοκύριακο και πρόσεξε, δεν είχε καν τροχονόμο. Δεν είχε καν τροχονόμο.
2: Άπειρες φορές, αν ανατρέξεις τα μηνύματα που έχετε εκεί στο σύστημά σας από το πες την άποψή σου και κάνεις αναζήτηση, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις αναζήτηση με το email μου ας πούμε, θα δεις ότι έχω στείλει δεκάδες μηνύματα πρωινά όπου λέω ρε παιδιά, παίρνω την τροχιά τηλέφωνο διότι εκεί κόβονται συνέχεια τα φανάρια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τωρινό που το δες εσύ. είναι σχεδόν μια φορά την εβδομάδα. Και ναι. Είναι σε τύπου ώρα αιχμής, 8 με 10 το πρωί ή 9 με 12, κάτι τέτοιο. Και λέω, παίρνω στο 100 τηλέφωνο, τους λέω ότι τα φανάρια αυτά έχουν κοπεί και μου λένε, ωραία, θα ενημερώσουμε την υπηρεσία σηματοδότησης. Λέω, πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Μέχρι να έρθει η υπηρεσία σηματοδότησης, μήπως να στείλετε και ένα
0: τροχονόμο
2: με δύο τροχονέμους.
0: Και θέλει και δύο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μεγάλη διασταύρωση.
2: Ναι, ναι, και γυρνάμε και μου λένε, γιατί... Τι εννοείται, γιατί η υπηρεσία θα έρθει σε δύο ώρες να το φτιάξει το φανάρι. Από το τηλεφωνικό κέντρο ανακούσα απαντήσεις του στυλ και εμείς τι θα κάνουμε τώρα που έχει χαλάσει το φανάρι. Έλα ντε, τι να κάνεις τώρα που έχει χαλάσει το φανάρι.
0: Ναι.
2: Σοβαρά μιλά. Δηλαδή έχω πάρει τέτοιες απαντήσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Και κάποια στιγμή θέλω να τους ηχογραφήσω, δηλαδή να ηχογραφήσω την κλήση, γιατί σου λέει όταν παίρνεις ότι η κλήση σου ηχογραφείται. Α, την ηχογραφήσω κι εγώ. Και να κάνω ένα δεκάλεπτο με τέτοιε ηχογραφίε να τα ανεβάσω στα social media. Λέει,
0: όχι, όχι, μην το κάνει γιατί δεν μπορείς. Θεωρείται υποκλοπή από σένα.
2: Α, αν το κάνω εγώ είναι υποκλοπή, όταν το κάνω εκείνη
0: είναι
2: νόμιμο.
0: Είναι γιατί. Είναι για, έτσι okay. Ώστε. Πρόσεξε να δει. Είναι για τη βελτίωση τη παροχή υπηρεσιών, γι' αυτό το κάνουν.
2: Μα και εγώ γι' αυτό θα το κάνω.
1: Μπορεί να το. Άμα του το αναφέρει πριν ξεκινήσει την ηχογράφηση, δεν υπάρχει
0: όχι,
1: θέμα.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να το δεχτούν.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Πρέπει να το δεχτούν. Δεν θα το δεχτούν. Δεν θα το δεχτούν. Κάτσε να παρακαλέσω κάτι.
2: Περίμενε.
0: Ρούλα μου, πάρε το Δημήτρη από τη Φραγκφούρτη, θα τον πάρουμε αύριο, δεν θα προλάβουμε τώρα. Ας μην ξαναπάθουμε και το ίδιο, δεν θα αντέξω. Θα με πιάσει μετά, δεν θα ξανακάνω εκπομπή, παιδί, από τα γέλια. Θα το θυμάμαι συνέχεια και θα γελάω. Τάσο μου, το ξέρω, εντάξει.
2: Φτιάξατε τη διάθεση με αυτό.
0: Το λέω στον Τάσο γιατί μου λέει, εντάξει, γελάσαμε. Αλλά πρόσεξε να τη ρετάσω. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ διαφορετικά, δεν μπορούσα να το πάρω σοβαρά αυτό που συνέβη. Έτσι. Οπότε, Τάσο μου, σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά όλοι οι άλλοι του έχει φτιάξει διάθεση για το βράδυ, παιδιά, να αφήσετε και κάτι στο ταμείο από το καραγκιοζιλίκι που έκανα. Έτσι.
2: Στείλε, πες μας Άιρις να σου περάσει με τον κατηγορητή.
0: Άιρις, όχι, γιατί θα χρεωθούμε μετά όλοι μαζί. Θα θεωρηθεί. Τι ήθελα, με τι ασχολείσαι, ρε Ιάκωβε.
2: Κάνω δύο επαγγέλματα. Το ένα είναι φωτογράφος, γάμους, βαπτίσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κτλ.
0: Ωραία.
2: Και το δεύτερο είναι ότι ασχολούμαι με ένα κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είναι ο αστροτουρισμός.
0: Οπα, μισό.
2: Έχουμε κάποιους φίλους, μια μικρή εταιρεία, μια κερδοσκοπική που ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια, ένα όνειρο, να φέρουμε τον νυχτερινό ουρανό πιο κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Τι, δηλαδή τι κάνετε.
2: Οπότε...
0: Πρόσεξε. Σε έχω εκτιμήσει. Μην μου αρχίσει τώρα με ούφο, δεν θα τα αντέξω τέτοια ώρα, μόνο αυτό δεν αντέχω.
2: Λογικά
1: με αστρονομία.
2: Ακριβώς, φαντάζομαι ότι από τους έξι που είμαστε στην παρέα είμαστε ένας φωτογράφος, ένας πολύ καλός φίλος ερασιτέχνης αστρονόμος και οι υπόλοιποι τέσσερις είναι αστρονόμοι και αστροφυσικοί, κανονική πτυχία κτλ.
0: Αλήθεια. Όχι,
2: μου σαντένει, ναι. Μάλιστα μια κοπέλα που είναι στην παρέα μας έχει σπουδάσει και επικοινωνία της επιστήμης. Δηλαδή,
0: πότε θα έρθετε ένα βράδυ να κάνουμε εκπομπή.
2: Πολύ ευχαρίστως όποτε θέλεις.
0: Πρόσεξε.
2: Αυτή την... πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Αυτή την εβδομάδα είμαι φυσικά. Από την ερχόμενη θα είστε εδώ Αθήνα.
2: Είμαστε σχεδόν μόνιμα Αθήνα. Με την έννοια ότι κάνουμε πράγματα πάρα πολλά στην
0: ωραία.
2: Αθήνα και σε σχολεία.
0: Πρόσεξε.
2: Και σε συλλόγους.
0: Θα έρθετε, θα σου στείλω το mail μου. Θα κρατήσω το τηλέφωνο, θα σου στείλω το mail μου. Στείλε μου 2-3 πράγματα για το τι κάνετε, έτσι ώστε ένα βράδυ να έρθετε εδώ να τα παρουσιάσουμε.
2: Θα σου στείλω το website μας κατευθείαν.
0: Α, ναι, μπράβο. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Είναι μια καλή τέτοια.
0: Στείλ το τώρα μήνυμα για να το βγάλω φωτογραφία. Εντάξει.
2: Οκ, okay, ναι.
0: Ωραία. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες ρε τη βγάζει ο Κορυδαλός. Είδες τη βγάζει ο Κορυδαλός, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Αστρονόμους και δημοσιογράφους βγάζει. Μεγάλη.
2: Εντάξει, και πολλά παραπάνω βγάζει ο Κορυδαλός. Έτσι, βγάζει ωραίους ανθρώπους κατά κύριο λόγο, διότι εμείς εκεί στα δυτικά προάστια είμαστε άτομα με καλή καρδιά.
0: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει λούπα να το ξανακούσουμε.
2: Στον Ιχολίτη να πατήσει το λούπ, δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Ιάκωβε, στείλε μου τώρα τη σελίδα, εντάξει.
2: Στο στέλνω μόλις κλείσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό δρόμο.
2: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα για σένα. Θα το διαβάσω. Μου λέει: Δημήτρη, έχεις μαζί σου την ωραία φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου αυτή τη στιγμή. Δεν συγκρατώ το όνομά της. Άσε να υπάρχει μια φαντασία. Αλλά μας λέει τις ειδήσεις και είναι φανταστικό να την ακούμε εκτός ειδήσεων. Thank you. Όσο είμαι εδώ ευχαριστώ. Και κάνουμε εκτιμία, γιατί μετά δεν έχει το πεντάλεπτο της Αθηνά.
1: Είναι...
0: Μετά δεν έχει.
1: Η Αθηνά της σιωπής.
0: Είδες, στο λέγα, σχολήψη. Έπρεπε να έρθω εδώ για να συμβεί όλο αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, όποιος θέλει κάτι, ισχύει το www.skyradio.gr. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σας πω ένα βιβλίο και δεν υπήρχε περίπτωση να. Άστο, δεν το λέω, παιδιά, γιατί θα το τσακίσω το βιβλίο και είναι και κρίμα. Είχαμε και έναν φίλο από την Φραγκφούρτη, αλλά δεν θέλω να το ξαναπάθω αυτό που έγινε. Οπότε ας το αφήσουμε αύριο. Να... Αύριο θα είσαι εδώ, Βραχνέ. Ωραία. Βάλει κανένα τραγούδι, ρε φίλε. Δεν μπορώ, έκλεισε η φωνή μου πια. Δεν είναι κατάσταση αυτή.

Λοιπόν, Ιάκωβε, έβγαλα τη σελίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, θα συνεννοηθούμε. Ένα βραδάκι την ερχόμενη εβδομάδα να έρθετε εδώ. Χωράει 3 άτομα το στούντιο. 3, δεν χωράει. Εμένα και 3. Έτσι, Γιώργο, δεν μπορούμε παραπάνω. Δεν μπορούμε. 3. 3 άτομα θα έρθετε εδώ, θα κάνετε την επιλογή, έτσι ώστε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για αυτό που κάνετε. Πήρα το site που έχετε, εξαιρετικό. Να πως κάνει ωραία θέματα. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Ακροατές που να σου δίνουν ωραίες προτάσεις.

Λοιπόν, προσέξτε. Αύριο έχω μία έκπληξη. Θα έχουμε το βράδυ, την δεύτερη ώρα, στο 10 με 11. Θα έρθουν τρία παιδιά που παίζουν μουσική φοβερή. Μάλιστα τον έναν τον είχα δει στην εκπομπή Μουσικό Κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου, που ήταν μια από τις καλύτερες για μένα εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Και θα φέρει και λαούτο, γιατί ενώ αυτό το παιδί δεν είναι από την Κρήτη, ο Χάρης ο Πανόπουλος, κάτι τον τραβάει εκεί. Και θα παίξουμε εκπληκτικά τραγούδια. Το ένα είναι αυτό. Και την τρίτη ώρα της εκπομπής θα είναι κοντά μας τα κίτρινα ποδήλατα. Δηλαδή αύριο έχουμε και παράδοση, έχουμε και ροκ. Κίτρινα ποδήλατα είναι για μένα ένα εκπληκτικό συγκρότημα που έχουν χαράξει μια πορεία περίπου τώρα 25 χρόνια. Και είμαι από τους τυχερούς, γιατί πάλι εδώ στον Sky ήτανε, όταν τους είχαμε πρωτοφέρει μαζί με τη Χριστίνα Βίδου, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει. Και επειδή μας είχε κάνει εντύπωση τότε το κίτρινα ποδήλατα, γι' αυτό είχαμε πει με τη Χριστίνα να έρθουν εδώ. Έχουν περάσει λοιπόν 25 χρόνια και θα τους έχουμε κοντά μας. Όχι, τα έχουμε ξαναπεί από τότε, εννοείται, έτσι. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι είναι δύο αδέλφια, ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος. Παταλιάς είναι το επίθετο, που προσέξτε, δεν έχουν ρίξει νερό στο κρασί τους το ελάχιστο. Έχουν μια πορεία φοβερή, φανατικό κοινό. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που όταν ξεκίνησε ήταν στα 20, τώρα είναι στα 45 και πάνε με τα παιδάκια τους εκεί και τους βλέπουν. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Οπότε αύριο έχουμε παράδοση την πρώτη ώρα και τη δεύτερη ώρα έχουμε... Α, μάλιστα, συζητάνε. Συζητάνε. Οπότε έχουμε και αυτό εδώ το... Αυτό εδώ το πολύ ωραίο αντάμωμα παράδοσης και ροκ μουσικής.

Και όπως επίσης, επειδή το Μουντιάλο που να είναι στα μέσα. Όχι, την άλλη εβδομάδα τελειώνει. Θα κάνουμε την Πέμπτη ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα με τον Νίκο Μποσιονέλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για όλα τα Μουντιάλ που έχουν γίνει και κυρίως το παρασκήνιο. Γιατί το Μουντιάλ το είδαμε αυτό εξάλλου και με την μεσολάβηση του Τραμπ για το τι έγινε με τον παίκτη των ΗΠΑ της Αμερικής. Έχει έντονο παρασκήνιο πάντα και πολιτική και εξουσία και πάρα πολύ χρήμα. Οπότε αυτό θα το κάνουμε την Πέμπτη το βράδυ. Τη μία ώρα θα έχουμε ένα φοβερό αφιέρωμα για το Μουντιάλ. Ορίστε, είδατε πως εναλλαγές θεμάτων έχουμε. Σήμερα μιλήσαμε για Γαλλία. Είχαμε τον Γιώργο Περί, φοβερός ήταν, με διεθνή καριέρα. Αύριο έχουμε και παράδοση, έχουμε και ροκ. Την Πέμπτη έχουμε Μουντιάλ. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, θα τα μαζέψουμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Βραχνό. Πρώτα απ' όλα για την εκπληκτική συνεργασία και την αντοχή του. Η Ρούλα Βρετάκου, παιδιά, δεν την έχω ξαναδεί να γελάει τόσο πολύ. Δηλαδή, κάναμε σηκώτη που λένε. Αυτό δεν είναι. Κάναμε, έτσι δεν το λέμε. Κάναμε σηκώτη απόψε. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι για τις μουσικές επιλογές, την Σοφία μας, Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Και τι άλλο έχουμε, και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το τετράωρο που πέρασε. Ραντεβού το βραδάκι στις 9, γιατί είμαστε ήδη στην Τετάρτη, 9 με 1, με πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ πάντα στον Sky 100,3. Και κυρία Ποπουλίδου, κοιμηθείτε, γιατί αύριο δεν θα ανοίγουν τα μάτια μας. Έτσι, καλό βράδυ.

0: Φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικυρωποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλυψε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Η απόφαση έρχεται μετά τις αναφορές ότι 3 δεξαμενόπλοι επλήγησαν το τελευταίο 24ωρο κοντά στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Μετά την ανακοίνωση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνω του 4%. Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως ανέφερε, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Την ίδια ώρα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες, τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες ένα δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς, με το οποίο Κατάρ και κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της, τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρεσε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη 2 μέλη Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. 2 σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσο της Frontex, ένα αλευτικό και 2 οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Για το παγκόσμιο κύπελο, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 3 από 4 και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ο Μεταχός.
5: Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο την Άνε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει ευχαριστώντας την εθνική ομάδα του Βελγίου που απέκλεισε την ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ομάδα ντροπή εξαιτίας του Προέδρου της ομάδας αλλά και εξαιτίας της αποδοχής από την ομάδα των ξεφτιλικιών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Για όσους δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έγινε και γιατί τα λέω αυτά και να ρωτιέστε αν παλάβωσα, βέβαια το ένα δεν αποκλείει το άλλο, να πω ότι ο παίκτης της, ένας ποδοσφαιριστής Αμερικής, ένας επιθετικός, είχε πάρει κόκκινη κάρτα στον αγώνα. Αχ, με ποιον έπαιζε η Αμερική? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, κόλλησα τώρα. Είχε πάρει κόκκινη κάρτα πριν από τον αγώνα με το Βέλγιο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έπαιζε στον αγώνα με το Βέλγιο. Και τότε έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος, πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, και του είπε: έλα τώρα ρε εσύ, τι είναι αυτά με τις κόκκινες να πούμε, έλα, σε παρακαλώ. Είναι... Και ο Τζιάννη Ινφαντίνο, η FIFA δηλαδή, αποφάσισε να αναστείλει την κόκκινη κάρτα στον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανέστειλε και πήρε αναστολή για ένα χρόνο. Δεν ακυρώθηκε όπως έλεγε η ανακοίνωση της FIFA, αλλά είπαμε ότι αν για ένα χρόνο ξανακάνεις κάτι και πάρεις κόκκινη κάρτα, τότε θα εκτίσεις και την άλλη ποινή. Τέλος πάντων, του κάνανε μια πολύ μεγάλη χάρη, σκανδαλώδη χάρη. Ξαναλέω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Μουντιάλ. Αυτό έγινε στα προκριματικά κάπου για το Ρονάλντο, είχε πάρει μια κόκκινη και τέτοια, αλλά τόσο πολύ σε φάση στους 16 να γίνει κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει. Προφανώς ξεσηκώθηκαν όλοι από αυτό το σκάνδαλο και ήταν απαραίτητο απολύτως για την τιμή του ποδοσφαίρου του Μουντιάλ και για να μην καταστρέψει ο ημιπαράφρον πορτοκαλί και το ποδόσφαιρο, έχει καταστρέψει τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία, καταστρέφει τώρα το ΝΑΤΟ, ας το ποδόσφαιρο ας το αφήσει. Και προκειμένου να μην καταστραφεί το ποδόσφαιρο, έπρεπε το Βέλγιο οπωσδήποτε να αποκλείσει την ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ομάδα ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών άρπαξε μια ξεγυρισμένη τεσάρα και με ή χωρίς κόκκινη αποχαιρέτησε το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο είναι καλύτερο από χτες. Ή μάλλον από σήμερα το πρωί. Αν έρθισα κάτι σχετικό στο Facebook και για κάποιοι συμπολίτες Ολυμπιακοί, αν καταλαβαίνω καλά, μου έλεγαν: μα έχει καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μα έχουν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και λοιπόν, λέω Ολυμπιακοί, γιατί αυτό ήταν το μόνιμο τέτοιο των, πώς να το πούμε, των διστακτικών υποστηρικτών της παράγκας. Μα είχε καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Εντάξει, τότε τους χαρίζουμε το πρωτάθλημα, με έχουν καλή ομάδα. Ας τους χαρίζουμε το κύπελο, τι έγινε, άμα έχουν καλή ομάδα. Όμως δεν είμαι μόνος μου σήμερα στο στούντιο, μαζί μου είναι και ο Σταμάτης Βουλαρίνος. Γεια Σταμάτη.
1: Γεια.
0: Γεια, αυτό ήταν όλο τι...

0: Είπες για το Μουντιάλ.
1: Α, οκ. Εντάξει, τα βασικά τα προσέχαμε. Με ποιον είσαι στο Μουντιάλ?
0: Δεν είμαι γενικά με κάποιον, αλλά γενικά...
1: Ποιος θα ήθελες, ρε παιδί μου, ποια ομάδα θα ήθελες να σηκώσει την κούπα, να πάρει το Μουντιάλ?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Ποιος ποδοσφαιριστής θα ήθελες να το κάνει?
0: Ξέρω εγώ, Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ, άρα με κάποιο τρόπο είσαι με τη Γαλλία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Οκ. Εντάξει. Ναι. Επειδή αποκλείστηκε ο Ρονάλντο, ε. Mm-hmm. Αλλιώς θα ήσουν με Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος, είσαι σίγουρος ότι δεν θα ακυρωθεί η τεσσάρα του Βελγίου? Ρε, δεν είμαι σίγουρος ούτε ότι δεν θα εισβάλλει ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος στο Βέλγιο. Να πει το Βέλγιο είναι έτοιμο να αναπτύξει πυρηνικά πόλεμος. Πάνω Πάτρα, μήπως πάντα γίνεται η παρέμβαση στο Μουντιάλ και απλά ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος το κάνει και δεν τον ενδιαφέρει που το γνωρίζουν όλοι? Ο ημιπαράφρον κομπιναδόρος και εξού και ημιπαράφρον το κάνει και δεν τον ενδιαφέρει που το γνωρίζουν όλοι. Τέτοιου είδους παρέμβαση δεν έχει ξαναγίνει σε Μουντιάλ. Να ακυρωθεί κόκκινικά δεν έχει ξαναγίνει. Σπροξήματα, ναι, υπάρχουν, αλλά πάντοτε, ρε παιδί μου, τηρείται και ένα πρόσχημα με πολύ λίγα. Αλλά τέτοιο, δηλαδή του στυλ. Αυτό είναι το αντίστοιχο του να πεις ήταν 4-1 χτες ο αγώνας, ακυρώνονται εκ των υστέρων τα 4 γκολ των Βέλγων, 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες προκρίθηκαν. Είναι πολύ ακραίο και είναι πολύ ακραίος και ο τρόπος. Είναι αυτός ο τρόπος του ημιπαράφρονα κομπιναδόρου του, σας έχω όλους χεσμένους. Εγώ κάνω κουμάντο, άρπα 4 τώρα και βάλτα εκεί που ξέρεις. Εσύ που κάνεις κουμάντο. Και μακάρι αυτά τα 4, μάλλον αυτά τα 4 η Αμερική σιγά σιγά θα τα αρπάζει παντού. Με αυτόν τον ηγέτη που έχει, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν επέλεξε ο αμερικάνικος λαός. Όλοι κάνουμε λάθη και μια και μιλάω για λάθη, Αντώνης Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Τζαναμπέτης. Ο Τζαναμπέτης, ένας άνθρωπος ο οποίος κυριευμένος από το εγώ του, δεν αντέχει στην ιδέα ότι δεν τον αντιμετωπίζουν σαν μια θεότητα που η κάθε του λέξη είναι ένα ιερό ευαγγέλιο και τι κάνει, ό,τι έχει ξανακάνει στο παρελθόν, κακό στη Νέα Δημοκρατία. Στο κόμμα το οποίο αγαπάει μόνο όταν τον αποθεώνει, όταν το κόμμα δεν τον αποθεώνει, τότε μισεί αυτό το κόμμα και θέλει να το καταστρέψει. Ο Αντώνης ο Σαμαράς που συνδύασε το TikTok με τις εκπομπές του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Αν θυμάστε, ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος και τι υπουργός στη δεκαετία του 80 έκανε εκπομπές στην τηλεόραση, στο κανάλι 29. Επειδή όμως ήταν υπουργός, δεν μπορούσε να βγαίνει και να μιλάει μόνος του και είχε δίπλα του κάποια δημοσιογράφο, δεν είχε την αγάπη, είχε νομίζω κυρίως, αλλά και άλλες για 2-3, οι οποίες παρίσταναν να του κάνουν ερωτήσεις, του δίναν, ας πούμε, την μπάζα για να αρχίσει να μιλάει. Κάπως έτσι, μια τέτοια εκπομπή σαν του Γιαννόπουλου με την αγάπη έκανε στο TikTok ο Σαμαράς, είχε ένα δικό του εκεί να του δίνει μπάζα και παρίσταναν ότι συζητούσαν για να κουτσομπολέψει ο Σαμαράς την τώρα.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, αν κάνει κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Τα δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώ θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Άντε μην ανοίξω το στόμα μου και τους κάνω ρεζίλι στη γειτονιά, είπε η κουτσομπόλα του ο κουτσομπόλα ο Κυραντώνης. Ο πρώτος αντιμνημονιακός, ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για αυτό το Βόρεια Μακεδονία, που όποιος καταλαβαίνει στοιχειοδός λίγα ελληνικά καταλαβαίνει πόσο χειρότερο είναι από το Νέα Μακεδονία, διότι η Βόρεια μπορεί να θέλει να ενωθεί με τη Νότια. Η Νέα είναι κάτι διαφορετικό από την παλιά. Ο άνθρωπος που έχει κάνει τόσο κακό, όχι στη Νέα Δημοκρατία που στο κάτω-κάτω ας πρόσεχαν, δικό τους είναι, στη χώρα που κανονικά

0: Λογικά θα έπρεπε να βρει λαγούμια να κρυφτεί. Παρ' όλα αυτά βγαίνει Καμαρωτός και λέει: τι, δεν με αποδεώνουν στο κόμμα, του, στο κόμμα μου. Θα τους καταστρέψω. Δεν θα τους κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Και αν κάτι καταφέρει, σίγουρα θα είναι να πλουτίσει αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί εγώ παθείς τζαναμπέτες είναι, πώς να το πω, είναι ένα ωραίο στολίδι για το δέντρο του ό,τι να είναι.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
0: Και ο 20 βέβαια, στο 20 δεν έχει, αλλά θα ήθελε. Οπότε καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος είναι κακός. Τους μισεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάνει. Τα κίνητρά του δεν είναι πολιτικά. Έτσι, δεν είναι προφανές αυτό. Αν ήταν πολιτικά, δεν έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ. Απλώς δεν τον αποθεώνουν πια. Κατάλαβε ότι δεν τον έχουν για Θεό. Και ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο πρώτος αντιμνημονιακός, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα, δεν αντέχει να μην τον έχουν σαν Θεό και θέλει να ξανανοίξει τον δρόμο για τον Αλέξη Τσίπρα. Για να καταλάβετε πόσο προσωπικό είναι το πρόβλημά του, πάρτε τα ελληνοτουρκικά που ξαφνικά έχει γίνει τουρκοφάγος και έτσι και τα ήρεμα νερά. Δεν θυμάμαι να μην είναι πολύ ήρεμα τα νερά όταν ήταν πρωθυπουργός. Λάδι η θάλασσα ήτανε. Και πολύ καλά έκανε και έτσι έπρεπε να είναι. Ήρεμα νερά θέλουμε. Τι ξαφνικά τον έπιασε που είναι στην απόξω και έχει γίνει πολύ, πώς να το πούμε, πολύ δυναμικός. Oh, τίποτα δεν τον έχει πιάσει, απλώς μισεί τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα που πια δεν τον αποθεώνει, οπότε σου λέει θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Τζαναμπέτης. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι προνομιούχοι, τα κακομαθημένα παιδιά που μεγαλώνουν αντιλαμβανόμενοι τον εαυτό τους ως το κέντρο του κόσμου. Κάπως έτσι φέρονται, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Αυτός είναι λίγο πιο απολαυστικός βέβαια.

αραχτός το καλύτερο ήταν το Σλαβομακεδονία που είχε πετύχει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και γι' αυτό τον έριξε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς τον έριξε για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του, παιδιά, έτσι. Το μόνο κίνητρο στο Σαμαρά είναι ο εαυτός του. Όλα τα άλλα είναι οι δικαιολογίες του. Ο εγωισμός του είναι αυτός. Ο ίδιος εγωισμός που δεν άφησε την κυβέρνηση Παπαδήμου να ολοκληρώσει το έργο της. Ο ίδιος εγωισμός. Δηλαδή, μην τις καταστροφές που έχει κάνει ο Σαμαράς, μην τις βάλουμε στη σειρά. Δεν φτάνει η εκπομπή. Αλλά ναι, πόσο καλύτερο το Σλαβομακεδονία. Καμία σχέση. Σλαβομακεδονία και Ελληνική Μακεδονία. Δύο διαφορετικά. Χάρη στην προσπάθεια του Σαμαρά να ικανοποιήσει τον εγωισμό του και να κάνει καριέρα. Τώρα, πάρτε μια Βόρεια Μακεδονία, να έχετε να πορεύεστε. Χώρια που εξαιτίας του Σαμαρά και της άρνησης του Σλαβομακεδονία το μάθαν όλοι σκέτο Μακεδονία και όλοι το λένε Μακεδονία. Πολλά κακά σας λέει ο άνθρωπος αυτός, μόνο και μόνο επειδή είναι τζαναμπέτης, για κανένα άλλο λόγο.

0: Σταμάτη, ο Γεράσιμος λέει να ζητήσεις διπλό μεροκάματο αφού σε άφησε μόνος σου. Δεν σε άφησε εγώ. Ο Δήμος δεν σε άφησε μόνος σου.
1: Δεν με άφησε και μόνο μου.
0: Εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, αλλά όσο να είναι, εσύ είσαι εδώ και δουλεύεις και εκείνος. Αλλά είπαμε να τον στείλουμε, να τον στείλουμε στα φανάρια ή όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα ήθελες.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί ρε εσύ.
1: Επειδή είναι αδερφός μου.
0: Α, και τον υπερασπίζεσαι.
1: Ναι.
0: Ό,τι και αν σου κάνει.
1: Ό,τι.
0: Τώρα αυτό πρόσεχε, γιατί μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί αν ακούει ο Δήμος. Λοιπόν, στον Αντώνη τον Σαμαρά, του οποίου του καημένου του φουσκώνουν τα μυαλά διάφοροι τριγύρω του. Θυμίζω, τριγύρω του είναι και ο Μάζης, παιδιά. Θυμάστε, ο άνθρωπος που τρεις μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προέβλεπε ότι έχει ήδη καταληφθεί, έλεγε, η μισή Ουκρανία. Ραίνουν με ροδοπέταλα τους Ρώσους στρατιώτες οι Ουκρανοί και όπου να είναι, είναι στο Κιέβο. Φτάνουν. Έγκυρος, αυτό θέλω να πω. Είναι και ο καθηγητής Μελετόπουλος, ο οποίος τώρα. Εγώ κρατώ πάντοτε ένα ενδεχόμενο να του κάνουν και χαβαλέ. Να κάνουν ό,τι κάνουν στον Αλέξα, να του φουσκώνουν τα μυαλά για να γελάμε, για να γελάνε. Διότι είναι δύσκολο να πεις ότι κάποιος το λέει στο σοβαρά αυτά.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ελληνική. 80-90% θα πάρει ο Σαμαράς άμα γίνουν δεύτερες εκλογές. Ρε, λυπηθείτε τον, τα πιστεύει.

0: Μπορείς να το πεις εσύ αυτό.
1: Μετά και πάλι μαζί.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας πληγμάτων σε 3 δεξαμενόπλια το τελευταίο 24ωρο, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα ασθενά του Ορμούς για τα πλοία τους, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο της Σταμπά Χαμενεΐ. Ίσχυρα πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον 3 εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς άρχισαν να διεξάγουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, αλλά και ανατολικά όσο και δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 48 00 170 έως 174. Μάνος Βουλαρίνος στο ένα μικρόφωνο, Σταμάτης Βουλαρίνος στο άλλο μικρόφωνο. Σταμάτη,
1: ναι.
0: Σε ρωτάει ο Πάνος, θέλει να πεις, θέλει για τα εξοπλιστικά την άποψή σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαχητικό, εννοεί το, ποιο είναι το αγαπημένο σου αεροπλάνο. Δεν θυμάσαι. Τα βλέπαμε πριν. Δεν τα θυμάται. Είχαμε κάνει προετοιμασία την ώρα του δελτίου ειδήσεων. Του έδειξα το Ραφάλ και το F-35. Και ποιο μου είπες ότι σου αρέσει?
1: Το Ραφάλ.
0: Το Ραφάλ, Γάλλος και εκεί. Τι να κάνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Παιδί μου είναι. Τι να κάνουμε, παιδί μου, το αγαπάω ακόμα και Γάλλο. Σταμάτη, ο Γιώργος σε ρωτάει, έχεις ζηλέψει ποτέ κάποιο δώρο του Δήμου?
1: Όχι.
0: Αν ναι, τι ήταν και τι έκανες?
1: Όχι.
0: Ποτέ, ποτέ?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Μάλιστα, οκ. Okay. Really μήπως επειδή παίζεις και εσύ με τα δώρα του Δήμου?
1: Δεν μ' αφήνει, δεν φταίω.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι φταίς εσύ, αλλά λέω, εάν δεν σε άφηνε να παίζεις με τα παιχνίδια του ποτέ, μπορεί να ζήλευες κανέναν?
1: Όχι.
0: Να ρωτήσω διαφορετικά.
1: Αφού δεν μ' αφήνει.
0: Σ' αφήνει ή δεν σ' αφήνει, δεν κατάλαβα.
1: Γενικά δεν μ' αφήνει, αλλά δεν ζηλεύω.
0: Ωραία. Πες μου ποιο παιχνίδι του Δήμου σ' αρέσει πιο πολύ από όλα. Αυτό, όχι με. Όχι ποιο ζηλεύεις.
1: Δεν έχω κάποιο που μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Από τα δικά σου?
1: Από τα δικά μου, τα Lego μου.

0: Ο Απόστολος, καλημέρα. Αυτό που μπαίνουν πολλοί σε μια κλήρωση και βγαίνει μόνο ένας, δεν το καταλαβαίνω. Οι άλλοι μένουν μέσα. Ένα ωραίο χωρατό από τον Απόστολο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος, επιτέλους τα παιδιά της Αρπαχτής στον αέρα. Το παιδί της Αρπαχτής, το άλλο παιδί τεμπελιάζει σήμερα. Αλλά θα δουλέψει διπλωμάρια στα φανάρια. Αυτό θα γίνει. Εκεί θα καταλήξουμε. Σταμάτη, ανυπομονείς για διακοπές?
1: Ναι.
0: Πού λες να πάμε φέτος?
1: Στην Εύβοια, όπως πηγαίνουμε πάντα.
0: Στην Εύβοια, ε. Σε ποια, υπάρχει κάποια παραλία που ανυπομονείς να κάνεις μπάνιο σε αυτήν?
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Στον Άγιο Μερκούριο.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε, λες και φέτος?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Και μετά σχολείο? Ανυπομονείς να αρχίσεις το σχολείο?
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε λίγο.
1: Ούτε.
0: Ούτε τόσο δά, ρε παιδάκι μου, τόσο δά, τόσο λίγο. Τόσο δά.
1: Εντάξει, τόσο λίγο, τόσο
0: δά. Μπορεί. Μπορεί, ούτε καν. Ο Βίρονας Μάνο, ως κομμουνιστής ηγέτης, θα ορίσει το σταμάτιο ως διάδοχο ή θα τους αφήσει να κάνουν εμφύλιο για τη διαδοχή? Όχι, θα χωρίσω τη χώρα στα δύο. Θα πάρει ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος το άλλο. Βόρεια, νότια, ανατολική, δυτική, κεντρική, περιφερειακή, θα δούμε. Λοιπόν, χτες το ακούσαμε και στο διάλειμμα, ακούσαμε τους συντρόφους τους Κνίτες σε μια τελετή. Αυτή η παραθρησκευτική οργάνωση του ΚΚΕ οργάνωσε μια τελετή για να γιορτάσει την έναρξη, κάνουν γιορτές για την έναρξη του εμφυλίου. Τους άρεσε που προσπάθησαν να κάνουν την Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία, δεν τα κατάφεραν. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσουν, δεν είναι με τη μία αμέσως να τα παρατάμε. Αλλά μέχρι να ξαναπροσπαθήσουν, γιορτάζουν την πρώτη τους προσπάθεια. Αλλά πώς να το πούμε, είναι κάπως, ρε παιδί μου, και επειδή τα έχει πει ο μεγάλος, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, η θρησκεία των Κρητών κάπως τους μαστορώνει. Και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ούτε σε νερό νησιά, ούτε σε φυλακές, ούτε

Μια βοήθεια παρακαλώ, λένε τα τέτοια. Αυτά είναι παιδιά. Μπλέκουν τα παιδιά σε παραθρησκευτικές οργανώσεις και γίνεται αυτό το πράγμα. Χθες σας υποσχέθηκα να ακούσουμε την Τρίτη Διεθνή από τους ίδιους ανθρώπους. Αυτά τα ανεβάζει στο TikTok ο οδηγητής. Έτσι δεν είναι ότι τα έχουμε πάρει, τα έχω φτιάξει κάποιος. Από μόνοι τους τα καμαρώνουν. Τρίτη Διεθνής προκειμένου να. Μάλλον προκειμένου. Μπερδεύτηκα με τα τηλέφωνα που χτυπάνε. Θα ακούσουμε την Τρίτη Διεθνή να τραγουδιέται. Λες και τραγουδούν την Τρίτη. Λες και τραγουδούν το χάρτινο το φεγγαράκι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Ναι, παρακαλώ.

0: Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Βρε τους φουκαράδες, βρε τους. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, γελάμε. Εντάξει, θα μου πεις γελάτε με το δράμα των αλωνών. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι, παιδιά, η κωμωδία. Είναι δράμα, είναι απόσταση. Είναι δράμα, αλλά μακριά μας. Είτε χρονικά, είτε μακριά, σε έκταση, σε απόσταση. Οπότε, ναι, γελάμε με το δράμα των ανθρώπων. Ένα άλλο δράμα, έτσι. Όχι και τόσο μεγάλη απόσταση, θέλω να πω, το μαξί μου δεν απέχει πάρα πολύ από εδώ και χρονικά δεν έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες. Είναι το, η γνωστή υπόθεση, άνοιξε ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε. Εντάχει θυμίζω, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού την πάτησε, τον πήρανε κάτι φαρσέρ, παύλα πράκτορες του Πούτιν, δεν έχει σημασία τι από τα δύο ήτανε, ό,τι από τα δύο και αν ήτανε, ο υπεύθυνος να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για την ασφάλεια, για τις εξελίξεις, για το τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει κτλ. Τους μίλησε κανονικά γιατί νόμιζα ότι ήταν Ουκρανοί. Το μαξί μου το έκανε το πράγμα ακόμα χειρότερο, λέγοντας ότι πρόκειτο για μια υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θυμίζοντας εκείνο το περίφημο «με ξεγέλασε με βαθιά υποκριτική τέχνη» της Μενδώνη για τον Δημήτρη τον Λιγνάδη. Κανένας δεν παρετήθηκε και γιατί να παρετηθεί, επειδή δεν είναι καλός στα ζητήματα ασφαλείας ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, πρέπει να παρετηθεί κιόλας. Για να καταλάβετε περίπου χοντρικά τι συνέβη, είναι σαν η Δήμητρα να με έχει εμένα για σύμβουλο σε ζητήματα ασφαλείας του σπιτιού της και εμένα να μου ανοίγουν το σπίτι και να μου παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει μέσα και η Δήμητρα να με κρατάει. Να λέει, όχι, εσύ θέλω να με συμβουλεύεις. Σε αυτή τη γραμμή και το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής οικονόμου, όχι ο Γιάννης ο οικονόμου, ο άλλος οικονόμου με τα μουσια. Παλιά ήταν Πασόκ. Γιατί λέει ο άνθρωπος, σιγά μην παρετηθεί τώρα. Επειδή δεν ήταν πολύ καλό στη δουλειά του. Έλα, Παναγία μου.
1: Εσείς τι λέτε? Υπάρχει θέμα με τον κύριο Ντόκο?
2: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Γιατί θα ζητήσεις παράτηση κάποιον γιατί κάποιοι κακοήθησης ή καλό... Δεν ξέρω.
1: Όχι, λόγω του ρόλου του. Ότι έδειξε είναι. Ότι δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
3: Υπεύθυνος ασφαλείας είναι.
2: Έτσι πάρει τούτη υπεύθυνος ασφαλείας. Με
0: συγχωρείτε. Έτσι πάρει τούτη επειδή... Τα κάνουνε θάλασσα συζητήματα ασφαλείας, οι υπεύθυνοι ασφαλείας θα παραιτηθούν κιόλα. Παιδιά, έχετε, για όνομα,
2: Δεν εκτιμώ, δεν το, έτσι που το ακούω δεν το εκτιμώ ως ένα θέμα για να ζητήσει την παραίτηση ενός αξιωματούχου, γιατί έγινε μια τέτοια, ας πούμε.
0: Τέτοιο, ας πούμε, και αυτό σιγά μου, τι και να
3: είναι σοβαρό το θέμα για σας ή δεν είναι καν σοβαρό, δεν πρέπει να το συζητάμε?
2: Ποιο είναι σοβαρό, ποιο θέμα είναι σοβαρό?
3: Το ότι συζήτησε με δύο φαρσέρ θέματα εθνικής ασφαλείας της χώρας.
1: Υπήρχε για το ουκρανικό ντρόουν στη θάλασσα της Λευκάδας, ας πούμε, συζήτησε μαζί του.
2: Ναι.
3: Δεν σας προκαλεί καμία εντύπωση εσάς?
2: Καμία απόλυτο.
0: Καμία απόλυτο, το ξέρουμε την οντόκος. Θέλω να πω, μπορεί να εννοεί αυτό. Όχι ότι δεν τον νοιάζει που ο γραμματέας εθνικής ασφαλείας δεν είναι πολύ καλός στα ζητήματα ασφαλείας και την πατάει και μπορεί να ξεφουρνήσει μυστικά σε όποιον τύχει να τον πάρει ένα τηλέφωνο ή να του κάνει μια υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να εννοεί ο άνθρωπος, έλα μωρέ, το ξέρουμε σιγά τώρα τι έγινε, καμία εντύπωση δεν μου κάνει. Και εδώ που τα λέμε, για να μένει στη θέση του ο ντόκος, μπορεί η θέση του να μην είναι καν σημαντική. Να είναι, να βάλε ποιον θέλουμε, χρειαζόμαστε εσύ, βάλε τον ντόκος, γιατί έγινε να πούμε. Οπότε και γι' αυτό όταν αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τρομερά καλός στη δουλειά του, να παραμένει εκεί. Εμείς, ας τραγουδί, είπα, αν είπα η τρίτη διεθνή, ζητώ συγγνώμη, η διεθνή, είναι ο ύμνος της διεθνούς, συγγνώμη Γιώργο μου.

0: μια βοήθεια παρακαλώ, κομμουνιστής είμαι. Με έχουν γράψει, με έχει γράψει και το Έθνος. Λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει, σταμάτη, λέει κολύμπει στον Άγιο Μερκούριο και μετά για φαΐ.
1: Στον Κουτέλ.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ λέει ο Γιάννης Γιαουζάκη, αλλά όχι. Πιγκουίνος, τι φωνάζουν, δεν άκουσα καλά. Ποτέ τους δεν λυγίσανε ή ποτέ τους δεν νικήσανε οι κομμουνιστές? Αν νικήσανε κάποιες φορές οι πιγκουίνες σε κάποιες χώρες και οι άνθρωποι είδαν και έπαθαν. Και όταν κατάφεραν να απαλλαγούν, ανακάλυψαν ότι έχουν κάνει νέες προόδους στα ζητήματα της πορνείας και της μαφίας.

0: Και εδώ λέει ο Άννα, σε λίγο ανοίγει και καντίνα, καντίνα. Στον Άγιο Μήκο. Πάνω λέει, ναι, έτσι όπως τραγουδάνε τη Διεθνή, μοιάζει και με Άγια Νύχτα. Άγια Νύχτα. Εντάξει, είπαμε, θρησκευτική οργάνωση είναι, οπότε.
1: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, όποτε τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
0: Ο από τότε που στον πέταξα σταμάτησε, ρωτάει μήπως σου αρέσουν οι μπάμιες.
2: Όχι.
0: Α, πάλι καλά. Γιατί το εντάξει, τόσα ακούσαμε σήμερα. Α, οι μπάμιες τουλάχιστον δεν του αρέσει. Ο Μάνος ρωτάει, τα κορίτσια σου αρέσουν ή σε εκνευρίζουν.
2: Εκνευρίζουν.
0: Σε εκνευρίζουν, ε. Όλα ή με εξαιρέσεις.
2: Όλα με εκνευρίζουν.
0: Οι άνθρωποι.
2: Οι άνθρωποι γενικά.
0: Ναι.
2: Οι φίλοι μου όχι γενικά.
0: Α, οι υπόλοιποι μόνο, ε. Λοιπόν, πάμε. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε 2 λεπτά. Πάμε γρήγορα στον Κατρίν. Την υπόθεση του Φαραντούρη. Με το Φαραντούρη τα είπαμε χτες. 250 χιλιαρικάκια μεικτά. Μεικτά, η σύζυγος προσελήφθη στην ελληνική, πώς λέει, αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ελληνική αντιπροσωπεία. Είμαστε μια παρόμοια τη γυναίκα του Φαραντούρη. Είναι καλύτερη. Και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Ο σύντροφος Κατρίνης και αυτός από το Πασόκ δεν θα το έκανε.
3: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Λέσουν αυτό υποστηρίζουν από την
4: Ελλάδα. Κύριε Σκαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Ποια παράταξη μπορεί? Ο Φαραντούρης πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, αύριο θα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σιγά, τι τον νοιάζει? Άκουνε την παράταξη. Πάει δουλειά κάνει ο άνθρωπος. Σου λέει, πούμε εδώ, εκεί θα πάω. Τι λες, σταμάτη, πες.
2: Μετά εκεί.
0: Ακριβώς, μετά, δουλειά εκεί, είναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
3: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στέλνει.
4: Είναι μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία, το ξαναλέω, είναι φτηνή.
0: Τώρα φτηνή, 250 χιλιάρικα, είναι βέβαια μεικτά.
5: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι,
0: ναι.
5: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό.
0: Μα δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του όλο. Πόσο να βάλει, μωρέ, για 2 χρόνια, 150 χιλιάρικα, 160, σιγά το ποσόν. Πασόκ. Εσένα, Σταμάτη, μου λες ότι σου αρέσει το Πασόκ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
0: Α, όχι.
2: Σε έναν φίλο μου.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Ωραία. Ο Τζίσος Κασέλ σε ρωτάει αν σου αρέσουν τα κρουασάν.
2: Ναι, μου αρέσουν.
0: Με περιεχόμενο ή σκέτα?
2: Και τα δύο.
0: Και με αυτήν την πάρα πολύ σημαντική πληροφορία, χωρίς την οποία δεν ξέρω τι θα κάνετε στη ζωή σας, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον τουρκομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ άρχισαν να διεξάγουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση, τονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε κρίξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμα, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας κοντά στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Χαμενεΐ Χαμενεΐ σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα ασθενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε χθες ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με το αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει για ναρκωτικά και στο παρελθόν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό ενός 65χρονου υποβρύχιου αλιαία. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε και η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέργειο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε τελικά η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε νωρίτερα και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν λέω, ισχυρή χώρα είμαστε. Δεν το έχουμε και αυτοπεποίθηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν το συζητώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά λέω, αν δεν είχαμε επί 40 χρόνια όλες αυτές τον συνδυασμό της social βλακίας σε συνδυασμό με την λαϊκοδεξιούρα, σε συνδυασμό εννοώ τον κρατισμό της λαϊκοδεξιούρας, σε συνδυασμό με τον κρατισμό της social βλακίας, και είχαμε αφήσει την αμυντική μας βιομηχανία να αναπτυχθεί καπιταλιστικά, σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την πίσνα των 70 δισεκατομμυρίων που οργανώνεται στην Άγκυρα με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώ χώρα που φιλοξενεί την παγκόσμια αγορά της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου θα επενδυθούν 70 δις στην αμυντική, στους εξοπλισμούς και άρα στην αμυντική βιομηχανία. Λέω. Καλημέρα σας, εξυπνότερε λαέ του κόσμου, εννοείται, μου συμπεριλαμβανομένου φυσικά, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα. Καλή δύναμη να έχουμε, υγεία να μας δίνει ο Θεός. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου με ένα καλημέρα σας βαθύ για όλους εμάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε από την παγκόσμια επικράτεια του ελληνισμού, είτε μετικήσαντες είτε ομογενείς. Φράγκη.

Εμείς βέβαια ήμασταν προστατευμένοι σε μία ΕΑΔ του κρατισμού. Με τον κρατικό συνδικάλα, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασόκος, είτε είναι αριστερός, κουκουές, αριστερούλης, το ίδιο πράγμα όλοι, η ίδια μούρη, που κρατούσαν σφιχτά τις κρατικές θερμοπύλες. Έξω τα χέρια από τον ιδιώτη. Οι Τούρκοι δίπλα, ο Ερντογάν δίπλα από το 4. Το 4 είχε κάνει μια προηγούμενη σύνοδο εκεί το ΝΑΤΟ. Αλλά από την ώρα που πήγε το Δουνουτού, τους έφτιαξε όπως έφτιαξε, ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν. Αυταρχικά θες να μου πεις, λαϊκιστικά θες να μου πεις. Ο καπιταλισμός, καπιταλισμός πάντως, επενδύονται λεφτά. Με βαθύ προεταριάτο θες να μου πεις, πες ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε το. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ανέπτυξαν αμυντική βιομηχανία ιδιωτικά καπιταλιστικά. Και τώρα τα συμβόλαια μπροστά τους από ό,τι βλέπω, πάνε και έρχονται. Αυτό που γίνεται στην Άγκυρα είναι μια διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, όπως καταλαβαίνεις, που έχει επάνω την επικεφαλίδα ΝΑΤΟ. Να και οι Γάλλοι με τα συμβόλαιά τους, να και ο Τραμπ με τα δικά του συμβόλαια. Τώρα τι θα του τάξει, τι θα εφαρμοστούν από όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σόου να γίνεται, εντυπώσεις να σχηματίζονται για την κοινή γνώμη, για το πόπολο, τα συμβόλαια από κάτω εννοείται να τρέχουν. Εμείς με κυβέρνηση Μητσοτάκη βάλαμε μπρος μετά από 40 χρόνια κομμουνισμού στη χώρα, 40-50 χρόνια κομμουνισμού της μεταπολίτευσης, εννοείται πάντα στον υπαρκτό ελληνισμό, βάλαμε μπροστά μια αντίληψη πια στην πολεμική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, η αμυντική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να έχουμε συνάψει σχέσεις συνεργασία στη βιομηχανία μας με το Ισραήλ, για να πούμε και εμείς στον κόσμο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε και εμείς όλη αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω και φαντάζομαι οι επόμενες γενναίες να δουλέψουν πάνω σε αυτή την αντίληψη. Κατά τα λοιπά, θα στεναχωρήσω τον φίλο μου Νίκο Χαρταλιά, περιφερειάρχη Αττικής, μαζί με όλους εκείνους τους δημάρχους που στους οποίους θα αναφερθώ, κάνοντας μια περιδιάβαση από τις περιοχές τους. Τέτοια βρώμα και μπίχλα και χορταριά, ένα πράγμα εκεί παρατημένο, η παραλιακή λεωφόρος που περιδιαβαίνει και το λεωφορείο το τουριστικό, το διόροφο,

Όμως να βλέπαμε λίγο να αντάμωνε το μάτι του ανθρώπου. Όχι σε διόροφο λεωφορείο, πρέπει να ανέβεις σε πενταόροφο λεωφορείο, έτσι ώστε στην οροφή του να πεις «Α, σι, α, βλέπω θάλασσα». Μάλιστα, πολύ ωραία, τον γλυκό Σαρωνικό. Αλλά εν πάση τόση οι άκρες του δρόμου, κύριε Περιφερειάρχα μου, φαντάζομαι η παραλληλική λεωφόρος, τι να πω, φαντάζομαι είναι περιφερειατικής. Φαντάζομαι να είναι περιφερειατικής, αλλά περνούν και όμορφοι δήμοι εκεί. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Γλυφάδας, κύριε Δήμαρχε, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, το παραλιακό σκέλος, κύριε Παπα-Νικολάου μου, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, νομίζεις ότι μπαίνεις, θα χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, μπαίνεις σε ένα πράγμα ματζιριά, δηλαδή εντελώς. Ότι δηλαδή ότι εκεί έχουν μαζευτεί διάφοροι και είναι ένα φτωχό μέρος, κάτι παρατημένα κτίρια. Στην Ελλάδα κτίριο δεν γκρεμίζεται που να πέφτουν μπόμπες. Δίπλα δεν γκρεμίζεται κτίριο, και ας είναι παρατημένο, ας είναι μουτζουρωμένο, ας είναι χάλι μαύρο, εγκαταλειμμένο, δεν το γκρεμίζεις γιατί είναι κάτι ιερό. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν το χαλάς το ιερό δισκοπότηρο, αλίμονο. Είναι η ύπαρξή σου. Λοιπόν, το διάζωμα χάλι μαύρο, προχωρούμε μετά, έχουν γίνει κάτι επενδύσεις εκεί στα Αστέρια Γλυφάδας, δεν θέλω να το ονοματίσω, είναι πολύ κοσμικά, πολύ chic, έχουν διπλά ονόματα, έτσι και έτσι, υπάρχει πάντα το ένα end δίπλα, είναι πολύ, αλλά απέναντι ακριβώς από αυτές τις ωραίες επενδύσεις που πάλι θάλασσα δεν βλέπεις, λίγο πριν την κατασκευή του Ελληνικού, το οποίο είναι τώρα στη χειρότερη του στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη κατασκευές, δεν καταλαβαίνουμε τι θα βγει εκεί. Είμαστε, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά τη μακέτα και λέμε «Ω, θα γίνει εκεί, θα γίνει το φοβερό της Αθήνας», αλλά προς το παρόν είναι στο σκέλος κατασκευής που είναι καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από εδώ, χόρτα από εκεί. Προχωράς, μπαίνεις στη Γλυφάδα, σας έλεγα. Φεύγεις από τη Γλυφάδα. Κάπου σε ένα κομματάκι κάτι υπάρχει, μετά μπαίνεις βουλιαγμένη, έχουν εξεραθεί όλα αυτά τα οποία φρόντιζε κάποτε ο Κασιντόκοστας ως δήμαρχος Βουλιαγμένης, δεν υπάρχουν τώρα, ξέρω, ενοχλώ την παρούσα ηγεσία του Δήμου Βούλας Βάλης Βουλιαγμένης, ξέρω ότι όλα αυτά είναι περιφέρεια, πολλά ξέρω, αλλά εγώ λέω αυτό που βλέπω όμως, φαντάζομαι ότι όλοι το ίδιο βλέπουμε, έτσι δεν βλέπω κάτι άλλο, δηλαδή φαντάζομαι δεν είμαι εγώ που ήρθα τώρα να μυρλιάσω πρωί-πρωί, δεν είναι ότι βλέπω κάτι που το παρεξηγώ. Ανεβαίνω στην Κηφισίας, εκεί Καλλιρόης και Κηφισίας, καλέ μου κύριε Χαρδαλιά, καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω, είναι το τραμ, είσαι εσύ, είναι η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι και με συγχωρείτε για το διάολος, δεν βλέπετε ότι η Πρασινάδα ξεχυλίζει? Δηλαδή αν κινήσεις στην αριστερή λωρίδα της Καλλιρόης παράλληλα με τα κάγκελα του τραμ, από τις φιλοσιές δεν βλέπεις μπροστά. Δηλαδή μόνο εγώ το βλέπω, παρατηρώ, αποκλείεται. Όλοι το παρατηρούμε, δηλαδή περνάει το παρπρίζ του αυτοκινήτου και τεινάζονται τα κλαδιά. Έτσι δεν είναι από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο βλέπω και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Ξέρω τώρα μπορεί να θίξω το Δήμο Παλαιού Ψυχικού, να με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Απλώς αυτή την ακαταστασία του δρόμου, μάλλον εγώ είμαι βλαμμένος. Θεωρήστε με βλαμμένο, κανένα πρόβλημα, είναι τέλεια όλα. Είναι υπέροχα, προχωρούμε και προσγειώνομαι στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Τώρα, η ιστορία με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη δεν ισχύει, έχει κλείσει για όλους. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ξέρετε, μεταξύ μας δεν ανοίγουμε θέματα. Τώρα, εάν εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας, σε άλλη περίπτωση απογοητεύεστε και μου στέλνετε mail, και σε άλλες περιπτώσεις ενθαρρύνεστε γιατί λέτε για να γίνει σε αυτόν μπορεί να γίνει και σε μένα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνουμε κάτι για τον αντίπαλο, τακτοποιούμε και καμιά τους δικούς μας από κάτω για να μην δημιουργούνται και θέματα. Δηλαδή έχουμε πάντα την επίφαση ότι εννοείται αξιοκρατικά θα εμποδίσουμε εμείς αντιπάλου να μην πάρει τη θέση, εννοείται θα την πάρει. Έτσι από κάτω χώνουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Τώρα τι συμβαίνει με εσάς, τους απλούς πολίτες που πάτε με το γράμμα του νόμου και με το σταυρό στο χέρι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τα μηνύματα που μου στείλατε. Είμαστε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, σε αυτόν προσγειώνομαι, της interview, ο οποίος παρουσίασε πάλι μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι η τελευταία για την περίοδο
ενώ πάντα όσοι κινούμαστε με βάση το ημερολόγιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριος για μας.

0: τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι ο Δεκέμβριός μας. Και ο Σεπτέμβριος εμείς πάμε με το Βυζαντινό ημερολόγιο και 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Ιανουάριος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Εμείς δεν είμαστε σχολεία να πάμε διακοπές. Βλέπετε, γίνονται διάφορα. Άρα για μας είναι η προτελευταία και η επόμενη μετά θα είναι τέλη Αυγούστου. Θα κάνουμε δηλαδή 15-20 μέρες παύση τον Αύγουστο.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Εσείς δουλεύετε με διαρκώς ανανεούμενη μπαταρία, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο.
1: Παραφορτιζόμενη.
0: Παραφορτιζόμενη, διαρκώς. Μπράβο. Δεν σταματάτε ποτέ. Οι άλλοι κάνουν και λίγο παύση. Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα, ό,τι θέλει, ό,τι
1: νομίζει. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βεβαίως, μην χαθεί η ενημέρωση. Πάνω απ' όλα η ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδη.
1: Επικρατεί μια δημοσιογραφική αντίληψη. Ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Οι χειμωνιάτικες είναι καλύτερες. Δεν υπάρχει αυτό. Και χειμώνα και καλοκαίρι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Αρκεί να γίνονται με τα επιστημονικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται. Είναι καλές, δεν σημαίνει κάτι ο καιρός.
0: Αρχίζω από το τέλος για να ανέβω προς τα πάνω. Πρόθεση ψήφου 26-8. Η Νουδού ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε, γιατί δεν μας δέχεται τα προηγούμενα. Δεν μας υπενθύμιζε και τα προηγούμενα. Εγώ είμαι βασικός πελάτης σας.
1: Το ξέρω. Είναι στα ίδια, πάντως δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
0: Οι Ελασίτες 15-3 στο ίδιο.
1: Ανεβασμένη, μία μονάδα.
0: Να το πούμε. Μία μονάδα ο Τσίπρας απάνω. Η διαφορά τους είναι 11,5 με την Νουδού.
1: Είναι διψήφια, στοιχηματίζω γι' αυτό.
0: Ορίστε, ποιο?
1: Είναι διψήφια διαφορά, θα στοιχημάτιζα γι' αυτό.
0: Ότι
1: έχει εμφανιστεί. Ότι είναι διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το εμφάνισαν ότι έχει κατέβει.
1: Εσείς
0: στοιχηματίζετε υπέρ αυτού, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Βάζετε και την προσωπική σας, δηλαδή το προσωπικό σας τόνο πέραν από την ίντερβιου.
1: Ως Βασιλιάδης του Ιορδάκη. Ξέρω τα δεδομένα μου, γι' αυτό το βάζω.
0: Λοιπόν, Πασόκ 11,1. Ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε?
1: Έπεσε λίγο. Ξεκολούθησε να υπάρχει μια διαρροή προς την Ελλάς. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πρέπει να μελετήσει και στρατηγικά να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Ελληνική λύση 7,6, πώς πάει?
1: Στα ίδια, ήταν νομίζω 7,4-7,6 τα ίδια.
0: Καριστιανού
1: στα ίδια και αυτή λίγο τσιμπημένη μισή μονάδα, αλλά στα όρια της στατιστικής απόκλησης χωρίς πολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. 4,9 το κουκουέ, χαμηλά το δίνετε. Σε πρόθεση ψήφου, ναι.
1: Πάντοτε προεκλογικά, εγώ δυστυχώς το βρίσκω χαμηλά, αλλά πάντοτε στις εκλογές κοντά συσπυρώνεται το κουκουέ, οπότε μας δίνει το κανονικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του, σίγουρα είναι μια πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Η φωνή λογικής 3, πλεύση ελευθερίας 2,8, όπα, 2,8, μάλιστα.
1: Ναι, ζωρικά.
0: Μέρα 25, 2,3, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,5. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι Καριστιανού σαρώνει το δεξιό χώρο, Τσίπρα σαρώνει τον αριστερό χώρο. Ό,τι αυτά εκεί, όλα τα μαζέματα.
1: Σωστά. Έχω μια υποανάλυση που δείχνει ότι υπάρχει τελικά ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 23 βέβαια, όχι των τωρινών, του 23, που δείχνει μια προτίμηση προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό γιατί οι συντηρητικές της θέσεις θεωρώ ότι ακούμπησαν κάποιο κοινό της Νέας Δημοκρατίας και το έστρεψαν προς την κυρία Καριστιανού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αντίθετα για τον κύριο Σταμαρά, για παράδειγμα, σε αυτούς που τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν κάνει κόμμα ο κύριο Σταμαρά, θα πάρει κάτι λιγότερο από 1% από την Νέα Δημοκρατία.
0: Ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά μισό λεπτό θα τα πούμε όλα. Πάμε και στην εκτίμηση 30,1 Νουδού, 17,4 Τσίπρας, Πασόκ 12,3 εκτίμηση. Όλο αυτό. Ελληνική λύση 8,8, Καριστιανού 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6. Αυτή είναι στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά Νουδού και Ελασιτών 12,7. Μητσοτάκης τον εμπιστεύεται το 29,5, τον Κανένα 17,1, τον Τσίπρα 15,5, το Βελόπουλο 9,4, Ανδουλάκη 9, Καριστιανού 6,1, Κουτσούμπα 3,2, τον Κασελάκη τον εμπιστεύεται το 2,2 των πολιτών, τη Λατινοπούλου το 2,1, τον Βαρουφάκη το 1,9, την Κωνσταντοπούλου το 1,8, τον Χαρίτση 1,2, τον Σακελαρίδη 0,6, τον Φάπελο 0,2 και τον Ατσιό 0,2. Άρα Μητσοτάκης 29,5, Τσίπρας 15,5 και ανάμεσά τους ο Κανένας 17,1. Συγκροτεί πόλο, διπολικό πράγμα αυτό, κύριε Βασιλιάδη, με την εμπειρία σας ή όχι?
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Το παλεύουμε να συγκροτήσει.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, αυτά βρίσκαμε και το 2023. Πάλι αυτοί οι δύο ήταν, ξέρετε. Μάλιστα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τρίτος, ας πούμε, στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνεται το 2023. Δεν έχουμε κάτι το οποίο έφυγε προς τα πάνω ή κάτι άλλο που να έφυγε προς τα κάτω. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί και ο Τσίπρας είναι εκεί.
0: Είσαι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, θα ψήφιζες Σαμαρά, είναι η ερώτηση. Καθόλου 94%, λίγο, 3, αρκετά, 1, πολύ 1. Λέτε δηλαδή ότι δεν αγγίζει τον νεοδημοκράτη τον σημερινό Αντώνη Σαμαράς.
1: Σωστά, καθόλου δεν θα τον αγγίξει, καθόλου. Δεν έχει να φοβηθεί από αυτόν.
0: Τόσο σίγουρος, είστε τόσο σίγουρος κύριε Βασιλιάδη, τον εαυτό σας. Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια, με 2-3 το μήνα δεν μπορεί τα ίδια δεδομένα να μου λένε λάθος πράγματα ή εγώ να τα διαβάζω. Και 25 χρόνια διαβάζω αριθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, από τους νεοδημοκράτες της Διασποράς, εκεί το πολύ πιθανό να ψηφίσουν. Μισό λεπτό,
0: ένα-ένα. Θα πάμε και στους νεοδημοκράτες της Διασποράς. Αυτό που λένε κάποιες φορές, ότι. Ακούω πολλούς που λένε, ότι να ρε παιδί μου, μήπως δεν πιάνει το ραντάρ της δημοσκοπικής εταιρείας, δεν πιάνει άλλους που πετούν από κάτω, που πάνε έτσι, που πάνε μουλοχτά, που δεν εκφράζονται, δεν σας φοβίζουν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά, εμείς δημοσκοπικά το λέμε το βουβό κύμα. Λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο βουβό κύμα, όλο και κάποια εταιρεία θα το βρίσκει. Δεν μπορεί, αν δεν το βρίσκει, ίντερβιου με 2 δημοσκοπήσεις το μήνα ή όλες οι άλλες που κάνουν με συνέπεια μία δημοσκόπηση το μήνα. Το μόνο βουβό που πρέπει να σας πω είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο κυρίως κοντοστέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, ψηφίζει, που λέει: «Οκ, μωρέ και Μητσοτάκης, προβλήματα έχει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα έκανε. Αλλά και οι άλλοι είναι αυτό που είναι επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι». Άρα λοιπόν αυτό πράγματι μπορεί να μην συνεργάζεται με τον δημοσκόπο, να μην το πιάνει ο δημοσκόπος. Βέβαια το διαισθάνεται, γιατί έχει μια αντίληψη διαισθητική των πραγμάτων, και βεβαίως στις εκλογές τελικά θα. Μάλλον θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αν πάει. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει. Έτσι, από κάπου σχηματοποιείται και η αποχή, λεγόμενη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%. Τώρα έχουμε φύγει από τους νεοδημοκράτες, είμαστε στο γενικό κοινό, έτσι, ωραία. Καθόλου 79%, λίγο 8, αρκετά 6, πολύ 6. Από πού μαζεύει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Από τους νεοδημοκράτες κυρίως της Διασποράς, δηλαδή από αυτούς που προηγουμένως στην πρόθεση ψήφου έχουν πει δεν έχω αποφασίσει, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πράγματι από αυτούς θα πάρει ένα κοινό, αλλά ξέρετε η μεγαλύτερη ζημιά η οποία θα γίνει, σας το λέω τώρα στην εκπομπή σας γιατί χθες το βράδυ το είδα στα δεδομένα μου, από αυτούς που τώρα ψηφίζουν ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Χριστιανού, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς θα κάνει πολύ μεγαλύτερο ζημιά στην νεοεμφανιζόμενη κυρία Χριστιανού παρά στην εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία. Επίσης θα πάρει ένα μικρό ποσοστό από την κυρία Λατινοπούλου, ένα μικρότερο από τον κύριο Βελόπουλο, και θα πάρει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη νίκη του 2023. Άρα αυτό είναι το κοινό του κύριου Σαμαρά.
0: Άρα είναι άνθρωποι, να το πω αλλιώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πια Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρουν άλλο. Έχουν φύγει δηλαδή.
1: Ναι. Και αν δείτε και τα κίνητρα που λέει ο κόσμος γιατί κάνει ο Σαμαράς κόμμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι λένε για να φύγει ο Μητσοτάκης, για να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, για να μην πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, φόκους όλων αυτών, το πιστεύω ή το θέλω όλων αυτών των ανθρώπων που θα ψηφίσουν ενδεχομένως Σαμαρά, είναι να φύγει ο Σαμαρά, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν και καλά να έρθει ο Σαμαράς.
0: Θα τελειώσουμε μια εκτίμηση, γιατί είστε πολύ βέβαιος για τον εαυτό σας και εγώ κάνω και φινά συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι για τον εαυτό σας. Σας βάλω μια ατάκα τώρα πολύ γρήγορα, Κυριάκου Μητσοτάκη, παρακαλώ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε:
2: «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος».
0: Λοιπόν, τι λέτε, θα την υδρώσει μέχρι τέλους τη φανέλα ή εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πει ότι υδρώσαμε, πάμε τώρα εκλογές? Ή την εκτίμησή σας θέλω.
1: Το θέμα είναι αν θα την υδρώσουν όλοι μαζί. Εγώ σε αυτό μένω. Όχι το πότε θα την υδρώσουν. Αν την υδρώσουν όλοι μαζί. Δηλαδή, αν τρέχει μόνο ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί και οι βουλευτές πετάνε χαρταετό γιατί κοιτάνε την επανεκλογή.
0: Α, μου το αλλάξατε. Δεν το θέλω. Όχι, δεν το θέλω έτσι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Υπάρχουν τέτοια συμπτώματα όμως. Σας το λέω να ξέρετε, επειδή σε αναστρέφομαι κάποιους από αυτούς. Υπάρχουν κάποια τέτοια συμπτώματα που κάποιοι κοιτάνε την επανεκλογή τους και όχι και καλά.
0: Εννοείται, βρε παιδί μου. Πάντα αυτό συμβαίνει. Γιώτη, είμαστε τον κουρμπέτ και το παρακολουθούμε χρόνια. Ναι, αλλά θέλω να πείτε.
1: Εκλογές 27 δεν υπάρχει καμία βουλή για μένα. Δεν κάνει χαρακτήρα ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει χαρακτήρα. Εκλογές 27.
0: Δηλαδή, τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Ιουλίου, αν δεν έχετε πάει στις διακοπές.
0: Εγώ 24 κλείνω το μαγαζί και επανέρχομαι 25 εκεί τότε Αυγούστου. Παίρνω αυτό το
1: ακριβώς. Κάνω ό,τι μπορώ να σας προλάβω πριν.
0: Μπράβο. Εγώ θέλω μια δημοσκοπή. Εγώ θέλω, μέχρι προσέξτε, εγώ θέλω κατά παραγγελία για μένα, αν θέλετε, Παρασκευή 24 είναι η τελευταία εκπομπή.
1: Άμα. Κάτι θα γίνει, ίσως αύριο μεθαύριο σας έχω κάτι εξτραδάκι.
0: Μπράβο, εντάξει, χαίρομαι. Καλημέρα, διάλειμμα εδώ. Και ο κύριος της Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπωσης της Interview. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί καν. Από μια εκπομπή τον τσέκαρα. έβγαινε εκεί στην τηλεόραση, λοιπόν, από την εκπομπή του Δημήτρη. Διάλειμμα πολύ γρήγορα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έντονες είναι οι αντιδράσεις του Νετανιάχου αλλά και Αμερικανών βουλευτών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς άρχισαν να διεξάγουν αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενά όπλα, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά χθες βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες που σας υποδέχομαι τώρα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 3η 7 Ιουλίου.

0: Around, τραγουδάει ο Αλ Μαρτίνο. Εγώ κοιτάζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα από την εκκίνησή της, πες από εδώ, από την Καστέλα, μέχρι να πιάσω τη στροφή από τη Βάρκηζα, να μπεις μέσα αριστερά προς τη Βάρη για να πιάσει την Βάρη Σκοροπίου. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπετε. Πού τους ανεβάζουμε τώρα αυτούς τους Σέρβους και πληρώνουν να ανέβουν στο διπλό λεωφορείο για να κάνουν βόλτα και να δουν τι, τον χορταριασμένο δρόμο, αγαπημένε μου Νίκο Χαρταλιά. Την πίχλα από τη Βρώμα και τα σκουπίδια, λατρεμένοι μου δήμαρχοι, από εδώ, από τον Πειραιά μέχρι κάτω στην Βάρη Βάρκηζα, ενώ στη στροφή της Βάρκηζας, τι να σας πω, τέτοιο σκουπιδαοριό, τέτοιο σκουπιδαριό, επειδή ακριβώς το γουστάρουμε ως, πώς να το πω, ως εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να το πω αλλιώς, ινσταλέσιο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, γιατί γουστάρουμε το σκουπιδαριό. Ξέρω, ενοχλώ, αλλά τι να σας πω, ξεκινήστε με την ενόχλησή μου. Φαντάζομαι δεν περιμένουμε να τελειώσει η καινούργια Αθήνα στο ελληνικό για να φροντίσουμε τον δημόσιο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρεις, κάποτε μπορεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, δεν το γνωρίζω, να τελειώσει και το έργο εδώ στο Μοσχάτο. Εμάς γιατί μας ξεχνάς, μας λέει ο φίλος μου ο κύριος Παναγιώτης Νταντής, πες κάτι σε παρακαλώ και για μας που χοροπηδάμε καθώς οδηγούμε στη λεωφόρο Μαραθώνος, ειδικά Παλίνη και μετά. Μας ξεχνά και μας αποφεύγει επιδεικτικά ο κύριος Χαρδαλιάς. Ας είναι καλό άνθρωπος, θα λάβει κάποια μαντάτα σε λίγους μήνες. Το παρόν δύναται να δημοσιοποιηθεί. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Έχω και την άδεια του κυρίου Νταντή. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου συμπατριώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση των σχολείων. Το μεγάλο σχολείο παίζεται του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά στην αμυντική βιομηχανία, παίζεται στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι, με αυτό το διήμερο, με αυτή τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 70 δισεκατομμύρια θα κυκλοφορήσουν εκεί σε συμβόλαια. Έχει πλακώσει όλος ο καλός ο κόσμος με τις αμυντικές της βιομηχανίες. Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν συζητώ για την κοιτίδα του καπιταλισμού, την Αμερική, έρχονται όλοι να εναποθέσουν τα συμβόλαιά τους. Αν εμείς, στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου δοξάσαμε τη λαϊκοδεξιά σε συνδυασμό με την σοσιαλβλακία, εννοώ την αριστερά, βλακίες παντού, και αφήναμε την αμυντική μας βιομηχανία, αυτή που έχουμε εν πάση περιπτώσει, είτε είναι ΑΒ, είτε είναι ΕΛΒΟ, είτε είναι όλα αυτά που είναι εν πάση περιπτώσει, και τα βγάζαμε από την αγκαλιά του κρατικοσυνδικαλισμού, όπου τρώγανε με χίλιες μασέλες και μαχαιροπύρουνα ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια του κρατικού χρήματος, όλη αυτή η σαβούρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, όλα τα λαμόγια που νέμονταν το δημόσιο χρήμα, και αφήναμε μία χαραμάδα ιδιωτικοποίησης. Εννοείται ότι σήμερα θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτή που μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση ως Ελλάδα. Ωραία. Και μας πάει να τώρα αν θα δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες, και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
2: τους S-400
1: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Τώρα μεταδίδει μια φωτογραφία ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, όπου Ερντογάν και Ρούτε του ΝΑΤΟ προχωρούν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, πιτσουράκια, ερωτευμένοι. Θα έλεγε κανείς, ή outing αλλιώς, όχι, όχι, αστείευομαι. Είναι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι, βρε παιδί μου, δείχνουν ακριβώς την αλληλεγγύη τους, πιασμένοι χέρι-χέρι, πάνε, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι του ΝΑΤΟ και αυτό παίζει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε χθες ο Σάκης Μουμτζής. Διορθώνει τα λάθη του. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα διορθωθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, γεωγραφικά μεγάλη χώρα, και επίσης οικονομικά μια μεγάλη χώρα. Όλα αυτά επετέθησαν χάρη σε έναν καπιταλισμό που ανέπτυξε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν ξέρω, ενισχύοντας και την τσέπη του, την πάρτη του, την οικογένειά του. Βάλε τα βάλεις όλα μέσα, τον αυταρχισμό του, βάλε τα όλα μέσα, εμπασχετώσει, αλλά καπιταλισμό έκανε πάντως. Το λέω ως προς τα φοβικά σύνδρομα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μας, η γιατρός μας, η Δάφνη Κοσμίδου, καραγκιοζηλίκια και στο TikTok, ολίγιστος. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς αν είχε επιτραπεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συνεχίσει το έργο του. Καλημέρα, Άρη, καλή μας δύναμη. Με τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου. Αγαπητοί Δάφνη και αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα στο liberal.gr έχει στο άρθρο του ο Δημήτρης Καμπουράκης ακριβώς αποτυπώνει το τι θα πει λαϊκή δεξιά και στροφή στο κέντρο και πώς η Νέα Δημοκρατία πάντα στα ζόρια στρεφόταν στο κέντρο, όπως από τον προπάτορα ήδη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κεντρό άνοιγμα έκανε λίγο πριν το 81. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που τις έριχνε στην κεφάλα, σε έναν κεντρό προσέτρεξε, ποιον, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Καμπουράκης, και θα το αφήσω να τον διαβάσετε για να τον καλέσω μία από τις επόμενες μέρες, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν τον άφησαν σε χορό κλαρί οι δεξιές βαρονίες Εύερτ Σουφλιάς και τον ρίμαξαν, όπως γράφει σήμερα στο άρθρο του. Στη συνέχεια φυσικά και εμού συμπεριλαμβανομένου και του Sky συμπεριλαμβανομένου, δεν τον αφήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να πει αυτά που έπρεπε να πει για να ακουστούν. Ενδεχομένως αν κάποια από αυτά τα πράγματα του Μητσοτάκη άντεχαν και ο ίδιος άντεχε στην κυβέρνηση και δεν τον έριχνε κάποιος Συμπυλίδης, τον θυμόσαστε έναν Συμπυλίδη, μπορεί να τον θυμόσαστε, μπορεί να έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να η νέα γενιά που να ξέρει ποιος είναι ο Συμπυλίδης, ούτε ο Συμπυλίδης ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας Συμπυλίδης το 1993 είπε θα άρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση και ρίχνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι ήρθαν τα πράγματα, όπως καταλήγει ο Καμπουράκης στο άρθρο του, στο Liberal, αλλά μήτε το φρέσκο σχέδιο του Αντώνη έχει καμία πρωτοτυπία. Κάποτε για την ψυχή της παράταξης έριξε τον γερό Μητσοτάκη και αποκάλυπτα έφερε στην εξουσία τον Ανδρέα. Τώρα πάλι για την ψυχή της παράταξης σχεδιάζει να ρίξει τον Κυριάκο και ας ξαναβρεθεί ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Καμπουράκης με τον τίτλο... Ο Αντώνης από την σκοπιά ενός κεντρώου. Ο κεντρώος είναι ο Καμπουράκης που αναλύει το ποια είναι η σχέση της λαϊκής δεξιάς με το κέντρο. Στο πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ή θέλει να υπογράψει η τουρκική αμυντική βιομηχανία με Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, θα προσθέσω και την εξής πληροφορία, έτσι για να το κουρδίσω λίγο παραπάνω ακόμη. Πριν από 2 εβδομάδες, γράφει ο Μανώλης, η Τουρκία παρέδωσε στη Ρουμανία κορβέτα που ναυπηγήθηκε σε τουρκικά ναυπηγεία. εμείς για περισσότερα από 20 χρόνια είχαμε αφήσει τα ναυπηγεία μας βορρά στην κομμουνιστική αντίληψη, καθαρά στα σωματεία συνδικαλιστών τα οποία ελέγχει το ΚΚΕ και τα οποία έκαναν ό,τι γούσταραν σε αυτό που ονομάζεται ναυπηγική βιομηχανία, μέχρι που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε με έναν τρόπο εκεί με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ξανά δώσε αέρα στην ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Λάθη, παιδιά, πολλά λάθη. Λάθη όμως, προσέξτε, λάθη τα οποία κατέληγαν σε τσέπες λαμογιών που βάζοντας μπροστά ιδεολογικά θέματα και καλά όχι στα μεγάλα συμφέροντα και διάφορες τέτοιες παπαρδέλες ανοησίες και μην πω τίποτα άλλο, κατάφερναν και οικονομάγαν ήδη και κρατούσαν τη χώρα εκεί που την κρατούσαν με την ανοχή της πολιτικής τάξης της φοβισμένης. Λοιπόν, μην πάω παρακάτω. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, καλημέρα σας, αγαπητοί.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, τι είναι αυτή η ιστορία? Άλλη μια φορά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, παρά το γεγονός ότι έχεις ξαναπεί πολλές φορές, αλλά επειδή ξανάρχεται ο Τσίπρας που θέλει να ασχοληθεί με το τραπεζικό σύστημα και ξαναβάζει μπροστά τον αναβαλλόμενο φόρο, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε τι ακριβώς πράγμα είναι αυτό.
3: Να κάνουμε δύο βήματα πίσω.
0: Όσο και δύο και παραπάνω. Εξής.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη εχθροπάθεια κατά του τραπεζικού συστήματος. Προημερών είχε κάποιον επιφανή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφελινιστεί, ότι παραδόθηκαν στα ξένα φάντς, την ελληνική οικονομία και παραδοθεί στους ξένους. Χτες με πήρε καθηγητής πανεπιστήμιο από το εξωτερικό να μου πει για πόσο ακόμα θα πληρώνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους που σώζαμε. Και ότι η ελληνική πολιτεία με την αναβαρόμενη φορολογία ουσιαστικά τι κάνει, δεν φορολογεί τα κέρδη των τραπεζών. Μιλάμε για μια εικόνα για το τραπεζικό σύστημα τελείως στρεβλή, για να μην πω διαστραμμένη. Οι τράπεζες, αν θυμόμαστε, είχαν καταρρεύσει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ζημιά από το κούρεμα των ομολόγων, όπου το κράτος χρώσταγε, πες, 100 ευρώ στις τράπεζες και σου είπε, παιδιά, χάσατε. Πάρτε τώρα 47 και να είσαστε και ευχαριστημένοι. Να μια μεγάλη ζημιά, η οποία οδήγησε τα κεφάλαια τερμός αρνητικά. Χάσαν 37,7 δισεκατομμύρια η τράπεζα του PSI. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ζημιά από τη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Διότι όταν το ΑΕΠ μιας χώρας υποχωρεί κατά 26%, είναι λογικό ότι πολλοί δεν θα μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν πενθεί από τα. Έτσι, η συνολική ζημιά από το 10 μέχρι το 15 έφτασε το ποσό των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε καλά. Πάμε. Έπρεπε να γίνουν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις για να σταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους, γιατί δεν είχαν κεφάλαια. Οπότε τότε ή θα έπρεπε να μπει το κράτος και να διασώσει τις τράπεζες ή να κουρευτούν οι καταθέσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να γίνει το πρώτο, δηλαδή να βάλουν λεφτά στις αυξήσεις με το κου κεφαλαίου. Χάθηκαν τα λεφτά της πρώτης ανακεφαλοποίησης, χάθηκαν τα λεφτά της δεύτερης ανακεφαλοποίησης και ήταν η τρίτη ανακεφαλοποίηση που έγινε το 2015. Οι άνθρωποι λοιπόν που έβαλαν τα λεφτά στο 2015 στις τράπεζες, ξέρεις πότε εμφάνισαν για πρώτη φορά κέρδη? Στη χρήση του 2025. Και τους λέει λοιπόν εδώ πέρα η κυβέρνηση ήδη από το 2014. Ότι, παιδιά, επειδή έχετε τεράστιες ζημιές στο χαρτοφυλάκιό σας και κεφαλαιακά δεν στέκεστε καλά, θα κάνουμε ένα λογιστικό χειρισμό. Δηλαδή, θα συζητήσουμε τους φόρους των μελλοντικών κερδών που θα βγάλετε, μιλάμε το 2014 για αυτό, με τις εκπληκτικές ζημιές που έχετε γράψει. Οπότε, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να συζητήσουν αυτές τις τεράστιες ζημιές με τα μελλοντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, αυτή η λογιστική εγγραφή τους επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν κεφάλαια, χωρίς να έχουν καταβληθεί. Διότι αν είχαν καταβληθεί αυτά τα κεφάλαια, θα είχε αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει κι άλλα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι να βάλουν κι άλλα λεφτά στις τράπεζες. Τότε, όταν ξεκίνησε να βάλουν την φορολογία, το ποσό αυτό ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ότι οι τράπεζες έχουν μια απέτηση απέναντι στο δημόσιο. Κεφαλαίκι. Να το πούμε πιο όμορφα, είναι ένας αρνητικός φόρος για τις τεράστιες ζημίες του παρελθόντος, ο οποίος αναβάλλει σε βάθος χρόνου. Και πώς προχωράει σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός και οι τράπεζες παρουσιάζουν κέρδη, τρώγεται αυτή η αναβαλλόμενη φορολογία. Αν παρελπίδα μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες, τότε τι γίνεται? Τότε η τράπεζα καλεί το δημόσιο να συμμετάσχει σε αύξηση του κεφαλαίου. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα καλύψουν την καινούρια ζημιά. Αλλά το καλό που θέλουμε είναι οι τράπεζες να βγάζουν κέρδη. Πάμε τώρα να έρθουμε λίγο στο σήμερα για να δούμε πότε νομοθετήθηκε αυτό, γιατί έχουμε τώρα τις ενστάσεις Τσίπρα. Η αναβαλλόμενη φορολογία νομοθετήθηκε το 2014. Ήταν ο περίφημος νόμος Χαρδούβελη. ο οποίος όμως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε και το 2015 και το 2017. Και μάλιστα ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι ο τερματισμός της αναβολούμενης φορολογίας, δηλαδή το κράτος θα πάρει τα λεφτά πίσω, θα ολοκληρώνονταν το 2042. Οι τράπεζες είναι πολύ πιο γρήγορες και στοχεύουν να μηδενίσουν αυτή την αναβολούμενη φορολογία μέχρι το 2032. Να πούμε ακόμα ότι η αναβολή φορολογία δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Είχε εφαρμοστεί.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας καταγγέλει τώρα τον εαυτό του, ποντάροντας το ότι έχουμε ξεχάσει αυτά, ό,τι έκανε στην διακυβέρνησή του.
3: Ακριβώς. Ναι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πείραμα που έγινε στην Ελλάδα. Αυτός ο λογιστικός τρόπος διαχείρισης των τεράστιων ζημιών τραπεζικού συστήματος εφαρμόστηκε στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
0: Επειδή κάποιοι έχουν αντιρρήσεις για αυτήν την για αυτήν την προσπάθεια που έγινε να τα βάλουμε κεφάλαια, προτιμούν το κούρεμα. Θα προτιμούσαν το κούρεμα. Δηλαδή, τι άλλοι δρόμοι υπήρχαν, είπες, ή αυτό που κάναμε, ή το κούρεμα.
3: Ή θα κουρεύσουμε τις καταθέσεις, ή θα μπει το κράτος και θα βάλει λεφτά. Ναι. Λοιπόν, ζητήθηκε να μπει το κράτος λεφτά, όμως έβαλαν και οι ιδιώτες λεφτά και τα χάσαν τα λεφτά. Και αυτό το ξεχνάνε πάρα πολύ όσοι κρίνουν και κατακρίνουν την κυβέρνηση και, τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τραπεζική κρίση.
0: Ναι.
3: Οι ιδιώτες που χάσαν τα λεφτά. Και αυτό σου λέω, οι τελευταίοι που βάλαν τα λεφτά στο 2015.
0: Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο το βρίσκω μπροστά μου από επιχειρηματία, ο οποίος μου λέει: ναι, αλλά ρε Άρη, τώρα τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά τώρα δεν πουλάνε χρήμα, παίρνουν 450 εκατομμύρια από προμήθειες, δίνουν 0,9% στο εκατομμύριο τόκο, χρεώνουν 8% στο επενδυτικό. Δηλαδή, πάμε να τις ξαναμπιπ τις τράπεζες, διότι μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
3: Καλά, τώρα αυτά είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε άλλη στιγμή. Και είναι και αυτά. Σέβομαι τον ακροατή, αλλά αυτά ξέρεις, πρέπει να τα βάλουμε με χαρτί και μόλι να δούμε ποια είναι τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην απόσβεση αυτού του αναβαλλόμενου φόρου, βγάζουν κέρδη τράπεζες, σωστά. Ναι. Για παράδειγμα, για το οικονομικό έτος 2025, η συνολική απόσβεση αυτή τη αναβαλλόμενη φορολογία έφτασε το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τον νόμο του 2017, την πρακαμένου, θα πρέπει να είναι μόλις 700 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, διπλασιάστηκε η απόσβεση. Γιατί οι τράπεζες βγάζουν περισσότερα λεφτά και έχουν μεγαλύτερα μερίσματα. Και υποχρεούνται από τον νόμο το 30% των μερισμάτων να το αποσβαίνουν στην αναβολή φορολογία. Τι μας προτείνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας? Μας λέει το εξής, παιδιά, τελείωσε.
0: Μισό λεπτό. Φτάσαμε σε όριο. Συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο. Και πρέπει να ετοιμάσεις και μια έκθεση. Γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, φουντώνουμε. Θεωρούμε τις τράπεζες ότι είναι υπεύθυνες για τη χρεοκοπία μας. Θεωρούμε ότι οι τράπεζες πρέπει να λάβουν το ρίσκο της χασούρας τους, της ζημιάς τους. Όλα αυτά πρέπει ένα πρωί, πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί βλέπω ότι όλο μας το ιδεολογικό το ακουμπάμε, το θέμα, τα ιδεολογικά μας τα ακουμπάμε εκεί που βάζουμε τα λεφτά μας στο μεταξύ. Δεν ξέρω. Αυτό πώς γίνεται, δεν το καταλαβαίνω, αλλά επειδή είναι φίλοι μου αυτοί που μου γράφουν, κατανοώ ότι, τι να πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους χειριστώ αλλιώς. Θα τσακωθώ μαζί τους όταν θα έρθουν στο γραφείο, τώρα θα έχουν ξανά την ίδια ιστορία. Λοιπόν, κάνουμε ένα διαλυματάκι όμως εδώ, δεύτερο, να ακούσουμε και τις ειδήσεις και ερχόμαστε, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr, ο ορθολογισμός βέβαια μας ενοχλεί, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα τον υποστούμε τον ορθολογισμό. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας, διάλειμμα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς άρχισαν να διεξάγουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση, τονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπανταραμπά, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο του Σταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα ασθενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ